0: με την κίνηση που βλέπουμε τις Κυριακές, παρακολουθώ την Κυριακή το βράδυ, αν βλέπω κανιά είδηση, αν πού και πού, ότι γίνεται χαμός. Όντως γίνεται, καλά κάνει ο κόσμος. Καλά κάνετε, το συζητάμε. Άλλοι τρέχουν στις δουλειές, θα τα προλάβουν όλα. Εμείς μας βλέπαμε να πηγαίνουν για τα ιαματικά νερά, δεν πειράζει. Πάμε στον φίλο μου τον Γιώργο από την Κλειφάδα, έτσι, τον 23χρονο. Που θέλει Αλέκο Ζαζόπουλο το φιλαράκι μας το καλό, έτσι, τον έχετε ακούσει. Εδώ έχει παρέμβει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ στο Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θανάση!
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θανάση μου, τι κάνεις? Καλά είμαι. Όλα καλά, Θανασάκο.

Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγουδάκι για τον κύριο Γιώργο Οικονομό που λένε αφιερωμένο για τον γιο του. Τώρα δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Θυμόμαστε τους πάντες. Όταν τους θυμόμαστε, τους έχουμε πάντα εδώ. Κύριε Γιώργο Οικονομόπουλε, αν είναι τόσο μεγάλη η σύμπτωση, Μαράκι μου Παλατιανή, και για σένα έχει τραγουδάκι. Μη μου αγχώνεσαι, είμαστε εδώ με τα τραγουδάκια, προλαβαίνουμε. Παιδάκια, την πρώτη ώρα κλείσαμε. Έχουμε ακριβώς άλλες 2 ώρες στη διάθεσή μας.

Λοιπόν, κύριε Γιώργο Οικονομόπουλε, κάτι που ζωντανεύει στο μυαλό μας, δεν χρειάζεται ντροπές, δεν χρειάζεται, δεν είναι θέμα ενόχλησης, το ξαναλέω πάλι. Εκεί στο νησί, έτσι, που μας ακούς, το έχω πει και στο τηλέφωνο που μιλάμε, αλλά και εδώ. Κάτι που έρχεται, κάτι που θυμίζει, κάτι που είναι παρόν, το νιώθεις εκεί δίπλα το παλικάρι σου, δεν χρειάζεται ντροπές. Δεν θέλω τώρα παραπέρα τίποτα να πιούμε ένα τέτοιο, να πούμε στην υγειά μας. Να πάμε στην Κάριστο, την πανέμορφη την Κάριστο, είναι ο φίλος μας ο στρατής. Ένας ευγενικός κύριος, στρατή μου, καλησπέρα και καλημέρα ταυτόχρονα και καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Πάμε στη Σαλονικιά γιατί έχουμε ξεχάσει πάρα πολλά και έχουμε μείνει πίσω. Δεν θέλω να έρθει Σαββατοκύριακο και να πω χρωστάω και τις Μιχαλούς. Είναι η Δέσποινα, η Σαλονικιά. Πρώτη φορά θα πάω από Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, θα είναι επανάληψη νομίζω, ή Σάββατο ή Κυριακή. Θα είναι επανάληψη, είδε σιγά σιγά που προσαρμόζεσαι. Είδε σιγά σιγά που προσαρμόζεσαι. Να καλημερίσω και το παλικάρι μας από το Ήλιον. Βασιλάκι μου στο Ήλιον. 67-72, 67-72. Η Χριστίνα, η φίλη μας εδώ, από την Καλλιθέα. Χριστινάκη, γι' αυτό λέω εγώ τα 3 ή 4 τελευταία νούμερα, για να μην τα μπερδεύω. Και πού να σφίξουν οι ζέστες. Δεν έχουμε αισθανθεί ζέστες, καύσων όπως είχε πέρυσι. Επομένως, είμαι και λίγο δικαιολογημένος. Ό,τι και να πω. Μας την πέταξε τώρα λίγο η Χριστίνα μας από την Καλλιθέα, αλλά δεν πειράζει. Το καταπίνουμε. Άστο. Ολαλά. Χριστίνα μου, δεν τα μπερδεύω τόσο εύκολα. Διευκρίνησα και με το τηλέφωνο στο κορίτσι το άλλο. Ήτανε το 3083.

Σαλονικιά και να μην ζητήσεις τερζή. Σαλονικιά εσύ τώρα και να μην ζητήσεις τερζή. Και θα τα ακούσουμε στα γρήγορα γρήγορα, δεσποινάκι μου. Αν και μια κυρία εδώ τώρα στο τηλέφωνο, η Δημητρούλα μας εδώ. Αν τα πούμε μετά με τη Δημητρούλα. Λοιπόν, φίλοι μου, δέσποινα Σαλονικιά μας. Το 299 θέλει τερζή. Τον άρχοντα, έτσι. Πάμε να τα ακούσουμε. Λοιπόν, και για τον φίλο μου τον καλό, τον Μπάμπη, το 202, σημαδιακό είναι αυτό, έτσι. Αυτό είναι σημαδιακό, δεν το συζητάμε. Καλημέρες όμορφες, έχει έρθει μηνυματάκια από την Έγινα. Λες, σε μας προσκαλεί τώρα, έτσι. Είναι ο φίλος μας ο Νίκος, Νικολάκη μου, Έγινα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Όλα καλά.

Σπινάκι, είδες που τα πράγματα σιγά σιγά θα στρώσουν. Εγώ όταν είχα έρθει φαντάρος, παρουσιάστηκα στο πολεμικό ναυτικό, έτσι. Και εγώ από χωριό, ήρθα να παρουσιαστώ στο Παλάσκα, στο ναυτικό, το λέω έτσι. Τα έβλεπα τότε, τι με τα λεωφορεία, τι τρένα τα βλέπα, τι μπερδευόμουνα. Τι μου λες τώρα. Είπαμε, είναι λίγο χάος, είναι λίγο ανακατοσούρα, αλλά έχει και τα καλά όμως, έτσι. Βέβαια, συνήθισε στην πρωτεύουσα Θεσσαλονικιά, 10 μέρες, 15 πόσο έχεις, 3 εβδομάδες. Έλα λίγο υπομονή ακόμα και θα δεις ότι θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, πάμε στην φίλη μας στην Αθηνά τώρα από την Νίκη. Αθηνούλα μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο καταρχήν, έτσι. Εγώ εχθές πήρα μηνυματάκια. Ειλικρινά το λέω, για πολύ μακαρονάδα και πολύ τυρί επάνω χοντροκομμένο με το τυρί. Μακαρόνια που μετά τα μακαρόνια το κάνανε και το. Σαν το σουφλέ. Σουφλέ το θυμήθηκα. Εγώ δεν μίλησα, κορίτσι μου, για μουσακά. Τώρα εκτός εδώ κάνεις εξεπίτηδες τώρα. Εγώ δεν μίλησα χθες για μουσακάδες. Εχθές ήταν η βραδιά με τις μακαρονάδες. Τώρα μας ανοίξε λίγο την όρεξη. Μας ανοίξε λίγο την όρεξη τώρα, αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει, κάνουμε λίγο υπομονή. Λοιπόν, θα ανέβουμε τώρα ψυχολογικά και ηθικά. Θα ανέβουμε, πρέπει να ακούσουμε μια Αρία Ελληνίδου και όλα τα τραγουδάκια και για την φίλη μου την νοσηλεύτρια από την Καλαμάτα μεριά, που το κρατάω με το Καλαμάτα, μωρέ. Είναι η Δήμητρα, δυναμία μεγάλη, έχει τον Πέτρο. Τι να κάνουμε, ο Πέτρος τώρα εκεί θα σου γλιστεί. Ο Πέτρος εκεί θα σου γλιστεί, δεν κάνει κιχ, κιχ που λένε, κιχ. Λοιπόν, καλημερίζουμε τη Δήμητρα την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Καλημέρα στον φίλο μας, τον ταξιτζή, τον Βαγγέλη, τον Κουρμπαλή. Λοιπόν, ωραίο, ωραίο. Είχες παίξει, λέει, και στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό». Όχι, λέει, ήταν γυρισμένη πολύ. Εγώ πήγα τώρα. Έλα, Χριστέ μου! Μου την πίστες, έτσι. Εντάξει, Βαγγελάκο μου. Όχι, δεν το πρόλαβα με την Αλίκη στο ναυτικό. Αλήθεια. Ούτε καν. Λέει να κάνουμε ταινία το Θεσσοτάκη στο ναυτικό, επανεκτέλεση. Καλό, καλό ακούγεται. Μη μιλάς τώρα γιατί μέχρι τις 25 του μήνα δεν βγάνει εκεί. Δεν στέλνει μηνυματάκι, είπε. Υποφέρω μέρα νύχτα. Μέχρι τις 25 του μήνα δεν με ξέρει, δεν την ξέρω. Μου έχει δώσει τα ρεπό μαζεμένα.

Γεια σου Γιάννη μου. Έλα και ανέβα σύμπερα σε την Πετρουράλη. Έλα, δεν κορνά.

Δίνουμε πάθος, δίνουμε ζωή με το χαμόγελο και με τη θετική μας ενέργεια. Παλικάρι μου, δεν είπες όμως έτσι. Μία τι να πατήσεις την κόρνα, δεν πειράζει όμως. Το νου σου και το νουνού σου. Το έτσι λέμε. Το νου σου και το νουνού σου, έτσι. Εγώ δημοσίως το έχω πει, δεν έχω να κρύψω κάτι. Το έχω παραδώσει. Αν και είδα τη φωτογραφία εκεί με τα βαπόρια σήμερα και λέω, α, θα πετάχτηκε και θα ήταν μια έκπληξη. Δεν πειράζει. Θα πετάχτηκε και θα ήταν μια έκπληξη. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης εδώ το είδε. Το είδε το κλειδάκι, έτσι. Το έχει παραδοθεί. Άστο τώρα. Τώρα δεν είναι δικαιολογίες. Πάμε στη Βάσο μας εδώ. Βασούλα μου, Πειραιώτισσα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο στο 874. Όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυραβαίνουν. Όλα καλά. Λοιπόν, με τον Στέλιο τον Καζατζίδη και έχουμε πάρα πολύ ωραία παιδάκια. Θα ανέβουμε, θα χορέψουμε. Μη μου αγχώνεστε για χορό, είμαστε τώρα. Εδώ μου λέει το νου σου και το νουνού σου. Το νου σου και το νουνού σου. 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. 210-718-000. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Γεια σου Γιώργο μου στο Ρέντι. Καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά εκεί στο Ρέντι στη Λαχαναγορά. Το φίλο το Γιώργο. Ορίστε το μεροκάματο. Άλλη μία εφοδιαστική αλυσίδα. Τι γίνεται εκεί πέρα ρε λεβέντι μου. Αλλάζετε τιμές, σκανάρετε. Πάμε γιατί Καλαμαδιανιά θα φωνάζει τώρα η Δήμητρα.

Δεν έχω άποψη πάνω σε αυτό, Βάσο μου, Πυριώτισσα. Δεν θα σου πω την άποψή μου. Ακούτε κάθε μέρα μάχη. 99,8 η συνήθεια έγινε λατρεία. Πυριώτισσα, άστο τώρα αυτό. Είναι και τα προσωπικά δεδομένα. Αλήθεια.

0: Λοιπόν, θα πω τώρα για το εγάλεο τίποτα κανιά κουβέντα και θα παρεξηγηθούμε πάλι τίποτα. Έτσι, καλημέρα. Δεν είπαμε καλημέρα, Έφη μου, έτσι. Δεν είπαμε καλημέρα. Όχι. Στο εγάλεο, η φίλη μας η Έφη το 515. Έχει σταματήσει τώρα με τα φαγητά και τα έχει ρίξει στα λαϊκά. Καλημερίζουμε, Έφη μου. Σταμάτησες με τα φαγητά, με τα σουβλάκια, με τα όλα αυτά και μου μιλάς για λαϊκά. Και είναι παρασεβούλα ζάχαρη σήμερα, παρασεβούλα μέλι. Τώρα το είχα καταλάβει εγώ ότι σε κρυφό. Αλλά μην το πω, έτσι. Δεν το είπα, δεν το είπα. Ακού λέει, μυστική μου έρωτα. Ωραία, καλά το είχα καταλάβει εγώ από τα μηνύματά σου. Χριστάκο μου, τι κάνεις? Καλημέρα στο φίλο μου το Χρήστο στην περιοχή του Ταύρου. Όλα καλά. 53-21 φίλος μας ο Χρήστος. Χριστάκο μου, όλα καλά. Λέμε και τίποτα εδώ πέρα, να περάσει λίγο η ώρα, τι να κάνουμε. Πάμε να χορέψουμε. Γιώργος Λουκάκης. Γιώργος Λουκάκης είναι εδώ. Ποιο Γιώργο μου?
1: Ένα νέβη ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Λοιπόν, καλημερίζω. Τέλειο τραγούδι, λέει, από τον αξέχαστο και αγαπημένο Στέλιο. Αν μπορείτε, λέει, του Αγγελόπουλο. Θα τα ακούσουμε σε λίγο, παλικάρι μου. Δεν ξέρω, έχεις βαρδιούλα?
1: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
0: Έλα να ανέβει ομάδα. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Δεν ξέρω αν δουλεύετε ή μου είσαι στην κερατέα που έχει δροσούλα. Γιατί από ό,τι βλέπεις, κύριε Γιώργο μου, Λουκάκι, βλέπεις, θυμάμαι και την κερατέα. Χριστέ μου! Γεια σου, Γιαννάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο Φούρνιαρι και το Γλυκατζή. Άρτος αρθαροπλαστείων. Δεν θα το πω, δεν έχει φέρει γλυκό. Καλημέρα, καλημέρα, Φούρνιαρι. Όλα καλά, παλικάρι μου, καλό Σαββατοκύριακο.

Γιώργο μου, πες μου λίγο, μην τα μπερδέψα λίγο και με το κάπνο εργοστάσιο ποιο είναι, και θα ακούσουμε εδώ και το τραγουδάκι τώρα. Καλέ, ποιος είναι αυτός, λέει. Και η Εφη, φίλη μας από το Εγάλαιο, μας μιλάει τώρα για το μυστικέ μου. Υπάρχουν μυστικά. Υπάρχουν μυστικά, ρε κορίτσι μου. Δηλαδή, κρύβεσαι στις γωνίες, δεν περπατάς στο δρόμο. Λοιπόν, ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Καλή διασκέδαση, Ηλία μου. Εύχομαι τα καλύτερα. Θα είμαι και τώρα αρχές Αυγούστου, νομίζω. Βέβαια, αυτό δεν το αποφασίζω, Μιχάλης. Εδώ το αποφασίζει η διοίκηση. Τώρα, να μην λέω παραπάνω λόγια. Να μην λέω παραπάνω λόγια. Δεν το συζητάμε. Τα αφήνουμε, τα αφήνουμε.

Η Αγγελικούλα. Όλα καλά, 2,88. 52,88. Αγγελικούλα μου καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Δόξα το μεγάλο δύναμο, έχουμε υγεία. Έχουμε μείωση των καυσίμων. 10 λεπτά η βενζίνη, 5 το ντίζελ. Τι άλλο θέλουμε, παιδάκια, διακοπές πάμε. Διακοπές, θα γραφτούμε και στην Πρόνοια. Θα πάρουμε και από την Πρόνοια. Τι άλλο θέλετε, ανάπτυξη.

φτάσει χάρη μας σε όλα τα νησιά, έτσι. Έχει φτάσει χάρη μας σε όλα τα νησιά. Δεν το συζητάω. Πάμε στην Αμοργό. Εκεί στην Αμοργό έχουμε μία δασκάλα. Τι να πεις όμως αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα, έτσι που κοιμούνται, είτε σε κοντέινερ. Έτσι, καλά το ενίκιο δεν τους θέλει να νοικιάσουν. Τέλος πάντων, εκεί είναι η Εύη μας, η Εύη μας, η δασκάλα από την Αμοργό. Στην Κατερίνα μας, την φανταστική πάλι από το Χολαργό. Κατερινάκι μου στο Χολαργό. Είπαμε το ένα χέρι νύβι τάλο και τα δύο το πρόσωπο. Να καλημερίσω πάλι τον φίλο μου τον Στρατίδη από την πανέμορφη την Ικάριστο. Παιδάκια, χάρη μας έχει φτάσει και σας κάνω κέφι όλους. Έτσι δεν έλεγε ο αείμνηστος ο Χριστόδουλος. Για λίγο προσοχή για το φλίδισμο και κάτω, Αστέρι, δεν έχω τίποτε άλλο. Δεν έχω τίποτε άλλο. Να καλημερίσουμε τη δασκάλα μας την Εύη από την Αμοργό την πανέμορφη. Ήσυχο νησί, πανέμορφο και ήσυχο. Λοιπόν, στα παιδιά που μας ακούνε, και θα τα ακούσουν τα τραγουδάκια, στα παιδιά που μας ακούνε στο καπνεργοστάσιο του Παπαστράτου, τον φίλο τον Γιώργο τον Λυκάκη, εμείς δεν έχω να κρύψω κάτι καλά και δεν είναι διαφήμιση. Απλά μας ακούνε τα παιδιά εκεί που δουλεύουν στο Παπαστράτο και στέλνουν μηνύματάκι. Γιατί να μην το πω, άλλωστε, άλλωστε γιατί να το κρύψω, μεν. Άκουσα μία κασέτα. Δεν μπορώ να το κάνω, ρε παιδί. Άκουσα μία κασέτα. Χριστέ!

Μάλιστα, κόμου να σε πάντα καλά. Λοιπόν, καλημέρες όμορφες, θα τα ακούσουμε τα λογοδάκια, παιδιά. Κάντε λίγο υπομονή, έχουν ένα γλέντι τώρα. Έχουν ένα γλέντι στην Καλλιθέα μεριά με το Χριστινάκι μας. Τι να το κάνουμε, τι να κάνουμε. Το μπέρδεψε λίγο η Χριστίνα. Στο συνονοματό μου τον Μιχάλη. Μιχαλιό μου, συνονόματέ μου από τα Βρυλίσια. Λοιπόν, εμείς θα τα λέμε εδώ, έτσι. Έχουμε να πούμε πολλά. Έτυχε σήμερα σε μία βραδιά, έτσι κάνουμε τις Παρασκευές, γι' αυτό και το λέω. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Θα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι, με τον άνθρωπο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου τον Μιχάλη και για τον Παπαστράτο, τα παιδιά έρχεται τραγούδι. Χορεύουνε και στην Καλλιθέα, το σπάνε. Όλα αυτά τα κάνει τώρα ποιος, η Χριστίνα. Λοιπόν, πάμε στη Φιλαδέλφια να πούμε καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Είναι η Ειρήνη γυμνάστρια. Εγώ κοιλιακούς έχω, Ειρηνάκη, αυτό έλεγα. Λοιπόν, καλημέρα στο 326, την Ειρήνη μας, την γυμνάστρια από Φιλαδέλφια. Τώρα τους κοιλιακούς, από πού είναι, που βρίσκονται, ούτε καν, αλήθεια.

Καλαματιανιά και νοσηλεύτρια με τους καθρέφτες ήρωγε. Καλαμάτα, Καλαματιανιά, νοσηλεύτρια. Μια χαρά πάνε οι καθρέφτες τώρα. Ολαλά! Oh,

σχεδόν. Έλα, καθίστε τώρα, καθίστε τώρα. Φάτε και το γλυκάκι σας. Φάτε και το γλυκάκι σας. Όταν τώρα με τα υγρά υδρώνουμε, καλό είναι έτσι. Όταν υδρώνουμε, αποτοξίνωση κάνει ο οργανισμός. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει και να αφυδατώνετε. Πάθουμε καμιά αφυδάτωση εκεί στην Καλλιθέα. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για τον φίλο συνονόματο που πρώτη φορά μηνυματάκι εδώ, τον Μιχάλη από τα Βρυλίσια. Πριν όμως υπενθυμίσω, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το πρώτο, ναι, με τη χρυσή πλακέτα, γιατί είναι τιμή μας και καμάρι μας. Πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο που έχουν πάρει και παράτα, σιγά την παράτα που έδωσε τώρα, μέχρι τις 24-25 για να κάνετε τη φορολογική σας δήλωση, είναι το More Than Tax. More Than Tax, Καλλιθέα 110, με την Μαρία μας την Λιαράκου, είναι στην Καλλιθέα, είναι πανεύκολο στη Θησέως κοντά. Με την Μαρία μας την Λιαράκου στην Καλλιθέα Καλλιψούς 110, ισόγειο. Γιώργο μου, Λουκάκη, έρχεται και το δικό σου τραγουδάκι και είναι το επόμενο, δεν το συζητάω. Καλημέρα, στράτο μου. Τραυματιοφορέα, τι κάνεις, λεβέντη μου. Νομίζω. Αθηνούλα, άστο τώρα. Η φίλη μου η Αθηνά. Θα τα ακούσουμε τραγουδάκι. Η φίλη μου η Αθηνά. Τώρα πάει να βρει μια δικαιολογία. Ο μουσακάς λέει για τους τουρίστες είναι εθνικό φαγητό. Το έχουν με το μουσάκα, έτσι που λένε, είναι μουσάκα, ναι. Βέβαια, υστερούμε τώρα στον τουρισμό. Δεν έχουν να πούνε νούμερα φέτος για τον τουρισμό τίποτα. Δεν υπάρχει. Φανταστείτε τι γίνεται στην παγκόσμια οικονομία, παιδιά. Εμείς είμαστε στα ίδια επίπεδα σχεδόν με τη Βουλγαρία. Αγοραστική δύναμη της Ελλάδας είναι παρόμοια με τη Βουλγαρία. Στα ίδια επίπεδα. Τελευταίες θέσεις κάτω εκεί. Πλατίσκαλο, πλατίσκαλο, αυλή. Άρε κούλι πώς τα κατάφερες έτσι. Καλημέρα Γεωργία μου Μέγαρα. Καλημέρα Μιχάλη λέει και φίλοι ακροατές του Μάχη. Δύο τραγουδάκια κιόλας, έτσι. Τι λέει η Γεωργία.

Βαγγέλη μου, τελικά τι θα κάνουμε με την ταινία, Λεβεντάκο μου? Θα την κάνουμε ναι ή όχι τώρα, γιατί σιγά σιγά πόρτα. Πόρτα, Λεβέντη μου, το λένε. Χριστάκο μου, πετρέλωνα το 197. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε σένα. Χαμογελάω, παιδάκια. Λοιπόν, τώρα έχουμε τραγούδι για τα παιδιά εκεί στον Παπαστράτο, το καπνεργοστάσιο. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Λουκάκης, παίρνει πάντα την πρωτοβουλία. Παίρνει πάντα την πρωτοβουλία να στείλει μηνυματάκι. Να καλημερίσω όμως εκεί τον αστυνόμο, τον Γιάννη, τον αστυνομικό. Γιάννη μου, δεν έχω να ρωτήσω για το επεισόδιο τίποτα και με το παλικάρι. Από την Ελευσίνα. Καλημέρα στην Ελευσίνα, καλημέρα στο Γιάννη. Γιαννάκο μου, αστυνόμε. Για τα παιδιά και στο Παπαστράτο, στο καπνεργοστάσιο. Και το μαράκι και με το φίλο το Γιώργο, το στρουμ...

Ό,τι τραγούδι έχει να κάνει με τον ελληνισμό σιγά σιγά έχουν αρχίσει και τα αποσύρουν τώρα, έτσι. Βέβαια, δεν σε φέρει τα καλά και συμφέροντα. Είδα μια. Κάτι αναρτήσει με τον. Βέβαια, στα λύση τηλεοράσει όλα τα πάνελ, έτσι. Μια υπουργό που θα έχουμε, μια υπουργό με μαντήλα. Δεν θα τα ακούσουμε τώρα από αυτό, γιατί θα κάνουμε ψυχανάλυση τώρα σε λίγο. Έχουμε να κάνουμε μεγάλη ψυχανάλυση. Έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας μία ώρα και. More than tax, φορολογικά φοροτεχνικά. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Σπεύσατε για τη φορολογική σας δήλωση. Καλυψούς 110 με την Μαρία μας, την Λιαράκου, στην Καλυθέα και τους συνεργάτες. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου Εθνικής Αντιστάσεως 63. Λοιπόν, κάνουμε ψυχανάλυση να περιμένει λίγο η κλίση. Καλημέρα από το δρόμο. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι θα περιμένετε λίγο με την κλίση. Συγγνώμη, έτσι. Καλημέρα, είναι η φίλη μας η Βέρα, το 258 κατευθύνεται για την Νέα Σμύρνη από τον δρόμο, έτσι. Για πες μας περιοχούλα, έχουμε κάτι περίεργο, Βέρα μου, ή όχι?

0: όλα τα εν.
1: Ελάτε να αποφύγουμε το Xanax. Ελάτε, ελάτε εδώ, μάχη 99,8. Ελάτε να τα αποφύγουμε.
0: Αγαπήσεις.
1: Θα τα αποφύγετε όταν ακούτε μουσική, όταν ακούτε τραγουδάκια ανεβαστικά. Οτιδήποτε έχει να κάνει με ένα τραγούδι, αποφαίνεται το Xanax. Ό,τι έχει να κάνει με το ηρεμιστικό, μόνο εδώ. Το Ξωτάκι! Κάπου το δαγραμμένο. Αυτό είναι που έχει την κόκκινη γραμμή πάνω το κουτάκι. Ναι. Και εγώ σε ευχαριστώ, Χριστίνα μου. Καλυφαία. Τα μπέρδεψες λίγο. Ευθύνη δική σου.

0: συζητάς απ' τη ζωή μου. Το κοιμάζει στην υπομονή μου.
1: Μπάμπη, βοτανικό αμαξοστάσιο. Είναι όλοι οδηγοί και τα υπηρεσιακά.

Νικολάκη μου στην Αίγινα, μη μου λες τώρα ότι έχει τουρισμό πολύ. Μη μου λες τώρα. Πριν μερικά χρόνια το είχαν κάνει σημαία. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι στο φίλο μου τον Νίκο. Νικολάκη μου, μερικά χρόνια πριν το είχαν κάνει σημαία. Δεν είναι τώρα, δεν ξέρω οι καταστάσεις. Τώρα δεν φταίνε τα στενά του Ορμούς κλειστά. Τώρα από εκεί θα περάσουν όλοι οι τουρίστες. Από εκεί θα περάσουν όλοι. Εντάξει, να είμαστε λίγο έτσι, λογικοί. Έχουν πέσει κατά πολύ. Τώρα τι φταίει. Εδώ ακούω, ποιο διαβάζω κι εγώ με τις τράπεζες και το ένα και τα άλλο. Ανεβαίνουνε με τα στεγαστικά δάνεια, τα επιτόκια. Πώς δανείζουν οι τράπεζες, τι κάνουνε, τι ράνουνε. Πάχουμε καλά μνημόνιο πάλι και δεν το ξέρουμε. Πάρτε χαμπάρι, κάντε την αλλαγή. Αν δεν κάνετε την αλλαγή, τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια θα έχουμε. Καλό βράδυ στον φίλο μου τον Παναγιώτη Πεντέλη. Καλό σου βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία πάνω απ' όλα, Λεβεντάκο μου. Να έχουμε υγεία και όλα τα άλλα. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας από το Χολαργό, που να είναι πάντα καλά. Και για την αμοργότη δανσκάλα μας την Εύη, έχουμε τα καλύτερα. Και πάντα σας έχουμε στα καλύτερα. Λοιπόν, στην Κέρκυρα, θυμάμαι άλλες εποχές, ήταν καλές εποχές, έτσι. Το θυμάμαι αυτό. Πάμε στη Χαρούλα, λέω, από την Κυψέλη. Κορφού, Κέρκυρα. Τι σου θυμίζω τώρα, έτσι. Έλα, Χαρούλα μου, Κυψέλη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φορτηγατσί μου, εσύ Βαγγέλη μου, πρέπει να είσαι τώρα είσαι πιο εκεί μεταξύ Ξυλόκαστρο. Πρέπει να είσαι περίπου στο Ξυλόκαστρο. Περίπου, εγώ λέω. Λοιπόν, πάμε στον άλλο μου τον φίλο τον Κουρουμπαλί. Πες μου τραγουδάκι, καμάρι μου, γιατί δεν το λες. Μήπως, έχω χαλάσει χατήρι. Εδώ μόνο η Γεωργία σήμερα που μπήκε φουριόζα. Πήγε πολύ φουριόζα και τα μέγαρα σήμερα πήγανε πολύ φουριόζικα.
3: Η δική μου πατρίδα.
2: Λοιπόν, ζητήσατε το τραγουδάκι, κυρία μου, με τον Βασίλη τον Καράκη, με τους μουσακάδες, που δεν είπα μουσακά, εγώ. Εγώ χθες έλεγα απλά μακαρονάδα και σουφλέ. Είδα το σουφλέ, δεν το γνώριζα, δεν το ήξερα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μινά μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλή βάρδια στο φίλο το Μινά. Δεν ανοίγω εγώ πάντα την όρεξη. Εγώ, Λεβεντάκο μου, δεν είμαι αυτός που ανοίγω πάντα την όρεξη. Μου στέλνει φαγητά. Αλλά δίνουμε μια ιδέα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον άνθρωπο ή στην οικοκυρά, παιδιά, είναι τι θα μαγειρέψει αύριο. Αντικειμενικά. Τι θα φτιάξει, τι θα μαγειρέψει.
3: Στην καρδιά μου.
2: Στείλε μου τον τίτλο, ταξιτζή μου.
3: Και στους ώμους φορέ.
2: Έλα, προλάβει να καεί ο μουσακάς τώρα.

Με φέρνει σε δύσκολη θέση, Βαγγέλη μου, πραγματικά. Δεν τα αφήνουμε. Δεν είναι. Μην βρούμε τον μπελά μου. Μην βρω τον μπελά μου και δεν έχω να πληρώσω. Χριστέ μου! Είναι λίγο δύσκολο, Βαγγέλη μου. Δεν τα αφήνεις, άστο να πάει. Έλα. Με τρομάζει, με φοβίζει. Πάμε, γιατί έχουμε και χαρακτήρα λίγο κάπως να ανέβουμε, παιδάκια. Είναι, το κοίταξα, το διάβασα, το δούλεψα και εγώ λίγο, όπως το δούλεψες εσύ ταυτόχρονα. Ταξιτζή μου. Ξέρω εγώ λίγο, μωρέ γαμώτη, άστο τώρα. Δεν έχουμε τίποτα παρατράγουδα, έχει που έχει το κυνήγι. Δεν μας πάνε που δεν μας πάνε, δεν μας γουστάρουνε που δεν μας γουστάρουνε, λαϊκά. 2-10-710-8000, βρες ένα άλλο τραγουδάκι τώρα, μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-8.

στο απλό μηνυματάκι. Εδώ με το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Γιατί εσύ νομίζεις τώρα που έχεις στείλει το μηνυματάκι δεν ξέρουνε, δεν παρακολουθείσαι. Το ξεχάσαμε το Πρέταντορκ δηλαδή. Δεν, εσύ που έχεις στείλει το μηνυματάκι τώρα το ξεχάσαμε το Πρέταντορκ. Ε, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο 97-97-90. Καλημέρα, καλημέρα στο Βύρονα, είναι η φίλη μας η Φόφη. 97-90. Φόφη μου, δεν θυμάμαι κάτι. Καλημέρα. Καλημέρα στο Βύρονα. Καλημέρα στη Φόφη. Όλοι λαλά.

0: και One Six τώρα.
1: Έχω μυστικά εκεί που αγαπάω.
0: Ούτε λίγο. Βαγγέλη μου. Τώρα Βαγγέλη δεν είναι τώρα, αλλά τα λέμε όλα. Εδώ παρακολουθούσαν και τον άλλον και του Ολυμπιακού τώρα. Και τον Βαγγέλη το Γουρμπαλί δεν θα παρακολουθούν. Με το Πρέτεντορ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο αεροδρόμιο στο Ελευθερίο Βενιζέλο και πέρα να πούμε μια όμορφη καλημέρα. Τα παιδιά κλείνουν τώρα, μαζεύουν σιγά σιγά. Είναι ο φίλος μου ο Γεράσιμος. Μας θυμάσαι.

0: κάτω και συνταρήφα στον Άγιο Δημήτρη.
1: Παλιά.
0: Λαλά.
1: Η γειτόνια
0: Βαλά. Και το φίλο μου το Γιώργο και τη Λένα την Βαλάκ.

Λοιπόν, Λεβεντάκο, έλα να σου πω λίγο κάτι τώρα. Κάτι ανέφερα για τις τράπεζες πίσω. Κάτι ανέφερα, κάτι είπα, με τα επιτόκια. Έχουν ανακεφαλαιωθεί οι τράπεζες από πού, από τα δικά σου λεφτά και τα δικά μας. Τα δικά μας μάλλον τα λεφτά, έτσι. Εμείς τα πληρώνουμε και θα τα πληρώνουμε. Από πού έχει γίνει η ανακεφαλαίωση? Κέρδη δεν έχουνε. Εγώ οικονομολόγος δεν είμαι. Ούτε θα γίνω. Δεν προλαβαίνω καν να γίνω, έτσι, οικονομολόγος. Όλα αυτά μπορώ να τα προλάβω. Τώρα με έχει καθίσει αυτό με το μουσακά εδώ παλιά χάμε. Εδώ. Μουσάκα που λένε. Λεβεντάκο, μάστο αυτό με τις τράπεζες. Στην Αλλούνο, παπά Ευαγγέλιο, κάθε γωνία είχε και μία τράπεζα. Πώς είναι με τα καφέ, με τα τυροπιτάδικα? Κάπως έτσι ήταν κάποτε με τις τράπεζες. Και τι χρεοκοπήσανε, πήραν τα λεφτά. Τι να το ξεχάσουμε αυτό με τον Κοσκότα τότε? Το έχω πάρει το μηνυματάκι σου. Επομένως, εσύ να βάλεις λίγο κατά νου το μυαλό. Ωραία, που τον θυμήθηκες με τον Κοσκότα. Που τον θυμήθηκες. Δεν θέλω να πω το όνομά σου, γιατί παρακολουθούνται τα πάντα όλα. Πάμε να ακούσουμε ένα τσίφτη, ένα χαδί.

εσύ, Βαγγέλη μου, σε βλέπω να μετακομίζεις και να πηγαίνεις πάλι πάνω και στο Βύρωνα. Αλήθεια στο λέω. Καλό βράδυ, Ρίτα μου, και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Ορίστε, η φίλη Ρίτα θα πάει να κάνει μπάνιο και εμείς εδώ θα κάνουμε συμπανιέρα. Καλά κάνεις, μωρέ, Ρίτα.

Ελλάδας σε γραφείο. Όσο λίγο θα είμαι και με τον Βαγγέλη στην καρότσα. Με τον Λεωνίδα και λέω με τον Βαγγέλη. Πω πω, ο Βαγγέλης δεν έχει καρότσα. Σε λίγο θα είμαι στην καρότσα του Λεωνίδα. Έλα μου, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, δεν ενοχλώ. Μήνυμα ηλίθι. Μήνυμα ηλίθι και γραφείο.

Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Έχουμε παρέτσα, μεγάλη παρέα, μεγάλη παρέα στο Παγκράτη. Λοιπόν, ο Θανάσης, τον Εφίλο, τον Νίκο και στην Ανίτα είναι στο... Δεν το ξέρω αυτό το πάρκο στο Παγκράτη, ρε παιδάκια. Καλημέρα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Θανάση και στην Ανίτα από το Παγκράτη. Ακούμε, λέει, από το παρκάκι. Καλημέρα, καλημέρα παλικάρια μου, καλημέρα νεολαία. Να είστε πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Δίνουμε μια ξεχωριστή μάχη. Χρόνια της πολλά, αυτό πρέπει να το πεις.

έχει σφαγωθεί. Έχει σφαγωθεί με το τραγούδι του Λιβικού. Θα το βάλω. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην κορούλα σου, την πεντάχρονη. Λοιπόν, σε τρώει να κεράσει πάλι. Θα τα ακούσουμε. Σε τρώει να ξανακεράσει πάλι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο κοριτσάκι σου, χρόνια πολλά στην κορούλα σου, στο γαμπρός μετανάστης. Εύχομαι να είναι καλό τυχό το κοριτσάκι στη ζωή του. Τι όμορφα πράγματα ζούμε εδώ στο Μάκι. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Με γενέθλια, με γιορτούλες, με γλέντια. Χρόνια πολλά στην κόμισά σου, Λεβέντη μου. Χρόνια της πολλά.

Λοιπόν, έλα να ακούσουμε και το τραγουδάκι με τον λιβικό παλικάρι μου και το κρίμα στο λαιμό σου. Έτσι, το κλικό θα το πάρουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και το κρίμα στο λαιμό σου. Έχω πάρει δύο μηνυματάκια σήμερα συμβολικά. Δύο μηνυματάκια τα οποία είναι συμβολικά. Συμβολικά, πάρκαρα έφτασα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Βαγγέλη μου, το κρίμα στο λαιμό σου, το λέω. Φιλιά.

Βεντάκο μου, για μένα δεν πρόκειται να μπεις. Γιατί? Για μένα δεν είμαι. Μέχρι και την φορολογική μου δήλωση είμαι πάντα νόμιμος πολίτης. 100%. 100%. Για μένα γιατί? Αλλά ούτε και για τον Στέφανο. Εδώ δύο σφαίρες του ρίξανε. Γιατί? Ούτε για μένα ούτε για τον Στέφανο. Ούτε καν. Ούτε καν. Γεια σου Κατερινάκη μου, εκεί στο Κολαργό. Έχουμε και τη δασκάλα, και τη δασκάλα στην Αμοργό. Μπράβο τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί, να πηγαίνουν στα νησιά να διδάξουν με 3,60. Αχ, την τύχη μου τη μαύρη. Φόφη μου, να είσαι καλά. Φόφη Βυρονάς. Μας έχανε αποτάξει από το σώμα νησού αστυνομικός. Αλήθεια. Δεν έχετε δει τι έχουν γίνει. Τι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Θα πάρουν οι αστυνομικοί, θα πάρουν ένα αποκριάτικο να έχουν. Ένα όπλο αποκριάτικο. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

ταχυδρόμε. Καλημέρα, καλημέρα λεβέντε μου. Καλημέρα στο Βασίλη μου το ταχυδρόμο. Όλα καλά, δόξα το μεγαλοδύναμο. Καλό Σαββατοκύριακο. Και εγώ περαστικός ήμουν και είμαι. Λοιπόν, για κοίτα λίγο τώρα, γιατί έχουμε και τον Κώστα Κώστα εδώ πέρα, το παλικάρι μας εδώ. Τον Κώστα Κώστα εδώ, δεν ξέρω, μίλησες καθόλου. Καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε το παιδί που κατευθύνεται για το κουκάκι. Κατευθύνομαι, λέει, για κουκάκι και σ' ακούω. Παναγιώτη μου, τι ωραίο. Τι ωραίο μηνυματάκι. Καλημέρα. Ημερολογιακά σήμερα είμαστε 11 Εβδόμου 2026 και είναι Σάββατο, έτσι, ημερολογιακά. Τηρούμε. Δεν ανέφερα, παλικάρι μου, τίποτα για τα ζώδια σήμερα. Δεν έχω. Έχει φύγει ο ανάδρομος. Έχει φύγει, μη μου είσαι, μη μου αγχώνεσαι. Είμαστε εδώ να διώχνουμε το άγχος και την καταπίεση. Από πολλά. Μη μου αγχώνεσαι, τα πιστεύεις, ε. Φοβού τους Δαναούς και εδώ να φέροντας. Κώστα, Κώστα.

μεγάλο ευχαριστώ να πω και στον φίλο μου και συνονόματο τον Μιχάλη από τα Βρυλίσια. Με τα δύο χέρια πήρανε βεργούλε. Λοιπόν, δεν λέμε, δεν μιλάμε, δεν λέμε τίποτε άλλο. Δεν λέμε τίποτε με τίποτε άλλο. Λοιπόν, εάν φτάσατε στην διαδρομή σας, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Παιδάκια, δεν τρέχουμε στον δρόμο. Ξέχωρα ότι είναι αυτές οι κάμερες τώρα και έχουν μπερδέψει τα πάντα όλα. Θέλουν να είναι μπερδεμένα για να στέλνουν ραβασά και να πληρώνετε το πρόστιμο. Τίποτα δεν λειτουργεί. Τίποτα δεν πάει καλά. Άστο τώρα. Παντελή μου, να σε καλά, να σε καλά. Το έχω πάρει το μηνυματάκι, λεβέντη μου. Το έχω πάρει. Καλό Σαββατοκύριακο. Αλλά, έλα και για τον Παπαστράτο.

0: Ζήπη.
1: Θέλω να μάθω τον υπουργό ποιο είναι. Να το βάλουμε το τραγουδάκι πάλι με τις βεργούλες. Ποιο είναι ο υπουργό αυτό που δίνει παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις. Πώ είναι αυτό ο καινούριο που μπήκε τώρα μέσα που είχε θεματάκι με τα πτυχία. Δεν παιδάκια ειλικρινά λέω. Ποιο είναι εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών αυτό ο υπουργό που έδωσε την παράτα μέχρι τις 24-25 νομίζω του μήνα. Για τις φορολογικές δηλώσεις. Πώς τον λένε αυτόν τον κύριο, ρε παιδάκι μου. Ποιος είναι ο κύριος εκεί που τον ψάχνανε για το πτυχίο.
0: Τα δυο σου χέρια.
1: Για βοηθήστε με λίγο. Για βοηθήστε λίγο εδώ τον ποιητή. Ολαλά.
0: Βεργούλες και με διήρα.
1: Πώς λέγεται μόνο, Μαρκόπουλος. Πώς λέγεται.

Λοιπόν, πάμε 2-2. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου και συνονόματο το Μιχάλη. Μιχάλιο μου, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Δεν χανόμαστε και δεν θα χαθούμε. Μάχη 99,8. Μια καρδιά λέει σε αρχίδια σου τη φέρανε. Εγώ πίστευα σήμερα και στα Βαπόρια πετάχτηκε. Δεν πειράζει. Καλώς, καλώς. Έχουμε επιφυλάξεις μάλλον.

0: Γιατί το διέγραψε στο μηνυματάκι, παλικάρι μου, άστο. Είπαμε, τα λέμε, γιατί το διέγραψε στο μήνυμα. Τα λέμε όλα και τα ακούμε πάντα όλα. Θα μου πεις, είναι και αυτό με το Predator. Σας έχει φοβήσει. Έτσι τώρα, βάλει το μυαλό σας λίγο, αυτοί που πάνε τώρα και καταθέτουν μηνύσεις για το Predator και βγαίνουν και κάνουν και ράνε. Δεν τον άτιμο. Και δεν του το είχα. Ούτε η μάνα του η Μαρίκα του το είχε.
1: Παραμένει πίκρα φάνηκε στα μπλε φορά σου επά.
0: Ρε τόσο ζωηρούλικο, δεν το περίμενα αυτό το παιδί.
1: Εσένα τι γλυκάνω.
0: Τι έχουμε τώρα εδώ πέρα, α, τα πικράνουμε εδώ πέρα, λάθος δικό μου. Μου πήσε το κινητό από το χέρι. Είπα τη Μαρίκα και μου πήσε το κινητό από το χέρι. Αν πω κάτι άλλο, όλα λα.

μου το γράψανε, δεν μου το γράψανε υπεύθυνοι και μου το γράψανε το μηνυματάκι με τον κύριο Πιερακάκη. Έτσι. Ο κύριος Πιερακάκης είναι ο υπουργός που είναι υπεύθυνος για τις δηλώσεις, τις φορολογικές, για τις παράταση που δίνουμε. Οπότε όταν βλέπω αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδιά, ειλικρινά το λέω, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, πραγματικά έτσι. Θα ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Το επόμενο τραγουδάκι, Φόφη μου, είναι με τον Μπουλόπουλο, θα το ακούσουμε. Κάνουμε ένα μικρό σχόλιο όμως για τον κύριο εδώ πέρα, μια και μου τα αναφέρανε που είναι υπεύθυνος για τις φορολογικές δηλώσεις. Γορίλα μου θυμίζει. Γορίλα μου θυμίζει. Άμα κοιτάξετε λίγο το παρουσιαστικό του, μου θυμίζει αυτούς τους γορίλες που είναι στους ζωολογικούς κήπους. Καλά, πολύ τα ανοίξαμε σήμερα, πολύ τα είδαμε.

0: Λοιπόν, είχαμε μείνει πού, στον κύριο που είναι υπεύθυνο για τι φορολογικέ δηλώσει που έδωσε την παράτα μέχρι τι 24 του μήνα. Κύριο Πιερακάκη. Αδούλευτοι άνθρωποι δεν είναι, δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Έχουν μια καρέκλα εκεί πέρα, γυρίζουν γύρω-γύρω και λένε μετά και κάνουν και ραν.
1: Με τι απόψε.
0: Του φέρνει όμω λίγο έτσι, άμα κοιτάξτε λίγο τι, για φέρτε τον, επικτορολογήστε τον. Του φέρνει γοριλάκι, είναι γορίλα.
1: Το χιλ.
0: Χριστέ μου! Λοιπόν, εγώ σιγά σιγά με 24 βαθμούς Κελσίου που έχουμε τώρα δροσούλα, να σας αφήσω να περάσετε όμορφα.
1: Με τις απόψε το κορίτσι μου.
0: Γιαννάκο μου, φούρνια.

0: Λοιπόν, ωραίο το μηνυματάκι από τη φίλη μου την Αθήνα εδώ. Αθηνούλα, τώρα το τι θα κάνετε εσείς? Θα κοιτάξετε τη βαρδιούλα σας, θα βγει βαρδιούλα εύκολα. Να βγάλετε τη βαρδιούλα, να κοιτάξεις και λίγο το φαγητό. Να κοιτάξεις και λίγο και με το φαγητό, μην κάνεις κανένα λαθάκι. Καλή συνέχεια στη βαρδιά σου, να κοιτάξουμε και λίγο τους ασθενείς εκεί. Έλα, έλα νοσηλεύτρια. Λοιπόν, στον φίλο μου και με το ταξί. Λεβέντη μου, είσαι θερμόαιμο, παλικάρι. Φίλε μου Γιώργο από τον Άγιο Δημήτρη, είσαι θερμόαιμο. Βάζω στοίχημα, γυρνά από τις λίγες φορές που το λέω. Έχει 25 βαθμοί. Δεν είναι παραπάνω από 25 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή έξω. Τώρα το 27 και δεν το έχεις κλείσει, είσαι θερμόαιμο. Είναι ανεβασμένα. Είσαι ανεβασμένος γι' αυτό. Λεβεντάκο μου. Δεν είναι 27, ούτε με σφαίρες. Λοιπόν, εγώ σιγά σιγά να λέω καλό Σαββατοκύριακο. Καλά μπάνια. Παιδάκια, είναι 11. Είμαστε 11 Εβδόμου του 2026. Στα μέσα σχεδόν του καλοκαιριού αρχίζουν τα γκρουπ με τις άδειες να φεύγουν.
1: Ερώτα μου αγιάτρεψε και καημένου μεγάλε.
0: 27 βαθμοί λέει και δεν έχει κλείσει ο εργοντήσιον. Άρα θερμό είμαι ο πλασματάκι. Χριστέ

0: μαζί σας και μαζί μας ήταν η πιτσερία του Ζεάκη. Αγνά παρθένα λίγα φτιαγμένα τα πάντα όλα. Η πιτσερία του Ζεάκη. Μπορεί να λέμε πίτσα Ζεάκης, αλλά δεν είναι απλά μια πίτσα. Πολύ περισσότερα. Έχει και βαφλάκια, αλμυρά και γλυκά, κρέπες αλμυρές και γλυκές, δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες. Τα πάντα όλα στην πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 και με delivery είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Εγώ να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σιγά σιγά. Εγώ δεν θέλω να ενοχλώ. Καλό σου κου, Έφη μου. Και πρόσεξε και τα μυστικά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο στην Έφη μας. Το 5-15, Έφη μου, λίγο με το τραγουδάκι σήμερα με το μυστικό σου. Κράτα το μυστικό. Κράτα το επταστράγιστο. Επταστράγιστο μυστικό σου. Μην το λες. Για να πάνε όλα καλά. Α, 28 σε λεωφόρο αγάπης. Ήμουν κάποτε. Λεωφόρο αγάπη συνδέεται με κάτι, λεβέντη μου εσύ. 28 βαθμοί.
1: Μια τελειώτη αγάπη.
0: Δώσε μου λίγο συντεταγμένες. Δώσε μου λίγο συντεταγμένες με την οδό αγάπης. Να ακούτε πάντα, να ακούτε πάντα, ναι, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μαθαίνετε πολλά. Λέμε πολλά, αλλά μαθαίνετε πολλά. Μάχη 99,8. Δημήτρη μου, εχθές δεν πρόλαβα να το διαβάσω το μηνυματάκι. Μάλλον είχες φουλ δουλειά. Τον φίλο μου τον Δημήτρη, το 991 από την Καλή Πόλη. Δεν τα πρόλαβα και χθες όλα τα μηνυματάκια. Δημήτρη μου, Καλή Πόλη, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, ένα μήτρο πάνω θα τον ακούσουμε. Ένα μήτρο πάνω τον ακούμε. Λοιπόν, θέλω να προσέχετε. Προσέχουμε για να έχουμε. Έτσι δεν λέει? Προσέχουμε για να έχουμε. Πιστεύω να περάσατε καλά. Κάθε μέρα εδώ στο Μάχη 99,8 είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν έχουμε την ίδια καραμέλα. Δεν πιπιλάμε ποτέ την ίδια καραμέλα. Μαζί σας και μαζί μας το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, και γιατί είναι τιμή μας και καμάρι μας. Το πρώτο, ναι, με τη χρυσή πλακέτα. Είναι το More Than Tax. Γιατί είπαμε, υπάρχει αυτή η παράτα που λέμε με τις φορολογικές δηλώσεις. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Ήταν μαζί μας, είναι μαζί μας. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα, κοντά στη Θησαίος, με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη, που κάνει κάτι το φανταστικό, κάτι το εξαιρετικό. Πίτσα Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Λοιπόν, εγώ το δρόμο μου. Ο καθένας παίρνει το δρόμο τέτοια ώρα, έτσι. Πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μάχη 99,8. Η συνήθεια, ναι, έγινε λατρεία. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι, με το χέρι στην καρδιά. Good night!

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Mach FM. Όπως κάθε από τέτοια ώρα είναι η εκπομπή Γκολ από τα ποδητήρια. Για αυτές τις δύο ώρες κοντά σας εδώ θα αναλύσουμε τα όσα συμβαίνουν σε αθλητικό επίπεδο στην Ελλάδα και στον κόσμο. Αρκετό παρασκήνιο, μπόλικη πρεμούρα και από τις ομάδες ό,τι είχαν κάνει τις μεταγραφές. Θα τα πούμε όλα εδώ με προσοχή, με ηρεμία και βέβαια έχοντας και τη δική σας συνδρομή, καθότι μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-71-08000, παραλαμβάνω 210-71-08000, για να εκφράσετε τις όποιες απορίες σας ή να στείλετε μήνυμα στο 6943-635451, 6943-635451. Λοιπόν, για αυτό το δίωρο κοντά μας θα είναι στη ρύθμιση του ήχου Εφραίμ Χαραλαμπίδης, στο μικρόφωνο ο Κώστας Παρολίγος. Καλή σας ακρόαση.

Ξεκινάμε. Βεβαίως η προσοχή όλων είναι στραμμένη στο παγκόσμιο κύπελλο που διεξάγεται στα γήπεδα των Ηνωμένων του Μεξικού και του Καναδά. Φτάνει στην πιο κρίσιμη τελική της ευθεία αυτή η γιορτή του ποδοσφαίρου. Είμαστε στην πρώιμη τελική φάση. Σήμερα διεξάγονται οι δύο τελευταίοι χρονικά πρώιμη τελικοί που θα αναδείξουν και τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών που θα διεξαχθούν την Τρίτη Τετάρτη. Στις 12 τα μεσάνυχτα έχουμε την μάχη την αγγλοσαξονική, εκεί όπου η Αγγλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία, η Αγγλία του Χάρι Κέιν, μια πολύ διορθωμένη έκδοση από τους Άγγλους, με κορυφαίο και πρώτο σκόρερ τον διεθνή επιθετικό της Μπάγερ Μονάχ που έχει πετύχει 6 γκολ, απέναντι στην ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά, την Νορβηγία του Έρλινγκ Χάλαντ, του διεθνούς άσου της Manchester City που έχει πετύχει 8 τέρματα. Είναι από τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις μια Νορβηγία η οποία προέρχεται από την τεράστια σε αξία πρόκριση, νίκη πρόκριση απέναντι στη Βραζιλία με 2-1. Η Αγγλία, θυμίζουμε, και αυτή πρόκειται από μια δύσκολη όσο ιδιαίτερα σημαντική πρόκριση κόντρα στο γήπεδο κομμάτα του Μεξικού με 3-2, σε ένα γήπεδο στο Αζτέκας που επέστρεψε μετά από 40 ολόκληρα χρόνια. Το προηγούμενο παιχνίδι που είχαν δώσει οι Άγγλοι ήταν εκείνο με το χέρι του Θεού για εμάς τους παλιότερους, με τον Αργεντινή του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, που είχαν ιτηθεί με 2-1, με τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα να πετυχαίνει 2 γκολ, τα οποία συζητήθηκαν. Το ένα για το χέρι του Θεού, όταν είχε κάνει την προέκταση του χεριού του για να προλάβει την έξοδο του Πίτερ Σίλτον και ανοίγοντας το σκορ. Όλοι είχαν δει, τότε δεν υπήρχε ούτε βάρ, δεν υπήρχε τίποτα. Ο διαιτητής νόμιζε ότι είχε κατακύρωση τον γκολ, γιατί νόμιζε ότι ο Μαραντόνα πήδηξε ψηλότερα από τον Σίλτον και με κεφαλιά είχε γράψει τον γκολ. Κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί. Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα είχε βάλει το χεράκι του, το χεράκι του Θεού είχε μιλήσει τότε. Όμως 3 λεπτά αργότερα ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα θυμίσε, γιατί ήταν ο κατά πολλούς ο κορυφαίος παίχτης του πλανήτη για τον περασμένο αιώνα. Με ένα εντυπωσιακό σλάλομ πέρασε 6 παίχτες της Αγγλίας και τον Πίτερ Σίλτον πριν μπει με την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Η Αγγλία είχε μειώσει 2-1 με τον Γκάρι Λίνεκερ. Έτσι λοιπόν, οι Άγγλοι, τα τρία λιοντάρια, επέστρεψαν στο Αζτέκας πριν από λίγες ημέρες και νίξαμε 3-2 το Μεξικό. Έχοντας τον Μπέλιγχαμ σε τρομερή βραδιά, έχοντας το άλλο γκολ ο Χάρι Κέιν, και παρότι αγωνίστηκαν για μεγάλο διάστημα με 10 παίχτες, εν τούτοις έδειξαν πυγμή και έφτασαν στην νίκη πρόκριση με 3-2. Έτσι λοιπόν, Αγγλία, Νορβηγία, απόψε τα μεσάνυχτα, με φόντο το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η δεύτερη απόψινή αναμέτρηση χρονικά, ξημερώματα Κυριακής, 4 ώρα, βρίσκει την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση να αντιμετωπίζει την Ελβετία. Ένα ζευγάρι το οποίο στο άκουσμά του προτρέπει τους φίλους του στοιχήματος, τους φίλους του ποδοσφαίρου να πούνε ότι η Αργεντινή είναι το μεγάλο φαβορί. Όμως η Ελβετία έχει δείξει ότι είναι μια πάρα πολύ υπολογίσιμη δύναμη. Εκεί που δεν την υπολόγιζε κανείς, έχει φτάσει σημείο να βάλει γυαλάκια σε πολύ μεγαλύτερες ομάδες και να έχει φτάσει μέχρι τα πρώιμη τελικά και τα διεκδικεί με πολλές αξιώσεις το εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας διοργάνωσης στον κόσμο. Από τη μία πλευρά βέβαια έχουμε τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή που προέρχεται από δύο πάρα πολύ δύσκολες προκρίσεις. Αρχικά για τη φάση των 32 η πρωταθλήτρια κόσμου επικράτησε 3-2 του πράσινου ακροτηρίου σε ένα μάτς που βρήκε γκολ από τους αμυντικούς της, αλλά και ο Λιονέλ Μέση ήταν αυτός που με ένα υπέροχο μητάκι ανοίξει το σκορ. Το μάτς οδηγήθηκε στην παράταση καθότι οι Αφρικανοί είχαν σοφαρίσει σε 1-1 και σε 2-2 για να έρθει αυτό το γκολ στο 111 για την Αργεντινή, που της έδωσε το δικαίωμα της να ονειρεύεται ακόμη καλύτερη παρουσία. Προκρίθηκε στους 16, εκεί αντιμετώπισε στη φάση των 16 επίσης μια πάρα πολύ υπολογίσιμη ομάδα, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως έδειξε, όπως έχει δείξει ως τώρα στο τουρνουά, η οποία επίσης δυσκόλεψε πάρα, αναφέρομαι στην Αίγυπτο. Γενικότερα πάντως οι ομάδες της Αφρικής, ανεξάρτητα από το έχουν περάσει ή δεν έχουν περάσει, γιατί και το Μαρόκο αποκλείστηκε,
Ανεξάρτητα το γεγονός ότι καμία από αυτές δεν βρέθηκε τουλάχιστον στην προημιτελική φάση, έκαναν τη δική του επανάσταση, θα το λέγα εγώ. Έκαναν τη δική του επανάσταση στην ποδοσφαιρική, βάζοντας τα γυαλιά σε πολύ καλύτερες ομάδες. Αλλά ειδικά στο μάτς με την Αργεντινή, πραγματικά η Αίγυπτος θεωρώ ότι αυτοκτόνησε. Η Αίγυπτος, η οποία βρέθηκε να προηγείται μέχρι το 71 λεπτό με 2-0, έχοντας σε τρομερή βραδιά και το Ασά και όλους τους παίχτες. Ωστόσο, εκεί μίλησε, θα έλεγα εγώ, η τεράστια ηγετική φυσιογνωμία του Λιονέλ Μέση. Αρχικά έδωσε γκολ στο πιάτο για το 2-1, με εκπληκτική γκολάρα ο άσος από το Μαϊάμι σοφάρισε 2-2 στο 23ο λεπτό, φτάνοντας στα 9 γκολ στη διοργάνωση. Είναι ο πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση, μάλλον 8 γκολ μαζί με το Χαλάτ, 9 ασίστ στη διοργάνωση, ξεπέρασε το ρεκόρ του Μαραντόνα, και βέβαια από εκεί πέρα ήρθε και το 3-2 στο 23ο λεπτό για την Αργεντινή, η οποία δικαιούται να ονειρεύεται σε ό,τι έχει να κάνει την διατήρηση των γεκτημένων από το τουρνουά του Κατάρ. Η Αργεντινή, η οποία όπως όλα δείχνουν, έχει το πάνω χέρι, έχει τα προγνωστικά με το μέρος της, έχει τη δυναμική με το μέρος της και φυσικά και τον κόσμο που την ακολουθεί παντού. Άλλωστε, εντάξει, είναι πολύ εύκολο για τους Αργεντίνους να μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλες τις πολιτείες που έχει αγωνιστεί η αγαπημένη τους ομάδα, και να, άλλωστε, να δημιουργούν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Το είδαμε και στο παιχνίδι με το πράσινο κουτί, το είδαμε και με την Αίγυπτο, που πάνω από 40.000 Αργεντίνοι τραγουδούσαν και χόρευαν στις εξέδρες, δίνοντας μια άλλη οπτική, μια πολύ ωραία οπτική από αυτές που κάνει όλους τους ποδοσφαιρόφιλους να λατρεύουν το Μουντιάλ, και για αυτό το γεγονός.

το σκορ. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με ένα εξαιρετικό πλάσε στην κίνηση άνοιξε το σκορ για τους τρικολόρ του Didier Deschamps, που έδωσαν συνέχεια σε ένα εκπληκτικό νικηφόρο σερί. Όχι μόνο στην Ιδρύνα, αλλά στα τελευταία παιχνίδια γενικότερα. Στο 51ο λεπτό, για να έρθει ο Ντεμπελέ, ο Ουσμάν Ντεμπελέ, στο 65, να δώσει ουσιαστικά χαρακτήρα θριάμβου στην άνετη επικράτηση της Γαλλίας. Ενώ στο παιχνίδι που έγινε χθες, η Ισπανία ανοίξε πάρα πολύ δύσκολα το Βέλγιο με 2-1, με το Μερίνο για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι να γίνει ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής και να γράφει ιστορία. Είναι ο μοναδικός παίκτης, τουλάχιστον στα τελευταία Μουντιάλ, που για δύο συνεχόμενα νοκάουτ παιχνίδια σκοράρει ουσιαστικά σε νεκρό σημείο, διούντας την πρόκριση στην ομάδα της Ισπανίας. Για όσους δεν θυμούνται, η Ισπανία στη φάση των 16 και ξεπεράσει το εμπόδιο της Πορτογαλίας με 1-0, το Μερίνο να είναι ο άνθρωπος τελευταία στιγμή στο 21ο λεπτό και να χαρίσει τη νίκη στο σύνολο του Μαρτίνεφ, ενώ εχθές ο Μερίνο ήταν αυτός που έκανε το 2-1 στο 28ο λεπτό, σε ένα παιχνίδι που το Βέλγιο κοίταξε στα μάτια την Ισπανία, είχε σοφαρίσει το 42ο λεπτό. Ωστόσο ο τραυματισμός του πολύπειρου goalkeeper και κατά πολλούς ίσως ο κορυφαίος τραυματοφύλακας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, φυσικά και αναφέρομαι στον Κουρτουά, τον goalkeeper της Real Madrid, τραυματίστηκε με φλάση στο 75ο λεπτό και αυτή η προοπτική, αυτή η συνθήκη έπαιξε το ρόλο της, καθότι δεν είχε την ηρεμία η άμυνα του Βελγίου στα τελευταία λεπτά. Πάντα όταν εγκαταλείπει το τερέν ένας βασικός τραυματοφύλακας, είναι πολύ δύσκολο για τον οποιοδήποτε άλλο τραυματοφύλακα να έρθει που θα είναι κρύος να μπει στην εξίωση. Έτσι λοιπόν δεν μπόρεσε το Βέλγιο να κρατήσει μέχρι τέλους και ήρθε ο Μερίνο στο 88ο λεπτό να εκμεταλλευτεί την ασθενή απόκριση του αναπληρωματικού πορτιέρο του Βελγίου και με κοντινή προβολή να χαρίσει την νίκη πρόκριση στους Ισπανούς. Οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουμε και μια επέτειο σήμερα, σαν σήμερα 11 Ιουλίου του 2010 είχαν κατακτήσει το τελευταίο Μουντιάλ της ιστορίας τους, μέχρι το επόμενο ενδεχομένως. Είχαν νικήσει 1-0 την Ολλανδία στο τελικό, στο εκείνο τουρνουά που είχε διεξαχθεί στην Νότιο Αφρική. Ένα τουρνουά το οποίο το θυμόμαστε πιο πολύ για τις βουβουζέλες που έκαναν αυτό το εκοφαντικό θόρυβο σε εξέδρες. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν, 11 Ιουλίου, είχε νικήσει η Ισπανία 1-0 την Ολλανδία και είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου.

Και βέβαια ο χρυσός σκόρερ εκείνου του αγώνα που είχε κρυφθεί στο 117 δεν ήταν άλλος από τον Αντρές Ινιέστα, 4 λεπτά πριν από το τέλος της παράτασης. Με, μάλιστα ο Άγγλος διαιτητής, ο Χάουαρντ Γουέμπ, είχε επιλεγεί να διευθύνει εκείνο το παιχνίδι, στο οποίο είχε δείξει 14 κίτρινες κάρτες, ποσό ρεκόρ για ένα τελικό παγκόσμιο κυπέλλου. Φυσικά και μιας και μιλάμε για 11 Ιουλίου, θα ήταν παράληψή μου να μην ευχηθούμε τα χρόνια πολλά σε όσους σας γιορτάζουν, σε όσους όλοι γιορτάζουν. Χρόνια πολλά λοιπόν και από εμάς.

Και μια και αναφερθήκαμε για Νότιο Αφρική, όταν που είχε φιλοξενήσει το παγκόσμιο κύπελο του 2010, πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστή μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Και αυτή αφορά στον θάνατο του 25χρονου μέσου της εθνικής ομάδας της Νοτιού Αφρικής, του Jadon Adams. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το θάνατο του Adams παραμένουν ασαφείς προς το παρόν. Ωστόσο, η εκπρόσωπη και η οικογένεια του ποδοσφαιριστή επιβεβαίωσαν αυτή την τραγική είδηση. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του

Θανάτου θα γίνουν γνωστές επόμενες ώρες. Πρόκειται για έναν από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έβγαλε το ποδόσφαιρο της χώρας τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει σημαντική άνοδο και να βρεθεί μέχρι και την εθνική ομάδα, μέχρι την πόρτα της εθνικής ομάδας, με την οποία αγωνίστηκε και στα τρία παιχνίδια που έδωσε η εθνική ομάδα της Νοτιού Αφρικής σε αυτήν την τελική φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ακούσουμε και τι τονίζουν. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ακόμα άσχημα, καταλαβαίνετε, αναφέρει η οικογένεια. Η οικογένεια δεν θα ήθελε να επικοινωνήσει κανείς μαζί της αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορούσε να απαντήσει σε κανέναν. Αυτός ο θάνατος τους έχει διαλύσει όλους. Μόλις τώρα επέστρεψαν από το Παγκόσμιο Κύπελλο και μετά έμαθαν τέτοια νέα. Είχα μια στενή συζήτηση μαζί του την Πέμπτη. Ο τύπος ήταν πραγματικά αισιόδοξος για την επιστροφή του, που μπόρεσε να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν έχω καν τα λόγια να μιλήσω, αλλά ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας. Ναι, μπορώ να σας πω ότι πέθανε. Κανείς δεν το περίμενε αυτό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή Μπρέντιν Τζόνσον.

Α, και φυσικά μια και αναφέρομαι στο παγκόσμιο κύπελλο, να πούμε ότι οι ημιτελικοί που έγιναν, μάλλον το ζευγάρι προέκυψε ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία από τους προχθεσινούς και χθεσινούς προημιτελικούς, θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ, ενώ το ζευγάρι που θα προκύψει από τα απόψινά παιχνίδια, αυτά ανάμεσα στην Νορβηγία και την Αγγλία που είναι προγραμματισμένα για τα μεσάνυχτα, και της Αργεντινής με την Ελβετία, θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη 15 Ιουλίου, επίσης στις 10 το βράδυ. Από αυτά τα δύο τα παιχνίδια θα προκύψει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την μεθεπόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου.

0: Έλα.
1: Θα περάσουμε σιγά σιγά και στα ρεπορτάζ των ποδοσφαιρικών ομάδων. Ξεκινάμε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος μετά την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα, του Πορτογάλου Εκστρέμ από την Νότιχαμ Φόρεστ, με τη μορφή δανεισμού και με τους ερυθρόλευκους να έχουν το δικαίωμα οψιών αγορά στο ερχόμενο καλοκαίρι από την αγγλική ομάδα. Οι ερυθρόλευκοι έδωσαν το δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους νωρίς το μεσημέρι. Οι ερυθρόλευκοι, παρουσιάζοντας για ακόμη μια φορά δύο αγωνιστικά πρόσωπα, θυμίζουμε την περασμένη Τετάρτη στο εναρκτήριο φιλικό του, στα πολυκαλυτήρια του για τη νέα σεζόν, η ομάδα του Χωσόλης Μητελίπα είχε κερδίσει δύσκολα 2-1 την πολωνική Ρακόφ σε ένα παιχνίδι που είχε λάμψει η ηγετική ισογνωμία του Κώστα Φορτούνη, που συνδύασε ο διεθνής Θεσσαλός μέσος την επιστροφή του στους ερυθρόλευκους με ένα πολύ ωραίο γκολ από χθες και τέλειες φάουλ στο 85 και μια assist παρεβάλλε στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο 24 λεπτό. Οι ερυθρόλευκοι στο δεύτερο φιλικό δεν τα πήγαν τόσο καλά. Ανήθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τη Λέουβεν. Ολυμπιακός, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο γενικότερα και στα τέσσερα ημίχρονα έχει παραταχθεί με τελείως διαφορετικά σχήματα. Θέλω με τη Λίμπαρ να ανακατέψει λίγο την τράπουλα και να δει πώς μπορεί να ταιριάξει τους 7-8 νεοποκτηθέντες, εκ των οποίων οι δύο είναι γνωστοί, είναι γνώριμοι στο ερυθρόλευκο κοινό. Φυσικά και αναφέρομαι στον Κώστα Φορτούνη και τον Νταβίτ Κάρμο, που επέστρεψε μετά την περσινή του παρουσία στην Οβιέδο. Γενικότερα έχει ανακατέψει την τράπουλα και σε αυτά τα δύο παιχνίδια ο Χωσέλης Μεντελίμπαρ. Αυτό όμως το οποίο έχουμε διαπιστώσει, έχοντας πάρει μια μικρή γεύση από τα δύο αυτά παιχνίδια, είναι ότι ο Ολυμπιακός παρουσιάζει δύο αγωνιστικά πρόσωπα, τόσο και με τη Ρακόφ όσο και σήμερα με την Λέουβεν. Το πρώτο ημίχρονο είναι με την ομάδα της Ρακόφ, ήταν εξαιρετικός ο Ολυμπιακός, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, δεν μπορούσε να φτάσει στον γκολ. Το δεύτερο ήταν πιο υποτονικός, βρέθηκε στο σκόρ, αλλά στο τέλος μίλησε το ταλέντο, η ηγετική ψυχοδυναμία του Κώστα Φορτίνα. Και ενώ σήμερα, στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ κακός, δεν μπορούσε να κάνει ουσιαστικά μια καλή ευκαιρία στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ανέβηκε, έχοντας σε πολύ καλή βραδιά τόσο τον Ζέρσον Μαρτίνς όσο και τον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς, ο οποίος ενδεχομένως να πραγματοποιήσει και το τελευταίο του παιχνίδι στον Ολυμπιακό. Και αυτό γιατί υπάρχει πρόταση από την Kansas City, η οποία ξεπερνάει τα 18 εκατομμύρια. Και όλα αυτά για έναν παίχτη ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από την Rio Ave, επίσης ιδιοκτησίας του Άγγελη Μαρινάκη, με ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια. Ωστόσο δεν μπόρεσε να δείξει πράγματα πέρσι, γιατί όπως έχουμε αναλύσει πολλές φορές και αυτήν την εκπομπή, ο κακός σχεδιασμός του Ολυμπιακού πέρσι γενικότερα και, και στη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά και στη διάρκεια του Ιανουαρίου έφερε τους ερυθρόλευκους να έχουν 7 ξένους μη κοινοτικούς στο ρόστερ τους, γεγονός που σήμαινε και από τη στιγμή που στο ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να δηλώνονται τουλάχιστον 5, γεγονός το οποίο σήμαινε ότι ο Χωσέλος Μεντιλίμπαρ έπρεπε να βγάζει από τη φάρετρα του τουλάχιστον 2 ξένους μη κοινοτικούς, και αυτοί στα περισσότερα παιχνίδια ήταν οι δύο νεφερμένοι Βραζιλιάνοι, ο Αντρέ Λουίς και ο Κλέιτον. Έτσι λοιπόν ο Λουίς είχε κάποιες ολιγόλεπτες συμμετοχές, όμως ο Λουίς δεν ήταν ευρέως γνωστός σε κάποιες ομάδες του εξωτερικού από τη βιτία του στον Ολυμπιακό. Έχει κάνει τα πράγματά του, έχει κάνει το αγροτικό του και στην Πορτογαλία, και γενικότερα η φήμη που είχε αποκτήσει ο 27χρονος Βραζιλιάνος Extreme φαίνεται πως όφησε τους ηθήνοντες της ομάδας του Κάνσας, ομάδα του MLS, να καταθέσει πρόταση κοντά στα 18 εκατομμύρια ευρώ, η οποία όπως όλα δείχνουν, όπως αναφέρουν, όπως μαθαίνω και εγώ από το ρεπορτάζ, όπως αναφέρουν και τα νεότερες πηγές, είναι πολύ πιθανό να γίνει αποδεχθεί, εκτός και αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι άμεσοι συνεργάτες του περιμένουν λίγο υψηλότερη πρόταση, όχι μόνο από την Κάνσας, αλλά και από την Πόρτο, γιατί αυτό μαθαίνω και εγώ τουλάχιστον τις τελευταίες ώρες, ότι οι δράκοι του Πόρτο εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν νέα πρόταση, η οποία θα ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια. Και όλα αυτά για έναν παίκτη που έχει παίξει πολύ λίγα λεπτά στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, φτάνοντας στο σημερινό φιλικό, μετά από μια εκπληκτική assist του Τζέλσον Μαρτίνς, ο Αντρέ Λουίς με ένα καταπληκτικό πλασέ στην κίνηση στην μπάλα στα δίχτυα στο 68 λεπτό. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, ένα πολύ ωραίο κινηματογραφικό γκολ. Μπορείτε να μπείτε και στο YouTube να το δείτε. Ένα εξαιρετικό γκολ. Άνοιξε ο Ολυμπιακός σκορ, ωστόσο δεν μπορούσε να διαχειριστεί το προβάδισμά του, αφού δημιούργησε και έχασε αρκετές ευκαιρίες στη συνέχεια, με πιο χαρακτηριστικές δύο φάσεις με τον Γιάρεμτσουκ και με τον Ζέλσον Μάρτινς. Δεν μπορούσε να κεφαλοποιήσει αυτό το προβάδισμά του και στο 18ο λεπτό η βελγική ομάδα φτάσει στον γκολ της Σοφάρης 1-1. Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Οι Ερυθρόλευκοι θα επιστρέψουν για λίγες ημέρες στην Ελλάδα. Την Τετάρτη θα ξαναπετάξουν για την Ολλανδία για το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας τους, εκεί όπου θα κληθούν να δώσουν 4 πάρα πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια.

0: απέναντι σε Αντβέρπ, απέναντι σε Αλκμάρ, απέναντι στον Άγιαξ και στην Όριτς. Τέσσερα δυνατά φιλικά για τους Ερυθρολεύκους, στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας του Ιρλανδικού εδάφους, με το Χωσέλης με τη Λίμπαρντ να έχει την ευκαιρία να προβεί σε νέες δοκιμές, ενδεχομένως να έχει και κάποιους νέους νεοφερμένους παίχτες, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκριση του Στάνιτς από την Λούντογκόρετς, και βεβαίως και του Ρόκα, του παίχτη του 29χρονου εξτρέμ από την Τζιρόνα. Αυτοί οι δύο παίχτες συμφέρονται να είναι πιο κοντά από κάθε άλλον. Υποψήφιο μεταγραφικό στόχο στο σενάριο να ντυθούν στα Ερυθρόλευκα. Την ώρα που όλα δείχνουν ότι ο Αντρέ Λουίς θα αποχαιρετήσει τον Ολυμπιακό. Πάμε να περάσουμε και στον πρώτο φίλο για απόψε. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Αντώνης από πριν.
0: Έλα, Αντώνη, μου σε γνώρισα. Για πες μου.
1: Καλά, εδώ πέρα. Να σου πω για τη μεταγραφή του μοντέλου ήθελα να μιλήσουμε λίγο.
0: Α, για τον μπάσκετ. Δεν ασχοληθεί καθόλου. Δεν προλάβει να μιλήσω ακόμα για τον μπάσκετ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε. Ναι, ο Ολυμπιακός έκανε πάρα.
1: Του Μοντέρο και του Μαγκουάιρ.
0: Και του Μακιντάιρ.
1: Του Μακιντάιρ, ναι. Ενισχύεται, δηλαδή είμαστε πλήρης και
0: πλέον. Θυμάσαι πριν δύο εβδομάδες, εσύ ο ίδιος είσαι εκφράσει ένα προβληματισμό γιατί δεν ανακοινώνονται.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και σου είχα πει ότι είχαν υπογράψει εδώ και καιρό. Είχαν ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Το ρεπορτάζ μας ήταν ακριβέστατο μέχρι κεραίας και για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος από τα τέλη του περασμένου Ιουνίου είναι παρελθόν και επίσημα από τον Ερυθρό Αστέρα και πλέον είναι παίκτης του Ολυμπιακού, όσο και, και για το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Ζαν Μοντέρο, τον MVP του Ισπανικού Πρωταθλήματος, τον άνθρωπο που οδήγησε την Βαλένθια στην κατάκτηση του Ισπανικού Πρωταθλήματος, μετακάνοντας μια εκπληκτική σειρά κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Και όχι μόνο αυτό, ήταν από τους σημαντικότερους συντελεστές της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ στην πορεία μέχρι το Final Four και στην συγκλονιστική προημιτελική σειρά εκεί που Βαλένθια έκανε μια απίστευτη ανατροπή κοντρά στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε κάνει δύο τεράστια διπλά στην έδρα της Βαλένθια, ωστόσο δεν μπορούσε να τα διαχειριστεί, δεν μπορούσε να τα κεφαλαιοποιήσει στα παιχνίδια του ΆΚΑ. Ιτήθηκε και τις δύο φορές η ομάδα, η πρώην ομάδα του Αταμάν. Και στο πέμπτο παιχνίδι νίξει η Βαλένθια και πήρε το εισιτήριο για το Final Four. Ένας εξαιρετικός παίκτης, ένας παίκτης ορχήστρα. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να εμπλουτίσει τις ιδέες που θέλει να επιβάλλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο κομμάτι το δημιουργικό αλλά και το εκτελεστικό. Έχει εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας έξω από τη γραμμή των 6,75. Μπορεί να αξιοποιήσει όλους τους συμπαίκτες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει με πολλές επαφές και με πάρα πολλές κατοχές. Αυτό μας έχει διδάξει την τελευταία πενταετία το παιχνίδι του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για αυτή τη συνθήκη αποκτήθηκε ο Μοντέρο, μπορεί να το υπηρετήσει πάρα πολύ σωστά, με τρομερή συνέπεια, ο πρώην παίκτης της Βαλένθια.
1: Αυτή ήταν, είναι ο παίκτης κλειδί που έλειπε από τον Ολυμπιακό. Δεν μας όταν τον ανακοίνωσε, όταν μάλλον βγήκε σε εσάς δημοσιογράφους σαν πληροφορία λίγο πριν το Final Four, στις μέρες εκείνες είχε γίνει.
0: Ναι, υπήρχε ενθουσιασμός. Υπήρχε
1: ο κόσμος, είχε ενθουσιαστεί κτλ. Τώρα όπως με αυτά που ανέφερες τώρα, με τη Βαλένθια πήρε πρωτάθλημα. Πήγε στο Final Four απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις, έτσι όπως με τη Ρεάλ.
0: Όλη τη σεζόν ήταν εντυπωσιακός ο Μοντέρο.
1: Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα πλέον του χρόνου να μας καλά να είναι πυρηνοκίνητη. Δηλαδή θα έχει το Μοντέρο, θα έχει το Μακιντάιρ, είναι ήδη χτισμένη από πέρσι.
0: Βέβαια υπάρχουν και κάποιες σημαντικές αποχωρήσεις από τον Ολυμπιακό, όπως του Άλεξ Πίτερς που ήταν παίκτης κλειδί στο κομμάτι το επιθετικό. Ωστόσο, ο Άλεξ Πίτερς είχε κάποια ζητήματα στο αμυντικό σκέλος, δεν είχε γρήγορα πόδια, δεν μπορούσε να ακολουθήσει τους πιο ταχυδυναμικούς ή μη ψηλούς παίκτες των αντιπάλων, ίσως αυτή η παράμετρος να παίξει αρνητικό ρόλο. Σίγουρα όμως είναι μια μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα απώλεια μπορώ να θεωρήσω και την αποχώρηση του Σακίλ Μακίσεκ, ενός παίκτη ο οποίος είχε τρομερή αλληλεπίδραση στην ομάδα όσο χρειάστηκε να αγωνιστεί σε αυτά τα περίπου 6,5 χρόνια να δώσει και την ψυχή του. Πάρα πολύ σημαντική παράμετρος και η αποχώρηση του Μόντε Μόρις. Βέβαια, περίσευε για τον Ολυμπιακό Μόντε Μόρις ότι έχει να κάνει τη γραμμή των περιφερειακών, αλλά νομίζω όσο αγωνίστηκε μαζί με τον Τζόσεφ ήταν αυτοί οι παίκτες που φυσικά και με την έλευση του Tyreek Jones τον περασμένο χειμώνα, προσέδωσαν αυτή την ισορροπία που έλειπε από τον Ολυμπιακό στο διάστημα του πρώτου τριμήνου. Γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι το Δεκέμβριο εξορροπούσε μεταξύ μετριότητας και μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, θα λέγα εγώ. Όμως η έλευση αυτών των παιχτών απογείωσε τον Ολυμπιακό.
1: Και έδωσε βάθος.
0: Τρομερό βάθος.
1: Λείπανε αυτοί
0: οι. Και όχι μόνο έδωσε βάθος, αλλά έκανε τον Ολυμπιακό απολαυστικό στα μάτια όλης της Ευρώπης, γιατί έπαιξε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Υπήρχαν συγκεκριμένοι ρόλοι. Έκανε αξιοθαύμαστη χειρισμό του χρόνου των παιχτών του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και όλα αυτά συνετέλεσαν στο Ολυμπιακό όχι απλά να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, αλλά και με εμφαντικό τρόπο. Και άλλωστε δεν το έχει ξανακάνει ποτέ στην ιστορία του να πάρει Ευρωλίγκα έχοντας κάνει 3-0 σε ημιτελική φάση απέναντι στη Μονάκο. Νομίζω ήταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης πέρσι ο Ολυμπιακός, γιατί είχε αυτή τη συνέπεια. Είχε το βαθύ ρόστερ, το οποίο θα το αναζητήσει φέτος, γιατί έχουν φύγει παίχτες όπως είπαμε, ο Μακίσικ, ο Πίτερς, ο Μόντε Μόρις. Εχθές να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, μια και ρωτάς και όλες, να το πούμε και σαν ρεπορτάζ, να μην κουράζουμε και τον κόσμο. Ο Ολυμπιακός, για όσους δεν το γνωρίζουν, αποχαιρέτησε και τον Μόντε Μόρις. Το δεύτερο μεγαλύτερο what if του μπασκετικού Ολυμπιακού τα τελευταία 20 χρόνια, μετά από αυτό του Άρβιντας Μασιγιάουσκας. Ένας παίχτης ο οποίος είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2024 από τη Ζαλγκίρις Κάουνας, έχοντας πραγματοποιήσει εκπληκτικές εμφάνισεις. Ήταν ο παίχτης ο οποίος πραγματικά ήταν παίχτης ορχήστρα για την Ζαλγκίρις, πρώτος σκόρερ αλλά και πρώτος σε assist, με μέσο όρο 22-23 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Θα δίνει τρομερά πράγματα στον Ολυμπιακό, αλλά ο τραυματισμός του στον Αχίλλειο σε κάποια τελευταία παιχνίδια με τη φανέλα με τη Ζαλγκίρις τον έφερε ένα χρόνο πίσω, και πέρσι σε εκείνο το καταραμένο μάτσο που έπαιξε το ΣΕΦ, εκεί τα 2 λεπτά που αγωνίστηκε, ξανά από αυτή τη ζημιά. Ήταν πάρα πολύ άτυχος παίχτης. Πάρα πολύ άτυχος. Το βάζω στην εξίσωση με τον Άρβιντας Μασιγιάουσκας, γιατί ο Λιθουανός ήταν η πρώτη υπερηχητική κίνηση των αδελφών Αγγελόπουλου το καλοκαίρι του 2006, ένα χρόνο μετά την έλευση του στην ομάδα, παίρνοντας τα ενία από τη Σοκράτη Κόκαλη. Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι το καλοκαίρι του 2006, ακριβώς, είχαν δαπανίσει ένα διαστημικό ποσό για τα δεδομένα. Νομίζω πρέπει να ήταν κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω. Κάπου εκεί είχε πάει μεταγραφή. Αν δεν κάνω λάθος τα ποσά. Για τον Άρβιντας Μασιγιάουσκας, ένας παίκτης ο οποίος είχε αφήσει και το δικό του στίγμα και στο μαγικό χώρο του NBA. Ένας εκπληκτικός παίκτης, ωστόσο και αυτός ήταν και τρομερά άτυχος με τον σοβαρό τραυματισμό.
1: Αυτό ήταν. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση σχέση με το τώρα, έτσι όπως έχουν πάει οι ομάδες.
0: Και ενώ να πούμε, Αντώνη, υπάρχουν διαπραγματεύσεις και με τον Τόμας Γκόκαπ και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, σου έχει να κάνει τις ανανεώσεις. Λοιπόν, οι δικές μου πηγές αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά και στον Ντόρσεϊ να ανανεωθεί η συνεργασία.
1: Έχει κάποια πληροφόρηση που μπορεί να μας.
0: Βέβαια.
1: Για
0: τον Ντόρσεϊ υπάρχει πλέον η σκέψη των αδερφών Αγγελόπουλου να φτάσουν την πρόταση να ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για κάθε χρόνο συνεργασίας. Και αυτό γιατί και μετά τις ομάδες που έχουν κυριεύσει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, υπήρχε σήμερα μια φημολογία που ήθελε ο ΠΑΟΚ να μπαίνει δυνατά και για την απόκτηση του Ντόρσεϊ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εχθές πραγματικά προκάλεσε σοκ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, απόκτηση του Τζέντι Όσμαν για τα 3 επόμενα χρόνια με ένα ποσό της τάξης των 9 εκατομμυρίων ευρώ, και με τον Παναθηναϊκό. Να παίρνει το ποσό των 2 εκατομμυρίων για να απελευθερώσει τη θέση του Τούρκου.
1: Πολύ μεγάλη μεταγραφή.
0: Τεράστια μεταγραφή. Μίλαγα με ένα συνάδελφο.
1: Με τα χέρια του Γιανακόπουλου.
0: Μίλαγα με ένα συνάδελφο. Δεν θυμάμαι. Να έχει δημιουργήσει, να έχει πάρει το δρομολόγιο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ παίχτης τόσο επιδραστικός. Ο τελευταίος παίχτης τόσο επιδραστικός σε άλλες εποχές που είχε φύγει από τον Παναθηναϊκό και πάει στον ΠΑΟΚ ήταν ο παλέμαχος Τάκης Κορονέος. Το μακρινό 1985.
1: Πόνο. Ναι, ναι, παλιά. Μπράβο. Κορονέος ήταν στο Παναθηναϊκό Playmaker.
0: Και στον
1: ναι.
0: ΠΑΟΚ.
1: Και...
0: ήταν μαζί ναι, με τον Γιατζόγλου το 85-86 ναι. στον ΠΑΟΚ. Γιατζόγλου και φύγει από τον Ολυμπιακό. Ναι. Και πάει στον δικέφαλο του Βορρά. Όπως και ο ναι. Τάξης ο Κορονέος στα τελευταία του βήματα στην μπασκετική
1: του καριέρα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει τέτοιο παίχτη επιδραστικό ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο οποίος μπαίνει πάρα πολύ δυνατά. Χτύπησε και την πόρτα του Βασίλη Τολιόπουλου. Πληροφορίες αναφέρουν πάρα πολύ κοντά ο δικέφαλος της σύναψης συνεργασίας με τον 30χρονο διεθνή point guard, ο οποίος δεν φαίνεται να βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια και σε αυτό μαζί χτύπησε και την πόρτα του Ντόρσεϊ, όμως στον Ολυμπιακό δείχνουν διάθεση να κρατήσουν τον Τάιλερ Ντόρσεϊ τουλάχιστον για τα 3 επόμενα χρόνια. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το κομμάτι του Τόμας Γκουόκαπ, σε προλαβαίνω και για τον Γκουόκαπ, υπάρχει, υπάρχει πρόταση από την, από την ομάδα του Ντουμπάι για τριετέ συμβόλαιο. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός για να αποφύσει τον Τόμας Γκουόκαπ ζητάει ένα ποσό τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων. Να καταβληθούν 3 εκατομμύρια στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για να τον αφήσει ελεύθερο. Νομίζω. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει και τον Τόμας Γκουόκαπ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το κομμάτι που έχει να κάνει με τις συνομιλίες που πρόκειται να έχει ο Ολυμπιακός και με τον Κόρι Τζόζεφ, τον Καναδό point guard, ο οποίος και αυτός με την εμπειρία του και βεβαίως με τις παραστάσεις που κουβαλούσε από το μαγικό χώρο του NBA.
1: 12 χρόνια ήταν στο NBA και
0: ακριβώς,
1: αυτό.
0: Ακριβώς. Έδωσε πάρα πολλά. Έδωσε και την ψυχή του ως το Ολυμπιακό να κατακτήσει την τέταρτη Ευρωλίγκα, την ιστορική τέταρτη Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάτι μπλεζόν αυτοθυσία απέναντι στον Παναθηναϊκό.
1: Τρομερή
0: κατάθεση ψυχή από τον Κόρι Τζόζεφ.
1: Ναι, ναι, και αξίζει να μείνει στην ομάδα γιατί για αυτό ακριβώς το λόγο. Δηλαδή θέλει τέτοιου παιδάκι. Από εκεί και περνά, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα έτσι όπως βλέπεις τις ομάδες στο ξεκίνημα, ποιον θεωρείς φαβορί, δεν μπορούμε να πούμε, αλλά ποια είναι
0: στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ.
1: Δηλαδή,
0: κοίταξε, ο Παναθηναϊκός αντικειμενικά είναι η ομάδα η οποία έχει ενεργοποιηθεί περισσότερο από, κάποια, από κάθε άλλη στο κομμάτι το μεταγραφικό.
1: Το μεταγραφικό.
0: Βέβαια. Έχει πάρει τον φάλα από τον Ολυμπιακό σε οποιαδήποτε κατάσταση και είναι ο Γάλλος. Είναι τρομερό το εγχείρημα δύο μέρες μετά το αντίο του 35χρονου Γάλλου σέντερ από τον Ολυμπιακό η δείξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να δράσει τόσο αστραπιαία και να πάρει το πολυπόθητο ναι από τον πύργο για μια πενταετία του Ολυμπιακού. Τώρα το αν θα παίξει σαν Έλληνα είναι άλλο θέμα αυτό γιατί χωράει τρομερή συζήτηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι καθυστερεί η έκδοση ελληνικού διαβατηρίου για τον Μουστάφα Φαλ. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δεν έμεινε στο Φαλ. Απέκτησε το Γιαμπουσέλε, έναν παίκτη τον οποίο γνωρίζει το ευρύ ευρωπαϊκό κοινό από τη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένας πάρα πολύ ταχυδυναμικός forward center. Ένας center τσέπη θυμίζει πάρα πολύ έντονα τον Kyle Hines που είχε παίξει στον Ολυμπιακό και στην Τσέσκα. Ένα τεσσαροπεντάρι πολυτελείας, αλλά σε πολύ πιο μειώδη κατάσταση. Αγωνιζόταν φέτος με την φανέλα των Chicago Bulls στο NBA. Αλλά θυμόμαστε για 3-4 χρόνια έπαιξε στη Ρεάλ και μάλιστα είχε σημαντική συνεισφορά στην πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι την κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2023 κόντρα στον Ολυμπιακό στη Ζαλγκύριο Αρίνα. Στο Final Four που είχε γίνει στο Ζαλγκύρι, στο Κάουνας. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός απέκτησε και τον Παντιό, έναν εξαιρετικό παίχτη από τη Βαλένθια, ένα παίχτη που μπορεί να αγωνιστεί και στο 3 και στο 4. Και βέβαια και πολύ σημαντική και η, και η μεταγραφή του Μπόγκα από την Παρτίζαν, ένα σέντερ με γερμανικό διαβατήριο, ένα σέντερ το οποίο γνωρίζει πάρα πάρα πολύ καλά ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς από την κοινή του θητεία στην Παρτίζαν, ένα ταχυδυναμικό παίχτη που μπορεί να προσδώσει ποιότητα, μπορεί να δώσει λύσεις, να παίξει καλές άμυνες, να προσφέρει πάρα πολύ και στο κομμάτι του σκοραρίσματος από το ζωγραφιστό. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός ενισχύεται πάρα πάρα πολύ, κυρίως κατά από το καλάθι που ήταν και αχίλλειος πτέρνα του την περιορισμένη περίοδο.
1: Έχει ενισχυθεί, όπως είπαμε, βέβαια, με αυτές τις μεταγραφές κτλ. Θα έπρεπε να κάποια στιγμή πιστεύω, βάλει και τον κάποιο το Διαμαντίδη, μήπως βάλει τον Πατή.
0: Ο Διαμαντίδης, Διαμαντίδης ανακοινώθηκε. Ανακοινώθηκε την Τρίτη. Θα έχει διοικητικό πόστο. Σήμερα και μια τολές ήταν η μέρα της ανακοίνωσης της πολύ μεγάλης επιστροφής του Μπατίστ στον Παναθηναϊκό. Μπατίστ. Ναι, ναι. Μπατίστ, ο οποίος αποτελεί το μακροβιότερο ξένο στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Με δεκαετή σπαστή θητεία. Έναν παίχτη που έχει κατακτήσει 3 Ευρωλίγες με το Τριφύλι. Και γενικότερα, ναι, έγραψε χρυσή ιστορία για 10 χρόνια. Καλά, λέω, με επιβεβαιώνει και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα 10 χρόνια που σου είπα. Γιατί διάβαζα τώρα την ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός από το 2003 που ήρθε στη χώρα μας μέχρι το 2012, όταν είχε φύγει μαζί με τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς μετά τους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός του Ντούσαν Ιβκοβιτς είχε κατακτήσει όπως τώρα και την Ευρωλίγκα στην πόλη, αλλά και το πρωτάθλημα κόντρα στον Παναθηναϊκό με 3-2 νίκες. Αλλά έχει αγωνιστεί και τη σεζόν 2013-2014. Κατέκτησε με τον Παναθηναϊκό 19 τίτλους, εκ των οποίων 3 Ευρωλίγκες, πάλι με βεβαιωνικά η Παναθηναϊκός, 9 πρωταθλήματα και 7 κύπελα Ελλάδας. Και θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Τζέλιμιρο Μπράντοβιτς.
1: Ουσιαστικά μιλάμε για μια αναγέννηση του Παναθηναϊκού, δηλαδή. Να, για να μπορέσει να χτυπήσει τον Ολυμπιακό.
0: Και όχι μόνο αναγέννηση. Ναι. Συγκρούονται, μάλλον ενώνονται, ενώνονται δύο γενιές. Ενώνεται η γενιά της τελευταίας ομάδας μαζί με τους καινούριους παίχτες που αποκτήθηκαν, όπως ο Μπαντιό, όπως ο Μπονγκά, όπως ο Φαλ, όπως ο Γιαμπουσέλε, με τους παλαιότερους, με την ομάδα που είναι, ήταν φέτος, έτσι, και χτύπησε το πρωτάθλημα και πήρε το κύπελλο Ελλάδας. Και βεβαίως με φυσιογνωμίες όπως ο Δημήτρης Διαμαντίδης, όπως ο Μπατίστ, παίχτες, οι φυσιογνωμίες που ήταν παίχτες του Μπράντοβιτς, ήταν οι ηγέτες του Μπράντοβιτς στην δυναστεία που δημιούργησε ο Παναθηναϊκός στην πρώτη δεκαετία του 2000.
1: Έτσι, και ο Αλβέρτης μπορεί να ενεργοποιηθεί.
0: Νομίζω θα έχει αυτό ένα ρόλο συμβουλευτικό. Θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και ο Αλβέρτης.
1: Να δούμε
0: ο, και... απόλυτος, ο απόλυτος άρχοντας των δαχτυλίων του Παναθηναϊκού, έτσι, με 29 τίτλους.
1: Ναι, αλήθεια να πει. Αλήθεια να λέγεται. Τη Θεσσαλονίκη τη βλέπεις, είπαμε, ο Άρης.
0: Η Θεσσαλονίκη πάρα πολύ δυνατή.
1: Ο Σπανούλης τον Άρη. Όσο να, βέβαια, έχει, και λεφτά έχουν, έχει μπει με τον Κινέζο τον επιχειρηματία που έχει βάλει, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ τώρα δείχνει κινήσεις καλές. Το ΠΑΟΚ πιστεύω είναι σκαλί πιο πάνω μέχρι τώρα. Να, τώρα με τον Οσμάν.
0: Ο ΠΑΟΚ μας εκπλήσει στο κομμάτι των μεταγραφικών κινήσεων και τα χρήματα που επενδύει ο κ. Μιστακίδης στην πρώτη χρονιά.
1: Ναι. Είναι πολύ δυνατός.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες απέκτησε τον Νίκα Λάθη, εντάξει, βέβαια στα 37 τον Νίκα Λάθης, αλλά με πάρα πολλά χρόνια παρουσία στο Παναθηναϊκό, στην Μπαρτσελώνα, στην Φενέρ, φέτος ήταν στην Παρτίζαν, πέρσι ήταν στη Μονακό. Έχει να δείξει πάρα πολλά καλά δείγματα γράφης ο Νικαλάθης, με την εμπειρία του, με την ευστροφία του γενικότερα.
1: Μακάρι η Θεσσαλονίκη να ανέβει. Εμείς οι παλιοί και όλα θυμάστε την δεκαετία του 90.
0: Τα έχουμε ζήσει. Έχουμε ζήσει τα Άρης ΠΑΟΚ πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα.
1: Και μετά ήρθε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια.
1: Και γενικά ήταν το πρωτάθλημα πολύ πιο δυνατό. Ήταν όλες οι ομάδες Παγκράτη, Πανιώνιος.
0: ΑΕΚ, Πανιώνιος δυνατός, Σπόρτικ δυνατός.
1: Περιστέρι. Ναι, είναι πολύ ανταγωνιστικό και θα. Έτσι πρέπει. Είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή η χρονιά, η φετινή.
0: Βέβαια, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι ένα καλό πρωτάθλημα και στο μπάσκετ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Την ώρα που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι μεταγραφικές κινήσεις, ίσα-ίσα είμαστε στη διάρκεια των μεταγραφικών κινήσεων. Να θυμίσουμε ότι, ότι ο Άρης έχει ήδη ανακοινώσει πολύ σημαντικούς παίχτες, όπως είναι ο Μπίρτς, ο Κεμ Μπίρτς, ένας παίχτης που θυμόμαστε τον Ολυμπιακό της σεζόν 16-17. Ήταν συμπαίχτης του Βασίλη Σπανούλη. Στην πορεία του Ολυμπιακού μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας απέναντι στη Φενέρ, του Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, η οποία και το κατέκτησε εκείνη τη χρονιά.
1: Εντάξει. Αυτά. Έγινε, Κώστα μου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα τα πούμε.
0: Να σε καλά, καλό Σαββατοβράδυ. Γεια σου, Αντώνη. Ευχαριστώ.

να περάσουμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο σημερινό τέταρτο τελικό φιλικό που έδωσε πυρολαδικού εδάφους δεν τα κατάφερε. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση ιτήθηκε με 3-2 από την Τβέντε. ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε δύο πρόσωπα. Στο πρώτο ήταν πολύ καλός, μπήκε με διάθεση από τα πρώτα λεπτά να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες. Στο έκτο λεπτό ο Κωνσταντέλιας πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική προσπάθεια, αφήνοντας πίσω το οποίο βρήκε απέναντί του, και πριν δοκιμάσει το πόδι του για απομακρυνή απόσταση, ο στροβλάκας Βέντε απέκρουσε σωτήρια. Ο ΠΑΟ κατάφερε να πάρει προβάδισμα σκορ στο 10ο λεπτό με έναν ανέλπιστο τρόπο. Μετά από λάθος άμυνα στη Βέντε και κακή στενόηση μέσα στον Νόησταν και τον αμφύλακα, η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα για το 1-0 του ΠΑΟΚ.

Η Τβέντε συνέχεια προσπάθησε να αντιδράσει. Στο 20 λεπτό ο Χλίνσον επιχείρησε με τον Παβλένκα να απομακρύνει. Οι Ολλανδοί ωστόσο στο 32 βρέθηκαν κοντά στην ισοφάριση, όταν μετά από εκείνη κάθε πάσα του Χλίνσον όμως το γύρισμα του κατέληξε κόρνερ. Τελικά η Τβέντε έφτασε στο 1-1 στο 36 λεπτό. Ο Όργιαστρε πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή, απέφυγε προβληματικά το προσωπικό του αντίπαλο και με άψογο τελείωμα άσχησε την μπάλα στα χέρια του 1-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Πάο κάκησε στο προβάδισμα, όμως το σούτ του Τάισον έστειλε την μπάλα ελάχιστα out. Η Τβέντη ήταν αυτή που πήγε πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος. Με τον Χέσελικ προηγήθηκε 1-2 στο 57 λεπτό. Με τον Πάοκ να βρίσκει την σοφάριση στο 27 λεπτό, ο Κένι έβγαλε εξαιρετική σέντρα στην καρδιά της περιοχής, εκεί που ο Γερεμέγεφ πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με κοντινή κεφαλιά έκανε το 2-2. Ωστόσο οι Ολλανδοί ήταν αυτοί που στο τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων και πριν από μια φάση διαρκείας ο Χλίνσον πέτυχε το 3-2 για την Ολλανδική ομάδα, υποχρεώνοντας τον Μπάουκ στην πρώτη του ήττα σε αυτά τα φιλικά που έχει δώσει επί Ολλανδικού εδάφους. Από και πέρα, το σημερινό παιχνίδι για τον δικέφαλο του Βορρά σημαδεύτηκε μια πολύ άτυχη στιγμή και συγκεκριμένα με τον αφορμένο, τον Άριτς Ελουστόντο, σε ένα παιχνίδι που ο νέος αμυντικός του δικεφάλου πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αποχώρησε λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους της αναμέτρησης με την Τβέντε με ενοχλήσεις στο γόνατο μετά από δικιά του άτσαλη πτώση στο χορτάρι και τελικά δεν μπορούσε να συνεχίσει. Υπάρχει μια ανησυχία στο ιατρικό team του δικεφάλου. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Ελουστόντο για να διαπιστωθεί και η σοβαρότητα τραυματισμού του.

Και το σημερινό πρόγραμμα στο ότι έχει να κάνει τα φιλικά των μεγάλων ομάδων κλείνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος περίπου 4 λεπτά από τώρα φιλοξενεί στη Λεωφόρο την Grasshoppers. Στο πρώτο του εντός των συνόρων φιλικό, η ομάδα του Νίστρουπ έχει δώσει μια σειρά φιλικών αγώνων επί Ολλανδικού εδάφους, έχει δείξει πολύ ενθαρρυντικά δείγματα γραφής. Το θέμα είναι κατά πόσο θα δώσει συνέχεια σε αυτό. Γεγονός πάντως είναι ότι το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, το νέο μεγάλο απόκτημα του Παναθηναϊκού, φυσικά και αναφερόμαστε στον Ντεφράι, στον 34χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό που προέρχεται από 8 χρόνια εξαιρετικής παρουσίας στην Ίντερ, βρίσκεται στο αρχικό σχήμα που έχει παρατάξει ο Δανός προπονητής του Τρεφιλίου και αναμένεται να γνωρίσει την αποθέωση από 10.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού που είναι ήδη στις εξέδρες του γηπέδου της Λεωφόρου.

Αναλυτικά η ενδεκάδα με την οποία παρατάσσει ο Νίστρο το Παναθηναϊκό, ο οποίος ξεκινάει σε περίπου 2 λεπτά στον απέναντι στην ομάδα της Γκρασκόπερ. Ο Πένια είναι κάτω από τον goal post, με τους Καλάμπρια, Ντεφράι, Ίγκασον και Κυριακόπουλο να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Η Τσιριβέγια και Κοντούρη θα κινούνται στον άξονα ως δύο αμυντικά χαφ, με τους Ζαρουρί και Αντίνο να παίζουν στα δύο άκρα της επίθεσης και τον Γιάνκοσιτς πίσω από τον προθυμένο Ανδρέα Τετέι. Να πούμε ότι στον πάγκο του Τριφυλιού αυτή τη στιγμή καθόνται οι Τσάβες, Κότσαρης, Τσέριν, Τουμπά, Κάτρης, Παντελίδης, Καμαρά, Τσάπρας, Σιώπης, Ταμπόρδα, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας και Ραστούντερ.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ιδρωμένων?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε,
17: ναι,
16: να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.
16: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6. Δευτέρα σήμερα, 13 του Ιούλη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμέστο πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα, καλό πρωινό και στην πρωτεύουσα και σε όλους τους φίλους εκεί του Ράδιο Μάχη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα. Άλλη μια νέα εβδομάδα έχει ξεκινήσει. Έχουμε ωραίο αεράκι πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ωραία θερμοκρασία. 25 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο αυτή τη στιγμή. Καθαρός ο ουρανός και η υγρασία στο 54%. Στους 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, η θερμοκρασία στην Αττική. Επίσης καθαρός ουρανός και η υγρασία στο 45%. Περιμένουμε ηλιοφάνεια με μικρή έτσι άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη. Σήμερα το πρωί που πήγα και έβαλα βενζίνη στο αυτοκίνητο, μου έλεγε ο βενζινάς ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον ευτυχώς πάει ωραία το καλοκαίρι. Δεν έχει εκείνη την κουφόβραση, εκείνη τη ζέστη που είχε τις προηγούμενες χρονιές. Μην το ματιάσουμε βέβαια. Εντάξει, μέχρι στιγμής καλά πάει. Κακά τα ψέματα, είναι εξαιρετικά. 69-074-83-48 και 4 το Viber. Έλατε να ανταλλάξουμε καλημέρες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στη Σούλα. Πώς περνάνε, λέει, οι εβδομάδες, είδες πώς είναι. Πραγματικά περνάει ο καιρός. Γιατί νιώθουμε ότι περνάει γρήγορα ο καιρός? Γιατί δεν κάνουμε τίποτα για μας. Γι' αυτό νιώθουμε ότι περνάει γρήγορα ο καιρός. Γιατί όλη μέρα δουλεύεις να προλάβεις με τα παιδιά, να προλάβεις σκυλιά, γατιά, οικογένεια, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, ανάλογα. Δεν έχουμε χρόνο για μας, δηλαδή ζούμε όλη μέρα μέσα στο άγχος, ζούμε όλη μέρα με το να άντε να περάσει ο καιρός, άντε να τελειώσει και αυτή η εβδομάδα, να έρθει το Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο. Όχι ότι κάνουμε τίποτα τρελό για το Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει. Απλά ρε παιδί μου, λέμε ότι θα κάτσουμε να ξεκουραστούμε, άντε να πάμε τώρα που είναι καλοκαίρι, να πάμε και καμιά θάλασσα, άντε να πάμε και για κανένα καφέ, αυτό μέχρι εκεί. Εγώ όλη την υπόλοιπη εβδομάδα λες άντε να περάσει, μέχρι τη Δευτέρα και αγκομαχούμε. Δεν τη ζούμε την εβδομάδα. Δηλαδή ζούμε, δουλεύουμε, τρέχουμε, είμαστε όλη μέρα μες στο άγχος και η ζωή περνάει έτσι. Κάποια στιγμή θα γεράσουμε και θα πούμε και τι κάναμε. Δουλεύαμε, ναι, και φτιάξαμε τίποτα, αφήσαμε τίποτα πίσω μας, τα παιδιά μας, κάτι, τίποτα. Δεν μας αφήσανε κάποιοι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στον Λατομύρο, στο γρανίδι της Δράμας, στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκίες. Καλημέρα, καλημέρα και στην Τίνα. Όμορφο πρωινό Δευτέρας, λέει, με υγεία, καλή και δημιουργική εβδομάδα. Καλώς τον και το Στέλιο, καλημέρα, λέει, γλυκούλη μου. Προσπαθεί να με καλοπιάσει τώρα. Είμαι φορτωμένο, δύο εβδομάδες διακοπές. Αγόρι μου, καλημέρα στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Καλημέρα Κώστα και Focus, λέει, καλή εβδομάδα. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα. Στη Μαρία, καλημέρα που καλημερίζει και το Focus και το Μάχη. Μόνο η Μαρία καλημερίζει το Μάχη. Εσείς οι υπόλοιποι, γιατί ρε, τι σας κάνανε εκεί στην Αττική? Στείλτε μια καλημέρα ρε, και στο ράδιο Μάχη. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Χθες έβλεπα, λέει, ένα επιτυχημένο βίντεο στο YouTube, σύγκριση Mr. Bean με Μητσοτάκη. Σκέφτηκα, λέει, ότι όταν θα ξεκουμπιστεί θα κάνει τον ηθοποιό. Κάκιστος ηθοποιός, μπορώ να σου πω, πατέρα Παναγιώτη, κάκιστος. Ναι, μπορεί να παριστάνει τον ηθοποιό, αλλά κάκιστος και σε αυτό. Καλημέρα, καλό πρωινό στη Δέσποινα. Γεια σου, Αργύρη μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αργύρη τον Παρούτα. Καλό πρωινό. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλή εβδομάδα. Περνάει πολύ γρήγορο καιρό, λέει, και δεν ζούμε τίποτα, μόνο δουλεύουμε. Αυτό λέω. Άστα να πάνε. Τι μας μένει? Περιμένουμε να έρθει λιγάκι το καλοκαίρι, ρε παιδί. Μα λες άντε να πάω και 5 μέρες, 10 κάπου έτσι. Έστω λίγο στο εξοχικό. Όσοι έχετε εξοχικά, εγώ το καημένο δεν έχω. Πάρτε μου ρε σε ένα εξοχικό, τόσα λεφτά έχει. Έτσι λίγο λες να ξεκουραστώ το καλοκαίρι και μετά εγώ όλο τον υπόλοιπο χρόνο ζούμε για το Σαββατοκύριακο. Τι να πεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 10. Πάμε να δούμε το δελτίο καιρό αναλυτικά, να δούμε πώς θα ξεκινήσει η μέρα μας και η εβδομάδα μας, καιρικά τουλάχιστον, και να επανέλθουμε.

Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός για σήμερα Δευτέρα με μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες θα αναπτυχθούν στα υπηρετικά τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και πιθανόν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35, τοπικά τους 36 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 34. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4. Και στα ανατολικά βόρειο 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

με ωραίο καιρό θα εξελιχθεί η εβδομάδα, ίσως να βρέξει λίγο στην πρωτεύουσα. Βέβαια εδώ το βράδυ πρέπει να βρέξε, γιατί είδα βραγμένα ήταν έξω, δεν κατάλαβα κάτι να πω την αλήθεια, αλλά από ό,τι αντιλήφθηκα έβρεξε. Ελπίζω τουλάχιστον να μην σηκώσει τη ζέστη άμα βρέξει εκεί στην πρωτεύουσα, γιατί μετά τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Γεια σου τώρα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ιδωμενέα. Ζούμε, λέει, στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Τέλη Σεπτέμβρη, λέει, θα έχουμε κάλπες. Δεν ξέρω, τι να σου πω, μακάρι. Κάτι λένε για 27 Σεπτέμβρη κάποιοι. Έτσι, περιστρέφονται γύρω από αυτή την ημερομηνία. Τώρα, δεν ξέρω. Αν και πιστεύω ότι για να πάμε σε κάλπες, θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης

από την όμορφη Ορεστιάδα. Καλή εβδομάδα λέει σε όλους τους ακροατές και σε εσάς εκεί στην παρέα. Καλημέρα Σάκη μου, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Θοδωρή από το Τελωνείο του Προμαχώνα. Άλλη μια όμορφη διαδρομή ξεκινάει. Γερμανία σου έρχομαι λέει, καλή εβδομάδα. Καλά ρε, οι Γερμανοί φεύγουν, οι Έλληνες που είναι στη Γερμανία φεύγουν από εκεί και έρχονται εδώ πέρα να κάνουν διακοπές. Πας από εδώ στη Γερμανία. Καλό δρόμο Θοδωρή μου, καλό δρόμο. Να περάσετε όμορφα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης πίσω από το τιμόνι του φορτηγού αυτή την ώρα. Σήμερα δεν βλέπω να γιορτάζουμε κάτι, ούτε είναι παγκόσμια ημέρα για κάτι από ό,τι βλέπω. Οπότε πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 13 του Ιούλη, ανά τα προηγούμενα έτη.

σαν σήμερα το 1863 υπογράφεται συνθήκη του Λονδίνου με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας ορίζεται αμέσως. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση παύλα προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις και θα εκφραστεί σχετική ευχή από τον Ιόνιο Βουλή. Σαν σήμερα το 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Σαν σήμερα το 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού, ο οποίος έληξε 4-1. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Σαν σήμερα το 1972, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μουμογλού επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην αλφα κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-94. Σαν σήμερα το 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακκάρντεϊ. Ψυχή της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής των Boomtown, Μπομπ Γκέλφοντ. Ενώ σαν σήμερα το 1989 ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία, μετά από ένα θυελλώδες ειδήλιο το οποίο αναστάτωσε την ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1916 έρχεται στη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Δέσπο Διαμαντίδου. Σαν σήμερα το 1942 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Χάρισον Φόρτ, γνωστότερος για τα έργα του «Ο πόλεμος των άστρων» και «Ινδιάνα Τζόουνς». Ενώ σαν σήμερα το 1944 έρχεται στη ζωή ο Έρνε Ρούμπικ, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για το παζλ του «Ο κύβος του Ρούμπικ». Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1951 φεύγει από τη ζωή ο Άρνολντ Σένμπερκ, αυστριακός συνθέτης και πατέρας του 12αυθογγισμού. Σαν σήμερα το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τις Κηδονιές, από το Αϊβαλί δηλαδή της Μικράς Ασίας. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές.

Τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, στις 13 του Ιούλη, σαν σήμερα το 89 λοιπόν, παντρεύτηκε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, είναι εκλεκτή της καρδιάς του, τρίτη στον αριθμό, την κυρία Δήμητρα Λιάνη, η οποία πήρε μετά και το επώνυμό του. Τι είχε γίνει τότε, μωρό ήμουν, αλλά λίγα πράγματα έτσι τα θυμάμαι, η αλήθεια είναι. Με το σάλο που είχε προκληθεί, το χαμό εκεί πέρα. Ήταν λίγο μπερμπάντης ο Παπανδρέου.

Καλημέρα Πασχάλη μου, καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο Φάνη, με υγεία. Δυστυχώς λέει έχουμε ένα νεκρό από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, πολλές φωτιές σε εργοστάσια, τροφή για σκέψη. Για μήνα Ιούλιο πρώτη φορά η Ελλάδα ζει πραγματικό καλοκαίρι χωρίς ακραίες θερμοκρασίες, με κάποιες μπόρες και μελτέμια που δυστυχώς τα μελτέμια αν ενισχυθούν υπάρχει περίπτωση πυρκαγιάς. Άκουσα λέει από τον ασκητή ότι το καλοκαίρι είναι εποχή έρωτα πλατωνικού. Καραδοκού λέει νέες σχέσεις και διατήρηση υπάρχοντος ζευγαριό. Εσύ έχεις ερωτευτεί καλοκαίρι? Εγώ πάντως αν ερωτευτώ είμαι παντός καιρού. Αν ερωτευτώ εγώ και καλοκαίρι και χειμώνα και... Ο έρωτας δεν κοιτάζει εποχές, έτσι να γίνουμε και λίγο ρομαντικοί. Γιατί είπε ο ασκητής θα είναι εποχή πλατωνικού έρωτα. Έχει να πέσει καβλάντισμα στο διαδίκτυο. Άστα. Από ό,τι κατάλαβα. Ποιος να μας το έλεγε ότι μερικά χρόνια, κάποια στιγμή στη ζωή του ανθρώπου θα μπορούσε να κάνει σεξ μέσω διαδικτύου. Μπράβο, μπράβο. Πώς το λένε, sexting. Sexting, ναι. Να είμαστε και μέσα στα πράγματα, δεν είναι. Για να πάμε να δούμε τι γράφουν και οι σημερινές εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδά τους δηλαδή, και να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να επανέλθουμε σιγά σιγά να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Γεια σου κύρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία.

0: Μέριδα τα νέα που διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές οπήχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Με ποιες υποθέσεις δεν είναι αρφή να ανοίγουν φάκελοι, ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Που επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Ένα λογισμικό κλειδί στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Τιμολόγια προς αύξηση 3,5 έως 4% στο νερό. Τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ σύγχυση εμφύλει και στο βάθος Παύλος Πολάκης, ενώ συνεχίζονται οι αποχωρήσεις των βουλευτών. Τα νέα στο Λίβανο, το στρατηγικό κάστρο Μποφόρ, ο συνθέτης νέος δίσκος του Χόπκινγκς. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους, αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές συντάξεις. Η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Παντελής Βουλγαρής για το 12ο φεστιβάλ, ζωντανός πυρήνας πολιτισμού στην Άνδρο. Το παρασκήνιο για την πώληση των ρωσικών S-300 και της Τουρκίας. Στο κόκκινο ξανά η πολεμική ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Έγκλημα Μαρφίνι, 12 ύποπτοι, τα email, οι εικόνες και η ταυτοποίηση. Δολοφονία Βάγιας Νέστορα, στο μικροσκόπιο 2 κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών. Εφημερίδα Κόντρα, γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Το διπλό παιχνίδι μετά τις εκλογές. Οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ζωντανεύει ο πετρελαϊκός εφιάλτης. Στο κόκκινο οι αγορές μετά τη νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Ποιο ωφελούνται παραδείγματα λήξη πρόθεσμες οφειλές, ρύθμιση 72 δόσεων για χρήση στο δημόσιο. Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ραντεβού σήμερα δίνει εσωκομματική αντιπολίτευση. Όλα τα ονόματα πιάνει 401 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάς. Ήχησε το 112 συνεγερμός χθες για φωτιά στο μπάντμιντον. Άργος κατέληξε ο 20χρονος, προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί. Εφημερίδα των συντακτών, έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ, στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδος το 2026, εφόπλο ανάπτυξη στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Αρχίζει το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών. Σε μεγάλη απειλή για το κοινωνικό κράτος αναδεικνύεται η τρομερή επιτάχυνση της στρατιωτικοποίησης. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, βάκχες με υπερβολικά έντονους Τίγκερ Λίλης. Ελλάς, Εθνικό Συμβούλιο, όλα τα ονόματα, τα πολιτικά στελέχη, οι καλλιτέχνες, οι αυτοδιοικητικοί και οι γυναίκες. Ιδιωτικά σχολεία, κύμα μαζικής φυγής των εκπαιδευτικών. Νομοσχέδιο Υπουργείου Ενέργειας, καταράκτης αδιαφάνειας για την ίδρυυση της Αττικής. Αποκάλυψη, υπόθεση Μαρφίν, τη λέει το ανώνυμο email για μικρά παιδιά. Μουντιάλ, 40 χρόνια μετά, μπάσκετ, ο Όσμαν αλλάζει τα δεδομένα. Εφημερίδα Δημοκρατία, κωδικός Λεβάντε, στο φως τα σχέδια του στρατιωτικού κατεστημένου της Τουρκίας για Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο ρόλος του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα των Μπάρας. Μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας μπλοκάρουν τις αναδρομικές επιδοτήσεις για την Παραμεθόριο. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμη, ο ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές. Με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρυλικός νονός του Κόπολα, είπε έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Περίεργα γεωγραφία από τον Λάλα, τα ερωτήματα που δεν απάντησε, σιωπή συνενοχής από τον Θείο Κυριάκο. Ιδιωτική πολεοδόμηση, ύποπτη διάταξη από το Σταύρο Παπασταύρου για τσιμεντοποίηση των μικρών νησιών. Φιάσκο εν όψη, ένα ανώνυμο email δεν αρκεί για την παραπομπή. Φοβερές εικόνες, ρεσάλτο Πολάκη για την κατάληψη στο ΣΥΡΙΖΑ. Χέρις Πάτερ Κόσμιε, ουρές πιστών στη Σουρωτή για τα 32 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Εφημερίδα Απογευματινή, έξοδο έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. 7% αύξηση φέτος στην Αττική, 700 ευρώ ενίκιο στα Ιωάννα, 590 το κόστος στη Ρόδο, ενώ 550 για ένα σπίτι στην Κέρκυρα. Προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδηλους αλληλέγγυους, ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης και τρομοκρατών. Μητσοτάκης Γεραπετρίτης, διπλό μήνυμα στην Τουρκία για το Κάσιους Μπέλι. Τι συμβαίνει με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δυνατή να εκδώσει 7ήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες. Παραστάσεις, δεκαρχές, κωμωδίες και τραγωδίες στα ανοιχτά θέατρά μας. Εφημερίδα One Voice, τρέμουν την Κοβέση, καίνε τα στοιχεία. Βάζουν φωτιές στα εργοστάσια ανακύκλωσης για να εξαφανίσουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους έχει όλους στο σιρτάρι της. Νέα Ήθη πρώτα ενημερώνει τις επιχειρήσεις ότι πάει και μετά τις ελέγχει εξοργιστική πρακτική από την επιθεώρηση εργασίας. Το μεγάλο σφάλμα του Σοκράτη Φάμελου με την One Voice και την Αυγή. Άργος Μούγκα Μητσοτάκη για τους αστυνομικούς δολοφόνους. Όλγουιν ολοταχώς για ρεκόρ εσόδων λόγω Μουντιάλ. Ναυτιλία δύο φορές υπερκάλυψη για το ομόλογο της Σιανέρτζη. Εφημερίδα Μανιφέστο, συνέντευξη ποταμός του Γρηγόρη Δημητριάδη. Με Νέα Δημοκρατία έχω νοοτροπία φανέλα. Μαρφίν, δολοφονία Νέστορα, πώς το ελληνικό FBI και αντιτρομοκρατική έφτασαν στις συλλήψεις, τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες. Κυριάκος Μητσοτάκης, απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Σοκράτης, Αλέξης και Παύλος, το τρίγωνο της Βερμούδας, ο ηκέτης και ο ηγεμόνας και γνωστός αψής των σφακίων. Σοφία βούλτεψε, όποτε ο Τσίπρας υπόσχεται αξιοπρέπεια φέρνει μνημόνια. Χρήστος Ράμος ανησυχεί επιλεκτικά για το τεκμήριο αθωότητας των συλληφθέντων. Εφημερίδα Political, ποιοι θέλουν νεκρούς από την δολοφονία της Βάγιας Νέστορας, τα συνθήματα θανάτου και Σέβης Βολουδάκη. Η χειρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Γιώργος Γεραπετρίτης, τεράστιο βαρύδι του Κάσους Μπέλη στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Το κρυφό όπλο Ερντογάν, νέο ύπουλο σχέδιο του Σουλτάνου στα κατεχόμενα. Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, πάνω από μισό αιώνα ακρίτας της Ορθοδοξίας στην έρημο του Ιορδάνη. Εφημερίδα Εστία, το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τη σηματοδοτεί μια αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως της Κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη βόμβα. Πρωταθλήτρια στη φορολόγηση της εργασίας και στους έμεσους φόρους η Ελλάδα. Αξίζει να διαβάσετε με πλαστούς τίτλους αρπάζουν τις περιουσίες των Ελλήνων στην Αλβανία. Με AI ενετοπίστησαν οι συλληφθέντες για την Μαρφή. Ομιχλώδης η κατάσταση στα στενά του ορμού. Σερβία 2026, εκλογές της και απολυτικής κρίσης και γεωπολιτικής ισορροπίας. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, νέο πλήγμα σε κοντέινερς, είπα αντικρουόμενα μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν για τα στενά του ορμού. Σε απόσταση το ορομίστιο από τα επίπεδα του 2009 για εργαζομένους σε κομβικούς κλάδους, τη μέγενη χαμηλών μισθών και υψηλών φόρων, ο υψηλότερος φορολογικός συντελεστής επί της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρύθμιση οφειλών θέμα ημερών η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τις 72 δόσεις. Ρεκόρ παραγγελιών σε crowd tankers, πρωταγωνιστές οι Greeks, κυριαρχούν τα συμβατικά καύσιμα με 98% στις νέες ναυπηγήσεις. Νομοσχέδιο, δομικές αλλαγές σε ίδρυυση, αποχέτευση και άρδευση. Ανακαίνιση κατοικίας, εξετάζεται τροποποίηση των όρων του προγράμματος για τους δικαιούχους.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Είναι Δευτέρα σήμερα, 13 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, την πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Μηνυματάρες, καλημέρες κτλ. Κτλ. Στο 6909-4483-484, όπου είναι το Viber, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Απλά τα μηνύματά σας, γιατί στέλνετε μηνύματα, ας πούμε, οποιαδήποτε ώρα, για οποιοδήποτε άνθρωπο και γράφετε, ας πούμε, για παράδειγμα, για τον Στέφανο, για τον Ερμέ, για τον Σερέτ, για τον... να ξέρετε ότι επειδή έρχονται απίστευτα πολλά μηνύματα... Εάν στείλετε, ας πούμε, μήνυμα την ώρα που δεν κάνει ο εκάστοτε δημοσιογράφος εκπομπή, εννοείται ότι δεν θα το δει και ποτέ. Δηλαδή, δεν είναι, κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είναι κάποιο προσωπικό τηλέφωνο αυτό το οποίο δίνουμε. Δεν είναι προσωπικό τηλέφωνο, είναι του σταθμού το τηλέφωνο. Δηλαδή, είναι την ώρα που κάνει ο κάθε ένας από εμάς εκπομπή, εκείνη την ώρα να του στείλετε ένα μήνυμα, να το δει, να προλάβει να το δει. Άμα το στείλετε, δηλαδή, τώρα ένα μήνυμα τώρα το πρωί για να το δει, π.χ. ως Ερέτη το μεσημέρι, δεν θα το δει ποτέ αυτό. Είναι, να ξέρετε, γιατί κάποιοι θυμώνετε κιόλας ότι δεν βλέπουμε τα μηνύματα. Μα άμα τα στέλνετε έτσι, λογικό νομίζω. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δροσερά ξεκινάει η εβδομάδα. Λοιπόν, θα σταθώ λίγο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Η εφημερίδα Ναυτεμπορική, όπου λέει ότι οι εργαζόμενοι στη χώρα μας βρίσκονται στη μέγενη των χαμηλών μισθών αλλά και των υψηλών φόρων. Και λέει μάλιστα ότι ο υψηλότερος φορολογικός συντελεστής επί της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εδώ πέρα στη χώρα μας. Γενικότερα η χώρα μας έχει το πιο άδικο φορολογικό σύστημα, τους πιο άδικους φόρους. Και αυτό γιατί? Διότι ο εργαζόμενος, ο μεροκαματιάρης τέλος πάντων, φορολογείται. Ενώ δεν θα έπρεπε. Δηλαδή έχουμε το αφορολόγητο, ας πούμε, στα 8.600, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Έχουμε την απαράδεκτη αύξηση του κατώτατου μισθού, όπου από τη μία σου λένε ότι σου δίνουμε 30 ευρώ αύξηση το μήνα, από την άλλη όταν θα έρθει η στιγμή να κάνεις την φορολογική σου δήλωση, εκεί θα σου τα πάρουν πίσω. Είναι γενικότερα τραγικό το πώς λειτουργεί το φορολογικό σύστημα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αντί δηλαδή να δώσουν όθηση στον φτωχό, στη μεσαία τάξη, στον άνθρωπο ο οποίος πάει για το μεροκάματο, ρε παιδί μου, πάει για να εργαστεί, αντί να τον βοηθήσουν να μπορέσει να σηκώσει το κεφάλι του, γιατί ήδη μας φορολογούν παντού, έτσι, στα τρόφιμα, καλά στα καύσιμα δεν το συζητώ, εκεί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Στις υπηρεσίες, στις δέκο, παντού υπάρχει ένας άδικος συντελεστής φορολόγησης. Αντί λοιπόν η ανεκδίγητη αυτή η κυβέρνηση να βοηθήσει τον εργαζόμενο να μπορέσει τουλάχιστον να ζήσει με αξιοπρέπεια, κοιτάζει πώς να του τα πάρει. Και δυστυχώς είμαστε από τους πιο χαμηλόμισθους στην Ευρώπη και πληρώνουμε από τους πιο υψηλούς φόρους. Δηλαδή είναι απαράδεκτο το αφορολόγητο να βρίσκεται στα 8.600 και από εκεί και πέρα μετά να αρχίσεις να πληρώνεις, λες και είσαι πλούσιος, ρε παιδί μου. Έχουν βάλει τον Έλληνα, ας πούμε, έχει ψηφιστεί το περιβόητο αυτό 13άρο, όπου απαράδεκτο, έτσι δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Οπότε σου λέει μπορείς να δουλεύεις 13 ώρες νόμιμα στον ίδιο εργοδότη ή σε δύο διαφορετικούς, ανάλογα τέλος πάντων πώς σε βολεύει, πώς θέλεις. Ναι, αλλά άμα δουλεύεις 13 ώρες, αυτό συνεπάγεται ότι θα πάρεις περισσότερα χρήματα. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα τα οποία εσύ κοπίασες για να βγάλεις, για να μπορέσεις να κάνεις κάτι στο σπίτι σου, για να μπορέσεις να πάρεις κάτι για το παιδί σου, για να μπορέσεις να καλύψεις μία ζημιά κτλ, για να έχεις κάποια χρήματα παραπάνω τέλος πάντων, έρχεται το κράτος και σου τα παίρνει πάλι πίσω. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό από τα χρήματα τα οποία έχεις δουλέψει, από τα παραπάνω χρήματα, έρχονται και σου τα παίρνουν πίσω. Κανονικά θα έπρεπε το αφορολόγητο να είναι όπως είναι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στις 20-22 χιλιάδες. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα
Επειδή οι κύριοι που κυβερνούν δεν έχουν χορτάσει να κλέβουν, και όχι μόνο αυτοί. Το κακό δεν είναι ότι κλέβουν μόνο αυτοί. Το κακό είναι ότι κλέβουν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι γύρω από το κυβερνών κόμμα. Οπότε λοιπόν δεν μπορούμε να τους χορτάσουμε. Και τώρα που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε αποδρομή, σου λέει ό,τι προλάβουμε. Ό,τι προλάβουμε να κάνουμε, ό,τι προλάβουμε να αρπάξουμε, ό,τι προλάβουμε να φάμε. Και έχουμε φτάσει σε σημείο ο Έλληνας να εργάζεται παραπάνω ώρες για να μπορέσει να έχει 5 φράγκα παραπάνω να ζήσει, και αυτά τα 5 φράγκα παραπάνω του τα παίρνουν μέσω της υψηλής φορολόγησης. Μετά του τα παίρνουν μέσω του ΦΠΑ, του υψηλού φόρου προστιθέμενης αξίας σε όλα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες κτλ. Τα οποία έχει. Δηλαδή είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Και μην περιμένετε δηλαδή με αυτές τις κυβερνήσεις να αλλάξει κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Είναι ξεκάθαρο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ότι δεν ενδιαφέρονται για τον πολίτη. Μάλιστα, μια χώρα η οποία δεν παράγει απολύτως τίποτα, όπως είναι η Ελλάδα, και περιμένουμε από τον τουρισμό να εισάγουμε χρήματα, βασίζεται στους φόρους, βασίζεται στην άδικη φορολόγηση των γηγενών, των ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι μένουν εδώ πέρα για να μπορούν να έχουν χρήματα στα κρατικά ταμεία, που πραγματικά, εάν πέσει ο Μητσοτάκης και βγει ένα άλλο κόμμα στην εξουσία το οποίο να θέλει διαφάνεια και μας ανοίξει τα κρατικά ταμεία, εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει φράγκο μέσα. Δεν θα υπάρχει φράγκο, γιατί έχουμε όλους αυτούς οι οποίοι τρώνε από δεξιά και αριστερά από 100 μεριές. Έχουμε μετά το ότι πρέπει να πληρωθούν οι μισθοί του δημοσίου, οι συντάξεις κτλ. Δηλαδή πιστεύω ότι το κράτος αυτή τη στιγμή λειτουργεί τσίμα-τσίμα, και όχι ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα σαν χώρα, αλλά δεν προλαβαίνουμε να ταΐσουμε τα κοράκια τα οποία έχουν πέσει πάνω από αυτή τη χώρα και την έχουν κατασπαράξει. Και δυστυχώς, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Ειδικά κάποιοι συνταξιούχοι που τώρα λένε για τις συντάξεις χειρίας ότι δεν θα τις κόβουν και θα τα δίνουν ολόκληρα τα χρήματα κτλ. Δεν είναι ότι σκέφτηκαν εσάς και σαν πόσες συντάξεις χειρίας υπάρχουν στην Ελλάδα σε σχέση με μια κανονική σύνταξη, είναι πολύ λιγότερο, δεν το συζητώ. Και βέβαια αυτό θα γίνει και κάτω από προϋποθέσεις, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, θα υπάρξουν προϋποθέσεις και δεν ξέρω πόσοι, με συγχωρείτε, πόσοι θα καταφέρουν να την κρατήσουν ολόκληρη την σύνταξη χειρίας. Γενικότερα πάντως είναι ένα πυροτέχνημα το οποίο έχει ρίξει η κυβέρνηση για να μπορέσει να προσελκύσει ένα μέρος των συνταξιούχων για να μην χάσει τη βάση της. Το θέμα είναι όμως ότι οι περισσότεροι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα, και οι συνταξιούχοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, αυτοί που παίρνουν έως 500-600 ευρώ ας πούμε, που η κυβέρνηση αρνείται να τους δώσει τα κλεμμένα χρήματα που τους έχουν κλέψει τόσα χρόνια από τη 13η και 14η σύνταξη, το κλεμμένο ΕΚΑΣ, γιατί υποτίθεται μας λένε ότι η οικονομία της χώρας πηγαίνει καλά. Υποτίθεται ότι ο οίκος αξιολόγησης Μόντις μας έδωσε την επενδυτική βαθμίδα. Ωραία, εφόσον πάμε τόσο καλά και έχουμε μια σούπερ ουάου οικονομία, γιατί δεν δίνετε τα χρήματα τα οποία τόσα χρόνια κλέβετε από τους συνταξιούχους? Γιατί δεν δίνετε τα δώρα και τα επιδόματα στο δημόσιο? Και εντάξει, δεν μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο δημόσιο και δουλεύουν στα γραφεία και παίρνουν 1500, 2000, άντε εκεί πέρα λες ότι ζούνε ρε παιδί μου. Αλλά κάτι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε κάτι θέσεις που δουλεύουν ας πούμε σε εξωτερικές εργασίες του Δήμου, στο πράσινο, στην καθαριότητα, σε αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή που παίρνουν 700-800 ευρώ, γιατί να μην τους δώσεις τα χρήματα τα οποία επί της ουσίας τα δικαιούνται, έτσι? Δεν είναι ότι δεν τα δικαιούνται. Τα δικαιούνται αυτά τα χρήματα, τα δουλεύουν οι άνθρωποι. Αλλά τώρα θα μου πεις ότι τι να καταλάβουν αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, που δεν έχουν βγει ποτέ από τις γραφιάρες τους να δουν τι γίνεται εκεί πέρα έξω. Έχει πιάσει σάμα της κάποιος υπουργός από αυτούς μία σκούπα να βγει να καθαρίσει τον δρόμο, να δει πως είναι, ή να δουλέψουν ένα... δεν μπορούν οι άνθρωποι τώρα αυτοί, οι οποίοι είναι όλοι πλουτοκράτορες, περισσότεροι είναι από καλά φτασμένες οικογένειες, τι να καταλάβουν τώρα από τον άλλον ο οποίος αντιμετωπίζει τις χίλιες δυο δυσκολίες, ο οποίος θα πάει για το μεροκάμα του και δεν θα του φτάνουν τα χρήματα, θα έρθει 10-15 του μηνός ας πούμε και θα μετράει
φραγκοδίφραγκα και κέρματα για να μπορέσει να πάρει ψωμί, να πάει σούπερ μάρκετ, και κάθομαστε και σκεφτόμαστε τώρα να κόψω από εδώ, να κόψω λίγο από εκεί, θα προσπαθήσω αυτό να το πληρώσω τον άλλο μήνα, και μετά γίνεται ένας χαμός με τα οικονομικά. Γενικότερα πάντως ο οικονομικός προϋπολογισμός των περισσότερων οικογενειών κακά τα ψέματα έχει πέσει κατά πάρα πολύ έξω. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις, γιατί είναι πάρα πολλές, είναι απίστευτα μεγάλες οι υποχρεώσεις. Κάποτε, ας πούμε, έπαιρνες 600 ευρώ μηνιάτικο και μπορούσες να ζήσεις με αξιοπρέπεια. Κάποτε όμως αυτό το. Και όσοι παίρναν ένα χιλιάρικο, αυτοί ήταν βασιλιάδες. Τώρα φτάσαμε να παίρνουμε ένα χιλιάρικο, ας πούμε, ο μέσος Έλληνας, αυτός είναι ο μισθός του, γύρω στο χιλιάρικο. Και. Δεν βγαίνει το πράγμα, δεν γίνεται. Και αυτό γιατί όλοι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι έχουν πάρει την εξουσία στα χέρια τους δεν έχουν κοιτάξει ποτέ μα ποτέ να βοηθήσουν τους Έλληνες οι οποίοι περνάνε τα πάνδυνα. Δεν τους ενδιαφέρει ποτέ, δεν θα τους ενδιαφέρει και τώρα όπως είναι λογικό, απλά επειδή έρχονται εκλογές. Τώρα προσπαθούν να ρίξουν κάποια πυροτεχνήματα για να δείξουν ότι είμαστε δίπλα στον πολίτη, για να δείξουν ότι εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα κτλ. Καλό θα είναι να μην τους πιστεύει ο κόσμος. Κακά τα ψέματα, καλό θα είναι να μην τους πιστεύει, καλό θα είναι να τους γυρίσει την πλάτη, γιατί άμα ξαναδώσουμε άλλη μια τετραετία στην εγκληματική αυτή συμμορία που λέγεται Νέα Δημοκρατία και στον αρχιεγκληματία τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, τότε πραγματικά τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Επίσης, εδώ στην Ελλάδα έχουμε και το άλλο το παράδοξο, ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαιώματα. Δεν έχουν δικαιώματα, δεν έχουν προστασία, και αυτό είναι μια πραγματικά πρωτιά της χώρας μας στην άτυπη οικονομία. Γιατί σε πολλές χώρες της Ευρώπης η άτυπη απασχόληση αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της οικονομίας αλλά και της αγοράς εργασίας, και κακά τα ψέματα διαδραματίζει και ένα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την παραγωγή, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης αλλά και τη δημιουργία του εισόδηματος. Ωστόσο, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η άτυπη κατάσταση θέτει τους εργαζόμενους σε έναν υψηλότερο κίνδυνο όσον αφορά την ευαλωτότητα αλλά και την επισφάλεια. Οπότε η εργασία σε αυτή την άτυπη, η γκρίζα αν θα μπορούσαμε να την πούμε οικονομία, αφήνει τους εργαζόμενους συχνά χωρίς καμία προστασία από την εργατική νομοθεσία, από τις κοινωνικές παροχές όπως είναι η σύνταξη για παράδειγμα, η ασφάλιση υγείας, η άδεια για κάποια ασθένεια μεταποδοχών κτλ. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι εργάζονται συστηματικά για χαμηλότερους μισθούς και μάλιστα σε επικίνδυνες συνθήκες, επικίνδυνες θέσεις εργασίας, και είναι στα μαύρα, ρε παιδί μου, στα μαύρα, και δεν μπορούν να διεκδικήσουν και τίποτα, δυστυχώς. Στη χώρα μας ο εργαζόμενος έτσι πως τα έχουν κάνει δεν έχει δικαιώματα, και αν τα δικαιώματα μπορεί να είναι γραμμένα μέσα στα νομοθετικά πλαίσια της χώρας, δεν εφαρμόζονται. Γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση για εργασία αυτή τη στιγμή, θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν, και σου λέει ο άλλος ότι για μένα ο κάθε εργαζόμενος είναι αναλώσιμος, γιατί κακά τα ψέματα τους περισσότερους τους βλέπουν σαν αναλώσιμους. Οπότε σου λέει και δεν με ενδιαφέρει. Θέλεις να φύγεις, φύγε. Εγώ δίνω αυτά τα χρήματα, βασικό μισθό ας πούμε, δούλεψε 10-12 ώρες. Μπορεί να σου πει ότι θα τα πάρεις σε ρεπό και όχι σε χρήματα, όταν βολέψει και αν θα βολέψει, γιατί ο νόμος πλέον του δίνει και αυτό το δικαίωμα να σε πληρώσει μέσα σε εισαγωγικά σε ρεπό. Και όταν θα έρθει η ώρα να πληρώσει και σε ένα λογαριασμό, πάνε πες τους ότι «Α, αδερφέ μου, ρε πάρω, σήμερα δεν μπορώ να πληρώσω τη ΔΕΗ». Γενικότερα πάντως δεν είναι καθόλου καλή κατάσταση στην χώρα μας, κακά τα ψέματα. Εργασιακά δικαιώματα μηδέν όταν γίνεται όλη αυτή η κατάσταση, και όταν ο κάθε εργοδότης μπορεί να απολύει έτσι εύκολα κάποιον ο οποίος είτε μπορεί να διαμαρτυρήθηκε, είτε μπορεί για τους χίλιους δύο λόγους να μην του έκανε σωστά τη δουλειά του κτλ. Και σου λέει ότι υπάρχει και μια δεξαμενή, γιατί πολλοί τι κάνουν τώρα, συμβαίνει και αυτό και μου το έχουν πει αρκετοί, ότι βάζουν αγγελίες, ότι ψάχνουν άτομα για κάποια θέση εργασίας, στέλνεις εσύ το βιογραφικό σου, σε καλούν, σε παίρνουν συνέντευξη και σου λένε ότι όταν θα χρειαστούμε
θα σε καλέσουμε, θα σε έχουμε υπόψη. Άρα λοιπόν τι γίνεται, τώρα δημιουργείται μια δεξαμενή εργαζομένων. Μια δεξαμενή εργαζομένων, όπου αυτή η δεξαμενή μπορεί να απειλεί τους ήδη υπάρχοντες εργαζόμενους με απόλυση. Δηλαδή ότι σήμερα θα φύγεις εσύ, την επόμενη μέρα έχω τον άλλον ο οποίος θα έρθει και θα κάνει τη δουλειά του, ρε παιδί μου, και μπορεί να ζητάει και λιγότερα χρήματα και μπορεί να είναι και πιο διαλλακτικός κτλ. Συμβαίνουν αυτά δυστυχώς σε ένα διαλυμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Τώρα θα μου πεις, είμαστε η πρώτη χώρα πραγματικά που αναγνωρίζει τη 13-ωρη εργασία. Και η πλάκα είναι ότι κάποιοι κουκορεύονται ότι ρίξανε την παράνομη εργασία. Να ξέρετε κάτι, δεν τη ρίξαμε την παράνομη εργασία, τη νομιμοποιήσαμε. Καταφέραμε να κάνουμε τον Έλληνα να εργάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάποιοι να τον λένε τεμπέλη, αλλά δεν είναι τεμπέλης ο Έλληνας, γιατί με βάση τα στατιστικά, με βάση τις έρευνες, Eurostat κτλ. Ο Έλληνας είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ο πιο χαμηλά αμοιβόμενος. Δυστυχώς, ο μισθός του Έλληνα δεν φτάνει για να ζήσει, φτάνει για να επιβιώσει. Γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν μας θέλουν νεκρούς. Μας θέλουν να είμαστε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένοι, και κάθε φορά που πάμε να αντιδράσουμε, να μας πετάξουν ένα ψευτοεπίδομα σαν αντιβίωση, ούτως ώστε λίγο να ανασκουμποθούμε και να λέμε ότι εντάξει, κάτι μας δώσανε, πάμε να συνεχίσουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να αντιδράσουμε όμως. Και επειδή ο χρόνος αντίδρασης πλησιάζει και δεν ξέρω αν θα είναι στις 27 Σεπτέμβρη και αναφέρομαι στις εκλογές, αλλά ακόμη και τώρα να είναι στις 27 Σεπτέμβρη που λένε κάποιοι για ημερομηνία, που δεν το πιστεύω, αλλά τέλος πάντων κάποιοι το λένε, πρέπει να αντιδράσουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την τακτική, στην τακτική του να δουλεύουμε, να μην μας μένουν χρήματα στην τσέπη, να μην φτάνουν οι συντάξεις, να μην φτάνουν οι μισθοί, ή αν θέλουμε να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει διαλύσει όλη τη χώρα, η οποία έχει διαλύσει το κάθε νοικοκυριό και δυστυχώς όλος ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Όλοι λένε για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, όλοι βρίζουν το Μητσοτάκη, όλοι καταργούνται το Μητσοτάκη. Το δέχομαι, μέχρι ένα σημείο το δέχομαι. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα είναι τι θα κάνουμε. Και βέβαια, όταν ο άλλος μου λέει ότι εγώ δεν συμμετάσχω στην εκλογική διαδικασία γιατί δεν θέλω, γιατί δεν θα αλλάξει κάτι, γιατί δεν έχει δικαίωμα μετά να μιλάει. Δεν έχεις δικαίωμα να, από τη στιγμή που έχεις πάρει την απόφαση, να αφήνεις τους άλλους να αποφασίζουν για εσένα και εσύ είσαι ένας άβουλος, παιδί μου, ο οποίος λέει ότι εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά γιατί είναι όλοι ίδιοι, γιατί. Από εκεί και πέρα δεν έχεις το δικαίωμα να μιλάς. Γιατί όταν επιτρέπεις τους άλλους να κάνουν κουμάντο, άρα αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις δική σου άποψη, ότι δεν έχεις δική σου γνώμη και έχεις επιτρέψει να συμβεί αυτό το κακό. Γιατί κακά τα ψέματα, όλο αυτό το κακό το οποίο συμβαίνει στη χώρα συμβαίνει λόγω της απαξίωσης της δύναμης που έχει ο Έλληνας. Και η δύναμη είναι η ψήφος του. Αν το καταλάβουμε ότι η ψήφος έχει μεγάλη δύναμη, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, ας πούμε, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Γιατί με την αποχή φέραμε το 41% στη Νέα Δημοκρατία. Με την συμμετοχή, εάν όλοι αυτοί οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν πηγαίναν και ψήφιζαν, τότε η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν ένα αυτοδύναμο κόμμα. Όπως και θεωρώ ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει. Αυτό είναι δεδομένο και ψάχνει να βρει τώρα με ποιον θα συγκυβερνήσει. Κατά τη δική μου άποψη, έτσι και με έρευνες και με όλα όσα έχω διαβάσει και έχω δει και έχω ψάξει, μάλλον το βλέπω για συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα. Γιατί με τον Σαμαρά δύσκολα τα πράγματα. Ο Σαμαράς βέβαια, όχι ότι δεν θα έκανε ο Σαμαράς συγκυβέρνηση, αλλά ίσως η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης ίσως να μην ήθελε. Αλλά βέβαια τώρα θα μου πεις, σε τέτοια πολιτικά παιχνίδια ποτέ δεν ξέρεις, γιατί ο Σαμαράς αυτό που θα κάνει με το κόμμα του θα είναι να μαζέψει τους δυσαρεστημένους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και να τους κρατήσει αυτός. Αλλά περισσότερο ίσως και με τον Τσίπρα να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή ίσως να δούμε μια συγκυβέρνηση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ δεν ξέρεις. Άλλωστε και ο Τσίπρας προδότης και ο Σαμαράς προδότης. Καλά, ο Μητσοτάκης δεν το συζητώ, και προδότης και εγκληματίας, οπότε γιατί όχι, γιατί να μην δούμε μια τέτοια συγκυβέρνηση, ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Θα
έχει ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα. Παρακολουθούμε όλα όσα λέγονται, όλα όσα γράφονται.

Πάντως θα χαρώ πολύ να δω το Μητσοτάκη να παίρνει κάτω από 25%, όπου τα πράγματα θα είναι δύσκολα μετά, γιατί ίσως να κινδυνεύσει και με φυλακή. Τότε δεν ξέρεις. Μακάρι να το ζήσουμε αυτό. Να το ζήσουμε και κοκοράκι. Μακάρι να το ζήσουμε αυτό το πράγμα.

όλη αυτή η συζήτηση, γιατί πιάστηκα τέλος πάντων από το πρωτοσέλιδο της Ναυτεμπορικής, όπου λέει ότι βρισκόμαστε στη μέγενη χαμηλών μισθών και υψηλών φόρων, και μάλιστα ότι το σημερινό ορομίσθιο από τα επίπεδα του 2009 για εργαζόμενους σε κομβικούς κλάδους είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση από το σημερινό. Δηλαδή βρισκόμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν το 2009, τότε που η χώρα έμπαινε στην οικονομική κρίση, σε μια βεβαιότητα. Τότε που άρχισαν μάλλον στο λεξιλόγιο μας να μπαίνουν οι λέξεις μνημόνιο, τρόικα, ενισχυμένη εποπτεία. Τα θυμάστε όλα αυτά, πιστεύω. Δεν έχει πολύ καιρό που πέρασαν όλα αυτά, από το 2010 μέχρι και το 2020, μια δεκαετία η οποία ήταν μια τραγική δεκαετία για τη χώρα, δεν το συζητώ. Αλλά ποιος να μας το έλεγε ότι θα ερχόντουσαν κάποια χρόνια τα οποία θα ήταν ακόμη πιο δύσκολα σε σχέση με την περίοδο των μνημονίων την οποία ζήσαμε.

Λοιπόν, σχεδόν 7 η ώρα και πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και της εβδομάδας με τη Δέσποινα την Ποτήτσα. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber για μηνύματα, καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα στο www.focusfm.gr για να μας διαβάζετε και να μαθαίνετε όλοι τα νέα από πρώτο χέρι. Σε όλα τα social media μπορείτε να μας βρείτε, αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6 και να μας ακολουθήσετε, να μας χαρίσετε και μια κοινοποίηση, γιατί μπορεί οι φίλοι σας να βρουν ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέμε και να μεγαλώσει η ραδιοφωνική μας παρέα. Και βέβαια να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας στο κινητό σας τηλέφωνο από το Play Store ή από το App Store και να μας ακούτε και από εκεί. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 9 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Στο 6907-483-48-4 στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε να μας πείτε. Για να πάμε λίγο στα διεθνή, έχουμε επικίνδυνη κλιμάκωση, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν βομβαρδίσει περιοχές στα στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν φαίνεται ότι απαντά με επιθέσεις σε πλοία. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το πετρέλαιο είναι κοντά στα $80 το βαρέλι. Έχουμε τουλάχιστον έναν νεκρό στο Ιράν, όπου στόχος της Τεχεράνης είναι το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου και μία βάση drone. Τα πράγματα γενικότερα εκεί που πιστεύαμε ότι κάτι πάει να αλλάξει, ότι πάει να υπάρξει μία εκεχηρία, η οποία εκεχηρία βέβαια φαινόταν ότι ήταν ιδιαίτερα εύθραυστη, δυστυχώς εδιαλύθη, οπότε πάλι μπαίνουμε σε έναν νέο πολεμικό κύκλο που για ακόμη μια φορά το πρόβλημα με το πετρέλαιο θα το δούμε να εντείνεται, και η βενζίνη ακόμη και εδώ στην Ελλάδα εννοείται θα τη δούμε να ανεβαίνει, γιατί η Μέση Ανατολή τώρα έχει μπει σε έναν νέο κύκλο έντασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχώρησαν σε κάποια χτυπήματα κατά των Ιρανικών εγκαταστάσεων. Πριν από λίγες ώρες τώρα οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν μια σειρά στόχων σε κάποιες πόλεις εκεί στις περιοχές των στενών του Ορμούζ, αλλά και όπως λένε οι πληροφορίες και κατά μήκος των ακτών του Περσικού και βαθύτερα στην ενδοχώρα στον Μπουσέρ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι περιοχές αυτές οι οποίες επλήγησαν έχουν κρίσιμη σημασία λόγω του γεωστρατηγικού ρόλου τον οποίο παίζουν. Και αυτό το οποίο αναφέρει το Al Jazeera, όπως βλέπω εδώ πέρα, όσον αφορά την εξουσία που προσπαθεί να ασκήσει το Ιράν στα στενά του Ορμούζ, εκεί πέρα λέει φιλοξενούν κάποιους σταθμούς ραντάρ και στρατιωτικές βάσεις. Βλέπω πριν από λίγη ώρα έχει κάνει την ανάρτηση το Al Jazeera και λέει μάλιστα ότι η απάντηση του Ιράν ήταν να εξαπολύσει για άλλη μια φορά μεγάλης κλίμακας επιθέσεις, έτσι τις χαρακτηρίζει τουλάχιστον, με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν κατά εχθρικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος σκοτώθηκε και άλλους 4 τραυματίες μετά από αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ στο νότιο-δυτικό Ιράν. Και αυτό το αναφέρει τοπικός αξιωματούχος, ο οποίος επικαλέστηκε επίσημα το πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. Η αμερικανική επίθεση, όπως βλέπω, έχει πλήξει ένα αντλιοστάσιο το οποίο είναι άρδευσης καλλιεργειών, και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος των αμερικανών επιθέσεων ήταν ανώτατο στέλεχος των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν μέσα σε υπόγειο κέντρο διοίκησης. Βέβαια όλη αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα σημειώσουν την περαιτέρω άνοδο. Ήδη από σήμερα το πρωί είδαμε το πετρέλαιο να σκαρφαλώνει στα $80 το βαρέλι μετά από τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατά του Ιράν. Όπως βλέπω τώρα, η τιμή του βαρελιού της διεθνούς ποικιλίας αναφοράς προς την παράδοση το Σεπτέμβριο αυξανόταν κατά 3,75%, δηλαδή στα $78,86. Παράλληλα βλέπω ότι η τιμή της αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς προς παράδοση τον Αύγουστο αυξανόταν κατά 3,65%, δηλαδή στα $74,02. Πάντως, όπως σημειώνει εδώ πέρα το Al Jazeera, οι αναλυτές εκτιμούν ότι αν συνεχιστεί όλο αυτό το κύμα επιθέσεων και πληγμάτων,
Θα δούμε μάλλον τη τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά και πάλι τα 80 δολάρια το βαρέλιο, όπου εκεί πέρα βέβαια θα δούμε να υπάρχει ένας κίνδυνος για τις πετρελαϊκές οικονομίες της Μέσης Ανατολής από τις επιθέσεις, ο οποίος δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα ορατός. Έχει κάνει μάλιστα ανάρτηση και η Σένκομ, για να δούμε εδώ πέρα, λέει ότι με εντολή Τραμπ σήμερα στις 5 ώρα τα ξημερώματα, ώρα ανατολικής ακτής, μεσάνυχτα εδώ πέρα στη χώρα μας,

0: Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν απροκάλυπτα, όπως λένε, σχεδόν όλους τους όρους όσον αφορά το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και έχουν προκαλέσει την επιστροφή της ανασφάλειας εκεί στα στενά του Ορμούζ. Πάντως ο Τραμπ είχε δηλώσει στα αμερικανικά μέσα ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει σε μια συμφωνία το Σάββατο το οποίο μας πέρασε, όπου σύμφωνα με την συγκεκριμένη συμφωνία παρετούνταν από τα πάντα, αλλά ξαφνικά 2 ώρες αργότερα χτύπησαν ένα πλοίο με ένα ντρόν, οπότε άρχισε η κατάσταση να κλιμακώνεται. Βέβαια να πούμε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ήδη αρχίσει τα πλήγματα κατά του Ιράν την περασμένη εβδομάδα. Το Ιράν απάντησε χθες με το κλείσιμο για ακόμη μια φορά των στενών του Ορμούς και είχαμε και μια σειρά πληγμάτων με βαλιστικούς πυράβλους κατά των αμερικανικών θέσεων, οι οποίες βρίσκονται εκεί στη Μέση Ανατολή. Ενώ μάλιστα και το Ιράν είχε επιτεθεί και σε εμπορικό πλοίο το οποίο έφερε κυπριακή σημαία. Και η δικαιολογία η οποία έδωσαν ήταν ότι ακολουθούσε μια μη εγκεκριμένη διαδρομή μέσα στα στενά του Ορμούς. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας συντός ναυτικός είναι αγνοούμενος μετά την συγκεκριμένη επίθεση. Πάντως η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή, η αλήθεια είναι αυτή, κλιμακώνεται έτσι περαιτέρω, δεν ξέρω πώς θα, είναι ρευστά τα πράγματα, δεν ξέρω αν θα ξαναφτάσουν σε σημείο να έχουν μια εκεχηρία και μια παύση πυρός. Είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση, είναι ιδιαίτερα τεταμένη και πραγματικά για ακόμη μια φορά θα την πληρώσει όλος ο κόσμος. Ας έρθουμε στα δικά μας, όπου κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο διαδίκτυο με την υπουργάρα μας, τον Άδων του Γεωργιάδη, όπου ήταν μια νοσηλεύτρια έξω από το νοσοκομείο, είχε κάτσει να καπνίσει ένα τσιγάρο. Δικαιωμά της δεν είναι, δεν κατάλαβα, μπορεί να κάνει διάλειμμα. Και πήγε ο υπουργός να την επιπλήξει. Ναι, την είδε εκεί πέρα να κάθεται και να καπνίζει και πήγε να την επιπλήξει. Και πάμε λίγο να το ακούσουμε. Της λέει η υγειονομικός, μην καπνίζεις. Και λέει ο υγειονομικός, γιατί δεν πας μέσα στους ασθενείς να δεις τι γίνεται.
1: Τότε κάνει το προσωπικό. Γιατί δεν πας στους ασθενείς που τα παραπονά τους οι ίδιοι.
2: Ποιο είναι το παραπονά.
1: Των ασθενών.
2: Ποιο είναι το παραπονά.
1: Πολλά. Στα λένε κάθε μέρα, δεν τα βλέπεις
2: και ακολουθείς. Πού πας. Κύριε, κοιτάει για την
3: ώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, ποια είναι τα παράπονα.
2: Είπε εδώ έχουμε 91% είπαμε από εκεί.
0: Κύριε διοικητά, μην γλύφετε.
3: Άλλα νοσοκομεία λέτε. Τα λέω και εγώ.
1: Αν είσαι πραγματικά
2: επειδή έχεις τις κάμερες, να πω ότι στο σύστημα που κάναμε, που οι ασθενείς απαντούν το νοσοκομείο της ΚΟΠ, το 91% απαντάει θετικά.
0: Α, εντάξει, το 91% των ασθενών, λέει ο Άδωνης, απαντάει θετικά μέσα από αυτό το οποίο κάνανε για να κρίνει ο κόσμος τα νοσοκομεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα βέβαια ποιοι απαντούν και πώς απαντούν, αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλη. Και από δίπλα ο διευθυντής του νοσοκομείου να γλύψουν λίγο τον υπουργό, ρε παιδί μου, έτσι να ντρέπεστε δηλαδή πραγματικά. Γιατί δεν πάτε, κύριε Γεωργιάδη, όντως τους ασθενείς να μιλήσετε μαζί. Εκεί ζωντά, κλείστε τις κάμερες πραγματικά, γιατί με ανοιχτές τις κάμερες ξέρουμε τι γίνεται. Κλείστε τις κάμερες και πηγαίνετε ο ίδιος να μιλήσετε με τους ασθενείς, να δείτε κάτω από τι συνθήκες νοσηλεύονται και αν είναι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες νοσηλείας με βάση αυτά τα οποία έχουν πληρώσει αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί δεν είναι τίποτα τζάμπα σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι ότι πάμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο Θεός να φυλάει, να μην χρειαστεί ποτέ. Πάμε να νοσηλευτούμε και είναι όλα τζάμπα. Τα πληρώνουμε όλα αυτά και τα πληρώνουμε αδρά. Και από τη στιγμή που πληρώνουμε τόσα πολλά, τόσους πολλούς φόρους, έχουμε σαν πολίτες την απέτηση να έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα, πώς να το πω, θα αντικατοπτρίζει αυτά τα οποία έχουμε πληρώσει τέλος πάντων. Για τα κερατά μας πληρώνουμε κάθε μήνα από τις κρατήσεις τις οποίες μας κάνουν για την ασφάλισή μας. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν έρχεται η ώρα για τον οποιονδήποτε λόγο να πας να κάνεις, να πας να νοσηλευτείς, εκεί βλέπεις την τραγικότητα της κατάστασης, εκεί βλέπεις το πόσο διαλυμένο είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όταν σου λένε ότι δεν έχουν φάρμακα, όταν σου λένε, θυμάμαι εγώ το 2013 πάλι ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης ήταν, τα νοσοκομεία δεν είχαν φάρμακα, τα νοσοκομεία δεν είχαν γιατρούς, δεν είχαν κουβέρτες, ο κόσμος πήγαινε και αγόραζε τα φάρμακα απ' έξω και τα πήγαινε και τα δίνει στους νοσηλευτές για να μπορούν να δώσουν φάρμακα στους ασθενείς τους. Το έζησα με τη συγχωρημένη τη μάνα μου, τότε καρκίνο είχε και τρέχαμε στα νοσοκομεία, το βίωσα στο πετσί μου αυτό το πράγμα. Πάλι αυτό ήταν Υπουργός Υγείας. Και τώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας για ακόμη μια φορά έχει τον ίδιο υπουργό.

0: το οποίο καταραίει και αντί να κοιτάξουν τη ρίζα του προβλήματος, κοιτάζουν τα πάνω-πάνω, να κάνουμε καμιά έτσι ψευτοανακαίνιση, να δείξουμε ότι να κάτι κάνουμε για να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά η ρίζα παραμένει σάπια, εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι από τη στιγμή που η ρίζα παραμένει σάπια, δεν αλλάζει το πράγμα. Δηλαδή, όταν πηγαίνει ο άλλος στο νοσοκομείο, ας πούμε, περιμένει ώρες ατέλειωτες για να εξεταστεί στα επίγοντα, βλέπεις να υπάρχουν ράντζα. Ναι, τη 2026 να υπάρχουν ράντζα στα νοσοκομεία, να μην επαρκεί το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Τότε τι να λέμε, ότι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα ήταν η νοσηλεύτρια η οποία βγήκε έξω και καπνίζει. Δηλαδή, για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Αλλά τι ψάχνει να βρει, που κατάρρευσε το κράτος. Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, έχουμε και το θέμα των υποκλοπών. Για να πάω λίγο και προς τα εκεί. Γιατί ειλικρινά το παρακράτος δεν έχει το Θεό του. Πραγματικά. Δηλαδή, βγήκε η είδηση ότι παρακολουθούσαν ακόμη και την πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών ερευνών της ελληνικής αστυνομίας, η οποία είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογίας, την κυρία Πινελόπη Μανιάτη. Και μάλιστα η κυρία Μανιάτη στρέφεται δικαστικά για τις υποκλοπές της. Πάμε λίγο να ακούσουμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και θα καταλάβετε ευθύς αμέσως τα όλα όσα έχουν συμβεί.
1: Τα Σκοπίας. Εδώ βλέπουμε με ποιους ανθρώπους έχει επαφή μεταξύ άλλων η κυρία Μανιάτη.
2: Στο πλαίσιο των καθηκόντων της μιλάμε.
1: Φυσικά.
2: Τώρα.
1: Μιλάμε για τη πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, για ανώτατους αξιωματικούς και ανώτερα στελέχη της αστυνομίας, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές και στελέχη της αστυνομίας, επαφές με επικεφαλής εθνικών αρχών, στελέχη πρεσβειών και φυσικά κυβερνητικά στελέχη, πολιτικά πρόσωπα και σημαίνουσες προσωπικότητες. Να πούμε ότι αυτά είναι κάποια από τα πρόσωπα που έρχεται σε επικοινωνία, που όταν είχε αυτή τη θέση,
2: όταν ήταν σε αυτό το πολύ
1: ακριβώς,
2: σημαντικό πόστο.
1: Είναι και άλλα πολύ σημαντικά πρόσωπα, αλλά διαλέξαμε αυτά και γιατί
2: είναι πολύ ενδεικτικό.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν η ίδια η κυρία Μανιάτη έχει καταθέσει, πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα, ότι στα πλαίσια των υπηρεσιακών καθηκόντων της χειριζόταν υποθέσεις που σχετίζονταν με ένα ευρύ εγκληματολογικό φάσμα, ανθρωποκτονίες, εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας κτλ, αλλά και ζητήματα που άπτονταν θεμάτων εθνικής ασφάλειας.
0: Ακούστε τώρα
1: ενδεικτικά
0: τι λένε,
1: μόνο
0: άνθρωπο.
1: Κατά το έτος 2021 χειρίστηκε τόσο τη διερεύνηση αδικημάτων κατά Σκοπίας στη Ρόδο και στη Σάμο, που πραγματοποιούνταν μεταξύ άλλων και με τη χρήση drones και υποθέσεις που αφορούσαν εγχώριες και διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Ισλαμική Τρομοκρατική Οργάνωση του ISIS.
2: Άλιστα.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν ένας τέτοιος άνθρωπος με αυτές τις επαφές και με αυτές τις πληροφορίες
0: παρακολουθείται,
1: όπως η ίδια καταγγέλει και με την ΑΕΠ και με το παράνομο λογισμικό του Predator, υπάρχει.
2: Και πώς την πιάσανε στη ΦΑΚΑ?
1: Αυτό εδώ είναι το επόμενο, το επόμενο.
2: Όταν λέω στη ΦΑΚΑ, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει ότι τουλάχιστον μέχρι πρότινος, για να πέσεις θύμα του κακόβουλου λογισμικού Predator, σου έστελναν ένα πάρα πολύ προσωποποιημένο SMS, το οποίο κάτι έλεγε.
1: Θα ακούσουμε πώς πιάστηκε στο παρανομολογισμικό. Θα σου θυμίσει την περίπτωση του Λάκη Λαζόπουλου, ο οποίος σου είχε εκμυστηρευτεί στο Safe Space, πώς ακριβώς πιάστηκε. Μοιάζουν πάρα πολύ δύο περιπτώσεις.
2: Σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε λοιπόν.
3: Οι χειριστές του Predator, προκειμένου να με παραπλανήσουν και να με οθήσουν να πατήσω τον υπερσύνδεσμο link που οδήγησε τελικά στην παγίδευσή μου, μου απέστειλαν μήνυμα το οποίο φερόταν να έχει αποσταλεί από την επίσημη πλατφόρμα εμβολιασμού. Πλέον συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας την τεχνική παραποίησης του αποστολέα spoofing, κατάφεραν ο αποστολέας του μηνύματος να εμφανίζεται ως εμβόλιο gov, γεγονός που μου δημιούργησε την εύλογη πεποίθηση ότι επρόκειτο για αυθεντική επικοινωνία. Η εν λόγω πεποίθησή μου δε ενισχύθηκε και από το ίδιο το περιεχόμενο του μηνύματος, το οποίο κάθε άλλο παρά τυχαίο ή γενικό ήταν. Αντιθέτως, το εν λόγω μήνυμα είχε τη μορφή μηνύματος επιβεβαίωσης προγραμματισμένου ραντεβού εμβολιασμού για τις COVID-19 και περιείχε τα ορθά, ακριβή και εξατομικευμένα στοιχεία του επικείμενου εμβολιασμού μου, αναφέροντας τον πραγματικό κωδικό εμβολιασμού μου 00. Την σωστή ημερομηνία 8-11 του 21, την ακριβή ώρα 2 το μεσημέρι και το εμβολιαστικό κέντρο Αγίου Στεφάνου, στο οποίο είχε πράγματι προγραμματιστεί ο εμβολιασμός μου.
2: Καταλάβατε τι λέει η γυναίκα αυτή στην κατάθεσή της. Η γυναίκα αυτή λέει ότι ήξεραν πότε και πού θα πάω να κάνω εμβόλιο, ήξεραν τα προσωπικά μου στοιχεία και μου έστειλαν έτσι ένα μήνυμα που έμοιαζε στον τρόπο που είχε σταλεί και στους κωδικούς και στο κλικ που έπρεπε να πατήσω σε αυτά που έστελνε το εμβόλιο. Καταλαβαίνετε, σας θυμίζω ότι ο Λάκης Λαζόπουλος, μιλώντας στο Safe Space, στο vidcast που κάνω για το ΙΝ, είχε αποκαλύψει ότι παρά το γεγονός ότι μόνο εκείνος και ο γιατρός του γνώριζαν ότι είχε κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.
0: Τελικά το γνώριζαν κι άλλοι.
2: Κατάλαβε ότι παρακολουθούνταν, γιατί τότε του ήρθε το μήνυμα σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας του. Δεν το γνώριζε κανείς άλλος πέρα από εκείνον και τον γιατρό του.
0: Καταλαβαίνετε τώρα γιατί καμόρα μιλάμε, καταλαβαίνετε γιατί έγκλημα μιλάμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Η κυρία Μινιάτη, όχι Μανιάτη, υπήρξε μάλιστα διπλός στόχος παρακολούθησης, γιατί είχε και νόμιμη αλλά και νομότυπη από την ΕΥΠ, αλλά και παράνομη μέσω του κακόβουλου λογισμικού του Predator. Η παρακολούθησή της από την ΕΕΠ είχε ξεκινήσει στις 10 Μαΐου του 2021 και συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι τις 10 Ιουλίου του 2022 και μάλιστα είναι 3 μήνες και μετά την αποστρατεία της, γιατί αποστρατεύτηκε τον Μάρτιο του 2022, ενώ η επίσημη ενημέρωση της ήρθε πολύ αργότερα. Μετά όμως στοχοποιήθηκε και από το Predator. Συγκεκριμένα στοχοποιήθηκε στις 8 Μαΐου του 2021, 18 μέρες δηλαδή μετά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και ξανά τον Νοέμβριο του 2021. Όπως ακούσατε, έλαβε ένα, συνολικά έλαβε 2 υποπτέσεις για την ακρίβεια. Ένα ήταν δήθεν από την Ένωση Αστυνομικών για ένα εμβόλιο. Πάτησε και στα 2 hyperlink τα οποία υπήρχαν, με αποτέλεσμα να περάσει το Predator στο κινητό της τηλέφωνο. Και βέβαια αυτό το έμαθε από δημοσιογράφο τον Νοέμβριο του 2023, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ ήρθε και η επιβεβαίωση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων το καλοκαίρι του 2023. Τώρα, μία μέρα πριν από το πρώτο Predator μήνυμα, δέχτηκε ένα ανώνυμο απειλητικό email, το οποίο ανέφερε συμβόλο θανάτου με 19 σφαίρες και ότι θα είχε την τύχη του Σοκράτη Γκιόλια, του Γιώργου Καραϊβάζ και όλα αυτά, τέλος πάντων. Πάντως, ως διευθύντρια η ίδια στην δίωξη, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικού Ελέγχου, είχε άμεση πρόσβαση σε ευαίσθητα αλλά και απόρριτα στοιχεία τα οποία αφορούσαν ποινικές υποθέσεις, και μέσα σε αυτές ήταν και η υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ. Ενημέρωνε προσωπικά τον αρχηγό της αστυνομίας για επίγουσες εξελίξεις και βέβαια είχε και στο κινητό της μέσα κάποιο πρωτογενές υλικό το οποίο αφορούσε έρευνες που έκανε, και εκτιμά βέβαια ότι ήθελαν κάποια αυτά τα πρωτογενή στοιχεία των ποινικών υποθέσεων, γιατί πίστευαν ότι θα τα συζητούσε τηλεφωνικά. Τον Νοέμβριο του 25 κατέθεσε ως μάρτυρα στην δίκη των υποκλοπών και είπε ότι δεν κλήθηκε ποτέ προηγουμένως από τη δικαιοσύνη, παρότι ήταν στόχος. Ενώ τώρα τον Ιούλιο συμμετέχει σε ομαδική αγωγή μαζί με άλλα 7 θύματα κατά της εταιρείας Intellexa, διεκδικώντας, όπως είναι λογικό, 1 εκατομμύριο ευρώ αποζημίωσης και για ηθική βλάβη και για παραβίαση ιδιωτικότητας, παραβίαση δεδομένων, ενώ η αγωγή της θεωρείται ιδιαίτερα καυτή λόγω της θέσης της οποίας κατήχε, αλλά και των εθνικών θεμάτων ασφαλείας τα οποία διαχειριζόταν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η υπόθεση αυτή βλέπουμε να αναδεικνύει μια παράλληλη λειτουργία νόμιμων και παράνομων παρακολουθήσεων σε υψηλό βαθμό στελέχη της αστυνομίας, τα οποία χειρίζονταν ευαίσθητες υποθέσεις. Και βέβαια όλο αυτό προκαλεί και ερωτήματα για κατάχρηση εθνικής ασφάλειας ως δικαιολογία και για διαρροές πληροφοριών, αλλά και πιθανή απόπειρα είτε εκφοβισμού είτε ελέγχου σε πρόσωπα τα οποία θεωρούνται κλειδιά στον τομέα της εγκληματολογίας. Πάντως, η ίδια συνεχίζει την επιστημονική της πορεία ως πρόεδρος προγράμματος διερευνητικής εγκληματολογίας στο Keele University Greece και παραμένει αναγνωρισμένη διεθνώς. Πάντως τα στοιχεία, όλα αυτά τα στοιχεία βασίζονται σε δημόσιες καταθέσεις, σε ρεπορτάζ και σε δικαστικές εξελίξεις, ενώ η υπόθεση είναι ακόμα ανοιχτή όσον αφορά το δικαστικό επίπεδο και είναι μια υπόθεση που πραγματικά έχει στήσει κυριολεκτικά στον τοίχο τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλλον κινδυνεύει με φυλακή από το βλέπω το πράγμα, γιατί εάν ο λαός δεν του δώσει τη δύναμη την οποία θέλει, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Πραγματικά θα είναι πολύ δύσκολα, γιατί μην ξεχνάμε ότι το πρώτο σκάνδαλο το οποίο έσκασε από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης ανέλαβε την ηγεσία της χώρας ήταν ότι πήρε στο γραφείο του την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, κάτι το οποίο είδαμε να γίνεται για πρώτη φορά. Μια κυβέρνηση να παίρνει από τη σκέπη της την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, οπότε είχε τους σκοπούς του. Και καλά τα ψέματα όλα δείχνουν, άμα κάτσει κάποιος και τα ψάξει και τα αναλύσει και διαβάσει και το μελετήσει το όλο θέμα με τις υποκλοπές, όλα στρέφονται προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μένει να δούμε τη συνέχεια και την εξέλιξη όλης αυτής της υπόθεσης. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα και πόσο μάλλον όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Η ώρα είναι 7:31, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι πίσω εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Focus FM.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Ραδιομάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι Δευτέρα σήμερα, 13 του Ιούλη του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Χθες ήταν και η γιορτή του Αγίου Παϊσίου. Από ό,τι είδα, πλήθος κόσμου πήγε στην Σουρωτή. Περίμενε μάλιστα ώρες για να μπορέσει να φτάσει εκεί που βρίσκεται το μνήμα του Αγίου Παϊσίου, που ετάφη, για να προσκυνήσει, άλλοι για να ευχαριστήσουν τον Άγιο, άλλοι για να προσευχηθούν για τους ίδιους, για τους δικούς τους. Πολλοί κόσμος πάντως, πάρα πολλοί κόσμος. Ένας Άγιος ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους σύγχρονους Έλληνες, και πόσο μάλλον μετά από την υπέροχη αυτή σειρά από τα Φάρασα στον Ουρανό, που έδειξε όλη τη ζωή του Αγίου Παϊσίου από τότε που γεννήθηκε μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του. Μια σειρά η οποία συγκλώνησε όλο τον κόσμο. Μια πολύ καλά μελετημένη σειρά πάνω στην ζωή του Αγίου Παϊσίου. Και έτσι ο κόσμος κατάφερε να τον γνωρίσει καλύτερα, έναν σύγχρονο Άγιο στις ημέρες μας, και να τον αγαπήσει, την ευλογία του να έχουμε, να μας προστατεύει από εκεί που βρίσκεται και εμάς και τη χώρα μας, την Ελλάδα, όπου δυστυχώς περνάει τα πάνδυνα εξαιτίας μας, όχι ότι μας φταίει κανένας άλλος. Εξαιτίας μας, ό,τι γίνεται εξαιτίας μας γίνεται. Αλλά τώρα, επειδή πλησιάζουν και εκλογές, έχουμε βρει τώρα και ασχολούμαστε με τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά, όπου λένε ότι έχει ξεσπάσει όλο αυτό εδώ πέρα, ότι βρήκανε, λέει, ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την δολοφονία των τριών μέσα στο υποκατάστημα της Μαρφίν επί της οδού Σταδίου. Παρ' όλα αυτά, η κυρία Μαρία Καραγιάννη είναι η γυναίκα η οποία έχουμε δει όλοι μας εκείνη τη συγκλονιστική φωτογραφία, η οποία βγήκε στο μπαλκόνι της τράπεζας της Μαρφίν προσπαθώντας να πάρει ανάσα την στιγμή που φλεγόταν το κτίριο, και ξεκάθαρα σε συνέντευξη την οποία έδωσε αμφισβητεί τα στοιχεία τα οποία προσκόμισε ο κύριος Χρυσοχοίδης για τους φερόμενους ως δράστες του εγκλήματος. Και πάμε να δούμε λίγο, να ακούσουμε μάλλον το τι ανέφερε η κυρία Μαρία Καραγιάννη.
1: Είστε αισιόδοξοι. Γιατί σας καταλαβαίνω πολύ σκεπτική.
2: Αυτά τα στοιχεία δεν είμαι αισιόδοξη. Διότι δεν στέκουν σοβαρά στη δική μου νοημοσύνη. Δηλαδή θεωρώ ότι μου υποτιμούν τη δική μου νοημοσύνη. Και είμαι μεγάλη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, δουλεύω 37 χρόνια. Δηλαδή έχω μια αντίληψη και ένα μέσο συνετό νου, λέω εγώ, που λέει ότι δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν αξεσουάρ ήδη ενδυμασίας ή οτιδήποτε, να ταυτιστούν από 16 χρόνια πριν με το σήμερα.
1: Είστε αισιόδοξοι.
0: Γενικότερα αυτή η υπόθεση κάτι βρωμάει. Κάτι δεν μ' αρέσει όλη αυτή την υπόθεση. Τώρα που η Νέα Δημοκρατία έχει στριμωχτεί τόσο πολύ, που έχει φορτωμένα τόσα εγκλήματα στην πλάτη της, τόσα σκάνδαλα κτλ, και που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κινδυνεύει με το να βρεθεί στη φυλακή, ξαφνικά βρήκανε, λέει, τους εγκληματίες της τράπεζας Μαρφίν 16 χρόνια μετά. 16 χρόνια δηλαδή δεν ξέρανε ποιοι είναι. 16 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, με τόσες κάμερες παντού, με τόσους με τόσο κόσμο, δεν μπορέσανε να βρούνε ποιοι είναι, και τους βρήκανε τώρα. Τους βρήκανε τη στιγμή που πάμε σε εκλογές, τη στιγμή που η κυβέρνηση καταραίει. Εμένα προσωπικά κάτι δεν μ' αρέσει στην όλη υπόθεση, να πω την αλήθεια. Θα φανεί βέβαια, θα φανεί το πώς και το πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Αλλά σε λίγο, έτσι όπως πάει, αυτοί θα μας πούν ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να βρει και τους δολοφόνους του Καποδίστρια. Ναι, σε λίγο εκεί θα πάμε. Ξαφνικά ξαφνικά τώρα όλα αρχίζουν και λειτουργούν. Και ο κύριος Χρυσοχοίδης, τον βλέπουμε να κάνει κάποιες δηλώσεις. Α, κύριε Χρυσοχοίδη, για τον 20χρονο τον οποίο φάγανε οι αστυνομικοί, όπου υπάρχει και ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο δείχνει την πρώτη στιγμή των πυροβολισμών, όπου πέσανε, λέει, 21 πυροβολισμοί. Οι αστυνομικοί απέκρυψαν συνολικά 7 πυροβολισμούς από τους 21, γιατί βρέθηκαν 21 κάλικες στο σημείο. Υπάρχει και το σχετικό ηχητικό ντοκουμέντο, αλλά και το ρεπορτάζ το οποίο δείχνει τι ακριβώς έγινε.
3: Στο χώρο βρέθηκαν 13 κάλικες, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισαν οι εξελίξεις τώρα και το Μέγκα, οι πυροβολισμοί είναι τουλάχιστον 21.

0: διάλογος που ακολουθεί δείχνει την αναστάτωση που επικρατεί δευτερόλεπτα μετά το περιστατικό. Μια πρόταση μάλιστα από τον διάλογο των αστυνομικών μετά το περιστατικό εγείρει σημαντικά ερωτήματα. Τα ερωτήματα πλέον ζητούν επιτακτικά απαντήσεις. Τι συνέβη πραγματικά εκείνα τα μοιραία δευτερόλεπτα στο Άργος?
1: Είκοσι ένα πυροβολισμοί. Όπου ο 20χρονος εν τέλει υπέκυψε δυστυχώς τα τραύματά του. Και το κατηγορητήριο άλλαξε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό όλο μου θυμίζει κάτι, αυτό που έγινε με τον 20χρονο. Μου θυμίζει, αν γυρίσουμε έτσι μερικά χρόνια πίσω, στο 2008, 18 χρόνια πίσω δηλαδή, εκείνη την τραγική στιγμή με τον Αλέξανδρο τον Γρηγορόπουλο, που ο Κορκονέας έβγαλε το όπλο του και κυριολεκτικά πυροβόλησε τον 15χρονο. Και αναρωτιέμαι, τότε ας πούμε, που ο αστυνομικός πυροβόλησε τον 15χρονο, είχε βγει όλη η χώρα στους δρόμους, γινόταν χαμός, επικυβέρνησης Καραμαλή τότε ήταν, κοντεύανε να ρίξουν την κυβέρνηση. Όλος αυτός ο κόσμος πού είναι τώρα που σκοτώσαν ένα 20χρονο παιδί αστυνομικοί, ας πούμε, να βγουν να διαμαρτυρηθούν? Δηλαδή τι γίνεται, γιατί δεν διαμαρτυρόμαστε πλέον, γιατί πλέον δεν βγαίνουμε στον δρόμο? Και θέλω να φτάσουμε σε σημείο να γίνουν τα έκτροπα τα οποία γίνανε το 2008, γιατί κακά τα ψέματα τότε η κατάσταση ήταν μη διαχειρίσιμη. Εδώ η κυβέρνηση του Καραμαλή σκεφτόταν να βγάλει το στρατό στους δρόμους για να μπορέσουν να κατευνάσουν λίγο το πλήθος, το οποίο ήταν, υπήρχε τρελή αναστάτωση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όλη η Ελλάδα κεγότανε. Τώρα που σκοτώσαν ένα 20χρονο παιδί, στα καλά καθούμενα έτσι, γιατί κανείς δεν αντιδράει? Γιατί κανείς δεν μιλάει για αυτό το θέμα? Γιατί ο κόσμος δεν είναι έξω στους δρόμους όπως είχε γίνει τότε, αλλά χωρίς να ρημάξουμε τα πάντα? Το παιδί απλά δεν σταμάτησε στον έλεγχο, στον μπλόκο που είχαν οι αστυνομικοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σηκώσεις το όπλο σου και να το πυροβολήσεις. Άκουσα την κυρία Γιάμαλη να λέει μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή ότι καμία μάνα, λέει, το λέω μέσα από την καρδιά μου, να μην κληθεί να θάψει το παιδί της, επειδή αυτό δεν σταμάτησε σε έναν έλεγχο της αστυνομίας. Θέλω να μείνουμε, λέει, στα δεδομένα. Οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι επικαλέστηκαν τα χρόνια τους στο σώμα και την υποδειγματική διαγωγή τους, είναι έκθετοι. Γιατί αποδείξαμε ότι δεν ακολουθούσαν τους κανόνες της συμπλοκής. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι οι αστυνομικοί, εκτός του ότι θα πρέπει να εκπαιδεύονται συνέχεια, θα πρέπει να εκπαιδευτούν και στο να διατηρούν την ψυχραιμία τους. Δεν μπορεί να σηκώνεις όπλο και να πυροβολείς τον άλλον, γιατί είσαι σε ένα μπλόκο, έτσι. Κάνεις ένα μπλόκο. Για τους χίλιους δύο λόγους ο άλλος δεν σταμάτησε. Μπορεί να φοβήθηκε, μπορεί ακόμη και κάτι να έκρυβε. Δεν σηκώνεις το όπλο να τον πυροβολείς, να τον σκοτώσεις, αν δεν έχει απειληθεί η ζωή σου. Ήταν ένα 20χρονο παιδί το οποίο απλά δεν σταμάτησε. Δεν είχε, νομίζω, μαζί του δίπλωμα, δεν είχε κάτι τέτοιο, παίχτηκε. Και δεν σταμάτησε στον μπλόκο. Να τον καταδιώξεις, κανείς δεν λέει το αντίθετο. Να τον ακινητοποιήσεις, ναι. Αλλά όχι να σηκώσεις το όπλο και να αρχίσεις να ρίχνεις. Δεν είναι τραγικό να κάνεις κάτι τέτοιο? Δεν είναι απάνθρωπο. Ήταν ένα 20χρονο παιδί που να πάρει. Ένα 20χρονο παιδί. Όπου μάλιστα ήταν και αυτιστικό. Και υπάρχει και σχετικό έγγραφο από ΚΕΠΑ. Πανικοβλήθηκε, έτρεξε να σωθεί και δυστυχώς είχε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, φυσικά και οι αστυνομικοί θα πρέπει να καταδικαστούν. Φυσικά και ακόμη μια φορά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι υπόλογος, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Όπως υπόλογος είναι για πολλά άλλα πράγματα ο κύριος Χρυσοχοΐδης και για τον ξυλοδαρμό κάποιων συνταξιούχων παλαιότερα που ήταν και πάλι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τότε που βλέπαμε τις αστυνομικές δυνάμεις να ξυλοφορτώνουν ανθρώπους με αναπηρία. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Όταν σκοτώσανε την κοπέλα έξω από το αστυνομικό τμήμα ο πρώην σύντροφός της και οι αστυνομικοί δεν αντέδρασαν και της λέγανε ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμη στη θέση του, αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμη υπουργός προστασίας του πολίτη, όπου κανονικά θα έπρεπε να δικαστεί για όλα αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι για τη μισή Νέα Δημοκρατία και παραπάνω θα πρέπει να στηθούν ειδικά δικαστήρια. Όταν είσαι υπουργός προστασίας του πολίτη και άντε λες ότι μπορεί να συμβεί και ένα μεμονωμένο περιστατικό, οκ, είναι αποδεκτό, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για πολλά περιστατικά, δεν είναι ένα, δύο, κάθε τρεις και λίγο κάτι συμβαίνει. Αλλά το τραγικό είναι ότι δεν αντιδράει ο κόσμος. Δηλαδή κάποτε ο κόσμος αντιδρούσε, έβγαινε στους δρόμους, τώρα δεν αντιδράει. Βλέπουμε να σκοτώνουν τον διπλανό μας και δεν αντιδρούμε και κάποια στιγμή η σφαίρα θα φτάσει και σε εμάς. Αυτό είναι το σκληρότερο της υπόθεσης. Και μετά θα είναι αργά. Θα είναι πολύ αργά. Τουλάχιστον τώρα, ακόμη, προλαβαίνουμε κάτι να κάνουμε.

0: σας.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει στο Viber. Στον Γιάννη καλημέρα. Αφού η Δήμητρα λέει έριξε τον καφέ πάνω στον Ανδρέα και μετά έσκυψε για να τον καθαρίσει, είδε ο άνθρωπος ότι είναι νοικοκυροκόριτσο και την παντρεύτηκε. Ναι, γιατί όσοι δεν ακούσατε το πρωί, το σαν σήμερα, το οποίο έλεγα σαν σήμερα το 89, αν θυμάμαι καλά, παντρεύτηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου την εκλεκτή της καρδιάς του, τη Δήμητρα Λιάννη. Μπερμπάντης ο πρόεδρος. Καλή του ώρα. Καλημέρα στον Χαρή. Να πεις λέει στη Δέσποινα, μετά στο Στέφανο πριν φύγεις και στο Σερέτη. Θα πούμε καλημέρα αργότερα. Καλημέρα λέει από βρεγμένο δροσερό γρανίτη. Ο Χάρης από τα Κοκκινό για τις Δράμας. Τι εννοείς, να πω στη Δέσποινα μετά το Στέφανο ότι θα πούμε καλησπέρα. Α, ότι θα είσαι εδώ πέρα και θα ακούς. Γεια σου Χάρη μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον Γιάννη και ρωτάει λέει ο Πιλάτος, ποιον θέλετε να σωθεί, ο κλέφτης λέει ο λαός, και σήμερα οι κλέφτες σώζονται. Όντως, όντως, αυτό ίσχυε. Η ζωή του Χριστού μας έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα. Μας έχει διδάξει ότι το κυριότερο το οποίο μας δίδαξε είναι ότι όταν είσαι καλός, όταν κάνεις το καλό, δυστυχώς κανείς δεν θα το μαρτυρήσει, κανείς δεν θα σε υποστηρίξει. Ενώ άμα είσαι κλέφτης, άμα είσαι δολοφόνος, άμα είσαι λαμόγιο, θα σε υποστηρίξουν όλοι, μπορεί και να αθωωθείς κιόλας. Ναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα και στα χρόνια μας μάλιστα. Άμα κάτσουμε και παρακολουθήσουμε το βίο και τη ζωή του Ιησού Χριστού, θα καταλάβουμε ότι η ζωή του έχει πολλά κοινά με αυτά τα οποία ζούμε εμείς σήμερα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Βόλο. Βάλε λέει το συνταξίου. Πάλι να τον βάλω το συνταξίου. Τον έβαλα το Σάββατο. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Μην είσαι τόσο αισιόδοξος λέει για τις εκλογές. Μήπως δούμε αποτέλεσμα και τρίβουμε τα μάτια μας. Αυτός είναι ικανός να κάνει το άσπρο μαύρο. Μακάρι να βγω ψεύτρα. Όχι, αυτός δεν είναι ικανός να κάνει τίποτα Μαρία μου. Εμείς είμαστε ικανοί να τα αλλάξουμε και να τα ανατρέψουμε όλα. Αλλά θέλουμε, εκεί είναι το θέμα. Ότι μπορούμε, μπορούμε. Θέλουμε. Καλημέρα στον φίλο μου τον Νικόλα στην Καλαμάτα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλή εβδομάδα σε όλη την Ελλάδα. Λέει, εργαζόμαστε σε οικοδομή και φτάσαμε να πληρωνόμαστε το ίδιο με έναν που κάθεται σε γραφείο. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω, παράδειγμα λέει, το φέρνω. Γι' αυτό θα ψηφίσουμε σε εκλογές Βελόπουλο. Δεν πάει άλλο. Αυτό αγανάκτησε ο Έλληνας. Όχι, δεν είναι θέμα να θίξεις, αλλά είναι ένα σοβαρό τώρα ο άλλος, ας πούμε, ο οποίος δουλεύει στην οικοδομή, έτσι, σκαρφαλώνει πάνω στη σκαλωσιά. Βλέπω εκεί κοντά στο σπίτι μου, ας πούμε, χτίζεται μια πολυκατοικία τώρα. Και τους βλέπω τους ανθρώπους που ανεβαίνουν στη σκαλωσιά και προχθές την Παρασκευή, ας πούμε, που τους έβλεπα να δουλεύουν, σκέφτομαι, κοίτα να δεις τώρα αυτοί οι άνθρωποι είναι σε επικίνδυνη εργασία, γιατί δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο να ανέβει κάποιος στη σκαλωσιά. Κάποιοι μάλιστα ήταν που εργάζονται σε αυτή την οικοδομή, πρέπει να είναι και άνω των 60 από ό,τι έχω καταλάβει, που πόσο εύκολο είναι τώρα ένας 60χρονος άνθρωπος να ανεβαίνει πάνω στη σκαλωσιά και πόσο επίφοβο είναι, έτσι, γιατί κάτι να συμβεί, μια ζάλη, κάτι μπορεί να φύγεις κάτω και να σκοτωθείς κιόλας. Και σκεφτόμουν ότι πώς αναπαίρνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα για να είναι εκεί πέρα πάνω, για να χτίζουν μια ολόκληρη πολυκατοικία, να την φτιάξουν, να την κάνουν. Δηλαδή είναι, η μισθή πιστεύω ότι είναι άθλη σε σχέση με αυτό το οποίο θα έπρεπε να παίρνουν. Κατερίνα μου καλημέρα, καλή και ευλογημένη εβδομάδα, λέει, με υγεία και δύναμη. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γέρι, να είμαστε πρώτο ο Θεός να βγει και αυτή η εβδομάδα. Και τα χαιρετίσματά μου σε όλη την οικογένεια εκεί και μπόλικη δόση έτσι της αγάπης μου. Καλημέρα στην Ιορδάνα, στο εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στον Κώστα από τα Τέμπη. Ο Αντώνης, καλημέρα Στέφανε, λέει ο Αντώνης από τα Σεπόλια. Παιδιά, προηγουμένως το έχω πει ότι μηνύματα θα στέλνετε στον εκάστοτε παραγωγό που είναι πίσω από το μικρόφωνο την ώρα που θα κάνει εκπομπή για να μπορέσει να το δει. Διαφορετικά, πραγματικά τζάμπα τα στέλνετε, δεν θα μπορέσει να το δει ποτέ, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία έρχονται. Οπότε είναι δύσκολο. Στο Γιώργο από τη Σαμοθράγη, καλημέρα. Με ένα δικό μου τραγούδι λέει, που λέγεται Καλημέρα, το αφιερώνω σε όλους σας. Δικό σου, εσύ το έγραψες, εσύ το τραγουδάς, είσαι και καλλιτέχνης. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Καλημέρα στην όμορφη Σαμοθράκη, καλημέρα. Ο Παναγιώτης λέει, μου στέλνει έτσι ένα έκτακτο και καλά σαν εφημερίδα. Λέει, νέες συλλήψεις μετά από 195 χρόνια για τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. δεν το είπα εγώ το πρωί. Γιατί αυτοί είναι ικανοί να βρούνε και δολοφόνους και καποδίστρια. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ποιον κυνηγούσαν, λέει, αυτοί οι καουμπόιδες, τον Πάσαρη. Φαντάσου, ήταν τόσο ανίκανοι τότε. Ο Πάσαρης τους ξέφυγε και τον κατάφερε να τον πιάσει η Ρουμανία και δεν τον εκδώσαν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί σου λέει, αυτοί βλαμμένοι, θα τους φύγει πάλι. Ο οποίος Πάσαρης ομολογουμένως καμία σχέση, έτσι. Έχει κάνει εντελώς στροφή, έχει γυρίσει στο χριστιανισμό, στον Θεό. Στο Σπύρο, καλημέρα από την Ηλιόλουστη Αλόνισο. Φήμες λένε, λέει, ότι με τη βοήθεια του AI υπάρχει ανατροπή στη δολοφονία του Καποδίστρια. Μόνο αυτό δεν είπα ακόμη. Θα του πούνε, περίμενε, τους έχω ικανούς. Καλημέρα στην Βούλα. Δυστυχώς όλα αυτά, λέει, τα βρίσκουν φυσιολογικά. Ο θάνατος, η εγκληματικότητα έχει γίνει ένα παιχνίδι. Καλημέρα στο Δημήτρη. Εκείνο το παιδί ήταν πλούσια σε ευκατάστατη αθηναϊκή οικογένεια, ενώ αυτό φτωχής. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Σε αυτό, ναι, μπορεί να υπάρχει μια διαφορά. Αλλιώς είναι να σκοτώσεις ένα πλουσιόπεδο και αλλιώς ένα παιδί μιας φτωχής οικογένειας η οποία παλεύει για το μεροκάματο. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Καλημέρα στην Πόπη. Εύχομαι, λέει, να έχεις μια όμορφη και δημιουργική εβδομάδα. Αστυνομική, λέει, μεγάλη ιστορία. Άλλοι σκοτώνουν, άλλοι κάνουν έργο, άλλοι αδιαφορούν. Δυστυχώς μεγάλη αποτυχία. Κανονικά οι αστυνομικοί θα έπρεπε να είναι δίπλα στον πολίτη και να τον προστατεύουν τον πολίτη και όχι να σηκώνουν όπλο και να τον πυροβολούν επειδή απλά δεν σταμάτησε σε ένα μπλοκ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη, στον Βόλο. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Έσεν της Γερμανίας. Τους βιαστές, λέει, γιατί δεν τους πυροβολάνε τους λαθρού που τρέχουν για να ξεφύγουν. Τρελός, ρε, εκεί πέρα, ξέρεις τι θα γίνει. Οι βιαστές, καταρχάς, πολλοί από ό,τι έχω καταλάβει είναι δικοί τους. Αυτό αντιλαμβάνομαι, βλέπει τον Λιγνάδη, ο οποίος είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος για βιασμούς για... και όλα αυτά που κατηγορείται, τέλος πάντων, και ο Λιγνάδης είναι ελεύθερος. Τι να λέμε τώρα. Όσο για τους λαθρό, φαντάζεσαι να πυροβολήσουν κανένα λαθρό μετανάστευση. Τι έγινε μετά. Θα πέσουν όλοι οι μήκοι από πάνω και έχει να γίνει ύστερα. Καλημέρα στον Σάκη. Τους διακινητές λαθρομεταναστών, λέει, δεν πυροβολούν, αλλά τους καταδιώχουν. Το άκουσα, λέει, στο ραδιόφωνο. Τον κόσμο τον έχουν γεμίσει με αδιαφορία. Να, αυτό που είπε προηγουμένως και ο Παναγιώτης. Εκεί πέρα δεν τολμάς να κάνεις κάτι, δεν τολμάς να σηκώσεις όπλο, γιατί εκτός του ότι και αυτοί έχουν ενδεχομένως όπλα, το θέμα είναι ότι μετά θα γίνει αναμπουμπούλα. Εκεί πέρα, ενώ αλλιώς είναι τώρα να πυροβολείς ένα φτωχό παιδί. Στο Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Δημήτρης από τη Βέρεια. Έχουμε μισθούς πείνας, λέει, δεν μπορούμε να πάμε ούτε για ένα μπάνιο. Να τα δούμε αυτά, παιδιά, να τα δούμε. Εκλογές έρχονται, να τα δούμε. Καλημέρα στον άλλο το Δημήτρη. Το αυτιστικό παιδί, λέει, που δολοφονήθηκε από τους αστυνομικούς δεν ήταν αναρχικό, οπότε δεν υπάρχει και συμπαράσταση από κόσμο να κατέβει σε πορείες. Άλλο ένα μείζον ζήτημα και αυτό. Στον Βασίλη, καλημέρα, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής με 35 βαθμούς. Γεια σου, Βασίλη μου, καλή εβδομάδα να έχεις και καλά και ασφαλή χιλιόμετρα. Καλημέρα και στον Μιχάλη από τη Μεσχέα του Κιλκίες. Καλή εβδομάδα. Τώρα που είπα καλά και ασφαλή χιλιόμετρο, άλλος τι έκανα. Άνοιξε, λέει, τις πόρτες του αυτοκινήτου μέσα στο τούνελ. Έπαιζε και καράς. Τι τρέλα μας δέρνει, ρε παιδί μου, ειλικρινά. Δηλαδή, πόσο ανόητοι έχουμε καταντήσει. Για όνομα του Θεού. Να γίνει και κανένα τύχημα μέσα στο τούνελ και να την πληρώσει και κανένας ο οποίος δεν φταίει, δηλαδή. Τρέλα κουβαλάμε, ειλικρινά, τρέλα. Καλημέρα, Χριστίνα μου, και σε σένα. Καλημέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα και στη Βασιλική. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 από ό,τι βλέπω. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής. Να ευχηθώ να έχουμε μια καλή και εξαιρετική εβδομάδα με υγεία πάνω απ' όλα. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ και πάλι στις 6 ώρα το πρωί να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής, να είστε όλοι καλά, προσοχή στον δρόμο και αύριο πάλι εδώ. Καλημέρα σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η χθεσινή ολοκληρωτική καταστροφή του εγκατελειμμένου θέατρου μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδία από την πυρκαγιά της Κυριακής ξεσκέπασε την προκλητική αδιαφορία του κρατικού μηχανισμού για ένα περιβαλλοντικό κτίριο που αποτελούσε ορολογική βόμβα στην περιοχή. Οι τοξικοί μαύροι καπνοί έπνιξαν χθες την πρωτεύουσα, προκάλεσαν την άμεση ενεργοποίηση του 112, ενώ η στέγη του συγκροτήματος κατέρευσε ισχυρός μέσα στις φλόγες. Σήμερα το ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διεξάγει ήδη εξονυχιστικές έρευνες με τη χρήση drones και θερμικών καμερών, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε με ύποπτο τρόπο στο εσωτερικό του σφραγισμένου χώρου. Μια γιγαντιαία επιχείρηση της πυροσβεστικής με τη συνδρομή των γύρω δήμων και περιόρισε τελικά την πύρινη λέλαπα, αποτρέποντας την επέκτασή της καταστροφής στο πολύτιμο γειτονικό πνεύμα πρασίνου που υπάρχει στην περιοχή. Ολοκληρωτικό πολεμικό χάος αρρώνει τη Μέση Ανατολή μετά το νέο καταιγιστικό κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων στο έδαφος του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η ΣΕΝΚΟΜ, κατόπιν προσωπικής εντολής του Προέδρου Τραμπ, ισοπαίδωσε ιρανικά αντιεροπορικά συστήματα και ραντάρ παράκτειας επιτήρησης, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες στην πόλη Μασάρ. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με σφοδρή πυραυλική αντεπίθεση, σφυροκοπώντας αμερικανικές αεροπορικές βάσεις και κέντρα ελέγχου ντρόν στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάτ φαίνεται να ακυρώθηκε στην πράξη και η Τεχεράνη σφράγισε επαόριστον το στενό του Ορμούς βάσει ανακοινώσεων που εξέδωσε. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισας η κύρια δίκη για το σιδηροδρομικό έγκλημα το Τεμπόνι. 33 από τους 36 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για τη φωνική διατάραξη των συγκοινωνιών. Μέχρι στιγμής ο συνήγορος του βραδινού σταθμάρχη έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τον δόλο των πράξεων του, ρίχνοντας το βάρος των ευθυνών στο μηχανοδηγό και ξεσκέπασε παράλληλα ένα χαοτικό καθεστώς μηχανικής εργασίας χωρίς κανένα σύστημα ασφαλείας. Ταυτόχρονα, μέχρι στιγμής ο κατηγορούμενος επιθεωρητής χαρακτήρισε ανυπόστατες στις κατηγορίες, προβάλλοντας έγγραφες προειδοποίησης του για την εγκληματική υποστελέχωση του δικτύου, ενώ έχει υποβάλει και αίτημα προσφυγής της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με μπόλικη ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8 και για τις επόμενες δύο ώρες θα είσαστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Ενώ άρχοντης κονσόλας, υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές, τα ραδιοκύματα, αλλά και τα ψηφιακά, διότι μπορείτε να μας ακούτε και στο www.machefm.gr. Μπαίνετε μέσα, διαβάζετε την επικαιρότητα. Πατάτε το κουμπάκι, ακούστε ζωντανά και μας ακούτε ζωντανά. Μεγάλη εισαγωγή, ε! Ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, επηρεασμένος από Μουντιάλ, πρέπει να το κάνω πιο τραγικό. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. I got a river for a soul, and baby you're a boat, baby you're my only reason. If I didn't... Δευτέρα, 13 Ιουλίου του 2026. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Και εδώ θα είμαστε για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να τη δούμε, να την εξετάσουμε. Από όλες τις πλευρές, από μπροστά, από πίσω, στραβά. Να δούμε πώς και αν μας επηρεάζει, να δούμε τι μας λένε. Μας λένε αλήθειες, μας λένε ψέματα. Εσείς τι λέτε, μας λένε αλήθειες ή μας λένε ψέματα? Και φυσικά μαζί μας και όλοι εσείς καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής. Πώς? Στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943-635451. 6943-635451.

εβδομάδα τώρα που ξεκινάει στα μέσα του Ιουλίου. Θα μπορούσε να ήταν και Φλεβάρης εκεί πέρα που άρχιζε στο Ιράν. Θυμάστε που πέφτανε τέλος. 28 Φλεβάρη δεν είχε ξεκινήσει.

2-6-9-43-63-54-51. Λοιπόν, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε την καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα και βασικά, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Βοήθειά μας ο Άγιος Παΐσιος από χτες, χαμός έγινε σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Καλά, έβλεπα εικόνες από Σουρωτή, έβλεπα εικόνες, δεν ήταν όμως μόνο εκεί. Παντού σε όλη την Ελλάδα, μέχρι και στο χωριό μου που είχα πάει τώρα για να δω τα παιδιά Σαββατοκύριακο, κάνανε εκδήλωση στο κατηχητικό και πρέπει να έχει τέτοιες, δηλαδή είδα εκδηλώσεις στο στρατό, είδα εκδηλώσεις από εκκλησίες, είδα χαμός.

βοήθειά μας και αυτό, αυτή η λαϊκή κινητοποίηση δείχνει, ας πούμε, το πόσο έχει ανάγκη ο κόσμος να πιστέψει σε κάτι, πόσο έχει ανάγκη σε κάτι σταθερό, ρε παιδί μου, που δεν είναι εφήμερο. Καταλαβαίνει ότι δεν τον μπουκώνει στο ψέμα, δεν τον μπουκώνει στις βλακίες για να μπορέσει έτσι να εκμεταλλευτεί καταστάσεις. You're such a

Ασυρματιστή στέλνει η Ντίνα την καλημέρα τη. Ασυρματιστή, λέει ο Παΐσιος στο στρατό. Γι' αυτό τον λένε και ο ασυρματιστή του Θεού, έτσι. Αυτό είναι το προσωνύμιο. Καλημέρα, στέλνει ο Δημήτρης από την Αθηνών. Οχ, οχ, οχ, οχ. Μπλεξίματα. Έχω και εγώ να πω τα δικά μου. Αποφασίσαν οι άλλοι να κάνουν έργα, ρε, στην Αγία Σάνδης. Τώρα πρώτο πρωί είχαν ανοίξει κάτι καπάκια. Δεν ξέρω τι φτιάχνανε μέσα, ηλεκτρικά, φτιάχνανε υδραυλικά. Τα φορτηγά είχαν κολλήσει. Καλή σας τύχη άμα είναι να μπείτε τώρα μέσα στην Αγία Σάνδης. Εκεί ακριβώς, Ορφέως και η Αγία Σάνδης είχαν αρχίσει να κάνουν έργα. Λαμπρή επιλογή, Δευτέρα 8 ώρα το πρωί. Μην το κάνεις Κυριακή, μην το κάνεις Σάββατο, Δευτέρα 8 ώρα το πρωί. Καλημέρα στη Ζαχαρούλα, καλημέρα στο Θοδόση, στον Ιωάννη, καλημέρα στο Φάνη. Καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα στο Γιάννη, 6 ώρες αναμονή λέει είχε στη Σουρωτή. Παιδιά, έχει ανάγκη ο κόσμος, έχει ανάγκη. Και μην το μίζω το λέω ο κόσμος απ' έξω, και εμείς όλοι μας έχουμε ανάγκη. Θα μου πεις έπαιξε ρόλο η σειρά που βγήκε και έγινε, που είχε παίξει ας πούμε με τη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Σίγουρα έπαιξε ρόλο. Αλλά για να φτάσει στο σημείο να γίνει σειρά σημαίνει ότι ο κόσμος από κάτω είχε δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο κύμα. Ένα πολύ μεγάλο κύμα ζήτησης και δεν είναι τυχαίο ότι οι σειρές γίνονται πολλές. Να σπάνε έτσι τα ρεκόρ της ακροαματικότητας, όχι ακροαματικότητας, συγγνώμη, μπερδέσκα επειδή είμαστε στα ράδιο, τηλεθέασης το ένα μετά το άλλο, κάτι δείχνει.

Στο μεταξύ 1,99 την πλήρωσα την Παρασκευή τη Βενζινούλα Γιαννητόπουλε. 1,99. Ανεβήκανε, λέει, επειδή κάθε Παρασκευή θα ανεβάζουν. Τώρα, επειδή σου λέει θα φύγει ο κόσμος και το εξηγούν και επιστημονικά. Δεν είναι σκροκέρδια. Είναι επειδή, λέει, ανεβαίνει ζήτηση. Ανεβαίνει τιμή. Παραπάνω ζήτηση. Θέλετε να πάτε στα χωριά σας. Θέλετε να δείτε τα παιδιά σας σαν τον υποφαινόμενο. Όχι. Θα το πληρώσεις παραπάνω, κύριε. Τώρα το άλλο Σαββατοκύριακο, όπως πάνε τα πράγματα, τα βλέπω στα 2.10, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, διότι έχουμε ανάφλεξη στον Περσικό. Οι συλλήψεις Χρυσοχοίδη, Μαρφίν, ξέρω εγώ, Καποδίστρια, δεν ξέρω τι άλλο θα πιάσει, δεν ρίχνουν τις τιμές του πετρελαίου. Όλο το Σαββατοκύριακο είχαμε μπαράζ χτυπημάτων στον Περσικό κόλπο. Όλα ξεκίνησαν με ένα κυπριακό πλοίο κυπριακών συμφερόντων, κυπριακής σημαίας, δεν είμαι σίγουρος. Τα διεθνή μέσα το δίνουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Κυπριακό, τέλος πάντων, ήταν το πλοίο. Πέρναγε, λέει, εκεί πέρα από τα στενά του Ορμούς. Του είπανε, του κάνανε σήμα να σταματήσει η Ιρανή. Σας θυμίζει κάτι? Δεν σταμάτησε αυτό, πήγε από το πλάι. Εκτόξευσαν κρούς πύραυλο οι Ιρανοί. Επειδή πήγε από το πλάι, πήγε να περάσει από το Ομάν, πλευρά του Ομάν, δεν άκουσε τις οδηγίες τους. Άρα σημαίνει ότι αρνήθηκε να καταγράψει ότι τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς τον έχει το Ιράν. Αυτό, γι' αυτό ήτανε. Πάρε ένα κρούζ πυράβλο. Ένα Ινδός δυστυχώς έχασε τη ζωή του από το πλήρωμα του πλοίου. Οι υπόλοιποι μπήκαν σε λέμπους για να διασωθούν και ακολούθησε χάος το Σαββατοκυριακό, έτσι.

πήραν σε χιλιάδες ενδεχομένως πολύ μικρά γρήγορα σκάφη, τα οποία βγαίνουν από σπηλιές, κρυφές βάσεις, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο βγαίνουν, και πάνε και απειλούν τα δεξαμενόπλια. Μάλιστα, αυτή τη φορά, λέει, το καινούριο που είδαμε το Σαββατοκύριακο από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ότι χρησιμοποιήθηκαν και από πλευράς Αμερικάνων μη επανδρομένα θαλάσσια σκάφη. USV, σαν αυτό που πήγε στη Λευκάδα να ανατιναχτεί, τέτοια πρέπει να ήταν. Οι Ιρανοί, τη γνωστή τους δουλειά, με το που τους χτύπησαν οι Αμερικάνοι, άνοιξαν προφανώς βάσεις κρυμμένες που έχουν με πυράβλους, τσουπ, τη στείλανε Κατάρ, Μπαχρέιν, σε Ιορδανία, σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μία από τα ίδια, ο ίδιος κύκλος. Σαν να λέμε ειδήσεις από το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, δεν είναι κάτι. Εκμηδενίστηκαν, βγήκε το Ιράν και λέει ότι τα αμερικάνικα χτυπήματα, τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν εκμηδένισαν τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών.

Όσο κράτησε αυτή η εκεχηρία, γύρω στις 17-18 Ιουνίου πρέπει να είχαν υπογράψει τα δύο μέρη. Είχαμε τα Ραντατζούμ, είχαμε τελετές, είχαμε Ελβετία. Τα είχαμε τα επισκέψεις εκεί πέρα. Ο Μουνίρο, ο στρατάκης της ψυχής μας, της καρδιάς μας, έκανε παρελάσεις στο Πακιστάν.

0: τον αποθέωνε όλος ο κόσμος τον το στρατάρχη μας. Αλλά τελικά 7 Ιουλίου, δηλαδή εδώ και 5 μέρες, ξανά άρχισαν τα χτυπήματα από τη στιγμή που βγήκε ο Τραμπ στο ΝΑΤΟ και είπε «Έκαι χειρία γιώκα, έκαι χειρία τέλος». Άρχισε πάλι ο πόλεμος. Να δούμε τώρα αυτό βέβαια τι συνέπειες θα έχει για την τσέπη τη δική μας. Διότι ενώ όταν ξεκίνησε ο πόλεμος είχαμε αυτό το κύμα ακρίβειας που πήγε και τα σάρωσε όλα. Με δικαιολογία την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Όταν έπεσε, όταν είχαμε την ανακοχή αυτό το διάστημα, έπεσαν οι τιμές του πετρελαίου. Μειώσεις είδαμε, δεν είδαμε. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε ότι είδαμε. Μείωση, τίποτα δεν υπήρχε μείωση. Η μείωση υπάρχει μόνο στη συζήτηση που είχε ο Θοδωρικάκος και Μητσοτάκης με τους σούπερ μαρκετάδες που θα τη βλέπαμε από Σεπτέμβρη. Τώρα, πες το Ιωάννη, σε βλέπω εξοργισμένο.
1: Ναι, βέβαια, η κατάσταση αυτό πυροδοτεί. Στην ουσία, πράγματι είχαν πέσει οι διεθνείς τιμές. Στις εγχώριες τιμές δεν είδαμε καμία απολύτως διαφορά, γιατί όλοι ξέρουμε τους δύο κύριους λόγους, τα δηληστήρια, η φορολόγηση και προφανώς όλο η εσχροκέρδεια. Οι διεθνείς τιμές, να φανταστείτε ότι είχαν πέσει στο χαμηλό των 70 δολαρίων. Σήμερα τα ρεπορτάζ αποκαλύπτουν ότι ξανανέβηκε στα 80 δολάρια το βαρέλι. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, θα ξαναζήσουμε τα ίδια ακριβώς.

Έλα ρε, μη μας σας κάνουν σήμερα λέει πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις σήμερα, το ξέρετε. Κυρίες και κύριοι. Έχουν λέει θερινές εκπτώσεις τα καταστήματα. Ποιος θα μπορέσει τώρα να πάει στα καταστήματα όταν για να πας σούπερ μάρκετ αισθάνεσαι σαν να πηγαίνεις σε χρυσοχοείο. Καλημέρα στο Δημήτρη, στέλνει εδώ πέρα, μας στέλνει φωτογραφίες από τη θάλασσα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Ο Βασίλης μας κάνει παρατήρηση. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα παιδιά. Έχετε αφήσει λέει κάπως το θέμα της ακρίβειας. Δεν το συζητάτε πλέον πολύ, εμείς το... Τι, πόσο να λέμε. Για εμάς λέει είναι το κυριότερο, σοβαρότερο θέμα για την καθημερινότητά μας. Μια ανίκανη κυβέρνηση παρατηρητής των εξελίξεων. Ο κύριος Πρωθυπουργός λέει νευριάζει, είπε πολύ με την ακρίβεια. Εμείς παραμιλάμε. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι για την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός, ναι, είναι. Σκίζει τα ημάτια του.

0: Να ξέρετε, δεν τα ξέρετε καλά. Δεν έχουμε ακρίβεια. Δεν τα ξέρετε καλά, δεν τα ξέρετε καθόλου καλά. Έχω εδώ, εγώ άκουγα τον Ευρωβουλευτή, τον άλλοτε υπέρμαχο. Υπέρμαχο των αγροτών, τον θυμάσαι? Τον κάποτε τον συνάδελφο που κατακεράβλωνε την ακρίβεια. Ήρθε και μας είπε ότι όχι, δεν υπάρχει καμία ακρίβεια. Όλα, για όλα αυτά ο πόλεμος, ακρίβεια στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.
1: Όλη η Ευρώπη. Γιατί είμαστε εν πολέμο. Θα ανεβαίνανε τα καύσιμα τόσο πολύ? Όχι. Θα
2: ανέβηκε. Το μοσχαράκι είναι.
3: Βλέπουμε πάντως και στην έρευνα.
2: Επηρεάζεται από τον πόλεμο και έχει ακριβή το μοσχαράκι.
4: Ξεκινάμε γερά.
1: Έχει ακριβότερο.
2: Το ενίκιο επηρεάζεται από τον πόλεμο.
1: Περίμενε.
2: Που για να πάρει 50 τετραγωνικά θε 700 ευρώ σε περίπτωση.
1: Και περιμένει απάντηση. Δεν περιμένει έτσι.
5: Θα νομίζω ότι παίρνει κάναβι. Ότι έχει πάρει κάποια πρέζα.
1: Δηλαδή, ξέρει πώ κάνει.
4: Ακεί.
1: Άσε τον άνθρωπο να εξηγήσει. Εδώ πήγαμε στο Λουξεμβούργο να το βρούμε.
4: Να
1: το βρήκες εσύ από πού? Από πού το βρήκες εσύ?
6: Δεν καταλαβαίνω, ρε! Δεν καταλαβαίνω!
1: Κυριάκη, τρελαθήκανε και την ανέβασαν.
4: Εσένα λέει, βέβαια.
1: Εσένα
4: λέει.
1: Τρελαθήκανε.
2: Η ακρίβεια θα κλείνει τις εκλογές.
1: Η ακρίβεια είναι τεράστιο.
2: Εσύ τα έλεγες αυτά, τα θυμάσαι.
1: Είναι τεράστιο θέμα.
4: Πήγε αυτό.
1: Άρα είχαμε μια διπλή εθνική επιτυχία. Συν τα υπόλοιπα.
2: Και επίσης,
1: περίμενε δύο λεφτά.
2: Τον κόσμο.
1: Άκη μου, περίμενε.
2: Αυτό που λες είναι το ισχυρό χαρτί του Μητσοτάκη.
1: Άκουσε με δύο λεφτά.
2: Η ακρίβεια πονάει τον κόσμο.
1: Άκη, άκουσε με. Η απάντηση ήταν, Γιωργάκη ηρέμησε. Να έχουμε λάβει όλα τα μέτρα. Το ξέρεις πολύ καλά. Έτσι.
4: Ακούσε τον Ρολουλευτή τι λέει.
1: Επειδή είπες για την ακρίβεια, σε λίγο θα μπουν στη Βουλή.
2: Ορίστε.
1: Προσέξτε.
5: Το Μητσοτάκη λέει. Το πιστεύετε?
1: Έρευνα. Πρώτον, Eurostat, η Ελλάδα δεν είναι πάνω από τη Βουλγαρία.
4: Πού είμαστε δηλαδή?
1: Η Ελλάδα είναι στη 18η θέση.
0: Λοιπόν, έδωσε ένα σοου απίστευτο. Ο νυν ευρωβουλευτής, και όχι απλά νυν ευρωβουλευτής, νούμερο ένα έτσι. Ο Αυτιάς πήρε τις περισσότερες ψήφους, ναι, από όλους τους ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων. Έσπασε όλα τα ρεκόρ ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί τόσο καιρό μιλάει για την ακρίβεια, μιλάει για τον αγώνα των αγροτών, έλεγε τι ήταν ο σύντροφος του συνταξιούχου, υπερασπιστής του. Και έχει πάει τώρα και μας λέει ότι πήγε και είδε στο Λουξεμβούργο. Λέει: δεν έχουμε ακρίβεια εμείς, ρε. Επειδή είναι πιο ακριβά στο Λουξεμβούργο. Επειδή μπορεί στο Βέλγιο, στο μίνι μάρκετ που είναι μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, να είναι πιο ακριβά τα πράγματα. Δεν έχουμε ακριβία. Δεν καταλαβαίνετε, ρε. Ετοιμαστείτε. Βγείτε στις εκπτώσεις. Βγάλτε τα λεφτά, λέει, που έχετε θαμμένα στα σεντούκια. Βγάλτε τα λεφτά που τα έχετε θαμμένα να πάτε να ψωνίσετε τις εκπτώσεις. Αν δεν έχεις, λέει, μαντήλι να κλάψει ο Θανάσης, εκτός και να κάνουν τα καταστήματα, δεν μπορείς να ψωνίσεις ούτε σόβρακο. Μου στέλνει εδώ πέρα, μου στέλνετε και μιμίδια, να μου πιάσει το γέλιο όπως μιλάω, όπως κάνω εκπομπή. Έχουνε Άντζελα Δημητρίου με χειροπέδες. Συνελήφθησαν, λέει, οι δράστες που έβαλαν φωτιά στα Σαββατόβραδα το 1982. Δεν τρέπεστε λίγο? Η Ντίνα μου στέλνει ότι της ανεβαίνει η πίεση στο 20 όταν ακούει τέτοιους τύπους. Προφανώς αναφέρεται σε εμάς, όχι στον Ευρωβουλευτή, στον Αυτιά. Δεν γίνεται. Ο κύριος Αυτιάς είναι καθόλου αξιοσέβαστος. Αγώνας υπέρ του λαού, υπέρ του πτωχού Έλληνα. Μέχρι να πιάσουμε την καρέκλα και τα πόσα είναι, 25, 26, 27, 28 χιλιάρικα. Μετά από εκεί πέρα που μιλούσε με συνταξιούχους και έβγαζε τη φωνή τους στη δημοσιότητα, βγάζει στη δημοσιότητα τη φωνή του Προέδρου, Αντιπροέδρου της Eurostat. Και πού είστε να ξέρετε, θα τελειώσει ο πόλεμος κάποια στιγμή, στο Ιράν θα τελειώσει. Ή θα παγιωθεί τέλος πάντων ένα καθεστώς που θα έχουμε ένα μόνιμο πόλεμο και θα... κάτι θα γίνεται, δεν ξέρω. Σας έρχεται το επόμενο. Νομίζω θα τελειώσει ο πόλεμος, θα αντιγλιτώσετε. Ακούστε τώρα όρο που ανακάλυψα. Δευτέρα πρωί. 13 Ιουλίου, Δευτέρα πρωί. Κλιματικός πληθωρισμός, κυρίες και κύριοι. Σας έρχεται. Σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο δοκιμάζονται από το αυξημένο κόστος ζωής, όποτε βλέπω οι ειδικοί, παιδιά, με πιάνει ένα μπούρμπουλο, ένα τσιχτσιρίζομαι. Οι ειδικοί λοιπόν εκτιμούν ότι το ακραίο ελνίνιο, ό,τι μας έλειπε, θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση. Η προοπτική, λέει, ενός νέου πληθωριστικού σοκ είναι εδώ πέρα. Οι αναλυτές της Ιταλικής Τράπεζας Unicredit του Ελνίνιο επαναφέρει στο προσκήνιο τον όρο κλιματικός πληθωρισμός. Οι πρόσφατοι καύσονες στην Ευρώπη υπενθυμίζουν ότι η κλιματική πραγματικότητα έχει ήδη αλλάξει. Το Ελνίνιο μπορεί να προσθέσει ένα ακόμα επίπεδο πίεσης μέσα στη χρονιά. Θα έχει επιπτώσεις. Γιατί, τι είναι ο κλιματικός πληθωρισμός, λέει, θα έχει επιπτώσεις στις σοδιές και στην παραγωγή τροφίμων. Σύμφωνα με αναλυτές, εντάξει, την Goldman, την Unicredit, την Ιταλική, έρχονται τώρα οι άλλοι δικοί από το φιλάνθρωπο, αυτό το ίδρυμα που λέγεται Goldman Sachs, Ανδρέα Γιαννιτόπουλε. Ακούστε τώρα. Η ένταση του φαινομένου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση κατά 15,8% στις διεθνείς τιμές των αγροτικών εμπορευμάτων. Αναμένεται να αυξηθούν, λέει, 1,5% και οι τιμές των τροφίμων στην Ευρωζώνη. Δεν ξεμπερδεύουμε, παιδιά, για να διατηρήσουν, να βρουν δικαιολογίες για τον πληθωρισμό. Αυτοί είναι ικανοί, ξέρω εγώ, να πούνε ότι έρχονται εξωγήινοι και αυτός είναι ο εξωγήινος πληθωρισμός και θα ζητάνε παραπάνω τρόφιμα να φάνε και οι εξωγήινοι και θα ανεβαίνουν οι τιμές. Να κάνω ένα εύλογο ερώτημα. Λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε δασμούς σε όλα τα προϊόντα από την Κίνα. Οι καταναλωτές κάνουν ακυρώσεις, κάποιοι δεν παραλαμβάνουν, κάνουν refund, το κόστος είναι μικρό. Και στην Κίνα, λέει, πρέπει κάποια από αυτά να επιστραφούν. Τι θα γίνει, λέει, στα λιμάνια όλης της Ευρώπης, σε συνέχεια στα εμπορευματοκιβώτια και τέλος στις ναυτιλιακές εταιρείες. Αναφέρεσαι προφανώς όλο αυτό με το 3 ευρώ το κόστος, ε. Καλημέρα, Στέλνη Δέσποινα. Προτείνω να κάνουμε έρανο να τους κλείσουμε όλους τους κλιματοτρομολάγνους στο δρομοκαίτιο. Δεν είναι κλιματοτρομολάγνοι. Υπολογισμένα τα κάνουν, παιδί μου. Υπολογισμένα τα κάνουν. Μια χαρά τα κάνουν. Τα φέρνουν από εδώ, τα φέρνουν από εκεί. Στο μεταξύ, είναι η δικαιολογία για τις αυξήσεις παντού. Η ίδια δικαιολογία είναι. Μία είναι ο πόλεμος. Θα βγαίνει αύριο μεθαύριο ο Αυτιάς και θα λέει: παιδιά, δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Εμείς τα κάνουμε όλα. Έχουμε διεθνείς επιτυχίες. Αυτό είπε πριν. Διεθνείς επιτυχίες. Φταίει το κλίμα. Φταίει ο πόλεμος. Εξωγενείς κρίσεις, έτσι δεν τα λένε. Αυτά τα ωραία δεν λένε. Και βγαίνει μετά η κυρία Αλεξοπούλ, βγαίνουν τα κυβερνητικά στελέχη, παίρνουν σβάρνα τα κανάλια και πουλάνε τρέλα. Η άλλη λέει ότι άμα τολμήσει κανένας να κάνει σχροκέρδια, πέφτουν δαγκάνες του κράτους και τον τσιμπάνε αμέσως. Ναι, ναι, μεγάλα δράματα.
3: Εκτοξεύτηκαν οι τιμές της βενζίνης στο 1,90, στα 2, στα 2,10 και τώρα είμαστε πάλι στο 1,92. Δεν λέμε τώρα ότι έχουμε κάνει και βήματα.
7: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Πάντα φτιάξει ο Μητσοτάκη.
8: Όποιος τολμάει να εσπροκερδίσει, έρχονται οι δαγκάνες των αρμοδίων και τον πιάνουν.
3: Μα η τράπεζα της Ελλάδας εσπροκερδίσει.
0: Οι δαγκάνες των αρμοδίων, κυρίες και κύριοι. Χαμός, ε. Έξω δαγκάνες, αυτές οι δαγκάνες στο μεταξύ πρέπει να είναι τέτοια πατεωνιά, πως είναι με τις δαγκάνες που πας να πάρεις αρκουδάκια. Στα Λούνα Πάρκ και στα περίπτερα αυτά, στο μεταξύ όπου βλέπω εγώ περίπτερο, με τέτοια δεν πλησιάζω να πάρω ούτε νερό που να διψάω. Σημαίνει ότι αυτός ο τύπος έχει σκοπό να σε δαγκάσει. Παντού να σε δαγκάσουνε, θέλουνε με πρώτους και τικύριους, τους αδέδες, τις εφορίες, τους τέτοιους. Στο μεταξύ θέλω να πάμε να δούμε την κίνηση τώρα, αλλά θέλω να κάνω και ένα σχόλιο, ρε παιδιά. Είδατε με το μπάντμιντον τη φωτιά που πήρε. Εργοστάσια παίρνουν φωτιά το ένα μετά το άλλο. Το μπάντμιντον, δηλαδή, ούτε να μας βομβαρδίζανε. Αγιαννιτόπουλε, Βασιλιά, δηλαδή, να μας βομβαρδίζανε, να στέλνανε drones, screws και τέτοια, δεν θα είχαμε τόσες. Πέθανε κι ο άλλος άνθρωπος από τον ασπρόπυργο καημένος, πέθανε. Τι γίνεται? Εργοστάσια το ένα μετά το άλλο παίρνουν φωτιές. Όλα πλαστικού ανακύκλωσης, ανταλλακτικά. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Το μπάντμιντον πήρε φωτιά. Πώς πήρε φωτιά το μπάντμιντον, ρε παιδιά? Διαβάζω στο μεταξύ. Πήρε φωτιά. Δεν λέει κανένας πώς πήρε φωτιά. Τι έχει γίνει εκεί πέρα στο μπάντμιντον?
9: Αυτό βάσει το ρεπορτάζ. Λέει, ο χώρος ήταν σφραγισμένος. Αυτό γνωρίζουμε το ρεπορτάζ. Γι' αυτό είναι και ύποπτο και το ότι ξεκίνησε η φωτιά. Και αυτό και γίνονται, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της πυροσβεστικής. Για εμπρισμό δείχνουν τα πράγματα.
0: Πήγε κάποιος δηλαδή και έβαλε φωτιά στο άδειο κτίριο του μπάντμιντον.
9: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Για ποιο λόγο να βάλει κάποιος φωτιά στο κτίριο του μπάντμιντον? Τι. προσπαθώ να καταλάβω τι.
9: Εσκεμμένος εμπρισμός έχει το χώρο πράσινο.
0: Καλά, εσκεμμένος, ναι, αλλά γιατί όμως.
9: Εσκεμμένος εμπρισμός.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν έχω, δηλαδή, αν έχετε κάποια εξήγηση, στείλτε μας. Διότι εγώ έχω μπερδευτεί, ομολογώ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να πάει κάποιος. Εκτός, ξέρω εγώ, αν έχετε θέλει να καταλάβει, να κάνει ένα κέννηση μετά. Να το πάρει μια απευθείας αναβασούλα, να το ξαναφτιάξει από την αρχή. Είναι έτσι, θα συμβάλλει και στο ΑΕΠ, ξέρεις.
9: Πάντως και είναι και για το δυστύχημα του Ασπροπύργου συνεχίζονται και οι έρευνες και εκεί πέρα. Πράγματι είχαμε και το θάνατο του 59χρονου, ο οποίος ήταν στο 90% του σώματός του με εγκάβματα. Άρα ήταν δύσκολη κατάσταση. Συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι δύο συναδελφοί του, βάσει το ρεπορτάζ επίσης. Να προχωρήσω στην κίνηση.
0: Βεβαίως, προχώρα στην κίνηση.
9: Πάμε. Λοιπόν, όπως φαίνεται, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα για σήμερα Δευτέρα. Ήδη από το πρωί υπάρχουν ήδη υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρμαση στους περισσότερους δρόμους. Σήμερα οι οδηγοί έχουν να προσέξουν περισσότερο τις εισόδους και τις εξόδους των εθνικών οδών, κυρίως στην Αθηνών Κορίνθου και στην έξοδο προς τη Λαμία. Εκεί θα παρατηρηθεί συμφόρηση. Από ό,τι φαίνεται, ήδη έχει ξεκινήσει η κατάσταση να είναι δύσκολη, κυρίως στη λεωφόρο Αθηνών, όπου στην είσοδο έχουμε καθυστερήσεις και συνθήκες μποτιλιαρίσματος από την περιοχή της Ελευσίνας έως και το Χαϊδάρι. Να φανταστείτε, είναι η μαζική είσοδος των πολιτών που έφυγαν μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ήπεθρο και στην επαρχία. Τώρα, ως προς την Αττική Οδό, έχουμε ήδη καθυστερήσει από πολύ νωρίς στο ύψος των Ένων Λιωσίων. Άρα, στην έξοδο της λεωφορού, στην έξοδο της Φυλής, έχουμε προβλήματα. Οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά ήδη από νωρίς στις περισσότερες εξόδους. Οι καθυστερήσεις αφορούν και το κόμβο της Μεταμορφώσεως, αλλά και την Κηφισίας ως προς το αεροδρόμιο. Τώρα, περισσότερες καθυστερήσεις έχουμε στην περιφερειακή Ιμητού και στο κόμβο Μεταμόρφωσης, στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα δηλαδή. Τα πράγματα είναι δύσκολα στη λεωφόρο Κηφισού, όπου το μποτιλιάρισμα αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Έχουμε τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλιο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Να πούμε ότι η κατάσταση είναι περισσότερο αισιόδοξη όσο αφορά τη λεωφόρο Πειραιός και όσο αφορά το κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Μητροπολιτική Αθήνα, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, κυρίως στην οδό Αρδιτού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στη Κηφισίας, κυρίως στο κέντρο και μέχρι πριν το Χαλάνδρι. Ενώ στη Μεσογείο, στο καθοδικό ρεύμα προς την Αθήνα. Τώρα, η κατάσταση στη λεωφόρο Ποσειδώνος είναι ήπια, σε ήπια κατάσταση. Πιο δύσκολα είναι περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά και στην Αλιπέδου. Νομίζω αυτά.

Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας στην εκπομπή είναι η εταιρεία Vulcom. Τι κάνει η εταιρεία Vulcom? Δεν είναι σαν τις εταιρείες που σας παίρνουν τηλέφωνο κάθε μεσημέρι, χρησιμοποιούν το όνομα μιας εταιρείας και υπόσχονται υποτίθεται την καλύτερη τιμή της αγοράς για το ρεύμα και το φυσικό αέριο και τα τηλέφωνα. Αυτοί θέλουν να σας πάρουν, να σας πουλήσουν την πραμάτια τους, τη συγκεκριμένη. Έχουν το συγκεκριμένο, θέλουν να σας το δώσουν. Οι πιθανότητες είναι να μην λένε αλήθεια, να το πω έτσι. Υπάρχει και το αντίθετο. Υπάρχει Vulcom, δηλαδή είναι μια εταιρεία η οποία δουλεύει για εσάς, όχι για τις εταιρείες. Είναι η εταιρεία η οποία σκανάρει. Αυτή είναι η δουλειά της, κάθε μέρα το κάνει έτσι. Σκανάρει όλες τις εταιρείες ρεύματος, φυσικού αερίου, τηλεφώνου. Παρακολουθούν στενά κάθε αλλαγή και σας ενημερώνουν εσάς για τα πιο οικονομικά προγράμματα σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Ψάχνει δηλαδή για λογαριασμό σας όλες τις εταιρείες σε όλα τα προγράμματα για να σας πει ποιο είναι αυτό που σας ταιριάζει. Κάνετε εσείς ένα τηλέφωνο στο 231-020-88-08. Το ξαναλέω, 231-020-88-08. Τους λέτε τις ανάγκες σας και σας προτείνουν το κατάλληλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ειδικό πακέτο για το ρεύμα που φυσάει. Αφορά φοιτητές, φοιτήτριες, όχι μόνο στο προπτυχιακό αλλά και στο μεταπτυχιακό ή ακόμα και οικογένειες που φιλοξενούν κάποιο φοιτητή στο σπίτι τους. Με πάγιο μόλις 5 ευρώ, για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες η χρέωση είναι 0,095, όταν η μέση τιμή της κιλοβατόρας στην αγορά είναι στα 0,16. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Αυτό ισχύει βέβαια μέχρι 200 κιλοβατόρες, μετά η τιμή είναι κειμενόμενη. Οπότε πρέπει να δεις ποιο πρόγραμμα σου ταιριάζει. Για να το κάνεις αυτό, παίρνεις τηλέφωνο στο 231-020-88-08, συζητάς με τους ανθρώπους, είτε ρεύμα χρειάζεται, είτε φυσικό αέριο, είτε τηλέφωνο, θα σου βρούνε το καλύτερο πακέτο, την καλύτερη προσφορά.

Καλημέρα, να στείλω στο φίλο το Βαρδί μας ακούει από το λεωφορείο. Οι Δαγκάνες λέει μάλλον μπερδεύτηκε με την αστακομακαρονάδα που είχε τυρλικώσει πιο πριν. Αστακομακαρονάδα, χρόνια, πολλά χρόνια έχω να φάω τη βράμα. Αλλά εντάξει, θα τα σιάξω, Μητσοτάκης, που λέγε και αυτός ο Παππούλης. Έχει ξαναγίνει viral αυτός ο Παππούλης τώρα. Όπως τα σιάξε και με τη Μαρφίν και με τους άλλους στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε λοιπόν τις συλλήψεις για τη Μαρφίν, ρε παιδιά. Λέω εγώ, τους πιάσανε, παιδιά, κάτι βρήκανε, σε παραξενεύει το timing ότι μόλις έγινε και πέθανε. Συγγενής η μητέρα ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Και πάνε και βρίσκουν την ίδια μέρα που κάνουν τις συλλήψεις για τη συγκεκριμένη επίθεση, βγαίνουν και συλλήψεις για τη Μαρφίν. Εμένα στο χωριό μου αυτό το λένε σοκ νομιμότητας. Ότι πάμε να τα λύσουμε όλα γρήγορα πριν τις εκλογές. Εγώ δικαστής δεν είμαι. Εγώ αστυνομικός δεν είμαι. Δεν ξέρω τη δικογραφία, δεν είμαι δικηγόρος. Δεν τα ξέρω. Κάνω το disclaimer τώρα. Αλλά ότι από αυτά που διαβάζω, ότι πιάσανε τους ενόχους, λέει, από ένα τσαντάκι, το οποίο είχε το τσαντάκι πάνω του, κάποιος είχε ζωγραφίσει και είχε βάλει ένα σταυρουδάκι, δεν έχω καταλάβει πώς μπορεί να χρησιμεύσει ως τεκμήριον. Δεν ξέρω πώς μπορεί να χρησιμεύσει ως απόδειξη. Στο δικαστήριο, είναι η πρώτη φορά που πιάνουν κάποιους για τη Μαρφίν και πάει άπατο? Όχι, έχουν ξαναπιάσει. Ποιο είναι το άλλο κοινό σημείο? Ότι και τότε τους είχαν πιάσει πριν τις εκλογές. Έχουμε έκτακτο. Μόλις βγήκε, συνελήφθη, λέει, στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Συνελήφθη αυτή, είχε πάει εκεί πέρα, είχε κάνει την οικογένειά της. Δεν ξέρω αν η γυναίκα αυτή, 46χρονη και στην ηλικία μου, ήτανε όντως εκεί. Αν ήτανε, πήγε, έκαψε εκεί πέρα την άλλη, την Έγκυο, την καημένη. Μετά της πέρασε η φάση της επανάστασης, πήγε στη Βρετανία, έκανε την οικογένειά της νομιμόφρον πολίτης, δούλευε κανονικά κτλ. Ο άλλος δε ήταν πλουσιόπεδο από τα βόρεια προάστια, λέει. Ήρθε, έκανε την επαναστατική του γυμναστική. Μετά επέστρεψε στην οικογένεια του, στην εταιρεία, στην επιχείρηση του πατέρα του, τζίρος 2 εκατομμύρια ευρώ, ο Αγιαννητόπουλε, να ξέρεις. Τα παράτησε πίσω τα άλλα, επέστρεψε να κάνει τον επιχειρηματία. Δεν ξέρω αν είναι αυτή, τι να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω αν είναι αυτή. Το timing είναι περίεργο, είναι πριν από τις εκλογές, είναι όταν έγινε το τρομοκρατικό χτύπημα που κόστησε τη ζωή στη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ περίεργα αυτά τα timing. Λέει, ο άλλος μπορεί να τους είχαν, ρε παιδί μου, και απλά να τους πιάσανε τώρα, να αποφάσισαν τώρα να κάνουν την κίνηση. Μπορεί! Γιατί αποφάσισαν τώρα να κάνουν την κίνηση? Τι σημαίνει αυτό, ότι διαλέγουνε το timing? Πότε θέλει ένας υπουργός να πάρει καλή δημοσιότητα? Πραγματικά εύχομαι να μην τα έχουνε κάνει ρόιδο. Στο μεταξύ, αποφάσισαν και κάναν τις συλλήψεις όταν είχαν παραγραφεί όλα τα αδικήματα εκτός από την ανθρωποκτονία. Εδώ πέρα διαβάζαμε, λέει, τους είχαν από το 2019 και κάτι τέτοια. Μαζί δεν τα διαβάζατε, παιδιά? Επειδή τώρα έστειλαν ένα email. Έστειλαν το 2000, ανώνυμο email, 2026. Ξέρουν, άμα θέλουν από το κινητό, να πούμε τι ώρα πας εσύ το πρωί για να ανακουφιστείς το πρωί, Αγιαννητόπουλε. Τι ώρα ακριβώς? Μπορεί να το ξέρουν. Κάθε κινητό τραβάει, δεν σταματάει να τραβάει φωτογραφίες, να ξέρετε. Το ίδιο και οι smart τηλεοράσεις. Τραβάνε φωτογραφίες όλη την ώρα. Δείχνει για την εξυπηρέτησή σου. Και δεν μπορούν να βρούνε, είναι ανώνυμος ο αποστολέας του email που υπέδειξε, λέει, όχι μόνο τα τρία συγκεκριμένα, υπέδειξε και άλλα πρόσωπα. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, παιδιά. Είμαι δύσπιστος, μακάρι να έχουν βρει, διότι εμάς, τη δικιά μου γενιά, μας τύχιωσε αυτό με τη Μαρφίν. Ήτανε τεράστιο πράγμα. Κάψανε ζωντανούς 4 ανθρώπους, όχι 3 που λένε τα μέσα. 4. 4 ήταν στον 4ο μήνα έγκυος η άλλη κοπέλα. Έστειλαν σπίτι τους, έτσι διαλύθηκε η αντίδραση στα μνημόνια που έφερναν τότε. Ποιος θα ξαναβρει, ποιος θα ξαναβγεί να κάνει έτσι τέτοιες πορείες? Ήταν μία από τις μεγαλύτερες πορείες που γίνει ποτέ. Θα βγεις να κάνεις πορεία όταν λες ότι θα χρησιμοποιήσουν τη δικιά μου παρουσία, βγαίνω εγώ να διαμαρτυρηθώ, και θα τη χρησιμοποιήσουν οι δολοφόνοι αυτοί που καίνε ζωντανούς ανθρώπους?
ως προκάλημα για να κάνουν τις ενέργειές τους. Έσπασε ο κόσμος τότε. Εμένα στο χωριό μου, λέει η Δέσποινα, το λένε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Το timing είναι πάρα πολύ περίεργο. Πάρα μα πάρα πολύ περίεργο. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πόσο συγκινήθηκε ο εισαγγελέας από την περίπτωση Θεσσαλονίκης. Συγκινήθηκε και είπε να του συλλάβουνε τότε. Περίμενε οδηγία από κάποιον. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Άμα σας πω ότι ξέρω, είναι περίεργο. Εύχομαι πραγματικά να μην ξυπνάνε οι εισαγγελείς, να μην ξυπνάνε οι ιδιοκτικές αρχές. Μόνο όταν αναλόγως την ταυτότητα κάποιου θύματος. Δηλαδή, επειδή πειράχτηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, επειδή δολοφονήθηκε, άντε να πιάσουμε και τους άλλους. Λες και είναι δευτερεύους σημασίας οι άνθρωποι που κάηκαν στη Μαρφίν. Δεν ξέρω εγώ εδώ πέρα, επειδή μου στέλνετε και τα μιμίδια αυτά. Δεν ξέρω, μακάρι να έχουν βρει τους ενόχους. Μακάρι να τους έχουν βρει τους ενόχους. Αλλά όταν ακούω εγώ για φωτογραφίες, τα στοιχεία που δεν είναι φωτογραφίες από ρούχα στις διακοπές και κάτι σακίδια, μπορεί να έχουν άλλα κρυφά που να μην τα λένε, παιδιά. Να έχουν άλλα στοιχεία και να μην θέλουν να τα δημοσιοποιήσουν. Αυτά γίνονται. Χρησιμοποιούνται τέτοιες τακτικές, σας το λέω να το ξέρετε. Αλλά αν είναι μόνο αυτά, βλέπω στο τέλος, ακόμα και αυτοί να είναι να τους ζητάνε και συγγνώμη. Δηλαδή, αν είναι όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν. Και η τεχνητή νοημοσύνη, λέει. Για να δούμε. Το είπα, λέει, και το Σάββατο, γράφει Θανάσης. Κάνανε συλλήψεις ξαφνικά πριν τις εκλογές για Μαρφίν. Συνέλαβαν τους δράστες για τα γκαζάκια αμέσως για τον Καραϊβάζ. Πότε θα έχουμε συλλήψεις. Και είχαμε συλλήψεις για τον Καραϊβάζ. Αν θυμάστε, πριν τις εκλογές. Είχανε πιάσει για τη δολοφονία του Καραϊβάζ και έβγαινε τότε, ήταν υπουργός προστασίας του πολίτη για ένα μικρό διάλειμμα ανάμεσα στο Χρυσοχοίδη, σε όλες τις θητείες του Χρυσοχοίδη, ήταν ο Θοδωρικάκος. Και είχε βγει και έκανε κάτι αναρτήσεις, πιάσαμε τους δολοφόνους και τέτοια. Και πήγανε μετά οι άλλοι και αθώθηκαν στο δικαστήριο. Που εδώ πάνε κι άλλοι. Στον τάξη, ξέρεις, άμα πας με δικογραφία LP, καθάρισες μετά και να βρουν άλλα στοιχεία, δεν μπορεί να σε ξαναπάνε. Δεν μπορεί, θα σε πάνε για άλλο αδίκημα, για το ίδιο. Για τον Καραϊβάζ, λοιπόν, θα έχουμε συλλήψεις, όχι όμως απλά συλλήψεις δύο άσχετων, αλλά των πραγματικών ενόχων. Κάθε φορά που πλησιάζουν εκλογές, δραστηριοποιούνται όλοι οι υπουργοί προστασίας του πολίτη να κάνουν συλλήψεις για τα εγκλήματα του παρελθόντος. Και έχει γίνει και μείζον θέμα τώρα που κάποιος έγραψε στη Σέβης Βολουδάκη απ' έξω στο σπίτι. Τι πήγανε και γράψανε κάτι. Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, κάτι θάνατο στην Ουδού, γκαζάκια στα σπίτια σας. Και έχει γίνει αυτό, παίζει παντού πρώτο. Ούτε παραγγελία να το είχαν. Στο μεταξύ, αυτό με τη 46χρονη, υποθέτει ότι αυτή θα ξεκίναγε να έρθει εδώ πέρα μόνη της. Τελικά, τη συνέλαβαν οι Βρετανοί. Την συνέλαβαν οι Βρετανοί και τώρα θα ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης για τη χώρα μας. Δηλαδή αυτό μπορεί να πάρει και καιρό, δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει. Μακάρι να έχουν βρει τους ενόχους και άντε, αν είναι οι ένοχοι, άντε να δεχτείς ότι το κάνανε και προεκλογικά και τα λοιπά. Πάντως, τα σημάδια είναι πολύ περίεργα. Θα περιμένουμε να δούμε. Βέβαια, αυτή η δίκη πάει και σε 2 και σε 3 χρόνια, έτσι. Δεν θα είναι καθόλου περίεργο. Οπότε σε 2 χρόνια, τι τους νοιάζει, ποιος θα θυμάται τι έβγαινε και έλεγε τώρα ο Χρυσοχοίδης και τι δεν έλεγε.

Εμένα αυτό που πραγματικά με ενοχλεί, ρε παιδί μου, με κατατρώγει έτσι σαν σαράκι μες στην ψυχούλα μου, είναι ότι αποφάσισα να το κάνω μόλις πειράχτηκε κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και εμένα αυτό, ξέρεις τι μου φαίνει στο μυαλό. Βάζεις τον Μπογδάνο γκαζάκια όσα θες. Βάζεις όλους τους άλλους, τους δεν ξέρω κι εγώ τι, τους αντιφρονούντες, βάζε γκαζάκια, κάνε επιθέσεις σπίτια, τους κάνε ό,τι θες. Πείραξες τέλεχος της κυβερνώσεως παράταξης, θα πιάσουμε και αυτούς από 15 χρόνια πριν. Θα φτιάξουμε. Αυτό με ενοχλεί λίγο, γιατί δείχνει ότι η νομιμότητα εφαρμόζεται επιλεκτικά στη χώρα. Να το πω έτσι, ως προς το timing. Δείχνει ότι πάνε να εκμεταλλευτούν τις χαμένες ζωές για προεκλογικό κέρδος. Μακάρι να κάνω λάθος, να μην είναι με αυτό, να είναι κάποια αστρική, σατανική, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο σύμπτωση. Το ότι την ίδια μέρα συνελήφθησαν και για τη Μαρφίν και για αυτούς που έκαναν στη Θεσσαλονίκη, που έκαναν τρομοκρατική επίθεση που κόστησε τη ζωή. Να μην νομίζει κανένας ότι τα μασάμε κόστησε τη ζωή στη μητέρα, στην κυρία Νέστορα. Έγιναν την ίδια ημέρα. Είναι τρομακτικό αν το σκεφτεί κάποιος. Έτσι μακάρι να είναι τύχη και να μην είναι κάτι άλλο. Να μην είναι αν είσαι το τάδε βιβλιοπωλείο Γιαννάκιανος. Πάνω χάρη τον έχουν κάψει καμιά δεκαετία φορές τον άνθρωπο. Έτσι, το συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο. Ούτε έχουν πιάσει ποτέ κανένα, ξέρω εγώ. Ποτέ, τίποτα. Έκανες όμως εστέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα. Δεν ξέρω, μακάρι να μην ισχύει αυτό. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε όμως μια ματιά και ξέρω ότι σας αρέσει, το έχουμε καθιερώσει. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε ποια είναι η επικαιρότητα όπως την παίζουν τα μέσα, αυτά τα παραδοσιακά μέσα και σήμερα. In your hair, in a day. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Ο Ανιψιός λέει ομολόγησε για τις υποκλοπές. Αναφέρεται στην περίφημη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης. Το Σαββατοκύριακο και υπήρξαν πάρα πολλά σχόλια. Ομολόγηση λέει για τις υποκλοπές με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρυλικός νονός του Κόπολα, είπε. Έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Έχω διαβάσει και αλλού τέτοιου είδους κριτική ότι οι όρες που χρησιμοποιήθηκαν τέριαζαν για όντως για ταινία με μαφία. Περίεργη λέει η αγιογραφία από το Λάλα, σημειώνει η εφημερίδα, τα ερωτήματα που δεν απάντησε και σιωπή συνεννογής από το θείο Κυριάκο. Και έχει και μια φωτογραφία το Μητσοτάκη με τον Δημητριάδη, λέει το αφεντικό και ο μπροστινός. Απασχολεί πάρα πολύ η συνέντευξη του Δημητριάδη. Βλέπεις ότι άλλοι το ίδιο θέμα. Υπάρχει ακόμα και ένα ισοκομματικό χάσμα στη Νέα Δημοκρατία. Το αντιμετωπίζουν με εντελώς διαφορετικούς όρους. Μάλλον εκεί πέρα είναι ένα ρήγμα. Ας πούμε, ποιοι είναι με τον Δημητριάδη και ποιοι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες με τους αντιπάλους εφοπλιστές. Θέλει στο μεταξύ ένα μήνυμα, Ιωάννα, να κάνουμε διάλειμμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κάηκαν οι άνθρωποι στην τράπεζα, θέλουν δικαιοσύνη και τώρα μας κάνουν τους τιμωρούς οι κυβερνητικοί 16 χρόνια μετά και να τους πούμε και μπράβο για τη δουλειά τους που τους πληρώνουμε να κάνουν. 16 χρόνια όντως είναι μια ομολογία αποτυχίας του κράτους. Είναι μια ομολογία, από μόνο το αυτό είναι μια ομολογία αποτυχίας. Και εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι φταίει η αστυνομία, δεν νομίζω ότι φταίει η δουλειά που έκανα, νομίζω ότι δεν υπήρχε η θέληση να βρεθούν, αλλά αυτό είναι μια δικιά μου αίσθηση. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ελεύθερος Τύπος, έρχονται πληρωμές για 350.000, λέει, συνταξιούχους, αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές. Έχει η εφημερίδα αναλυτικούς πίνακες με τα ποσά επιστροφών από επικουρικές συντάξεις και δώρα. Εγώ απλά επειδή τυχαίνει και διαβάζω αρκετά συχνά τα πρώτα, κάθε μέρα τα πρωτοσέλιδα. Άμα βάλεις, τη μία ημέρα έχει 700.000 ο Ελεύθερος Τύπος, την άλλη μέρα 350.000. 15.000 την άλλη, έχουν μαζευτεί καμιά 500 εκατομμύρια ωφελημένων από κυβερνητικές πολιτικές, παιδιά. Έχω πάθει την πλάκα μου. Τα νέα με ποιες υποθέσεις δεν λέει η Μαρφίν. Ανοίγουν φάκελοι. Ερευνάται η ανάμειξη ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Τώρα σοβαρά μιλάτε.
Σοβαρά μιλάτε. Πού επικεντρώνει τώρα όλη η προσοχή της αντιτρομοκρατικής που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ, ένα λογισμικό κλειδί στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Να πούμε εδώ πέρα ότι η κυρία η οποία συνελήφθηκε για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης, με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, τη δολοφονία της Νέστορα, είχε καταδικαστεί για συμμετοχή σε 26 επιθέσεις. Εγώ είχα μπερδευτεί στην αρχή. Διάβαζα και νόμιζα ότι τις βρήκανε 26 μολότοφ, ξέρω εγώ, 26 γκαζάκια. Όχι. Είχε καταδικαστεί για συμμετοχή σε 26 υποθέσεις. Και κάτσε μέσα κάτι μήνες και βγήκε και πήγε και ξαναέβαλε γκαζάκια και σκότωσε κόσμο. Όπα ρε φίλε, ο δικαστικός που την έβγαλε έξω, να την πάρει σπίτι του, παιδιά. Δεν λύνεται αλλιώς αυτό το πράγμα. Εγώ έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Δεν λύνεται αλλιώς. Αυτοί οι δικαστικοί που αφήνουν αβέρτα έξω τους ομαλούς, όλα αυτά που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα, κάτι θα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια για αυτούς τους δικαστικούς. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είχε καταδικαστεί για 26 επιθέσεις, παιδιά. Και ήταν ελεύθερη έξω. Και τώρα μας λέει ότι ψάχνει η αστυνομία για αυτούς, λέει, που ήταν στη Μαρφίν, τι άλλα είχαν κάνει. Προφανώς και θα είχαν κάνει κι άλλα. Το Μακελιό στην πρώτη σελίδα έχει τρομακτικά στοιχεία. Δένουν τον πρώην πρωθυπουργό με τη μαφία. Στενοί του συνεργάτες κάνουν βρώμικες δουλειές με τον υπόκοσμο. Συγγενείς του Μητσοτάκη και την υπουργική παρέα των 6 διακινούν μαύρο χρήμα άνω του 1,5 δις ευρώ. Έχει τον Αντώνη Σαμαρά, ο Σαμαράς, ο Δρακουμέλης και ο εκτελεστής με την Πόρσε. Ετοιμάζουν συγκυβέρνηση, λέει, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς τον Μητσοτάκη. Και έχουν κόψει, λέει, μεροκάματο και σε συναδέλφους δημοσιογράφους. Θα την πάνε, φέρτε να την ανοίξω να την διαβάσω. Εδώ πέρα η εστία γράφει το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί μια αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως της Κυβέρνησης του Γρηγόρη Δημοτιάδη στην συνέντευξη. Έχει την ατάκα ότι δεν θα μιλήσω ποτέ για τις υποκλοπές, θα τα πάρω όλα στον τάφο μου. Και έχει εδώ πέρα διάφορα στοιχεία, διάφορα συγγνώμη σημεία από τη συνέντευξη του Δημητριάδη, η οποία προκαλεί αν μη τι άλλο πολλά πρωτοσέλιδα. Η Εσπρέσο έχει βαν με σκλάβες του σεξ στην Ηλία, στα χωράφια της Ηλίας. Πελάτες του τράφικινγκ είναι οι αλλοδαποί εργάτες γης. Αυτό έχω λεπτομέρειες αν θέλετε, θα τις συζητήσουμε μετά. Είναι κομμάτι του μεταναστευτικού. Τι νομίζω, ότι με τα βανάκια αυτά μεταφέρουν μόνο εργάτες? Μεταφέρουν και γυναίκες για τους εργάτες. Η εφημερίδα των συντακτών ασχολείται με την έκθεση του ΝΑΤΟ, ότι έχουν ανέβει στο 4,75% του ΑΕΠ οι στρατιωτικές δαπάνες Ελλάδας το 2026. Εφόπλου ανάπτυξη είναι ο τίτλος. Αρχίζει, λέει, το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών και ότι σε μεγάλη απλή για το κοινωνικό κράτος αναδεικνύεται η τρομερή επιτάχυνση της στρατιωτικοποίησης. Η Κόντρα γράφει για το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Οι διαρροές για φινδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο, λέει, να αναγκάσουν τον Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Η Πολίτικα λέει στο πρωτοσέλιδο τα συνθήματα στην εξώπορτα, στον τοίχο της Σέβης Βολουδάκη, το θάνατο στην Ουδού Γκαζάκια στο σπίτι σας. Η χειρό μήνυμα, λέει, Μητσοτάκη, απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Ενώ και το μανιφέστο έχει τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες στη Μαρφίν και στη δολοφονία Νέστορα. Πώς έφτασαν, λέει, το ελληνικό FBI και η αντιτρομοκρατική στη σύλληψη. Εντελώς τυχαία, δύο διαφορετικές υποθέσεις με διαφορά 16 χρόνων μεταξύ τους. Έφτασαν την ίδια ημέρα στην επίλυσή τους. Η απογευματινή έχει μια έρευνα στο εξώφυλλο. Λέει πόσο κοστίζει ετησίως το να έχεις παιδί φοιτητή σε άλλη πόλη. Έξοδα, λέει, ως 13.800 ευρώ. Μάλλον συντηρητικό το βλέπω το νούμερο. Σπουδές, λέει, με χρυσά ενίκεια και λογαριασμούς φωτιά. Από 750 έως 1150 το μηνιαίο κόστος, 400-800 ευρώ για μια γκαρσονιέρα και έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. 7% αύξηση φέτος στην Αττική, 700 ευρώ ενίκιο στα Ιωάννα. Ναι, παιδιά, μην πάτε, ξέρω, σε τέτοια πόλη, άμα περάσει το παιδί σας, την έχετε κάτσει.
590 ευρώ το κόστος στη Ρόδο το χειμώνα, 550 ευρώ για σπίτι στην Κέρκυρα, αλλά εκεί πέρα με το που σκάσει ήλιο σε διώξαν, έτσι είναι σαν τα... Με το που γίνει λίγο ήλιος πιάσει ζέστη, έξω από το σπίτι. Και η ελεύθερη ώρα στο εξώφυλλο έχει φακελόνους στρατιωτικούς που δεν βγάζουν νέες ταυτότητες. Είναι ένα χαρτί το οποίο έχει κυκλοφορήσει και αναγκάζει τους στρατιωτικούς να πάνε πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους πολίτες να βγάλουν ταυτότητες. Λοιπόν, ο Ανδρέας Αζαγεννητόπουλος σηκώθηκε όρθιος, οπότε είναι ώρα για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων από τον Ιωάννη Βασιλιάδη και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Δεν αλλάζετε συχνά όταν μένετε εδώ πέρα, γιατί θα συζητήσουμε και για την Ηλία, για τα βαν και για διάφορα άλλα και για ακρίβεια που δεν το ολοκληρώσαμε σίγουρα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στη Μεγάλη Βρετανία συνελήφθη μια 46χρονη μητέρα δύο παιδιών για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 και ήδη δρομολογείται η έκδοσή της στην Ελλάδα μετά την όψιμη ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ. Η κατηγορούμενη δηλώνει αθώα και είχε μάλιστα θέσει τον εαυτό της στη διάθεση της ελληνικής αστυνομίας αυτοβούλος, όμως οι ελληνικές αρχές επέλεξαν τελικά το δρόμο της διεθνούς σύλληψης. Κάνουν πρεμιέρα σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Όπως αποκαλύπτουν τα ρεπορτάζ, ο εμπορικός κόσμος παλεύει απεγνωσμένα για την αναθέρμανση των μισοάδειων ταμείων του εν μέσω σφοδρών πληθωριστικών πιέσεων. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, αναμένεται μπαράς αυστηρών ελέγχων από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για την πάταξη των πλασματικών προσφορών, ενώ προωθείται και η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου. Η ζωφερή πραγματικότητα της αγοράς αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου Οικονομικών Βαρομετρικών Ερευνών, καθώς ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατρακύλησε με αρνητικό ποσό των μείον 52,8 μονάδων, καθυλώνοντας την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα 2/3 των οικοκυριών βρίσκονται σε οικονομική απόγνωση. Έντονα προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στους κυριότερους οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο να εντοπίζεται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Αυξημένη είναι η κίνηση στις λεωφόρους Αθηνών, Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 30 λεπτά, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος της Φυλής έως και το ύψος Κηφισίας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις εισόδους και τις εξόδους των Εθνικών Οδών Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, καθώς καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις λόγω της μαζικής επιστροφής των πολιτών στην πρωτεύουσα από την επαρχία. Η χθεσινή ολοκληρωτική καταστροφή του εγκατελειμμένου θεάτρου μπάτμιντον στο πάρκο Γουδία από την πυρκαγιά της Κυριακής ξεσκέπασε την προκλητική αδιαφορία του κρατικού μηχανισμού για ένα χώρο που αποτελούσε ορολογιακή βόμβα στην περιοχή. Οι τοξικοί μαύροι καπνοί που έπνιξαν χθες την πρωτεύουσα προκάλεσαν την άμεση ενεργοποίηση του 112, ενώ η στέγη του συγκροτήματος κατέρευε ολοσχερώς μέσα στις φλόγες. Σήμερα το ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διεξάγει ήδη εξονυχιστικές έρευνες με τη χρήση drones και θερμικών καμερών, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε με ύποπτο τρόπο στο εσωτερικό του σφραγισμένου χώρου. Μια γιγαντιά επιχείρηση της πυροσβεστικής με τη συνδρομή των γύρω δήμων περιόρισε τελικά την πύρινη λέλαπα, αποτρέποντας την επέκταση της καταστροφής στον πολύτιμο γειτονικό πνεύμονα πρασίνου που υπάρχει στην περιοχή. Ολοκληρωτικό πολεμικό χάος αρρώνει τη Μέση Ανατολή μετά το νέο καταιγιστικό κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων στο έδαφος του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η ΣΕΝΚΟΜ, κατόπιν προσωπικής εντολής του Προέδρου Τραμπ, ισοπαίδωσε ιρανικά αντιεροπορικά συστήματα και ραντάρ παράκτιας επιτήρησης, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες στην πόλη Μασάρ. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με σφοδρή πυραυλική αντεπίθεση, σφυροκοπώντας αμερικανικές αεροπορικές βάσεις και κέντρα ελέγχου ντρόν στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Το μνημόνιο κατά κατανόησης του Ισλαμαμπάτ φαίνεται να ακυρώθηκε στη πράξη, καθότι είναι ανησυχητικό ότι εκμηδενίστηκαν οι διπλωματικές προσπάθειες και η Τεχεράνη σφράγισε επαόριστον το στενό του Ορμούς βάσει ανακοινώσεων που εξέδωσε. Σαν εξέλεγκτη εκτείναξη βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας της νέας πολεμικής ανάφλεξης των ΗΠΑ και του Ιράν. Το άνοιγμα των αγορών στην Ασία ξεκίνησε με την τιμή του Brent να καταγράφει άλμα ύψους 3,75% και να φτάνει η τιμή στα 78,86 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI ενισχύθηκε κατά 3,65% και έφτασε τα 74,2 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η κύρια δίκη για το σιδηροδρομικό έγκλημα το Τεμπών. Οι 33 από τους 36 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για τη φωνική διατάραξη των συγκοινωνιών. Μέχρι στιγμής, ο συνήγορος του βραδινού σταθμάρχη αρνήθηκε κατηγορηματικά τον δόλο των πράξεών του, ρίχνοντας το βάρος των ευθυνών στον μηχανοδηγό και ξεσκέπασε παράλληλα ένα χαοτικό καθεστώς μοναχικής εργασίας χωρίς κανένα σύστημα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Ταυτόχρονα, μέχρι στιγμής, ο κατηγορούμενος επιθεωρητής χαρακτήρισε ανυπόστατες της κατηγορίας, προβάλλοντας έγγραφες προειδοποίησης του για την εγκληματική υποστελέχωση του δικτύου, ενώ υπέβαλε και έτοιμα προσφυγής της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος ο καιρός με μπόλικη ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική βρίσκεται στο επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα. Σκοπό.
6: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Γης στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο +30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και σήμερα μαζί μας η Πεσιρίδης Group. Όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα από πιστοποιημένους μεσίτες δεν περιορίζονται στα στενά όρια μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έχοντας ως μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της δικής σας περιουσίας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς το βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Η δυναμική της εταιρείας εντωμεταξύ είναι πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς δραστηριοποιείται με φυσική παρουσία και ισχυρό δίκτυο σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη. Σημειώστε τα εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε ή θέλετε ενδεχομένως και να επενδύσετε σε κάποιο ακίνητο σε αυτές τις περιοχές. Το όραμα της Πεσιρίδης Group όμως δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group έχει ανοίξει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με το παγκόσμιο real estate και προφανώς με την ελληνική ομογένεια. Είτε δηλαδή μας ακούτε από τον Καναδά, είτε από την Αυστραλία, είτε από τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, κρατήστε το τηλέφωνο 69 40 66 70 71. Είναι το τηλέφωνο του Γιάννη του Πεσιρίδη, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε προκειμένου να δείτε πώς θα αξιοποιήσετε, πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Επαναλαμβάνω, 69 40 66 70 71.

Καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8 στο πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και για την επόμενη ώρα, περίπου 50 λεπτά, στα μικρόφωνα Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου, στο πεδίο της μάχης, προσπαθούμε να δούμε την επικαιρότητα, να την αναλύσουμε μέσα από μια οπτική ελαφρώς διαφορετική από αυτή που θα ακούσετε στα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Στην κονσόλα, μουσικές επιλογές, ραδιοκύματα και ψηφιακά, καθότι μπορείτε να μας ακούτε και το www.mahfm.gr. Ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μαζί μας και εσείς με τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, 6943-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας. Του Princes, πω από τα νιάτα μου, Αγιαννητόπουλε. Την καλή σας εβδομάδα μας τη στέλνετε και αυτή τη δεχόμεθα. Τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε, το σχόλιο σας για κάτι που δεν συζητήσαμε και θέλετε να το πιάσουμε. Και φυσικά και τις καταγγελίες σας, προκειμένου να τις διερευνήσουμε έτσι περαιτέρω. Ο Άκης έχει πάει διακοπές και μας στέλνει φωτογραφίες. Στο μεταξύ, ωραία θέα και από πίσω στο βάθος φαίνεται σαν να είναι νεκροταφείο. Αλλά δεν είναι σταυροί, είναι οι ανεμογεννήτριες, παιδιά. Είναι... Πού είναι αυτό, Άκη, για πες μας. Είναι ανεμογεννήτριες πάνω στα βουνά, δεν ξέρω πού είναι διακοπές, αλλά είναι πραγματικά. Είναι, αν τα βλέπεις από μακριά, είναι σαν να, σαν να βλέπεις τάφους, ξέρω εγώ. Καλημέρα, στέλνει ο Βαγγέλης και την εκτίμησή του.

Εδώ μου στέλνεται από το Άργος, λέει, η μαγνητική τομογραφία δείχνει ευθεία βολή για την περίπτωση του 20χρονου. Η περίπτωση του 20χρονου, ο οποίος δεν σταμάτησε στο μπλόκο. Πήρε μαζί του, από ό,τι κατάλαβα, για να ξεφύγει, χτύπησε κάτι περιπολικά. Τον κυνηγάγανε ώρα. Και διαβάζω τώρα, λέει, ότι η μαγνητική τομογραφία δείχνει ευθεία βολή και ακέραιο βλήμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν από εξωστραγγισμό, ότι τον βρήκε κατευθείαν στο κεφάλι. Στο μεταξύ, τώρα από ό,τι φαίνεται έχουμε καταλήξει ότι ήταν μία σφαίρα και όχι αυτά που διάβαζε στη γράφα του Βαλιέρου για 7 σφαίρες, για 6 σφαίρες στο κεφάλι και κάτι τέτοια. Και έλεγα, ποιες 6 σφαίρες στο κεφάλι, παιδιά, μέσα στο βράδυ με έναν τύπο να ανεβαίνει στη μάντρα τον 20χρονο. 2 η ώρα το βράδυ, χωρίς φωτισμό. Άμα του ρίξανε 6 σφαίρες στο κεφάλι, δηλαδή, και δεν τον πέτυχε καμία γύρω-γύρω σε όλο το υπόλοιπο σώμα. Ήταν τερατολογίες τελικά αυτά που διαβάζαμε. Όπως τερατολογίες ήταν και τα υπόλοιπα που ακούστηκαν το Σαββατοκύριακο. Λίγο πριν την Πάτρα στον Ψαθόπυργο. Οπότε βλέπεις εκεί πέρα, ναι, κατάλαβα που είναι αυτό που δίνεις. Ο Άκης ήταν αυτός για το που είναι οι ανεμογεννήτριες. Δεν ξέρω, θέλω να περιμένω να δω τι έχει γίνει εκεί πέρα στο Άργος. Πάντως, αυτά που ακούω για φοβήθηκα και δεν σταμάτησα. Δεν είχα το δίπλωμα μαζί. Αν δεν έχεις δίπλωμα μαζί, δεν το έχεις το δίπλωμα μαζί. Δεν έχεις καθόλου δίπλωμα, σου λέω εγώ. Όχι, δεν το έχεις μαζί. Σταματάς, σου γράφουν μια κλίση, πας στο δικαστήριο με το δίπλωμα. Αθώνες, έτσι γινόταν η παλιά όταν ήμουν εγώ μικρός. Να έχει αλλάξει τώρα, να έχει κάποια παραπάνω, επειδή να φας 3 μήνες με αναστρολή, δεν ξέρω.

ή προχωρήσει. Επειδή βλέπω πάρα πολλούς που βγαίνουν να καταδικάσουν τρέχοντας τους αστυνομικούς. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν 2 η ώρα το βράδυ στο Άργος και ψάχνανε κάποιον να σκοτώσουν τον αστυνομικό. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω για αυτούς που θέλουν να έχουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Πώς γίνεται να έχεις ασφάλεια αν λες ότι εντάξει μωρέ, ένα παιδί ήταν και δεν σταμάτησε, ξέρω εγώ, και πήρε μαζί του και ένα περιπολικό και τι έγινε, έπρεπε να πυροβολήσουνε. Αδυνατό να πιστώ ότι μέσα στη νύχτα στις 2 ώρα το βράδυ έριξε ο άλλος σφαίρα και τον πέτυχε επίτηδες τον άλλον στο κεφάλι. Ενώ σκαρφάλωνε, δηλαδή για όποιον έχει πάει και σε σκοπευτήριο, ξέρει πώς, γιατί δύσκολη κατάσταση μιλάμε και δεν ξέρω και από τι απόσταση ήταν. Όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να τα μάθουμε μετά. Θα πρέπει να τα μάθουμε όταν θα γίνει δίκη, οι άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με την ποινή των ισοβίων.

Αλλά είναι, όπως λέγαμε και την Παρασκευή εδώ πέρα, είναι το θέμα του τι κράτος θέλεις, τι χώρα θέλεις. Θέλεις να λέμε ότι 20χρονοι, από ποια ηλικία και κάτω, δεν σταματάνε στα μπλόκα. Θέλεις να λέμε ότι οι αστυνομικοί δεν πυροβολούν. Να το συζητήσουμε. Εγώ είμαι ανοιχτός να το συζητήσω. Τι ζητάτε, τι θέλει ο κόσμος. Αλλά να την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Όχι όλα να είναι στον αέρα και να μην θέλουμε εγκληματικότητα και να θέλουμε. Δεν γίνεται όλα μαζί. Τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω τις ακριβείς συνθήκες, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Σε αντίθεση και με πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι έσπευσαν, σπέβδουνε μάλλον, να σχηματίσουν ολοκληρωμένη άποψη, μου κάνει εντύπωση, τρομερή. Μία πρόσφατη πολύ άσχημη εμπειρία από τη γειτονιά μου, όπου ένας τύπος δεν σταμάτησε προφανώς σε κάτι και μάλιστα πήγαινε με, δεν ξέρω, με 80-90 χιλιόμετρα σε ένα στενό, σε μια πλατεία που παίζανε 20 παιδιά. Αν εκεί πέρα είχε κατέβει ένα παιδί στον δρόμο να πιάσει μια μπάλα, είχε πέσει να κάνει ποδήλατο ή τίποτα άλλο, θα το είχε πάρει από κάτω. Εκεί ενδεχομένως να ζήτηκα και ευθύνες γιατί δεν τον είχαν σταματήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Αν θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι, θα έπρεπε να είχαν body cams, θα έπρεπε να έχουν κάμερες, να βλέπαμε τι ακριβώς γινόταν, να γνωρίζαμε, γιατί τώρα από αποσπασματικά ηχητικά.

Λύση λέει δεν είναι το μπαμπαμ, γράφει ο Νίκος. Έχουμε παιδεραστές που είναι στον αφρό, ας είμαστε δίκαιοι. Καλημέρα, προφανώς. Εδώ τους καταδίκασε, λέει, με τρόπο βέβαια Καλιακμάτης που είναι δικός. Εσύ λέει αυτά που λες, για κάθε καταδίκηση υπάρχει τρόπος χωρίς όπλο να τρέχει κάποιος και να τον πυροβολεί στο κεφάλι. Παιδιά, δεν το γνωρίζω αυτό, σας είπα το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν ήμουν μπροστά. Τώρα δεν ξέρω τι μαγικοί τρόποι υπάρχουν να σταματάς κάποιον με καταδίωξη, ειδικά όταν ξέρεις ότι αν φτάσεις σε συγκεκριμένα σημεία είναι άβατα μετά. Αλλά σας είπα, το συζητάμε. Εκεί λέει, φίλε Δημήτρη, θα κυνηγούσαν τους αστυνομικούς που τον κυνήγησαν. Δεν ξέρω τι λες. Δεν καταλαβαίνω σε τι ακριβώς απευθύνεσαι. Α, ο φίλος Σαβαρδής που είναι στην ίδια πλατεία με μένα, είναι εκεί πέρα, βγάζει τα παιδιά. Λέει, αυτός κυκλοφορεί ελεύθερος, μόλις σκοτώσει κάποιον να δω τι θα λέμε, όχι μόνο σφαίρα στην πλατεία μας. Κάτσε, κάτι έγινε, κόλλησε το Viber, θα είναι πάρα πολλά μαζί. Είμαι υπέρ του τέιζερ, λέει ο φίλος ο Νίκος. Υπάρχουν λύσεις, παιδιά, υπάρχουν λύσεις. Εκπαίδευση να υπάρχει. Εγώ πιστεύω, σας λέω, ότι το θέμα είναι bodycams. Κάμερες να ξέρεις τι γίνεται. Να μην είναι ο καθένας και δίνει τις δικές του ερμηνείες. Και μετά, όροι και κανόνες. Να ξέρουν όλοι τι γίνεται. Τι κάνουν, τι δεν κάνουν.

Αυτή είναι η άποψή μου για το περιστατικό στο Άργος. Εάν αποδειχτεί ότι κακώς έκαναν αυτό που έκαναν, θα έχουν, υποθέτω, τις ανάλογες ποινές. Αλλά τώρα αυτά τα δημόσια λιντσαρίσματα πριν και εκεί πέρα να βγάζουμε όλο το τέτοιο, μου φαίνεται περίεργο.

0: Έχουμε και ένα τραγικό περιστατικό στην Ταϊλάνδη, όπου κάηκαν ζωντανοί εγκλωβισμένοι σε ένα μπαρ 27 άτομα. Θυμίζει πάρα πολύ έντονα, πήρε φωτιά το κλαμπ ενώ ήταν ο κόσμος μέσα, αυτό που είχε γίνει στην Ελβετία, θυμάσαι, που είχαν καεί. Νάλαντ Πράο, λέει, στην Μπανκόγκ της Ταϊλάνδης, έπιασε φωτιά το μαγαζί, το μπαρ, κλαμπ, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν αυτό, μπαρ μου φαίνεται μάλλον. 9 άνδρες και 18 γυναίκες. Από ό,τι φαίνεται, καπνός, λέει, είδανε καπνό να βγαίνει από διακόπτη κυκλώματος ή κάτι ηλεκτρικά, τέλος πάντων, δίπλα στη σκηνή. Ακολούθησε έκρηξη και πυκνός μαύρος καπνός. Και πολλοί, λέει, για να γλιτώσουν πήγανε στις τουαλέτες. Και αυτοί που πήγαν στις τουαλέτες, προφανώς θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την έξοδο. Κάηκαν μαζί. Η ορατότητα, λέει, μειώθηκε, οι έξοδοι κατακλείστηκαν από καπνό και πανικό, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν μπλοκαρισμένες από διάφορα αντικείμενα του καταστήματος. Εδώ πέρα τώρα μου στέλνει μηνύματα σχετικά με το αν ήταν οι γυναίκες ή άνδρες ή τίποτα ενδιάμεσο, επειδή είναι στην Ταϊλάνδη ο φίλος ο Κώστας. Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία, οι άνθρωποι καήκαν, είναι κάτι δυστυχές.
1: Η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό, αν κοιτάξει κανείς τα βίντεο, θα δει πόσο τρομακτικό είναι το βίντεο που αποτυπώνει τη τραγωδία, διότι τα βίντεο αποτυπώνουν ότι η φωτιά έβγαινε από το κτίριο, η φωτιά έκαιγε το κτίριο, λες και πρόκειται για φιάλη, όπου στη κάνουλα ανάψαμε με αναπτήρα φωτιά, έτσι. Να φανταστείτε ότι έβγαιναν οι φλόγες, λες και πρόκειται για κάνουλα φυσικού αερίου που έβγαζε φωτιά. Και από εκεί μέσα όποιος πρόλαβε. Βγαίναν οι άνθρωποι με εγκάβματα και καιγόντουσαν, έλειωναν τα ρούχα επί τόπου πάνω τους.
0: Καλά, προφανώς εκεί πέρα κάτι υπήρχε πρόβλημα, κάποιο τεράστιο πρόβλημα. Είναι όπως έγινε στο Κραν Μοντανά και εκεί πέρα, ξέρετε, επειδή ήταν υπόγειο, εκτοξευθήκαν οι φλόγες, δεν τους άφηνε να βγουν.

Δυστυχώς, αν δεν υπάρχουν σοβαροί κανόνες ασφαλείας σε όλα αυτά, να ξέρεις, κλαμπς και τα λοιπά, επειδή προσπαθούν να περιμαζέψουν τον ήχο, επειδή προσπαθούν να μην βγαίνουν προς τα έξω, θέλουν να στριμώξουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο μέσα στο χώρο που έχουν για να έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση κτλ. Εάν δεν τηρούνται κανόνες πυρασφάλειας, είναι εν δυνάμει ορολογιακές βόμβες, παιδιά. Αλλά θα μου πεις τώρα, συζητάμε για την Ταϊλάνδη, όταν εδώ πέρα έχει πέσει φωτιά, έχει πέσει μπουρλότο, να πούμε, έχουν καεί πόσες επιχειρήσεις, τα λέγαμε. Έχουμε ήδη πόσους νεκρούς, ρε, από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου από φωτιές. Τρεις είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη, στη Λιτή. Ένα σκάει και τώρα. Στη Βιολάντα τι είχε γίνει με το εργοστάσιο? 5 νεκροί ήταν εκεί πέρα. Δηλαδή είναι τα πράγματα. Εδώ πέρα μαζεύεται πολλούς κόσμος τελικά από τέτοιες ιστορίες. Πάλι καλά που δεν είχε τίποτα και στο μπάτμινγκτον χθες. Και βγαίνουν τώρα με κάτι, παίρνουν κάτι μέτρα στη Χαλκιδική, διαβάζω, απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Γιατί, λέει, έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αττική, λογικά αν δεν έχει συμβεί για σήμερα, θα συμβεί τις επόμενες ημέρες καθώς θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δηλαδή προσπαθούν με τρόπους του 1950 να αντιμετωπίσουν φαινόμενα του 2026. Ενώ κανονικά τώρα θα έπρεπε να τρέχουμε με συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, θα έπρεπε να τρέχουμε με drones, θα έπρεπε, υπάρχει τόση τεχνολογία και σε πολύ μικρό βαθμό την χρησιμοποιούμε. Τώρα ξεκινήσαμε, θα μου πεις, από τη φωτιά στην Ταϊλάνδη, στον μπαρ και φτάσαμε στα δάση, αλλά σε ζωντανή εκπομπή είμαστε, έτσι οδηγεί η κουβέντα.

0: Λοιπόν, διαβάζω πριν από ένα λεπτό ουρές χιλιομέτρων, λέει, στο Γηφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό. Τα πράγματα πρέπει να είναι πολύ δύσκολα στους δρόμους της Αθήνας και καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Περιφερειακή Εγάδα έως Κηφισίας. Τι έγινε, μπήκαμε, δηλαδή είμαστε μέσα Ιουλίου και αντί τα πράγματα να αρχίσουν να χαλαρώνουν, δυσκολεύουν, για δώσε μας εικόνα.
1: Ναι, επιβεβαιώνεται η κατάσταση στους δρόμους. Αυτοί οι οδικοί χάρτες δείχνουν συμφόρηση στους περισσότερους κεντρικούς και ζωτικούς άξονες της πρωτεύουσας. Αυτή την ώρα, όσο μιλάμε, η λεωφόρος Κηφισού αλλά και η έξοδος της Εθνικής Αθηνών Λαμίας γεμίζει όλο και περισσότερα αυτοκίνητα. Αυτό φαίνεται ότι ήδη από το ύψος της Κηφισιάς στην λεωφόρο Κηφισού έως και το Εγάλεο υπάρχει συμφόρηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Υπάρχει ταλαιπώρια. Οι οδηγοί θα χρειαστεί να οπλιστούν με υπομονή. Κίνηση έχουμε στη λεωφόρο Φίλης από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Μητροπολικό Πάρκο στο Ήλιον και μετά έχουμε έως και το κέντρο κατά τόπους. Βλέπω ότι τα πράγματα ζορίζουν αρκετά στους Αγίους Εναργύρους. Όσο αφορά τώρα τη λεωφόρο Αθηνών, η λεωφόρος Αθηνών κατά τόπους από το κέντρο είναι αρκετά δύσκολη. Βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις αυτή την ώρα κυρίως στο ρεύμα εξόδου, γιατί βλέπω ότι οι καθυστερήσεις αγγίζουν από το κέντρο του Χαϊδαρίου έως και το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Βλέπω ότι υπάρχει κατά τόπους έντονη συμφόρηση. Από ό,τι φαίνεται, η έξοδος και η είσοδος των εκδρομέων μαζικά προκαλεί συμφόρηση. Επομένως, οι οδηγοί θα πρέπει να προσέχουν σχεδόν όλη τη σημερινή μέρα. Τώρα, αν θα καταλαγιάσει το φαινόμενο στο απόγευμα, μένει να το δούμε. Ως προς τη Μητροπολιτική Αθήνα, τα πράγματα δείχνουν ότι κατά τόπους υπάρχει κίνηση σχεδόν σε όλους τους οδικούς άξονες. Παρ' όλα αυτά, τα δυσκολότερα τα συναντάνε οι οδηγοί, κυρίως στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην Αρδιτού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και κατά τόπους περισσότερο στη Κηφισίας από το κέντρο έως και το Μαρούσι και μετά στη Νέα Ερυθρέα. Στη Μεσογείο τα πράγματα είναι δυσκολότερα κυρίως στο καθοδικό ρεύμα προς την Αθήνα. Η κατάσταση στη λεωφόρο Ποσειδώνος παραμένει ίδια με πριν. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι στην άνοδο, δηλαδή εκεί που γίνεται η συμβολή με την λεωφόρο Κηφισού, τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν περισσότερο. Η κίνηση συναντάται κυρίως περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, ευρύτερα στο Πειραιά και στην Αλυπαίδου, στην οδό Αλυπαίδου στο Πειραιά επίσης. Να πούμε ότι η κατάσταση είναι επίσης δύσκολη και στο σημείο που προανέφερες πριν, στην Οδό Ορφέως και στην Αγία Άννη, στην Πέτρου Ράλη, διότι έτσι και λιώς εκεί πέρα έχουμε.
0: Ναι, αλλά έχει και τον πόνους τα έργα σήμερα.
1: Έχει και τα έργα. Υπάρχει όντως κίνηση περιμετρικά σε όλη αυτή τη ζώνη του Ρουφ, λόγω των εργοστασιών και των φορτηγών που δημιουργούν μποτιλιάρισμα. Επομένως, αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται. Είναι αρκετά δύσκολη η έναρξη της εβδομάδας.
0: Λοιπόν, κίνηση όμως δεν έχει μόνο στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Κίνηση έχει και στην Ηλία. Αυτό που λέγαμε, που είδαμε στο πρωτοσέλιδο, έτσι, της Εσπρέσο. Όπου η κίνηση εκεί δεν είναι όπως είναι εδώ πέρα από αυτοκίνητα, δεν είναι από φορτηγά, είναι από βανάκια, παιδιά, είναι από βανάκια. Βαλκάνοι, λέει, μαστροποί, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, εξωθούν στην Πορνεία. Αλλοδαπές και γυναίκες Ρωμά από την Πάτρα. Έχουν στήσει, πώς έχουν εδώ πέρα εδώ πέρα κοντά πάνω στην Αγία Σάνη στο παζάρι. Και γίνεται τώρα, ακόμα περνάς, ακόμα έχει καρέκλες, έχει γεμάτο σκουπίδια κτλ. Εντάξει, κάθε Δευτέρα πρωί είμαστε συνηθισμένοι. Εκεί έχουν στήσει, λέει, Εσπρέσο, υπαίθριο πορνείο μετακινούμενο, το οποίο μεταφέρουν τις γυναίκες με βαν, για να μην φαίνονται ότι πάνε οι γυναίκες, δεν τα πάνε, ας πούμε, με φορτηγάκια, τουριστικά, τα βανάκι. Να είναι κλειστό, να μην φαίνονται. Τα αφεντικά, λέει, να αφεντικά και εδώ, αφεντικά και στην κυβέρνηση με το Δημητριάδη, παντού αφεντικά. Σέρνουν, λέει, τις περιπλανόμενες και εξαθλειωμένες από μαχαλά σε μαχαλά, και τις περνούν από κάστινγκ όπου στέκονται ως πελάτες σε μια τελείωτη ουρά εργάτες γης. Εργάτες γης τους λέμε τώρα, από Ινδία, Μπαγκλαντές και Πακιστάν. Εξαναγκάζονται, λέει, να πουλήσουν το κορμί τους σε καλύβες ή ανάμεσα στις φιλοσιές από τα καλαμπόκια. Για ποσά που ξεκινούν από τα 10 ευρώ και φτάνουν τα 20 ευρώ. Ξεκινάνε από την Πάτρα με αυτά τα κλειστά βαν που λέγαμε, έχοντας όμως προηγουμένως ρίξει σύρμα στους υποψήφιους πελάτες. Ενώ κάθε τόσο αλλάζουν τους χώρους συνέβρεσης στην Ήπεθρο, προκειμένου να μην είναι εύκολος εντοπισμός τους από τις αρχές. Τώρα πλάκα κάνουμε, έτσι. δυσκολεύονται να βρουν οι αρχές τα βαν που ξεκινάνε και πάνε εκεί. Τώρα απλά μας κάνετε πλάκα. Κάθε βράδυ, λέει, κάθε γυναίκα φτάνει μέχρι τους 30 πελάτες. Εμείς, λέει, και μίλησε μια γυναίκα αστυνομικός στην εφημερίδα, λέει, και τους λέει, εμάς δεν μας έχει κάνει κανένας καταγγελία. Δεν έχουμε καταγγελίες, λέει, προφανώς βολεύονται όλοι. Και σε επίπεδο δήμου τοπικών αρχόντων, από ό,τι καταλαβαίνω, όχι επισήμως, αλλά ναι, είναι σε ιδιωτικές συζητήσεις. Λέει, από το να ρίχνονται σε ντόπιες γυναίκες ή να βιάζονται μεταξύ τους τα παραπήγματα, ναι, γιατί αυτό είναι το δεύτερο σπόρο, να ξέρεις, έτσι. Διάβαζα ότι, όχι στην Ηλία, εδώ πέρα και στην Αθήνα, σε διάφορα διαμερίσματα που μίστοναν μάλιστα ΜΚΙΟ και τα λοιπά, και μένανε μέσα 5-6, γιατί ο καθένας υπενικίαζε. Έβαζε σένα, ξέρω εγώ, τον Ανδρέα Γιαννουτόπουλο από τον Μπαλουχιστάν, ξέρω εγώ, σε ένα διαμέρισμα, εσύ για να βγάζεις κανένα φράγκο έβαζες μέσα άλλους 5, τους έπαιρνες, ξέρω εγώ, 5 ευρώ την ημέρα, δεν ξέρω τι τους έπαιρνες, και έλεγε, λέει, ότι μέσα σε αυτά, στους 5-6, ξέρω εγώ, ένας αναλάμβανε να κάνει τη γυναίκα σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω τώρα, τα ρεπορτάζ είχα διαβάσει τα σχετικά. Και αντί, λέει, να κάνουν αυτά, είναι καλύτερο, λέει, να κάνουμε τα στραβά μάτια. Βέβαια, το πού οδηγούν αυτά τα στραβά μάτια το έχουμε δει, διότι στην γειτονική μας Ιταλία έχουν ήδη καμιά 20 νεκρούς μέσα σε βαν. Διότι αυτοί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Εσπρέσο, Ρουμάνοι, Βούλγαροι κτλ. Που μεταφέρουν, δεν το κάνουν αφελό κερδός. Δεν μαζεύουν τις γυναίκες από την Πάτρα και τις πάνε εκεί πέρα για την ψυχή της μαμάς τους. Το κάνουν για να βγάλουν λεφτά. Όταν βγάζεις λεφτά, υπάρχουν ανταγωνισμοί. Και αρχίσανε στη γειτονική Ιταλία και βάζανε φόκο σε αυτά τα βανάκια και κεγότανε ζωντανός ο κόσμος μέσα. Διότι δεν μεταφέρουν μόνο γυναίκες, μεταφέρουν και εργάτες γης, έτσι που τους λέμε τους λαθρομετανάστες, σε όποιον τους δώσει τα περισσότερα χρήματα. Έχουν αρχηγούς, έχουν κανονικά δομημένες εγκληματικές οργανώσεις. Οπότε είναι θέμα χρόνου, αγαπητοί δημοτικοί άρχοντες που λέτε ότι κάνετε τα στραβά μάτια, να έχουμε νεκρούς, να ξέρετε. Απλά το λέω και μετά θα βγαίνουν και θα λένε «Ω, δεν το περιμέναμε, μα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εδώ πέρα στην Ηλία». Και δεν γίνεται προφανώς μόνο στην Ηλία, από την Ηλία είναι το ρεπορτάζ, αντίστοιχα υπάρχουν παντού. Και αυτή η μπίζνα με τις γυναίκες Ρωμά κάτω στην Ηλία και τους Πακιστανούς, εγώ κάτι μου θυμίζει, κάπου το έχω ξαναδεί σε κάτι περιπτώσει, με κάτι δολοφονίες παιδιών, κάτι μουρτζούκενες και κάτι τέτοια, θυμάστε, τα θυμάστε. Εκτός και αν αυτά δεν τα λογαριάζουμε προκειμένου να κρατιούνται ικανοποιημένοι όλοι, ας πούμε, και να μην έχουμε, λέει, να κάνουμε τα στραβά μάτια. Άρα θα μου πεις, τι να κάνω κι αυτοί εδώ πέρα, αφού ο Μητσοτάκης ο ίδιος τους προσκαλεί να έρθουνε, τους Σουδανούς, παιδιά, το ακούσατε.
2: Having said that, for those people who are entitled asylum status, we're happy to welcome them.
0: Είμαστε χαρούμενοι, λέει, να τους καλωσορίσουμε. Τα μεταφράζω διότι τα είπε στα αγγλικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτούς, λέει, που δικαιούνται άσυλο στη χώρα. Είμαστε χαρούμενοι. Παντού σε όλη την Ευρώπη λένε να περιορίσουν τη λαθρομετανάστευση, τη μετανάστευση. Κάνει οι Σουδανοί με τα καράβια κάτω στην Κρήτη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πώς ήρθανε πάλι. Εκατοντάδες. Εκατοντάδες ήρθανε. Και ο Μητσοτάκης βγαίνει και κάνει δηλώσεις την Πέμπτη, νομίζω είναι αυτές, στο συνέδριο του Economist, Πέμπτη βράδυ αργά. Και λέει αυτούς, λέει, τους Σουδανούς, εμείς είμαστε χαρούμενοι να τους καλωσορίσουμε.
2: Having said that, for those people who are entitled asylum status, we're happy to welcome them. They can come, they can stay in Greece, they can, we have enough jobs.
0: Μπορούν να έρθουν, λέει, στην Ελλάδα, να μην έχουμε αρκετές δουλειές, αρκετές δουλειές.
2: We have Sudanese people working now in the fields in central Greece.
0: Έχουμε Σουδανούς, λέει, που δουλεύουν τώρα στα χωράφια στην κεντρική Ελλάδα.
2: Have a need for labor.
0: Έχουμε ανάγκη εργάτες. Και μετά βγαίνει ο Πλεύρης και μας πουλάει τρέλα. Βγαίνει ο Πλεύρης και μας πουλάει κανονικότατα τρέλα, παιδιά. Ότι θα σταματήσουν την λαθρομετανάστευση και τα λοιπά. Λέει, ελάτε Σουδανοί. Βγήκε ο Μητσοτάκης, βγήκε ο πρωθυπουργός της χώρας και απίστευνε κάλεσμα σε όλο το Σουδάν. Το Σουδάν, ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι οι εκτοπισμένοι, αυτοί που είναι να φεύγουν από τη χώρα. 13 εκατομμύρια. 13 εκατομμύρια είναι αυτοί που έχουν φύγει από το Σουδάν, παιδιά. Και έχει βγει ο Πρωθυπουργός. Μαντέψτε τι έχει γίνει. Με αυτό το έχουν κάνει σημαία. Όχι μόνο στο Σουδάν. Σε όλη την Αφρική. Σε όλη την Αφρική τη δήλωση αυτή του Μητσοτάκη την έχουν κάνει αυτή τη στιγμή σημαία. Ξεκινάνε τα καραβάνια και λένε: παιδιά, όλη η Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας λέει: ελάτε. Κάτω στην Αίγυπτο είναι 1,5 εκατομμύριο Σουδανοί. Έβγαινε ο Πλεύρης πριν από κανένα μήνα και έλεγε: έχουμε πρόβλημα. Λέει με τους Σουδανούς, είναι στα παράλια. Θυμάστε που τα έλεγε. Είναι στα παράλια, λέει, της Αφρικής, στη Λιβύη και στην Αίγυπτο και περιμένουν να περάσουν απέναντι.

Έχετε τριγκαριστεί τώρα, έχετε σκανδαλιστεί από την υπόθεση στην Ηλία και μου στέλνετε διάφορα μηνύματα. Πώς πληρώνει, λέει, ο πελάτης με μετρητά ή με κάρτα. Λυπάμαι, αλλά η ΑΔΕ είναι απασχολημένη να ψάχνει τις κομμότριες. Καλημέρα, στέλνει ο Σταύρος, λέει, Δημήτρη, Πάτρα είναι η πιο ερωτική πόλη, Πάτρα Παλάς πρέπει να πας. Δεν ξέρω, είναι κάποιο είδους σύνθημα αυτό τοπικό, δεν το πρώτη φορά το ακούω, δεν ξέρω καν τι είναι ξενοδοχείο, είναι γιατί μου το λες έτσι. Ενώ η Ντίνα μου στέλνει για τις καραβιές που συνεχίζονται στη Γάβδο. Τώρα να δείτε, παιδιά, βγήκε ο Μητσοτάκης. Δεν το έχετε συνειδητοποιήσει τι έκανε. Ο Μητσοτάκης βγήκε και έκανε ανοιχτό προσκλητήριο στους Σουδανέζους να έρθουν στην Ελλάδα. 13 εκατομμύρια εκτοπισμένοι. 4,5 εκατομμύρια είναι ήδη στις, έρχονται προς τα δώρα, παιδί μου, είναι στη διαδρομή προς Ευρώπη. 9 εκατομμύρια είναι ξεριζωμένοι, αλλά δεν έχουν βγει από το Σουδάν, παραμένουν εκτοπισμένοι εντός του Σουδάν, αλλά θέλουν να φύγουν. Και συνολικά 19,5 εκατομμύρια είναι αυτοί που έχουν πρόβλημα και θέλουν να φύγουν από το Σουδάν, παιδιά. Όλους αυτούς τους έκανε προσκλητήριο ο Μητσοτάκης. Δεν μας έφτανε οι Σουδανοί που είχαμε τώρα τελευταία εδώ πέρα στο κέντρο που έβγαινε ο άλλος, βίαζε. Πήγε να βιάσει, συγγνώμη, τον αφήσανε ελεύθερο, ξαναπέκου βόλτες στα ίδια μέρη. Είχε βγάλει τη μάχαιρα και μπήκε μέσα στο ιατρείο. Όχι, θέλουμε κι άλλους, παιδιά. Βγήκε ο Μητσοτάκης και τάπε.

0: Είχε βγει, νομίζω, σε ραδιόφωνο και ο Πλεύρης και πει: είχε κρούσει τον κόδωνα του Κλίνου, διότι λέει 500.000 Σουδανοί βρίσκονται στη Λιβύη και περιμένουν να περάσουν προς την Ευρώπη. Γεγονός που αυξάνει την πίεση στα ελληνικά σύνορα. Και αυτό το λέγει ως δήθεν κακό ο Πλεύρης. Από ό,τι κατάλαβα, το λέγει ως καλό. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, όλοι οι Σουδανοί, εσείς όσοι είσαστε να περάσετε, περάστε. Ελάτε, σας περιμένουμε. Τους είπα, έχουμε δουλειές, παιδιά. Βγήκε ο Πρωθυπουργός της χώρας και είπε: ελάτε, εσείς που είσαστε παράνομοι, που είσαστε λαθρομετανάστες και θέλετε να έρθετε και θα πάρετε άσυλο, γιατί έκλεισε μάτι. Δικαιούστε άσυλο, τους είπε. Ελάτε, ξεκινάτε.
1: Having said that, for those people who are entitled asylum status, we're happy to welcome them. They can come, they can stay in Greece, they can, we have enough jobs, we have Sudanese people working now in the fields in central Greece, where we have a need for labor.
0: Έχουμε ανάγκη για Σουδανούς, ελάτε, ξεκινήστε, θα πάρετε άσυλο, τους λέει, και θα είναι όλα καλά, ελάτε. Πρέπει να είναι η μισή Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά και να σταυροκοπιέται. Μπορεί να μην είναι Ορθόδοξοι, μα χριστιανοί θα κάνουν το σταυρό τους τέτοιο με αυτά που ακούνε. Δηλαδή, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει: προσέξτε, το μεταναστευτικό να σταματήσει και τα λοιπά. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει: η Ευρώπη θα έχει πρόβλημα, λέει, αν δεν προσέξει. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει: είμαστε ανοιχτοί, παιδιά! Είμαστε ανοιχτοί, παιδιά! Ελάτε, σας περιμένουμε, σας αναμένουμε. Και μετά, καλά λέει ο Γιαννόπουλος. Μετά λέει: αναρωτιούνται γιατί δεν έχει μιλήσει ούτε στο τηλέφωνο, ούτε τηλεγράφημα με τον Τραμπ. Μας δουλεύουνε κανονικότατα. Τη μία εβδομάδα βγαίνει ο Πλεύρης και λέει: υπάρχει κίνδυνος, υπάρχουν 500.000 Σουδανοί έτοιμοι να περάσουν απέναντι. Και μετά βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει: παιδιά, ελάτε, σας παρακαλούμε. Έχουμε ανάγκη από εργατικά χέρια. Περάστε, ήδη δουλεύουνε, λέει. Θα σας καλωσορίσουμε. Refugees welcome. Πάλι καλά που δεν είπε δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Δηλαδή να γίνει Τσίπρας εντελώς. Σωστά λέει ο Κώστας. Βάλε ένα πλοίο της γραμμής να τους φέρνεις, ρε παιδί μου. Να πληρώνουν εισιτήριο τουλάχιστον σε κανέναν εφοπλιστή. Είναι ικανή, έτσι. Άμα είναι να φτιάξουν κανέναν εφοπλιστή, θα βάλει γραμμή γάβδο Λιβύη, να παίρνει τους Σουδανούς, να τους φέρνει. Αντί να παίρνουν τα λεφτά σου, λέει, οι δουλέμποροι, να τα παίρνει το δικό μας το παιδί, ο εφοπλιστής. Θα σκοτωθούν εκεί πέρα, ξέρεις. Κριτική κιόλας, εφοπλιστές. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Ferry boat θα γίνει. Δεν δουλεύουν, λέει, σαν εργάτες γης, μόνο δουλεύουν και στις αγαπημένες μας εταιρείες κινητής στις οπτικές σύνδεσες. Έχεις δίκιο. Γιατί εγώ τώρα πήγαινα. Λέγαμε για την Αγία Σάνη στα έργα. Πήγαινα εγώ την Παρασκευή, το τέτοιο πήγαινα στο χωριό που σας είπα. Στον δρόμο είχαν βγει, αποφασίσαν την Παρασκευή να βγουν να κλαδέψουν στην Αττική Οδό. Στην Εθνική Οδό, συγγνώμη. Δεν είδες. Δεν έβλεπες, άσπρο. Δεν έβλεπες. Ήταν όλοι Σουδάν, ρε παιδί μου, και κάτω. Μιλάμε για παγκόσμια πρωτοτυπία, αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Δηλαδή ούτε ο Ισπανός, αυτός ο Σάντσεθ που θέλει να τέτοιο. Θέλει, ελάτε όλοι οι Σουδανοί στην Ελλάδα, έχουμε ανάγκη να έρθετε, σας θέλουμε και θα σας καλωσορίσουμε. Κατά τα άλλα μιλάει για νομότα, κατά τα άλλα μιλάνε για καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και τα λοιπά. Όχι, για να καταλάβετε τι σας πουλάνε, τι ψέματα λένε. Θα μου πεις, είναι μόνο ο Μητσοτάκης εδώ πέρα, πήγε η Μενδώνη. Αυτό το διάβαζα και γέλαγα. Έχουν πάρει φόρα τώρα, επειδή πλησιάζουν εκλογές και εγκαινιάζουν ότι υπάρχει, ρε. Τους πετάνε κορδέλα. Είναι κάτι έτοιμο, λειτουργεί εδώ και. Εδώ και λειτουργεί. Τίποτα, πάνε, του βάζουν μια κορδέλα και την κόβουν την κορδέλα να πούνε ότι κάνουν εγκαίνια. Πήγε στη Λέσβο. Η Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού. Πασόκ. Πασόκ, βαθύ Πασόκ, που το έχει κρατήσει η Νέα Δημοκρατία. Ως κόριο θα δούμε και βγαίνουν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Λένε πρέπει να είναι ισόβια υπουργός πολιτισμού. Δεν έχει αφήσει τουρκικό φέση που να μην το έχει χρηματοδοτήσει, έτσι. Να αναστήλωση όπου υπάρχει τζαμί, ψάχνει να το βρει, να το τέτοιο. Νόλαν, Οδύσσια, πάρε λεφτά. Όποιος είναι γενικά κάτι, ρε παιδί μου, δεν είναι έτσι συμβατικό ελληνικό τραμπας κλάς. Ε? Πήγε η Μενδώνη, λέει, βρήκε ένα μεσαιωνικό πύργο του Αμπελικού και το Μουσείο Ρητίνης Λέσβου. Πάει, δώσε. Εγγένεια έκανε χτες, ρε. Πήγε και έκανε εγγένεια. Το έργο στον πύργο, αυτό το μεσαιωνικό πύργο του Αμπελικού, έχει ολοκληρωθεί από το καλοκαίρι του 2025 και πέρσι είχε γίνει και η πρώτη επίσημη παρουσίασή του. Είχε πάει ο Δήμαρχος εκεί πέρα. Το κάνανε παρουσίαση, αλλά εντάξει, τώρα αφού πήγε στο νησί τώρα η υπουργός, να μην το ξαναεγκαινιάσει, να πάει έτσι τζάμπα η υπουργός. Ε, ολόκληρη Μενδώνη τους τίμησε το, τη Λέσβο με την παρουσία της Μενδώνη, να μην έχει να κάνει εγκαίνια, δώστε, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, δώστε να γίνει κανένα εγκαίνιο. Παιδιά, βρείτε και παλιά, πιο παλιά, να τα εγκαινιάσουμε, εκλογές έρχονται. Είμαστε ανοιχτοί, λέει, για το προηγούμενο θέμα ο φίλος Θανάσης, γιατί όσο έρχονται λαθρό, παίρνουν μπακαγιόκο οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τρώνε και τα σόγια των κυβερνητικών που είναι μέσα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις.

στο μεταξύ, μιας και ήμασταν και στη Λέσβο, έχει γίνει μείζον θέμα με την Αγιά Σου. Εκεί πέρα ένα χωριό στη Λέσβο που κάτι παιδιά του χωριού πήγανε στην είσοδο του χωριού και στήσανε ένα πάγκο και πουλούσανε λεμονάδες. Αμερικάνια, ξέρεις, έχεις δει που φουγάζουνε. Αλλά εκεί πέρα στο χωριό το πήρανε πολύ βαριά, ρε. Αθέμητος ανταγωνισμός και τέτοια. Κάνανε επιθέσεις στα παιδιά που στήσανε τον πάγκο και πουλάγανε λεμονάδα. Ξεσηκώθηκαν, λέει, οι επαγγελματίες της περιοχής. Λέει, αφήσαν και κάτι σκουπίδια τα παιδιά, αλλά κυρίως, λέει, οι προβληματισμοί ήταν σχετικά με το κατά πόσο η πώληση λεμονάδας από τα παιδιά συνιστά αθέμητο ανταγωνισμό προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Και βγήκε ο παπάς του χωριού και λέει: εντάξει, παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Ξέρω εγώ, λεμονάδα πουλήσαν. Αλλά εγώ το σκεφτόμουν και έλεγα: σκέψου σε τι κατάσταση έχει φέρει το κράτος τους επαγγελματίες που να βλέπουν ως αθέμητο ανταγωνισμό που βγήκανε, ξέρω εγώ, παιδιά 13-14 χρονών να πουλήσουν λεμονάδα για να βγάλουν χατζηλίκι. Σκέψου πώς τους έχει καταδυναστεύσει, τους έχει κάνει να βλέπεις τους πάντες εχθρούς. Το κράτος και η εφορία τους και τα ματζαφλάρια τους όλα.

Σου στέλνει γιατί μενόν, ναι, έκανε μια συνέντευξη που τη ρωτήσανε σχετικά με τη χρηματοδότηση στην Οδύση αυτή τώρα που κυκλοφορεί 17 Ιουλίου, οπότε κυκλοφορεί, μην πάει κανένας να τη δει, του Νόλαν. Με την, με τη Λουπίτα Νιόγκο, που τη μαύρη ηθοποιό που κάνει την ωραία Ελένη. Και λέει ήταν όλα νόμιμα και τη χρηματοδοτήσαμε. Δεν θα μπούμε εμείς, λέει, να κριτικάρουμε την τέχνη. Δεν θα τη λογοκρίνουμε την τέχνη. Γενικά, νομίζω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αποδείξει ότι οτιδήποτε είναι εκτός των πλαισίων του ελληνισμού, κατά πώς τον βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι, είναι διατεθειμένος να τον χρηματοδοτήσει.

Τώρα αυτά τα σχόλια που μου στέλνετε για το ότι πήγανε μαζί στη Λέσβο η Μεντώνη με τη δημοσιογράφο την Παλέμαχο, την κυρία Παναγιωταρέα και τα λοιπά, δεν θέλω να τα συζητήσω. Α, έχουμε συνέντευξη Χρυσοχοΐδη. Λέει, οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά. Έδωσε το στίγμα, λέει, με τα παραπάνω λόγια για το πώς αντιμετωπίζει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου το περιστατικό στο Άργος. Ενώ βγήκε και είπε ότι τα περί ανωνύμου email για την εξέλιξη στο Μαρφίν είναι μυθεύματα. Από ένα δημοσίευμα δεν είναι αληθή. Απορώ, είπε, με όλα αυτά τα μυθεύματα και τα σενάρια που στείνονται. Αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, αρχίσαμε τα σενάρια. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με αφηγήματα και εγώ στα αφηγήματα δεν απαντώ. Όχι, γιατί ήρθε κάποιο email, λέει. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. Στο τέλος, λέει, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα. Η έρευνα, λέει ο Χρυσοχοΐδης, είχε ξεκινήσει από το 2019, πρόσθεσε ότι ο ίδιος αποχώρησε από το Υπουργείο το 2020 και μετά την επιστροφή του 24 η δικογραφία ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο τμήμα ανθρωποκτονιών. Αυτά τώρα εμένα μου ακούγονται λίγο περίεργα, παιδιά. Δηλαδή, οι έρευνες της αστυνομίας πάνε αναλόγως με το ποιος είναι υπουργός. Ξεκινήσαν το 19, αλλά σταμάτησαν, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Επειδή έφυγε ο Χρυσοχοΐδης το 20 και όταν ξαναγύρισε, ξανάρχισαν οι έρευνες για τη Μαρφίν. Αυτά είναι πολύ περίεργα πράγματα που αναφέρει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ρε παιδιά. Μόνο σε μένα κάνουν εντύπωση αυτά που λέει. Στο μεταξύ, τώρα τα δεν ξεκίνησε από ανώνυμο email. Νομίζω ότι δεν βγαίνει κανένας δημοσιογράφος να βγάζει από το κεφάλι τέτοιες πληροφορίες. Αυτά κάποιοι τα διαρρέουν. Εδώ πέρα έχουν αναλυτικό ποιος κατονόμαζε το email. Μήπως εννοεί ότι δεν ξεκίνησε από το email, ας πούμε, αλλά απλά χρησιμοποιήθηκε το email. Μήπως αυτό θέλει να πει ο υπουργός. Σε μια προσπάθεια damage control που λένε και στο χωριό μου. Διότι δεν ξέρω αν θα πάει καλά αυτή η ιστορία. Κρατήστε το. Γιατί εδώ πέρα διάβαζα ότι η μεγάλη ανατροπή, λέει, ήρθε τον Απρίλιο του 26 για το email. Αυτά που διαψεύδει ο Χρυσοχοΐδης. Όταν ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα έφτασε στα γραφεία του ελληνικού FBI. Περιείχε το email, έχουν και λεπτομέρειες. Πώς τα βγάζει αυτά από το κεφάλι του κάποιος. Περιείχε τα ονοματεπώνυμα 8 ατόμων, υποδεικνύοντάς τα ως τους φυσικούς αυτούργους του εμπρισμού. Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονταν άτομα με βαρύ ποινικό παρελθόν, ορισμένα από τα οποία είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, άλλοι για απαγωγές, κάποιοι για ενέργειες που σχετίζονται, λέει, με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Στο μεταξύ, αυτό το αντιεξουσιαστικό είναι πολύ, πολύ γενικό και ανέφελο. Από τη λίστα, λέει, αυτών των 8 ατόμων προέκυψαν οι 2 συλλήψεις και η ταυτοποίηση της 46χρονης. Τότε τι μας λέει ο Χρυσοχοΐδης, ένα από τα 2, δεν γίνεται όλα, ρε παιδιά. Και από το 10 λέει μέχρι το 19 τι έκανε στο Υπουργείο και στην αστυνομία, ήταν άλλος υπουργός, δεν έχει. Και εδώ πέρα μας σχολιάζεται το χρώμα των μαλλιών του υπουργού του κ. Χρυσοχοΐδη, δεν έχει ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, συγκεκριμένη πληροφορία, ρε παιδιά.

0: Καλά, λέει ο Κώστας, δεν πιστεύετε τον Υπουργό Προπό, αφού η αλήθεια λέει τρέχει από τα μπατζάκια. Πέθανε και ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας Αμερικανός γερουσιαστής, έχει γίνει ο χαμός στο διαδίκτυο, χαμός. Ναι, διότι αυτός πέθανε ενώ μία μέρα πριν ήταν στην Ουκρανία και είχε κάνει επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο, λέει, που φτιαχνόντουσαν ντρόνς, το οποίο εργοστάσιο εκείνο το βράδυ το κατέστρεψαν οι Ρώσοι και αφήνουν διάφορα τώρα να πλανώνται στον αέρα. Για δηλητηριάσεις ακούω, υπάρχουν πολλά σενάρια. Κάποιοι το συνδέουν, θα τα πούμε αύριο αναλυτικά για αυτά, γιατί μαζεύω το ρεπορτάζ, με το τι έχει συμβεί με το αεροπλάνο του Τραμπ, να ξέρετε, που άλλαξε αεροπλάνα, ενώ γύρναγε από την Τουρκία. Δεν πήγε με το καινούργιο που του έκανε δώρο το Κατάρ, πήγε με το παλιό. Και λένε ότι μέσα σε αυτό εμπλέκουν πληροφορίες από το Ισραήλ, ότι υπήρχε προσπάθεια να γίνει και καλά αεροπορικό ατύχημα να φάνε τον Τραμπ. Και γι' αυτό άλλαξε αεροπλάνα με Ιρανούς μέσα Κατάρ, γιατί το συγκεκριμένο αεροπλάνο ήταν δώρο του Κατάρ στον Τραμπ και τώρα δεν το χρησιμοποιεί και κάτι περίεργα, παιδιά. Έχει γίνει κυκλοφορεί ένας χαμός στο διαδίκτυο. Έλα, πες το, Ιωάννη.
1: Εγώ είδα. Ναι, όντως μπορεί να συνδεθεί όλο αυτό, διότι είχαν.
0: Συνδέεται όλα. Έτσι λένε.
1: Από το Ισραήλ, εγώ είδα ότι άλλαξε, επειδή υπό το φόβο ότι η ανάφλεξη είχε αναζωπηρωθεί ακόμη περισσότερο, δεν υπήρχαν αντιπυραυλικά συστήματα ή συστήματα προστασίας στο καινούριο αεροσκάφος.
0: Πολλά κυκλοφορούν, πολλά λέγονται. Θεωρείται ότι δεν είχε. Η επίσημη απάντηση ήταν ότι δεν είχε όλα τα συστήματα ασφαλείας, όντως. Το καινούργιο αεροσκάφος και θα μπορούσε, λέει, πιο εύκολα να γίνει στόχος. Αυτός που είπε αυτή, έκανε την ανακοίνωση, είπε όμως και ότι οι υπηρεσίες των ΗΠΑ χρησιμοποιούν όλα τα μέσα συμπεριλαμβανομένες της παραπλάνησης και των δολωμάτων για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του Προέδρου των ΗΠΑ. Όταν το λέει αυτό στην ίδια ανακοίνωση, που λέει το αλλάξαμε γι' αυτό σημαίνει ότι, εντάξει, άμα θέλετε το πιστεύετε, άμα δεν θέλετε δεν το πιστεύετε. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα πώς συνδέεται ενδεχομένως ακόμα και ο θάνατος του Λίντσεϊ Γκράχαμ με όλη αυτή την ιστορία. Κάποιοι λένε ότι εκεί πέρα έχουν ανακατευτεί μυστικές υπηρεσίες διαφόρων κρατών. Θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε αύριο πιο αναλυτικά. Διότι τώρα είναι και 57 και ο Αγιαντόπουλος σε σηκώθη όρθιος. Άρα η εκπομπή σκόλασε.

Γιατί όταν βγαίνει και ο Τραμπ και λέει, αν με δολοφονήσετε έχω χίλιους πυράλους που θα σας έρθουνε, δεν νομίζω ότι είναι ξαφνικά έτσι, του τη βάρεσε και το είπε, κάτι θα έχει υπόψη του. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, αυτά σήμερα από εμάς. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Mike FM 99,8, διότι ακολουθεί Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος. Καλή συνέχεια και σε σένα, Γιώργο. Και ραντεβού αύριο στις 8 ακριβώς εδώ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στη Μεγάλη Βρετανία συνελήφθη μια 46χρονη μητέρα δύο παιδιών για τον φωνικό εμπειρισμό της Μαρφίν το 2010 και ήδη δρομολογείται η εκδοσή της στην Ελλάδα μετά την όψιμη ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ. Η κατηγορούμενη δηλώνει αθώα και είχε μάλιστα θέσει τον εαυτό της στη διάθεση της ελληνικής αστυνομίας αυτοβούλος, όμως οι ελληνικές αρχές επέλεξαν τελικά το δρόμο της διεθνούς σύλληψης. Κάνουν πρεμιέρα σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, όπως αποκαλύπτουν τα ρεπορτάζ. Ο εμπορικός κόσμος παλεύει απεγνωσμένα για την αναθέρμανση των μισοάδειων ταμείων του εν μέσω σφοδρών πληθωριστικών πιέσεων. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, αναμένεται μπαράζ αυστηρών ελέγχων από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για την πάταξη των πλασματικών προσφορών, ενώ προωθείται και η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων για την Κυριακή 19 Ιουλίου. Η ζωφερή πραγματικότητα της αγοράς αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου Οικονομικών Βαρομετρικών Ερευνών, καθώς ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατρακύλησε με αρνητικό ποσό 52,8 μονάδων, καθυλώνοντας την Ελλάδα στη τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα 2/3 των οικοκυριών βρίσκεται σε οικονομική απόγνωση. Έντονα προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στους κυριότερους οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο να εντοπίζεται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Αυξημένη είναι η κίνηση στις λεωφόρους Αθηνών, Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 30 λεπτά, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και στην έξοδο για την Εθνική Αθηνών Λαμίας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις εισόδους και εξόδους των εθνικών οδών Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, καθώς καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις λόγω της μαζικής επιστροφής των πολιτών στην πρωτεύουσα από την επαρχία. Η χθεσινή ολοκληρωτική καταστροφή του εγκατελελειμμένου θεάτρου μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί από την πυρκαγιά της Κυριακής και ξεσκέπασε την προκλητική αδιαφορία του κρατικού μηχανισμού για έναν χώρο που αποτελούσε ορολογιακή βόμβα στην περιοχή. Οι τοξικοί μαύροι καπνοί έπνιξαν χθες την πρωτεύουσα, προκαλώντας την άμεση ενεργοποίηση του 112, ενώ η στέγη του συγκροτήματος κατέρευε ολοσχερώς μέσα στις φλόγες. Σήμερα το ειδικό κλιμάκιο της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διεξάγει εξονυχιστικές έρευνες με τη χρήση drones και θερμικών καμερών, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε με ύποπτο τρόπο στο εσωτερικό του σφραγισμένου χώρου. Ολοκληρωτικό πολεμικό χάος αρρώνει τη Μέση Ανατολή μετά το νέο καταιγιστικό κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων στο έδαφος του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η ΣΕΝΚΟΜ, κατόπιν προσωπικής εντολής του Προέδρου Τραμπ, ισοπαίδωσε ιρανικά αντιεροπορικά συστήματα και ραντάρ παράκτιας επιτήρησης, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες στη πόλη Μασάρ. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με σφοδρή πυραυλική αντεπίθεση, σφυροκοπώντας αμερικανικές αεροπορικές βάσεις και κέντρα ελέγχου ντρόουν στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάτ φαίνεται να ακυρώθηκε στην πράξη, καθότι είναι ανησυχητικό και το ότι εκμηδενίστηκαν οι διπλωματικές προσπάθειες. Η Τεχεράνη σφράγισε επαόριστο το στενό του ορμού βάσει ανακοινώσεων που εξέδωσε. ανεξέλεγκτη εκτείναξη βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας της νέας ανάφλεξης της πολεμικής σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ιράν. Το άνοιγμα των αγορών στην Ασία ξεκίνησε με την τιμή του Brent να καταγράφει άλμα ύψους 3,75% και να φτάνει η τιμή στα 78,86 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI ενισχύθηκε κατά 3,65% και έφτασε τα 74 δολάρια το βαρέλι. Η ακροαματική διαδικασία για το σιδηροδρομικό έγκλημα των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας με τις τοποθετήσεις των 36 κατηγορούμενων εν μέσω σφοδρών καταγγελιών για την προκλητική απουσία των πραγματικών πολιτικών υπευθύνων από το εδόλιο του δικαστηρίου. Οι συγγενείς των 57 θυμάτων απαιτούν την ποινική αναβάθμιση των κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος, στρέφοντας ευθέως τα βέλη τους κατά του Πρωθυπουργού, του πρώην Υπουργού Κώστα Καραμαλή και της Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για την εγκληματική ανοχή στη λειτουργία του τυφλού δικτύου ασφαλείας. Σύμφωνα με στο επίκεντρο της δικαστικής μάχης βρίσκεται το αίτημα για αυτόνομη διερεύνηση και διενέργεια εκταφών για τους 28 φρικτούς θανάτους από την απανθράκωση, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση των πραγματικών αιτιών της φωνικής έκρηξης και της γιγαντιαίας πυρόσφαιρας. Παράλληλα, υπάρχει αίτημα του κατηγορούμενου επιθεωρητή για την προδικαστική παραπομπή της υπόθεσής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με σκοπό τη συσχέτιση της δικογραφίας με τη Σύμβαση 717. Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος ο καιρός με εμπόλικη ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική βρίσκεται στο επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Καλή σας ημέρα. Βγήκαμε τώρα. Πρέπει να ξαναπώ τα ίδια. Και τρέχοντας ο υδρότας από πάνω μου, διότι εσείς κυρία Γιαννητόπουλε, νομίζετε, βεβαίως νομίζει ο κύριος Γιαννητόπουλος ότι είναι μπερδεμένα τα πράγματα, διότι εν μέσω Ιουλίου και καύσωνος, που δεν είναι καύσωνας, ας το πούμε έτσι, έχεις εδώ έναν τύπο, ΑΑ, θα μου πείτε τι να κάνει ο άνθρωπος, τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος, επηρεασμένος. Λέει, όχ, τελειώνει το χαλί. Ποιο χαλί ρε μεγάλε, καλοκαίρι είναι. Δεν είμαστε στο χειμώνα, στο καταχειμώνα. Όχ, το χαλί λέει, το χαλί. Ψάχνω εγώ να δω το χαλί, ποιο χαλί. Ποιο χαλί. Τι έγινε ρε παιδιά, το χαλί. 15 Ιουλίου, βράζει ο τόπος. Ετοιμάζεται ο άλλος, λέει στους δρόμους φεύγουν για διακοπές. Καλά, εγώ δεν βλέπω τόση κίνηση, τέλος πάντων. Μια χαρά είδα την κίνηση στην Αθήνα, στην επιστροφή εχθές, εντάξει, έτσι είναι πλέον. Διότι το παραμύθι τώρα ότι να ο κόσμος, γιατί υπάρχει και αυτή η προπαγάνδα, το λέω επ' ευκαιρία, ότι να ο κόσμος βγαίνει και να τι γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο, είναι μεγάλο, διότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, λίγη κίνηση σχετικά αυξημένη να υπάρχει. Εκεί πίζουν Αθηνών Κορίνθου, πίζει. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κίνηση. Η κλασική, κανονική, συνηθισμένη κίνηση τέτοιων καταστάσεων και αυτό, πίζει. Και αρχίζουν να πούμε μετά, λέει, 3 ώρες, 5 ώρες, πόπο για να φτιαχτούν οι εντυπώσεις. Σε πάση περιπτώσει, εν μέσω τέτοιου κλίματος, έχεις τον Αγιαννητόπουλο να σου λέει «Το χαλί, το χαλί». Πιο χαλί ρε μεγάλε. Και μετά μαθαίνεις, γιατί δεν πρέπει να τα ξέρεις κιόλας, πού αν τα ξέρουμε κιόλας, ότι εννοεί το μουσικό χαλί. Και πρέπει μετά να τον βάλω να μου εξηγήσει γιατί το λέει χαλί. Το χαλί, εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω, είναι το χαλί για να πετάς. Το χαλί για να ξαπλώνεις. Το χαλί, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, πού να τα ξέρεις όλα. Πού να τα ξέρουμε όλα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 13 Ιουλίου. Μάχη 99,8. Μάχη υπερπίστευσης και πατρίδος η εκπομπή. Μάχες παντού. Μάχες στο εσωτερικό. Μάχες στο εξωτερικό. Μάχες μέσα. Μάχες έξω. Μάχες πάνω. Μάχες κάτω. Στο μηδέν λέει ξανά. Ιράν. Είπα, ύστερα από τόσο καιρό, τόσους σκοτωμούς, τόσα δισεκατομμύρια, τόσες διαπραγματεύσεις, τόσους χαμός, στο μηδέν ξανά. Πάμε, λέει, από την αρχή. Τέλος πάντων, μάχες παντού. Και το Σαββατοκύριακο, μάχες. Ήθελα να ξεκινήσω, αλλά μου το χάλασε ο Γιαννητόπουλος τώρα, με το χαλί. Με το χαλί. Να σου πω, μήπως πρέπει να φέρεις και μια θερμάστρα. Αυτό τώρα γιατί, για να με εξευμενήσεις, για να με δροσίσεις, για να με ξαγοράσεις, γιατί θα το κάνεις. Λοιπόν, Παναγία μου, θερμάστρα, μετά το χαλί θα μου αρχίσει να μου φωνάζει η θερμάστρα, η θερμάστρα. Τη στιρέλα, ρε τι τραβάμε. Για βάλτο να τα ακούσουμε τουλάχιστον και πάμε μετά στα περαιτέρω. Πάμε στα βαριά, στα σκληρά, πάμε μετά. Αφού το πήραμε έτσι, πάμε.

Αυτά κάνει ο κύριος Αγιαννητόπουλος και πώς να μην τον αγαπάς ως αλφα-αλφα. Αυτά κάνει. Αυτά βάζει. Στο μεταξύ εξομολογούμε ότι αυτά τα τραγούδια τώρα, αυτά εγώ τα αγνοώ, ομολογώ, αναλφάβητος περί αυτά. Άρα πρέπει να τον επιστρατεύσω μετά, να μου κάνει να με κατατοπίσει, να μου κάνει διδασκαλία, να με μάθει, διότι αλίμονος. Αυτό, να μου κάνει σεμινάριο ο κ. Αγιαννητόπουλος, διότι πού να κυκλοφορήσεις τώρα, στα μπαλκονίσια, στα μπαλκονίσια του νέου, του παλαιού, του μεταπαλαιού, του μετανέου, πού να κυκλοφορήσεις εκεί χωρίς να γνωρίζεις αυτά τα στοιχεία, αυτά τα δεδομένα, αυτή την κουλτούρα. Πώς δεν τα γνωρίζεις, πάρα. Γι' αυτό ο κύριος Αγιαννητόπουλος είναι πολύτιμος αλφα-αλφα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω ξεκινώντας, με αποσυντόνισε κιόλας. Τέλος πάντων, πριν από πολλά χρόνια, τώρα για να κάνω ρελάνς στον Αγιαννητόπουλο θα το πω αυτό, έτσι, γιατί αυτός μπορεί να είναι expert σε αυτά τα άσματα, αλλά εγώ θα του πω κάτι άλλο. Πριν από πολλά χρόνια λοιπόν, ένα επίλεκτο μέλος της πολιτικής ζωής του τόπου, υπάρχει και σήμερα στο προσκήνιο, σήμερα είναι πιο πολύ στο παρασκήνιο βέβαια, σε άλλους ας το πούμε ρόλους, αλλά εν πάση περιπτώσει παίζει το ρόλο του. Και για να μην κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, αναφέρομαι στον κύριο Πέτρο Λάμπρου, ο οποίος νομίζω ότι τον έχει βάλει ο Αδρουλάκης τώρα για να φτιάξει τα ψηφοδέλτια του Πασόκ, αλλά και για να κάνει άλλες παράλληλες αποστολές. Κύριος Λάμπρου, όσοι τον ξέρουν, κύριε Γιαννητόπουλε, εσείς δεν είστε υποχρεωμένος, όπως εγώ δυστυχώς δεν γνωρίζω αυτά τα ωραία τραγούδια που θα ήθελα να γνωρίζω. Έχει περάσει από ένα σωρό θέσεις στο σύστημα, στο παρασύστημα, στο κόμμα, στο παρακόμμα, στο κράτος, στο λίγο πιο πέρα από το κράτος. Από εδώ, από εκεί, τράπεζες, χρηματιστήρια, εταιρείες, κόμματα, ΟΤΕ, παραΟΤΕ, ό,τι μπορείς να φανταστείς, μέσα σε όλα. Η προσωποποίηση του συστήματος, και είχε πάντα την ευφυΐα, και το έλεγε, να μπαίνει στις δεύτερες γραμμές, για να μην δίνει στόχους. Εν πάση περιπτώσει, γιατί τον θυμήθηκα, διότι, και δεν τον θυμήθηκα απλώς, σε μια πολύ τότε παλαιά, τα λαμπρόχαρτα τότε με το χρηματιστήριο, τα λαμπρόχαρτα ήταν τα περίφημα μετοχές εταιριών που προωθούσε με διάφορους τρόπους ο Πέτρος Λάμπρου. Σαπάκια τα περισσότερα, τέλος πάντων, σε μια συζήτηση που είχαμε εκεί, σαν ένα πηγαδάκι εκεί στο πλαίσιο του ρεπορτάζ τότε εκεί στο Πασόκ που ήμασταν κλπ. Η συζήτηση ήταν περί οργανωμένης, ας πούμε, πολιτικής στην Ελλάδα σε στήλη μαφίας. Δηλαδή λέγαμε ότι στην Ελλάδα περίπου η πολιτική

ζωή διεξάγεται με όρους κάπως έτσι μαφίας και κάποιος επικαλέστηκε για την γνωστή θρυλική ταινία με τον Μάρλον Μπράντο του Κόπολα τον Ονό. Και πετιέται λοιπόν ο αϊθαλής Πέτρος Λάμπρου και λέει στην ομίγυρη στην οποία ήμουν κι εγώ, λέει ρε εσείς που κάνετε τους πονηρούς, οπ λέμε, μίλησε ο προφέσορας, πόσες φορές έχετε δει τον Ονό? Του λέω εγώ, 2-3 τον έχω δει. Γιατί δηλαδή? Ήθελε να αμφισβητήσει τις γνώσεις μας περί θεωρητικός του αντικειμένου ή κινηματογραφικός του αντικειμένου. Λοιπόν, λέει, κοιτάξτε να δείτε, άμα θέλετε να έχετε άποψη για αυτά τα θέματα και για τον Ονό, εννοούσε και για την πολιτική κατάσταση, πώς διαδραματίζει. Τώρα μιλάμε για 20-25 χρόνια πίσω. Φανταστείτε σήμερα που έχουν επιδεινωθεί τα πράγματα. Αν θέλετε, λέει, να έχετε άποψη για να καταλαβαίνετε, άμα δεν δεις, απευθύνεται στην ομίγυρη, στον καθέναν, άμα δεν δεις τουλάχιστον 17, το 17 δεν το κατάλαβα ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει, 17 φορές τον Ονό, μην έρθεις να μου ξαναμιλήσεις. Κάτι σαν το ανέκδοτο. Άμα δεν τον δείτε 17 φορές, μην ξαναρθά μου πείτε μένα. Σαν να λέει δηλαδή, τι είστε εσείς, μοιράκια, τίποτα. Εδώ εμείς, εδώ εμείς. 17 φορές λέω. Πρέπει να σας πω ότι με επηρέασε αυτό. Και προφανώς ύστερα και από τόσα χρόνια μου μείνε χαραγμένο, διότι κάθισα το Σαββατοκύριακο να ξαναδώ τον Ονό. Τώρα τι συνειρμούς μπορείτε να κάνετε? Μα όταν ακούω τον άλλο να δίνει συνέντευξη και να λέει έφαγα εγώ τη σφαίρα για να μείνει επάνω το αφεντικό, τι άλλο εκτός από τον Κόπολα και το θρυλικό του έργο να θυμηθώ? Τι με κοιτάς κύριε Γιαννιντόπουλε, σου κάνε εντύπωση? Δεν το ξέρες, το ξέρες? Βαρύ καλοκαιριάτικο τι? Το... Ποιο, αυτό που σου είπα για τις 17 φορές, για τον Πέτρο Λάμπρο, αυτά τα ήξερες? Όχι, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλοι όλα. Εσύ είσαι εξπερ στα άσματα και είσαι και, γι' αυτό είσαι και... Με επιτρέπετε να σου πω τώρα, κάνουμε συζήτηση με τον ΑΑ. Είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Δεν σε ταράζουν τέτοιες αγωνίες και προβλήματα και διλήμματα. Είσαι κατά βάθος, δεν το ξέρει ο ΑΑ, ο κ. Αγγελιντοπούλος, δεν το ξέρει ότι είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Διότι δεν μπαίνει σε τέτοιους πειρασμούς. Καλά το είπα. Καλά το είπα. Λοιπόν, ναι, όντως, λοιπόν, για να σοβαρολογήσω, με όρους τέτοιους διεξάγεται η πολιτική ζωή όπως φαίνεται στη χώρα. Και... δεν κουνιέται φίλο. Δεν κουνιέται φίλο. Σύμπτωμα της εποχής, δεν μπορώ να πω τι ακριβώς είναι. Κούραση, κόπωση, συσσωρεύεται οργή. Συσσωρεύεται όλο και συσσωρεύεται, συσσωρεύεται, συσσωρεύεται. Το σύστημα λοιπόν, αυτό το ίδιο σύστημα για το οποίο μιλούσα και προηγουμένως, σε αυτά έχει την εξής τεχνική αποδεδειγμένα. Όταν η οργή συσσωρευτεί πολύ, με κάποιο τρόπο τραβάει το καπάκι λίγο και επέρχεται μερική αποσυμπίεση. Ηρεμούν τα πράγματα ή, εν πάση περιπτώσει, μαζεύονται λίγο, γιατί η ηρεμία είναι σχετικό πράγμα, αποτρέπεται ο εκτροχιασμός, το σύστημα παραμένει με πιθανές μεταμορφώσεις, με έτσι, τροποποιήσεις, ωραιοποιήσεις, αλλαγές κλπ. Για να προχωρήσει. Διότι
θα πω αυτό ως πολιτικό στοιχείο, γιατί για τα άλλα θα πρέπει να συζητάμε ώρες. Μπορεί και να το κάνουμε. Από τη συνέντευξη του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, αυτού σκουλικομυρμικότρυπα, πέρα από όλα τα άλλα, πρέπει να συγκρατήσει κανείς και αυτό το οποίο είπε εγκομιαστικό, θα έλεγα, για τον κύριο Τσίπρα. Ότι τον βλέπει θετικά, είμαι μαζί του πώς το είπε, διότι έχει πλέον μια στρατηγική κλπ. Κλπ. Κλπ. Καινούργια πρόσωπα, τέλος πάντων, μπλα μπλα μπλα μπλα. Διότι λέει, και αυτό κρατήστε το, ο στόχος του είναι οι εκλογές, όχι αυτές που έρχονται, οι εκλογές του 2030 ή 31. Τι είπε δηλαδή, ότι τώρα θα χάσει, λέει, το ξέρει, έχει στόχο τις επόμενες εκλογές. Και επειδή το είπε ακριβώς ο Δημητριάδης, έχει μια πρόσθετη σημασία και βαρύτητα, δεν ανακάλυψε την Πυρίτιδα. Αυτό το λέμε εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, εγώ σας το λέω εδώ και καιρό από την αρχή, ότι αυτό είναι το σχέδιο. Αν μπούμε στη λογική και στη θεωρία των σχεδίων. Να βοηθήσει, όχι γιατί τον αγαπάει, εγώ δεν μπαίνω στα άλλα σενάρια, γιατί τον βολεύει. Να βοηθήσει ο Τσίπρας το Μητσοτάκη τώρα, το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο, βάσταμε να σεβαστώ, κράταμε να σε κρατώ, να ανεβούμε στο βουνό, τα λέει ο σοφός λαός αυτά. Να βοηθήσει ο κύριο Τσίπρας τον κύριο Μητσοτάκη, να κρατηθεί στον αφρό, ο ένας να συσπυρώνεται και ο άλλος να συσπυρώνεται, βρίζε με ρε, για να συσπυρώσω, σε βρίζω, βρίζε με και εσύ, θα σε βρίσω. Να αλληλοβριζόμαστε, για να συσπυρώνει ο ένας από εδώ, ο άλλος θεωρώντας από εκεί, να κρατηθεί όπως στον αφρό ο κύριος Μητσοτάκης. Σου λέω, Τσίπρας, να καθαρίσω εγώ το χώρο από εδώ, να τους καθαρίσω όλους, να τους έως και εξαφανίσω, να μείνω μόνος από την από εδώ πλευρά, και ποντάροντας πια στη θεωρία του όριμου φρούτου που λέγανε παλιά, όποια και αν είναι η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές, στην οποία εγώ θα είμαι απέναντι, λέμε, να πάω να την ανατρέψω στις παρακάτω εκλογές, είτε γίνουν το 30, λένε αυτοί, 31, είτε το 28-29. Διότι εδώ όμως αυτό το οποίο ο κύριος Τσίπρας κρύβει, και το κρύβει γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, και το κρύβει και από τους δικούς του, γιατί θα σκορπίσουν διαφορετικά, είναι ότι ταυτόχρονα συμμετέχει, θέλοντας και μη, γιατί η πολιτική χειραγώγηση δεν πάβει να υπάρχει, η πολιτική χειραγώγηση, λέω, δεν πάβει να υπάρχει, στα πιθανά σενάρια για μια ευρύτερη κυβέρνηση, την οποία το σύστημα μπορεί να επιβάλλει αν προκύψουν έτσι συνθήκες για να κάνουν τις δουλειές τους, τις πολιτικές εννοώ. Δηλαδή και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Μια ευρύτερη κυβέρνηση. Με ποιους αρχηγούς, με ποιους πρωθυπουργούς. Άλλη συζήτηση. Η ίδια μεν συζήτηση, αλλά άλλη παράγραφος.
Αλλά όλο αυτό που έλεγε ο Γεωργιάδης, τι έχω πάθει, το λέω επειδή ο Γεωργιάδης την έχει πέσει στον Τσίπρα τώρα και θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν την ώρα που του λέει ο Γεωργιάδης, ο Τσίπρα, αλλά εντάξει, ευφυείς είμαστε όλοι, καταλαβαίνουμε ότι αυτά λέγονται και μετά ξελέγονται, έτσι. Δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, άμα δούμε ποιος έχει πάρει από την άλλη πλευρά, ο Τσίπρας στο κόμμα του, βρε, πήρε και έκανε εκπρόσωπο τύπου αυτόν που τον έλεγε Καραγκιόζη, κάπως έτσι. Δεν τον έλεγε τον κύριο από τη Θεσσαλονίκη που ήταν στο ποτάμι του συναδέλφου του Σταύρου Θεοδωράκη. Καραγκιόζη τον έλεγε, κάπως έτσι, μπορεί και χειρότερα. Και τον επήρε και τον έκανε εκπρόσωπο τύπου. Δηλαδή, το να συγκυβερνήσει με τον Άδωνη Γεωργιάδη, νομίζετε ότι θα είναι πρόβλημα? Εδώ που θα έλεγε και ο ΑΑ, γελάμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Ακροατές και ακροάτριες, φοβερή κυρία Γιαννητόπουλε. Πραγματικά, εκτός από Ανδρέα Γιαννητόπουλο, αγαπάω ακροατές και ακροάτριες του Μάχη FM, διότι και η ευρηματικότητα και το χιούμορ πολλών εξημών νομίζω ότι είναι στο ταβάνι. Αχ, κύριε Κριστιανό, ωραία τα λέτε, συμφωνώ. Συμφωνώ. Μια χαρά. Κυρία Δέσποινα, καλημέρα. Με εξώδικο και αγωγές, Θήμιος Λιμπερόπουλος απαντά στον Κυρανάκη. Α, αυτή είναι μια μάχη με ενδιαφέρον, που θα έχει ενδιαφέρον, καθότι Κυρανάκης πλέον είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο δεύτερος στη τάξη κομματικά μετά τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος τώρα, κυρία Δέσποινα μου, ο άνθρωπος έχει αναλάβει να ενορχιστρώσει τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, ξέρω εγώ, εμφύλιο πόλεμο, ξαναγυρίζοντας με αφορμή αυτά τα θλιβερά και απαράδεκτα που είδαμε και στη Θεσσαλονίκη, τις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις, είναι όλα τα άλλα, να ξαναγυρίσει τη χώρα πριν από 40, 50, 60 χρόνια. Θεωρώντας ότι έτσι θα συσπηρωθεί το εκλογικό ακροατήριο του κυρίου Μητσοτάκη, απευθυνόμενος και ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Μητσοτάκης στα δεξιά ανακλαστικά, να το πούμε έτσι. Αλλά προσέξτε να δείτε γιατί λέει το ρεπορτάζ τώρα. Τι κάνει και αυτό το ρεπορτάζ. Ότι ύστερα από το πρώτο κύμα έτσι τέτοιων προσεγγίσεων και αυτό καταστάσεων, μπήκαν στο τραπέζι και δεύτερες σκέψεις, γιατί υπήρξαν και αντιδράσεις. Αφενός διότι, όπως σας έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, παραδοσιακοί ψηφοφόροι του χώρου, της δημοκρατίας, του χώρου αυτού, της δεξιάς, που έχουν χαιρετήσει, δεν γυρίζουν με τίποτα. Μου έλεγε ένας παλαιοδεξιός που μιλάει ακόμα και σήμερα, έχει σημασία αυτό για την προσέγγιση του πράγματος, για συμμοριτοπόλεμο. Έτσι μιλάει και έτσι γράφει. Μου λέει, δεν κατάλαβα, μου λέει, νομίζει ότι ο Μητσοτάκης εμάς τους παλαιοδεξιούς με κάτι τέτοια θα μας επηρεάσει και θα μας κάνει να γυρίσουμε πίσω. Δεν γυρίζουμε με τίποτα. Που δεν γυρίζουμε με τίποτα. Ψήφιζε Νέα Δημοκρατία μέχρι, ξέρω εγώ, το 23, το 19 σίγουρα πάντως. Άρα όλο αυτό το παιχνίδι εκεί δεν φαίνεται να πιάνει. Από την άλλη πλευρά κινδυνεύει να χάσει και να χάνει και από τους λεγόμενους κεντρώους, από το κέντρο. Αυτοί οι οποίοι και ψηφοφόροι και βουλευτές και στελέχοι, μα και υπουργοί, δηλαδή τώρα να δω υπουργούς του ΠΑΣΟΚ που είναι στη Νέα Δημοκρατία να βγαίνουν και να λένε προεκλογικά στα μπαλκόνια ότι αυτά που γίνονται θυμίζουν τις εποχές του εμφυλίου με τον Ελλάς, που δεν είναι έτσι και ιστορικός ακριβώς τα πράγματα, είναι και ανιστόρητη, αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι λεπτομέρεια. Αυτοί οι οποίοι οι ίδιοι, η σχολή τους, εν πάση περιπτώσει, αν κάποιοι από αυτούς είναι νεότεροι, εψηφίζανε τη δεκαετία του 80 την αναγνώριση, ως λεγόταν το νομοσχέδιο σε εισαγωγικά, αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Δηλαδή αυτούς τους οποίους καταγγέλει τώρα ο Κυρανάκης και ξέρω εγώ οι άλλοι, ότι έχουν βγάλει τα κοσαρβοκούτια, να το πούμε έτσι. Και σου λένε, όπα ρε παιδιά, εμείς δίνουμε μάχη για να κρατήσουμε, όχι για να φέρουμε, για να κρατήσουμε αυτούς τους κεντρώους, τους πασόκους που είχαμε φέρει, που είχαν έρθει, που έτσι, που αλλιώς, που γιουβέτσι. Και τους λέμε τέτοια πράγματα και φρικάρουνε και λένε, όπα ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε. Οπότε δηλαδή, αυτή η τακτική τώρα που, ξαναλέω,
βγήκε μπροστά να την υπηρετήσει ο κύριος Κυρανάκης και κάτι άλλοι, γυρίζει αμφίπλευρα μπούμεραγκ και την ίδια ώρα, επειδή βλέπω την είδηση τώρα που παίζει από το πρωί ότι στη Βρετανία συνελήφθη και η 46χρονη για την υπόθεση της Μαρφίν, Ελένη Αργυρίου, ζούσε στη Βρετανία. Βγήκε χθες ο κύριος ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Μπουγάς, συγγνώμη για το αν κάνω λάθος τον τόνο, και μιλώντας στην ΕΡΤ είπε ότι ένα ανώνυμο email, διότι πάνω στο ανώνυμο email, κατά τα ρεπορτάζ, κατά τις πληροφορίες, έχει στηριχτεί όλη αυτή η επιχείρηση σύλληψης, ένα ανώνυμο email δεν αρκεί για την παραπομπή. Είπε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, δεν το είπα εγώ, δεν το είπε κανένας δημοσιογράφος, δεν το είπε κανένας κακός άνθρωπος, το είπε ο Υπουργός. Ένα ανώνυμο email δεν αρκεί για την παραπομπή στη δικαιοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να βρούμε άλλα στοιχεία? Ότι κρατάμε άσους για να τους παρουσιάσουμε μετά? Γιατί αυτά τα ανώνυμα όντως είναι σαν τις ανώνυμες καταγγελίες ένα πράγμα. Ή προετοιμάζεται με αλφαγιώτα το κλίμα σιγά σιγά, σου λέει τώρα να γίνει η δουλειά, να τους συλλάβουμε, να τους μπουζουριάσουμε, να τους κλείσουμε μέσα, να τους προφυλακίσουμε. Έχει ξαναγίνει δίκη για τη Μαρφίν, θυμίζω, και έχουν αθωωθεί, έχουν απαλλαγεί οι κατηγορούμενοι, αλλά σου λέει εμείς τώρα τι χρειαζόμαστε, αυτό το σενάριο, αυτό το αφήγημα, να γίνουν οι εκλογές, να παρουσιάσουμε αποτελέσματα και ύστερα από 1,5 χρόνο που θα γίνουν τα δικαστήρια, ποιος ή ποιος πεθαίνει. Μπορεί να έχουν αλλάξει μισή ντουζίνα κυβερνήσεις. Δεν μπορώ, δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ γιατί το είπε αυτό ο κύριος Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Μπάς περιπτώσει. Κύριε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Μήπως, λέει ο Λάμπρου, σας είπε ότι απαραίτητη προϋπόθεση κατανόησης της ταινίας είναι η παρακολούθησή της το μήνα Νοέμβριο? Δεν το πιάνω το υπονοούμενο.

Να γιατί είναι καλλιτέχνης. Όνομα και πράγμα ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Μολονότι ο άνθρωπος δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει και να έχει εντρυφήσει σε αυτά τα σκοτεινά του δημόσιου βίου, αμέσως τσακ τσουκ εντόπισε, βρήκε και έβαλε το τραγούδι από την ταινία του Κόπολα. Νονός.

Ωραία. Ωραία, έτσι, μπράβο, όχι αυτά τα καταθλιπτικά τώρα να τα ανωνίστηκα, επειδή θέλουν να μας κάνουν σαν τα μότρα τους, κύριε Γιαννητόπουλε, να μπλέξουμε στο βούρχο και στον υπόκοσμο, τον πολιτικό υπόκοσμο, λέω, έτσι, μην πάει το μυαλό σου αλλού και λοιπά και λοιπά. Εμείς είμαστε άνθρωποι του έρωτα, της χαράς, του φωτός, της ζωντάνιας, του κεφιού, της αισιοδοξίας παρά τα προβλήματα. Κούνησε το κεφάλι του. Νομίζω ότι τον τρολάρω, αλλά έχω κυριολεκτό. Δεν με παίρνει σοβαρά, αυτό είναι το πρόβλημα. Ψάχνω να βρω άνθρωπο να με πάρει σοβαρά, πιστεύοντας ότι ο Γιαννητόπουλος ανήκει σε αυτούς και δεν. Τέλος πάντων, πάμε όντως στα σοβαρά. Δίκιο έχετε, δίκιο έχετε εδώ. Να, διαβάζω το μήνυμα που επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα. Από το φίλο μας εδώ δεν υπάρχει, λέει, από το φίλο μας τον κύριο Βαγγέλη, δεν υπάρχει, λέει, καμία περίπτωση ψηφοφόρος του θεσμικού καραμαλισμού και της λαϊκής πατριωτικής δεξιάς να ψηφίσει αυτό το σημειτικό μητσοτακικό έκτρωμα τέρας. Πολλοίς κόσμος, σιωπηλά, συντεταγμένα, στρέφεται προς την ελληνική λύση. Όπως στη Γαλλία, που ο Εθνικός Συναγερμός της Λεπέν καταλαμβάνει, κατέλαβε το χώρο του πατριωτικού θεσμικού γκολισμού. Το ίδιο αργά και σταθερά συμβαίνει και εδώ. Το βλέπω, γράφει, στον περίγυρό μου, πολύ έντονα, με εκτίμηση. Παρομοίως, αγαπητέ. Όντως, λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που υπάρχουν και τα οποία δείχνουν το πρόβλημα στρατηγικής που έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Το πρόβλημα στρατηγικής. Ο κατά τα άλλα άριστος ή επικεφαλής των αρίστων κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται τώρα σε ακριβώς αυτό το κρίσιμο σημείο, παρά τις επικοινωνιακές ενέσεις, από τις δημοσκοπήσεις, από το ένα, από το άλλο, από τα πουσαρίσματα, από εδώ, από εκεί. Βλέπει ότι και αυτά όλα όσα βγάζει στην πιάτσα και διαλαλεί ως πραγμάτια εκλογική και εκείνο και τ' άλλο και πόσο κάνει και παροχές και μείον 10 λεπτά η βενζίνη και αυτό και παρακάτω και λοιπά και λοιπά, δεν αποδίδουν. Οι δημοσκοπήσεις και οι δημοσκόποι του δείχνουν, αφήστε τα ποσοστά που είναι για κατανάλωση, του δείχνουν ότι δεν πιάνουν στο εκλογικό ακροατήριο αυτά τα οποία πουλάει. Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι μετρήθηκε η απήχηση αυτής της πλατφόρμας του πόσο κάνει, που διαφημίστηκε, που χάλασε ο κόσμος, που έτσι, που αλλιώς, και βγήκε και ο ίδιος και λοιπά και λοιπά, και μόλις ένα 15% ούτε καν η μισή ψηφοφόρη από τους υποτιθέμενους της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ακόμα και αν δεχτούμε αυτό το 30% που μας λένε ότι στην εκτίμηση το ψήφου ταβάνι πιάνει η Νέα Δημοκρατία, ούτε αυτή, η μισή και με το ζόρι, έχουν δει θετικά ή τέλος πάντων νομίζουν ότι κάτι είναι αυτό το πόσο κάνει. Δεν τραβάνε. Και γι' αυτό το λόγο, ψάχνει να βρει, και δεν υπάρχει ακόμα απάντηση, το λέω αυτό γιατί και όντως στις 2 Ιουλίου που έγινε αυτό το γεύμα με την Κίμπερλι στο Μέγαρο Μαξίμου, επαφορμή της ημέρας ανεξαρτησίας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν ήρθε ο Τραμπ, δεν έκατσε αυτό, εκεί λοιπόν ήταν η Κίμπερλι μαζί με το πρωθυπουργικό ζεύγος και ήταν μαζί και μία περίεργη φιγούρα. Ναι, περίεργη από πολλές πλευρές.
ο Πολ Μάναφορντ, για τον οποίο θρυλούνται και λέγονται πολλά για τις σχέσεις του με τον κύριο Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση του Μέγαρο Μαξίμου, και τα οποία έχουν ενισχυθεί εξαιτίας ακριβώς αυτές οι πληροφορίες που δεν έχουν διαψευστεί, έχουν ενισχυθεί ακριβώς από την παρουσία του, λόγω της παρουσίας του στο Μέγαρο Μαξίμου, σε αυτό το κλειστό δείπνο του πρωθυπουργικού ζεύγους προς τιμήν της Κίμπερλι Γκυλφόιλ, με αφορμή τη συμπλήρωση την ημέρα της ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας για τα 250 χρόνια. Και να τώρα ανοίγει τις ορέξεις ο κύριος Αγιαννητόπουλος. Σφυρίξαμε, πώς το είπατε αυτό το τραγούδι που η κυρία Δέσποινα μας είχε, αυτό το ωραίο, το άρεσε. Σφύριξα και έληξες. Αυτό θα βάλεις τώρα. Α, θα το βάλεις μετά αυτό. Οκ. Okay. Πάμε και σε δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά και επανερχόμαστε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με σημερινά ρεπορτάζ, υπάρχουν νέα στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα που αποκαλύπτουν την κατάρρευση των ετήσιων γεννήσεων κατά 44% την τελευταία 20ετία. Ο αριθμός των γεννήσεων κατρακύλησε από τις 117.000 στις μόλις 65.000 για την περίοδο 2025-2026. Η δραματική αυτή συρρήκνωση αποδίδεται βάσει των δεδομένων στη μείωση των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας κατά 480.000, παράγοντας που οφείλεται στην μετανάστευση αλλά και στη συνεχή άνοδο της μέσης ηλικίας τεχνογονίας στα 32 έτη για το 2026. Η χώρα μας καταγράφει πλέον τη μεγαλύτερη ποσοστία μείωση γεννήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η γενικευμένη ανασφάλεια, τα χαμηλά εισοδήματα και η οξία στεγαστική κρίση μπλοκάρουν τη δημιουργία νέων οικογενειών. Στη Μεγάλη Βρετανία συνελήφθη μια 46χρονη μητέρα δύο παιδιών για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 και ήδη δρομολογείται η εκδοσή της στην Ελλάδα μετά την όψιμη ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ. Η κατηγορούμενη δηλώνει αθώα και είχε μάλιστα θέσει τον εαυτό της στη διάθεση της ελληνικής αστυνομίας αυτοβούλος, όμως οι ελληνικές αρχές επέλεξαν τελικά το δρόμο της διεθνούς σύλληψης. Κάνουν πρεμιέρα σήμερα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Όπως αποκαλύπτουν τα ρεπορτάζ, ο εμπορικός κόσμος παλεύει απεγνωσμένα για την αναθέρμανση των μισοάδειων ταμείων του εν μέσω σφοδρών πληθωριστικών πιέσεων. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, αναμένεται μπαράς αυστηρών ελέγχων από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για την πάταξη των πλασματικών προσφορών, ενώ προωθείται και η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων για την Κυριακή 19 Ιουλίου. Η ζωφερή πραγματικότητα της αγοράς αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου Οικονομικών Βαρομετρικών Ερευνών, καθώς ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατρακύλησε με αρνητικό ποσό 52,8 μονάδων, καθυλώνοντας την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα 2/3 των οικοκυριών βρίσκεται σε οικονομική απόγνωση. Σε ανεξέλεγκτη εκτείναξη βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας της νέας πολεμικής ανάφλεξης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το άνοιγμα των αγορών στην Ασία ξεκίνησε με τη τιμή του Brent να καταγράφει άλμα ύψους 3,75% και να φτάνει η τιμή στα 78,86 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI ενισχύθηκε κατά 3,65% και έφτασε τα 74 δολάρια το βαρέλι. Η ακροματική διαδικασία για το σιδηροδρομικό έγκλημα των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας με τις τοποθετήσεις των 36 κατηγορουμένων εν μέσω σφοδρών καταγγελιών για προκλητική απουσία των πραγματικών πολιτικών υπευθύνων από το εδόλιο του δικαστηρίου. Οι συγγενείς των 57 θυμάτων απαιτούν την ποινική αναβάθμιση των κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος, στρέφοντας ευθέως τα βέλη τους κατά του Πρωθυπουργού, του πρώην Υπουργού Κώστα Καραμανλή και της Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για την εγκληματική ανοχή στη λειτουργία του τυφλού δικτύου ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επίκεντρο της δικαστικής μάχης βρίσκεται το αίτημα για την αυτόνομη διερεύνηση και διενέργεια εκταφών για τους 28 φρικτούς θανάτους από την απαθράκωση, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση των πραγματικών αιτιών της φωνικής έκρηξης και της γιγαντιαίας πυρόσφαιρας. Παράλληλα, υπάρχει αίτημα του κατηγορούμενου επιθεωρητή για την προδικαστική απαραπομπή της υπόθεσής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με σκοπό τη συσχέτιση της δικογραφίας με τη Σύμβαση 717. Στη σύλληψη δύο νεαρών Ελληνοκύπριων προχώρησαν οι κατοχικές αρχές με την κατηγορία της παραβίασης στρατιωτικής ζώνης και της παράκαμψης των διαδικασιών ελέγχου στο οδόφραγμα πύργου Λιμνίτη. Οι δύο πολίτες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του λεγόμενου δικαστηρίου, ενώ οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιούν ήδη όλες τις δέουσες ενέργειες για τη διαχείριση του περιστατικού. Στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός με μπόλικη ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική βρίσκεται στο επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 99,8 Μάχη FM, Μάχη Περπίστος και Πατρίδος, η εκπομπή. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς και όλες εσάς που εν μέσω φέρους δείχνετε υπομονή και μας ακούτε και μας συμπαρίσταστε, και στον κύριο Ανδρέα Γιαννητόπουλο, ο οποίος έχει κατεβάσει μια μουσούδα μέχρι το πάτωμα. Όχι εσύ, ο κλόνος σου. Λοιπόν, έλεγα πριν τις... Ναι, μου λέει ο κύριος Βαγγέλης, ναι, το γραπτό μήνυμά σας το διάβασα γιατί... Χρειάζεται αυτή η διάδραση, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, και προσθέτει ότι στην πλατιά λαϊκή βάση κόμμα Σαμαρά δεν υφίσταται, έχει ενδιαφέρον η εξήγηση που μας δίνει, γι' αυτό το διαβάζω, μόνο πυρήνες αστικής προέλευσης συντηρούν μια μικρή εκλογική βάση. Μέχρι εκεί. Το αποτέλεσμα των εκλογών πρόκειται να πυροδοτήσει εξελίξεις. Το 2012 το πολιτικό ρολόι χτύπησε αριστερά. Είδαμε που βάδισε η έρμη πατρίδα, τώρα θα ηχήσει βροντερός αντισυστημικός δεξιός ήχος. Προσθέτει ο φίλος μας, με ενδιαφέρον το καταγράφω αυτό, και ακριβώς τώρα, επειδή είχα σκοπό να το πω αργότερα, αλλά έρχεται και κολλάει σαν είδηση, ο Γερμανός πρόεδρος, κοιτάξτε τώρα την ειρωνία, τώρα θα μου πείτε μην το τραβήξω τόσο πολύ, εν πάση περιπτώσει, μιλάνε οι Γερμανοί, ο πρόεδρος της Γερμανίας εν προκειμένου, που εκπροσωπεί το γερμανικό κράτος και έθνος, για τον κίνδυνο, λέει, ενίσχυσης ακραίων δυνάμεων σε βάρος της δημοκρατίας τόσο στη Γερμανία όσο και διεθνώς. Εξέφρασε, λέει, την ανησυχία του ο κύριος Στάινμαγερ. Οι Γερμανοί ανησυχούν. Είναι μια ιστορική ειρωνία. Δεν θα το πω αντίφαση, αλλά μια ειρωνία υπάρχει τώρα. Μην τρελαθούμε. Να ανησυχεί η Γερμανία για την ενίσχυση ακραίων δυνάμεων σε βάρος της δημοκρατίας τόσο στη Γερμανία όσο και διεθνώς. Κάλεσε τους πολίτες να ασκούν με προσοχή το εκλογικό τους δικαίωμα. Περιέγραψε το αξίωμά του ως δείχτη ασφαλείας για τη δημοκρατία. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ο Στάινμαγερ, του οποίου λήγει η θητεία, ο οποίος συγκυβέρνησε με τη Μέρκελ, προέρχεται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και ήταν υπουργός εξωτερικών, αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη κυβέρνηση της Μέρκελ, μετά ανταμείφθηκε με τη θέση του Προέδρου της Γερμανίας. Τώρα λίγη θητεία του στις αρχές του 27, και η δεύτερη ειρωνία, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι ότι ένα από τα ονόματα που συζητιούνται για να τον διαδεχτεί είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν, Γερμανίδα και αυτή, προερχόμενη από το CDU, από τους Χριστιανοδημοκράτες, διετέλεσε υπουργός Εθνικής Άμυνας επί Μέρκελ, πριν η Μέρκελ την υποδείξει, για να μην πω την επιβάλλει, για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχε και κάτι σκάνδαλα, κάτι σκιές εις πάσαν περίπτωση στην καμπούρα της πριν αναλάβει, και τώρα
Δηλαδή, αυτό και αν είναι ιστορική αντίφαση και ειρωνία, θέλουν κάποιοι να την κάνουν να τη δώσουν ασυλία. Γιατί και πολιτική και όχι μόνο. Γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ελίτ του οικοδομήματος, και γι' αυτό έτσι ξεκίνησαν και οι συζητήσεις για τον κύριο Μητσοτάκη τις προάλλες, ο οποίος, όπως σας είχα αποκαλύψει, είχε κάνει τα πάντα παρασκηνιακά ώστε σε περίπτωση που πάει η Ούρσουλα στη θέση του Στάινμαγκερ να προταθεί ο ίδιος για να μετακινηθεί, να δραπετεύσει, να αποδράσει, όπως θέλετε πείτε το, στη θέση της Ούρσουλα τη σημερινή, αρχές του 27 αυτό, δηλαδή να προλάβει τις εκλογές, του είπαν όχι, δεν γίνεται. Και ένας από τους λόγους που επικαλέστηκαν, αυτή και αν είναι τώρα μια τιμωρία για τον κύριο Μητσοτάκη, και ας λέει ο ανιψιός ότι η σφαίρα, μπήκα εγώ μπροστά για να μην φάει τη σφαίρα το αφεντικό, δεν ξέρω για τις άλλες σφαίρες, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη σφαίρα την έφαγε ο κύριος Μητσοτάκης, την διπλωματική πολιτική εννοώ. Διότι οι φίλοι του Γερμανοί και ο Βέμπερ και ο Μέρτς του είπαν, Κυριάκο, και να θέλαμε δεν μπορούμε να σε περάσουμε λόγω των υποκλοπών. Δεν γίνεται. Ειδικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και ο αντίχτυπος που έχει δημιουργηθεί, ο αρνητικός, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε θεσμικό επίπεδο, θα μας κρεμάσουν κουδούνια. Τι θα πούμε δηλαδή? Ότι επειδή στην Ελλάδα το έχουν κάνει μίτσι-κότσι το θέμα και το έχουν βάλει στην άκρη και έτσι και από εδώ και από εκεί και πέρα και δόθε και δώστου και κόψε και ράψε και. Ότι το ίδιο θα γίνει και εδώ. Δεν γίνεται, αδερφέ. Δεν γίνεται, αδερφέ. Και έτσι, από εκείνη τη στιγμή και μετά, άρχισε να ανεβάζει προεκλογικές στροφές, να ανάβει τις προεκλογικές μηχανές, γιατί σου λέει πρέπει να αρχίσω να ετοιμάζομαι, να συσπυρώνομαι, να μαζεύω ακροατήριο, εκλογική πελατεία, διότι θα πρέπει να κάνω κάποια στιγμή εκλογές. Αργά ή γρήγορα. Αν δεν τις κάνω τώρα, θα τις κάνω το φθινόπωρο, αν δεν τις κάνω το φθινόπωρο, θα τις κάνω την άνοιξη. Όπως και να είναι, ο χρόνος κυλάει αντιστροφά. Και, προσέξτε τώρα, ο καημός του Στάινμαγκερ, αντίστοιχα τώρα, σιγά που τον έκοψε η αγωνία για το διεθνές πεδίο. Στη Γερμανία γίνεται της κακομοίρας, διότι ακόμα και οι τελευταίες, τις προχτεσινές δημοσκοπήσεις, εκεί είναι πραγματικές οι δημοσκοπήσεις, έτσι. Δεν είναι μαϊμουριές. Και γι' αυτό δεν είναι και καθημερινά. Αυτό το φαινόμενο εδώ να γίνεται κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση δεν έχει διεθνές προηγούμενο και είναι και αντιεπιστημονικό, αλλά εγώ, εντάξει, επιστήμον περί των δημοσκοπήσεων δεν είμαι, ακούω τι λένε οι ειδικοί, αλλά κάθε μέρα

ακόμη πιο ανεβασμένη την εναλλακτική για τη Γερμανία και με διαφορά καθαρά πρώτο κόμμα. Δεν θυμάμαι τα ποσοστά και δεν έχει νόημα. Μεγάλη διαφορά. Δεύτερο σε απόσταση πολύ πίσω το CDU, Χριστιανοδημοκράτες. Το κόμμα του Στάινμαγερ, οι Σοσιαλδημοκράτες, είναι στα τάρταρα και δίνουν μάχη με τον Ντελίνκεν, το αριστερό, για την τρίτη θέση, πολύ κάτω. Οπότε καταλαβαίνουμε τι ανατροπή έρχεται και στη Γερμανία και στη Γαλλία, όπου είχαμε την εξέλιξη με την καταδίκη μεν της Λεπέν, αλλά τη δήλωσή της ότι ασκώντας έφεση θα είναι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές που έρχονται το 27 και που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι το φαβορί για να κερδίσει. Άλλωστε, τελειώνει η δεύτερη θητεία του Μακρόν και δεν έχει την δυνατότητα να είναι ξανά υποψήφιος. Άρα δηλαδή έχουμε μπροστά μας στις δύο μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Γερμανία, μια ολική ανατροπή, η οποία, όπως δείχνουν τα πράγματα, επιβεβαιώνει σαν κατεύθυνση αυτό που μας επισημαίνει και ο φίλος μας εδώ, ο κύριος Βαγγέλης, γι' αυτό το επικαλούμε όλο αυτό το ρεπορτάζ, ότι η μετατόπιση γίνεται προς τα δεξιά. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον μέσα και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Θα γυρίσω αμέσως μετά λοιπόν σε αυτό που σας έλεγα για τον Μάναφορντ. Σφυρίζω και έληξε. Όχι η εκπομπή, το τραγούδι. Έλα.

0: μέρες.
1: Ορίστε, αυτά τα ωραία τραγουδάκια διαλέγει ο κύριος Αγιαννητόπουλος, βεβαίως με τους συνειρμούς τους. Πάντα λέω ότι όπως παλιά στις εφημερίδες οι αναγνώστες, έτσι τώρα και οι ακροατές είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Ευχαριστώ τον κύριο Χρήστο από το Μόναχο που μας ακούει. Καλημέρα στο Μόναχο. Καλημέρα στο Μόναχο. Ο κύριος Χρήστος μας ενημερώνει ότι το IFD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, έχει 27% και το CDU με το S5 αθρηστικά, τα αθρίζει ο κύριος Χρήστος εδώ, έχουν 29-30 αθρηστικά. Νομίζω ότι το CDU μόνο του, δηλαδή χωρίς τα κόμματα, είναι γύρω στο 23, δεν κάνω λάθος. Και το S5, οι Σοσιαλδημοκράτες, είναι πολύ πιο κάτω. Διαγωνίζεται με το De Linken, το αριστερό κόμμα, για την τρίτη θέση. Και το ενδιαφέρον, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η τάση που καταγράφεται είναι περαιτέρω ανόδου για την εναλλακτική για τη Γερμανία. Η τάση είναι περαιτέρω ανωδική. Και έχει ενδιαφέρον στο απόϊχο αυτού του στοιχείου που λέμε, να πούμε και κάτι που δεν είναι ακριβώς αθλητικό, δεν είναι καν αθλητικό, εγώ θα έλεγα, δεν τα παρακολουθώ τα ποδοσφαιρικά. Σε αυτό ανήκω στην ίδια κατηγορία με τον κύριο Αγιαννητόπουλο. Δεν είμαστε, ανήκουμε στη μειονότητα, συγγνώμη που το λέω κύριε Αγιαννητόπουλε και το μαρτυράω, ανήκουμε στη μειονότητα που δεν τρελαίνεται με το ποδόσφαιρο, όχι ότι δεν μου αρέσει, τυχαίνει, δεν. Αυτό που έγινε στο Μουντιάλ. Ο κακός χαμός έχει γίνει με τον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας, παρακαλώ πάρα πολύ, το Ραχώη, ο οποίος παρακολουθεί, έχει γίνει τώρα αθλητικογράφος. Το ξέρατε αυτό, κύριε Γεννητόπουλε? Όχι, δεν το ξέρατε. Εντάξει, ούτε εγώ το ήξερα. Έχει γίνει αθλητικογράφος και κάθε, λέει, μετά από κάθε αγώνα της Ισπανικής Εθνικής Ομάδας, έχει στείλει κάθε Παρασκευή. Έκανε, λέει, ανασκόπηση της νίκης της Ισπανίας επί του Βελγίου. Νίκησε η Ισπανία το Βέλγιο. Καλό είναι αυτό ή κακό, κύριε Γιαννητόπουλε? Ούτε και σε ξέρεις. Ούτε και σε ξέρεις. Μαύρα σκοτάδια. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με τους νονούς και δεν ξέρουμε τι γίνεται στο Μουντιάλ, ρε σε Γιαννητόπουλε. Και αναφέρθηκε στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία. Αφού, λέει, αναγνώρισε ότι η Γαλλία έχει κατακτήσει 2 φορές το παγκόσμιο κύπελο και στην τελευταία διοργάνωση ήταν φιναλίστ, ότι έχει κερδίσει όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχε σε αυτό το Μουντιάλ και ότι καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κατάταξη της FIFA, προσθέτει: διαθέτει επιπλέον μια ομάδα εξαιρετικά υψηλού επίπεδου, βέβαια χωρίς Γάλλους. Διαθέτει επιπλέον μια ομάδα εξαιρετικά υψηλού επίπεδου, βέβαια χωρίς Γάλλους. Και έχει γίνει ο κακός χαμός. Πολύ δυνατή μπηχτή αυτή. Μέχρι και εμείς την καταλάβαμε. Οι ασχετίδιδες με τα ποδοσφαιρικά, ε. Το πιάσε στο υπονοούμενο. Λοιπόν, Αντίδραση, λέει ο Υπουργός Μεταφορών, λέει, της Ισπανικής κυβέρνησης, ο Όσκαρ Ποέντε, τον χαρακτήρισε μεταφρανκικό διεφθαρμένο βλάκα. Α, αυτοί ξεπερνούν και εμάς, ρε εσύ, Γιαννητόπουλε. Τον οποίο η δικαστική εξουσία αυτής της χώρας γλίτωσε από τη φυλακή από ποια πλαϊνή πόρτα. Ο Ποέντε υπογράμμισε, λέει, δύο αποσπάσματα ιδιαίτερα, ένα που αναφέρεται στους κόκκινους, υπενιγμός τόσο για τους κόκκινους διαβόλους του Βελγίου, όσο και για την Ισπανική αριστερά. Και το ίδιο αναφερθέν για την εθνική ομάδα της Γαλλίας, είπε ο υπουργός. Αυτή η συζήτηση, λέει, για το... με αφορμή το σχόλιο του Ραχώη, δεν είναι τωρινή. Έχει προϊστορία 30 ετών, κύριε Γιαννητόπουλε. Διαπερνά το γαλλικό ποδόσφαιρο από το 1998. Από τότε που ο Ζιντάν, ο Τιράμ, ο Ντεσαγί και ο Βιεϊρά, Πατρίκ Βιεϊρά, σήκωσαν το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Εκείνη, λέει, η ομάδα αποτελούνταν από παιδιά ή εγγόνια μεταναστών από τις πρώην γαλλικές αποικίες, από τις γαλλικές αποικίες, και καθιερώθηκε ως σύμβολο, όπα, της πολυπολιτισμικής, κάτι που θυμίζει εδώ αυτό, Γαλλίας. Από τότε, κοίτα να δεις, από τότε ο Ζαν Μαρί Λεπέν, ο ιδρυτής του Εθνικού Μετώπου, όπως λεγόταν τότε, έλεγε ότι αυτή η ομάδα δεν εκπροσωπεί τη Γαλλία και ότι είναι τεχνητό, ήταν και είναι κατ' επέκταση τεχνητό να φέρνεις παίκτες από το εξωτερικό και να τους βαφτίζεις γαλλική εθνική ομάδα. Και έκτοτε συνέχισε να κάνει λόγο για τους έγχρωμους μπλε. Και τώρα έχει γίνει άλλος χαμός και στη Γαλλία. Αντίδραση από το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, υπάρχει κόμμα, τέλος πάντων, ζητάει να καταδικαστεί ο Ραχώη. Ξεκίνησε έρευνα, λέει, από την Εισαγγελία του Παρισιού για επιβαρυντικά δημόσια ξυβριστικά σχόλια μετά την υποβολή καταγγελίας από τη Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στο Εθνικό Κέντρο κατά της Μυσαλλοδοξίας. Το Euronews ζήτησε αντίδραση από το Ελιζέ του, που δεν έχει ακόμη απαντήσει. Και όλο αυτό γίνεται ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Σάντσες, θα είναι στο Παρίσι αύριο, 14 Ιουλίου, που συμπίπτει με τον αγώνα μεταξύ Γαλλίας-Ισπανίας. Α, αύριο είναι ο αγώνας αυτός, κύριε Γιαννητόπουλε, το ξέρεις? Ούτε αυτό. Είσαι... το είπα, ανήκει στη μειονότητα. Είσαι τίποτα, ξεπερασμένος, είσαι Αχριστίδης, όχι Αγιαννητίδης, Αχριστίδης, σαν και εμένα. Λοιπόν, αχ, Θεέ μου, και γίνεται τώρα όλος αυτός ο χαμός. Γίνεται συζήτηση και τι θα κάνει ο Μακρόν, αν θα πάει ή δεν θα πάει, γιατί ήταν να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλο πρόβλημα τώρα αυτό, πω πω ότι καημός, γιατί θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα. Θα αρχίσει 9 η ώρα, ώρα Γαλλίας. Θα έχει προηγηθεί στρατιωτική παρέλαση και εκδήλωση για την 10η επέτειο. Αυτό Έχει ενδιαφέρον, πρέπει να τη θυμηθούμε αυτή την επέτειο, την έχουμε ξεχάσει. Τη δέκατη επέτειο της τρομοκρατικής επίθεσης στη Νίκαια που στοίχισε τη ζωή, που είχε στοιχήσει τη ζωή σε 86 ανθρώπους, 14 Ιουλίου του 2016. 14 Ιουλίου 2016. Τρομοκρατική επίθεση. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο απολογισμός της ήταν 86 νεκροί, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά που δείχνουν λοιπόν πόσο η κινητικότητα μεγαλώνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τα άλλα, αντί να λύσουν τα προβλήματα των ευρωπαϊκών κοινωνιών, μεταξύ των οποίων και τα δικά μας, ο κύριος Στάινμαγερ έχει αγωνία για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει και στη χώρα του η δημοκρατία, στη Γερμανία τώρα, μην ξύνουμε πληγές, και διεθνώς. Και πάμε σε αυτό που σας έλεγα για τα δικά μας εν ώψη των εκλογών, για τον νέο Γκρίνμπεργκ, όπως τον αποκαλούν. Γκρίνμπεργκ είναι ο Αμερικανός γκουρού που είχε έρθει ομολογημένα και επίσημα ο Σταν Γκρίνμπεργκ στις προηγούμενες εκλογές για να βοηθήσει ως εκλογολόγος και αναλυτής και σύμβουλος τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα ο νέος, λέει, αστέρας λέγεται Πολ Μάναφορτ, ήταν με την κυρία Κίμπερλι Κιλφόιλ στο Μέγαρο Μαξίμου, στο δείπνο με το πρωθυπουργικό ζεύγος για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ. Οι πληροφορίες και οι συζητήσεις λένε ότι έχει συνεργασία στο πεδίο αυτό με την κυβέρνηση και μολονότι έχουν υπάρξει και ανακοινώσεις επίσημες με τις οποίες ζητείται από την κυβέρνηση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει. Σιωπή, άχνα. Είναι μια φράση, είναι, άμα δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δύο λέξεις. Δεν είναι. Δύο λέξεις. Τα ερωτήματα επομένως μεγαλώνουν. Αυτός λοιπόν ο Μάναφορτ ήταν από τους πιο αναγνωρίσιμους λομπίστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχει και ποινικές εμπλοκές. Και ποινικές εμπλοκές. Μάλιστα, το 2018 είχε καταδικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για σειρά οικονομικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων φορολογική και τραπεζική απάτη, απόκρυψη τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό. Ο ίδιος δε είχε παραδεχτεί την ενοχή του για συνωμοσία σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών και παρακόλληση της απονομής δικαιοσύνης μέσω προσπάθειας επηρεασμού μαρτύρων σε διάφορα παιχνίδια. Είχε συμμετάσχει στο επιτελείο και του Ρόναλντ Ρέιγκαν και του πρεσβύτερου Μπους, ενώ αρχικά το 16 αρχικά είχε μπήκε στη διεύθυνση της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, αλλά υποχρεώθηκε να φύγει λίγο καιρό αργότερα όταν βγήκαν στο φως στοιχεία για οικονομικές και άλλες δραστηριότητες του στην Ουκρανία. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ανάμεσα δε στους πελάτες του, με όποια αξία έχει αυτό, ήταν ο δικτάτορας, ο πρώην δικτάτορας των Φιλιππίνων, ο Μάρκος, Φερδινάρδος Μάρκος, ο Μομπούτου Σεσεσέκο στο Ζαΐρ και ο ηγέτης της οργάνωσης UNITA στην Αγκόλα, ο Σαβίμπη. Σπουδαίες προσωπικότητες, μπορεί να πει κανείς, σπουδαίες προσωπικότητες. Εν πάση περιπτώσει, το ενδιαφέρον της ιστορίας είναι ότι το 18, μετά την καταδίκη του, που ήταν πάνω από 7 χρόνια κάθριξης, έμεινε στη φυλακή περίπου 2 χρόνια, μέχρι το 20. Το 20 μπήκε σε κατοίκον περιορισμό λόγω του κορονοϊού. Και στα τέλη του 20, 23 Δεκεμβρίου, έλαβε πλήρη προεδρική χάρη από τον Τραμπ. Του έδωσε χάρη. Τι, μόνο εδώ, δίνουμε το know-how και έξω. Και επέστρεψε στη δουλειά, τη γνωστή δουλειά. Αυτά τα συμβουλευτικά κλπ. Μάλιστα το 2025 λέει είχε αναλάβει την καμπάνια του Μπερίσα στην Αλβανία απέναντι στο Ράμα, η οποία όμως δεν είχε αποτέλεσμα, ο Ράμα ξανακέρδισε. Ο κύριος λοιπόν Μάναφορτ ενεφανίστηκε εν Ελλάδη στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με την Κίμπερλι Κιλφόιντ στο δείπνο με τον κύριο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του για την επέτειο της Αμερικανικής ανεξαρτησίας. Ξαναλέω, εν μέσω δημοσιευμάτων, πληροφοριών και ανακοινώσεων που θέτουν ερωτήματα για το αν όντως ο Αμερικανός σύμβουλος και λομπίστας έχει επαγγελματική ή εν πάση περιπτώσει σταθερή σχέση με το κυβερνητικό πρωθυπουργικό επιτελείο εν ώψη των εκλογών. Απάντηση δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα. Τι σημαίνει αυτό;

Μάλιστα. Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι για να δούμε και τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον γιατί είναι και πολλά τα ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν με τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Γουδί, εκεί στο Γουδί, στο μπάντμιντον, στο κτίριο. Διότι υπάρχουν μαρτυρίες εκεί κατοίκων, διαβάζω, ακούω, ότι δεν ακούστηκε κανένας ήχος, τίποτα, κανένας θόρυβος. Η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το βράδυ, όσοι στην Αθήνα ήσαν, είμαστε, πήραμε και μήνυμα από το 112, τέθηκε σε έλεγχο μετά τη μία τα ξημερώματα. Οι μαρτυρίες των κατοίκων λένε ότι δεν ακούστηκε έκρηξη, δεν ακούστηκε τίποτα. Ναι, μπροστά στο μικρόφωνο, κυρία Γιαννητόπουλε, να διαβάσω ακριβώς τη δήλωση, να μην λέτε μετά ότι παραποιώ αυτά τα οποία εσείς εντοπίζετε και μου δίνετε να τα πω. Ορίστε. Καλά το πά. Ορίστε. Λοιπόν, αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι καθώς περπατούσε είδε ξαφνικά πολλούς μαύρους καπνούς χωρίς να ξέρει από πού προέρχονται, δεν ακούστηκε έκρηξη, δεν ακούστηκε τίποτα. Προσπάθησε να εντοπίσει την εστία μέχρι που κατάλαβε ότι πρόκειται για τον μπάντμιντον. Είδε το κτίριο να φλέγεται στους επάνω ορόφους. Ο ίδιος λέει περπατά καθημερινά στο Μητροπολιτικό Πάρκο και σημείωσε ότι ο χώρος είχε εγκαταλειφθεί για πολλά χρόνια, ήταν σκουπιδότοπος, μέχρι που το πήρε ιδιώτης, το έφτιαξε κούκλα και το λειτουργήσε για 3-4 χρόνια. Ωστόσο, λόγω προβλημάτων με την άδεια, το κτίριο εγκαταλείφθηκε ξανά. Μάλιστα, ο μάρτυρας απέκλεισε ουσιαστικά το ενδεχόμενο κάποιου τεχνικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας με νόημα, δεν πρέπει να έχει ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα για το βραχυκύκλωμα. Φως δεν έβλεπα και αυτό τώρα δεν ξέρω πώς έγινε. Αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Όλο αυτό τώρα αναζωπυρώνει και επαναφέρει μία συζήτηση που έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις οι οποίες κατασκευάστηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Κλειστό γήπεδο αντιπτέρησης είναι η ελληνική ονομασία, κυρία Γιαννητόπουλε. Εκμισθώθηκε το 2006 σε ιδιώτη, τα δώσαν όλα αυτά, έτσι, μην τα ξαναλέμε, σε αντίθεση με άλλες χώρες που αξιοποίησαν αυτό το πλούτο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων όπου έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες. Μπορεί να είμαστε και η μοναδική εξαίρεση ανά την Ηφίλιο. Τους πληρώσαμε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες πάρα πολύ ακριβά. Κομμάτι της χρεοκοπίας που ακολούθησε, αλλά ήταν ένας εθνικός μύθος τότε οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Κάτι λίγοι, ομολογώ ότι δεν ανήκα σε αυτούς, ανήκα στην πλειονότητα κι εγώ. Κάτι λίγοι έλεγαν, παιδιά, μπάστα, λίγο αυτή η ιστορία, εντάξει. Μπάζει από πολλές πλευρές των Ολυμπιακών Αγώνων και έμπαζε και όχι μόνο έμπαζε. Λοιπόν, εκμισθώθηκε σε ιδιώτη το 2026 έγινε η πρώτη εκμίσθωση για να γίνει ο χώρος εκδηλώσεων. Η σύμβαση έληξε το 20 και από τότε και όχι από τότε και παραλλήλως υπάρχει μία
διαμάχη πολυετής, δικαστική και πολεοδομική σχετικά με την νομιμότητα εγκατάσταση, την τύχη του χώρου, τη χρήση του χώρου στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, και δεν είναι λίγοι τώρα αυτοί που με τούτη την αφορμή λένε, υποψιάζονται ότι θα επιχειρηθεί να ξεκαθαριστεί χάριν ιδιωτών. Είναι φιλέτο με δυο λόγια εκεί πέρα. Μιλάμε για φιλέτο στην περιοχή και γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η ιστορία, για να το πάρουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ιδιώτες. Ποιοι ιδιώτες τώρα, μην μου κάνετε αφελείς ερωτήσεις. Μην μου κάνετε αφελείς ερωτήσεις. Πάντως πρόκειται περί μεγάλου χώρου, μεγάλου κτηρίου, φιλέτο κανονικό, και που τώρα, εκ των πραγμάτων, θα τεθεί τίθεται ζήτημα για το πώς θα γίνει. Κρατάω λοιπόν αυτό το οποίο, μισό λεπτό κύριε Γιαννιτόπουλε, και σας δίνω τον λόγο, τον ρόλο και τον λόγο, για το τι θα γίνει εδώ πέρα με αφορμή την πυρκαγιά. Κρατάω τη δήλωση του κατοίκου εκεί, του περίκου, που είπε ότι δεν ακούστηκε τίποτα. Ούτε βραχυκύκλωμα, ούτε. Πολύ περίεργο αυτό. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο, τον μουσικό λόγο στον κύριο Γιαννιτόπουλο, βεβαίως θα πληρώνουμε ακόμη τα Ολυμπιακά ακίνητα και θα τα πληρώνουμε και εμείς και τα παιδιά μας και τα αγκόνια μας. Ναι, αύριο είναι όντως η Εθνική Εορτή της Γαλλίας, αυτά που είπα για τον Μακρόν και τους εκεί κλπ. Ναι, θα πάει και ο κύριος Μητσοτάκης. Σιγά, μη δε πάει. Και βεβαίως ο κύριος Νίκ για τα ΕΛΤΑ. Θα επανέλθουμε αύριο πρώτα ο Θεός, πράγματι για τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που έχουν κλείσει, και θα σας πούμε κι άλλα για τα ΕΛΤΑ πρώτα ο Θεός αύριο. Να τρίβετε τα μάτια σας και να τραβάτε τα μαλλιά σας όσοι έχετε, γιατί εγώ δεν έχω, ο Γιαννιτόπουλος έχει πλουσίαν κόμιν, καταθέτω. Λοιπόν, σιγά σιγά η μουσική νότα του κύριου, πώς το λες, μουσικό χαλί τώρα αυτό, χαλί, μέσα στον καύσο να μου βάζει χαλί για να βράσω. Τέλος πάντων, δελτίο ειδήσεων μετά και ακολούθως εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πρωτοφανείς αδιάκοπες αντιφάσεις και επικοινωνιακών ελιγμών εξελίσσεται η υπόθεση των όψιμων συλλήψεων για το μακελιό της Μαρφίν του 2010. Η κυβέρνηση και η ελληνική αστυνομία φέρεται να μαζεύουν άρον-άρον τις διαρροές για το περιβόητο ανώνυμο email που πυροδότησε την επιχείρηση προκειμένου να καλύψουν τα ασημάζευτα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έσπευσε να πιστωθεί την επιτυχία, ισχυριζόμενος ότι η έρευνα τρέχει εδώ και 2 χρόνια, την ίδια ώρα που η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, κ. Δημογλίδου, τον άδειασε δημόσια, δηλώνοντας πως η επιχείρηση ξεκίνησε πέρσι και ότι το email βρισκόταν στα συρτάρια τους εδώ και 1,5 χρόνο. Η ξαφνική αυτή επικοινωνιακή πανστρατιά για την Μαρφίν χρησιμεύει ουσιαστικό βολικό προπέτασμα καπνού και καθιστά την υπόθεση αμφίβολη. Η δικογραφία πάντως παραμένει ανοιχτή για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων μελών της οργανωμένης ομάδας που έδρασε με ξεκάθαρο ανθρωποκτόνο δόλο. Οι αρχές ξεσκονίζουν τώρα το νέο ψηφιακό υλικό από τις κατοίκων έρευνες των 3 εμπλεκομένων. Σύμφωνα με σημερινά ρεπορτάζ, υπάρχουν νέα στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα που αποκαλύπτουν την κατάρρευση των ετήσιων γεννήσεων κατά 44% την τελευταία 20ετία. Ο αριθμός των γεννήσεων κατρακύλησε από τις 117.000 στις μόλις 65.000 για την περίοδο 2025-2026. Η δραματική αυτή συρρήκνωση αποδίδεται βάσει των δεδομένων στη μείωση των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας κατά 480.000, παράγοντας που οφείλεται στη μετανάστευση αλλά και στην συνεχή άνοδο της μέσης ηλικίας τεκνογονίας στα 32 έτη για το 2026. Η χώρα μας καταγράφει πλέον τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση γεννήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η γενικευμένη ανασφάλεια, τα χαμηλά εισοδήματα και η οξία στεγαστική κρίση μπλοκάρουν τη δημιουργία νέων οικογενειών. Σοκ προκαλεί άγρια απόπειρα βιασμού μιας 14χρονης μέσα στις τουαλέτες του εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι, για την οποία συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής ένας 19χρονος αλλοδαπός Αιγύπτιος. Ο δράστης ακολούθησε κρυφά την ανήλικη, την εγκλώβησε στο χώρο και αφαίρεσε τα ρούχα του. Όμως η στεναρή αντίσταση του κοριτσιού αποδείχθηκε σωτήρια και απέτρεψε την ολοκλήρωση του εγκλήματος. Η 14χρονη κατάφερε να ξεφύγει για να ειδοποιήσει αμέσως αστυνομικούς της ομάδας Δίας, οι οποίοι μετά από πεζή καταδίωξη ακινητοποίησαν τον δράστη. Κάνουν πρεμιέρα σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Όπως αποκαλύπτουν τα ρεπορτάζ, ο εμπορικός κόσμος παλεύει απεγνωσμένα για την αναθέρμανση των μισοάδειων ταμείων του εν μέσω σφοδρών πληθωριστικών πιέσεων. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, αναμένεται μπαράζ αυστηρών ελέγχων από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για την πάταξη των πλασματικών προσφορών, ενώ προωθείται και η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων για την Κυριακή 19 Ιουλίου. Η ζωφερή πραγματικότητα της αγοράς αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου Οικονομικών Βαρομετρικών Ερευνών, καθώς ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατρακύλησε με αρνητικό ποσό 52,8 μονάδων, καθυλώνοντας την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα 2/3 των οικοκυριών βρίσκονται σε οικονομική απόγνωση. Στην σύλληψη 2 νεαρών Ελληνοκυπρίων προχώρησαν οι κατοχικές αρχές με την κατηγορία της παραβίασης στρατιωτικής ζώνης και της παράκαμψης των διαδικασιών ελέγχου στο οδόφραγμα πύργου Λιμνίτη. Οι δύο πολίτες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του λεγόμενου δικαστηρίου, ενώ οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιούν ήδη όλες τις δέουσες ενέργειες για τη διαχείριση του περιστατικού. Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος ο καιρός με μπόλικη ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική βρίσκεται στο επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Το θέμα της ακρίβειας, κύριε Βελόπουλε, είναι αυτό που μας πλήττει. Ακούγατε πριν, για παράδειγμα, την ακρίβεια στα καύσιμα. Πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Παίρνει κάποια μέτρα η κυβέρνηση, αλλά αυτά τα μέτρα στην πραγματικότητα, κύριε Βελόπουλε, μπορούν να ανακουφίσουν τους Έλληνες πολίτες?
1: Αν θέλετε την άποψή μου, το πρόβλημα της ακρίβειας είναι η εσχροκέρδεια. Ακρίβεια υπάρχει και στην Ευρώπη, εδώ έχουμε εσχροκέρδεια. Η Ελλάδα είναι το φαινόμενο της εσχροκέρδειας σε όλα τα προϊόντα. Ναι, υπάρχει μια λύση, ειδικά για τα βενζινάδικα που λέγατε προηγουμένως. Η πρόταση της ελληνικής λύσης είναι ξεκάθαρη. Γιατί εμείς γνωρίζουμε την αγορά. Αυτή είναι η διαφορά από τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ότι εμείς ξέρουμε τι σημαίνει αγορά. Τι κάνεις λοιπόν? Γιατί πάει, γίνεται ένας έλεγχος σε ένα βενζινάδικο, βρίσκει μια αντλία πειραγμένη, βρίσκει μικρότερη ποσότητα, τον κλείνει το μαγαζί. Σε ένα μήνα αλλάζει η εταιρεία, αλλάζει ο διαχειριστής και μπαίνει άλλος. Και ανοίγει το μαγαζί. Αν δεν τιμωρείται, τι λέει η ελληνική λύση? Ένα χρόνο μίνιμουμ κλειστό το μαγαζί, 3 χρόνια maximum ο χώρος. Όχι η εταιρεία, το νομικό πρόσωπο. Όταν τιμωρεί την εταιρεία ή τον διαχειριστή, σημαίνει ότι αν άλλαξε εταιρεία, είναι όπως ξέρετε τα βραδινά μαγαζιά που έχουν μπροστινούς που λέμε. Αυτό ξέρω την αγορά, σας λέω. Άρα κλείνει το χώρο. Δεν ξανανοίγει το βενζινάδικο. Αν το κάνει έναν, δύο, τρεις, δεν θα ξανακλέψουν τον πολίτη. Είναι δεδομένο. Το ίδιο και για τα σούπερ μάρκετ. Σε έπιασε μια φορά να κλέβει. Δεύτερη, κλείνει το σούπερ μάρκετ. Τέλος. Δεν με ενδιαφέρει.
2: Πώς θα του κλείσει?
1: Άνετα. Επιβολή δρακόντερων μέτρων. Δεν γίνεται διαφορετικά, αφού σκοκερδούν. Αποδεδειγμένα. Από την άλλη, στα σούπερ μάρκετ, ξέρει ο κ. Συμποφάντης, αλλά ξέρετε και εσείς, κύριε Καημένου, υπάρχουν και τριγωνικές συναλλαγές.
3: Α, μπράβο.
1: Εκεί είναι το μεγάλο πάθος.
2: Αυτό γιατί δεν μπορεί να το πιάσει εύκολα. Το έχουν πιάσει στις υπόλοιπες χώρες.
1: Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Γιατί κερδίζει και το κράτος από τα έσοδα του ΦΠΑ. Όταν αυτό το προϊόν κάνει κανονικά 1 ευρώ και το πουλάτε 2 ευρώ, ο ΦΠΑ είναι διπλάσιος και το εισπράττει το κράτος από ό,τι αν ήταν 1 ευρώ. Δεν θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον πολίτη. Γι' αυτό και λέω ότι η ελληνική λύση και ξέρει και μπορεί σε σχέση με τους υπολείπους που απλά μιλούν και πολλά λαλούν που έλεγαν και αρχαίοι Έλληνες.
2: Κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε αυτό το τριήμερο τα βλέμματά μας στραμμένα στην Άγκυρα.
1: Να πω και κάτι ακόμα. Αν κατορθώσει και χτυπήσει την εσκοκέρδεια, ξέρετε, αυξάνει το εισόδημα του πολίτη.
2: Εννοείται, δεν σου μένουν στην τσέπη.
1: Αυξάνει, δηλαδή λέμε για μισθούς, αύξηση κτλ. Χτύπα την εσκοκέρδεια, είναι σαν να αυξάνει το μισθό του πολίτου. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Έχει αυξηθεί ο μισθός όμως, δεν έχει αυξηθεί.
1: Ναι, αλλά έχει απορροφηθεί από την εσκοκέρδεια στο διπλάσιο ποσό. Αυτό σας λέω. Δηλαδή, αν χτυπηθεί η εσκοκέρδεια, πας και στα 1500, για μένα 1600 ευρώ πρέπει να είναι ο κατώτατος μισθός. Ο καθαρός.
0: Μπορούν να το αντέξουν και οι επιχειρήσεις, κύριε Βελόπουλε.
1: Μπορεί να τα αντέξουν τουλάχιστον το δημόσιο. Μπορεί να τα αντέξουν και οι επιχειρήσεις, εάν δοθούν κίνητρα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά αυτά που συμβαίνουν είναι τραγικά για τη χώρα. Και ξεκινώ έτσι γιατί έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό ανεπαρκέστατο, πολίτες αποσβολωμένους με όλα αυτά που διαδραματίζονται. Το 50% αυτών οι απολυτίκ που λέω που δεν πάνε να ψηφίσουν έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για την κατάντια της χώρας. Το λέω, μπορεί να παρεξηγηθώ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Διότι όταν δεν πας να ψηφίσεις, πολύ απλά επιδοκιμάζεις, επικροτείς το πρώτο κόμμα. Τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, δουλεύουν και το Μητσοτάκη περισσότερο από αυτούς. Κάποιοι άλλοι που επανέρχονται στον ανέντιμο κύριο Τσίπρα, στον ανέντιμο πολιτικά Τσίπρα. Δεν ξέρετε περισσότερο κάτι που είπα στο ραδιόφωνο χθες, ότι ο Τσίπρας έφτιαξε ένα νόμο, γιατί είπε διάφορα ο Σπύρος Γεωργιάδης, τον οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Νίκος Γεωργιάδης, ο κατηγορούμενος για παιδεραστία, ώστε να μην δικαστεί. Δηλαδή αυτά που έκανε ο Τσίπρας, που αθώος ολιγάρχες, ένας γνωστός ολιγάρχης, είχε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ να πληρώσει, δεν τα πλήρωσε με μία διάταξη, όπως είχε κάνει παλιότερα η Νέα Δημοκρατία με τα δηληστήρια που χάρισε 1 δις ευρώ, συνεπικουρούμενο τότε το κόμμα αυτό με τον Τσίπρα, πάλι ίδια δουλειά. Μιλάμε για τρομακτικά πράγματα, παιδιά. Αν αποκαλυφθούν κάποια στιγμή, και τα αποκαλύπτει η εκπομπή ευτυχώς, θα έπρεπε να έχετε συγχαθεί όλους αυτούς τους πολιτικούς που ψηφίζετε. Είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Γεωργιάδης, είτε λέγεται Σαμαράς, είτε λέγεται η άλλη που πάει και παίρνει από φαν σπίτια. Ντροπή, ανηθικότητα. Ανηθικότητα από πάνω μέχρι κάτω. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, οι φόβοι για ένα παγκόσμιο νέο κράχ πρώτων πυλών είναι δεδομένοι. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, τα μηνύματα που έρχονται, φίλες και φίλοι, για το κράχ που έρχεται είναι δεδομένα. Έχει κρασάρει έτσι κι αλλιώς όλη η οικονομία, ο πλανήτης. Ακούστε λοιπόν ποιες είναι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις μιας χρηματιστηριακής κατάρρευσης παγκοσμίως. Βασικά το πρώτο και σημαντικό για μένα είναι, το σημαντικότερο επαναλαμβάνω, η φούσκα των ακινήτων. Δεν είναι μόνο φαινόμενο ελληνικό, απλά στην Ελλάδα είναι σχροκέρδια αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει σπίτι που πουλιέται 12.000 τετραγωνικό μέτρο. Ναι, στη Γλυφάδα, στα νότια προάστια, πολλούνται σπίτια, όχι στο ελληνικό, του Λάτσι, του γνωστού που έχει πάρει ένα σωρό δάνεια για να χτίσει αυτό το εξάβλο μαγικάτο. 12.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο σπίτι. Είμαστε με τα καλά μας και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να λύσει το στεγαστικό. Δεν κάνει το παραμικρό. Παρακολουθεί ως τροχονόμος. Τους λέμε ανοίξτε τον ΟΕΚΡΕ, αν τελειώσει η ιστορία. Να τους τελειώσουμε όλους. Έχουν ξεπληθεί χρήματα, μαύρα χρήματα από παντού. Δεύτερον, και σημαντικό, είναι η τέταρτη αύξηση επιτοκίων που έρχεται τις επόμενες μέρες. Τέταρτη αύξηση. Που είναι ο κρίσιμος παράγοντας ενός παγκοσμίου κράκ που μπορεί να πυροδοτηθεί. Τι σημαίνει η αύξηση ενοικίων, επιτοκίων? Σημαίνει πολύ απλά, θα αυξηθούν τα επιτόκια δανεισμού. Θα αυξηθούν τα επιτόκια, λένε καταθέσεων, ελάχιστα, συνήθως ψηλά είναι τεράστια. Στην Ελλάδα έχεις 1 εκατομμύριο ευρώ στην τράπεζα, λέω τώρα, 100.000, 10.000, παίρνεις 1% επιτόκιο. Θες να πας να δανειστείς 100.000, 4, 5, 6, 7, 8% το επιτόκιο. Το κοκλειδέ κανονική. Εάν αυξηθούν τα επιτόκια, θα συμπαρασύρουν κυρίως τα επιτόκια δανεισμού. Αυτό σημαίνει και τα κράτη θα δανείζονται πιο ακριβά, αλλά και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Και όταν όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ακόμη και το ελληνικό και κάποιοι άλλοι εφοπλιστές, είναι υπερδανεισμένοι, αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, τελειώνουμε, πάμε για κράχ. Η ένδειξη, και αυτή είναι σημαντική για ένα κράχ, όπως η άνοδος του χρυσού και η στασιμότητα των μετοχών, αυξάνουν τη βεβαιότητα. Βέβαια ο χρυσός έχει διορθώσει λίγο, αλλά πάλι η τιμή του είναι υψηλή. Αυτό σημαίνει ότι ψάχνουν από κούμπι παγκοσμίως κάποιοι να επενδύσουν τα λεφτά τους, γιατί βλέπουν ότι τι έρχεται. Μια επερχόμενη λοιπόν αύξηση των επιτοκίων που θα έρθει, θα μπορούσε να καταστήσει το υπάρχον χρέος μη βιώσιμο, το χρέος της χώρας μας. Διότι αν αυξηθούν τα επιτόκια, ο επικίνδυνος Μητσοτάκης με την επικίνδυνη Νέα Δημοκρατία
που προκαταβολικά πλήρωσε δάνεια του 35 με επιτόκιο 1,8 και 1,9 και δανειζόμαστε με 4,5 τώρα, μπορεί να πάει και 5 και 6, θα οδηγήσει σε αύξηση του χρέους. Εδώ λοιπόν το λέω, διότι αυτή η κρίση δεν μπορεί να είναι μια απλή κλαδική συστημική κρίση, μπορεί να είναι μια βαθύτατα συστημική. Δεν είναι περιορισμένης κλίμακος, γιατί αφορά όλη την οικονομία. Και τα λέω αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί πραγματικά απορώ που δεν τα βλέπετε εσείς και δεν θέλετε να τα δείτε. Είναι ανίκανοι. Είναι ανίκανοι. Και όλα αυτά που κάνουν αποδεικνύουν ότι δεν έχουν οχυρώσει τη χώρα μας. Αυτή η κυβέρνηση είναι η πλέον, ασχολείστε με τον Τσίπρα, τον Σαμαρά, τον Μητσοτάκη, με όλους αυτούς τους άνεργους και άεργους πολιτικούς. Άεργοι παιδιά, το είπα στο Action. Τι δουλειά κάνουν ρε παιδιά όλοι αυτοί? Πού εργάζονται? Πότε εργάστηκαν? Πώς εργάστηκαν και πού βγάλαν τα λεφτά τους? Δεν αναρωτιέται ο άλλος. Αποσβολωμένος κοιτάει την τηλεόραση στο χαζοκούτι και πιστεύει τις ψευτοδημοσκοπήσεις, πιστεύει τις ψευτοκόνδρες, πιστεύει τις αηδίες που τις παρουσιάζουν για να δημιουργήσουν κλίμα. Η Ελλάδα όντως παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε ένα τέτοιο διεθνές σενάριο. Είναι τρομακτικό το σενάριο. Για ποιο λόγο? Διότι έχουμε εξάρτηση υψηλού χρέους και εξαρτώμαστε από τις αγορές. Η Ελλάδα δανείζεται, πέρα τα παραμύθια που σας λένε, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν 60 δις ρέπος, έχουν πάρει 60 δις από τα ασφαλιστικά ταμεία οι κλέφτες. Τα λεφτά σας έχουν πάρει. Θα χαθούν τα λεφτά. Η ζημιά που θα κάνουν θα είναι τρομακτική στην ελληνική οικονομία. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αλλού πατάει, αλλού βρίσκεται. Έχει κάνει εγκληματικά λάθη στο ενεργειακό. Εγκληματικά, το είπα και αυτό στο Action. Όπου μπορώ, τα λέω. Ενεργειακό κάζο, ενεργειακή δολοφονία της χώρας έκαναν οι άνθρωποι. Κλείνουν τους ρηγνίτες αξίας 300 δις. Τους κλείσανε. Την ώρα, φίλες και φίλοι, που οι Έλληνες εφοπλιστές όλοι, ακούστε τώρα, αγοράζουν πλοία μεταφοράς λιγνίτου. Γιατί? Γιατί ανοίγει η Κορέα, η Αυστραλία και η Κίνα το μείγμα τους να το προσθέσουν το λιγνίτι. Και εμείς κλείσαμε το λιγνίτι. Ανατινάξαν τα μηχανήματα. Μιλάμε για εγκληματίες κανονικούς. Την ώρα επίσης που πληρώνεται πανάκριβο το ρεύμα για να έχουμε ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα και ταυτοχρόνως δεν έχουν βάλει μπαταρίες αποθηκεύσεις, που σημαίνει πολύ απλά, οι Βούλγαροι πήραν το Ταμείο Ανάκαμψης Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κάνανε μπαταρίες. Όπως τα ακούτε, μπαταρίες για φθηνό ρεύμα, δίνουν φθηνό ρεύμα στους καταναλωτές. Εμείς πήραμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το φάγανε τα κοράκια οι κολλητοί τους, οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και οι γαλάζιες ακρίδες, και τα κάναμε ανεμογεννήτριες. Χωρίς να έχουμε αποθήκευση. Και πετάμε το ρεύμα. Το πληρώνουμε και πανάκριβα και το πετάμε. Το δίνουμε στους Βουλγάρους, τζάμπα, και μας το επιστρέφουν με λεφτά. Το δικό μας που παράγουμε εμείς. Την ίδια στιγμή βγαίνουν οι New York Times και έχουν πρωτοσέλιδο και λένε: από τα μέσα του 23 οι Έλληνες εφοπλιστές έβγαλαν 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια μεταφέροντος το νόμιμο ρωσικό πετρέλαιο. Το νόμιμο μεταφέραμε. Όχι το παράνομο. Το παράνομο είναι άλλο. Ακούστε. Ποιες εταιρείες είναι? Ο Προκοπή, ο Γιώργος. Dynacom. 914 εκατομμύρια δολάρια έβγαλε. Από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου του, ακούστε, του νομίμου. Γιατί το παράνομο έγινε γλέντια, παιδιά. Στο παράνομο έγινε πλιάτσικο κανονικό. Olympic Shipping. Οικογένεια Ωνάση. 400 εκατομμύρια. Ρωσικό πετρέλαιο. Stealth. Χάρης Βαφιάς. 233 εκατομμύρια. Πολέμπρος, New Shipping, οικογένεια Πολέμη, 397 εκατομμύρια δολάρια. Βγάλα λεφτά. Αυτά είναι τα νόμιμα, λένε κάποιοι. Για το παράνομο λαθρεμπόριο πετρελαίου που έκαναν οι Έλληνες εφοπλιστές,

Και έρχεται για καπάκι σύνοδος του ΝΑΤΟ και εδώ δεν είναι το γλυκό. Μιλάμε για φαρσοκομωδία. Μας είχαν ζαλίσει για την τεράστια επιτυχία του Μητσοτάκη, ότι αυτή ο Τραμπ πριν πάει στην Τουρκία, βγαίνει και η Γκυλφόλη, πώς λέγεται η κυρία αυτή, τους πετάει και την πανανόφλουδα αυτή. Εντάξει, τους βλέπει και χαζούς, πετάει τις πανανόφλουδες, το γράφουν οι δημοσιογράφοι, θα έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα πριν πάει στην Τουρκία. Και όχι μόνο δεν έρχεται στην Ελλάδα, αλλά κάνει και δήλωση και λέει ότι πάω στην Τουρκία μόνο για τον Ερντογάν. Μιλάμε το άδειασμα της αρκούδας, έτσι λαϊκή, το άδειασμα, το ομό. Και εδώ έρχεται, φίλες και φίλοι, να δούμε στα γρήγορα ποιες είναι οι απαιτήσεις της Τουρκίας. Ακούστε, για τον Ερντογάν αυτή η φιλοξενία της Συνόδου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να προβάλλει την Τουρκία και το κάνει. Το τι προβολή έκανε, το τι σόου, τι ιστορίες, ο αυτοκράτορας, η τεράστια δύναμη, η υπερδύναμη, ο Σουλτάνος, για την εικόνα του είναι μια πολύ καλή. Γι' αυτό παρακαλούσε ο Μητσοτάκης, μπας και περάσει από το Τραμπ, έστω για να πω τώρα νεράκι να πιει στο αεροδρόμιο να τον δει 5 λεπτά. Ως κομβική περιφερειακή δύναμη, γιατί αυτό είναι αλήθεια, θέλει να αναδειχθεί ο Ερντογάν και εν της πράγμασης το προσωπικό του ρόλο για τις διεθνείς εξελίξεις. Είναι ένας κορυφαίος πολιτικός ο Ερντογάν για τη χώρα του. Μπορεί να είναι φασίστας, να είναι δεν ξέρω τι θέλετε, σφαγέας, να είναι γενίτσαρος, αλλά για τη χώρα του έχει κάνει πάρα πολύ καλό. Αυτή είναι η αλήθεια. Μακάρι η Ελλάδα να έχει ένα τέτοιο τύπο, ο οποίος για τη χώρα του θα είναι πολύ καλός, άσχετα τι λένε οι γειτονές του ή ο υπόλοιπος πλανήτης. Και αυτό θέλει να είναι η ελληνική λύση. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες, πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες, θα κάνουμε καλό στην πατρίδα. Μακάρι να κάνουμε τέτοιο πρωθυπουργό. Μακάρι η ελληνική λύση να ψηφιστεί και να έχουμε μία ένα κόμμα που θα κάνει αυτό που κάνει ο Ερντογάν στην Τουρκία. Βαριά βιομηχανία, εργασία, δουλειές, ανάπτυξη, με τα προβλήματα, να το πω και διαφορετικά, και με τα λαθρεμπόρια του και με όλα αυτά. Αυτά να αποφύγουμε βέβαια, να μην τα έχουμε, αλλά λέω ότι αναπτύχθηκε η Τουρκία, κατασκευάζει όπλα, έχει βιομηχανία όπλων, βιομηχανία αυτοκινήτων, βιομηχανία ηλεκτρικών ειδών, έχει πρωτογενή τομέα. Εμείς τι έχουμε ρε παιδιά, τι έχουμε ως χώρα. Η Άγκυρα λοιπόν εκμεταλλεύεται στο έπακρον και θα το εκμεταλλευτεί στο διενεκές και στο μέλλον αυτή τη σύνοδο. Και είναι ο μοχρός πίεσής της. Ζητάει ανταλλάγματα από τους συμμάχους όλους. Σε αμυντικό, πολιτικό, διπλωματικό επίπεδο. Τα ζήτησε. Τα πήρε. Τα έδωσε ο Μητσοτάκης. Το γεγονός ότι στην Τουρκία δεν επιβάλλονται κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λέω τώρα έτσι, για χρήση, να σου το πω διαφορετικά, πάμε στο τυπικό, όχι στο ουσιαστικό. Για χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, απαγορευμένων, επικίνδυνων στα προκυπευτικά, για γλυκόζη στο μέλι της. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος και τα πουλάζει οι Τούρκοι όπου θέλουν στην Ευρώπη χωρίς κανένα φραγμό. Από την άλλη, συνεργάζονται και με ευρωπαϊκές χώρες για εξοπλιστικά προγράμματα. Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία. Συνεργάτες των εχθρών της Ελλάδος, οι εταίροι μας στην Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι λοιπόν το αίτημα του Ερντογάν? Και δεν ξέρω, ο Τραμπ είπε ναι. Δεν ξέρω αν περάσει από το Κογκρέσο, αν περάσει από τη Γερουσία, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει ότι ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε στο ΝΑΤΟ ότι η χώρα του έχει μια αντίληψη γεωστρατηγικής γέφυρας που συνδέει Ευρώπη και Ασία. Τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή, ακούστε τώρα τι λέει, και η Αφρική, και θέλει έναν αναβαθμισμένο ρόλο. Γιατί? Γιατί πολύ απλά ο Ερντογάν νιώθει Σουλτάνος. Και όταν μιλάμε για Σουλτάνους και Οθωμανική Αυτοκρατορία, περιλαμβάνεται όλη η Μέση Ανατολή, η Αφρική και τα Βαλκάνια. Αυτό δεν θα το καταλάβει ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε όλο αυτό το περίεργο πράγμα που λέγεται πολιτικό προσωπικό της χώρας. Και μιλάνε για καλές σχέσεις με την Τουρκία. Και δεν ανακηρύσουν ναός. Και δεν επιβάλλουν κυρώσεις στους Τούρκους. Και τους αφήνουν έτσι να περνάνε ανεξέλεγκτα, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ενώ έχουμε το δικαίωμα του βέτο, φίλες και φίλοι. Το έχουμε. Και εδώ αρχίζει αυτό που λέω. Το ελλειποβαρές του ελληνικού πολιτικού προσωπικού. Δείτε ποιους έχετε ρε παιδιά. Το Τσίπρα, ο οποίος έλεγε από τη Ρόδο και ανατολικά δεν πειράζει, εσύ είναι η Τουρκία. Το συζητάω. Αυτόν έχετε. Το Μητσοτάκη που λέει συζητάω με την Τουρκία, άσχετα δεν με αφήνει να βάλω καλώδιο στην Κάσο. Έχει στρατεύματα στην Κύπρο. Δεν τον νοιάζει. Τον άλλον, τον δίθεν πατριώτη, πατριώτες όλοι είναι, εν πάση περιπτώσει, Σαμαρά να λέει τα δικά του, ενώ μέχρι χθες στήριζε το Μητσοτάκη. Ψήφισε, λέει. Δεν ψήφισα το γάμο μου, φιλοφίλων.

Ναι, αλλά στήριζε στη Νέα Δημοκρατία μέχρι πριν μερικούς μήνες. Δηλαδή, φέρνεις τον γάμο, κάνεις τον καμπόσο, τον ΤΑΗ, εσύ και μερικοί άλλοι, ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζει τον ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει η Κυπλέψη Ελευθερίας, δεν πέφτει ο Μητσοτάκης. Και μετά τι γίνεται, να σου πω εγώ, έρχεται ο Σαμάτης, να κάνω κόμμα. Γιατί έκανες κόμμα, αφού τον στήριζες. Τον στήριζες. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, από μία δήλωση του Ερντογάν κρέμονται. Ποια είναι η δήλωση? Ακούστε λίγο. Επαναφέρει συνεχώς στη ρητορική του τον τουρκικό κόσμο. Μιλάει για τον τουρκικό κόσμο και υπονοεί και εννοεί από τα βάθη της Ευρασίας μέχρι και τα Βαλκάνια. Αυτή η ρητορική του είναι σταθερή, σταθερότατη. Και εδώ μάλιστα υποστηρίζει ότι ακόμη και η Λευκωσία αποτελεί μέρος της σφαίρας επιρροής της Τουρκίας. Η Λευκωσία, όχι τα κατεχόμενα που εισέβαλε κτηνοδός η Τουρκία, η Λευκωσία. Γιατί οραματίζεται την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία περιλάμβανε και την Κύπρο και την Κρήτη και την Ελλάδα και όλες τις χώρες. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, γιατί η Μεγάλη Τουρκία θεωρείται για τον Ερντογάν μια ιερή αποστολή που ξεπερνά τα σημερινά της σύνορα. Η ιερή αποστολή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στενεύει ο κορσέ στο σύνορο στην Τουρκία. Και αντί εμείς να βρούμε τρόπο, το τονίζω, να κάνουμε τα αυτονόητα, να παλέψουμε ενωμένοι απέναντι σε αυτό που έρχεται και δεν αποφεύγεται με αυτούς που κυβερνάνε. Οι πρέσπες του Αιγαίου, συμφωνία Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Μητσοτάκη, εκεί είπαμε, οδεύουμε ολοταχώς. Οδεύουμε ολοταχώς, γι' αυτό ο Μητσοτάκης έχει αμολύσει φασίστες, ναζιστές, ακροαριστερούς, ακροδεξιούς, κεντρώους κτλ. Να βρίζουν την ελληνική λύση. Δεν το βλέπετε. Αντιγράφουν ό,τι λέμε. Λένε ό,τι λέμε, αλλά τα μέσα στο χαβά τους.

Όλοι ξέρετε τον Μιαούλη. Κορυφαία μορφή. Ξέρετε, για τον Μιαούλη έχω καλύτερη άποψη από ό,τι για τον Κανάρη. Ο Κανάρης ήταν λαμόγιο, πολιτικάνης στην πορεία. Ναι, έκανε ό,τι έκανε με τη Χίο, με την Ναυαρχίδα, με τα αυτά και μπράβο στον Ναύαρχο. Ναύαρχος τώρα, πήρε δύο καραβάκια, έβαλε φωτιά την Ναυαρχίδα, έκανε ζημιά, αλλά πολιτικάνης στην πορεία. Κυνήγησε τον Κολοκοτρώνη, κυνήγησε οπλαρχηγούς, πήρε υπουργεία, έγινε μηνίστρος, όπως και ο Παπαφλέσσας. Λαμόγια κανονικά ήταν. Ή εκμαυλίστηκαν στην πορεία, δεν ξέρω. Ο Μιαούλης ήταν πιο, αλλά και αυτός λαμόγιο. Γιατί λαμόγιο? Ο τύπος αυτός πήγε και βήθησε την Ναυαρχίδα την ελληνική, ρε παιδιά. Δεν τα μάθετε ποτέ αυτά. Στον εφήλιο πόλεμο, ο Μιαούλης που τον έχουμε, Μιαούλης. Ποιος Μιαούλης εσείς? Είχαμε εφήλιο πόλεμο μεταξύ Μοριά, έτσι, και Στερά Ελλάδα. Δηλαδή είχαμε τη Στερά Ελλάδα απέναντι την Πελοπόννησο. Και είχαμε και τους Ιδραίους, Κουντουριώτιδες, Ζαΐμιδες και όλα αυτά λαμόγια μαζί με τον Μιαούλη να είναι με τους Τερελαδίτες, Καραϊσκάκη εναντίον του Κολοκοτρώνη. Εφήλιος κανονικός, δύο εφήλιους πολέμους. Και την ώρα κάνει ανταρσία ο Μιαούλης στις Πέτσες και βυθίζει δύο πλοία που πήραμε με το γνωστό δάνειο, πλοία να τα κάνει ο Θεός, την Ναυαρχίδα μας και άλλο ένα. Τα βύθισε ο ίδιος, επίτηδες. Τα βύθισε, σας λέω. Και αντί να τον πάω στα 7 μέτρα να τον σκοτώσουν, γιατί είναι προδοσία αυτό, τον κάνει κύρωα. Ο Δός Μιαούλη. Εντάξει, και τα Μιαούλια που κάνουν. Άστε, δεν μαθαίνουμε ιστορία, σας λέω. Έτσι πρέπει να μάθετε από τους κοτσαμπάστηδες του 2024 στην ιστορία. Αν δεν μάθεις τα λάθη που κάνανε οι προγονείς σου, θα τα επαναλάβεις στην πορεία. Αυτό λέω εγώ συνεχώς. Δεν λέω ότι δεν ήταν επαναστάτης. Ναι, βοήθησε, έκανε, αλλά στο κριστικά το καταστραφείς. Εντάξει, έκανε και μια προδοτική επιχείρηση. Να πάμε στον άγνωστο Μιαούλη του Βυζαντίου μας. Βέβαια, είχαμε και τέτοιον. Ο τρόμος του Ισλάμ. Το Βυζάντιο πέρασε μια περίοδο, παιδιά, από τον 9ο, 10ο, 11ο, 12ο και 13ο αιώνα και 14ο αιώνα, τρομακτική. Από εισβολές διάφορων φυλών. Να ξεκινήσει από Μαυριτανούς, Σαρακινούς, το ίδιο πράγμα και Μαρόκο. Όλοι μαζί αυτοί ήταν, πώς το λένε, τσεκουράτα. Αγαρινούς, Βενετούς, Φράγκους, να μιλήσουμε για τους Πέρσες, να μιλήσουμε για τους Άραβες. Όλοι αυτοί επιχείρησαν να ισοπεδώσουν το Βυζάντιό μας, τη μεγάλη μας βασιλεύουσα, τη μεγάλη μας αυτοκρατορία. Τον 9ο και 10ο αιώνα ήταν η εποχή της μεγάλης συγκρούσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας με το Ισλάμ. Το Ισλάμ από τον 7ο αιώνα και μετά άρχισε να εξαπλώνεται συνεχώς. Πώς εξαπλωνόταν? Άκου να δεις τώρα. Τι είσαι εσύ? Χριστιανός Ορθόδοξος, ναι. Αν δεν γίνεις μουσουλμάνος, σας φάζω ή γίνεσαι μουσουλμάνος. Έτσι γινόταν. Τζιχάντ. Ο Μωάμεθ, τι είπε? Δια της βίας. Διαβάστε λίγο το Κοράνι. Λέει, δια της βίας. Λέει. Άπιστη. Άπιστη. Δεν το λέω εγώ. Το λέει το Κοράνι. Εγώ δεν λέω ότι το Κοράνι είναι βιβλίο μίσους, αλλά θεωρεί όλους τους άλλους καφίρ. Καφίρ σημαίνει άπιστος. Οι φανατισμένοι μουσουλμάνοι Άραβες, Βεδουίνοι, κατέκτησαν σειρά αυτοκρατορικών επαρχιών. Δεν εισέβαλαν στα Ιεροσόλυμα. Και εκείνο που με τρελαίνει εμένα σήμερα, ξέρετε ποιο είναι? Που μαθαίνω εγώ στα Ιεροσόλυμα σκοτώνονται οι μουσουλμάνοι, λέει, για το ιερό τέμενός τους, όταν εκείνη η περιοχή ήταν χριστιανική επί αιώνες. Χριστιανική ήταν η περιοχή. Για να μην πάμε στην αρχαία Ελλάδα. Και στην τελική, οι Εβραίοι ήταν μαζί με τους Έλληνες εκεί πολύ περισσότερο από αυτούς. Τι να κάνουμε τώρα, τα αλλάξουμε γι' αυτό? Εδώ υπάρχει μια διαφορά, βέβαια. Οι Εβραίοι είναι Σημίτες, Σημιτικό φύλλο, όπως και οι Άραβες. Έχουν μια ομοεθνία. Απείλησαν ακόμα και την Κωνσταντινούπολη, παιδιά. Βέβαια. Χρειάστηκε σειρά αγώνων πολεμιστών αυτοκρατόρων για να περιοριστεί ο Ισλαμικός κίνδυνος. Και το λέω για να το καταλάβετε. Και πολλοί εκ των αυτοκρατόρων, παιδιά, αδικήθηκαν. Αδικήθηκαν. Ή αδίκησαν στρατηγούς. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος στρατηγός, ρε παιδιά, για πείτε μου εσείς? Όχι του 7ου αιώνος. Στρατηγός, δεν μιλάω για αυτοκράτορα. Βελισάριος, ρε. Μορφή. Μορφή ο Βελισάριος, παιδιά. Το άλλο το παρτάλι ο Ιουστινιανός. Παρτάλι μεγάλο. Τον έκανε κουμάντο η Θεοδώρα. Ό,τι ήθελε τον έκανε.
Ο Κακομοίρης αγωνιζόταν, πήγαινε από τη νότια, τη Μεγάλη Ελλάδα, πήγε κάτω στην, πήγε στην Αφρική, τον ξανάστηλε στην Περσία. Κέρδιζε παντού τις μάχες, όλες. Φθόνος του Ιουστινιανού. Αντί να χαίρεται που είχε στρατηγό παλικάρι, τον εξόβεσε. Φύγε, φύγε, τον έδιωχνε. Έμπαιναν κάποιοι, τον ξαναφώνασε. Ξαναπήγαινε αυτός, ξαναβοηθούσε, ξανακέρδισε, ξανανίκησε, ξανά πήγε, φύγε. Αυτή ήταν. Μην νομίζετε μας διαφορετική πάστα. Το ίδιο πράγμα είστε. Φθόνος. Φθόνος. Βελισάριος. Τι έκανε στη Μεγάλη Ελλάδα. Πήγε μια περιοχή, την πήγε μέχρι πάνω, πήγε μέχρι τη Λοβαρδία πάνω. Τους πήρε παραμάσκαλα όλους. Και αν τον κρατούσε εκεί και του στείλε και άλλα 5.000 άτομα που ήθελε ο Αλαφοβότας, σου λέει, αν πάρει και άλλο στρατό, μπορεί να έρθει στην Κωνσταντινούπολη να πάρει την αυτοκρατορία. Τόσο ηλίθιος ήταν. Ο Ιστουμιανός. Άντε μην ανοίξει το στόμα μου τώρα. Βάσιτος. Πολλά μπορεί να πει κανείς. Πάρα πολλά. Αλλά θα σας πω το εξής. Τον 9ο αιώνα εμφανίζεται μία μορφή. Μία μορφή τρομακτική για το Ισλάμ. Τρομακτική. Από το πουθενά στο Βυζάντιό μας. Μία μορφή που οδήγησε στο Σταυρό να καταπολεμεί στην Ημισέλινο. Είχαμε δηλαδή χριστιανισμό απέναντι στο Ισλάμ. Ο Νάσαρ, έτσι λεγόταν. Όπως έμεινε γνωστό στην ιστορία, υπήρξε μία από τις πλέον ενιγματικές μορφές της μεγάλης χριστιανικής αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. Νάσαρ. Έτσι το λέγανε. Το μιαούλε και της περίοδου. Το βαπτιστικό του όνομα, να ξέρετε, ήταν Βασίλειος. Γραμμένος. Και σύμφωνα με ορισμένες πηγές, είχε καταγωγή από τη Συρία. Ελληνική καταγωγή από τη Συρία. Χριστιανός, Βασίλειος λεγόταν, και το έκανε Νάσαρ. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και ο Πύρη Ρέης, ο Τούρκος Ναύαρχος, ελληνική καταγωγή είχε, ρε παιδιά. Έλληνας ήταν. Ακόμη και ο Μπαρμπαρόσα, ο πατέρας του και η μάνα του Ελληνίδες ήταν. Δείτε πως άλλαξαν στρατόπεδο όμως. Μετά γίνανε κάτι άλλο. Ο πατέρας του Χριστόφορος είχε το αξίωμα του μαγίστρου. Ήταν μάγιστρος δηλαδή της αυτοκρατορίας. Αν και έμενε να διακριθεί στη θάλασσα ο Νάσαρ, αρχικά, εντάξει, θριάμβευσε στην ξηρά. Εξαιρετική μορφή. Στρατιωτική ιδιοφυΐα. Ως στρατιωτικός διοικητής του θέματος των Βουκελαρίων στη Μικρά Ασία, πολέμησε κατά των Αράβων στη μάχη των Λαλακάων το 863. Ήταν μια μάχη που αν την έχανε θα περνούσαν τότε οι Άραβες μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Το 879 ή το 880 ο αυτοκράτορας της περίοδου, Βασίλειος ο Α, ο Μακεδόν, πάλι Βασίλειος, έτσι, τον διορίζει αρχινάβαρχο στη θέση του επίσης μεγάλου ναυάρχου Νικήτα ο Ρυφά. Ναύαρχη, μιλάμε για μορφές, έτσι. Το 880 λοιπόν ο Βασίλειος διατάζει τον Νάσαρ να εκαθαρίσει το Ιόνιο, έτσι, και από τα αραβικά πλοία που λαιλατούσαν τα Επτάνησα. Τι κάνανε οι Άραβες, δεν είχαν στρατό. Πειρατές ήταν. Λαιλατούσαν όλες τις περιοχές. Πηγαίναν στα λιμάνια, σφάζαν, κλέβαν, φεύγανε. Δίνει εντολή λοιπόν στο Βυζαντινό στόλο να τους πετσοκόψει, να τους λιανίσει, να τους τελειώσει. Αλαμβάνει ο Νάσαρ. Τα πλοία αυτά ανήκαν στο ναυτικό των Αράβων της δυναστείας των Αγλαβιδών, οι οποίοι κυριαρχούσαν πού? Στην Τινησία, όχι στην Αραβία. Να ξέρετε, οι Άραβες από τον 7ο αιώνα άρχισαν να λαιλατούν περιοχές και να πηγαίνουν από τη Βόρεια Αφρική και πήγαν μέχρι, μέχρι το Μαρόκο και μετά στην Ισπανία. Με τζιχάν πήγαν. Όλη η περιοχή αυτά χριστιανοί, όλοι οι κάτοικοι, ακόμα και οι έγχρωμοι της Αφρικής, μέχρι το Κονγκό ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι. Να μην ξεχνάμε δε ότι μέχρι τον 10ο ή 11ο αιώνα, δεν είναι βέβαιος ακριβώς για τον αιώνα, οι περιοχές Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ουκρανία, Ρωσία, Βαλτικές χώρες ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι όλοι. Όλοι. Όλοι. Και περιοχές της Ανατολικής παλιά Γερμανίας μερικές ήταν ορθόδοξοι. Μετά με την Ουνία αυτά, να μην πω καμιά κουβέντα, αυτός ο Πάπας και ο Συρφετός του μαζί, οι Πάπες, μεταξύ πολλών παπών, ήταν και δύο-τρεις Έλληνες, να ξέρετε, δεν ήταν μόνο ένας. Και μάλιστα ένας από την Κρήτη. Ένας κριτικός Πάπας. Δεν τα ξέρουμε, δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Αυτή είναι η ιστορία, αυτά πρέπει να μάθουμε, παιδιά. Αυτά πρέπει να μαθαίνουμε. Και μάλιστα λαιλατούσε ο τύπος αυτός ο Άραβας τη Λιβύη, έτσι, την Μεγάλη Ελλάδα, τη Σικελία, ό,τι έβρισκε.
Αντιμετώπισε λοιπόν μια επικίνδυνη κατάσταση απειθαρχίας ναυτών του και αφού ενίσχυσε το στόλο επιβιβάζοντας στρατιώτες από τις φρουρές Πελοποννήσου, ο Νάσαρ πλέει για να συναντήσει τον εχθρό. Τι λέει? Δεν θα το χτυπήσω κομμάτι-κομμάτι, θα το χτυπήσω μία στο κεφάλι για να τον τελειώσω. Αποφασισμένος. Πραγματικά κάνει μια νυχτερινή επίθεση και διαλύει, βυθίζει όλο το αραβικό στόλο. Επίσης μετά πηγαίνει στη Σικελία και συνεχίζει να κερδίζει. Υποστηρίζει βυζαντινές χερσαίες δυνάμεις που μάχονται στην κάτω Ιταλία, στη Μεγάλη Ελλάδα. Ανοιχτά των ακτών της Καλαβρίας πετυχαίνει νέο θίαμβρο κατά των Αράβων, εξοντώντας όλο το στόλο πλέον των Αράβων της Τρισίας. Μιλάμε για μορφή τώρα ο Νάσαρ. Τμήμα του στόλου του τους κατανακά επίσης τους Άραβες έξω από την Νάπολη. Τους πετσοκόβει. Ξαφνικά μετά εξαφανίζεται ο Νάσαρ. Οι πηγές λένε ότι έπαθε ό,τι έπαθε και ο Βελισάριος. Ο αυτοκράτορας βλέποντας τις νίκες του, έτσι γινόταν παιδιά, έδωσε εντολή και τον έβγαλαν από τη μέση. Άλλοι λένε ότι τον τύφλωσε και τον έστειλε εξορία, άλλοι λένε ότι τον έστειλε εξορία. Όπως ο Βελισάριος, ο Βελισάριος πήγε εξορία 3 φορές. Έτσι ήταν. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω για το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, ότι αναφέρθηκε εκτενώς ο κύριος Μπούμπας. Να πούμε ότι έγινε και παππούς ο κύριος Μπούμπας, να το ευχηθούμε τα καλύτερα. Αλλά εμείς, κύριε Υπουργέ, έχουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία στο θέμα της ανάπτυξης, της εσκροκέρδειας και της παραγωγικότητας. Δεν ταυτιζόμαστε σε τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία. Ανάπτυξη που δεν βασίζεται σε πραγματικές επενδύσεις με υπεραξία και κυρίως εγχώριες είναι μη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μεγάλη κοροϊδία στην Ελλάδα είναι αυτές οι διεθνείς ξένες επενδύσεις που λογίζονται στα χαρτιά, δηλαδή το ξεπούλημα περιουσιών, οι αγορές ακινήτων, η μόχλευση των φανς θεωρούνται ανάπτυξη. Κατά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτά επικαλείται. Για εμάς αυτό είναι υπανάπτυξη το ξεπούλημα και όχι ανάπτυξη. Εμείς μιλάμε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Για μια αναδιάταξη της οικονομίας, κυρίως από τον πρωτογενή τομέα στον τομέα της μεταποίησης και της υπηρεξίας των προϊόντων. Γι' αυτό και λέμε, όχι λεφτά στον κάθε κότς για να αγοράσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη χώρα. Λεφτά στη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση για να μπορέσει αυτή η επιχείρηση να παράγει προϊόντα. Και η απόδειξη ότι κάνετε επενδύσεις εντός εισαγωγικών αυτοκτονικές είναι η ιστορία με τα data centers. Πήγατε στην Ανατολική Αττική και στήσατε data centers. Τώρα σκέφτεστε να κάνετε data center. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να βγαίνει με τον Bill Gates και όλους αυτούς τους περίεργους τύπους και να λέει ότι κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα κτλ. Δεν είπατε στον ελληνικό λαό ότι χρειάζεται ένα data center για να λειτουργεί όμως. Χρειάζεται νερό, πολύ νερό. Παράδειγμα η Θεσσαλία. Ετοιμάζεστε να κάνετε data center στη Θεσσαλία. Ωραία. Η εγκατάσταση είναι ισχύως άνω των 200 MW. Ένα data center τέτοια ισχύως, ανάλογα με την τεχνολογία, μπορεί να καταναλώνει, ακούστε το νούμερο, 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως. Για να λειτουργήσει αυτό το data center χρειάζεται 5 εκατομμύρια νερό κυβικά. Ένα data center δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και έλλειψη υδρείας στην περιοχή, αλλά και αποβλήτων. Δεν είναι μόνο αυτό, χρειάζεται και τεράστια ισχύ. Απορροφάει ηλεκτρικό ρεύμα. Καταναλώνει 1,75 τεραβάτ ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Ξέρετε πόσο καταναλώνει η Ελλάδα όλοι? 50 τεραβάτ. Δηλαδή ένα data center που δεν έχει δουλειά, δεν έχει θέση εργασίας, ουσιαστικά είναι μια απίστευτη ψευτοεπένδυση, καταναλώνει 1,75 τεραβάτ ενέργειας όταν όλη η Ελλάδα καταναλώνει 50. Αν αυτό λέγεται επένδυση, εμείς το θεωρούμε, και το λέω ευθέως, ότι η χώρα μας δεν μπορεί να γίνει Σκόπια, να έρχονται εδώ τα απορρίμματα και τα απόβλητα των δίθεν επενδυτών σας και να τα δείχνουν στην Ελλάδα. Έχουμε άλλη φιλοσοφία. Εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μπορούμε, γιατί γνωρίζουμε το αντικείμενο. Θα δώσουμε πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που εσείς κόψατε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πήρε καμία μικρομεσαία επιχείρηση. Ελάχιστες πήραν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα κάνουμε φορολογικούς ελέγχους σε αποθήκες ομήλων τουρκικές, ασιατικές στη χώρα, για να πατάξουμε το λαθρεμπόριο που χάνει λεφτά το κράτος. Θα δώσουμε και λύση στην εσκροκέρδεια. Είναι εύκολο, το έχω πει και άλλη φορά. Θα πάψουμε τη φορολογία ακινήτων. Είναι δυσβάστακτα αυτά που γίνονται με τα ακίνητα. Θα κάνουμε 120 δόσεις μικρομεσαίους. Αν δεν μπορείς να πάρεις τα 100 ευρώ από το μικρομεσαίο γιατί είναι προς αυξήσεις, πάρε το κεφάλαιο. Τι σημαίνει αυτό? Κούρεμα προς αυξήσεων για να πάρεις τα λίγα λεφτά για να τα πάρεις πίσω. Όχι κούρεμα μόνο στους πλουσίους κολλητούς σας. Και θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις που εσκροκερδούν. Δεν μπορείς να ανοίγεις την επιχείρησή σου με άλλο διαχειριστή. Είτε είναι βενζινάδικο είτε το σούπερ μάρκετ. Έτσι γίνεται συνήθως. Ένα χρόνο κλειστός ο χώρος τουλάχιστον για να μην μπορούν να κάνουν λαθρεμπόριο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στο μικρομεσαίο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στην ελληνική οικονομία. Σπάμε τα δεσμά, μόνο ένας οριζόντιος φόρος 15% και τελειώσαμε. Και δεν χτυπάς την εσκροκέρδεια με ανεξάρτητες αρχές. Δήθεν. Κόστος ανεξάρτητης αρχής, ακούστε εδώ για την εσκροκέρδεια, 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δίνουμε 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να κάθονται στις καρέκλες οι κύριοι.
Ο πρόεδρος συμβουλίου παίρνει 8,5 χιλιάρικα το μήνα. Ο διοικητής παίρνει 7,600 το μήνα. Για να ταΐζω εγώ αυτούς και η εσχροκέρδια να θερίζει. Όταν δεν μου κάνεις τη δουλειά, φεύγεις από την καρέκλα. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Πάμε και στα υπόλοιπα και γρήγορα. Η περήφανη εξωτερική πολιτική. Από ήττα σε ήττα. Δεν θα πω για την παρουσία του Πρωθυπουργού μαζί με τον Τόκο. Είδαμε τι είχε γίνει πριν λίγες μέρες. Το προσπερνώ αυτό. Πάμε στα ουσιαστικά. Την ώρα που θριαμβολογεί η Νέα Δημοκρατία, οι Άγγλοι υπογράφουν με τον Ερντογάν αμοιβαία συνδρομή, ακούστε, για τις βάσεις στις αγγλικές στα κατεχόμενα, για να μπορούν, λέει, να επιτίθενται εναντίον ποιού οι Τούρκοι. Την ίδια ώρα, γιατί εμείς στείλαμε πλοία για να προστατεύσουμε τις βάσεις των Άγγλων που σήμερα μπορούν να γίνουν κοινός επιχειρησιακός χώρος εναντίον ελληνικών θέσεων. Στείλαμε και πλοία για να τις προστατεύσουμε. Τυμπανοκρουσίες, θριαβολογίες, ο μεγάλος Ναπολέοντας, ο μεγάλος Αλέξανδρος ο καινούριος. Οι Γάλλοι δίνουν πυράβλους αντιεροπορικούς για να ρίχνουν τα Ραφάλ στους Τούρκους. Πήρατε αεροπλάνα από τους Γάλλους για να τα ρίχνουν οι γαλλικοί πυράβλοι του Μακρόν πάνω από το Αιγαίο. Πού είναι οι συμφωνίες σας? Πού είναι οι ρήτρες σας? Πού είναι οι διασφαλίσεις σας? Πετάξαμε δισεκατομμύρια ευρώ για ποιο λόγο, πείτε μου εσείς? Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτεντη, σκληρή σαν το βούτυρο, τόσο σκληρή. Είπε για το κάζους Μπέλη, μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Ευαισθησίες, ευαισθησία το κυριαρχικό δικαίωμα. Ευαισθησία να έχεις πρόβλημα στη γλουτένη. Όχι στο κυριαρχικό σου δικαίωμα. Ευαισθησία. Τι δηλαδή δυσανεξία είναι το κυριαρχικό δικαίωμα? Τι πράγματα, τι λέει ο Πρωθυπουργός? Πρόταση. Πείτε του Πρωθυπουργού πριν γυρίσει ότι αν φύγουμε από την Άγκυρα χωρίς ένα υποστρατηγείο στην Ελλάδα, είτε στην Κάρπαθο, είτε στη Ρόδο, θα έχουμε υποστεί μια τεράστια εθνική ήττα, μια ντροπή απίστευτη, γιατί κάνουν δύο στρατηγία οι Τούρκοι. Εμείς θα τα αλλάξουμε όλα αυτά και μπορούμε. Εμείς θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Όχι τουρκικά προϊόντα. Πάει αυτή η ιστορία. Και το καλύτερο, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν για να κάνεις το μονομερές σου δικαίωμα, ούτε πόλεμος μπορεί να γίνει με ανακήρυξη και όχι οριοθέτηση. Είμαστε προσεκτικοί στην ελληνική λύση. Εμείς λέμε πράγματα που μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί χωρίς προστριβές. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ. Και έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, εγκλήματα και στα ενεργειακά. Πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα όλοι οι Έλληνες, γιατί λειτουργείτε υπέρ των ολιγαρχών. Καταργήσετε τον λιγνίτη, τον οποίο επαναφέρουν και άλλες χώρες, και η Κίνα και η Αυστραλία και η Ιαπωνία και άλλες χώρες, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και οι υπόλοιποι. Ανεμογεννήτριες βάλετε χωρίς μπαταρίες, με συνέπεια να κερδίζουν οι Βούλγαροι από την αποθήκευση και να χάνουν οι Έλληνες και να πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα. Κλείσατε τους λιγνίτες στην Μεγαλόπολη και στη Δυτική Μακεδονία, δολοφονήσατε τις περιοχές. Και οι εφοπλιστές τώρα αγοράζουν πλοία, Kamsar Max, έτσι λέγονται οι Έλληνες εφοπλιστές, πουλάνε τα άλλα πλοία, αγοράζουν τέτοια πλοία που μεταφέρουν λιγνίτη. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή η πολιτική σημαίνει πρόβλεψη, σε ό,τι προβλέψατε ότι θα πετύχετε, αποτύχατε εκτρά, θάψατε την Ελλάδα. Πολεμάτε τη Ρωσία δήθεν, αλλά οι κολλητοί σας, οι εφοπλιστές, New York Times, αν δεν κάνω λάθος, είπαν 4 δισεκατομμύρια κέρδισαν οι εφοπλιστές Έλληνες από το εμπόριο πετρελαίων. Το εμπόριο το κανονικό, έτσι, από Ρωσία. Όχι το λαθρεμπόριο, το εμπόριο. 4 δις. 4 δις. Και το μόνο βέτο που έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τους Τούρκους και για τις κυρώσεις στη Ρωσία ήταν ένα. Υπέρ των εφοπλιστών και όχι των φτωχών Ελλήνων πολιτών να μην επιβληθούν κυρώσεις στους εφοπλιστές. Για αυτούς εργάζεστε. Έχουμε πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Και πετάτε όλοι στις καλένδες και κυρίως η κυβέρνηση, τους πυρεσβέστες δασικών επιχειρήσεων, ειδική επιχειρησιακή μονάδα με καθοριστικό ρόλο στην αντιπυρική προστασία. Εμείς αυτό θα το αλλάξουμε.
Το ζήτημα των μεταθέσεών τους, το πρόβλημα των ετήσιων ιατρικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών θα το λύσουμε με μία διάταξη. Θα τους δώσουμε ειδική ετήσια αποζημίωση. Αυτοί οι άνθρωποι πέφτουν στην πυρκαγιά πρώτοι και στη δασοπυρόσβεση και στην πυροπροστασία. Θα ιδρύσουμε και την ΕΜΟΔΕ, έτσι λέγεται η υπηρεσία, στη Χαλκιδική. Είναι γεμάτη δάση η Χαλκιδική και δεν υπάρχει υπηρεσία. Αυτά και τα ξέρουμε και τα λύνουμε ως κυβέρνηση πάρα αυτά. Πάμε και στα υπόλοιπα, στον κύριο Τσίπρα τώρα. Τώρα θα σας αποκαλύψουμε αυτά που κανένας δεν έχει πει μέχρι τώρα, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κοντονής, γιατί κάναμε μητήρη αναφορά σήμερα, είχε καταθέσει ότι ο Τσίπρας νομοθέτησε για να καθαρίσει υπόδικους ολιγάρχες. Το είπε. Τώρα ο Άδωνης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε για να κάνει τον νόμο. Το πιο περίεργο απ' όλα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, αντί να προσφύγει στη δικαιοσύνη για αυτή τη βαρύτατη μορφή, αφήνει διαρροές. Το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα, το περιβάλλον του πρωθυπουργού. Τι περιβάλλον, αδερφέ μου, σου είπε ότι τα παίρνεις. Ο άλλος σου λέει τα παίρνεις. Επιλέγει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας με ένα όριστο δελτίο. Και λέει για κάποια πράγματα, γιατί λέει τη μισή αλήθεια. Αυτά που αναφέρει το δελτίο του δεν αναφέρονται σε αυτά που έκανε και αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν έχει καμία σχέση με τις σημερινές καταγγελίες αυτό που λέει ο Τσίπρας με αυτό που λέχθηκε από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Στην πρώτη αρχαιοθέτηση τον Οκτώβριο του 20, προκαταρτική ολοκληρώθηκε, ναι, ολοκληρώθηκε. Ξέρετε πώς? Αυτός που τα κατήγγειλε ο Κοντονής δεν κλείθηκε στον ανακριτή και έκλεισε σε 10 μέρες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, fast track. Ποιος ήταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το 20? Η Νέα Δημοκρατία, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ξέπλυναν τον Τσίπρα. Δηλαδή, αυτή η εκπρές, αόριστη θα λέγα εγώ, αρχιοθέτηση, μετά τις καταγγελίες Κοντονή, χωρίς να καταθέσει ο καταγγελόν ο Κοντονής, είναι δικαιοσύνη. Σήμερα λοιπόν έχουμε νέα καταγγελία. Ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να κάνει νόμο, το ακούτε αυτό, όλους σας αφορά εδώ μέσα. Πρωθυπουργός της χώρας καταγγέλλεται από αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ότι πήρε λεφτά ο άνθρωπος Τσίπρας για να κάνει νόμο. Δεν ξέρει κανένας τίποτα ότι έγινε ο νόμος εδώ μέσα, ε? Κανείς δεν ξέρει ότι το κακούργημα έγινε πλημέλημα της δωροδοκίας. Και ποιον φωτογραφικά αφορά αυτή η ιστορία? Ποιον ολιγάρχη? Δεν διερεύνηθηκε ποτέ η καταγγελία. Ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν πήγαμε σήμερα το μοναδικό κόμμα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν τα παίρνουν όλοι οι πολιτικοί. Δεν χρηματίζονται όλοι οι πολιτικοί. Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία και την πολιτική. Οι μόνοι που το κάναμε και καλώς πράξαμε. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εδώ ο ισχυρισμός του κ. Γεωργιάδη είναι σχολείο για εμάς. Γιατί του είπε ως νουθεσία, πρόσεχε τι λες. Πρόσεχε, θα ανοίξω το στόμα μου. Άρα ξέρει πολλά. Ξέρει τι έγινε, αλλά δεν μιλούσε. Δηλαδή 6 χρόνια, 7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία. Έπλυνε τον Τσίπρα, τον ξέπλυνε από τη δωροδοκία. Είτε τα πήρε, είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας είναι υπεράνω της πολιτικής αξιοπρέπειας? Δηλαδή του λένε τα πήρες και δεν λέει δεν τα πήρα? Δηλαδή του λένε έκανες νόμο για ολιγάρχη και δωροδοκήθηκες και πέρα βρέχει? Αν το κάναν για μας και για οποιονδήποτε εδώ μέσα, φαντάζομαι, θα τον έσκιζα τον άλλον. Θα τον έσκιζα. Αλλά εδώ φαίνεται ότι ο Τσίπρας στηρίζεται στο Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης στηρίζεται στο Τσίπρα. Δεν κουνιέται φίλο. Και αντί η δικαιοσύνη αυτεπάγγελτα να λειτουργήσει, έθαψε το θέμα και πήγε η ελληνική λύση να το ξεθάψει. Θα βγάλουμε τους σκελετούς από τις ντουλάπες σας και θα σας πάμε φυλακή δημεύοντας περιουσίες. Εμάς δεν μας ξεγελάει κανένας. Και για να δείτε πόσο έντιμος είναι ο κύριος Τσίπρας, για πείτε μου, ο νόμος 46-19 του 19, κυρία Πρόεδρε, δεν ήσασταν τόσο σύμπερα στο Τσίπρα εσείς, Το 19 ήσασταν εκτός εσείς. Το ξέρω. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, ο νόμος 46-19 τι προέβλεπε τόσο έντιμος ο Τσίπρας. Κατήργησε το άρθρο 405 που τιμωρούσε την εσχροκέρδεια, παρακαλώ. Τιμωρούσε την εσχροκέρδεια και κατήργησε ο έντιμος Τσίπρας το νόμο πατάξεως της εσχροκέρδειας. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Για να σταματήσει το παραμύθι του έντιμου. Αλλά εδώ αλληλοσυγκαλύπτονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε στην πορεία. Ο Τσίπρας. Τον καλύπτουν γιατί βολεύονται. Φτιάξανε ένα δίπολο ψεύτικο. Είχαμε το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας
Έλειπε ο Δράκος και ήρθε ο Δράκος για να συσπυρώνουν το πελατολογιό τους. Είστε σε αποσυσπήρωση, είστε σε αποδρομή. Έρχεται η απάντηση στις εκλογές σύντομα και αυτή θα είναι η ελληνική λύση. Και επειδή είστε βρώμικοι μέχρι το λαιμό, είστε βουτυγμένοι στη διαφορά, τρέμετε το Predator. Το τρέμετε. Δεν θέλετε να αποκαλυφθεί η διαφορά σας. Σήμερα πάλι κάνετε πραξικόπημα. Δεν καλέσατε τον Δημητριάδη, τον Τίλια και τους άλλους. Εμείς θα πάμε μέχρι τέλους. Οτακουστές, διεφθαρμένοι, κατάσκοποι, βιομηχανικοί κατάσκοποι, θα σας πάμε φυλακή. Λέτε ότι είναι δημόσια πρόσωπα. Ακούστε το γέλιο, την τραγωδία. Λέει ο Μάκης Βορύδης, ο Δικολάβος, νομικίστηκα. Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, λέει ο κύριος Δημητριάδης. Μα ο Δημητριάδης ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο. Δηλαδή ο Δημητριάδης τι ήταν, όταν λέει αναβάλω την πολιτική ευθύνη, σημαίνεται πολιτικό πρόσωπο, δημόσιο πρόσωπο. Τι ήταν, κυπουρός στο Μαξίμου, τι ήταν, έκανε απεντόμωση στα γραφεία. Δηλαδή ένα μη δημόσιο πρόσωπο ανέλαβε το βάρος της κυβέρνησης. Πού τα λέτε αυτά, βρε. Πού τα λέτε, βρε. Πού τα λέτε αυτά, σοβαρά μιλάτε. Αυτά να τα πείτε αλλού. Την βλακεία, την ανοησία δεν την παλεύει η ελληνική λύση και αυτά που λέτε είναι βλακώδη και ανόητα. Κλείνοντας να πω ότι για μας είναι μεγάλο το βάρος που αναλάβαμε ως ένα μικρό κόμμα του 4,5%. Ανταπεξήλθαμε στην πίεση, στα νέα υποκομματίδια που δημιουργούνται σαν παραφιάδες δεξιά και αριστερά, στις ύβρις, στην αντιπολίτευση όλων εναντίον ημών. Ακροαριστεροί, αριστεροί, δεξιοί μας κάνουν μήνυση, ακροδεξιοί μας βρίζουν, μας λιδωρούν. Δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς κοιτάμε ένα πράγμα, τη συνείδησή μας και τον ελληνικό λαό στα μάτια. Και αυτά δεν τα διαπραγματευόμαστε. Ό,τι και να κάνετε, είμαστε υπέρ των φτωχών Ελλήνων, των μικρομεσαίων, των αγωνιστών, των πατριωτών. Αυτούς εκπροσωπούμε και όχι την πλουτοκρατία και όχι τους ολιγάρχες. Γι' αυτό θα στεκόμαστε απέναντί τους συνεχώς και θα τους λέμε ή θα είστε με τον νόμο ή θα πάτε φυλακή όλοι οι κλέφτες και οι ψεύτες. Με την ελληνική λύση λοιπόν ο Έλληνας βρήκε εκεί που μπορεί να κουμπίσει. Εκεί που μπορούσε να στηριχτεί. Στην αλήθεια, στο φως. Όχι στο σκοτάδι που εκπροσωπούν οι πολύ περισσότεροι. Όχι στο σκοτάδι του συστημικού παλαιού πολιτικού συστήματος. Όταν μιλάει ο Έλληνας πρέπει να τον ακούμε. Και όταν μιλάει και κραυγάζει από πόνο, φτώχεια και δυστυχία, πρέπει να πράττουμε τα δέοντα ως εκπροσωπή του. Αυτό θα κάνει η ελληνική λύση. Θα κάνει τα δύνατα δυνατά, ώστε ο Έλληνας να μεγαλουργήσει και να δημιουργήσει μια Ελλάδα για τους Έλληνες, μια Ελλάδα άξια για το αύριο. Η Ελλάδα λοιπόν μιλά. Και επειδή μιλά, εμείς την ακούμε. Με την ελληνική λύση η Ελλάδα είναι ψηλά και θα πάει ψηλά. Είμαστε το αύριο, είμαστε το μέλλον, είστε στο χθες, στο παρελθόν, στη μίστα, στη διαφθορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πρωτοφανείς αδιάκοπτες αντιφάσεις και επικοινωνιακών ελιγμών εξελίσσεται η υπόθεση των όψιμων συλλήψεων για το μακελιό της Μαρφίν του 2010. Η κυβέρνηση και η ελληνική αστυνομία φέρεται να μαζεύουν αρων-άρων τις διαρροές για το περιβόητο ανώνυμο email που πυροδότησε την επιχείρηση προκειμένου να καλύψουν τα ασημάζευτα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαλής Χρυσοχοΐδης, έσπευσε να πιστωθεί την επιτυχία, ισχυριζόμενος ότι η έρευνα τρέχει εδώ και 2 χρόνια, την ίδια ώρα που η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, κ. Δημογλίδου, τον άδειαζε δημόσια, δηλώνοντας πως η επιχείρηση ξεκίνησε πέρσι και ότι το email βρισκόταν στα σιρτάρια τους εδώ και 1,5 χρόνο. Η ξαφνική αυτή επικοινωνιακή πανστρατιά για την Μαρφίν χρησιμεύει ουσιαστικά ως βολικό προπέτασμα καπνού και καθιστά την υπόθεση αμφίβολη. Η δικογραφία πάντως παραμένει ανοιχτή για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων μελών της οργανωμένης ομάδας που έδρασε με ξεκάθαρο ανθρωποκτόνο δόλο. Οι αρχές ξεσκονίζουν τώρα το νέο ψηφιακό υλικό από τις κατοίκων έρευνες των τριών εμπλεκομένων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων ασύλληπτων μελών της οργάνωσης που συγκλώνησε τη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές ξεκαθαρίζουν πως η υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα παραμένει ορθάνυχτη. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, αποκάλυψε πως οι τρεις συλληφθέντες ευνηδιάστηκαν από την ταχύτητα της επιχείρησης, εκδηλώνοντας έντονη αντίδραση κατά την κατάσχεση των ηλεκτρονικών του συσκευών. Τα κρίσιμα ψηφιακά πιστήρια βρίσκονται ήδη στα εργαστήρια των αρχών, οι οποίες προσδοκούν ότι τα δεδομένα θα ξεκλειδώσουν τους ρόλους των δραστών και για τις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις της τριπλής τρομοκρατικής ενέργειας. Νέες μεθοδεύσεις για το πάγωμα της πολύκρωτης δίκης των Τεμπών εκδηλώθηκαν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Ο συνήγορος του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστο Μιλωνόπουλο, κατάθεσε αίτημα ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος. Η υπεράσπιση του κορυφαίου στελέχους, που είναι υπόλογο τόσο για το σιδηροδρομικό μακελιό όσο και για τα οικονομικά εγκλήματα της Σύμβασης 717, ζήτησε την άμεση αναστολή της διαδικασίας ή την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με μπόλικη ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητεία ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στην Αττική βρίσκεται στο επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε. Και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο. Και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας. Γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχωρήσει.

Ακούσε FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και σήμερα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Τρεις ώρες σχόλιο. Τρεις ώρες μόνος. Να πούμε για συνεντεύξεις, να πούμε για απαντήσεις, να πούμε για ό,τι έχει γίνει και δεν έχει γίνει. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Γιατί θα μας πέσουν τα μαλλιά. Γιατί κάποιοι από ό,τι φαίνεται γνωρίζουν καλά πώς να εκμεταλλεύονται καταστάσεις.

0: Θα ξεκινήσω λίγο ομαλά, γιατί έχω να πω κάποια πράγματα πολύ σημαντικά, τα οποία δεν γνωρίζετε και για τα οποία πρέπει να ενημερωθείτε. Διότι δεν ανέχομαι από κανέναν να λέει ψέματα, διότι δεν ανέχομαι από κανέναν να διαστρεβλώνει την αλήθεια, διότι δεν ανέχομαι από κανέναν να πλάθει τα δικά του σενάρια για τους δικούς τους σκοπούς. Αρχικά εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε κάποιο στόχο, έχουμε ένα σκοπό. Και ο σκοπός αυτός είναι να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός. Γιατί υπάρχει προπαγάνδα, γιατί υπάρχει πλήση εγκεφάλου. Και εννοείται ότι το κάνουμε αφιλοκερδός. Ούτε συνδρομές ζητάμε, ούτε λεφτά ζητάμε, ούτε τίποτα. Διότι κάποιοι έχουν μπερδευτεί με αυτούς εδώ πέρα τους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνονται από τον Έλληνα πολίτη, από τον Έλληνα φορολογούμενο, με δημάρχους, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, περιφερειάρχες, βουλευτές, υπουργούς, πρωθυπουργούς. Όλη αυτή την κομπανία η οποία σας έχει πιει το αίμα. Εμείς δεν πληρωνόμαστε από το ελληνικό κράτος, εντάξει. Και δεν το κάνουμε σε καμία περίπτωση για τα λεφτά. Οπότε όλοι αυτοί που λένε ό,τι λένε, ας βγούνε πρώτα μπροστά και ας πούνε ότι δεν θέλουν ούτε ένα ευρώ από τον Έλληνα πολίτη για να συζητήσουμε στο ίδιο επίπεδο. Αλλιώς είναι να βγαίνει ένας δήμαρχος και να λέει το πείμα του ενώ παίρνει 2,5-3 το μήνα και από ό,τι μαθαίνω θα υπάρξουν και αυξήσεις. Μετά τους Μητροπολίτες έρχονται αυξήσεις στον δήμαρχο, στον αντιδήμαρχο, στον περιφερειάρχη και σε όλους αυτούς η τοπική αυτοδιοίκηση. Καθίστε και θα δείτε για ποιο λόγο σας πουλάνε παραμύθια και για ποιο λόγο υποστηρίζουν φανατικά συγκεκριμένα κόμματα τα οποία κυβερνάνε την Ελλάδα 60 χρόνια. Έτσι, ας βγούνε αυτές εδώ οι ρόμπες όλες, ας πούνε ότι παρετούνται από τη μισθοδοσία, ας πούνε ότι παρετούνται και ότι πλέον δεν θα είναι υπάλληλοι του ελληνικού λαού, για να μιλήσουμε στα ίσια. Γιατί με πληρωμένα παπαγαλάκια και πληρωμένα ανθρωπάκια τα οποία είναι σε συγκεκριμένες θέσεις, δεν υπάρχει λόγος να μιλάω. Δεν λένε την άποψή τους, λένε το πείμα τους. Για να ξεχωρίσουμε λίγο τις θέσεις μας και για να καταλάβετε επιτέλους κάποια πραγματάκια, γιατί σας τα έχουν πει αλλιώς και αλλιώς είναι. Δεν θα τρελαθούμε, δεν θα τρελαθούμε, δεν θα βράσουμε εμείς το ίδιο καζάνι με όλους αυτούς εδώ πέρα. Να μάθετε κι εσείς εκεί πέρα έξω να προσέχετε τι λέτε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτοί που τα έχουν καλά με τον εαυτό τους δεν ασχολούνται με τους υπόλοιπους με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να κάνουν κακό. Φυσικά αν κάποιος σας συμπεριφερθεί άσχημα είναι λογικό να υπάρχει αντίδραση, είναι λογικό να κλωτσάτε, είναι λογικό να το συζητάτε. Επίσης, οι πραγματικοί φίλοι σε στηρίζουν. Οι πραγματικοί φίλοι είναι εκεί και όταν δεν είσαι εσύ εκεί. Και τι εννοώ? Δεν σε κράζουν πίσω την πλάτη σου. Γιατί όσοι έχουν περάσει δύσκολα, όσοι εργάζονται σκληρά και όσοι ακόμα προσπαθούν, πρέπει να εκτιμούν και να χαίρονται όταν εσύ κάνεις βήματα μπροστά. Τώρα θα σας πω και ποιοι τύποι ανθρώπων είναι αυτοί που ψάχνουν να σε υποτιμήσουν. Είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν σενάρια, προσπαθούν να πλάσουν κάτι για να σε μηδενίσουν. Και είναι και αυτοί φυσικά οι οποίοι μιλάνε δεξιά και αριστερά και λένε ότι τους κατέβει. Υπάρχουν πάρα πολλοί πλούσιοι στη τσέπη που είναι άδειοι στη ψυχή. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιτυχημένοι που είναι νάρκισοι και νιώθουν ανασφάλεια όταν βλέπουν κάποιον άλλο να πηγαίνει πιο ψηλά. Υπάρχουν δικαιωματιστές, αργόσχολοι και τεμπέληδες οι οποίοι επειδή μένουν στάσιμοι και επειδή δεν έχουν την ενέργεια να σηκωθούν από τον καναπέ, από το κρεβάτι για να κάνουν πέντε πράγματα στη ζωή τους, κατακρίνουν όλους αυτούς που κάνουν και υποτιμάνε όλους αυτούς που κάνουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κατακρίνουν με αυτόν τον τρόπο και που προσπαθούν να μηδενίσουν και να υποτιμήσουν όλους τους άλλους, είναι άνθρωποι που δεν έχουν κάτι για το οποίο να νιώθουν περήφανοι. Δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Και επειδή γεννιούνται με αυτόν τον τρόπο ανασφάλειες, προσπαθούν να νιώσουν καλύτερα, ρίχνοντας τους άλλους πιο κάτω. Το καταλαβαίνετε? Οπότε με αυτούς τους ανθρώπους δεν αξίζει να ασχολείστε. Και επίσης, Πρέπει να καταλάβετε ότι οι περισσότεροι είναι ανέστητοι. Δεν τον ενδιαφέρει τον άλλον αν δεν δημιουργήσει κακό. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα προκαλέσει πρόβλημα. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Ξέρεις, τον ενδιαφέρει μόνο να νιώθει αυτός καλά. Να νιώσει αυτός ότι είναι κάτι σε αυτό τον πλανήτη. Ενώ δεν είμαστε τίποτα παραπάνω από μυρμήγκια πάνω σε μία σφαίρα. Ξέρετε, ο Διογένης πήγαινε σε ένα άγαλμα κάθε μέρα και ζητούσε ελεημοσύνη. Και όταν τον είδε κάποιος και τον ρώτησε, «Καλά ρε αδερφέ, τι κάνεις, πας στο άγαλμα να πούμε και καθημερινά ζητάς ελεημοσύνη?» Του απάντησε ο Διογένης ότι με αυτόν τον τρόπο εξασκούμε στο να μην απογοητεύομαι από την αναισθησία των ανθρώπων. Τώρα θα μου πεις, είναι λίγο γραφικό το παράδειγμα και ίσως αυτό που έκανε να μην ήταν λογικό. Αλλά καλώς ή κακώς, όλοι οι άνθρωποι, όσο μεγαλώνουμε, εκπαιδευόμαστε στο να είμαστε ανθεκτικοί στη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έχουν στόχο να κάνουν κακό. Εγώ προσωπικά τους έχω γραμμένους εκεί που δεν πιάνει το μελάνι. Με έχουν πει ψεκασμένο συνωμοσιολόγο, τα ξέρετε. Με έχουν πει φασίστα, με έχουν πει όλα αυτά που με έχουν πει. Κανένας όμως δεν έχει επικεντρωθεί στο τι λέμε. Στο τι σχολιάζουμε για όλα αυτά τα θλιβερά πολιτικά παιχνίδια που έχουν κοστίσει ανθρώπινες ζωές, που έχουν πραγματικά ξεπουλήσει την ιστορία των Ελλήνων, τον πολιτισμό μας, την ταυτότητά μας και τα συμφέροντα που έχουμε εμείς σαν κοινωνία. Εσκεμμένα λένε αυτά που λένε. Και θα πούμε και για τη συνέντευξη του κύριου Δημητριάδη. Θα πούμε και για αυτήν, γιατί το θέλετε. Μην αγχώνεστε. Πιο κάτω. Αφήστε με λίγο να πω κάποια πράγματα. Έχουμε μια καταγγελία από έναν γιατρό. Θα πάμε και στη συνέντευξη Δημητριάδη. Μην αγχώνεστε. Τρεις ώρες έχουμε μπροστά μας. Όλα θα τα πούμε. Θα παίξουμε και ένα απόσπασμα. Για να δούμε πώς όταν ένας άνθρωπος ξέρει να μιλάει και είναι έξυπνος, πολλές φορές κάνει τρίπλες. Σαν το Ροναλντίνιο, τρίπλες. Και εκεί είναι και η φάση που ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να κάνει τρίπλες, πολλές φορές σας κοροϊδεύει και πέφτεται να πούμε κάτω σαν τα ξύλα. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης εγγενίασε, από ό,τι με ενημέρωσαν, μια πτέρυγα στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Και από ό,τι λένε εκεί πέρα οι άνθρωποι, δεν λειτουργεί πλέον εξοπλισμός. Γιατί ήταν, λέει, δανεικός για τα εγγένεια, από ό,τι λένε. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά θέλω να ακούσουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει για αυτό το νοσοκομείο Κορίνθου. Βάλε να τον ακούσουμε και να σχολιάσουμε μετά, γιατί γίνανε και εγγένεια εκεί πέρα και γιατί θέλω να ξέρει ο κόσμος τι λένε οι ίδιοι οι γιατροί, οι ίδιοι οι νοσοκόμοι, οι ίδιοι οι πολίτες.
1: Ήταν απλά μια φιέστα κατά την άποψή μας.
2: Η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο Κορίνθου και τα εγγένεια των ανακαινισμένων τμήματων επειγόντων περιστατικών προκάλεσαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Σιάτος χαρακτήρισε την εκδήλωση προκλητική φιέστα, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική παρουσίαση μιας εικόνας αναβάθμισης δεν συμβαδίζει με την καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν εργαζόμενοι και ασθενείς.
1: Με κάλεσαν πάρα πολλοί κάτοικοι της Κορίνθου και μου είπαν ότι αυτός ο εξοπλισμός που είδαμε στις φωτογραφίες ήταν προσωρινός. Δεν υιοθετώ αυτή τη φήμη, αλλά θέλω να μας απαντήσουν επίσημα τόσο η διοίκηση του νοσοκομείου όσο και από το Υπουργείο, αν όντως μεταφέρθηκε εκεί εξοπλισμός για τις ανάγκες των εγγενείων ή αυτός ο εξοπλισμός θα είναι μόνιμος.
2: Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η σοβαρή υποστελέχωση του νοσοκομείου. Σύμφωνα με την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών, από τις 81 οργανικές θέσεις ιατρών, καλυμμένες είναι μόλις οι 45.
1: Πράγματι, το νοσοκομείο Κορίνθου έχει μια πολύ κακή φήμη που το συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλές ενέργειες ώστε το νοσοκομείο Κορίνθου να στελεχωθεί και να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πράγματι, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ήρθε στην Κόρινθο, έκοψε κορδέλες, εγγενίασε τα νέα ΤΕΠ. Όμως ακριβώς την επόμενη μέρα οι κάτοικοι και οι πολίτες της Κορινθίας είδαν μια κόκκινη κορδέλα μπροστά από τα πνίσω το ΤΕΜ, όπου έλεγε δεν επιτρέπεται είσοδος.
3: Και μας είπε ότι το προσωπικό του νοσοκομείου έχει αυξηθεί, είναι περισσότερο από την προηγούμενη φορά, τα προηγούμενα χρόνια. Και οι παροχές είναι μια χαρά και όλα πάνε μια χαρά. Τα στοιχεία όμως το διαψεύδουν αυτό. Φεύγουν 10, παίρνουν 5.
4: Το νοσοκομείο Κορίνθου, λόγω της σοβαρής υποστελέχωσής του, εμφανίζει πολύ σοβαρή δυσλειτουργία.
2: Ασφυκτική είναι η κατάσταση και στην παθολογική, όπου οι τρεις μόνιμοι παθολόγοι καλούνται να καλύψουν συχνά πάνω από 60 νοσηλευόμενους.
4: Υπάρχει αναμονή μέχρι να εξεταστούν. Οι νοσηλευτές και οι υπόλοιπες ειδικότητες, θα πω, όπως τραυματιοφορείς, βοήθεια λάμπου, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μειώσουμε αυτό το χρόνο αναμονή.
2: Στην παιδιατρική κλινική, τρεις παιδίατροι πραγματοποιούν έως και 10 εφημερίες μηνιαίως με ορατό πλέον τον κίνδυνο αναστολής λειτουργίας.
4: Και μάλιστα πριν από λίγο καιρό, λόγω αναρωτικής άδειας, είχε κλείσει η παιδιατρική κλινική. Και έρχονταν παιδάκια με προβλήματα υγείας και δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν.
2: Την ίδια στιγμή η ΜΕΘ παραμένει κλειστή λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού και τα ΤΕΠ λειτουργούν οριακά. Η προκήρυξη 8 μόνιμων θέσεων αποτελεί θετική εξέλιξη. Όμως οι γιατροί τονίζουν ότι απαιτείται άμεση και ουσιαστική ενίσχυση ώστε οι νέες υποδομές να μην λειτουργήσουν χωρίς το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό.
0: Έκανε δηλαδή εγγένεια, ρωτάω, και έφερε εξοπλισμό τον οποίο τον ξαναπήρανε πίσω με δανεικά μηχανήματα. Ισχύει αυτό το πράγμα? Και αν ισχύει, είναι δυνατόν? Και δεν υπάρχει ένας να κάνει έλεγχο και κάθονται αυτοί οι άνθρωποι και αναρωτιούνται? Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε και με τον γιατρό που είχαμε καλεσμένο. Το ότι πάει ο άνθρωπος, αλλάζει κουφώματα, πόρτες, πάει τώρα και δανεικά μηχανήματα, ή δεν πάει, ανάλογα άμα απαντήσει που δεν

πέτρες. Έτσι δεν έλεγε και ο Καραϊσκάκης, ο Κολοκοτρώνης. Την Ελλάδα θέλουμε και ας τρώμε πέτρες. Εσείς συμφωνείτε? Εγώ θα έλεγα ότι την Ελλάδα θέλουμε, αλλά θέλουμε να μπορούμε να διαχειριζόμαστε και το κρατικό πλούτο και τη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού, έτσι. Τώρα για αυτό που έγινε με το υπερταμείο, που περάσανε για 99 χρόνια Τσίπρες, Ανδρουλάκηδες, Σαμαράδες, Μητσοτάκηδες, Καραμαλίδες, όλοι μαζί αυτοί που κυβέρνησαν την Ελλάδα, πρώην πρωθυπουργοί και όλοι συστημικοί, περάσαν την περιουσία μας στο υπερταμείο, στο οποίο γίνεται ο κακός χαμός, σταδιακά θα τα ξεπουλήσουν όλα και ακόμα και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, ζήτημα είναι αν θα προλάβουνε να δούνε μια ανεξάρτητη Ελλάδα. Αυτά για εσάς που έχετε κάποια όνειρα και που πιστεύετε ότι έτσι εύκολα θα αλλάξει μια κατάσταση. Εδώ χρειάζεται ένας σκληρός αγώνας, εδώ χρειάζονται συγκεκριμένες αποφάσεις, μπας και δούμε φως σε ένα πολύ μακρύ τούνελ. Πρέπει να περπατάμε για χρόνια με σωστές αποφάσεις για να δούμε έστω έτσι μια λωρίδα φωτός. Για να σου το πω πιο απλά, ο Εφιάλτης όταν πρόδωσε την Ελλάδα έγινε πλούσιος. Όταν πρόδωσε τους Σπαρτιάτες έγινε πλούσιος. Ο Ξέρξης του παρήχε ό,τι χρειαζότανε, γιατί ήταν το κλειδί ο Εφιάλτης σε αυτή τη μάχη που άνοιξε την πόρτα, που γκρέμισε τη στρατηγική και επιβραβεύτηκε γι' αυτό. Κάπως έτσι και οι πολιτικοί οι σημερινοί γίνονται ζάμπλουτοι. Γιατί? Γιατί έχουν ανοίξει την πόρτα στις ξένες δυνάμεις και σε όλους αυτούς οι οποίοι λαϊλατούν την Ελλάδα.

Γρηγόρος. Γρηγόρη λέει, για ποιο λόγο πιστεύεις ότι συμβαίνει όλο αυτό που συμβαίνει τώρα με τη Μαρφίν και με τις συλλήψεις και με τα γκαζάκια? Και για ποιο λόγο θεωρείς ότι έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να δούμε έστω και κάποιον να παίρνει μια απόφαση και να λύνει ένα πρόβλημα? Του λέω, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό και θα το συσχετήσω με αυτό που σας είπα για τον Ξέρξη. Διότι συγκεκριμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν συγκεκριμένες καταστάσεις για να περάσουν συγκεκριμένα μηνύματα όταν αυτοί θέλουν. Και όχι για να βοηθήσουν, αλλά για να μπορέσουν να το παίξουν θύματα. Για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν ακόμα και τη σύλληψη. Για να μπορέσουν να πάνε σε εκλογές και να κερδίσουν περισσότερα ποσοστά. Και όλα αυτά για τα μάτια του κόσμου. Και όλα αυτά μέσα από επικοινωνιολόγους, μέσα από μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες τους δίνουν οδηγίες. Και αυτό φαίνεται και στις συνεντεύξεις σας εκεί στο Μαξίμου που δίνετε σε κάτι χαχανούλιδες. Γιατί βλέπω ότι όλοι βγαίνουν από τη Νέα Δημοκρατία και λένε καλά λογάκια για το Σαμαρά. Λένε καλά λογάκια για το Σαμαρά είναι ο Δημοκράτες. Όπως και να έχει όμως, καλά λογάκια λένε και κάτι οι σαλιάριδες. Και ας μου κάνουν μήνυση. Σαλιάριδες, κάτι ηθοποιοί, οι οποίοι επιβραβεύουνε το ελληνικό FBI. Επιβραβεύουν τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται λειτουργεί όπως λειτουργούν κάτι προγράμματα του διαδικτύου και κολλάνε και χρειάζονται κάποια χρόνια και αρκετή ώρα για να ξεκολλήσουν. Ο Χρυσοχοίδης χρειάστηκε 16 ολόκληρα χρόνια να ξεκολλήσει για να μπορέσει να κάνει δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Από το 2010-2026 έγιναν οι συλλήψεις. Και γι' αυτό το λόγο βγαίνει ο ηθοποιός και λέει μπράβο, μπράβο, ο αθερίς.

0: Βασίλη συγκεκριμένα. Πάρε να τον ακούσουμε. Πάρε γιατί θα τρελαθώ.
1: Και όποτε και όπου ακόμα μας χρειαστείτε, θα είμαστε παρόντες, γιατί έχει χαθεί μπάλα λίγο. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πια σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι. Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο μακάρι να ήξερα τι ακριβώς μπορεί να κάνει κανείς, δεν το ξέρω, αλλά αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια, σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο, γνωρίζω τόσα χρόνια, σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Σε γνωρίζω τόσα χρόνια, αγαπητέ Μιχάλη, αγαπητέ Μιχάλη. Αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια, σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Συγχωρέστε με, γιατί σήμερα το πρωί ξύπνησα και γελούσα μόνος μου από τη χαρά μου. Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτούς. Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά, κατουρίστηκα στα γέλια. Έλεγα ότι είναι καραγκιουζλίκι. Και σήμερα το ελληνικό FBI αναδρομικά εξιχνίασε κάτι το οποίο είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία.
0: Άρε κούνια που σε κούναγε. Άρε είχες εκεί μπροστά το Μιχαλάκι και έλεγες τα καλύτερα λογάκια. Καλά είναι δυνατόν και δεν τρέπεστε καθόλου. Ήρεμα σας ρωτάω, δεν τρέπεστε καθόλου. Να έχετε μπροστά σας ένα δημόσιο πρόσωπο, να έχετε μπροστά σας έναν υπουργό και να λέτε ότι εξιχνίασε το ελληνικό FBI μετά από 16 χρόνια τι? Την υπόθεση της Μαρφίν. Έχεις διαβάσει, έχεις ψάξει, έχεις ασχοληθεί. Έχεις εμβαθύνει. Έχεις δική σου άποψη ή ήτανε και αυτό μες στο σενάριο, στο σκετσάκι σας. Να βγεις να πεις μπράβο. Τι να πω, δεν έχω λόγια για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Δεν έχω λόγια. Εκεί στην ΑΕΠ τι κάνετε? Ακούτε? Εκεί στην ΑΕΠ ασχολείστε με την Κομωτινή. Ασχολείστε με τη Θράκη. Ασχολείστε με το τι συμβαίνει μες στην υπηρεσία σας. Ασχολείστε με το ποιοι κάνουν κουμάντο. Με πρώην διοικητές ασχολείστε. Με υπουργούς οι οποίοι χτίζουν βίλες στη Μύκονο ασχολείστε. Πληροφορίες κρατάτε αφού παρακολουθείτε και αρχηγούς ΓΕΘΑ και αρχηγούς ΓΕΣ και όλοι αυτοί που παρακολουθούνται. Και τι συνεργασίες έχετε με Μοσάτ και τι συνεργασίες με Αμερικάνικη Πρεσβεία και τι συνεργασίες γενικά με μυστικές υπηρεσίες ξένες. Δεν γνωρίζετε δηλαδή και δεν βλέπετε τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν? Ήρεμα ρωτάω, εγώ είμαι ένας Έλληνας πολίτης ο οποίος σκέφτεται, εμβαθύνει, θεωρεί, φιλοσοφεί, κάνει δεύτερες σκέψεις, τρίτες σκέψεις, διακρίνει, ψάχνεται και βρίσκει. Και εσείς ολόκληρη υπηρεσία δεν έχετε βρει τίποτα? Τίποτα δεν έχετε βρει, έτσι? Ολόκληρη ΑΕΠ δεν έχετε βρει τίποτα? Δηλαδή τι μας λέτε, ότι όλοι είναι αθώοι? Το ίδιο και οι εισαγγελείς, έτσι? Ότι δεν κινδυνεύουμε? Γίνεται όλοι αυτοί οι άνθρωποι να κάθονται σούζα μπροστά σε ένα κτίριο, σε ένα Μαξίμου? Γίνεται όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα να κάθονται σούζα μπροστά σε 10-20 άτομα και να μην έχουν το θάρρος και το σθένος να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να γράψουν 10 σωστές αναφορές, να πιέσουν την κατάσταση έτσι όπως πρέπει? Ήρεμα σας ρωτάω. Για να ξέρω. Κάτι πήρε ταυτί μου επίσης. Ότι θα κάνετε την πρώτη απόσπαση εκεί στην κυβέρνηση, στην ΑΕΠ, που θέλετε να μονιμοποιήσετε. Θα υπάρχουν δηλαδή μέσα στην ΑΕΠ μόνιμοι υπάλληλοι. Φύγει δε φύγει ο Μητσοτάκης, αυτοί θα είναι εκεί στην ΑΕΠ. Θα είναι από Πειραιά η μεταγραφή. Μπορεί να είναι κακές γλώσσες, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Στη Θράκη έχετε ανάγκη ή δεν έχετε ανάγκη. Και επίσης μόνιμους υφυπουργούς θέλουν να φέρουνε. Κλείσανε, σας είπα, το Σεβαστίδη στην Προεδρία για άλλα πόσα χρόνια. Το ίδιο και το Στουρνάρα για άλλα πόσα χρόνια. Η επόμενη κυβέρνηση τι θα κάνει? Όποια κι αν είναι, θα έχει τους μόνιμους του Μητσοτάκη? Θα έχει στον Άριο Πάγο τους διορισμένους του Μητσοτάκη? Αυτό είναι το κόλπο. Διορίζουμε και για τους επόμενους. Θα έχει δηλαδή η επόμενη κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή, διορισμένο υφυπουργό του Μητσοτάκη? Μόνιμο εκεί, μπάστακας, να μην κουνιέται. Και επίσης, με τι προσόντα γίνονται οι αποσπάσεις? Με τι προσόντα γίνονται οι διορισμοί? Εγώ δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Εντάξει, και όποιος πουλάει τρέλα, δεν το έχω και σε τίποτα να πάω να τον βρω. Και δεν το έχω σε τίποτα να στριμωχτούμε και σε μια γωνία. Σας το λέω έτσι απλά, γιατί όποιος έρθει να απειλήσει και όποιος έρθει εδώ πέρα να το πουλήσει μαγιά, δεν το έχω τίποτα να στριμωχτούμε σε μια γωνία και να σας κάνω μπαούλο. Σας το λέω απλά και όμορφα, γιατί στέλνετε και κάτι μηνυματάκια απειλητικά. Και γιατί το παίζετε και πολύ μαγιά. Δεν το έχω σε τίποτα, σας το λέω μα, να στριμωχτούμε σε μια γωνία και να σας κάνω μπλε μαρέ. Έτσι όπως σας το λέω, μπλε μαρέ. Και δεν θα καταλάβετε και τι σας έγινε. Και δεν θα ξέρετε και από πού να φύγετε. Γιατί απειλές σε μένα δεν περνάνε. Καλός ο εκβιασμός. Καλά ο πλάγιος τρόπος. Καλά τα αρθράκια σας. Και το να κρύβεστε πίσω από συγκεκριμένα μέσα και με συγκεκριμένο τρόπο και να πουλάτε το παραμύθι σας. Αλλά εγώ και θα σας ξεβρακώσω και θα σας κάνω μπαούλο. Εντάξει. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Και για να μην νομίζετε ότι θα το πάμε χαλαρά. Και απευθύνομαι σε αυτούς που παίρνουν τηλέφωνα και που στέλνουν μηνυματάκια, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Όποιος θέλει έρχεται με βρίσκει. Και όποιος δεν θέλει και κρύβεται, θα πάω εγώ να τον βρω. Μην αγχώνεσαι. Έχω εγώ τον τρόπο να μάθω και ποιος είσαι. Και γιατί στέλνεις ό,τι στέλνεις. Και για ποιο τρόπο κινείσαι με τον τρόπο που κινείσαι. Εγώ το λόγο μου το κρατάω. Εσείς που δεν το κρατάτε, εδώ θα είμαστε και θα δούμε. Για να μην μπερδευόμαστε τα λέω αυτά. Θα πω και για τον ΑΣΕΠ και θα πω και για τα υπόλοιπα. Θα πάμε σε λίγο στη συνέντευξη Δημητριάδη. Όλοι εσείς εκεί πέρα έξω όμως που είστε λογοτομημένοι και που τα παίρνετε και κελαϊδάτε ανάλογα, που σήμερα λέτε έτσι και αύριο λέτε γιουβέτσι, δεν έχετε δει ξεκάθαρα ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν έχει να φάει? Το 50,5% του πληθυσμού δεν μπορεί να τα αποκριθεί στα έξοδα του το 2025 η έρευνα. Δεν έχει λεφτά να πάει στο γιατρό, δεν έχει λεφτά να πάει στον οδοντίατρο, δεν έχει λεφτά να πάρει φάρμακα. Υπάρχει αυτή η οικονομική ανασφάλεια που γεννάει άγχη, γεννάει κατάθλιψη. Το 2024 ήταν 43,9 αυτό το ποσοστό. Και μιλάμε για το υψηλότερο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι περισσότερες χώρες έχουν περίπου στο 30%. Η Ελλάδα έχει 50,5% και αυτά είναι στοιχεία του Eurostat, έτσι. Και τα έχουν δημοσιεύσει κιόλας. Ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα στην Ελλάδα. Και εσείς μου λέτε ότι όλα πάνε καλά. Και εσείς μου λέτε ότι υπάρχει σταθερότητα. Ποια σταθερότητα? Σταθερότητα στη φτωχοποίηση. Σταθερότητα στην ελεύθερη πτώση. Σταθερότητα στα προεκλογικά πυροτεχνήματα του Χρυσοχοΐδη και του κάθε υπουργού του Μητσοτάκη. Που για να μην πιάσουμε ποιοι είναι αυτοί οι υπουργοί και τι προσωπικότητες έχουνε. Γιατί σας κοροϊδεύουνε, σας στείνουνε στα μούτρα. Για να μην αρχίσω να λέω για τις αυθαιρεσίες. Που σε όλη την Ελλάδα ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Ο άλλος έχει πάρει μια άδεια για μηδοτροφείο. Έτσι όπως το λέω εγώ. μια άδεια για μυδοτροφείο και γράφει η άδειά του. Μυδοτροφείο παίρνει μια παραλία, έτσι. Η άδεια για μυδοτροφείο παίρνει μια ολόκληρη παραλία. Έχει πάρει ο άλλος με μια άδεια για μυδοτροφείο μια ολόκληρη παραλία, γράφει η άδειά του και χερσαίες εγκαταστάσεις και έχει φτιάξει μέσα εκεί πέρα στο μυδοτροφείο κουζίνες, τουριστικά καταλήματα, υπόστεγα, ταβέρνες, ξαπλώστρες βγάζει, ομπρέλες βγάζει με μια άδεια για μυδοτροφείο και έχει μέσα στη θάλασσα να πλέουνε και τρία βαρέλια. Έτσι για να λέει ότι έχει και μύδια πάνω το σκηνί. Και έχει ιδιωτική παραλία. Δεν μπορείς να μπεις. Γιατί σου λέει ρε φίλε είναι μυδοτροφείο. Και άμα κατεβείς κάτω μόνο μυδοτροφείο δεν θα δεις. Ξενοδοχείο θα δεις. Και όλος τυχαίος αυτός ο κάποιος είναι και φίλος της κυβέρνησης. Και όλος τυχαίος αυτός ο κάποιος έχει και κονέ σε υπουργό. Και λες εσύ μετά, ρε βίλε τρελός είμαι. Δεν είμαι τρελός. Όταν παίρνατε ΕΣΠΑ 80% για να χτίσετε βίλες, γιατί είστε αλληλείς, και υπάρχει και δεύτερο σκάνδαλο στον πρωτογενή τομέα και θα σκάσει και αυτό, 80% ΕΣΠΑ για να χτίσουνε βίλες. Και η ταμπέλα γράφει για αλληλείς. Δηλαδή χτίσανε βίλες με 1 εκατομμύριο και αυτοί δώσανε 200 χιλιάρικα. Τα υπόλοιπα τα πήραν από το ΕΣΠΑ. Και κάθεσαι εσύ και μου λες δεν έχω να φάω και τρέχεις. Και δεν ξέρεις ποιος σου φταίει και βρίζεις εμένα. Ενώ οι άλλοι κάνουνε πάρτι πάνω στην πλάτη σου. Πάρτι πάνω στην πλάτη σου κάνουνε. Και σου πουλάνε και πρόλογο. Και σε λένε και ψέματα και δεν μπορείς να καταλάβεις ότι σου λένε ψέματα. Και βάζουνε και τα μέσα τους να στοχοποιούνε ανθρώπους για να βρίζεις αυτούς τους ανθρώπους. Όταν σου κάνεις 1-10 άρθρα στην αρχική σου και στο TikTok σου και στις εφαρμογές που έχεις στο κινητό σου. Και τα 10 άρθρα λένε ότι ο Σερέτης είναι αστροναύτης. Ξέρεις τι λες κι εσύ. Τα άμαθες Κώστα, τα άμαθες Γιάννη, τα άμαθες Ρούλα, Σούλα, Μούλα. Ο Σερέτης είναι αστροναύτης. Γιατί το είπανε 10 μέσα. Που δεν ανοίξατε καν τα άρθρα να δείτε ότι μέσα γράφουν ότι δεν υιοθετούμε και δεν έχουμε πληροφορίες γι' αυτό. Αλλά οι τίτλοι γράψαν ότι είμαι αστροναύτης. Και επειδή το παίζουν 10 μέσα που είναι να πούμε των εφοπλιστών και της κυβέρνησης, όλος ο ελληνικός λαός πιστεύει ότι είμαι αστροναύτης. Και αυτή είναι η πλήση εγκεφάλου που σας λέω, που σας κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή η τέταρτη εξουσία. Και γι' αυτό υπάρχω και εγώ εδώ να δίνω καθημερινά έναν αγώνα. Για να φωνάζω και να λέω ότι δεν είμαι αστροναύτης. Και ότι αυτοί είναι πολιτικοί απατεώνες. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Κι ας μην έχεις καταλάβει. Πάμε τώρα να εμβαθύνουμε σιγά σιγά σε όλη αυτή την προεκλογική φάση. Και θα μιλήσουμε και για τις αυξήσεις, γιατί έρχονται αυξήσεις. Έρχονται αυξήσεις. Θα χαρίσουν χρήμα. Θα χαρίσουν χρήμα και θα υπάρξει και αντικατάσταση πληθυσμού. Ένα ακραίο γεγονός το οποίο δεν έχει μαθευτεί και δεν θα μαθευτεί και ποτέ, γιατί μόνοι που τα λέμε είμαστε εμείς. Δεν θα δεις κανένα καναλάκι να ασχολείται με μεγάλες εταιρείες, ούτε με ομίλους οι οποίοι κόβουν εκατομμύρια, γιατί φοβούνται όλα αυτά τα παπαγαλάκια. Άκου να σου πω εγώ τώρα. Μια εταιρεία η οποία πουλάει γάλα. Έχει πάρει κρατική χρηματοδότηση για να κάνει μια νέα γραμμή παραγωγής στα κουφάλια, με σκοπό να στεγάσει παράνομους μετανάστες οι οποίοι θα δουλεύουν εκεί. Μιλάμε για περίπου 200 άτομα. Τι θα κάνει δηλαδή, θα κάνει μια νέα, ξαναλέω, γραμμή παραγωγής στα κουφάλια, αυτή η εταιρεία με το γάλα, όπως μου λένε, και θα υπάρξει ρεπορτάζ σχετικό για να έχουμε και τις ανάλογες πληροφορίες και να τις βγάλουμε στη φόρα, που μέσα σε αυτή τη νέα γραμμή παραγωγής με κρατική χρηματοδότηση θα μένουν οι παράνομοι μετανάστες και θα δουλεύουν για αυτή την εταιρεία. 200 παράνομοι μετανάστες. Αντί για να πάρουν 200 Έλληνες. Θα εκμεταλλεύονται δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μας μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα. Πολύ ωραία ανθρώπινα δικαιώματα. Μπράβο, εξαιρετικά. Και πέρα και από αυτό, θα τους κρατήσουν στην Ελλάδα. Ξεχάστε τις απελάσεις που σας είπανε, ξεχάστε τα, θα τα στείλουμε πίσω όλα, ξεχάστε τα αυτά. Εδώ, 200 για δουλειά, θα πάρουν και χαρτιά και θα ψηφίζουν και Νέα Δημοκρατία. Και όλα καλά για εσάς, εσείς μείνετε στην κούτα, στον δρόμο, δεν έχει δουλειά για εσάς στην Ελλάδα. Εσείς θα φύγετε στο εξωτερικό. Κι άμα τα πω εγώ αυτά έτσι ευθέως, θα με πούνε ρατσιστή. Ποιοι οι διαβασμένοι έχουν διαβάσει 20 και 30 βιβλία και δεν μπορούν να σκεφτούν μόνοι τους το τι γίνεται. Δεν ξέρουν τι σημαίνει έθνος. Δεν ξέρουν καν τι σημαίνει ρατσισμός και δεν παραδέχονται τα λάθη τους. Για μένα άνθρωπος που δεν παραδέχεται τα λάθη του δεν είναι μορφωμένος. Δεν πάει να έχεις διαβάσει 300 βιβλία. Αν δεν παραδέχεσαι τα λάθη σου, δεν είσαι μορφωμένος, φίλε. Τελεία και παύλα. Απλά πράγματα.

Σε τη δεύτερη και τρίτη ώρα θα πούμε και για τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Για αυτές τις ΠΑΕ και για το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πούμε και για αυτά. Πάμε όμως για να προλάβουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο την ανάλυση, αν και δεν μας παίρνει ο χρόνος για όλη την ανάλυση. Ή να το αφήσουμε, θέλετε, για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Θα το αφήσω για τη δεύτερη ώρα για να παραμείνετε και συντονισμένοι και να μην αλλάξετε συχνότητα, γιατί δεν κάθομαι εγώ τρεις ώρες να τα λέω για να μην ακούτε. Δεύτερη ώρα θα κάνω ανάλυση της συνέντευξης του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Θανάση Λάλα, που για μένα κατά... Κατάλληλος ο Λάλας για αυτή τη συνέντευξη. Σας το λέω ευθέως. Και ας το πείτε και στον Γρηγόρη Δημητριάδη, στον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, ότι κανονικά απέναντι του θα έπρεπε να βρίσκεται ένας αιρέτης. Γιατί μόνο ένας αιρέτης θα έκανε τις ερωτήσεις που θα έπρεπε και με το ύφος που θα έπρεπε. Να ενημερώσετε τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη ότι το λέω ευθέως αυτό. Ότι απέναντι του θα έπρεπε να είναι ο Γρηγόρης αιρέτης αυτή τη συνέντευξη. Και όχι ο Θανάσης Λάλας, ο οποίος ήταν ασόβαρος και γελούσε και έκανε πλακίτσα και συζητούσε για τα βιβλία του. Να ρωτήσουμε αυτά που πρέπει. Όχι αυτές τις επιφανειακές ερωτησούλες. Σε ύφος γνωριζόμαστε πρώτη φορά και για πες μας για τη ζωή σου. Και έχει παίξει και μονταζάκι. Θα απευθυνθώ στον κύριο Λάλα. Κύριε Λάλα, το μονταζάκι σας δεν το κάνατε καλά. Και μπορώ να τα αποδείξω ότι δεν το κάνατε καλά το μονταζάκι σας. Και για μένα δεν είναι ηθικό να υπάρχει κοπτοραπτική σε συνεντεύξεις. Έτσι, εκτός αν έβηξε ο άνθρωπος, αν χτύπησε το τηλέφωνό του ή αν εκείνη τη στιγμή δεν ένιωσε καλά, ένιωσε αδιαθεσία και έπρεπε να διακοπεί η συνέντευξη. Άλλο αυτό. Και άλλο το να κόβουμε αυτά που δεν μας αρέσουν. Γιατί έχω ανακαλύψει κάποια σημεία στα οποία έχεις ρίξει ψαλίδι. Ψαλιδάκι. Ποιοι σε βοήθησαν να ρίξεις ψαλιδάκι, μόνος σου το ρίξες? Ή έπεσαν τα συνεργεία από πάνω? Θα τα συζητήσουμε αυτά τη δεύτερη ώρα. Προς το παρόν θέλω να πω ότι πραγματικά πρέπει να ψάξετε να βρείτε σε όλες αυτές τις δικογραφίες, σε όλες αυτές τις υποθέσεις, σε όλα αυτά τα σκάνδαλα που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω, τι καταθέσεις έχουν δώσει κάποιοι μάρτυρες, κάποια θύματα, κάποιοι κατηγορούμενοι. Να πάω στη δίκη του Λιγνάδη για παράδειγμα. Έχει διαβάσει κανένας από εσάς τι κατέθεσε ο 17χρονος Ουκρανός? Στην υπόθεση της 12χρονης στον Κολονό, γιατί μας το παίζουν και ηθικοί. Έχει διαβάσει κανένας τι έχει καταθέσει 12χρονη? Τι έχουν καταθέσει οι γονείς της? Στη δίκη του Λιγνάδη ο 17χρονος Ουκρανός έχει καταθέσει ότι ζούσε κάτω από ακραία φτώχεια και ότι του πρότεινε ο Λιγνάδης να τον φιλοξενήσει και ότι εκεί τον βίασε δύο φορές. Αυτά λέει ο 17χρονος Ουκρανός. Αν κάνω λάθος, θα με διορθώσετε. Γιατί 12χρονοι στον Κολονό? Γιατί δεν έχουμε δει τα πρόσωπα που έχουν αναφερθεί ότι θέλανε να παρενοχλήσουν σεξουαλικά τη 12χρονη, πέρα από αυτούς που παρενόχλησαν? Ποιος είναι ο καναλάρχης που ήθελε? Ποιος είναι ο τηλεπαρουσιαστής? Ποιος είναι ο ιερέας? Ποιος είναι ο αστυνομικός? Ποιος είναι ο δημοσιογράφος? Και ποιοι είναι οι πολιτικοί που θέλανε να παρενοχλήσουν ένα ανήλικο? Γιατί δεν βλέπουμε τις μάπες τους σε όλα τα site, σε όλες τις ιστοσελίδες, σε όλα τα καναλάκια της τηλεόρασης? Γιατί έχουν πάρει δώσε με συγκεκριμένα πρόσωπα και θα θυχτούν αυτά τα πρόσωπα και τα προφίλ τους? Γιατί έχουν πάρει δώσε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία ανήκουν στην κυβέρνηση, ανήκουν δηλαδή στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας? Επίσης, οι 12χρονοι, ξέρετε τι κατέθεσε? Ότι ο Ηλίας Μίχος την απειλούσε και η οικογένειά της έχει πει ότι κι αυτή δεν είχε να φάει
Ζούσε κάτω από ακραία φτώχεια και η 12χρονη και η οικογένειά της. Και πήγε να δουλέψει σε εκείνο το σούπερ μάρκετ, σε εκείνο το παντοπολείο, για να βγάλει κάποια λεφτάκια το κοριτσάκι. Και τη βρήκε και την εκμεταλλεύτηκε. Και την απειλούσε κιόλας. Και τη βίαζε. Και κανόνιζε να τη βιάσουνε και άλλοι. Και σας ρωτάω εγώ, έχετε παρατηρήσει αυτά που σας αναφέρω? Τι κοινό έχει, ας πούμε, ο 17χρονος Ουκρανός από τη δίκη του Λιγνάδη με τη 12χρονη από τον Κολωνό? Θα σας πω εγώ ποιο είναι το κοινό σημείο. Και αυτά έπρεπε να συζητάμε. Όχι για το τι γίνεται στην Αμερική και στον Αντάρτο Πόλεμο. Το κοινό σημείο λοιπόν είναι το ότι και τα δύο αυτά παιδιά ήταν φτωχά. Είχανε ανάγκη από λεφτά. Και έρχονται αυτοί με τα χοντρά πορτοφόλια και εξαγοράζουν τις ψυχούλες για να μπορέσουν να βγάλουν τα βίτσια τους, για να μπορέσουν να βγάλουν την αρρώστια τους, για να μπορέσουν να βγάλουν από μέσα τους τα δαιμόνια που κουβαλάνε. Και εννοείται ότι πρέπει οι παιδοβιαστές, χθες κιόλας, να τιμωρούνται με τον πιο σκληρό τρόπο. Θα έπρεπε να βγει μια νομοθεσία από όλους αυτούς που μας το παίζουν οι οικογενειάρχητες και ότι έχουν και παιδάκια και ανέχονται αυτές τις καταστάσεις, και μιλάω σε αυτούς στην νομοθετική εξουσία, ναι. Όλοι εσείς εκεί στη Βουλή που έχετε οικογένειες και παιδιά και μας το παίζετε να πούμε πατριώτες, γιατί ανέχεστε αυτή την κατάσταση? Γιατί δεν προσθέτετε άρθρα και τροπολογίες που αλλού και αλλού τα φέρνετε βράδυ και τα ψηφίζετε για τους παιδοβιαστές? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Πείτε μου εσείς. Για ποιο λόγο δεν ασχολείστε με αυτό το κύκλωμα? Φοβάστε? Εγώ δεν φοβάμαι. Ασχολούμαι εγώ. Δεν ξέρω όμως να γράφω νόμους. Ούτε μπορώ να περάσω νόμους. Αν μπορούσα θα το έκανα. Και θα ήταν πολύ σκληρή η νόμη για τους παιδοβιαστές. Πολύ σκληρή. Εσείς όμως γιατί δεν το κάνετε? Και κάνετε αυγά. Και κάθεστε στη θέση σας και κλωσάτε τα αυγά που κάνετε. Κάπως πρέπει να απαντήσετε σε όλα αυτά. Γιατί δεν έχω δει ούτε μία κίνηση. Και όσο φτωχοποιείται ο ελληνικός λαός και όσο φτωχοποιούνται τα κοριτσάκια και τα αγοράκια, όλο και πιο πολύ αυτοί με τα χρήματα και με τα λεφτά και με τα λούσα και με τα κότερα θα εκμεταλλεύονται αθώες ψυχές. Αθώες ψυχές, έτσι όπως το λέω. Ελληνάκια. Και δεν τρέπεστε. Και όχι μόνο ελληνάκια. Για να μην το θεωρήσετε και ρατσιστικό. Οποιασδήποτε εθνικότητας παιδί στην Ελλάδα. Το ελληνάκια το είπατε επειδή συμβαίνει στην Ελλάδα. Το φυσικά συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Αλλά σε άλλες χώρες υπάρχει ο νόμος. Εδώ πέρα οι θεσμοί δεν λειτουργούνε. Από ό,τι φαίνεται δεν λειτουργούνε. Όταν κυκλοφορεί ελεύθερος ένας άνθρωπος για τον οποίο έχει δηλώσει μια 12χρονη ότι πήγε να την παρενοχλήσει και ότι την έστελνε μηνύματα να βρεθούνε, και δεν έχουμε το πρόσωπό του να φαίνεται παντού και να ξέρουν όλοι ποιος ήτανε, κάποιος τον προστατεύει. Ποιος τον προστατεύει? Ποιος έδωσε τη γραμμή να μην βγουν αυτά τα ονόματα στη φόρα? Και βγάλατε μόνο τα ονόματα των Πακιστανών. Δηλαδή άμα άλλος είναι περιφερειάρχης ή καναλάρχης ή βουλευτής ή παπάς, απαγορεύεται ο κόσμος να ξέρει ποιος είναι? Γιατί? Γιατί? Και τι εννοούσε ο Ηλίας ο Μίχος όταν έλεγε ότι θα ανοίξω το στόμα μου και θα πω πράγματα που δεν θα τους αρέσουν? Τι ξέρει δηλαδή ο Μίχος και δεν μας το είπε? Και η ΕΕΠ τι κάνει? Γιατί δεν αποσπά τις πληροφορίες που πρέπει από το συγκεκριμένο πρόσωπο? Το εσωτερικό υποθέσεων τι κάνει? Που έχουν αναφερθεί ότι συμμετείχανε σε όλο αυτό ή γνώριζαν για όλο αυτό και κάποιοι αστυνομικοί. Και ποιος ενημέρωσε στην τελική τον Ηλία Μίχο ότι θα πάει να γίνει έλεγχος στο μπαγάζι του και το ήξερε?
Δεν ξέρει κανένας, δεν ασχολείται κανένας, δεν φταίει κανένας. Όλοι τραλαλή τραλαλό. Όλοι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Λοιπόν, σε αυτή τη ζωή υπάρχουν τριών ειδών άντρες. Είναι αυτοί που έχουν όρχης, αυτοί που είναι όρχης και αυτοί που πρίζουν όρχης. Είναι αυτοί δηλαδή που κάνουν πράξεις, αυτοί που μόνο μιλάνε και δεν κάνουν τίποτα και το παίζουν ιστορία, και αυτοί όχι που απλά δεν κάνουν τίποτα και το παίζουν μόνο ιστορία, που προσπαθούν να γκρεμίσουν και αυτούς που κάνουν πράξεις. Διαλέξτε και πάρτε. Ποιους υποστηρίζετε και βάλτε τα στη ζυγαριά και δείτε τι έχουν κάνει. Μπορεί ο άλλος να έχει πύρινο λόγο. Μπορεί να λέει πράγματα τα οποία σε ενθουσιάζουν. Μπορεί να σου λέει ότι θα πάρει το τάγκ και θα πάει να γκρεμίσει τα τείχη και θα πάρει την Κωνσταντινούπολη. Και εσύ να τρελαίνεσαι, να τσουτσουριάζεις και να λες ναι, πάμε να πάρουμε την πόλη. Και όταν θα έρθει η στιγμή και θα το ρωτήσεις αυτό, να πώς θα πάρουμε την πόλη, θα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Αν δεν σου δώσει απαντήσεις για το πώς θα πάρουμε την πόλη, παράδειγμα φέρνω, τότε είσαι θύμα και δυστυχώς φταίς. Γιατί δεν έκανες να σκεφτείς τι αρλούμπες σου λέει ο άλλος. Όταν σου λένε ότι από χρόνο σε χρόνο η κατάσταση θα γίνεται καλύτερη, αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης. Και όταν βλέπεις ότι η κατάσταση γίνεται χειρότερη, όταν σου δίνουν λεφτά οι Ευρωπαίοι για να ανακάμψει η χώρα, και αυτό λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, και η χώρα πάει στα βράχια και από το κακό στο χειρότερο και τα λεφτά δεν έχουν πέσει εκεί που θα έπρεπε, δεν φταίει ο καπετάνιος. Δεν φταίει ο καπετάνιος που πάει το καράβι στα βράχια. Ποιος φταίει? Ρε, όλο λεφτά παίρνουμε και όλο πιο χρεωμένοι είμαστε. Τι άλλο να συζητήσουμε? Καθόμαστε, ακούμε να πούμε τον καθένα τι έχει να πει. Δεν χρειάζεται να πει κανένας τίποτα. Μιλάει οικονομία. Όλο λεφτά παίρνουμε και όλο πιο χρεωμένοι είμαστε. Εσένα ρε αδερφέ εκεί πέρα έξω, και κοπελιά αν ακούς ή γυναίκα, σου φέρνω εγώ κάθε μέρα 100 ευρώ. Και κάθε μέρα δεν έχεις λεφτά, και κάθε μέρα το ψυγείο είναι άδειο, και κάθε μέρα δεν βάφεις τίποτα μέσα στο σπίτι, δεν συντηρείς τίποτα, και κάθε μέρα δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Και αναρωτιέμαι και λέω, πού πάνε αυτά τα 100 ευρώ? Και βλέπω ότι τα έχεις μοιράσει δεξιά και αριστερά και τα έχεις φάει. Και βγαίνω εγώ καθημερινά πιο χρεωμένος και τίποτα δεν αλλάζει στη ζωή. Και τίποτα δεν αλλάζει στο σπίτι αυτό. Μέχρι που θα πέσει το σπίτι και θα γκρεμιστεί. Και πριν γκρεμιστεί θα το πουλήσουν κιόλας. Αυτό κάνουν με την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα αυτό έχει πάθει. Φάγανε όλο το χρήμα, γκρεμίστηκε το σπίτι και ξεπουλάνε ό,τι βρούνε τώρα. Γιατί δεν έχουν λεφτά να το συντηρήσουν. Και τους λέτε μπράβο. Και τους χειροκροτάτε. Και θέλετε εγώ να βγω και να σας πω τι? Ότι έχετε δίκιο που παίζετε το παιχνίδι του συστήματος και μαλώνετε μεταξύ σας για το αν είναι ή δεν είναι κατάλληλοι. Σας λέω εγώ, είναι ακατάλληλοι. Και τελειώνει εδώ η συζήτηση. Δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι άλλο για αυτούς όλους. Είναι ακατάλληλοι. Το συμφωνούμε? Το συμφωνούμε ότι είναι ακατάλληλοι? Εφόσον συμφωνούμε ότι είναι ακατάλληλοι, πώς γίνεται να σκέφτεστε να πάτε να ξαναστηρίξετε τον ακατάλληλο? Επειδή σας κάνουνε μασαζάκι τα καναλάκια, επειδή σας περνάνε τα μηνύματα που θέλουνε, επειδή σε θέλουνε να χτίσουνε το δίπολο με τον Τσίπρα. Ευθέως ρωτάω σας που με ακούτε, είναι ακατάλληλος ο Τσίπρας? Ναι, είναι ακατάλληλος. Έχει αποδείξει ποιος ήτανε? Ναι. Έκανε ότι έκανε, τα λάθη όλα αυτά που έκανε, τις προδοσίες. Ναι, ωραία, άρα είναι ακατάλληλος. Πάει ο Τσίπρας. Είναι ακατάλληλος ο Μητσοτάκης? Προφανώς και είναι ακατάλληλος. Προφανώς και είναι ακατάλληλος. Άμα δεις τα ποσοστά φτωχοποίησης,
Άμα δεις το τι έχουν κάνει όλοι αυτοί και τι έχουν υπογράψει, θα σου πέσουν τα μάτια. Ακατάλληλος και ο Μητσοτάκης, που έχει κάνει όλη την Ελλάδα ιδιωτική. Από αρχαιολογικούς χώρους μέχρι αεροδρόμια και από αεροδρόμια μέχρι ακόμα και την ηλεκτρική ενέργεια. Που θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί αλλιώς και σας λέει ψέματα. Για να πλουτίσουν κάτι φίλοι. Πάει και ο Μητσοτάκης, ακατάλληλος. Ο Σαμαράς, θα κάνω μια ανάλυση τη δεύτερη ώρα μετά τη συνέντευξη Δημητριάδη. Για το πόσο ακατάλληλος είναι. Και για το τι έχει κάνει. Και για το πόσα λεφτά έχει δώσει στις συστημικές τράπεζες. Και για το τι δεν έχει δώσει στον ελληνικό λαό. Γιατί μας το παίζει και καουμπόις ο Σαμαράς. Ακατάλληλος και ο Σαμαράς. Ανδρουλάκης, δεν το συζητάω. Το Πασόκ δεν υπάρχει. Είναι κοινάλ, πρώτα απ' όλα. Και δεν κάνει να χρησιμοποιεί αυτό το λογότυπο. Με άλλο αφημί. Τι είσαι, ο Ηρακλής είσαι και η Τρίγλια. Που παίζεις με άλλο αφημί και άλλο λογότυπο. Δεν είμαστε εδώ πέρα στη Super League. Μιλάμε για το μέλλον της Ελλάδας. Ένα κόμμα καταχρεωμένο. Γιατί να είναι υποψήφιο, όπως και η Νέα Δημοκρατία. Και να βγαίνει ο Ανδρουλάκης να μας πει τι. Ότι θα σώσει την Ελλάδα που το ψηφίσαν σε εσωκομματικές ολινοδημοκράτες. Και μας το παίζει και ιστορία ότι θέλει να βάλει φυλακή, λέει τον έναν και τον άλλον. Ποιο να βάλει φυλακή, ρε. Ποιο να βάλει φυλακή, ρε κατακαημένε. Ακατάλληλος και ο Ανδρουλάκης. Και όλοι όσοι υποστηρίζουν αυτά τα κόμματα. ΣΥΡΙΖΑ, Φάμελος. Φάμελος είναι κατάλληλος, ρε. Θα με τρελάνετε. Ο Φάμελος είναι κατάλληλος να κυβερνήσει. Βάλτε τα λίγο κάτω και επεξεργαστείτε. Τι συμβαίνει. Θα μιλήσουμε και για τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Έχουμε τρεις ώρες μπροστά μας. Άλλο η Κερκίδα, άλλο ο λαός της Κερκίδας και άλλο η ΠΑΕ. Και όλοι οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι που έχουν εφεσώσει τον ελληνικό λαό. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Έτσι εγώ μιλάω για το αφημί. Δεν μιλάω για το λαό, για το αφημί. Θα σας πω και για τις ομάδες. Σήμερα θα σας πω και για τις ομάδες. Για το πώς λειτουργούν και για το πώς εκμεταλλεύονται και εκεί τον κόσμο. Πάμε τώρα σε ένα τραγουδάκι για αρχή. Πάμε σε ένα τραγουδάκι για αρχή τώρα, γιατί δεν έχω χρόνο και πρέπει να πάω σε δελτίο. Και επανέρχομαι, σας λέω, με ανάλυση για τη συνέντευξη του κύριου του Γρηγόρη Δημητριάδη στον κύριο Θανάση Λάλα. Τους λέμε και κυρίους, γιατί είμαστε ευγενικοί άνθρωποι. Να σχολιάσουμε αυτά που είπανε, να ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα και να πούμε και εμείς την άποψή μας, εκτός αν απαγορεύεται να πούμε την άποψή μας. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πρωτοφανείς αδιάκοπτες αντιφάσεις και επικοινωνικών ελιγμών εξελίσσεται η υπόθεση των όψιμων συλλήψεων για το μακελιό της Μαρφίν του 2010. Η κυβέρνηση και η ελληνική αστυνομία φέρεται να μαζεύουν άρον-άρον τις διαρροές για το περιβόητο ανώνυμο email που πυροδότησε την επιχείρηση προκειμένου να καλύψουν τα ασημάζευτα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχαλής Χρυσοχοΐδης, έσπευσε να πιστωθεί την επιτυχία, ισχυριζόμενος ότι η έρευνα τρέχει εδώ και 2 χρόνια, την ίδια ώρα που η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου τον άδειαζε δημόσια, δηλώνοντας πως η επιχείρηση ξεκίνησε πέρσι και ότι το email βρισκόταν στα συρτάρια τους εδώ και 1,5 χρόνο. Η ξαφνική αυτή επικοινωνιακή πανστρατιά για την Μαρφίν χρησιμεύει ουσιαστικά ως βολικό προπέτασμα καπνού και καθίστα την υπόθεση αμφίβολη. Η δικογραφία πάντως παραμένει ανοιχτή για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων μέλων της οργανωμένης ομάδας που έδρεσε με ξεκάθαρα ανθρωποκτόνο δόλο. Οι αρχές ξεσκονίζουν τώρα το νέο ψηφιακό υλικό από τις κατοίκων έρευνες των τριών εμπλεκομένων. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων ασύλληπτων μελών της οργάνωσης που συγκλώνησε τη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές ξεκαθαρίζουν πως η υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα παραμένει ορθάνυχτη. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου αποκάλυψε πως οι τρεις συλληφθέντες ευνηδιάστηκαν από τη ταχύτητα της επιχείρησης, εκδηλώνοντας έντονη αντίδραση κατά την κατάσχεση των ηλεκτρονικών τους συσκευών. Τα κρίσιμα ψηφιακά πιστήρια βρίσκονται ήδη στα εργαστήρια των αρχών, οι οποίες προσδοκούν ότι τα δεδομένα θα ξεκλειδώσουν τους ρόλους των δραστών για τις άλλες 2 εμπριστικές επιθέσεις της τριπλής τρομοκρατικής ενέργειας. Νέες μεθοδεύσεις για το πάγωμα της πολύκρωτης δίκης των Τεμπών εκδηλώθηκαν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Ο συνήγορος του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Εργοσέ Χρήστο Μιλωνόπουλου κατέθεσε αίτημα ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος. Η υπεράσπιση του κορυφαίου στελέχους, που είναι υπόλογο τόσο για το σιδηροδρομικό μακελιό όσο και για τα οικονομικά εγκλήματα της Σύμβασης 717, ζήτησε την άμεση αναστολή της διαδικασίας ή την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σύμφωνα με σημερινά ρεπορτάζ, υπάρχουν νέα στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα που αποκαλύπτουν την κατάρρευση των ετήσιων γεννήσεων κατά 44% την τελευταία 20ετία. Ο αριθμός των γεννήσεων κατρακύλησε από τις 117.000 στις μόλις 65.000 για την περίοδο 2025-2026. Η δραματική αυτή συρρήκνωση αποδίδεται βάσει των δεδομένων στη μείωση των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας κατά 480.000, παραγόντας που οφείλεται στην μετανάστευση αλλά και στην συνεχή άνοδο της μέσης ηλικίας τεκνογωνίας στα 32 έτη για το 2026. Η χώρα μας καταγράφει πλέον τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση γεννήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η γενικευμένη ανασφάλεια, τα χαμηλά εισοδήματα και η οξία στεγαστική κρίση μπλοκάρουν τη δημιουργία νέων οικογενειών. Σοκ προκαλεί άγρια απόπειρα βιασμού μιας 14χρονης μέσα στις τουαλέτες του εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι, για την οποία συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής ένας 19χρονος άλλοδαπός Αιγύπτιος. Ο δράστης ακολούθησε κρυφά την ενήλικη, την εγκλώβησε στο χώρο και αφαίρεσε τα ρούχα του, όμως η στεναρή αντίσταση του κοριτσιού αποδείχθηκε σωτήρια και απέτρεψε την ολοκλήρωση του εγκλήματος. Η 14χρονη κατάφερε να ξεφύγει και να ειδοποιήσει αμέσως τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας, οι οποίοι μετά από πεζή καταδίωξη ακινητοποίησαν το δράστη. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο Σιμεών Κεδίκογλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του το πρωί της Δευτέρας. Σημαντική βελτίωση παρουσίαζε αυτήν την ώρα η κίνηση στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου της Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία των οδικών χαρτών, οι καθυστερήσεις επιμένουν κυρίως στη λεωφόρο Αθηνών με έντονο κυκλοφοριακό φορτίο στην έξοδο με κατεύθυνση προς την Κόρινθο, αλλά και στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα κυκλοφορίας στο ύψος της οδού Λιωσίων. Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος ο καιρός, με μπόλικη ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική βρίσκεται στο επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Εντάξει, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ψάχνουμε και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα τα οποία έγινε και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την πολυσυζητημένη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, τον κύριο Θανάση Λάλα. Λοιπόν, αρχικά ποιος είναι ο Θανάσης Λάλας? Ένας δημοσιογράφος, ο οποίος είναι και συγγραφέας, είναι και εκδότης, είναι και εικαστικός καλλιτέχνης, αλλά για εμένα είναι ασόβαρος. Εντάξει, έχει λέει 4.000 συνεντεύξεις. Εντάξει. Και εγώ έχω 100.000 συνεντεύξεις. Τι σχέση έχει αυτό? Ασόβαρος. Κάθεσαι και κάνεις μια σοβαρή συζήτηση με ένα πρόσωπο το οποίο απασχολεί τα τελευταία χρόνια ενεργά την ελληνική κοινωνία για όλα όσα έχουν συμβεί με το σκάνδαλο των υποκλοπών και με άλλες περιπτώσεις. Και μου γελάς και μου χαχανίζεις, μου έχεις πάει να πούμε στη συνέντευξη με ροζ κάλτσα. Για μένα σόβαρος, τι να κάνουμε, δεν έχω την άποψή μου. Δεν έχω την άποψή μου. Και χαχαχά και μπουχουχού. Εδώ χάνονται ανθρώπινες ζωές, κύριε Λάλα. Χάνονται ανθρώπινες ζωές. Εδώ πέρα καταραίει η ελληνική κοινωνία. Εδώ πέρα έχουν ξεπουλήσει κάθε τι ελληνικό. Δεν είμαστε για χαχανίσματα, ούτε για ροζ κάλτσες. Πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα. Δεν συζητάτε σε καφενείο για το τι θα κάνετε την επόμενη μέρα και που θα πάτε για τσίπουρο. Συζητάτε για τα προσωπικά δεδομένα, για την εθνική κυριαρχία, για την εθνική ασφάλεια, για ανθρώπινες ζωές και για το μέλλον της χώρας και του ελληνικού λαού. Χαχαχά και μπουχουχού. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Η κατάσταση τραγελαφική. ως προς τον δημοσιογράφο, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι σοβαρός και δεν μπορούσε να συγκρατήσει το γέλιο του. Πολύ γέλιο, ρε αδερφέ. Πολύ γέλιο και πολύ θαυμασμός. Εγώ σας λέω, έπρεπε να είμαι εγώ σε αυτή τη συνέντευξη. Να κάνω αυτές τις ερωτήσεις που εκπροσωπούν πραγματικά τον ελληνικό λαό. Που καθότανε να μας πει ο Λάλας τι έχει κάνει στη ζωή του. Δεν μας ενδιαφέρει ρε τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Τι νομίζεις ότι ο κόσμος μπήκε να δει άμα εσύ είχες συναντηθεί με τον Τσόρτσιλ ή άμα είχες διαβάσει 15 βιβλία ή άμα έχεις κάνει 100 άρθρα και 5.000 συνεντεύξεις. Αδιάφορο μας είναι ρε Λάλα. Ο λαός μπήκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών και στο σκάνδαλο των υποκλοπών δεν δώσατε μια απάντηση. Μάθαμε ακόμα και τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν πάει να χαιρετήσει την οικογένειά του που χαιρετούσε πρώτα τη γυναίκα του. Μάθαμε τι είπε στο γάμο του ο κύριος Δημητριάδης στη γυναίκα του και δεν μάθαμε τι έγινε τελικά με τις υποκλοπές. Μάθαμε τι έγινε στην Αμερική το 1910 και έκατσα και έφαγα 2 ώρες από τη ζωή μου γιατί νόμιζα ότι θα δω και τίποτα σημαντικό. Μάθαμε για το τι βιβλία έχετε διαβάσει και οι δύο, το ότι ξέρετε από Μάρξ και από Φρόιτ και από Σόπενάουερ και μήπως ξέρετε και από Γκέμπελς. Και τι ερωτήσεις ήταν αυτές στην τελική. Πάμε να ακούσουμε και Μονταζάκι και Ψαλιδάκι. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε. Πρώτα απ' όλα θα βάλω το μεγαλύτερο απόσπασμα για τις υποκλοπές. Αφού ξεκινήσαμε για τις υποκλοπές, θα πάμε με αυτό το απόσπασμα. Το οποίο εσκεμένα το αφήσατε στο τελευταίο τμήμα για να μπορέσετε να αναγκάσετε τον θεατή να δει και τα υπόλοιπα. Βάλε να το ακούσουμε τι ερώτηση έκανε ο Λάλας και τι απαντήσεις έδωσε ο κύριος Δημητριάδης. Δώσε.
3: Που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση θα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
4: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ.
3: Ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση θα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
4: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
3: Επειδή είστε όμως έξυπνος άνθρωπος, δεν θέλω να σας πω το ανταυτού. Και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος δεν αφορά αυτόν.
4: Ακούστε, το τι αφορά τον έναν και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω.

0: Νομίζω δεν είναι κάτι που το λέω εγώ και μιλάμε και για κόμματα τα οποία σήμερα είναι στο 1% περίπου δημοσκοπικά, τα οποία δεν έχουν δουλειά να κάνουν από το να λένε κάθε φορά αυτή την ιστορία.
1: Εσείς λοιπόν, έχετε πει τα καλύτερα λόγια του Σαμαρά, τώρα όμως πήγε και ο Σαμαράς. Το είπατε ότι οφείλουμε το φίλο αυτό στο Σαμαρά και τώρα σας έδωσε και ο Σαμαράς.
0: Για τον κύριο Σαμαρά ισχύει, τον τιμώ και τον σέβομαι. Και νομίζω κάπου εδώ τελειώνει.
1: Τώρα εγώ θέλω κάτι να.
2: Για τον Σαμαρά λέει ότι τον τιμά και τον σέβεται. Και εκεί τελειώνει η υπόθεση. Και εκεί τελειώνει, δηλαδή αποφασίζει πότε θα μιλήσει ο κύριος Δημητριάδης, αποφασίζει πότε θα δώσει απαντήσεις, αν θα δώσει απαντήσεις. Και δεν απαντάει και για τον Σαμαρά αυτά που πρέπει να απαντήσει. Και ρωτάω εγώ. Όλοι αυτοί οι θεσμοί που ψάχνουν να βρούνε όλες αυτές οι ανεξάρτητες αρχές, όλοι οι εισαγγελείς, όλοι οι δικάστες, που ψάχνουν να βρούνε τι ακριβώς συμβαίνει με τις υποκλοπές. Βλέπουν αυτή τη συνέντευξη. Βλέπουν αυτό, ακούνε και βλέπουν αυτό το απόσπασμα. Και τι λένε δηλαδή, ότι τα έχουμε βρει όλα, ότι ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Γιατί εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί. Εγώ ακόμα σας το λέω ευθέως, δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί. Ποιος φταίει τελικά? Φταίει ο Ντίλιαν? Φταίει ο Λαβράνος? Φταίει ο Πρωθυπουργός? Ποιος φταίει? Φταίνουν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ? Φταίει η ΕΥΠ? Φταίει ο Κοντολέων? Ποιος φταίει? Δεν κατάλαβα εγώ ακόμα. Δεν μας έχετε πει. Γιατί ο Ταλ Ντίλιαν άλλα λέει. Για να συνεχίσουμε το ηχητικό.
0: Εμένα αυτό που έκανε ο Σαμαράς. Εντάξει, εγώ ό,τι έχω πει για τον κύριο Σαμαρά ισχύει, τον τιμώ και τον σέβομαι. Και νομίζω κάπου εδώ τελειώνει.
1: Τώρα, εγώ θέλω κάτι να σας ρωτήσω. Με συγχωρείτε που μου άρεσε το θέμα, αλλά είναι σοβαρό το θέμα, έτσι. Θα σας το φέρω με ένα παράδειγμα, που μπορεί να είναι και άσχετο το παράδειγμα, κατά την εκτίμηση τη δική σας, των ανθρώπων που μας ακούνε. Έχουμε έναν χώρο, στον οποίο έχουμε αποφασίσει, σε αυτό το χώρο, αντί να είναι κάπου μακριά ένα ψυγείο με πληροφορίες. Εντάξει, να το πάρουμε, να το βάλουμε στην κουζίνα μας. Δεν χωράει και όλος και πολύ καλά η κουζίνα, αλλά γκρεμίζουμε διάφορα και βάζουμε το ψυγείο με τις πληροφορίες στην κουζίνα μας. Θέλετε να μου πείτε ότι πήρατε ένα ψυγείο, φτιάξατε την ιστορία όλη με τον Κοντολέοντα, όλα τα πάντα αυτά, για να μην ανοίξετε ποτέ το ψυγείο?
0: Ναι.
1: Σας να μην περάσει ποτέ ο Πρωθυπουργός να πει, ρε παιδί μου, ας ανοίξουμε λιγάκι να φάμε λίγο πληροφορία.
0: Όπως σας είπα και πριν, μπορείτε να με ρωτήσετε με 10 τρόπους, με 20 τρόπους, με 30 τρόπους, δεν μπορείτε ποτέ να απαντήσω κάτι παραπάνω.
1: Πάντως πρέπει να δεχτείτε ότι ανοίγανε το ψυγείο.
0: Δεν θα πω τίποτα. Αυτό, ο κώδικας θυμίζουμε αυτό λέει και αυτό επιτάσσει. Δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω. Και να ξέρετε όσο και να υπάρχει αυτή η πίεση, γιατί εδώ έχουμε μία πίεση η οποία εκπορεύεται από συγκεκριμένα μηδιακά οικοσύστηματα. Τώρα μην κρυβόμαστε έξω από το δάχτυλο, όμως και έχω πει και πολλά και νωρίτερα για το θέμα. Πολιτικά έχει κρυθεί και στις εκλογές του 23 και αργότερα. Όποιο κόμμα έκανε σπέκουλα μόνο με τις υποκλοπές. Δεν λέω να μην αναφέρεις και τις υποκλοπές σε μια φαρέτρα επιλογών, όπου μιλάς για την ακρίβεια, μιλάς για την ασφάλεια, μιλάς για τις εξωτερικές σχέσεις μιας χώρας κλπ. Και μιλάς και για τις υποκλοπές. Σωστά. Mm-hmm. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Εδώ είχαμε μονοθεματική προσέγγιση υποκλοπών από τον κύριο Τσίπρα του 23 και είδαμε που κατέληξε τότε. Και το ίδιο κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα και αυτή τη στιγμή φλερτάρει με το κάτω από το 10%. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κοινωνία, τι έρχεται και λέει, για να κάνουμε και μια πολιτική ανάλυση, δεν είναι μόνο τα νομικά. Η κοινωνία έρχεται και λέει ότι εγώ παιδιά έχω άλλα προβλήματα. Και νομίζω ότι το κυριότερο πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα είναι η ακρίβεια. Αν φέρω ένα παράδειγμα, έτσι, είναι το κόστος στέγης. Να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Είναι η ασφάλεια. Με την ευρία έννοια της λέξης ασφάλεια, δεν μιλάμε μόνο στενά. Άρα έρχεται μια αιμονή συγκεκριμένων πολιτικών, η οποία είναι τελείως κόντρα στο δικό τους το συμφέρον. Και αναρωτιέμαι εγώ με τη σειρά μου, γιατί το κάνουν. Επίσης, πόσοι τόνοι μελάνες έχουν κηθεί για αυτό το θέμα από το 2022 μέχρι το 2026? Έχει μια βαρύτητα το θέμα? Βεβαίως και την έχει. Έχει τέτοια βαρύτητα? Δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από όλα αυτά τα χρόνια στις πολιτικές εξελίξεις που να ασχοληθούμε και μας έχει μείνει αυτό ξανά και ξανά.
1: Βέβαια,
0: και
1: να είμαστε δικαίοι. Το ξανά και ξανά υπήρξαν και γεγονότα τα οποία το φέρανε. Δηλαδή η δήλωση του κυρίου Κίλιαν, εντάξει, μετά από την απόφαση του πλημμυλίου δικαίου, είναι εμφανώς εκβιαστική προς την κυβέρνηση. Λέει, ας πούμε, ότι ξέρεις, έχω ένα χαρτί που έχω πουλήσει σε εσάς. Ή τέλος πάντων υπενήσετε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να βγάλει στη φόρα κάτι που θα αποδεικνύει τη σχέση της κυβέρνησης. Μέσα από την ίδια τη δική προκύπτει ότι ήταν σε συνεννόηση το Πρέταντορ με την ΚΙΠ. Δουλεύανε δηλαδή μαζί. Αυτό που λέει η δικογραφία, λέω, έτσι. Άρα δεν είναι και τυχαία που έρχεται το πράγμα στα
0: δεύτερα. Ακούστε, αυτά είναι δικά σας συμπεράσματα. Η δικογραφία δεν λέει.

0: Τίποτα από όλα αυτά.
1: Άδειασμα! Άδειασμα στο δημοσιογράφο! Αδιάβαστος ο δημοσιογράφος! Αδιάβαστος! Ο Θανάσης Λάλας ήταν αδιάβαστος! Και τον άδειασε ξεκάθαρα! Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο λες ότι εκβιαστικά προς την κυβέρνηση ο Ταλ Ντίλιαν λέγεται και όχι Κίλιαν αρχικά χρησιμοποίησε αυτά που χρησιμοποίησε και είπε αυτά που είπε? Και γιατί δεν λες ότι πιθανότατα εδώ πέρα έχουμε αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί? Γιατί δεν τα λες αυτά? Θα ξαναβάλω λίγο μόνο το τελευταίο αυτό και θα ακούσουμε στη συνέχεια και το υπόλοιπο. Ένα λεπτό έμεινε για να κάνουμε όλη την ανάλυση που χρειάζεται για το τι άδειασμα έχει φάει ο δημοσιογράφος. Γι' αυτό σας λέω εγώ το ότι εκεί απέναντι θα έπρεπε να είναι ένας αιρέτης. Εκεί απέναντι, αλλά δεν δίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνεντεύξεις σε ανθρώπους που δεν είναι από τον κύκλο τους. Δεν βλέπετε το Μητσοτάκη? Στη Σία την Κοσιόνη θα δώσει συνέντευξη. Στη Σία την Κοσιόνη θα δώσει συνέντευξη. Δεν βλέπεις το Σαμαρά? Στους δικούς του ανθρώπους δίνει συνέντευξη. Γιατί? Για να μπορεί να πέσει το ψαλίδι στο μοντάζ, για να μπορούν να έχουν τις ερωτήσεις και για να μην τους πάει κανένας κόντρα και για να μην τους τριμώξει κάποιος με τον σωστό τρόπο. Αυτό δεν είναι συνέντευξη. Αυτό είναι συνεννοημένη συζήτηση. Εδώ πέρα υπάρχει μια ανοχή. Μια ανοχή, και μετά από αυτό το άδειασμα δεν υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος απέναντι από αυτό το πρόσωπο, το οποίο πρόσωπο είναι πανέξυπνο. Δηλαδή, να σας το εξηγήσω απλά, έχουμε από τη μια πλευρά τον Δημητριάδη, ο οποίος δεν γίνεται να μην το πούμε ότι είναι πανέξυπνος. Είναι πανέξυπνος ο άνθρωπος. Είναι διαβασμένος και πανέξυπνος. Και ξέρει να μιλάει. Και απέναντι του έχουμε τον Λάλα, ο οποίος είναι αδιάβαστος και ακατάλληλος να κάνει τις σωστές ερωτήσεις. Ή αλλιώς στημένος. Ρωτάω, ήταν στημένος και δεν ασκούσε πίεση? Ήταν στημένος και δεν έκανε τις ερωτήσεις που θα έπρεπε να κάνει? Ήταν στημένος, ας πούμε, και δεν είπε γιατί δεν μας λέτε? Τι πάει να πει δεν λέω? Για ποιο λόγο δεν λες? Για ποιο λόγο δεν απαντάς? Κρύβεις κάτι, ξέρεις κάτι που δεν πρέπει να μάθουμε? Αυτά που δεν απαντάς σε εμάς, θα τα πεις στη δικαιοσύνη? Θα τα πεις στη Βουλή? Για να μάθει επιτέλους και ο ελληνικός λαός, ο καημένος ελληνικός λαός, ποιος παρακολουθούσε τον αρχηγό Γεθά? Τίποτα. Εντάξει, αφού δεν θες να πεις, μη λες. Αυτή ήταν η φάση στην οποία βρισκόταν ο λαός και χαχαχά που γουγού.
2: Και από έρχεται το πράγμα στα
0: δεύτερα. Ακούστε, αυτά είναι δικά σας συμπεράσματα. Η δικογραφία δεν λέει τίποτα από όλα αυτά. Απόδειξε ότι ο Άρεος Πάγος τρεις φορές, το ξαναλέω. Γιατί κάποια στιγμή θα αποφασίσουμε ποια δικαιοσύνη εμπιστευόμαστε. Δεν εμπιστευόμαστε αλακάρτ. Δηλαδή, μας αρέσει το Μονομελές και δεν μας αρέσει ο Άρεος Πάγος. Θέλω να το καταλάβω. Και αυτό ισχύει και ανάποδα, έτσι. Δηλαδή, εδώ η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και η πολιτική κάνει τη δική της δουλειά. Εγώ έκανα μόνο ένα σχόλιο για την πολιτική εκμετάλλευση.
2: Να έρθω λίγο μπροστά. Πέστε μου ειλικρινά τώρα.
0: Ναι.
2: Εσείς 2,5 χρόνια είσαστε μέσα σε αυτό. Είσαστε πολλά χρόνια, αλλά 2,5 χρόνια είστε μέσα.
1: Παίρνει άδεια για να σκύψει μπροστά ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος παίρνει άδεια για να σκύψει μπροστά. Τον ρωτάει να έρθω λίγο μπροστά. Μου επιτρέπετε να έρθω λίγο μπροστά. Να σκύψω. Μπορώ να σκύψω? Μας αφήνεις να σκύψουμε? Αυτό του λέει. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα πρέπει να τα διαβάζεις. Από τη στάση σώματος, από τον τρόπο ομιλίας, από το πώς μιλάει στον άνθρωπο που έχει απέναντί του, τι ερωτήσεις κάνει και με ποιο τρόπο συμπεριφέρεται. Και δεν είναι θέμα ευγένειας, γιατί εγώ είμαι ευγενικός άνθρωπος. Και ξέρω και πού σταματάει η ευγένεια. Δεν νομίζω να πρέπει να ρωτήσω κάποιον αν επιτρέπεται να σκύψω μπροστά ή αν επιτρέπεται να κάτσω καλύτερα στην καρέκλα μου. Αυτά υποδηλώνουν άλλα πράγματα. Και υποδηλώνουν, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Το Σαρδάμ βγήκε σωστό. Υποδηλώνουν, ήθελα να πω, αλλά υποδηλώνουν είναι κοντά. Κοντά σε αυτό που συμβαίνει.
0: Την πολιτική εκμετάλλευση.
2: Να έρθω λίγο μπροστά. Πέστε μου ειλικρινά τώρα.
0: Ναι.
2: Εσείς 2,5 χρόνια είσαστε μέσα σε αυτό. Είσαστε πολλά χρόνια, αλλά 2,5 χρόνια είστε μέσα σε αυτό. η δικαιοσύνη και κυρίως τα ανώτατα στάδια της δικαιοσύνης σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται από την κυβέρνηση. Mm. Κάθε κυβέρνηση, δεν εννοώ τη συγκεκριμένη, κάθε κυβέρνηση, ο υπουργός, αν είναι φίλοι μας υπουργοί, λένε ότι σηκώνονται και το μεθοδεύω, αν κάτι δεν πάει καλά. Mm. Επομένως, όταν μιλάμε σε τέτοιο επίπεδο τη δικαιοσύνη, εντάξει,
0: δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα σας διακόψω.
2: Ναι.
0: Καταρχήν, τα τελευταία δύο χρόνια. Καταρχήν, τα τελευταία δύο χρόνια με τον νόμο που άλλαξε η κυβέρνηση, η δικαιοσύνη, όπως ξέρετε, ψηφίζουν πρώτα οι δικαστές ή οι εισαγγελείς. Και άμα δείτε, αυτοί που επιλέγονται για την ανώτερη θέση είναι αυτοί που επιλέγουν οι συναδελφοί τους. Mm-hmm. Άρα αυτό δεν μπορεί να το πειράσει καμία κυβέρνηση, εκτός αν μας πείτε ότι κάποια κυβέρνηση μπορεί να πειράσει όλο τον αεροπάγο. Αυτό είναι αδύνατο. Αυτά δεν ισχύουν.
2: Να ξανάρθω λίγο μπροστά.
1: Να ξανάρθω μπροστά. Μου ξαναεπιτρέπετε να ξανάρθω μπροστά. Άκου τώρα εδώ. Άκου τώρα εδώ. Είναι σαν να λέμε, να σου το εξηγήσω απλά, σαν να κάνει μια συνέντευξη ένας υπάλληλος στον εργοδότη του. Έτσι, το παρομοιάζω. Παράδειγμα φέρω. Σαν να κάνει ένας υπάλληλος συνέντευξη στον εργοδότη του. Μπορεί ο υπάλληλος να ρωτήσει αυτά που θέλει? Δεν έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και το ότι άμα κάνουμε κάτι λάθος θα έχουμε πρόβλημα? Αδερφέ, τώρα εδώ δεν μιλάμε με όποιον να είναι. Δεν το έχει αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού του? Πείτε αλήθεια τώρα για να ξέρουμε. Είναι άνετος ο υπάλληλος όταν απέναντί του έχει τον εργοδότη και μπορεί να το ρωτήσει? Να τον πει για παράδειγμα, γιατί δεν έβαλες τα δώρα? Για ποιο λόγο δεν πληρώνεις υπερορίες? Μπορεί σε μια τέτοια συνέντευξη να κάνει τέτοιες ερωτήσεις? Ξέρει ότι την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει στο χάρτη για τον δικό τους όμιλο και για τα δικά τους συμφέροντα. Έτσι δεν είναι? Γιατί υπάρχουν πρόσωπα τα οποία το παίζουν ότι είναι ουδέτεροι και ανεξάρτητοι, αλλά δεν είναι. Και άμα κάτσουμε να ψάξουμε και πού εργαζότανε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ίσως να καταλάβουμε και περισσότερα. Για ποιο λόγο ρωτάει μία και δύο και τρεις φορές αν επιτρέπεται να σκύψει λίγο μπροστά για να κάνει μια ερώτηση? Εγώ έχω ξεκινήσει μια τηλεοπτική εκπομπή. Στο πρώτο επεισόδιο είδατε όλοι τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη, ο οποίος έδωσε απόλυτες απαντήσεις με το δικό του τρόπο, από τη δική του οπτική γωνία, με το δικό του τρόπο σκέψης. Προκαλώ τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη σε ένα από τα επεισόδια της τηλεοπτικής μου εκπομπής να συζητήσει και με μένα και να κάνω τις ερωτήσεις που θέλω εγώ. Πάντα με ευγένεια. Είμαι πολύ ευγενικός άνθρωπος. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε άλλη μια.
2: Αν ήσασταν εσείς.
1: Προσκαλώ βασικά. Προσκαλώ.
0: Ναι.
2: Σε αυτή τη θέση σήμερα, ναι, δεν είχε γίνει τίποτα. Θα αναθέτατε την ιστορία των υποκλοπών στον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος είχε εμπλακεί και δεν είναι ένα τόπιμο αυτό που να δημιουργεί μια ανασφάλεια?
0: Μη μου ζητάτε, ακούστε, μη μου ζητάτε να σχολιάσω.
2: Όχι, αυτό είναι πολιτικό.
0: Θα σας πω, μη μου ζητάτε να σχολιάσω δικαστές ή εισαγγελείς που υπηρετούν. Καταρχήν δεν τους ξέρω. Έτσι, δεν,
2: ναι.
0: Νομίζω όμως ότι όλο αυτό δεν είναι.
2: Το είχατε αναθέσει.
0: Εντάξει, το να λέμε τώρα ότι. Επειδή φωτογραφίζεται τον ανώτατο εισαγγελέα του αεροπάγου.
2: Ναι.
0: Το να λέμε ότι ο εισαγγελέας.
2: Δεν είναι πια, αλλά ο άνθρωπος αυτός.
0: Μέχρι προχθές. Το να λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος σε αυτό δεν είχε καλή δικανική κρίση και σε όλα τα άλλα, ή ότι είχε σύγκρουση συμφερόντων.
2: Μην παρεξηγήσω αυτό. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι πολιτικά σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Μην πάω και βάλω τον ίδιο άνθρωπο, ας πούμε, να κάνει την ίδια δουλειά εκεί πέρα, γιατί ξέρεις, θα υποθέσουν χίλια πράγματα πίσω από αυτό.
0: Όχι, δεν θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι.
1: Τι να υποθέσουν, εσύ, δημοσιογράφε, τι να υποθέσουν, ότι ο άνθρωπος που είχε εγκρίνει τις υπογραφές είναι ο άνθρωπος, ας πούμε, που θα λύσει αυτή την υπόθεση? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση σε αυτό τον πλανήτη? Ειλικρινά να μου απαντήσει κάποιος εκεί πέρα έξω που ακούει, με τη λογική πάω εγώ. Υπάρχει περίπτωση σε αυτό τον πλανήτη κάποιος να, αν είχε την επιλογή, να έβαζε φυλακή τον εαυτό του? Δηλαδή, εσένα που ακούς εκεί πέρα έξω, υπάρχει περίπτωση να σου πούνε ότι, φίλε, έχεις κάνει ένα έγκλημα? Παράδειγμα σου, ψάξε τη δική σου υπόθεση και βάλε τον εαυτό σου φυλακή. Τι θα έκανες? Θα έβαζες τον εαυτό σου φυλακή ή θα έβγαζες τον εαυτό σου ότι φταίει? Ή θα έλεγες ότι ναι, θα έπρεπε να είσαι κατηγορούμενος? Ή θα έλεγες ότι ναι, θα έπρεπε να καταδικαστείς? Δεν νομίζω ότι υπάρχει εκεί πέρα έξω ένας άνθρωπος ο οποίος θα πει ναι, θα έστελνα τον εαυτό μου μέσα στο κελί. Εγώ προσωπικά σας το λέω για εμένα. Εγώ τον εαυτό μου, εγώ εμένα δεν θα με έβαζα φυλακή, ρε φίλε. Τι άλλα με ψέματα, θα με έβαζα φυλακή? Δεν θα με έβαζα φυλακή εμένα. Είναι δυνατόν να βάλω τον εαυτό μου φυλακή? Και υποθέτουμε. Δεν υποθέτουμε. Εδώ πέρα υπάρχουν στοιχεία. Αδιάβαστος ο δημοσιογράφος.
0: Δικεί πάρα πολύ αυτό το δικαστικό σώμα και τους εισαγγελείς το να λέμε ότι σε αυτήν την πίστα, γιατί για να φτάσεις στην ανώτερη βαθμίδα υπηρετείς ήδη 35-40 χρόνια, έχεις μια διαδρομή, έτσι, έχεις υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης. Δεν είναι έτσι. Μη μηδενίζουμε. Δεν συμφωνώ καθόλου.
2: Με το Λαβράνο έχετε καμία επαφή.
0: Δεν θα σας πω τίποτα άλλο για το θέμα.
2: Όχι, εννοώ, αν είχατε. Το ξέρετε σαν άνθρωπο.
0: Μη, έτσι, έχεις υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης. Δεν είναι έτσι. Μη μηδενίζουμε. Δεν συμφωνώ καθόλου.
2: Με το Λαβράνο έχετε καμία επαφή.
0: Δεν θα σας πω τίποτα άλλο για το θέμα.
2: Όχι, εννοώ, αν είχατε. Το ξέρετε σαν άνθρωπο.
0: Σας είπα στην αρχή, έχω ήδη απαντήσει πολλά.
1: Άκου εδώ τώρα. Να αναλύσουμε τη συμπεριφορά. Να αναλύσουμε τη συμπεριφορά.
0: Δεν είναι έτσι. Μη δεν.
1: Ακούστε εδώ τι ρωτάει. Ρωτάει ο δημοσιογράφος. Με τον Λαβράνο έχετε καμία επαφή. Αυτό ρωτάει ο δημοσιογράφος. Με τον Λαβράνο έχετε καμία επαφή. Απαντάει, δεν θα αναλύσουμε κάτι άλλο, δεν θα συζητήσουμε κάτι άλλο. Και λέει, ρωτάω άμα τον ξέρετε, άμα τον γνωρίζετε. Ρε δημοσιογράφε, έχεις ψάξει εσύ άμα είναι κουμπάρος του. Έχεις ψάξει εσύ ποιος ήταν, πριν πας να κάνεις αυτή τη συνέντευξη. Ξέρεις ποιος ήταν ο Λαβράνος, έψαξες ας πούμε το προφίλ του, από πού προέρχεται, τι κάνει. Ποια άρθρα έχουν ανεβεί, υπάρχουν άρθρα ας πούμε από το Reporters United που λένε ότι είναι κουμπάρος του. Δεν μπόρεσες δηλαδή εσύ να πληκτρολογήσεις. Τώρα όποιος και να πληκτρολογήσει Λαβράνος βγάζει άρθρα τα οποία λένε είναι κουμπάρος του τάδε, του τάδε, του τάδε, του τάδε. Δηλαδή εσύ σαν δημοσιογράφος που πας να κάνεις συνέντευξη με το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έψαξες να δεις ποιος είναι ο Λαβράνος ή δεν ήξερες ποιος είναι ο Λαβράνος. Ή κάνεις την παλαβή και ρωτάς αν τον γνώριζε. Γιατί κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα τώρα. Και μετά από αμηχανία, να το πάμε και ψυχολογικά γιατί διαβάζουν και Φρόιντ οι κύριοι και Νίτσε και έχουν καταλάβει και πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, αφού έχουν καταλάβει, ας συμφωνήσουν μαζί μου ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Λάλλας, το ότι μετά γελάει από αμηχανία. Γελάει από αμηχανία γιατί προσπάθησε να κάνει μια ερώτηση, δεν του βγήκε, το γύρισε στην Ευγένεια γιατί φοβάται. Και γελάει μετά για να διακομωδήσει την κατάσταση. Για να δείξει ότι εδώ πέρα κάνουμε πλάκα, έτσι. Μην το παίρνεις τα σοβαρά. Εδώ κάνουμε και την πλαχίτσα μας. Το ξέρεις ότι με τον Λαβράνο. Νόμιζα ότι δεν τον ήξερες. Μιλάτε με τον Λαβράνο. Χαχαχα. Πολύ αστείο. Πολύ αστείο.
0: Δεν είναι έτσι. Μη μηδενίζουμε. Νομίζω Λαβράνο. Δεν συμφωνώ καθόλου.
2: Με τον Λαβράνο έχετε καμία επαφή.
0: Δεν θα σας πω τίποτα άλλο για το θέμα.
2: Όχι, εννοώ, αν είχατε. Το ξέρετε σαν άνθρωπο.
0: Σας είπα στην αρχή, έχω ήδη απαντήσει πολλά. Εφαρμόζεται ένα είδος επικίνδυνης μευτικής, την οποία δεν θα υπηρετήσω άλλο. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο.
2: Πιστεύετε ότι έχει τελειώσει η ιστορία με τις υποκλοπές ή κινδυνεύει, εάν δημιουργηθεί μια νέα πλειοψηφία, να συχθείτε και αυτά που λέμε σήμερα εδώ πέρα να αναγκαστείτε να τα αλλάξετε?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αλλάξω αυτά που λέω, υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Και όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι και το κουράγιο έχω και το μέταλλο το έχω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
2: Λένε και θα.
1: Θα ακούσουμε κι άλλο απόσπασμα. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό σημείο για εμένα από αυτήν την συνέντευξη και από αυτήν την ανάλυση που θέλαμε να κάνουμε. Εγώ δεν επιρρύπτω ευθύνες αυτή τη στιγμή για τις απαντήσεις που δόθηκαν και για τη συνέντευξη για την οποία έχει γίνει συγκεκριμένα στον καλεσμένο. Σας το λέω. Ο καλεσμένος είναι καλεσμένος. Ο καλεσμένος έρχεται εδώ πέρα και λέει αυτά που θέλει να πει. Ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να κάνει τις σωστές ερωτήσεις με σοβαρότητα. Εγώ άμα ήμουν ο Δημητριάδης θα σηκωνόμουν και θα έβευγα. Σας το λέω ευθέως. Αν ήμουν ο Δημητριάδης εγώ θα σηκωνόμουν και θα έβευγα. Ξέρετε γιατί θα έβευγα? Γιατί κύριε μου, με προσκαλέσατε στην εκπομπή σας εδώ πέρα να κάτσουμε να μιλήσουμε σοβαρά για τα προβλήματα που αφορούν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό και τα σκάνδαλα και διάφορες υποθέσεις τις οποίες έχει ακουστεί το όνομά μου και σας έχω απέναντί μου με τη ροζ κάλτσα να χαγανίζετε. Εγώ αν ήμουν Δημητριάδης θα σηκωνόμουν να φεύγα. Ήρθες ρε άνθρωπε με τη ροζ κάλτσα να γελάς απέναντί μου. Και να μην ρωτάς αυτά που πρέπει με τον τρόπο που πρέπει. Εγώ είμαι θεατής. Σαν θεατής το μόνο που έχω να σχολιάσω είναι το ότι δεν υπήρξε σωστός δημοσιογράφος απέναντί του. Συγγνώμη που το θέτω έτσι κιόλας έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν υπήρξε ο σωστός άνθρωπος απέναντί στον κύριο Δημητριάδη να του κάνει ερωτήσεις. Μια σόβαρη συνέντευξη από την πλευρά του δημοσιογράφου. Και επειδή είναι έμπειρος, όλοι οι δικηγόροι έχουν την εμπειρία τους στο λόγο, έτσι. Γιατί και ο συγκεκριμένος είναι και έξυπνος. Ό,τι ήθελε τον έκανε. Ό,τι ήθελε τον έκανε. Πάμε στο επόμενο ηχητικό. Αλλά θεωρώ ότι δεν ήταν τυχαίο το ότι ήταν αυτό το πρόσωπο απέναντι. Δεν ήταν τυχαίο.
0: Με την έννοια που το λένε όλοι αυτοί, να φτιάξουμε άλλες 5 ανεξάρτητες αρχές. Όχι. Εγώ, ας πούμε, για τις ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Θα τις είχα μειώσει ενώνοντάς τες, όχι στερώντας αρμοδιότητες. Ενώνοντάς τες οικονομία, κλίμα, κόστος, ταχύτερα αποτελέσματα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. ΑΣΕΠ. Σημαντικό, πολύ.
1: Πάμε στο ΑΣΕΠ τώρα. Πάμε στο ΑΣΕΠ. Πριν ακούσουμε τι έχει να πει για το ΑΣΕΠ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, να αναφέρουμε ξανά ότι το ΑΣΕΠ είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, που στην Ελλάδα αμφιβάλλω αν λειτουργεί. Αμφιβάλλω αν διαλέγουν κάποιους που έχουν τα ανάλογα προσόντα για τις ανάλογες θέσεις. Γιατί στο χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας αυτή, το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το έχει αναλάβει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πέρα από αυτό όμως, πόσα ρουσφέτια, πόσα βολέματα. Θέλετε να πάμε στο Δήμο, θέλετε να πάμε στην περιφέρεια, θέλετε να πάμε σε ιδιωτικές εταιρείες, που θέλετε να πάμε στις δημόσιες υπηρεσίες, ρουσφέτια παντού. Αλλά θα μου πεις, δεν σε ενδιαφέρουν οι ιδιώτες. Οι ιδιώτες κάνουν ό,τι γουστάρουν και προσλαμβάνουν όποιο γουστάρουν. Στο Δήμο, στην περιφέρεια, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στα σχολεία, υπάρχουν τα βίσματα. Υπάρχουν τα κονέ, υπάρχουν τα τηλέφωνα. Μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο τώρα και τρελαθούμε τελείως. Όποιος ζει στην Ελλάδα πάνω από 10 χρόνια τα έχει συναντήσει αυτά. Όποιος έχει πάει στρατό τα έχει συναντήσει αυτά. Για να ακούσουμε τι λέει για το ΑΣΕΠ.
0: Πρέπει να αισθάνεται ο πολίτης ότι όποιος διορίζεται στο δημόσιο περνά από μια αδιάβλη διαδικασία. Πρέπει. Κέρδισε το ΑΣΕΠ την εμπιστοσύνη του πολίτη. Την κέρδισε, διότι μετά τις Πανελλήνιες θεωρείται το πιο αδιάβλητο σύστημα. Δόξα τω Θεώ. Πώς...
1: Δεν συμφωνώ.
0: Πόσα χρόνια θέλει το ΑΣΕΠ για να διεκπαιρεώσει 1000 διορισμούς στην πυροσβεστική? Κάποια χρόνια. Πάμε να δούμε πώς θα το βελτιώσουμε. Να πούμε παραδείγματα. Γιατί το ΑΣΕΠ να μην μπορεί να κάνει outsourcing σε ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης, HR όπως λέμε, ας πούμε, σήμερα, να δει τον κόσμο να πάει πιο γρήγορα? Γιατί δεν κοιτάμε να προσλάβουμε κατά προτεραιότητα κόσμο στο ΑΣΕΠ να μπορεί να διορίσει? Και θα σας το πω γιατί επιμένω. Όταν είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές στην Παριμπόπη και στην Ηλία και στην Εύβοια, ένα από τα πράγματα που μας είπε η πυροσβεστή είναι ότι δεν έχουμε πυροσβέστες. Γιατί δεν είχαν πυροσβέστες? Γιατί με τα μνημόνια δεν προσλάβανε ουσιαστικά 10 χρόνια πυροσβέστες. Λοιπόν, όταν ξεκινάω να προσλάβω πυροσβέστες και θέλω να προλάβω την επόμενη καλοκαιρινή σεζόν, είναι δυνατόν να μου λέει ο άλλος ότι θέλω 3 χρόνια να κάνω διαδικασία? Και τι θα πω στην πυρκαγιά, περίμενε μας.
2: Είναι σκληρό τώρα αυτό.
1: Δηλαδή, φταίει το ΑΣΕΠ που δεν προσλαμβάνονται πυροσβέστες? Και ρωτάω εγώ. Όταν σηκώνει το τηλέφωνο ο χύψη υπουργός, ο χύψη βουλευτής και διορίζει κόσμο και κοσμάκι, και δεν είμαι τρελός, ούτε συνωμοσιολόγος, ούτε φαντασιόπληκτος. Όταν σηκώνει το τηλέφωνο και λέει «Καλησπέρα, αυτόν βόλεψε τον εκεί». Όταν ο δήμαρχος βολεύει μέσα στο Δήμο πρόσωπα τα οποία δεν έχουν κανένα χαρτί για να είναι στις ανάλογες θέσεις, δεν έχουν δώσει καν βιογραφικό. Ποια μετάβλητη υπηρεσία και ποια κατάσταση που εμπνέει εμπιστοσύνη και τι χαζομάρες ακούω. Και απέναντι με τους φακέλους στο χέρι και τη ροζ κάλτσα να μην κάνει μία απλή ερώτηση. Μία απλή ερώτηση. Για ποιον λόγο αυτή τη στιγμή, αφού λέτε ότι φταίει το ΑΣΕΠ για τους πυροσβέστες, οι πυροσβέστες κάνουν διαφορετικές αναφορές από αυτά που λέτε? Πόσες αναφορές έχουν κάνει οι πυροσβέστες για έλλειψη προσωπικού? Τι έχεις να πεις για τον εξοπλισμό, για τα Καναντέρ? Τι έχεις να πεις που έχουμε ανάγκη τους Ουκρανούς και τους Ρώσους και τους Ρουμάνους για να έρθουν να σβήσουν τη φωτιά? Τι έχεις να πεις που κάηκαν τα βουνά και χτίστηκαν ανεμογεννήτριες? Τι έχεις να πεις για όλα αυτά τα προβλήματα? Αυτά όλα δεν τα ξέρει ο κύριος Λάλας. Εγώ αυτά ήθελα να ακούσω. Αυτές τις απαντήσεις ήθελα να ακούσω.
2: Θα πω, ναι. Αλλά θα το πω. Εάν βγάζαμε και από το μυαλό μας η πολιτική εννοώ, η εξουσία,
3: το γεγονός ότι μέσω του ΑΣΕΠ πρέπει να βρούμε ένα παράθυρο να διορίζουμε τους δικούς μας.
0: Ναι.
3: Εντάξει, δεν θα διευκολυνόταν. Δηλαδή, όλη αυτή η καθυστέρηση δεν έχει να κάνει με το πώς θα μπουν και οι δικοί μας παιδιά. Και πρέπει να βρούμε και ένα κόλπο να
0: μπουν. Ο πολιτικός κατά βάση δεν πάει να βάλει δικούς του πια. Ο πολιτικός έχει το άγχος μην του πούνε ότι πάει να βάλει δικούς του. Είναι να φανεί ότι δεν κλέβουμε, να φανεί ότι δεν κάνουμε ροσφέτη με αυτή την έννοια που το λέτε εσείς. Έτσι, γιατί εγώ το ροσφέτη δεν το θεωρώ αρνητικό 100%, αυτό μπορούμε να το πούμε σε λίγο. Όμως η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ απλή. Η χώρα χρειάζεται, κατά τον αρχηγό της πυροσβεστικής τότε, 1.000-1.500 πυροσβέστες. Και λέω εγώ, αν σε μια σύγχρονη δημοκρατία θέλουμε 2-3 χρόνια να τους προσλάβουμε, όταν μια ιδιωτική εταιρεία θέλει, ας πούμε, Coca-Cola να πάρει, θα προσλάβει μέσα σε μια εβδομάδα. Κάνουμε λάθος. Και επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πια και τη βοήθεια της τεχνολογίας, έτσι, να κάνουμε διαδικασία πιο γρήγορα. Δεν λέω να μην είναι αδιάβλητη. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ.
3: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Λέω όμως ότι, παιδιά, να τελειώνουμε.
1: Μα είναι αδιάβλητη.
3: Αλλά όμως από την άλλη μεριά. Είμαι υποχρεωμένος να πω ότι γίνονται οι διαγωνισμοί για να πάνε πυροσβέστες, γίνονται οι διαγωνισμοί για να πάνε σε διάφορες θέσεις, οι γιατροί, ό,τι θέλετε όλο αυτό. Αλλά είναι έτσι πια το, η μισθολογική βάση αυτών των ανθρώπων, που ενώ ζητάμε 1.500, εμφανίζονται 20.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που έχετε δίκιο.
1: Εμφανίζονται 20. Γιατί εμφανίζονται 20? Γιατί δεν δίνουν λεφτά? Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν εμφανίζονται 1.000? Γιατί εγώ έχω άλλη εικόνα. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι λένε συγκεκριμένα για την πυροσβεστική δεν θέλω να μπω στην πυροσβεστική. Πάμε όμως να συνεχίσουμε.
0: Αλλά αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα άλλωστε. Είχαν πρόβλημα τώρα από ό,τι διάβαζα να στελεχώσουν τις νέες φρεγάτες Μπελαρά στην αρχή τουλάχιστον μέχρι να το πούνε. Διότι αυτά τα οπλικά συστήματα πια είναι πολύπλοκα. Δεν είναι πια όπως ήταν ο ναύτης το 50. Έτσι, πρέπει να ξέρει να χρησιμοποιήσει πολύπλοκα στήματα κτλ. Και άμα ο μισθός είναι πολύ χαμηλός και να φύγει και αποστολή ενδεχομένως στο εξωτερικό και μήνες και με κίνδυνο, έτσι δεν είναι. Εκεί πρέπει η οργανωμένη πολιτεία να το δει, αλλά πρέπει να, πάντα να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε και τα όρια του προϋπολογισμού. Αν ο προϋπολογισμός δεν αντέχει, τι συζητάμε.
1: Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός να κάνουμε προσλήψεις για τις Μπελαρά. Και γιατί παρετούνται στις ένοπλες δυνάμεις, γιατί φεύγουνε. Για ποιο λόγο έχουμε αυτά τα προβλήματα με το Δένδια? Τι λέει ο κύριος Μεθανίτης? Τι λέει ο κύριος Ηλιχρίστος? Τι λένε οι εκπρόσωποι? Δεν πάμε να κάνουμε ένα σουσουδάκι απαλό σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Εδώ πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλουμε σοβαρές απαντήσεις. Η χώρα έχει προβλήματα. Ακατάλληλος ο δημοσιογράφος για αυτή τη συνέντευξη. Πάμε στο επόμενο.
3: Ναι, 7 ετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποια χαρακτηρίζετε εσείς σκάνδαλα?
0: Με τη λέξη σκάνδαλα.
1: Πάμε τώρα να δούμε για τα σκάνδαλα. Θυμάστε που σας έλεγα ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ο ΠΚΠΕ? Το θυμάστε. Εκεί πέρα έξω κυκλοφορούν πάρα πολλοί αγρότες. Η Ελλάδα, καλός ή κακός, έχει ως θεμέλιο τον πρωτογενή τομέα. Και στον πρωτογενή τομέα υπάρχουν οι αλληλείς, υπάρχουν οι μελισσοκόμοι, υπάρχουν οι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν οι αγρότες και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται ενεργά και ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Από ό,τι φαίνεται ο Λάλας δεν ξέρει τι συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί υιοθετεί ο κύριος Δημητριάδης την άποψη του Μακάριου Λαζαρίδη και λέει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠΕ. Και όλα αυτά τα γραφεία ΚΙΔ που δηλώνανε σε λίμνη Κάρλα και σε άλλες περιοχές εξωφρενικές, σε κάτι βουνά και σε κάτι λαγκάδια, ότι υπήρχανε πρόβατα και δεν υπήρχε τίποτα. Τι ήταν όλοι αυτοί? Πώς περνούσανε τα πλαστά αφημί? Τι ανέφερε ακριβώς η κυρία Τιχεροπούλου? Όλα αυτά δεν παίζουν ρόλο. Κι όμως λέει αυτό που λέει. Και ο δημοσιογράφος δεν ρωτάει αυτό που πρέπει να ρωτήσει.
0: Δαλό.
3: Ναι, επειδή το αναφέρεται, γι' αυτό το λέω.
0: Που να αφορούν πολιτικούς, μιλάμε έτσι, γιατί δεν, ναι, δεν πάμε για τα υπόλοιπα. Ο ΠΚΠ δεν είναι σκάνδαλο. Τι θα κάνουμε? Επειδή είμαι δικηγόρος και διάβασα τη δικογραφία, τουλάχιστον όσοι δημοσιεύτηκε έτσι και τα λοιπά και την είδα, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν παραπευθεί αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, υπάρχει και κάτι το οποίο όλοι το παραβλέπουμε έτσι, και θέλω να το πω αυτό. Όλοι αυτοί έχουν και από δύο παιδιά ο καθένας. Δηλαδή πήρε άλλο τώρα για να ρωτήσει για έναν αγρότη που να πάρει 1,5 χιλιάρικο. Και δύο και τρία. Και του έχει τραβήξει δίωξη ουσιαστικά. Έτσι, ή τον παραπέμπεις σε μπάση περιπτώσει. Δηλαδή, τον στιγματίζεις για πάντα. Κάτσε, ρε παιδί μου. Να το συμφωνήσουμε λίγο. Εντάξει.
3: Ναι.
0: Άρα, δεν βλέπω σκάνδαλο.
3: Ωραία.
1: Ωραία. Και εσείς οι αγρότες εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή τη δήλωση, ρωτάω εγώ, συμφωνείτε? Δεν υπάρχει σκάνδαλο, ΠΚΠ. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, ο Αβγενάκης στην Κρήτη δεν έχει εξυπηρετήσει κανέναν. Δεν έχει βολεύσει δικούς του. Κάτω στην Κρήτη, ας πούμε, δεν υπήρχε φαγοπότη με τον Αβγενάκη. Ο Βορύδης, ο Τσιάρας, όλοι οι υπόλοιποι που ήταν στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Μακεδονία, στη Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στη Θράκη. Όλοι αυτοί, τι ρε παιδιά, τίποτα. Για 1500 ευρώ έγινε όλο αυτό που έγινε. Για έναν αγρότη που πήρε ο υπουργός και είπε, έλα ρε, εδώ πέρα έχουμε 1500 ευρώ για να πάρει άνθρωπος. Πόσα λεφτά χάθηκαν από το σκάνδαλο ΠΚΠ. Και που πήγαν αυτά τα λεφτά. Και πόσοι έχουν να παίρνουν ακόμα λεφτά. Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Και ο δημοσιογράφος απέναντι, αντί για να πει, τότε η κυρία Τυχεροπούλου γιατί ανέφερε τα πλαστά αφημί. Και ποιος επέτρεψε να περάσουν τα πλαστά αφημί. Τίποτα. Ζεν. Τι λέει ο Μάρξ και τι έλεγε ο Φρόιντ. Και αν έχουμε διαβάσει τον Ανταρτοπόλεμο και το τι έγραφαν στην Αμερική για τους πολιτικούς. Πάμε όμως και σε ακόμα μία δήλωση. Γιατί εδώ πέρα έχει πέσει ψαλίδι. Και ένας έμπειρος άνθρωπος, ο οποίος έχει ασχοληθεί με μοντάζ, ο οποίος έχει ασχοληθεί με κάμερες, με βίντεο, με προγράμματα, θεωρώ ότι θα με επιβεβαιώσει το ότι έχει πέσει μοντάζ. Γιατί δεν γίνεται, εδώ κόβεται ο λόγος του μαχαίρι και το αιτιολογώ αυτό που λέω. Και θέλω απάντηση. Έχετε κάνει μοντάζ? Για ακούστε κι εσείς, και το μοντάζ είναι τυχαίο που έγινε την ώρα που μιλάει για τη Λατινοπούλου. Για να ακούσουμε εδώ πέρα τι λέει για τη Λατινοπούλου και πώς κόβει μαχαίρι το λόγο του και πάει σε άλλο θέμα. Για να μου πείτε κι εσείς αν είναι κομμένη αυτή η φάση ή αν δεν είναι κομμένη.
0: Λατινοπούλου έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα. Καλή δύναμη σίγουρα. Καλή δύναμη σίγουρα και το αφήνω εκεί.
2: Η Λατινοπούλου.
0: Λατινοπούλου έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα. Πώς καλλιεργείς τις υπόλοιπες δυνατότητες σου? Δηλαδή περίπου αυτό που είπαμε και για τον Τζίπρα και τον
3: Αντεβλάκη.
0: Να δουλέψουμε, να διαβάσουμε, να.
1: Πάει σε άλλο θέμα. Πάει σε άλλο θέμα, παιδιά. Ακούστε εδώ. Έχει μια λεβεδιά και κόβεται. Έχει μια λεβεδιά, ξαναλέει. Δηλαδή λέει δύο φορές το ίδιο πράγμα και πάει σε άλλο θέμα. Εδώ λείπει ένα απόσπασμα.
0: Καλή δύναμη σίγουρα. Καλή δύναμη σίγουρα και το αφήνω εκεί.
2: Η Λατινοπούλου.
0: Λατινοπούλου έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα. Πώς καλλιεργείς τις υπόλοιπες δυνατότητες σου? Δηλαδή περίπου αυτό που είπαμε.
1: Την ξέρει και προσωπικά από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εσείς τι λέτε που ακούτε εκεί πέρα έξω? Δεν υπάρχει εδώ πέρα ένα ψαλιδάκι? Δεν λείπει ένα κομματάκι? Και πάμε μετά στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη.
0: Καλή δύναμη σίγουρα. Καλή δύναμη σίγουρα και το αφήνω εκεί.
2: Η Λατινοπούλου.
0: Λατινοπούλου έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα. Καλή δύναμη σίγουρα. Καλή δύναμη σίγουρα και το αφήνω εκεί.
2: Η Λατινοπούλου.
0: Λατινοπούλου έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα. Καλή δύναμη σίγουρα. Καλή δύναμη σίγουρα και το αφήνω εκεί.
2: Η Λατινοπούλου.
0: Λατινοπούλου έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα.
1: Ρε παιδιά, εγώ είμαι ο τρελός τώρα ή εδώ πέρα έχει πέσει ψαλίδι? Έχει πέσει ψαλίδι εδώ. Μα η ροή του λόγου δεν συνάδει με το αυτή. Δηλαδή, εκεί που λέει, μα έχει μια λεβεδιά και την ξέρω γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ξαφνικά λέει, είχε μια λεβεδιά. Δηλαδή, την ώρα που μιλούσε ο κ. Δημητριάδης, τι είπε? Εγώ τη Λατινοπούλου την ξέρω, έχει μια λεβεδιά. Την ξέρω από όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία, έχει μια λεβεδιά. Δεν συνάδει αυτό το πράγμα.
0: Καλή δύναμη σίγουρα. Καλή δύναμη σίγουρα και το αφήνω εκεί.
2: Η Λατινοπούλου.
0: Λατινοπούλου έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μελεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα.
1: Μάλλον αυτός που έκανε το μοντάζ πρέπει να πάει σπίτι του. Χωρίς να θέλω ο άνθρωπος να χάσει τη δουλειά του. Έτσι. Κρίμα. Αλλά. Εδώ το ψαλιδάκι δεν ήταν καλό. Ο χειρούργος που μπήκε για να κόψει και να ράψει δεν έκανε καλή δουλειά. Φαίνεται η ουλή. Και γιατί να μην ακούσουμε τι είπε ο ανιψιός του πρωθυπουργού για την Αφροδιτούλα. Τόσο καλές σχέσεις έχουνε. Όπου τη γνωρίζει από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν σας έλεγα ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ότι ήτανε, συγγνώμη. Παιδί του κομματικού σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας. Υποψήφια το 2019 με τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ δεν βάζαμε τα ηχητικά που έλεγε ότι με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα αλλάξει η Ελλάδα. Ότι θέλει να κλειστεί σε ένα σασέρ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ δεν τα βάζαμε αυτά τα ηχητικά. Δικά της ηχητικά είναι. Ξαναλέω. Ο Γρηγόρης Ερέτης είναι έτοιμος για μια σοβαρή συζήτηση και όχι για χαχανίσματα με τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη για να απαντήσει σε ερωτήματα που θέτει ο ελληνικός λαός και όχι που θέτει ο Μάρξ και ο Φρόιτ και ο Νίτσε και ο Λάλας με το μυαλό του που έχει φάει δύο αδειάσματα στη συνέντευξη γιατί δεν ήταν καλά διαβασμένος. Εδώ είμαι και έχω ξεκινήσει την τηλεοπτική μου εκπομπή. Στο πρώτο επεισόδιο μια ακραία συζήτηση με πάρα πολύ ενδιαφέρον με τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος δίνει απαντήσεις. Και επειδή μου αρέσουν οι μορφωμένοι άνθρωποι και οι έξυπνοι άνθρωποι και επειδή εγώ εμβαθύνω και δεν μένω στην επιφάνεια και επειδή εγώ τηρώ το λόγο μου και τις ερωτήσεις που έχω να κάνω σαν Γρηγόρης γιατί θέλω να μάθω την αλήθεια θα τις κάνω, το δηλώνω. Σας το λέω ότι θα γίνει πρόταση. Όχι στο επόμενο γιατί έχω κλείσει ήδη καλεσμένο, αλλά σε κάποια από τα επεισόδια θέλω να κάτσω απέναντι και να κάνω τις ερωτήσεις που είναι να κάνω. Να δούμε θα δεχθεί. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δίνουμε βήμα σε όλους και συζητάμε με όλους για να μπορούμε να διακρίνουμε ποιοι λένε την αλήθεια, ποιοι λένε ψέματα, ποιοι εκμεταλλεύονται τον κόσμο και ποιοι εκεί πέρα έξω δεν λένε αυτά που πρέπει να πούνε για να καταλάβει ο κόσμος ότι τον εκμεταλλεύονται. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι την τρίτη ώρα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας γιατί έχουμε να πούμε και για δημοσιογράφους οι οποίοι ήταν σκληροπυρηνικοί και μιλούσαν τη γλώσσα της αλήθειας γιατί μας είπε ο κύριος Δημητριάδης ότι είναι και πραγματιστής και εγώ είμαι ρεαλιστής και πρέπει να πω ότι υπήρξαν δημοσιογράφοι οι οποίοι φορούσαν παντελόνια, υπήρξαν δημοσιογράφοι οι οποίοι πήγανε κόντρα στο σύστημα και υπήρξαν και δημοσιογράφοι που πλήρωσαν με τη ζωή τους για τα ρεπορτάζ που κάνανε. Δεν φεύγει κανένας, επανέρχομαι. Τρίτη ώρα. Πάμε, δώσε, Πέγγι Ζήνα.

0: Άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κύριε Σκίκη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πρωτοφανείς αδιάκοπτες αντιφάσεις και επικοινωνιακούς ελιγμούς εξελίσσεται η υπόθεση των όψιμων συλλήψεων για τον μακελιό της Μαρφίν του 2010, με την κυβέρνηση και την ελληνική αστυνομία να μαζεύουν άρον-άρον τις διαρροές για το περιβόητο ανώνυμο email που πυροδότησε την επιχείρηση, προκειμένου να καλύψουν τα ασημάζευτα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, έσπευσε να πιστωθεί την επιτυχία, ισχυριζόμενος ότι η έρευνα τρέχει εδώ και 2 χρόνια, την ίδια ώρα που η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, τον άδειαζε δημόσια δηλώνοντας πως η επιχείρηση ξεκίνησε μόλις πέρσι και ότι το email βρισκόταν στα συρτάρια τους εδώ και 1,5 χρόνο. Η ξαφνική αυτή επικοινωνιακή πανστρατιά για τη Μαρφίν παίρνει πλέον διαστάσεις φιάσκου. Η δικογραφία πάντως παραμένει ανοιχτή για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων μελών της οργανωμένης ομάδας που έδρασε με ξεκάθαρο ανθρωποκτόνο δόλο, ενώ οι αρχές ξεσκονίζουν τώρα το νέο ψηφιακό υλικό από τις κατοίκον έρευνες των τριών εμπλεκομένων. Μέσα σε αυτό το κλίμα επιχειρείται παράλληλα η σύνδεση της υπόθεσης με το βαρύ παρελθόν της εγχώριας τρομοκρατίας, καθώς σύμφωνα με αστυνομικούς συντάκτες, μερικοί από τους δράστες ανήκουν σε ευρύτερη ομάδα ανθρώπων που έχει σχετιστεί με ενέργειες όπως την απαγωγή επιχειρηματία, αλλά και σε επιθέσεις σε σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Το υπόβαθρο αυτής της πολύκροτης ταυτοποίησης μπάζει από παντού, καθώς στηρίζεται σε εξαιρετικά εύθραυστα στοιχεία που μπορούν εύκολα να καταρριφθούν. Η ελληνική αστυνομία φέρεται να βασίστηκε σε παλαιές φωτογραφίες από ψηφιακό αρχείο υπολογιστή που κατασχέθηκε το 2020, προσπαθώντας να συνδέσει κοινά ενδύματα με το θολό οπτικό υλικό του 2010. Το γεγονός ότι η εμπλοκή των κατηγορουμένων θεμελιώνεται στο ότι φορούσαν συνηθισμένα μαύρα ρούχα κατά τη διάρκεια μιας μαζικής διαδήλωσης προκαλεί έντονο προβληματισμό. Ακόμη πιο αδιάτρητο εμφανίζεται το έβριμα με τα γνωστά σχέδια στη τσάντα ενός εκ των υπόπτων που εντοπίστηκε, ένα αντικείμενο ευρείας κυκλοφορίας που θα μπορούσε να κουβαλάει ο οποιοσδήποτε εκείνη την περίοδο στο κέντρο της Αθήνας. Με βάση τόσο αόριστα και κοινότοπα στοιχεία, η ταυτοποίηση κινδυνεύει να αποδειχθεί αιώλια, αφού με την ίδια λογική θα μπορούσε να ενοχοποιηθεί ο οποιοσδήποτε περαστικός ή διαδηλωτής. Αυτή η εμφανής αδυναμία της δικογραφίας επιβεβαιώνει πως η επικοινωνιακή διαχείριση προηγήθηκε της νομικής τεκμηρίωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται το άνθρωπο κυνηγητό της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων ασύλληπτων μελών της οργάνωσης που συγκλώνησε τη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές ξεκαθαρίζουν πως η υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα παραμένει ορθάνυχτη. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, αποκάλυψε πως οι τρεις συλληφθέντες ευνηδιάστηκαν από την ταχύτητα της επιχείρησης, εκδηλώνοντας έντονη αντίδραση κατά την κατάσχεση των ηλεκτρονικών του συσκευών. Τα κρίσιμα ψηφιακά πιστήρια βρίσκονται ήδη στα εργαστήρια των αρχών, οι οποίες προσδοκούν ότι τα δεδομένα θα ξεκλειδώσουν τους ρόλους των και για τις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις της τριπλής τρομοκρατικής ενέργειας. Νέες μεθοδεύσεις για το πάγωμα της πολύκροτης δίκης των Τεμπών εκδηλώθηκαν στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Ο συνήγορος του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕργοΣΕ, Χρήστο Μιλονόπουλο, έχει καταθέσει αίτημα ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος. Η υπεράσπιση του κορυφαίου στελέχους, που είναι υπόλογο τόσο για το σιδηροδρομικό Μακελιό όσο και για τα οικονομικά εγκλήματα της Σύμβασης 717, ζήτησε την άμεση αναστολή της διαδικασίας ή την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σοκ προκαλεί άγρια απόπειρα βιασμού μιας 14χρονης μέσα στις τουαλέτες του εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι, στην περιοχή της Νερατζιώτισσας, ιδιοκτησίας γνωστού ολιγάρχη, για την οποία συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής ένας 19χρονος αλλοδαπός Αιγύπτιος. Ο δράστης ακολούθησε κρυφά την ανήλικη, την εγκλώβησε στον χώρο και αφαίρεσε τα ρούχα του, όμως η στεναρή αντίσταση του κοριτσιού αποδείχθηκε σωτήρια και απέτρεψε την ολοκλήρωση του εγκλήματος. Η 14χρονη κατάφερε να ξεφύγει και να ειδοποιήσει αμέσως αστυνομικούς της ομάδας Δίας, οι οποίοι μετά από πεζή καταδίωξη ακινητοποίησαν το δράστη. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο Σιμεών Κεδίκογλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του το πρωί της Δευτέρας. Στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός με εμπόλικη ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει το πολύ στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική βρίσκεται στο επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός. Εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός. Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθνοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
2: Έχετε μυστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη. Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη. Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα. Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Κι αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Νότος News στη Ρόδο. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: να δούμε λίγο τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα λίγο να ακούσουμε το πρώτο ηχητικό εδώ πέρα λίγο, να παίρνουμε λίγο ροή, να καταλαβαίνουμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί υπάρχει μια ιστορία που δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός.
1: Να κάνουμε με ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
0: Το Γιώργο το Καραϊβάς βάλε, ναι. Όσοι δεν γνωρίζετε, ο Γιώργος ο Καραϊβάς ήταν ένας δημοσιογράφος ο οποίος έκανε μια συγκεκριμένη έρευνα για την Greek Police Mafia και βρέθηκε δυστυχώς σε αυτή την τραγική θέση να τον πυροβολούν άνανδρα και να τον σκοτώνουν. Και ακόμα δεν έχουμε μάθει ποιος δολοφόνησε τον Καραϊβάς και ακόμα δεν έχουμε μάθει ποιοι ήταν αυτοί που πάτησαν τη σκανδάλη ή από ποιον πήραν την εντολή ή με ποιο τρόπο γίνανε όλα αυτά που γίνανε. Ποιος ξέρει, μπορεί σε καμιά 35 χρόνια από τώρα, αν είναι καλά ο υπουργός, να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει μάθαμε. Γιατί είχαν πει επίσης ότι μάθαμε ποιοι ήταν αυτοί, αλλά αυτοί οι δύο τελικά πού είναι? Είναι στη φυλακή? Ζούνε? Είναι καλά? Ήταν τα σωστά πρόσωπα? Ή απλά ήταν και αυτό ένα πυροτέχνημα επικοινωνιακό προεκλογικά για να μπορέσουν να δημιουργήσουν απόψεις και να διαμορφώσουν τρόπους σκέψης? Γιατί από ό,τι θυμάμαι προεκλογικά είχαν πιάσει υποτίθεται τους δολοφόνους του Καραϊβάς. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι.
1: Να κάνουμε με ένα ξεκαθάρισμα.
0: Για να ακούσουμε αυτό το ηχητικό.
1: Όχι μόνο κάποιων ονών της νύχτας οι οποίοι λιμένονται ανθρώπους, περιουσίες και ούτω καθεξής, αλλά ανθρώπων οι οποίοι είναι άμεσα και στενά συνδεδεμένοι με τη ροή μαύρου χρήματος, με μεγάλα επιχειρηματικά και οικονομικά κεφάλαια, με πολύ μεγάλους πολιτικούς παράγοντες, οι οποίοι αυτοί με την αστυνομία, οι οποίοι, και δεν τυχαίο, πιστέψτε με, δεν τυχαίο που καμιά από αυτές τις δολοφονίες δεν έχει εξιχνιαστεί. Ενώ το τμήμα ανθρωποκτονιών έχει υψηλότατο ρεκόρ εξιχνίασης υποθέσεων ανθρωποκτονιών, στο συγκεκριμένο κομμάτι της αλληλοεξόντωσης των ονών της νύχτας έχει μηδενικό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί αν ανοίξει μία υπόθεση δολοφονίας από όλες αυτές, θα φτάσουμε αναγκαστικά εκ των πραγμάτων, θα φτάσουν και στη δολοφονία του Σπύρου Παπαχρήστου, και εκεί αυτός ο φάκελος δεν συμφέρει κανέναν να ανοίξει, ούτε επιχειρημα.
0: Δεν συμφέρει να ανοίξουν οι φάκελοι, έλεγε ο Γιώργος ο Καραϊβάς. Ποιοι φάκελοι? Είμαι ένας νέος άνθρωπος που αναρωτιέται ποιοι φάκελοι. Οι φάκελοι που περιέχουν μέσα αλήθειες, τα CD που χάλασαν από τα συρραπτικά, οι αστυνομικοί που ξέρανε, γνωρίζανε και δεν βγήκανε να μιλήσουνε γιατί φοβόντουσαν, ο Άριος Πάγος με τα διορισμένα πρόσωπα που δεν καταδίκασε. Νομίζω έχετε μια άλλη Ελλάδα στο μυαλό σας. Νομίζω δεν έχετε καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Νομίζω δεν ξέρετε πώς λειτουργεί το πράγμα και πώς λειτουργεί και το σύστημα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν το δικό τους παιχνίδι και στην αστυνομία και στην πολιτική και στη δικαστική εξουσία, ακόμα και στον αθλητισμό. Ακόμα και στον αθλητισμό. Και επειδή τυχαίνει να είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ, να έχω περάσει από την Κερκίδα, να έχω περάσει από τους συνδέσμους, να έχω αρκετούς φίλους στη συγκεκριμένη ομάδα, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα εδώ για τη Θεσσαλονίκη, να φέρουμε κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται και το τι έρχεται. Και το πώς όμως κάποια πρόσωπα εκμεταλλεύονται καταστάσεις είτε για γεωστρατηγικούς λόγους, είτε γιατί θέλουν να βγάλουν λεφτά, είτε γιατί θέλουν να διαχειρίζονται κοινά και να υπάρχουν κατευθυνόμενα μυαλά. όπως και εξαγορασμένοι παπαγάλοι και εξαγορασμένα πρόσωπα τα οποία θα δίνουν αναφορά και θα δέχονται εντολές. Όλοι παρακολουθείτε όλο αυτό που συμβαίνει με το Μιστακίδη και με το Σαββίδη. Δύο πρόσωπα τα οποία είναι πολύ ισχυρά. Και οι δύο αυτοί άνθρωποι έχουν δισεκατομμύρια. Και για να έχεις δισεκατομμύρια σημαίνει ότι έχεις και μυαλό και γνωριμίες, αλλά και κάποια πρόσωπα τα οποία σε στηρίζουν είτε πάνω στην πίστα είτε πίσω από την κουρτίνα. Εδώ πέρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Διότι γνωρίζω ότι υπάρχει και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, γνωρίζω ότι η Ελλάδα έχει διώξει όλους τους Ρώσους διπλωμάτες και θεωρώ ότι έχει υπάρξει εντολή από την Αμερικανική Πρεσβεία να μπει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και ο Μιστακίδης. Ο οποίος δεν ήρθε τυχαία. Δεν ήρθε μια μέρα και είπε καλημέρα. Δεν ήρθε μια μέρα και είπε είμαι ΠΑΟΚ. Ήρθε όταν μαθεύτηκε ότι πρόκειται να χτιστεί νέο γήπεδο. Και πήγε να συνεννοηθεί με τον ερασιτέχνη, ο οποίος είναι στην ουσία το θεμέλιο του ΠΑΟΚ. Κατέχει το λογότυπο, κατέχει το σήμα, κατέχει

αλλά και όλο το μέλλον. Τι γίνεται όμως? Όπως και με τα πολιτικά κόμματα, έτσι και σε αυτές τις ομάδες και σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους, όταν υπάρχουν δύο επιλογές και όταν υπάρχουν δύο δισεκατομμυριούχοι, όποιοι κι αν είναι αυτοί, που μοιράζουν χρήμα, αυτόματα δημιουργούνται δύο στρατοί. Αυτόματα υπάρχει διάσπαση του κόσμου. Γιατί? Γιατί οι μισοί θα πάνε με τον Χίψη Μιστακίδη και άλλοι μισοί με τον Χίψη Σαββίδη. Και συνήθως αυτό λειτουργεί και με το χρήμα και με το payroll και με το ανάλογα ποιος παίρνει τα λεφτά από ποιον. Το βλέπουμε και στα κόμματα με τα ρουσφέτια και με τα βολέματα, για να παρομοιάσουμε και καταστάσεις. Ξέρετε τι έχουν καταφέρει οι πολιτικοί και οι επιχειρηματίες και οι εφοπλιστές και όλοι αυτοί που τροφοδοτούν αυτά τα payroll? Να χωρίζουν τον κόσμο στη μέση, να υπάρχει διάσπαση, να μαλώνουν οι Έλληνες πολίτες μεταξύ τους, να μαλώνουν οι οπαδοί που είναι η ίδια ομάδα μεταξύ τους. Και κάπως έτσι να χάνεται η ιδεολογία, να ξεφεύγουμε από τον κοινό στόχο και τον κοινό σκοπό, να αλλοιώνεται η ταυτότητά μας και να μην είμαστε ενωμένοι. Να υπάρχει δηλαδή διχόνοια. Εμένα δεν με νοιάζει ποιοι είναι αυτοί οι επιχειρηματίες. Δεν με νοιάζει αν υπάρχουν γεωστρατηγικά παιχνίδια. Δεν με νοιάζει η Αμερικάνικη ή η Ρωσική πρεσβεία ή τα λιμάνια ή το τι θέλουν να κάνουν ή το αν αποκλείουν να φέρνει κάποιος λεφτά ή το αν γίνονται μεταγραφές ή το αν κερδίζει η ομάδα. Γιατί εγώ ήμουν οπαδός στα δύσκολα. Και ξέρω ποιο είναι το γνήσιο DNA του οπαδού και του Έλληνα πολίτη. Και αυτό που έχω να πω σε όλους αυτούς τους οπαδούς και σε όλους αυτούς τους Έλληνες πολίτες, με το παράδειγμά μου, είναι το ότι όλοι αυτοί μας έχουν κάνει να μαλώνουμε μεταξύ μας. Να υπάρχει διάσπαση για το χρήμα. Να χάνεται η ιδεολογία. Να έρχεται πρώτο το προσωπικό συμφέρον και μετά η αγάπη και το πάθος για τον αγώνα, για την επανάσταση και για το δίκαιο. Χάνεται το DNA του γνήσιου, ανεξάρτητου, ασυμβίβαστου οπαδού. Και γι' αυτό φταίει ο ίδιος ο κόσμος, που δέχεται να πάρει λεφτά. Φταίει ο ίδιος ο Έλληνας ο πολίτης που δέχεται να πάρει ένα δελτίο για να σύντησης για να πάει να φάει. Εδώ πέρα οι άλλοι πηγαίνανε και ψηφίζανε γιατί τους έδινε δωρεάν megabyte, gigabyte στο κινητό. Πηγαίνανε, κάνανε εμβόλιο βασικά. Και προεκλογικά υπάρχει εξαγορά. Βλέπετε, κάνουν αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Τώρα θα κάνουν και αυξήσεις σε κάθε δήμαρχο και αντιδήμαρχο. Θα σας τα πω και αυτά σε λίγο. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσετε ότι την ώρα που μαλώνουν δυο βουβάλια, την πληρώνουν οι βάτραχοι. Την ώρα που μαλώνουν δυο κυβερνήσεις και γίνεται πόλεμος, την πληρώνει ο λαός. Και την ώρα που μαλώνουν δύο επιχειρηματίες για το ποιος θα αναλάβει να χτίσει ένα γήπεδο, μαλώνουν μεταξύ τους οι οπαδοί που είναι η ίδια ομάδα. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Είτε είσαι ψηφοφόρος, είτε είσαι οπαδός, είτε είσαι ό,τι είσαι. Πρέπει να κατανοήσουμε το ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα είναι ο ελληνικός λαός. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι τα παιδιά που είναι στην κερκίδα. Καταλάβατε? Και σε κάθε ομάδα το ίδιο πράγμα. Και άντε και αυτοί παίρνουν και κάνουν και τα γήπεδά τους και κάνουν και την ομάδα τους και αναλαμβάνουν και τους συλλόγους και παίρνουν και τα κάνουν και όλα. Άμα είναι άδειο το γήπεδο, τι θα κάνουνε? Άμα αποφασίσει ο λαός του ΠΑΟΚ να πει δεν ξαναπατάω στο γήπεδο, και ο λαός κάθε ομάδας δεν ξαναπάω γήπεδο και δεν ξαναστηρίζω την προσπάθεια, και κάνουνε μια δικιά τους ομάδα, άλλη ανεξάρτητη, λέω εγώ τώρα, και πηγαίνουν εκεί. Όπως έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα.
Τι θα κάνουνε αυτοί όλοι? Μην ξεχνάτε ποιος έχει την πραγματική δύναμη. Μην ξεχνάτε ότι χωρίς εμάς κυβερνήσεις πέφτουνε. Επιχειρήσεις καταστρέφονται και όλα μπορούνε να έρθουνε τούμπα. Μην ξεχνάτε ότι δημοκρατία σημαίνει εξουσία λαού. Μην ξεχνάτε ότι ο λαός είναι πολύ ισχυρός και είναι αυτός που ήταν ανέκαθεν εκεί και δεν τα παράτησε ποτέ. Γιατί σας βλέπω ότι είστε μπερδεμένοι. Γιατί σας βλέπω ότι τρώτε τον παπά. Και γιατί σας βλέπω ότι δεν έχετε καταλάβει πού πάει το πράγμα. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Σήμερα τα έχουμε και αύριο δεν τα έχουμε. Τι μένει πίσω? Τι σου άφησε ο παππού σου, ο πατέρας σου, οι προγονείς σου? Τι φτιάξανε και τι θα παραδώσεις εσύ στις επόμενες γενιές? Εκεί σας θέλω, εκεί να δω τι έχετε να πείτε. 10 μπουνιές και 20 επεισόδια και 40 δικαστήρια και ό,τι έχουν ζήσει όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω και όλα αυτά που έχουν καταγραφεί στην ιστορία δεν γίνανε για το ποιος θα χτίσει το γήπεδο ή για το ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Γίνανε για να δούμε ποιοι θα είμαστε σε 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια και αν θα υπάρχουμε. Και πώς θα είμαστε τότε. Και εμείς και τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές. Εγγόνια, δυσέγγωνα και πάει λέγοντας. Μην ξεχνάτε τι εκπροσωπείτε. Αυτό θα πω. Μακριά από τη φιλοδοξία, μακριά από τη φιλαργυρία, μακριά από όλους αυτούς που θέλουν να μας διχάσουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Και πάμε τώρα και σε κάτι παιδάκια της ΔΑΠ. Γιατί όπως γνωρίζετε στην Ελλάδα, άμα είσαι στο κομματικό σωλήνα, αναδεικνύεσαι, παίρνεις θέσεις στην ιεραρχία, παίρνεις εργολαβίες, παίρνεις δουλειές, σε βολεύουνε, σε βοηθάνε. Άμα ανήκεις σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που έχουν εξουσία και έχεις τα κονέ, ούτε φυλακή δεν μπαίνεις. Και έχω πολλά παραδείγματα να δώσω από παιδοβιαστές, από αυτούς που έχουν κάνει οικονομικά εγκλήματα και από οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε που δεν μπαίνουν φυλακή. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι η δικαιοσύνη είναι σαν τα οφίδι, τσιμπάει μόνο τους ξυπόλυτους. Αυτούς που φοράνε τα σκαρπίνια δεν μπορεί να τους τσιμπήσει. Είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Πιάνει τα μικρά μυγάκια και όχι τους ελέφαντες. Μαθαίνω λοιπόν ότι κάποια παιδάκια της ΔΑΠ την έχουν δει οι καουμπόιδες. Ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Και επειδή προφανώς εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχετε καταλάβει τι λαός είμαστε. Δεν έχετε καταλάβει ότι από τη μία μέρα στην άλλη θα σφίξουνε χέρια και από το πουθενά μπορεί να υπάρξει μια αντίδραση που δεν την περιμένει κανένας. Να προσέχουμε λοιπόν τα λογάκια μας και τις τακτικές μας. Να προσέχουμε τι κάνουμε. Γιατί κρίμα είναι σε συγκεκριμένες καταστάσεις να υπάρξει άλλη επιλογή και να χαράξουμε άλλο δρόμο. Ξέρω τι σας λέω, γιατί τα έχω ζήσει. Ας παραμείνουμε στον αλληλοσεβασμό και ας αφήσουμε τα υπόλοιπα στην άκρη. Γιατί κάτι ανώνυμα τηλεφωνάκια, κάτι μηνυματάκια από ψεύτικα προφίλ και κάτι τέτοιες ιστορίες δεν χωράνε πουθενά. Σας το λέω για να είμαστε ξεκάθαροι και για να μην κάνουν κάποιοι δεύτερες σκέψεις. Γιατί ξέρετε, όταν παίρνει αέρα τον Γκρόβερ, μετά δεν σφίγγει.
Προσοχή λοιπόν στο τι κάνουμε. Έτσι. Στόχος η ενότητα. Κόντρα σε όλους αυτούς που θέλουν να μας διαλύσουνε. Και να στεκόμαστε όρθιοι απέναντι σε κάθε εμπόδιο και απέναντι σε όλα αυτά τα πάθη και όλους αυτούς τους πειρασμούς. Γιατί λέτε ότι είστε και ορθόδοξοι. Η ορθοδοξία αυτό λέει. Μακριά από τη φιλοδοξία, τη φιλαργυρία και τη φιλιδονία. Ορθοδοξία δεν είναι μόνο τα μπλουζάκια και οι σταυροί και τα τατουάζ και η μαγιά και οι επισκέψεις στο Άγιον Όρος σε κάτι μοναστήρια με σούπερ μάρκετ, μασατζίδικα και κρύες σοκολάτες. Ορθοδοξία είναι ένας προσωπικός αγώνας. Για να μπορείς να ελέγχεις τον εαυτό σου και για να μπορείς να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα, στην προπαγάνδα, στην πλήση εγκεφάλου και στα συμφέροντα για τη σωτηρία της ψυχής. Σήμερα 13 Ιουλίου είναι μια μέρα για την οποία πρέπει να μιλήσει, την οποία πρέπει να μιλήσουμε και για την αστυνομική βία. 13 Ιουλίου του 2020, πριν ακριβώς 6 χρόνια, ένας 26χρονος, ο Βασίλης Μάγκος, βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του. Εγώ δεν θα κάτσω να μιλήσω για ιδεολογίες, δεν θα κάτσω να μιλήσω για εθνικιστές ή για αναρχικούς ή για αριστερούς ή για δεξιούς. Γιατί δεξιοί και αριστεροί το ίδιο μαγαζί. Γιατί αριστεροί και δεξιοί όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι. Που τους λαιλατεί η κάθε κυβέρνηση και ο κάθε πολιτικός απατεώνας. Και όλες αυτές οι ξένες δυνάμεις που έχουν μετατρέψει την πατρίδα μας σε προτεκτοράτο. Στη συγκεκριμένη υπόθεση όμως, γιατί όλοι θεωρώ συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αστυνομική βία, υπήρχαν κάποιοι αστυνομικοί του Βόλου που τον είχαν ξυλοκοπήσει βάρβαρα. Και από ό,τι έχω διαβάσει και έχω μάθει, όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης αλληλεγγύης για τους συλληφθέντες διαδήλωσης κατά της καύσης σκουπιδιών. Που πήγανε αστυνομικοί εκεί, τους δίρανε και τον έστειλαν στο νοσοκομείο. Και ο ίδιος μετά από το νοσοκομείο στις 16 Ιουνίου έγραφε «Βρίσκομαι στο νοσοκομείο με 6 ή 7 κατάγματα στα πλευρά και με θλάση στο σηκώτη και τη χολιδόγο κίστη, χτυπημένος και άγρια βασανισμένος από τις δυνάμεις καταστολής, ΜΑΤ, όπκε και ασφάλεια». Και περίπου τότε είχε δώσει και ο πατέρας του, ο Γιάννης Μάγκος, μια συνέντευξη στην Ευσύν που έλεγε μεταξύ άλλων ότι έπεσαν πάνω του 10 οπλισμένοι και εκπαιδευμένοι αστυνομικοί και τον έσπασαν στο ξύλο. Αυτά λέγανε. Και ενώ τον χτυπούσανε, αυτός φώναζε «Δεν μπορώ να πάρω ανάσα και σταματήστε σας παρακαλώ». Και αυτοί συνέχιζαν. Και έχουμε συναντήσει την αστυνομική βία σε πολλές περιπτώσεις. Και στο Μακεδονικό που μας δέρνανε και μας πετούσαν δακρυγόνα και στα γήπεδα και με τους υγειονομικούς, ακόμα και τους πυροσβέστες έχουν δείρει, ακόμα και τους συνταξιούχους έχουν δείρει. Ακόμα και αστυνομικούς λέω, ανθρώπους που κάνανε απεργία πείνας έχουν δείρει. Σε καροτσάκι ήταν ο άλλος και το χτυπήσανε. Και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι η τελεσίδικη απόφαση, και δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν τα πράγματα, έτσι, αλλά όπως βλέπω δεν νομίζω να δικαιωθεί και κανένας. Δεν νομίζω αυτό το κράτος να υπάρξει στιγμή που θα τιμωρήσει όλους αυτούς που άδικα σηκώνουν ένα γκλόπ και το κατεβάζουν σε ένα κεφάλι ενός πολίτη, άσχετα με το αν έχει κάνει ή δεν έχει κάνει κάτι. Γιατί πάρα πολλές φορές χτυπάνε και αθώους και υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό. Και αντί για να κατεβάσουν τα γκλόπ τους εκεί που πρέπει, που δεν τους δίνεται το δικαίωμα φυσικά να το κατεβάσουν κάπου,
Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που θα μπορούσαν, ας πούμε, να κάνουν μια επιδρομή, να υπάρχει μια αποστολή για να μαζέψουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν κακό. Είτε είναι παιδοβιαστές, είτε είναι αυτοί που μοιράζουν, να πούμε, ναρκωτικά που καταστρέφουν ολόκληρες οικογένειες. Έχει πολλές περιπτώσεις που θα μπορούσα να φέρω σαν παραδείγματα. Πάλι λοιπόν συναντάμε το ότι υπάρχει ατιμορρησία σε αυτή τη χώρα. Και κανένας δεν ενδιαφέρεται για τους χαροκαμένους γονείς που θα ξυπνήσουν άλλη μια μέρα σε ένα άδικο κράτος όπου η δικαστική εξουσία κινείται μόνο με πολιτικές παρεμβάσεις, από ό,τι φαίνεται, για συγκεκριμένα θέματα. Δεν μπορώ να διανοηθώ πόσο βασανιστικό μπορεί να είναι αυτό. Να ξέρεις το ότι έχουν πέσει 10 αστυνομικοί πάνω σε ένα παιδί, στο δικό σου παιδί, σε ένα 20χρονο παιδί. Και να το χτυπάνε ασταμάτητα. 26χρονος ήταν. Αλλά και σε 20χρονο έχουν πέσει. Στο Άργος. Τώρα, πριν λίγο καιρό, με τις σφαίρες. Πάλι από την κρατική εξουσία ήταν αυτό. Πάλι εμψυχρό, πάλι σε άοπλο παιδί, πάλι πισόπλατα. 13 σφαίρες. 2 γεμιστήρες. Τι να πεις αυτούς τους γονείς. Ό,τι και αν ήταν αυτός. Πυροβολής πισόπλατα, ένα 20χρονο παιδί. Επειδή δεν σταμάτησε στον μπλόκο. Και ρωτάω, τι να πεις αυτούς τους γονείς. Τι να πεις αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουνε να υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι δεν συλλαμβάνουν εγκληματίες οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και έχουν καταδικαστεί και βρίσκουν τη μαγιά να σηκώνουν το όπλο και να πυροβολούν άμαχο πληθυσμό που τρέχει να σωθεί, είτε που παρανομεί με το δικό του τρόπο, αλλά δεν τους δίνεται αυτό το δικαίωμα από το ποινικό κώδικα. Για την κοπέλα στους Αγίους Αναργύρους είπαν ότι δεν είναι ταξί το περιπολικό. Για τη Βανδύ όμως, όταν έπαθε λάστιχο, πήγε το περιπολικό να την παραλάβει. Για να συγκρίνουμε και τέτοιες καταστάσεις. Η κοπέλα βγήκε από το τμήμα που σεκιουριτάς ήταν ένας αστυνομικός που είχε ανοιχτή υπόθεση για πλαστογραφία και ήρθε απ' έξω άλλος και την έσφαξε. Τη σκότωσε μπροστά στο αστυνομικό τμήμα, ενώ είχε ζητήσει βοήθεια. Και πρέπει κάποτε να σκεφτούμε και κατά πόσο βοηθάει το αστυνομικό τμήμα όταν ένας Έλληνας πολίτης ζητάει βοήθεια. Και της είπανε το ταξί, το αστυνομικό περιπολικό δεν είναι ταξί. Για τη Βανδύ που έπαθε λάστιχο πήγαν όμως να την παραλάβουν. Αν ήταν τραγουδίστρια η κοπέλα και διάσημη, θα την εξυπηρετούσανε αλλιώς. Και ποιος είναι αυτός που εξυπηρετεί επιλεκτικά. Ποιος είναι αυτός που θα πει ότι εσένα θα σε βοηθήσω και εσένα όχι. Και ποιοι είναι όλοι αυτοί που έχουν μια υπεροπτική συμπεριφορά και συμπεριφέρονται άσχημα σε εμάς που τους πληρώνουμε. Και εδώ έρχεται και κολλάει η ανακοίνωση που ήθελα να κάνω για κάθε δήμαρχο και για κάθε μητροπολίτη και για κάθε περιφερειάρχη. Γιατί έρχονται αυξήσεις μισθών και σε αυτούς. Λοιπόν, υπάρχει ένα νέο καθεστώς αποδοχών στην αυτοδιοίκηση. Αυξήσεις μισθών, αποζημιώσεων και επιδομάτων για περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δημάρχους και αντιδημάρχους. Από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Για να ξέρουμε όμως πόσα αμείβονται αυτοί που πασχίζουν για τη λύση των προβλημάτων μας και μας το παίζουν σε κάθε πανηγύρι στο χωριό Ευεργέτες. Έρχεται ο νέος νόμος 5314 του 2026, ο οποίος αποτελεί το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι αυτοί οι νέοι μισθοί δημάρχων και περιφερειαρχών, προέδρων και όλων αυτών των προσώπων που κάθονται στις καρέκλες εξουσίας. Και αυτές οι αυξήσεις φτάνουν και υπερβαίνουν το 25%. Και η βασικότερη φιλοσοφία αυτού του νέου ΦΕΚ είναι η σύνδεση των αμοιβών με τον πληθυσμό των Δήμων. Μαζί και με το μισθό φυσικά του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Λοιπόν, τι λένε οι νέοι μισθοί των Δημάρχων.
θα καθορίζεται πλέον με βάση συγκεκριμένα ποσοστά επί του μισθού του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή τα 5.121 ευρώ, και σε δήμους άνω των 200.000 κατοίκων, η αντιμισθία θα ορίζεται στο 100%. Δηλαδή θα παίρνει ο Δήμαρχος 5.121 ευρώ. Άμα ο Δήμος έχει πάνω από 100.000 κατοίκους, η αντιμισθία θα διαμορφώνεται στο 90%. Δηλαδή θα παίρνει 4.600 ο Δήμαρχος. Σε δήμους πάνω από 20.000 έως 100.000 κατοίκους, η αντιμισθία θα ανέρχεται στο 76%. Δηλαδή θα παίρνει ο Δήμαρχος 3.900. Δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων, η αντιμισθία θα ορίζεται στο 62% και θα παίρνουν 3.175. Ο Δημαρχάκος, δηλαδή, σε έναν δήμο που έχει κάτω από 20.000 κατοίκους, θα παίρνει 3.200 στρόγγυλα κάθε μήνα. 3.200 κάθε μήνα ο Δήμαρχος. Για να πηγαίνει από πανηγύρι σε πανηγύρι. Πάμε τώρα στους νέους μισθούς της περιφέρειας. Στο επίπεδο της β' βαθμίδας αυτοδιοίκησης, οι αμοιβές των αιρετών κλειδώνουν οριζόντια με βάση τη θέση ευθύνης. Δηλαδή, περιφερειάρχες λαμβάνουν το 100% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, δηλαδή 5.121 ευρώ. Οι αναπληρωτές περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες, η αντιμισθία τους θα ισούται με το 75% της αμοιβής του περιφερειάρχη, δηλαδή 3.840 ευρώ. Οι πρόεδροι περιφερειακών συμβουλίων θα δικαιούνται το 25% της αντιμισθίας του περιφερειάρχη, δηλαδή 1.300 ευρώ στρόγγυλα. Έχουμε λοιπόν νέες αυξήσεις, αλλά έχουμε και νέες αποζημιώσεις και επιδόματα. Οι αντιδήμαρχοι, η αμοιβή τους θα αυξηθεί στο 55% της αντιμισθίας του δημάρχου. Δηλαδή 50% πάνω από αυτό που ίσχυε παλαιότερα. Έπαιρνε 2.000. Σε σχέση με αυτό που παίρνει ο Δήμαρχος, 50% πάνω. Για τους προέδρους δημοτικών συμβουλίων τώρα, η αντιμισθία τους θα ανέρχεται στο 21% της αντιμισθίας του Δημάρχου. Πάρε και εκεί χρήμα. Και θα υπάρχουν και τα έξοδα παράστασης. Γιατί το δεύτερο ΦΕΚ που ψήφισε η κυβέρνηση καθορίζει το πλαίσιο εξόδων παράστασης για τους αιρετούς που λαμβάνουν αντιμισθία. Δηλαδή, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που επιλέγουν να μην λαμβάνουν αντιμισθία θα εισπράττουν έξοδα παράστασης ίσα με το 50% της αντιμισθίας τους. Και αντίστοιχα, αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες 30% της αντιμισθίας τους. Και οι πρόεδροι των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων 35% της αντιμισθίας του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη. Κατάλαβες? Και από την άλλη, μειώσεις και έλεγχος και φορολογία για τον Έλληνα πολίτη. Και σε πολεοδομίες και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες πολλοί να παίρνουν λεφτά κάτω από το τραπέζι. Πού καταλήγουμε? Ότι λεφτά υπάρχουνε, αλλά υπάρχουνε μόνο για δικά τους στελέχη. Λεφτά υπάρχουνε, αλλά υπάρχουνε μόνο για την προεκλογική περίοδο, για να μπορούνε να τα δώσουνε σε δικούς τους να τους στηρίξουνε. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, ο σκελετός, το νευρικό σύστημα του κράτους, που έχει πάρα πολλά πρόσωπα σε δήμους, περιφέρειες, νομούς και κρατικές υπηρεσίες και δημόσιες υπηρεσίες, είναι οι άνθρωποι που παίρνουν αυξήσεις, όπως και οι δικαστές και οι εισαγγελείς, είναι όλοι αυτοί οι συστημικοί που συντηρούνται τα δικά μας λεφτά που συλλέγουμε στα κρατικά ταμεία. Εμείς συντηρούμε αυτούς που καταστρέφουν την Ελλάδα. Εμείς συντηρούμε αυτούς που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Εμείς συντηρούμε όλους αυτούς που τους φυλάνε και τους επιτρέπουνε να μας διώχνουν στο εξωτερικό. Το καταλαβαίνετε? Τελεία και παύλα.

0: Πάμε τώρα και στους δίδεν αριστερούς με τις δεξιές τσέπες. Οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συμφωνήσει με τον Τσίπρα. Και σταδιακά φεύγουν ένας-ένας και αλλάζουν κόμμα. Είναι περίοδος μεταγραφών, μην ξεχνιόμαστε. Είναι περίοδος μεταγραφών. Θα μπορούσαμε να προωθούμε και σε όλα αυτά τα site και στις ιστοσελίδες και στο focusfm.gr να ανεβάζουμε άρθρα. Πώς ανεβάζουνε για τις ομάδες, για τον μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο, τι μεταγραφές κάνουνε. Έτσι ακριβώς να κάνουμε και με τα κόμματα. Πήρε μεταγραφή ο Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Για πόσα εκατομμύρια? Ή με τι συμβόλαιο? Τι καρεκλίτσα? Τι χρώμα θα είναι η καρέκλα? Το ότι ο ελληνικός λαός πήγε και ψήφισε το Φαραντούρη με το ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ευρωβουλευτής και τώρα είναι ευρωβουλευτής και ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, με ξεπερνάει. Δηλαδή για μένα δεν θα έπρεπε να μπορεί να συμβαίνει αυτό. Σε ψήφισε ο λαός, ρε Φαραντούρη, με το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνεις ευρωβουλευτής και εσύ πήγες στο ΠΑΣΟΚ και έχεις κρατήσει και την έδρα που σου χάρισε ο λαός γιατί ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κανονικά θα έπρεπε να παραιτείται από την καρέκλα και να παραμένει η θέση του ευρωβουλευτή στον επόμενο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ψήφισαν όλοι αυτοί ΠΑΣΟΚ. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει νομοσχέδιο και τροπολογία που θα προβλέπει ότι δεν γίνεται να αλλάξει κόμμα. Από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός τον διάλεξε με συγκεκριμένο κόμμα, θα έπρεπε να είναι σε αυτό το κόμμα για να μπορεί να έχει αυτή τη θέση. Άκου εκεί αποφάσισε αυτός να αλλάξει γραβάτα, παίρνει μαζί και την καρέκλα. Που τα έχετε δει αυτά, ρε. Απίστευτα πράγματα αυτά. Και τα ανέχεστε. Εσκεμένα τα ανέχεστε όμως. Εσκεμένα τα ανέχεστε. Ξέρετε τι έλεγε ο Γάιος, ο Πετρώνιος, ένας Ρωμαίος συγγραφέας? Ότι ο κόσμος θέλει να εξαπατηθεί. Ουστάρι. Και έλεγε αυτός ο Ρωμαίος συγγραφέας, άμα θέλει να εξαπατηθεί, ας τον να εξαπατηθεί. Αφού γουστάρουνε. Είναι μαζόχες. Επίσης έλεγε ότι οι μάζες δεν διψούν για αλήθεια. Ότι όποιος μπορεί να τις προμηθεύσει με ψευδεθσίσεις γίνεται εύκολα ο κυρίαρχος νους. Όποιος όμως προσπαθεί να διαλύσει αυτές τις ψευδεθσίσεις τους γίνεται εύκολα θύμα τους. Γιατί πονάει η αλήθεια. Και αν πας να πεις σε κάποιον ότι τρέφει αυταπάτες, αντιδράει. Αν πας να πεις σε κάποιον ότι έχει ψευδεστήσεις, αντιδράει. Αν πας να πεις σε κάποιον ότι ζει στον κόσμο του, ψευρίζει. Αν πας να πεις σε κάποιον να συνέλθει, δεν το πιστεύει ότι δεν είναι καλά. Για πείτε μου λίγο, ποια είναι η δική σας άποψη? Για όλα αυτά τα ανθρώπινα όντα που φαίνεται πως έχουν μια αστήρευτη ικανότητα να εξαπατούν τους εαυτούς τους και να τους εξαπατούνε με έναν πραγματικά απίστευτο τρόπο. Να θεωρούνε αλήθεια τα δικά τους ψέματα. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο και είναι φοβερό. Θεωρούνε αλήθεια τα δικά τους ψέματα. Δηλαδή λέει ο άλλος μια φορά ένα ψέμα, δύο φορές ένα ψέμα, τρεις φορές ένα ψέμα και πιστεύει το ψέμα του. Το καταλαβαίνετε. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν τα ψέματα που είπανε. Γιατί τα έχουν πει πάρα πολλές φορές. Και γιατί κανένας δεν τους ταρακούνησε να τους πει τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά που λες, ρε άνθρωπε. Τι είναι αυτά που λες. Είσαι σοβαρός. Είσαι με τα καλά σου. Δεν υπάρχουν αυτοί. Να, όπως τον παππού. Βάλανε τον παππού πάλι. Αυτό τον παππού έπρεπε κάποιος να τον ταρακουνήσει. Κάποιος να τον πει, παππού σύνελδε, τι είναι αυτά που λες, παππού. Δεν είσαι καλά. Πάνε σε κανένα γιατρό. Ή ξεκίνα το τρέξιμο. Μπας και ξελαμπικάρεις, για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Δεν λέμε ερολογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε για διαπραγματεύσεις.
0: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Βάλ το ρε το τραγούδι αυτό. Βάλε ρε λίγο. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Θέλω λίγο να ακούσουμε αυτό το τραγούδι για να μπουν λίγο σε μου τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί. Δώσ' το, δώσ' το, δεν πειράζει. Δώσ' το.
1: Μας περιμένουν πώς και πώς θα πάμε.
0: Να κλείσουμε έτσι θέλω.

μάτι του φανεί, του λόλος δε φανεί. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό το τραγούδι πρέπει να παίζει στις ειρήνες, στις πλατείες, στους δρόμους, στα πάρκα, έξω από το Σύνταγμα, κάτω στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στην Αλεξανδρούπολη, σε όλη την Ελλάδα, από το Καστελόριζο μέχρι τον Εύρο, από τον Εύρο μέχρι την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο και σε όλα τα νησιά στο Ιόνιο και παντού, παντού πρέπει να παίζει αυτό. Ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανή, είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί. Γιατί? Γιατί τα μισά από όσα γίνονται στην Ελλάδα, αν συνέβαιναν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα είχε παραιτηθεί κάθε κυβέρνηση. Αυτό που σας λέω. Τα μισά από όσα γίνονται στην Ελλάδα, αν συνέβαιναν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα είχε παραιτηθεί κάθε κυβέρνηση. Και στην Ελλάδα, αντί για να παραιτηθούν οι πολιτικοί εγκληματίες, παραιτείται ο λαός. Δεν παραιτείται η κυβέρνηση και έχει παραιτηθεί ο λαός. Ο λαός δεν αντιδράει. Δεν κάνει ένα βήμα μπροστά. Είναι στο κινητό και σκρολάρει. Δεν θέλει επανάσταση ο λαός. Ο λαός θέλει ψεύτικες υποσχέσεις. Δεν θέλει την αλήθεια. Θέλει να ζει σε ένα ροζ συννεφάκι. Και αν κάποιος γει μπροστά και του πει ξύπνα, σε κοροϊδεύουνε, σε εκμεταλλεύονται, σε έχουνε λαιλατήσει, σε φτωχοποιούν και σε διώχνουνε, σε βρίζουνε. Τον βρίζουνε, το πετάνε πέτρες αυτόν που του λέει την αλήθεια. Και χαίρονται και χειροκροτάνε με αυτούς που λένε τα ψέματα. Ε, καλά να πάθετε ρε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Καλά να πάθετε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μου στην εξουσία, σε όλους αυτούς τους συμφεροντολόγους. Και αύριο έχει ανάλυση για το Σαμαρά, για να μάθετε ποιος πραγματικά είναι και ποιους έχει βάλει μπροστινούς εκεί πέρα, για να τον ξαναπάρουνε και να τον σηκώσουνε. Αλλά δεν ξέρουνε αυτοί οι μπροστινοί του Σαμαρά και οι συνεργάτες του ότι ο πατριωτικός χώρος, όσο και αν θέλετε να τον εξοντώσετε, είναι ζωντανός και πολύ ισχυρός. Όσο και αν εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις ότι δεν υπάρχει ο πατριωτικός χώρος, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Όχι απλά υπάρχει. Είναι έτοιμος και περιμένει να διαλύσει κάθε ανθέληνα. Κάθε συμφεροντολόγο, κάθε ψεύτη. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πρωτοφανείς αδιάκοπτες αντιφάσεις και επικοινωνιακούς ελιγμούς εξελίσσεται η υπόθεση των όψιμων συλλήψεων για το μακελιό της Μαρφίν του 2010 με την κυβέρνηση και την ελληνική αστυνομία να μαζεύουν άρον-άρον τις διαρροές για το περιβόητο ανώνυμο email που πυροδότησε την επιχείρηση προκειμένου να καλύψουν τα ασημάζευτα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχαλής Χρυσοχοΐδης έσπευσε να πιστωθεί την επιτυχία ισχυριζόμενος ότι η έρευνα τρέχει εδώ και 2 χρόνια, την ίδια ώρα που η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, κ. Δημογλίδου, τον άδειαζε δημόσια δηλώνοντας πως η επιχείρηση ξεκίνησε μόλις πέρσι και ότι το email βρισκόταν στα συρτάρια τους εδώ και 1,5 χρόνο. Η ξαφνική αυτή επικοινωνιακή πανστρατιά για τη Μαρφίν παίρνει πλέον διαστάσεις φιάσκου. Η δικογραφία πάντως παραμένει ανοιχτή για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων μέλων της οργανωμένης ομάδας που έδρασε με ξεκάθαρο ανθρωποκτόνο δόλο. Ενώ οι αρχές ξεσκονίζουν τώρα το νέο ψηφιακό υλικό από τις κατοίκων έρευνες των τριών εμπλεκομένων. Μέσα σε αυτό το κλίμα επιχειρείται παράλληλη η σύνδεση της υπόθεσης με το βαρύ παρελθόν της εγχώριας τρομοκρατίας, καθώς σύμφωνα με αστυνομικούς συντάκτες, μερικοί από τους δράστες ανήκουν σε ευρύτερη ομάδα ανθρώπων που έχει σχετιστεί με ενέργειες όπως στην απαγωγή επιχειρηματία, αλλά και σε επιθέσεις με σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Το υπόβαθρο αυτής της πολύκροτης ταυτοποίησης μπάζει από παντού, καθώς στηρίζεται σε εξαιρετικά εύθραυστα στοιχεία που μπορούν εύκολα να καταρριφθούν. Η ελληνική αστυνομία φέρεται να βασίστηκε σε παλαιές φωτογραφίες από ψηφιακό αρχείο υπολογιστή που κατασχέθηκε το 2020, προσπαθώντας να συνδέσει κοινά ενδύματα με το θολόπτικο υλικό του 2010. Το γεγονός ότι η εμπλοκή των κατηγορουμένων θεμελιώνεται στο ότι φορούσαν συνηθισμένα μαύρα ρούχα κατά τη διάρκεια μιας μαζικής διαδήλωσης προκαλεί έντονο προβληματισμό. Ακόμη πιο αδιάτρητο εμφανίζεται το έβριμα με τα γνωστά σχέδια στη τσάντα ενός εκ των υπόπτων που εντοπίστηκε ένα αντικείμενο ευρείας κυκλοφορίας που θα μπορούσε να κουβαλάει οποιοδήποτε εκείνη την περίοδο στο κέντρο της Αθήνας. Με βάση τόσο τα όριστα και κοινότυπα στοιχεία, η ταυτοποίηση κινδυνεύει να αποδειχθεί έολη, αφού με την ίδια λογική θα μπορούσε να ενοχοποιηθεί οποιοδήποτε περαστικός ή διαδηλωτής. Αυτή η εμφανής αδυναμία της δικογραφίας επιβεβαιώνει πως η επικοινωνιακή διαχείριση προηγήθηκε της νομικής τεκμηρίωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό και των υπολείπων ασύλληπτων μελών της οργάνωσης που συγκλώνησε τη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές ξεκαθαρίζουν πως η υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα παραμένει ορθάνυχτη. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου αποκάλυψε πως οι τρεις συλληφθέντες ευνηδιάστηκαν από τη ταχύτητα της επιχείρησης, εκδηλώνοντας έντονη αντίδραση κατά την κατάσχεση των ηλεκτρονικών του συσκευών. Τα κρίσιμα ψηφιακά πιστήρια βρίσκονται ήδη στα εργαστήρια των αρχών, οι οποίες προσδοκούν ότι τα δεδομένα θα ξεκλειδώσουν τους ρόλους των δραστών και για τις άλλες 2 εμπριστικές επιθέσεις της τριπλής τρομοκρατικής ενέργειας. Νέες μεθοδεύσεις για το πάγωμα της πολύκροτης δίκης στο Τεμπών εκδηλώθηκαν στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισας. Ο συνήγορος του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστος Μιλωνόπουλος, έχει καταθέσει αίτημα ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος. Η υπεράσπιση του κορυφαίου στελέχους, που είναι υπόλογο τόσο για το σιδηροδρομικό μακελιό, όσο και για τα οικονομικά εγκλήματα της Σύμβασης 717, ζήτησε την άμεση αναστολή της διαδικασίας ή την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σοκ προκαλεί η άγρια απόπειρα βιασμού μιας 14χρονης μέσα στις τουαλέτες του εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι στην περιοχή της Νερατζιώτισσας, ιδιοκτησίας γνωστού ολιγάρχη, για την οποία συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής ένας 19χρονος αλλοδαπός Αιγύπτιος. Ο δράστης ακολούθησε κρυφά την ανήλικη, την εγκλώβησε στον χώρο και αφαίρεσε τα ρούχα του, όμως η στεναρή αντίσταση του κοριτσιού αποδείχθηκε σωτήρια και απέτρεψε την ολοκλήρωση του εγκλήματος. Η 14χρονη κατάφερε να ξεφύγει και να ειδοποιήσει αμέσως αστυνομικούς της ομάδας Δίας, οι οποίοι μετά από πεζή καταδίωξη κινητοποίησαν το δράστη. Σύμφωνα με τα οικονομικά ρεπορτάζ, το συνεχές ανωδικό ράλι των τιμών στα ακίνητα να διαμορφώνει ριζικά τη ζήτηση στην Αττική. Η μέση ζητούμενη τιμή των ενοικίων που διαμορφώνεται στο λεκανοπέδιο καταγράφει ετήσια άνοδο περί του 4,5%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας Σπιτόγατος, οι ενοικιαστές στρέφονται σε εναλλακτικές γειτονίες, προκαλώντας μεγάλες αυξήσεις στη Δραπετσόνα περί του 29,1%, που αντιστοιχεί σε 10,50 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, στον Ημιτό περί του 21,3% και στην Πεντέλη περί του 18,9%. Ακόμη και στις υποτίθεται πιο προσιτές γειτονιές, το μέσο κόστος για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος 80 τετραγωνικών μέτρων ξεκινά πλέον από τα 600 ευρώ το μήνα. Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με εμπόλικη ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκάγια στην Αττική βρίσκεται στο επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα το σπάρω κύριε Γαβρίλο, να το έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε. Ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόκη να εξαιρεθούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμα. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Ο αδελφός της. Ο αδελφός της. Ο Αντώνης.
15: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στακατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
14: αλλά γέλα, σε παρακαλώ.
16: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που είσαι ξαναμολατή, ξαναμολάτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου κουάσω.
14: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
17: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
14: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
17: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
17: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
14: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
17: Τι φωνάζεις, βρε.
18: Η ανάξη.
17: Ε?
18: Η ανίκανη.
17: Τι πες?
18: Η άξιστη.
17: Τι λες, μωρέ?
18: Τα καθάρματα.
17: Για ποιους λες, Δρακίμων?
18: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε ρύθμιση σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
19: Είτε ποτέ. Είτε χάρπαστη.
18: Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε μια άλλη εβδομάδα και έχουμε πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Ας ξεκινήσουμε με τον τρόπο που θα ενημερωθείτε σήμερα. Δευτέρα, λοιπόν, Μάχη FM 99,8, 4 με 5 το απόγευμα, το βράδυ δηλαδή, 8 η ώρα στο Alert και βεβαίως και στις πλατφόρμες 8 η ώρα που θα ζητήσουμε πάρα πολλά θέματα. Μην λείψει κανείς. Δίνουμε το λόγο σε εσάς. Καλεσμένος σε εσύ, άρα μην λείψει κανείς.

Και σήμερα μαζί σας Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο. Έχουμε πει ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς σε τις εκπομπές που κάνω εγώ δεν είναι να σας πούμε τα νέα, είναι να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις στην καθημερινότητα που ζούμε. Άρα σήμερα θα μιλήσουμε για τη συνάντηση Ελλάδας-Τουρκίας, για την πανάκριβη φοιτητική στέγη, για την ακρίβεια. Θα μιλήσουμε για μια υπόθεση του Δανειολήπτη στην Κρήτη που ο άνθρωπος έχασε 7 σπίτια και μια αποθήκη. Και φυσικά θα δώσουμε λύσεις σε δάνεια και δημόσιες οφειλές. Θα ανοίξουμε τις γραμμές κατευθείαν και όμως, ακόμα σημαντικότερο για μένα, θα χαρακτηρίσουμε για μια νέα ενότητα, θα την πούμε η φωνή της γειτονιάς. Θέλω από εσάς, είτε είστε από τον Κορυδαλό, είτε είστε από τα Γιάννενα, να βγείτε και να μας πείτε πώς είναι η ζωή σας στο Δήμο, τι είναι αυτό που σας αρέσει, τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι πρέπει να αλλάξει. 2-10-7-18.000, εμείς εδώ δεν βγάζουμε αποφάσεις. Θέλουμε τον κόσμο να βγει, να μιλήσει και να συμμετάσχει στην συζήτηση αυτή που θα κάνουμε σήμερα, 4-5 και το βράδυ βέβαια, που πάμε να περάσουμε ένα μεγάλο ρεκόρ για να δώσουμε ρεκόρ ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα. Πάμε, ξεκινάμε.

Άρα ανοίγουμε τις γραμμές 2-17-18.000, 2-17-18.000 και το Viber εδώ 694-363-54-51. Θέλω να κάνω μια απλή ερώτηση. Η ερώτηση είναι απλή και εύκολη και θα ήθελα τη δική συμμετοχή. Αν είστε ευχαριστημένοι από τους χειρισμούς στην κυβέρνηση ελληνοτουρκικά. Είχαμε συνάντηση στην Τουρκία, πήγε ο κ. Πρωθυπουργός μας, υποθήκαμε πολλά, τα έχετε δει όλα. Η ερώτηση λοιπόν που κάνω είναι σήμερα. Είστε ευχαριστημένοι από τη διαχείριση, από τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά? Θέλουμε την άποψή σας. 2-17-18.000 και 694-363-5451 για τα δικά σας Viber. Ξανακάνω την ερώτηση. Είστε ευχαριστημένοι από τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά?

Μαζευτήκαν εκεί στην Τουρκία, βγάλαν και φωτογραφίες. Όλα καλά και όλα ωραία, αλλά στα ελληνοτουρκικά τι θεωρείτε πιο σωστό? Τέρμα νερά με συνεχή διάλογο, διάλογος όμως με αυστηρές κόκκινες γραμμές που δεν αλλάζουν. Τι θα έχουμε τώρα, κόκκινες γραμμές ή ήρεμα νερά? Τι πιστεύετε ότι γίνεται σήμερα? Είμαστε εμείς καλά με την πολιτική, άρα τι είναι, ήρεμα νερά ή κόκκινες γραμμές? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε?

2-17-18.000. Ποια πιστεύει ότι πρέπει να είναι η πολιτική της χώρας μας? Ήρεμα, νερά, όλα καλά και ωραία, κόκκινες γραμμές. Ναι, μεν στο διάλογο, αλλά κόκκινες γραμμές. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε? Πάμε μακελιό.gr. Σοκ στο νοσοκομείο της Λαμίας. Μαζική τροφική δηλητηρίαση με 24 άτομα στα επίγοντα και 15 νοσηλευόμενους. Στο μικροσκόπιο, ύποπτη παρτίδα κοτόπουλου και 7 καταστήματα εστίασης.

κάποια μηνύματα. Καλό μεσημέρι, Ρένα. Ο Γαβρίλος είμαι, δεν με λένε Γιάννη. Γαβρίλο με λένε, δεν πειράζει, Ρενάκι. Λοιπόν, να είσαι καλά, να έχεις και εσύ μια όμορφη εβδομάδα.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε να πάμε voicenews.gr. Διαβάζουμε το άνθρωπο, διαβάζω ακριβώς το άνθρωπο. Μπείτε μέσα να ενημερωθείτε και στο Μακελιό και στο Voice News. Κράτος μαφία ή υποκύπτης ή δεν πληρώνεσαι. Ομολογία σοκ χωρίς μισθό όσοι δεν πάρουν προσωπικό αριθμό. Voicenews.gr, όλα στο φως, προσωπικός αριθμός, ενίος αριθμός αυτοποίησης πολιτών. Μιλάμε για απόλυτο κρεσέντο αυταρχισμού και απροκάλυπτο εκβιασμού μέσα στη Βουλή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέδειξε μια άλλη φορά ότι αντιλαμβάνεται τη σχέση με τους πολίτες όχι ως εγγύηση των δικαιωμάτων τους, αλλά ως μια ιδιότυπη κρατική μαφία. Μπείτε μέσα, διαβάστε και το υπόλοιπο άρθρο voicenews.gr.

0: Λοιπόν, Δαβίλος Χαλιός συγκρότημα, κάθε Δευτέρα Παρασκευή 4 με 5 είμαστε εδώ. Σήμερα η μέρα είναι δυνατή πολύ. Το βράδυ 8 η ώρα στις πλατφόρμες ανοίγουμε τη συζήτηση πέσω στο Χαλκιώτη από όλη την Ελλάδα. Να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ όλους εσάς, τους χιλιάδες που παρακολουθούν κάθε Δευτέρα. 8 η ώρα έχουμε πάει για να μην σας ταλαιπωρούμε, για να πάτε και τη βολτίτσα σας μετά. 2 ώρες περίπου έχουμε, θα τα πούμε όλα, θα μιλήσουμε για τα πάντα και βέβαια θα μιλήσουμε για πολλά θέματα. Μας ενδιαφέρουν και τα προβλήματα που πάνε στο Δήμο. Μπορείτε να βγείτε και να μας πείτε την καθημερινότητά σας στο δικό σας Δήμο. Τι είναι αυτό που σας στεναχωρεί, τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας πρέπει να αλλάξει, ή τι είναι αυτό που σας αρέσει. Είμαστε εδώ να ακούσουμε τις απόψεις σας. 2-17-18.000 και 694-363-5451. Γιατί πάμε σε ένα πολύ δυνατό θέμα που είναι το επόμενο, που είναι η φυτική εστία. Πάμε.
1: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκαια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σε οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.

Λοιπόν, παιδιά, πάμε σιγά-σιγά. Τελειώσαν οι Πανελλήνιες. Νέοι φοιτητές θα πάνε στα πανεπιστήμια και στις διάφορες σχολές. Αλλά η ερώτηση που κάνουμε είναι η εξής. Θα μπορούσατε σήμερα να σπουδάσετε οικονομικά το παιδί σας σε άλλη πόλη? Διότι τα ενίκια για τους φοιτητές έχουν πάει στον ουρανό. Πανάκριβα τα ενίκια, πάρα πολύ ακριβά. Ιδίως στην Αθήνα που έκανα μια έρευνα και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Αλλά για την Αθήνα θα σας πω περισσότερα. Τα 35 μέτρα ανάλογα την περιοχή ξεκινάνε 500, 600, 700 ευρώ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια οικογένεια, αν δεν περάσει το παιδί του στην πόλη, να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα τόσα πολύ μεγάλα έξοδα. Και η ερώτηση πάλι που κάνουμε είναι ότι εσείς τώρα που είσαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, περήφανοι για το παιδί σας, μπράβο, μετά από πόνο, κόπο, προσπάθεια, αποτελεσματικότητα, μπόρεσε και πέρασε ή στη σχολή της επιλογής του ή σε κάποια καλή σχολή. Και εσείς πρέπει να έρθετε να το στηρίξετε. Μπορείτε να στηρίξετε σήμερα το παιδί σας, αν πρέπει να πάει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη? Όχι στην πόλη σας, πρέπει να πάει σε μια άλλη πόλη που έχει περάσει. Θα μπορέσετε να στηρίξετε το φοιτητή να τελειώσει τις σπουδές του? Μάλλον να τις αρχίσει και να τις τελειώσει, γιατί ας πούμε ότι είναι στην αρχή της φοιτητικής ζωής. Ή μπορείτε εσείς που ήδη έχετε παιδιά που είναι φοιτητές να πείτε ότι μπορείτε να στηρίξετε τα παιδιά σε αυτά. Θα ήθελα την άποψή σας. Πάλι 2-17-18.000 και 694-363-5451. Μείνετε μαζί μας, γιατί στο τέλος της εκπομπής θα πούμε πραγματικές ιστορίες δανειοληπτών που μπόρεσαν και ξεπέρασαν προβλήματα και αντιμετωπίσαν τη ζωή τους, την οικονομική αλλά και την ψυχολογική, από μια άλλη πλευρά. Μια άλλη σκοπιά, από μια άλλη θέση, που ενδεχομένως σου έδωσε και δυνατότητα να συνεχίζουν τη ζωή τους καλύτερα, είτε σε επιχειρηματικό επίπεδο, είτε και σε προσωπικό.

πάμε να σας πω λίγο ενδεικτικά τη στιγμή για να καταλάβετε ότι γίνεται πάρα πολύ δύσκολη η επιβίωση ενός φοιτητή που θα πρέπει να νοικιάσει έναν χώρο για να μένει, να διαβάζει, να κοιμάται ο άνθρωπος. Λοιπόν, τα 35 αγωνικά μέτρο 16 τα βρίσκαμε από 160 ευρώ. Το 20 από 300 μέχρι 350. Το 25 470 με 590. Το 26 από 400 έως 550 ευρώ. Πάμε σε ένα διάρρη 40 τετραγωνικά μέτρα με 50. Το 2016 220 με 260 ευρώ. Το 2020 360 ευρώ μέχρι 480. Το 2025 580 μέχρι 750. Το 26 550 μέχρι 850. Άρα καταλαβαίνετε αν έχει περάσει συνοσηλευτική ή οδοντιατρική. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία τα πήρα από τη Δημοκρατία της Κυριακής. Αυτό είναι στο Γουδί. Πάμε στο Παγκράτη τώρα. Το 16 τα 35 τετραγωνικά μέτρα μπορούσε να τα βρεις από 170 έως 210. Το 20 από 290 ευρώ μέχρι 350. Το 25 από 420 μέχρι 650. Το 26 από 420 μέχρι 760. Πάμε τώρα για τα 50 τετραγωνικά μέτρα. Το 16 είχαν από 200 μέχρι 270. Το 20 από 370 μέχρι 420. Το 25 για 50 τετραγωνικά μέτρα μιλάμε τώρα, παιδιά. 500 ευρώ μέχρι 950. Το 26 από 500 ευρώ μέχρι 1150. Αυτά που είναι ΑΕΗ, Πανεπιστημού, Πόλη Ζωγράφου. Έτσι. Θα σας πω άλλη μια περιοχή, να μην σας κουράζουμε νούμερα. Το Ζωγράφου. Το 16 τα 35 τετραγωνικά μέτρα είχαν από 180 μέχρι 220 ευρώ. Το 20 από 250 μέχρι 360 ευρώ. Το 25 από 425 μέχρι 600 ευρώ. Το 26 από 400 μέχρι 750 ευρώ. Πάμε τώρα στα 50 τετραγωνικά μέτρα. Το 16 είχαν 250 μέχρι 280 ευρώ. Το 20, μιλάμε για τα 50 τετραγωνικά μέτρα τώρα, έτσι. Μιλάμε για τρύπα. Το 20, 370 με 450. Το 25, 480 με 760. Το 26, 480 με 800. Να βρω καμία άλλη περιοχή. Θέλετε να σας πω Μέτς Κολωνάκι, πώς πάθω τίποτα εγκεφαλικά. Μέτς Κολωνάκι, το 16 για το μικρό, τα 35 τετραγωνικά μέτρα, από 280. Το 20, από 3,5 έως 650. Το 25 από 550 μέχρι 1200. Το 26 από 5 εκατοστάρικα μέχρι 1200. Για τα 50 τετραγωνικά μέτρα τώρα, το 16 τίποτα μου, ένα 500άρικο. 300 μέχρι 450. Το 20, 550 με 750. Το 25, 650 μέχρι 1350. Το 26 από 650 μέχρι 450. Μιλάμε για τη νομική, το οικονομικές επιστήμες, παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης. Γι' αυτό λοιπόν ρωτάω, πώς θα μπορέσει μια οικογένεια να σπουδάσει ένα παιδί όταν είναι από την επαρχία και έρχεται στην Αθήνα? Πώς θα μπορέσει να το σπουδάσει? Θα μπορέσει? Να σας πω και για τα Πετράλωνα. Να μου πεις Πετράλωνα τώρα, έτσι πάμε. Πετράλωνα, το μικρούλι. Από 160 μέχρι 180 ευρώ ήταν το 16. Το 20 από 300 μέχρι 390. Το 25. Μιλάμε για 35 τετραγωνικά μέτρα, έτσι παιδιά. Στα Πετράλωνα. Το 25, πόσο είχαν τα 35 τετραγωνικά μέτρα? Από ένα 500άρικο μέχρι 950. Το 26, από 600 ευρώ έως 1000. Τα 35 τετραγωνικά μέτρα, έτσι. Πάμε τώρα. Το διάρρη, τα 40 με 50 τετραγωνικά μέτρα. Στα Πετράλωνα. Το 16, 200 μέχρι 270 ευρώ. Το 20, 380 μέχρι 490. Το 25, 6,5 με 7,5 κατοστάρικα. Και το 26, 600 μέχρι 750. Που είναι Πάντιο, Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ψάχνω να βρω εδώ και βλέπω κάτι τιμές και πραγματικά ζαλίζεσαι. Τα 50 τετραγωνικά μέτρα μέχρι και ένα χιλιάρικο. Και η ερώτηση είναι, ποια οικογένεια μπορεί τώρα, γιατί δεν είναι μόνο το σπίτι, ένα σπίτι, δεν έχει μόνο το σπίτι. Να φάει, να πιει ο άνθρωπος μεταφορικά, πώς να μετακινείται, το κόστος της μεταφοράς του. Αξι, και 4 χρόνια τι θα πάρει? Θα πάρει ένα πουκάμισο μέχρι να τελειώσει το πανεπιστήμιο και με αυτό θα βγει λιωμένο? Δεν θα πρέπει κι αυτός να βγει να πιει έναν καφέ, να πάει ένα ποτό με τους φίλους του? Τι πάει για μοναχός? Άρα καταλαβαίνετε ότι ένας φοιτητής, κατά την άποψή μου, αν υπολογίσουμε μέσο όρο
6 εκατοστάρικα για το σπίτι, να μου πει άμα νοικιάσω και μάλλον ένα. Πρέπει να ταιριάζουν, γιατί άμα σε ένα πάμε να διαβάσουμε και άλλο λέει πάνω να πιούμε κανένα ποτάκι, δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ το πανεπιστήμιο. 6 εκατοστάρικα και. Και 30 ευρώ την ημέρα να τρώει ο φοιτητής, πάμε στο 1,5 χιλιάρικο. Άρα 1,5 χιλιάρικο στοιχίζει το μήνα ένας φοιτητής. Πώς θα μπορέσει μια οικογένεια να δώσει 1,500 ευρώ για ένα φοιτητή όταν και οι δυο μαζί παίρνουν 1,600 ευρώ. Ρωτάω τώρα εγώ, πώς γίνεται.

Γιατί καλό είναι να έχουμε όνειρα για τα παιδιά μας, καλό είναι τα παιδιά μας να μορφωθούν. Αλλά αν δεν μπορούμε και να τα σπουδάσουμε, είναι ένα θέμα. Γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές η κοινωνία είναι για ανθρώπους που έχουν χρήματα. Και όλα αυτά θα πρέπει, δυστυχώς, μετά την υγεία, το χρήμα είναι το πιο σημαντικό. Φανταστείτε λοιπόν ότι ένας καλός μαθητής, που σίγουρα έχετε πληρώσει και κάποια λεφτά στα φροντιστήρια, και περνάει. Είσαι από το Βούλο και περνάει στην Αθήνα. Αν δεν έχεις κάποιο συγγενή, αλλά και ο συγγενής πόσο καιρό μπορεί να το φιλοξενήσει. Δεν θέλει και αυτό την αυτονομία του. Και με αυτά που γίνεται, ποιος δεν πιστεύει τώρα το παιδί του μαζί με έναν άλλον. Είναι δύσκολα, δεν είναι όπως παλιά που μπαίναν 2-3 και όλα καλά και όλα ωραία. Τώρα η εγκληματικότητα είναι στα ύψη. Φοβάσαι τον άλλον να το βάλει στο σπίτι σου. Άρα 1500 ευρώ περίπου στοιχίζει ένας φοιτητής και δεν σας βάζω να καπνίζει, να μπει να κόψει και το τσιγάρο. Καλό είναι να κόψουμε το τσιγάρο. Από υγεία, αλλά καθημερινό κόστος είναι δύσκολο. Έβαλα 30 ευρώ την ημέρα. 10 ευρώ έχουν μια μερίδα γεμιστά. Αν τρώει γεμιστά το πρωί. Το βράδυ να τρώει ένα σουβλάκι, πάμε στο 15-20 και να πάμε και το τσιγάρα 25. Και εντάξει είμαστε. 25 επί 30 κάνει 750. 750 και 5-6 εκατοστάρικα, πάμε στα 1350 ευρώ και ζει πολύ, πολύ περιορισμένα. Μιλάμε και να του μένουν και πόσο, 350, μένουν και 2-3. Του μένουν και 20-30 ευρώ για το λεωφορείο. Αυτά είναι, παιδιά. Γι' αυτό παρουσιάζεται πάρα πολύ το φαινόμενο πολλοί φοιτητές να δουλεύουν. Δηλαδή, εγώ ξέρω μια κοπέλα η οποία είναι πάρα πολύ καλό παιδί, τσακάλι σερβιτόρα, πολύ καλό παιδί, όμως δεν τελειώνει τη σχολή της. Γιατί η κοπέλα δεν έχει τη δυνατότητα και πάει και δουλεύει. Δεν γίνεται και να δουλεύεις και να τελειώσει και ιδίως άμα είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι δύσκολο. Γι' αυτό βλέπουμε πολλούς φοιτητές που δουλεύουν σερβιτόροι για να τη βγάλουν τα παιδιά. Τι να κάνουν.

Μάθε πως να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.

0: μιλάμε για ακρίβεια που το λένε και οι οικονομικοί δείκτες. Είχαμε διαβάσει ένα άνθρωπο την περασμένη εβδομάδα από τον Μακελιό που έλεγε ότι ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 4,4 τον Ιούνιο. Φωτιά σε τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση και το φυσικό αέριο να αυξάνεται 24,6, τα κρέατα 16,2, τα καύσιμα 12% και τα ενίκια 7,1. Άρα είναι βαρύ χτύπημα στα πορτοφόλια των οικοκυριών. Και αυτό και συνεχίζεται, γιατί βλέπουμε ότι τα νούμερα που παρουσιάζει η κυβέρνηση και λέει ότι παιδιά η οικονομία πάει καλύτερα, δεν τα αφισβητούμε. Αλλά αυτό είναι μόνο σε έναν θεωρητικό ή και πραγματικό οικονομικό χαρτί, σε μια ανάλυση οικονομική. Όμως να ξέρετε ότι το χρέος της Ελλάδος είναι τόσο πολύ μεγάλο που είναι τουλάχιστον για τα 70 χρόνια τα επόμενα με υποχρεώσεις. Και θα σας πω ότι πολύ απλά, μεσοσταθμικά, διαβάζατε στο Σαββατοκύριακο στον τύπο ότι μεσοσταθμικά, εγώ ξέρετε διαβάζω εφημερίδες από όλες τις παρατάξεις και η εκπομπή που κάνουμε το βράδυ λέγεται Πέσα στο Χαλκιό στις 8 η ώρα, που είναι πέρα από κόμματα και χρώματα. Την προηγούμενη φορά μπήκανε 1.400.000 άνθρωποι και δεν την εκπομπή, σύμφωνα με τα στοιχεία, 1.364 για να είμαι ακριβής, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η πλατφόρμα. Γιατί λέμε πέρα από κόμματα και χρώματα, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει σίγουρα είναι ότι 6 δις το χρόνο περίπου φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε στις υποχρεώσεις, τα οποία αυτά 6 δις θα μπορούσαν να ήταν κοινωνικές υπηρεσίες. Άρα καταλαβαίνετε ότι από κανένα μνημόνιο δεν έχουμε βγει. Αυτά σχίζουν τα μνημόνια, πετάω τη γραβάτα, βγάζω το πουκάμισο, είναι να είχαμε να λέγαμε. Για τα επόμενα 70 χρόνια και τις γενιές που ενδεχομένως ακόμα δεν έχουν γεννηθεί, εμείς έχουμε χρεώσει και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και μην ακούτε τα παραμύθια που λένε. Άρα, υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις. Ο κόσμος έρχεται και δεινοπαθεί, γιατί δεν μπορεί τους υψηλούς φόρους, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η επιχείρηση, δεν μπορεί η οικογένεια. Σας είπα ένα παράδειγμα. Να μένει σε ένα υπόγειο, δηλαδή 2-3 εκατοστάρικα. Να φάει και 3-4 εκατοστάρικα. Πάμε 7 εκατοστάρικα. Για το παιδί του δεν μπορεί να προσφέρει στο παιδί του. Δεν μιλάμε αυτό να πάρει γυναίκα να πάει διακοπές. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει τις θυσίες για το παιδί του. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ξέρω εγώ πολλές οικογένειες, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που μιλάω καθημερινά, από το πρωί έχω μιλήσει με 100 άτομα. Στο γραφείο, στο τηλέφωνο, για την εκπομπή μου λένε είμαστε μαζί, πάμε μαζί να δούμε την εκπομπή. Λοιπόν, μιλάμε για μια οικογένεια που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά, μια σοβαρή οικογένεια. Θέλει να βοηθήσει τα παιδιά τη και μπορεί, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και σοβαρές οικογένειες που δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Κακά τα ψέματα. Ξέρω πολλές οικογένειες που έχουν πουλήσει σπίτια και οικόπεδα για να μπορέσουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Νομίζω ότι ξέρετε κι εσείς. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν η οικονομία δεν είναι καλή, αυτό έχει αποτύπωμα σε όλη την κοινωνία. Στην παιδεία, στην υγεία, στην καθημερινότητα. Γιατί εντάξει η ελευθερία να εκφράζουμε την άποψή μας σε πολλά εισαγωγικά. Γιατί έρχονται και δεσμεύσεις τώρα. Σοβαρές δεσμεύσεις. Με ευρωπαϊκή απόφαση ψηφίσανε τα καλά μας τα φιλαράκια στην Ευρωβουλή να μπορούν να διαβάζουν τα μηνύματά μας. Βεβαίως. Υπάρχουν και κάποια σενάρια που θέλουν να παρακολουθούν τον πολίτη την ώρα που οδηγεί και αν και εφόσον περνάει το όριο της πόλης να φρενάρει από μόνο το αυτοκίνητο. Μα λένε για το καλό σας. Τώρα για το καλό σας, το άλλο για το καλό σας. Τελικά εμείς, πού είναι η προσωπική μας ελευθερία? Ψηφίστηκε τα μηνύματα να μπορούν να τα διαβάζουν χωρίς δικαστική απόφαση. Δηλαδή, εγώ στέλνω μήνυμα εδώ στο φίλο μου να μπορούν να διαβάζουν το μήνυμα. Κλείνει η παρένθεση. Όταν η οικονομία δεν πάει καλά, υπάρχουν προβλήματα. Πώς είναι μια οικογένεια που όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις, αρχίζουν και μουρμουράει ένας με τον άλλον? Και εδώ ζούμε μια κατάσταση η οποία σας εξηγώ, ότι ο πολίτης φορολογείται ασταμάτητα, οι υποχρεώσεις τρέχουν και έρχεται ένα αφήγημα ότι η οικονομία πάει καλά. Πολύ ωραία, συμφωνώ πολύ. Γιατί αυτό δεν μετασιώνεται στον απλό πολίτη? Σας εξήγησα γιατί. Γιατί επί της ουσίας πληρώνουμε φόρους για να τα παίρνουν και να τα δίνουν στα φιλαράκια μας, στην Τρόικα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάφτιζε το όπως θέλετε εσείς. Περίπου 6 δις έγραφε ο κυριακάτικος τύπος. Και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Αν δεν γίνει τουλάχιστον άλλος ένας μηχανισμός να αυξήσουμε τα έσοδα σαν χώρα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γιατί και μάτα με ρωτάνε κάποιοι και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, θέλω να πάρουμε ένα δάνειο. Μετά από 32 χρόνια, εσύ τι εμπειρία έχεις να μας πεις ότι αν είναι τα λεφτά που θα πάρουμε, τα βάλουμε να βγάλουν λεφτά, καλώς. Αν ανοίξουμε πάλι μια υποχρέωση, τα πράγματα δυσκολεύουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσο και να μπορούμε να το παίζουμε πιο αντικειμενικά και πιο χωρίς ακομάτιστα, θα το ξαναπώ λοιπόν ότι ο καθένας έχει γράψει την ιστορία του και ο καθένας ξέρει που είναι. Ωραία, από εκεί και πέρα όμως προσπαθούμε να κάνουμε μια εκπομπή το βράδυ που γίνεται το Έλληνα να δεις, μπαίνουν άπαντες, μέχρι εκεί θα πω άπαντες. Πάμε λοιπόν να μεγαλώσουμε τον κύκλο της ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που κάνουμε εκεί στο TikTok αυτό το πολύ μεγάλο νούμερο. Πάμε να το μεγαλώσουμε για να ακουστεί η αλήθεια, να ακουστεί το πρόβλημα, να ακουστεί και η λύση στα καθημερινά προβλήματα οικονομικά που εμείς εξειδικευόμαστε τα 32 χρόνια τα τελευταία. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε. Μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω. Εσείς με ακούτε?
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Ορίστε, βάμε, βεβαίως, σας ακούμε.
1: Ωραία. Αγαπητέ, θα με βοηθήσεις. Δεν ξέρω το όνομά σου. Είμαι καινούριος φίλος της εκπομπής.
0: Γαβρίλος Χαλκιώτης λέγομαι.
1: Είσαι ο κύριος?
0: Γαβρίλος Χαλκιώτης.
1: Γεια σου κύριε Γαβρίλο.
0: Γεια σας, όνομα σας?
1: Νικόλαος από Κερατσίνη.
0: Α, κοντογείτονας, μάλιστα. Για πέστε μας κύριε Νικό.
1: Αγαπητέ μου Γαβρίλο, θέλω να σε απασχολήσω εντάχει για δύο θέματα.
0: Πάμε.
1: Πρώτον, γιατί μας πολεμάει η Ανατολή και Δύση και δεν μας αφήνουν να μεγαλώσουμε πάνω από 10 εκατομμύρια. Τώρα είμαστε 7-8, όπως λες.
0: Προχωράμε. Εγώ δεν είπα 7-8, εγώ δεν είπα 7-8 εκατομμύρια, αλλά να συμφωνήσω, προχωράμε. Δεν θα σε διακόψω, εγώ θα αφήσω να πεις ό,τι θέλεις. Πάμε.
1: Μπράβο. Εντάχει.
0: Ναι.
1: Η ενοποίηση λοιπόν της Ελλάδος αρχίζει το μεγάλωμα μετά από το 21 με την Ένωση της Επτανήσου το 1864.
0: Μάλιστα.
1: Φεύγομαι. Πάμε στην... Τότε χαριστικά για τον Γιώργο τον Πρώτο. Φεύγουμε, πάμε στην Κρήτη με τη Βία Ένωση των Κρητικών το 1910.
0: Μάλιστα.
1: Εναντίον η Αγγλία. Φεύγουμε από εκεί και αρχίζουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι.
0: Μάλιστα.
1: 12-13. Είμαι γιος μετανάστη της Αμερικής που γύρισε το 11 για να πολεμήσει και έκανε στρατιώτης από το 11 έως το 22.
0: Μάλιστα.
1: Συμμετείχε Σαραντάπορο, Πεστά, Μπιζάνι, Δοϊράνι και το 1918 στην Θράκη.
0: Μάλιστα.
1: Το 1920 στις εκλογές ο Βενιζέλος δεν εκλέγεται βουλευτής στη Μυτιλίνη που ήταν υποψήφιος. Γίνεται η εκστρατεία της Μικράς Ασίας.
0: Δεν ερχόσαστε σιγά σιγά στο 26, γιατί δεν έχουμε και περιόριστο χρόνο. Μας πείτε το
1: όνομά
0: σας. Ωραία,
1: τελειώνω. Το 22 ο πατέρας μου είναι στην Προύσα με την ταξίαρχεια που λέγανε παραδοθείτε στους Ιταλούς, παραδοθείτε στους Τούρκους, παραδοθείτε στους Τούρκους. Μα εσείς είστε Γάλλοι, εσείς είστε Ιταλοί, παραδοθείτε στους Τούρκους. Αποβιβάζονται στον Εύρο. Ο Βενιζέλος ορίζεται στη συνθήκη των Μουδανιών να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Του λέει ο στρατηγός Πάγκαλος, ο πατέρας μου εκεί, να κρατήσουμε τον Εύρο, λέει ο Βενιζέλος. Όχι, να περάσουμε στην Ανατολική Θράκη, έχω το στρατό εδώ, η ταξιαρχία είναι αλόβητη. Αυτοί είναι ξεβράκοντες στη Θράκη, πολεμούν στον Αφιό, Χαρακισάρ και εκεί. Όχι, θα μείνει στον Εύρο.
0: Ελάτε λίγο, δεν έχω απεριόριστο χρόνο, ελάτε λίγο, ελάτε.
1: Μπράβο.
0: Το μήνυμα ποιο είναι, πάμε στο 26 λίγο, έχουμε μείνει πίσω λίγο.
1: Είμαστε στο 22.
0: Μπράβο, πάμε στο 26 να μου πείτε ποιο είναι το μήνυμα κύριε Νίκο που μας θυμάται και μας παίρνει τηλέφωνο. Τι θέλετε να πείτε?
1: Τελείωσε, μας πολεμούν λοιπόν. Θέλω να πάω στη Δωδεκάνησο που φεύγουν οι Ιταλοί, βγαίνουν οι Άγγλοι, δεν θέλουν να την παραδώσουν την Δωδεκάνησο σε εμάς Και με τη βία λοιπόν, μετά την πτώση και πιέση των Αμερικάνων, λοιπόν γίνηκε ενσωμάτηση Δωδεκανήσου. Άρα λοιπόν ξεκίνησε από το 64 και ερχόμαστε λοιπόν στη Δωδεκάνησο.
0: Μάλιστα.
1: Ακολουθεί η Κύπρος που έκαναν αυτά που έκαναν οι Βρετανοί.
0: Μάλιστα.
1: Και τα κάνουν ακόμη. Και δεν μας θέλουν λοιπόν μαζί με όλο το συλλοθήλευμα των Δυτικών και τους δράκους της Ανατολής να περάσουμε τα 10 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουν να μας καθυλώσουν και τα κατάφεραν εκεί. Ένα άλλο θέμα που θέλω
0: δεν
1: να
0: έχω χρόνο, αύριο,
1: να
0: αύριο το άλλο θέμα. Αύριο.
1: Ναι,
0: αύριο, να είστε καλά, αύριο. Όχι, όχι, δεν μπορούμε, δεν έχω χρόνο.
2: Νέα τεράστια επιτυχία.
0: Πάμε.
2: Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Εγώ έχω την εντύπωση, μετά από 32 χρόνια που ασχολούμαι με τραπεζικά, εκπροσωπώντας πάντα τους ιδιώτες, ότι οι περισσότεροι δανειολήπτες από εσάς που μας ακούτε, Δευτέρα ως Παρασκευή, Μάχη FM 99,8, 4-5 πρώτα οικονομία, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στις 8, μπορείς να το σώσεις, που θέλω να το πιστέψεις ότι μπορείς να το σώσεις. Και κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα στις πλατφόρμες YouTube, ξέρω εγώ, Instagram, θέλουν αυτά, TikTok, εκεί μπαίνουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Και μας βλέπουν και συμμετέχουν, μας ρωτάνε, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Δεν είναι σωστά ενημερωμένοι δανειολήπτες, δεν ξέρουν τι επιλογές έχουν. Και βεβαίως, μέσα στο Σαββατοκύριο κάνα μια βόλτα στο TikTok, παιδιά, έφρυξα. Όταν σας λέω εγώ που γνωρίζω, τα χάσα. Το τι λέει ο καθένας για τα κόκκινα δάνεια, δεν μπορούσε να το πιστέψω, ανοικόκλεινα τα μάτια μου. Λοιπόν, η συμβουλή που θα δώσω σε όλους εσάς είναι ότι επειδή αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα πρέπει να τα χειρίζονται αυτοί που πραγματικά έχουν μια εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών, που είναι συγκεκριμένο το επάγγελμά τους, που είναι συγκεκριμένο και έχει άμεση σχέση με τα προϊόντα αυτά, προσέχτε, θα χαθούν περιουσίες. Καλό το διαδίκτυο δεν λέω, αλλά πρέπει να προσέχουμε την πληροφορία που την παίρνουμε για να καταλάβουμε την ποιότητα. Τη προέλευση θα πρέπει να ελέγξουμε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του τι έχει κάνει. Ασχολείται με το κόκκινο δάνεια, πολύ ωραία. Πώς θα το ελέγξουμε αυτό, πώς θα καταλάβουμε ότι αυτό ισχύει, θα χτυπήσουμε το όνομά του πριν 10 χρόνια, πριν 8 χρόνια, πριν 15 χρόνια. Και άρα αυτός ο άνθρωπος έχει ασχοληθεί με αυτά τα αντικείμενα, ναι, βεβαίως έχει την εμπειρία να σας βοηθήσει. Σαν πρωτογνώρισμα. Τώρα την αποτελεσματικότητα δεν την ξέρω. Αν όμως δούμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει αλλάξει 22 επαγγέλματα, κατά τη γνώμη μου, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τουλάχιστον εμπειρία, άρα. Επειδή για μένα η εμπειρία είναι το σημαντικότερο μαζί με τη γνώση και την αποτελεσματικότητα, τα τρία κύρια γνωρίσματα για να μπορέσετε εσείς να σώσετε την περιουσία σας. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα στο 210-49-64-569, καλέστε τώρα, δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Ανακοινώνουμε καθημερινά κουρέματα, θα ανακοινώσω και 2-3 κουρέματα πάλι αν προλάβω. Αυτό όμως πρέπει να θυμάστε πάρα πολύ καλά, είναι ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, η κάθε μία περίπτωση είναι διαφορετική και χρειάζεται να εξεταστεί ξεχωριστά. Θα πω για παράδειγμα μια υπόθεση που ακούστηκε στο αντρεπτικό στο Αλέτ μέσα στην ομάδα μας πέρασε για έναν φίλο μας που στην Κρήτη έχασε πολλά ακίνητα. Το μήνυμα δεν είναι να φοβηθεί ο κόσμος. Το μήνυμα είναι να μην περιμένει τελευταία στιγμή, γιατί μήπως έχει την ίδια κατάληξη, χαθούν σπίτια. Στις 68.000 πληστηριασμούς το 2026, σύμφωνα με τις αναρτήσεις σε διάφορες εφημερίδες και σε διάφορα site, έχουν περίπου 68.000 πληστηριασμούς και περίπου 12.000, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, συγχωρέστε με, που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Κανένας πελάτης δικός μου δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα. Κάτι λέει αυτό. Άρα, με λίγα λόγια, αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να καλέσετε τώρα 210-49-64-569. Και αν εσείς μας ακούτε τώρα δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι υπάρχει δυνατότητα να ξανακάνουμε μια προσπάθεια. Είτε έχετε απορριπτικό στον εξοικοδικαστικό, είτε έχετε απορριπτική στον νόμο Κατσέλη, είτε έχετε μια διαταγή πληρωμής, είτε έχετε ένα πληστηριασμό. Μπορούμε όλα αυτά να τα διαχειριστούμε πάρα πολύ καλά. Γιατί το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι ότι κάποιος χρωστάει. Το μεγαλύτερο Λάθος είναι να μην ενημερωθεί εγκαίρως για τις επιλογές που έχει. Τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να το χειριστεί. Άρα μπορούμε να πούμε ότι δεν σταματάμε, δεν απογοητευόμαστε, δεν χαρίζουμε σε κανένα τίποτα. Υπάρχουν διαδικασίες που λειτουργούν άψογα, υπάρχουν διαδικασίες που μπορείς εσύ να κερδίσεις. Παραδείγματος χάρη, να πω για ένα δάνειο σε πληστηριασμό που ήταν 26.000 και έγινε 50% κούρεμα, 24.500 που έγινε 50% κούρεμα, σε μικροποσά, σε μικροδάνεια, με στεγαστικό. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο όταν είναι μικρό το δάνειο. Άρα λοιπόν σήμερα καλούμε τώρα στο 210-49-64-569 ή ενημερώνουμε φίλους και γνωστούς ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο, μήπως και είναι η στιγμή σου και μέσα από αυτή τη διαδικασία κερδίσεις. Δεν υπόσχομαι σε όλους κούρεμα, απλά λέω πάρτε ένα τηλέφωνο, κάθε μια περίπτωση είναι ξεχωριστή, κανένα πληστηριασμό δεν έχω χάσει και νομίζω ότι μπορώ να σας βοηθήσω. Φτάνει εσείς να μου πείτε ακριβώς την υπόθεση και θα δούμε πώς μπορούμε και αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Γι' αυτό σου λέω, αν αυτά που ακούς τώρα νομίζω ότι μπορεί να βοηθεί ένας άνθρωπος, πάρε ένα τηλέφωνο, πάρε ένα συγγενή, πάρε ένα φίλο, πάρε ένα γνωστό και πες του, σημείωσε αυτό το τηλέφωνο, μίλασε με αυτούς, κοίτα τι μπορεί να κάνουν για σένα, δώστε μια ευκαιρία σε έναν συνάνθρωπο που δεν ακούει τώρα το Μάχη FM να σώσει την περιουσία του. Το βράδυ στις 8 η ώρα θα δείξουμε παραδείγματα. Χιλιάδες άνθρωποι θα μπουν το βράδυ να μιλήσουμε ανοιχτά, να μιλήσουμε πέρα από κόμματα και χρώματα και να δείξουμε και τις λύσεις και να ακουστεί η λύση από το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας μέχρι το βορειότερο. Γιατί υπάρχουν προβλήματα που μπορούμε να διαχειριστούμε. Αυτό το παράδειγμα που σας λέω, κούρεμα στον πληστηριασμό, είναι μικρά, δεν είναι 50.000. Άρα καταλαβαίνετε το ακίνητο έκανε πολύ περισσότερο. Άρα τι, κάναμε κούρεμα και σε μικρά δάνεια που το ακίνητο έκανε περισσότερα χρήματα. 26 και 24, 50.000 ευρώ και κουρέψαμε τα 25. Γι' αυτό αν έχετε δάνειο σε πληστηριασμό, αν έχετε οφειλές σε τράπεζες, σε funds, αν κινδυνεύει το ακίνητό σας, αν έχει έρθει μια διαταγή πληρωμής, ένα εξωδικό και έχετε έτσι στεναχωρηθεί, δεν ξέρετε τι να κάνετε, φοβάστε, καλέστε 210-49-64-569. Και σας υπόσχομαι ένα πράγμα, ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για εσάς και πάνω απ' όλα υπάρχουν οι λύσεις. Υπάρχουν οι λύσεις, μπορούμε να τις προτείνουμε σε εσάς, όπως ο εξοδικαστικός που είναι 420 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο και κουρεύει πολλές φορές σήμερα σύμφωνα και με τον ίδιο τον νόμο και το κεφάλαιο, πολλές φορές το έχω δει. Ρυθμίζει τα δάνεια ως 420 δόσεις, άρα καταλαβαίνετε μιλάμε για πολύ μικρή δόση. Αυτό το ίδιο κάνει και στις δημόσιες οφειλές, ρυθμίζει ως 240 δόσεις και μπορεί να γίνει και εκεί κάποιο κούρεμα. Αν όλα αυτά όμως δεν έχουμε πάει καλά, αν ο εξοδικαστικός δεν πήγε καλά, αν έχετε απορριπτική στον εξοδικαστικό, δεν τελειώνει ο κόσμος όλος, μπορούμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις, τις πετυχημένες ρυθμίσεις που κάνουμε καθημερινά, που τις είχαμε πρωτοδείξει στο μακελιό πριν πάρα πολλά χρόνια. Άρα τίποτα δεν τελειώνει με μια απορριπτική που μπορεί να έχετε πάρει κάποιον άλλον. Δεν πειράζει. Πάρα πολλές φορές έχουμε δει υποθέσεις που φαίνονται χαμένες, όπως οι 377.000 που κουρευτήκανε για 231.000, δηλαδή κόστησε 374, κουρέψαμε 230.000. Μιλάμε τώρα για 80.000 που έγιναν κούρεμα 65.000, για 144.000 που έγιναν κούρεμα 47.000. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, όπως το δάνειο των 711.000 το κουρέψαμε και το αφήσαμε στις 150.000, δηλαδή από 711 θα πληρώσει μόνο 150, που είχε όλες τις απορρίψεις, απορριπτική στον νόμο, απορριπτική στον εξοδικαστικό, απορριπτική στις διαπραγματεύσεις και χανόντουσαν τα πάντα. Και τελικά όχι μόνο δεχάθηκε, κάναμε και ένα πάρα πολύ μεγάλο κούρεμα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Σήμερα έχουμε εκπομπή στο Alert στις 20:08 και βεβαίως και στις πλατφόρμες. Το μεγάλο live παίζω στο Χαλκιώτη. Χιλιάδες εκατοντάδες άνθρωποι θα δουν αυτό το live. Έχω έναν ιδιαίτερο καλεσμένο, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο, εσένα. Εσύ ο απλός πολίτης θα πάρεις το λόγο, όχι μόνο θα δεις, θα βάλεις και τη συμμετοχή σου. Να ακουστούμε, να δούμε τα προβλήματα έξω από κόμματα και έξω από χρώματα. Ο καλεσμένος εσύ. Άρα, 2-10-49-64-5-69 για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Ακούστε και τη δική μας άποψη, δεν θα χάσετε. Και όλοι, 8 η ώρα, χαμός. Σας περιμένω όλους. Μην λείψεις, μην το χάσεις, θα χάσεις. Να είστε καλά. Ο Θεός να χαρίζει υγεία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Μείνετε εδώ, μείνετε εδώ. Μην φύγετε, μην φύγετε. Μην φύγετε. Έρχεται Στέφανος Χίος, δυνατός. Ράδιο Μακελάρδης, number one.

0: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγκελιό της Δευτέρας. Ο Σαμαράς, ο Δρακουμέλ και ο εκτελεστής με την Πόρσε. Τρομακτικά στοιχεία δένουν τον πρώην πρωθυπουργό με τη μαφία. Στενοί του συνεργάτες κάνουν βρώμικες δουλειές με τον υπόκοσμο συγγενής του Μητσοτάκη και την υπουργική παρέα των 6 και διακινούν μαύρο χρήμα άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο Αντώνη, δεν ξέρεις τίποτα. Χρηματοδοτούν το κόμμα Σαμαρά και ετοιμάζουν συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς το Μητσοτάκη. Σε ποιους δημοσιογράφους εκβιαστές έχουν κόψει μεροκάματο. Σύνταξη χειρίας. Ποιοι και πώς γλιτώνουν το ψαλίδι. Αναλυτικά οι τρεις κατηγορίες δικαιούχων. Συνέντευξη παροδίας στον διασκεδαστή Θανάση Λαλά. Ο Άγιος Γρηγόρης Δημητριάδης που τρώει σφαίρες για το αφεντικό. Φιάσκο Χρυσοχοίδη, συνέλαβαν δύο, ψάχνουν άλλους 10 για τη συμμορία της Μαρφίν. Για ποια εξυχνία μιλάς? Τελικά πώς μπήκε ο ρέμπελο τζαμπατζής Τσίπρα στο Πολυτεχνείο, υποψίες για το Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας, γράφει ο Παναγιώτης Τραϊανού. Διακοπές στην Ευρώπη, η σύγκριση τιμών σε 7 δημοφιλείς χώρες. Πού τοποθετείται η Ελλάδα? Αλέξανδρος Βόλος, οι κομιτατζίδες του Βορρά και επιχειρήσει προσάρτησης Μακεδονίας στους Βούλγαρους. Στο μακελιό της Δευτέρας. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούτε αυτές τις εκπομπές των Ραδιομακελάριδων σε καθημερινή βάση 5 με 6, δύσκολη ώρα. Δύσκολη ώρα για να κάνεις ακροματικότητα. Αλλά εμείς έχουμε το δικό μας κοινό, το δικό μας κόσμο, τους Έλληνες πατριώτες και πατριώτισσες. Δεν ξέρω τι κάνουν τα άλλα ραδιόφωνα αυτές τις ώρες, αλλά εμείς έχουμε και σωστούς και σκεπτόμενους και πάνω απ' όλα πιστούς ακροατές. Και με αυτούς θα συνεχίσουμε. Κύριε Μαύρη σε Μαρμπή, που μαύρη να είναι η ώρα στα βουνά, στον κάμπο πέφτει χιόνι. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Πάρα πολλά. Κυρίες και κύριοι, από το 2020 και μετά, η εφημερίδα και εγώ προσωπικά έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα, την οποία τη συναντούμε 3 και 4 χρόνια μετά, αν την αναπαράγουν τα καθεστωτικά μέσα. Ήμασταν οι πρώτοι, και εμένω σε αυτό, οι πρώτοι. Πήραμε το ρίσκο, ένα τεράστιο δημοσιογραφικό ρίσκο. Γιατί ξέρετε, η Ελλάδα, μια χώρα της έντονης ανελευθερίας του τύπου, που τιμωρεί τους δημοσιογράφους με εξοντοτικές αγωγές και μηνύσεις. Ο Μιλόν έχει 5 μηνύσεις και 5 αγωγές μόνον από τον πρωθυπουργικό ανιψιό, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του να κάνει 200 αγωγές και μηνύσεις. Όμως, το έθεσα ως παράδειγμα για να αντιληφθείτε μερικοί, γιατί το παίζετε και ξύπνοι. Παίρνετε τηλέφωνο και λέτε, γιατί δεν λέει ονόματα. Να τα πείτε εσείς τα ονόματα. Να πάτε εσείς κατηγορούμενοι. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε μια δουλειά με ρίσκο. Και σε αυτή τη δουλειά κάποιοι από εσάς πρέπει να κάθεστε Παναγία. Παναγία! Να το βουλώνετε και να ακούτε. Εγώ μια τέτοια σχέση είχα όλα αυτά τα χρόνια με τον κόσμο που το παρακολουθεί. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι αν μπορώ να αποκαλύψω κάτι, θα το πω με στοιχεία και ονόματα. Και δεν με νοιάζει να μου κάνουν 200 αγωγές και μηνύσεις. Τον ακούσατε όλοι τον πρωθυπουργικό ανιψιό, τον κύριο Δημητριάδη. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα από αυτού. Ό,τι ήταν από τα από το Σάββατο. Καθίστε πολύ προσεκτικά και δείτε αυτή τη συνέντευξη. Όλα τα χαρτιά τα οποία υποτίθεται έπεσαν πάνω στο τραπέζι και δεν αποκαλύφθηκε τίποτα. Και δεύτερον, με έναν ακατάλληλο δημοσιογράφο για να πάρει αυτή τη συνέντευξη. Είναι προσωπικές επιλογές αυτές και τις σεβόμαστε. Όμως, ανεξαρτήτως συνεντεύξεων που δίνουν κατά καιρούς διάφοροι πολιτικοί, Τσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας κλπ, έχω βγάλει ένα συμπέρασμα και εγώ και οι συνεργάτες της εφημερίδας μας και του μακελιό.gr, ότι πραγματικά είναι απίθανο σε τι βρώμικες ατραπούς, σε τι βρώμικες οδούς, σε τι τρισάθλιους παραβατικούς νόμους έχει μπει το πολιτικό σύστημα. Δεν πίστευα ποτέ, κυρίες και κύριοι, ότι θα συναντούσα στα 6 τελευταία χρόνια που κάνω μια εμπεριστατωμένη έρευνα για την ελληνική μαφία στην Ελλάδα, για την ελληνική μαφία σε αυτήν τη δύσμηρη πατρίδα, ότι θα εμπλέκονταν τόσο μεγάλα πολιτικά ονόματα πρώτης γραμμής στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο λαθρεμπόριο καυσίμων, στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και στις δολοφονίες, στα συμβόλαια εκτέλεσης ανθρώπων εν μέση οδό. Παρατηρούσαμε και βλέπαμε παλιά τις αμερικανικές γκανγκστερικές ταινίες. Σας πληροφορώ ότι η ελληνική ζωή, η ελληνική πολιτική ζωή, δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από όλα αυτά που βλέπαμε στον αμερικανικό κινηματογράφο. Ή στις πολύ καλές, καλογυρισμένες ιταλικές ταινίες του Νότου. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που αποκαλέσαμε όλο αυτό το βρώμικο σύστημα των παραβατικών πολιτικών προσώπων
ως Κόζα Νόστρα και Καμόρα. Και παρατηρώ τώρα, τώρα να μπείτε στο NGR, στο καθεστωτικό μέσο του κυρίου Μαρινάκη, του εφοπλιστού, θα δείτε ότι χρησιμοποιείται η ορολογία και η φρασιολογία Κόζα Νόστρα και Καμόρα 20 φορές. Και αφορά Έλληνες πολιτικούς. Είναι πραγματικά τρομακτικό να προσπαθείς να τους πείσεις, να πείσεις τον κόσμο, ότι είναι τέτοια η βρώμα και η δυσοδεία, η σύμπλευση πολιτικών προσώπων με πρόσωπα του υποκόσμου που δεν το πίστευε ποτέ κανένας. Καθημερινά βλέπουμε μπροστά μας πολιτικούς πρώτης γραμμής να συναλλάσσονται με μαφιόζους. Σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας είναι χαρακτηριστικό. Αλλά δεν είναι στον αέρα. Δεν γράφουμε αρλούμπες. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Πρώην Πρωθυπουργοί της Ελλάδος. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν κόμματα. Άνθρωποι που το παίζουν ως επαγγέλλοντες της εθνοσωτηρίας στη χώρα. Να εμπλέκονται με τόσο σοβαρό, χοντρό, ξεδιάντροπο και θρασί τρόπο με τους εκτελεστές συμβολέων θανάτου. Συγκεκριμένα, υπάρχει μία συμμορία 7 πολιτικών προσώπων, 7 πολιτικών προσώπων, εκ των οποίων οι 4 είναι ενεργοί υπουργοί της κυβέρνησης. Κύριε Μητσοτάκη, δεν έχεις ακούσει τίποτα γι' αυτά. Κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης να εμπλέκονται με μαφιόζους, με ανθρώπους τσιγάρων και καυσίμων, με ανθρώπους που βάζουν την υπογραφή τους σε συμβόλαια θανάτου. Και ξαφνικά όλοι ανακάλυψαν την Κόζα Νόστρα και την Γκαμόρα και τη μαφία. Τώρα την ανακαλύψατε. Οι κύριοι της εφημερίδας συντακτών τώρα την ανακάλυψαν. Ιδιοκτησία του κύριου Μελισσανίδη, τώρα ανακαλύψατε ότι υπάρχει Κόζα Νόστρα και μαφία και Καμόρα στην Ελλάδα. Εσείς κάτω, στο Μέγκα και στο NGR, γιατί εγώ λέω τα πράγματα με το όνομά τους, τώρα αποκαλύψατε ότι στην Ελλάδα υπάρχει Καμόρα και Κόζα Νόστρα. 6 χρόνια τα λέμε. Και έρχεστε τώρα, το παίξετε τιμητές. Τι κάνατε εσείς για όλη αυτή την έρευνα? Τι δώσατε για αυτή την έρευνα? Φάγαμε 2 σφαίρες για αυτή την έρευνα. Ήρθε κανένας να μας υποστηρίξει? Κανένας. Γιατί είστε παρτάκηδες, γιατί είστε χοντρόπετσοι και πάνω απ' όλα γιατί σας ενδιαφέρει μόνο το πορτοφόλι σας. Μόνο το πορτοφόλι σας. Δεν σας ενδιαφέρει ούτε η πατρίδα, ούτε το μέλλον των παιδιών μας, ούτε το μέλλον αυτής της πατρίδας. Σας ενδιαφέρει πόσους τόνους μαζούτ θα μεταφέρετε από το Ομάν και τις πετρελογικές πηγές του Κατάρ στην Ευρώπη και στην Αμερική. Σας ενδιαφέρει πόσα καράβια θα στείλετε στο στενό του Ορμούς για να φέρουν πετρέλαιο στην Ευρώπη. Μόνο την τσέπη σας κοιτάζετε. Τίποτα άλλο. Είναι ντροπή αυτές τις ώρες να γράφονται τέτοια πρωτοσέλιδα και να μην υπάρχει καμία δικαστική απήχηση σε αυτά τα πρωτοσέλιδα. Και όχι μόνο από εμάς. Τουλάχιστον όσοι δημοσιογράφοι έμειναν ανεξάρτητοι και μπορούν και κάνουν ακόμα τη δουλειά τους, φοβούμενοι μην τους έρθει κανένας πύραυλος στο κεφάλι, έχουν συνειδητοποιήσει αυτά που λέμε. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν, πέραν του πολιτικού κόσμου, πέραν των εφοπλιστών, πέραν των επιχειρηματιών, να φτάνουν email, όχι σαν τα email τα ανώνυμα του κύριου Ξοχοίδη, τα πούμε μετά αυτά, να φτάνουν μηνύματα στο κινητό μου τηλέφωνο, δημοσιογράφοι οι οποίοι διατηρούν υποτίθεται διαδικτυακές σελίδες
στο χώρο του της ενημέρωσης και να βλέπω τα ονόματά τους να συνομιλούν με νονούς του υποκόσμου και να τους λένε οι νονοί του υποκόσμου. Μπροστά μου τα έχω. Να τους λένε οι νονοί του υποκόσμου σε δημοσιογράφους, υποτιθέμενους ερευνητές, τι θα γράψουν. Ότι το βράδυ θα ανέβει το κομμάτι μεγάλε. Ότι το βράδυ θα ανέβει το κομμάτι μεγάλε. Να μιλάνε δημοσιογράφοι που το παίζουνε κίνσορες ηθικής. Επειδή παίρνουν μηνιαίο μεροκάματο. Μηνιαίο. Ένα χιλιάρικο, δύο και τρία χιλιάρικα από νονούς του υποκόσμου και να έχω στην κατοχή μου τέτοια email ότι μεγάλε θα ανέβει το βράδυ το θέμα επειδή παίρνει το χιλιάρικο. Εάν εγώ βγάλω αυτά τα ονόματα, τι έχει να γίνει? Θα παρέμβει κάποιο συνδικαλιστικό όργανο αυτών των υποτιθέμενων δημοσιογράφων? Μπούρδες. Κύριε Σαμαρά, σας αφορά το σημερινό πρωτοσέλιδο και δεν δίνετε καμία απάντηση ότι συναναστρεφόταν το περιβάλλον σας με δολοφόνους, με ιδιοκτήτες βενζινάδικων που κάνανε λαθρεμπόριο και δεν σας απασχολεί αυτό το θέμα? Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω πολύ μεγάλη επιφύλαξη και για το τι χρήμα μπαίνει στο κόμμα σας. Σε αυτό που θα φτιάξετε, εν πάση περιπτώσει. Με τι θα φτιάξετε κόμμα? Με μαύρο χρήμα? Ποιος σας χρηματοδοτεί, κύριε Σαμαρά? Γιατί εδώ μένα μου μιλάνε για 7 ονόματα, εκ των οποίων οι 4, οι 3 μάλλον, είναι εν ενεργεία υπουργοί. Ο ένας ήταν πρώην υπουργός. Ένας εξ αυτών είναι καταδικασμένος από το δικαστήριο των υποκλοπών με πάρα πολλά χρήματα και βρίσκεται να δίνει το κότερό του αξίας 800.000 ευρώ σε άνθρωπο του υποκόσμου, σε δολοφόνο, σε εκτελεστή. Τι σας συνδέει? Τι συνδέει το πολιτικό σύστημα με το χώρο της μαφίας? Η διακίνηση μαύρου χρήματος. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τέτοια συμμορία. Και να μην παρεμβαίνει η δικαιοσύνη να σας πάει χειροπόδαρα μέσα. Γιατί έχουν στοιχεία. Έχουν κινητά τηλέφωνα. Έχουν συνομιλίες. Δεν έχουν ενδείξεις. Έχουν αποδείξεις ενοχής. Και πηγαίνετε στον Άριο Πάγο να κάνετε μήνυση για τις υποκλοπές. Τόσο υποκριτής είστε. Και σε κύριε, εμείς τα θέματα αυτά τα παρακολουθούμε. Και αντιλαμβάνεστε ότι ήδη έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου για να βγουν όλα χήμα στη χώρα. Είναι δυνατόν να λέμε και να γράφουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας ότι υπάρχει σοβαρότατο ενδεχόμενο, γιατί δεν γνωρίζετε προφανώς τι συμβαίνει στο παρασκήνιο, δυσόδες παρασκήνιο. Δυσοδομούν οι πολιτικοί σε αυτό το παρασκήνιο. Ότι ο Σαμαράς κάνει κόμμα για να πάρει ένα 4-5-6%, δεν ξέρω πώς θα πάρει, αν πάρει, αν μπει στη Βουλή. Αλλά πείτε ότι μπαίνει. Για να συνεργαστεί, το γράφουμε σήμερα. Να κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη. Και να τσιμπάει ο Άδωνης Γεωργιάδης και να βγαίνει και να κάνει δήλωση. Εμείς μπορεί να συνεργαστούμε με τον Σαμαρά όπως και με άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά με το Μητσοτάκη. Τσιμπάει στο δημοσίευμα. Άρα σημαίνει ότι αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ότι ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να φτιάξει κόμμα και αν πάρει ένα ποσοστό, αν πάρει, που εγώ θεωρώ ότι δεν θα πάρει, αλλά εάν πάρει ένα ποσοστό να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη, τι είναι αυτά τα πράγματα? Θα πρέπει να μας προβληματίσει λοιπόν πάρα πολύ η συνδεσμολογία που υπάρχει μεταξύ κομμάτων της αντιπολίτευσης με πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος. Η Ελλάδα κατάτησε Ιταλία της δεκαετίας του 70 και του 80.
όταν σκοτώνονταν στους δρόμους, όταν κυρίες και κύριοι συλλαμβάνονταν πρώην πρωθυπουργοί, πρώην αρχηγοί κρατών, να έχουν σχέση με τη μαφία. Θα γίνει και εδώ.

0: όταν σας τα λέγαμε, κύριε Μαρινάκη, μας λέγατε φαντασιόπληκτους. Μας λέγατε φαντασιόπληκτους. Και τώρα βάζετε τα τσιράκια σας και γράφουνε μπούρδες. Επαφορμή συνεντεύξεων που δίνονται από το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Είστε συνυπέτειος, κύριε Χρυσοχοίδη. Έχετε καταντήσει ο ταμτάκος πολιτικής. Ο ταμτάκος πολιτικής έχετε καταντήσει. Βγαίνει λοιπόν σήμερα αυτό το καλό παιδί, γιατί έχουμε κι άλλο πρόβλημα. Φαίνεται ότι η εξιχνίαση που κάνανε, όπως την αποκάλεσαν αυτοί στην υπόθεση της Μαρφίν, μυρίζει φιάσκο. Τα είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Τσακώνονται μεταξύ τους. Συλλάβαμε δύο. Μία 46χρονη ήταν έτοιμη να έρθει στην Ελλάδα. Τη συλλαμβάνουν στο αεροδρόμιο. Δεν την αφήνουν να έρθει στην Ελλάδα. Τη δεσμεύουν με τις βρετανικές αστυνομικές υπηρεσίες. Για ποιο λόγο? Γιατί τη συλλάβατε? Ήταν έτοιμη να έρθει στην Ελλάδα. Στο αεροδρόμιο την συνέλαβαν. Φοβάστε να έρθει στην Ελλάδα? Και έρχεται πίσω στη Μεγάλη Βρετανία και περιμένουμε την έκδοσή της στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο δεν την άφησατε να στην Ελλάδα να καταθέσει? Φοβάστε? Από την άλλη, δεν μας μίλησε η ίδια η αστυνομία? Δεν μας μίλησαν οι ίδιοι μπατσό δημοσιογράφοι? Σκοτεινός και βρώμικος ο ρόλος τους. Για ένα ανώνυμο email το οποίο υποτίθεται βοήθησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης Μαρφίν, δεν εκφράσαμε αμφιβολίες για το τι είναι αυτό το email? Και σήμερα παραδέχονται. Δεν υπάρχει email. Δεν είναι email. Δεν ήταν email. Και τσακώνεται ο Χρυσοχοίδης με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και βεβαίως έρχεται η ναυαρχίδα του Sky με τον κύριο Πορδοσάλτε για να δώσει στέγη λόγου στο Μιχάλη τον Ταμτάκο. Στο Μιχάλη τον Ταμτάκο, με το βαμμένο μαλλί. Ας το μαλλί σου να κρυζάρει, Κακομοίρη. Και εμείς να πούμε, 6 χρονών είμαστε. Δεν θα κρυζάρει το μαλλί? Θα κρυζάρει. Φυσιολογική εξέλιξη, βιολογική εξέλιξη είναι. Δηλαδή εγώ επειδή θα κρυζάρει το μαλλί, πάντο βάψω κόκκινο ή κομωδινή? Τι κόμπλεξ είναι αυτά, θέμα. Ακούστε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Χρυσοχοίδη στο Sky, στον κύριο Πορτοσάλτα.
1: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
2: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν μια σειρά δεδομένων τώρα.
0: Θα μας πρίξουμε τα M τώρα.
1: Γίνεται με τη μελέτη των φακέλων των προηγούμενων. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η υπηρεσία την οποία συστήσατε, ενώ η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, με μια καινούργια δουλειά, επισταμένη δουλειά, ίσως και με χρήση, από ό,τι ακούω, διαβάζω, τεχνολογία σήμερα, τη διαθέσιμη τεχνολογία, ξαναδιαβάζει τους φακέλους. Αλλά έχουμε κολλήσει σε ένα email. Θα συλλαμβάνετε ανθρώπους, εννοώ αναφορικώς με την δολοφονία της Μαρφίν, βάσει ενός ανωνύμου, ανώνυμο email δεν υπάρχει βέβαια, πάντα υπάρχει, πάντα με ένα στίγμα το αποστολέα ή της, ή του της, αλλά με ένα mail θα συλληφθούν άνθρωποι?
2: Κύριε Προσάλτε, πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Λες και δεν ζήσαμε, τουλάχιστον οι τρέχουσες γενιές, μια υπόθεση πολύ μεγαλύτερη από αυτήν σε ό,τι αφορά το εύρος και την δυναμική και τα δολοφονικά αποτελέσματα που είχε, εννοώ τη 17 Νοέμβρη. Ζήσαμε 27 χρόνια μια οργάνωση που δολοφόνησε πάνω από 25 ανθρώπους και είχε κάνει πάνω από 100 βομβιστικές ενέργειες. Ταυτόχρονα η οργάνωση ΕΛΑ, η οποία επίσης είχε δολοφονίες και πάρα πολλές βομβιστικές ενέργειες και δεν είχε εξιχνιαστεί 27 χρόνια. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Η σενερολογία βεβαίως είναι ένα σπόρο το οποίο αρέσει.

0: προκαλεί περιέργεια και εν πάση περιπτώσει προκαλεί κατά μία έννοια ένα ενδιαφέρον, αλλά το ζητούμενο είναι πώς θα παραπεμφθούν οι συγκεκριμένοι ύποπτοι σήμερα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή και αυτός από την πλευρά του και αυτοί από την πλευρά τους στο πλαίσιο των νόμων θα πάρουν τις αποφάσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα. Και εγώ με τα αφηγήματα δεν ασχολούμαι. Επίσης θέλω να απαντήσω σε κάτι το οποίο λένε, ακούω, γιατί τώρα, ας πούμε, για ποιο λόγο τώρα βγήκε η υπόθεση και γιατί βγήκε μαζί με την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης είναι μια υπόθεση τρέχουσα, επίκαιρη και θέλω
1: πάρτε
0: να σας
1: τον.
0: Πω...
1: Πάρτε τον.
0: Και σας το λέω αυτό με
1: πάρτε το Νταμτάκο. Πάρτε τον Νταμτάκο από τα μικρόφωνα. Καταλάβαμε. Οι διαρροές που υπήρχαν από προχτές και τα άκουσε όλη η Ελλάδα είναι ότι υπήρχε ένα ανώνυμο email το οποίο άνοιξε τα στραβά τους για να βρουν ποιοι είναι οι δολοφόνοι της Μπαρβίν. Νίου, ναι. Και ξαφνικά σήμερα, βρίσκοντας στέγη, ο κύριος Χρυσογοίδης, απάγγιο, πού αλλού, στην αυαρχίδα της Νέας Δημοκρατίας, στο Sky, μας λέει δεν υπάρχει email. Ρε εσείς, συνεννοηθείτε τι θα λέτε μεταξύ σας. Βασίσατε μια ολόκληρη έρευνα σε ένα email. Πείτε το. Κοροϊδεύετε ρε. Τους συγγενείς των ανθρώπων που έκαψαν στη Μαρφήν. Είστε τόσο άθλοι. Κάνετε προεκλογική σπέκουλα. Ρε Ταμτάκο της Κατεχάκη, κάνεις προεκλογική σπέκουλα. Και βγαίνεις και λες μπουρδες. Μία το email, μία δεν υπάρχει email, μία πιάσαμε δύο, μία απομένουν ακόμα άλλοι δέκα, μία ήταν μια ομάδα 12 ατόμων. Μια ομάδα 12 ατόμων που έκαψαν τρεις ανθρώπους και ένα έμβριο στην κοιλιά μιας γυναίκας που δολοφονήθηκε. Δεν εξηγνιάζεται. Από δύο μας μιλάτε για μια ομάδα 12 ατόμων. Εγκληματική οργάνωση. Πιάσατε τους δύο. Μία είναι που την κρατάνε στη Μεγάλη Βρετανία. Και μας λέτε εμέσως με τις διαρροές και τις ελεηνές ανακοινώσεις που βγάζετε ότι υπάρχουν ακόμα 10 ασύλληπτοι. Ποια εγκληματική ομάδα εξηχνιάσατε ρε. Με 2 και 10 ασύλληπτους. Μας λέτε ότι κάνατε ταυτοποίηση αντικειμένων. Ότι ο ένας που έσπασε την τζαμαρία φορούσε λέει μία τσάντα που μπορεί να την πήρε από τα τζάμπο και πάνω της μπογιάτισε κάτι ματάκια και κάτι αστεράκια. Και τα παιδιά μου τα κάνουν αυτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επειδή αυτός είχε την τσάντα σε μία άλλη δικογραφία και σε φωτογραφίες που βρήκατε στην τύχη και επειδή η τσάντα αυτή ήτανε τη φορούσε και κάποιος έξω από τη βιτρίνα της Μαρφήν ότι είναι το ίδιο πρόσωπο, που το ξέρετε ρε εσείς? Θα πάτε δηλαδή στο δικαστήριο και θα πείτε ταυτοποίησαμε την τσάντα αλλά δεν ταυτοποίησαμε τον άνθρωπο? Ρε πάτε καλά. Ρε για ποιους μας περάσατε? Σε μία προεκλογική περίοδο κάνετε τέτοιες ανακοινώσεις? Δεν τρέπεστε λίγο να παίζετε με τον πόνο των ανθρώπων, τον πόνο των γονέων, τον πόνο των αδερφών? Ρε Ταμτάκο, δεν τρέπεσαι? Ταμτάκος είσαι πραγματικά. Και δεν αναφέρω τον ηθοποιό, αναφέρω το ρόλο του Ταμτάκου. Προσβάλλω και τον Ταμτάκο να αποκαλώ το Χρυσογοίδη έτσι. Δεν τρέπεσαι λίγο ρε? Φιλότιμο δεν έχεις? Οικογένεια δεν έχεις? Παιδιά δεν έχεις? Να παίζεις βρώμικα προεκλογικά παιχνίδια πάνω στις πλάτες των νεκρών, πάνω στα μνήματα των πεθαμένων? Τόσο αδίστακτοι είστε. Είστε τόσο αδίστακτοι. Και πάμε τώρα στα σχολοχάρτια, στα λιβανίσματα. Όλους τους είχαμε σε αυτή την κοινωνία. Ο μόνος που δεν είχε μιλήσει για θέματα τρομοκρατίας ήταν ο Θοδωρής ο Αθερίδης, ο οποίος βγαίνει στο θέατρο και αρχίζει ξαφνικά να πλέκει το εγκόμιο του Μιχάλη Χρυσογοίδη. Ακούστε το.
2: Να σας πω, Υπουργέ μου, ότι και όποτε και όπου ακόμα μας χρειαστείτε θα είμαστε παρόντες, γιατί έχει χαθεί η μπάλα λίγο και νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πια σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι. Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο μακάρι να ήξερα τι ακριβώς μπορεί να κάνει κανείς, δεν το ξέρω, αλλά αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια, σου έχω τη φίλη.
1: Αγαπητέ Μιχάλη.
2: Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο.
1: Ποιος ο Αθερίδης?
2: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και γελούσα μόνος μου από τη χαρά μου. Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτούς. Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά, κατουρίθηκα στα γέλια. Έλεγα ότι είναι καραγκιοζλίκη. Και σήμερα το ελληνικό FBI αναδρομικά εξιχνίασε κάτι το οποίο είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη τον Χρυσογοίδη, ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό, δεν υπάρχει προηγούμενο, ειλικρινά, δεν το λέω τώρα αυτή τη στιγμή επειδή είσαι παρόν, αλλά μου θυμίζεις υπουργός άλλης δυτικής χώρας και έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Εγώ γελούσα όταν άκουσα για το ελληνικό FBI. Σήμερα τα παίρνω όλα πίσω. Όλα πίσω τα παίρνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι δυνατόν άνθρωποι του καλλιτεχνικού θεατρικού κόσμου να εκτίθεται δημοσίως και να γλύφουν υπουργούς κυβέρνησης? Ρε Αθερίδη, σου υποσχεθεί κάτι κυβέρνηση για κανένα θέατρο? Γιατί τα ίδια έλεγε και ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ρε εσείς, ρε αριστεράτζες, αριστεράτζες του θεάτρου, από πότε γίνατε οπαδοί του Χρυσογοίδη? Είναι τέτοιος ο ξεπεσμός του θεατρικού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού κόσμου στη χώρα, τέτοιο το γλύψιμο, το εμετικό γλύψιμο ηθοποιών να βγαίνουν στο θέατρο και να κάνουν προπαγάνδα υπέρ του Μιχάλη Χρυσογοίδη και της Νέας Δημοκρατίας. Και εσύ που το ξέρεις ότι ξυνιάζει την υπόθεση? Ποιος είσαι ρε εσύ, ο Σέρλοκ Χόλμς? Άντε να πιεις κανένα ποτήρι ρε, άντε να στραγγίξεις κανένα ουίσκι ρε, άντε να στραγγίξεις κανένα ουίσκι. Μιλάμε για τρομακτικά πράγματα. Και οι άλλοι από κάτω χειροκροτάγανε. Ρε εσύ Αθερίδη, εσύ δεν ήσουν αριστερός? Το Τσίπρα δεν ψήφισες? Το Τσίπρα αριστερά δεν ψήφισες? Αταρσία δεν ψήφισες? Και εσύ και οι άλλοι, η Σμαράχδα η Καρύδη. Τράβα να πεις ένα ποτήρι ρε. Τράβεις και ένα ποτήρι. Βάλε πάρει ο αγόρι μου να ακούσουμε. Βάλε πάριο. Δώστα ρε Γιάννακη. Δώστα ρε Γιάννακη άρχοντα. Τουλάχιστον ελπίζουμε κι εσύ να μην αρχίσεις να λες για το ελληνικό FBI. Αν και δεν σε κόβω για τέτοιο. Που καταντήσαμε. Κάθε του έχουν υποσχεθεί. Θα του έχουν τάξει τίποτα. Καμιά θεατρική παράσταση. Καμιά πολιτιστική επιχορήγηση. Πώς καταντήσατε έτσι ρε. Ηθοποιοί, πώς καταντήσατε έτσι? Τουλάχιστον οι παλιοί ηθοποιοί είχαν και μια αξιοπρέπεια και ένα κύρος. Δεν έβγαιναν να γλύψουν τις κυβερνήσεις.

Έχω και κάποια μηνύματα, στα διαβάσω. Ο Χρήστος μου λέει: μια ολόκληρη κάβα έταξαν στον Αθερίδη όταν ήταν στα πατώματα, την έπεσε στη Σμαράγδα και τη σώθηκε για λίγο. Είσαι πολύ κακός. Από το Μόναχο. Η Σοφία μου λέει: καλησπέρα, γλύψιμο από το θεατρίνο της Συμφοράς. Θα κατέβει και αυτός με το Μητσοτάκι? Θα τον ρωτήσουμε. Καλησπέρα, λέει. Αναφορά θέλω να κάνει στον αδικοχαμένο παλικάρι που έφυγε με σφαίρα σε ευθεία βολή από ένα μπάτσο. Δεν ήταν ένας μπάτσος. Και μην τους λες μπάτσους. Μπάτσους λέμε τους διεφθαρμένους. Ήτανε δύο αστυνομικοί της ομάδας όπκε. Δεν είχαν εναντίον τους κάποια πειθαρχική δίωξη. Δεν διώκονταν για κάτι. Δεν ήταν διεφθαρμένοι. Ήταν δύο αστυνομικοί που κυνηγούσαν έναν που έτρεχε στην πόλη του Άργους με κίνδυνο να σκοτώσει ανθρώπους. Παλικάρι 20 χρόνων στο φάσμα του αυτισμού. Γιατί δεν μιλάνε τα συστημικά μέσα της κακιάς σας? Πώς δεν μιλάνε? Οι πάντες γράφουν. Εσύ που στέλνεις αυτό το μήνυμα δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Εξακολουθώ να πιστεύω. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι συμφωνείτε ή όχι. Ότι οι αστυνομικοί προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά τους. Και βεβαίως το πλήρωσαν. Διότι η αντιμετώπιση που υπήρξε ήταν πέρα για πέρα λανθασμένη. Σε βίντεο που μεταδόθηκαν, και μιλάω για την υπόθεση του Άργους, που απασχολεί βλέπω τον κόσμο. Σε βίντεο που μεταδόθηκαν ως ντοκουμέντα, ακούμε 13 έως 23 πυροβολισμούς. Δεν είναι δυνατόν σαν τους σερίφηδες αστυνομικοί να πυροβολούν μέσα στην πόλη στο γάμο του Καραγκιόζη. Αυτά όμως όλα θα πρέπει να τα πει ο κ. Μιχάλη σήμερα. Αλλά ο κ. Σοχοίδης στο Sky έβγαλε πάλι την ουρά του απ' έξω. Μίλησε για παιδί που το σκότωσαν. Δεν υπερασπίστηκε την αστυνομία. Ενώ τα εγκληματικά λάθη είναι δικά του. Ο ίδιος και οι αξιωματικοί του έχουν αφήσει την αστυνομία ανεκπαίδευτη. Ο ίδιος και οι αξιωματικοί του χρεώνουν ακόμα και τις σφαίρες στο πεδίο βολής των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί πληρώνουν από την τσέπη τους τις σφαίρες για να κάνουν σκοποβολή. Ο ίδιος και οι αξιωματικοί του, στους οποίους επιλέγει ο ίδιος και έχει την κύρια ευθύνη όλων αυτών, κατά το ίμιση ευθύνονται για αυτά που έγιναν στο Άργος. Υπήρχε επικεφαλής αξιωματικός στο κυνήγι που έκαναν επί μια μισή ώρα, όπως ισχυρίζονται, στο παιδί αυτό, στο Άργος. Υπήρχε. Από πότε είχαν να ρίξουν σφαίρες? Από πότε είχαν να κάνουν σκοποβολή αστυνομική? Ποια ήταν η εκπαίδευσή τους? Πώς αφήνεις αστυνομικούς στο σώμα της ΟΠΚΕ να κυκλοφορούν στον δρόμο ανεκπαίδευτοι? Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει ο κύριος Αθερίδης, που γλύφει τον Χρυσοχοίδη, να τα έχει θέσει στον ίδιον, το φίλο του το Μιχάλη, όπως λέει. Μιλάμε για εμετικές καταστάσεις που δεν αποδίδεται σε κανέναν η ευθύνη που το αναλογεί. Την ευθύνη για την αστυνομία στο δρόμο την έχει ο ίδιος υπουργός, ο οποίος επιλέγει τους συνεργάτες του. Ο υπουργός της δικαστικής αστυνομίας, ο υπουργός της πανεπιστημιακής αστυνομίας και ο υπουργός της συμβατικής αστυνομίας. Φέρει τεράστιες ευθύνες ο κύριος Σοχοίδης στις πλάτες του. Και κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, βγαίνει ως Πόντιος Πιλάτος και νύπτει τα σχήρα του. Και μας μιλάει ο κύριος Αθερίδης για Ευρωπαίο υπουργό. Σαν δεν τρέπεσε λιγάκι. Αλλά καλά είπε και ο φίλος. Να σου κάνουμε εμπδώρο μια κάβα.

0: Κάνεις, μου λέει, κάτι θα του έχουν τάξει, λέει, του Αθερίδη, αφού Χρυσοχοίδης και Μερδόνη είναι της ίδιας παρέας. Πολύ πιθανόν. Πού να ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, δεν θέλω να ασχολούμαι εγώ με τον Αθερίδη. Αλλά είναι ποταπότητα πραγματικά. Καλλιτέχνης, θεατράνθρωπος. Να βγαίνει να γλύφει υπουργό της κυβέρνησης. Πότε άλλο τι έγινε αυτό το πράγμα. Πότε άλλο τι έγινε στο παρελθόν. Υπήρξαν τεράστιοι ηθοποιοί στο θεατρικό χώρο. Η Κιβέλη, η Κοτοπούλη, η Παπαδάκη, που την κάνανε κομμάτια την κατοχή. Η μόνη που έμοιασε στον Αθερίδη είναι η Αλίκη Μπουγιουκλάκη, η οποία τα είχε καλά με όλες τις κυβερνήσεις. Και με τη Χούντα καλά, και με τον Καραμαλή καλά, και με τον Παπαδόπουλο καλά, και με τον Έβερτ καλά, και με τον Μητσοτάκη καλά. Με όλους καλά τα είχε η μακαρίτσα η Αλίκη. Αυτή ήταν περίπτωση. Αλλά ένας μεγάλος λάμπρος Κωνσταντάρας έγλυψε ποτέ κυβέρνηση? Ένας μεγάλος θεατάνθρωπος, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, μεγάλος θεατάνθρωπος, έγλυψε ποτέ κυβέρνηση? Ίσα ίσα. Που επειδή ήταν συνδικαλιστής ο Παπαμιχαήλ, και το ξέρω, γιατί ξέρω το συνδικαλιστικό του έργο, ήταν αυτός που πάντα φώναζε υπέρ των Ελλήνων ηθοποιών, χτυπώντας όλες τις κυβερνήσεις. Ακόμα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με το ψηφοδέλτιο της οποίας κατέβηκε δημοτικό σύμβουλο στον Πειραιά, τότε θυμάμαι. Με τον Ανδρέα Αδριανόπουλο. Παρ' όλα αυτά, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, πολύ μεγάλος θεατράνθρωπος, σημαντικός ηθοποιός, τάχωνε στη Νέα Δημοκρατία. Όπως στη Νέα Δημοκρατία ταχώνει και ο Ξαρχάκος. Που και ο Ξαρχάκος δεν είναι αριστερός. Όπως στη Νέα Δημοκρατία ταχώνει και ο Σπανουδάκης, που δεν είναι αριστερός. Σημαντικές φυσιογνωμίες του καλλιτεχνικού χώρου και του χώρου του πολιτισμού, που δεν γλύφουν και δεν έγλυψαν ποτέ την εξουσία. Ακόμα και ο Μάνος Χατζηδάκης, που δεν ήταν αριστερός, πολλές φορές έκανε κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνουνε όλοι αυτοί οι θεατρίνοι, οι καραγκιοζοπαίχτες. Είναι δυνατόν που καταντήσαμε? Και πάμε στο φίλο μας, τον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, εσείς δεν βγήκατε και είπατε για τον Τσίπρα ότι είναι ο βρωμερότερος όλων? Τι απέγινε το θέμα? Συγκαλύφθηκε? Να θυμηθούμε τις δηλώσεις του. Να θυμηθούμε τις δηλώσεις του.
1: Πες, ο κύριος Τσίπρας έκανε κατά την λαϊκή ρίση τον Κινέζο. Δηλαδή προσπάθησε με κάποιο έτσι ευφυές τέχναμα να προσπεράσει το προφανές. Ότι δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση για αυτά που είπα. Γιατί αν μου έκανε μήνυση, θα έπρεπε να έρθει σε ένα δικαστήριο και να εξηγήσει γιατί άνθρωποι που δωροδόκησαν, παραδείγματος χάρη άνθρωποι ήταν εμπλεκόμενοι στη Siemens, άνθρωποι ήταν εμπλεκόμενοι στην Novartis, άνθρωποι ήταν εμπλεκόμενοι στα εξοπλιστικά. Ενώ θα πηγαίναν φυλακή, δεν πήγαν φυλακή, διότι ο κύριος Τσίπρας άλλαξε τους ποινικούς κώδικες, κρατώντας στη Βουλή μία εβδομάδα ακόμα παραπάνω ανοιχτή.
2: Έχετε πει κάτι πιο βαρύ όμως, ότι πήρε λεφτά γι' αυτό, είπατε.
1: Θα έπρεπε να εξηγήσει λοιπόν αν αυτό το έκανε για την ψυχή της μάνας του κατ' κοινώς λεγόμενων ή γιατί φρόντισε το μέλλον του το οικονομικό.
2: Εδώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, όμως,
3: επιμένετε σε αυτό.
2: Εδώ όμως, κύριε
1: μου έκανε
2: Υπουργέ,
1: μήνυση,
2: ναι.
1: Είπα, έκανε τον Κινέζο ενώ τον είπα κλέφτη.
2: Σύμφωνα.
1: Άρα, επειδή του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν συνέχεια, μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ της αριστερής συμπάταξης πλέον, ότι ποτέ κανένας δεν έχει υπονοήσει τίποτα για τον Τσίπρα και λεφτά. Φαντάζομαι ότι θα ακούσει αυτήν την κασέτα πάρα πολλές φορές, δεν είναι? Θέλω να επισημάνω στον ελληνικό λαό ότι πρώτον αυτό δεν ισχύει, γιατί το λέω με θάρρος να έχει πάρει λεφτά. Δεύτερον, διότι δεν είμαι μόνο εγώ που το έχει πει. Το έχει πει η γραμματέας του κυρίου Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο, ότι τους πήγαινε σακούλες με μαύρα λεφτά. Τότε τα θυμάστε, φαντάζομαι, αυτά. Και άρα η ιδέα ενός άσπλου και αμόλυντου Τσίπρα, ο οποίος είναι ο έντιμος, ενώ ο Μητσοτάκης και όλοι εμείς οι διεφθαρμένοι, έχει πάει περίπατο.
2: Ωραία.
1: Άρα, ας αφήσει τώρα τα χιουμοράκια ο κύριος Τσίπρας. Ωραία πέρασε στη Σαρδινία από τη διάβαση μέσα στην πολίτικα του κύριου Καραμαλή και ωραία κάμψε εκεί το πούρο της αναωρίας του Θεατόρου, γιατί αυτό που δεν είπε χθες το Περιστέρι είναι ότι όταν τον πήραν τηλέφωνο το γραφείο του και του είπαν ότι ο Άδωνης είπε αυτό και είπε όποιος ο Άδωνης δεν πειράζει, έτσι υποτίθεται κάνω σε ένα χιούμορ. Αυτό που δεν είπε είναι ότι όταν με πήραν το γραφείο μου και ήμουν στη Σαρδινία σε ένα ωραίο εστιατόριο στη θάλασσα και κάμισα τον πούρο μου. Κατά τον Νίκο Καραμαλή τη πολίτη, καλή σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί ωραία και είναι η ζωή, Dolce Vita, είναι μόνο. Λεφτά, έχει μια χαρά περνάει.
0: Εδώ είναι, και, είναι υπάρχει ένα λογικό ερώτημα.
1: Να ολοκληρώσω. Ο Τσίπρα με τα λεφτά του περνάει μια χαρά και ωραία βίλα βρήκε πάνω στη θάλασσα με μόνο 500 ευρώ ενίκιο και μια χαρά είναι και του λέω το εξής και το κλείνουμε εδώ. Αλέξου, κόψε τα περί εντυμότητας δική σου και διαφοράς των υπολείπων και πάμε να μιλήσουμε πολιτικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν θέλεις να μιλούμε στα αλήθεια για αυτά, είμαι καλύτερος από σένα και το στόμα μου είναι δυνατό και θαραλέο.
0: Ρε μεγάλε, άστα αυτά, τα ακούσαμε. Επί του προκειμένου έχεις να μας πεις κάτι. Άσε τα παπατζηλίκια. Τα παπατζηλίκια αυτά τα πουλήσεις αλλού. Εγώ σε ξέρω τόσα χρόνια. Πες μας, από ποιον τα πήρε ο Τσίπρας. Έχεις αποδείξεις. Βγαίνεις δημόσια και λες τέτοια πράγματα, καλυπτόμενος πίσω από βουλευτική ασυλία και υπουργική ασυλία. Αποδείξεις έχεις. Σου θέσαμε ένα ερώτημα. Είναι η υπόθεση του Μυτιλινέου. Αυτή είναι η υπόθεση. Δεν απάντησες. Και κάνεις την Αλεπού και τον Κινέζο. Εσύ κάνεις τον Κινέζο, κύριε Γεωργιάδη. Εσύ μιλάς για τη βίλα στο Σούνιο. Έχεις αποδείξεις. Λες ότι το ηρωνεύεσαι τον Τσίπρα ότι πληρώνει ενίκιο 500 ευρώ στη βίλα στο Σούνιο. Μπορείς να αποδείξεις ότι την έχει αγοράσει, ότι είναι δικιά του. Πολιτικός είσαι. Τόσες άκρες έχεις. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί δεν πάντα ξεχνάμε αυτά. Εσύ εδώ πατρονάρεις ολόκληρο καθεστώς με ανεμογεννήτριες στην κεντρική Ελλάδα. Ο φιλαράκος ο εκεί ο Κατσέλης είναι κολλητάρης σου. Εκπρόσωπός σου στην περιοχή. Αυτά γυρίζει και λες τα πανηγύρια. Γιατί εσύ από την πολιτική δεν έχεις βγάλει λεφτά. Τι είσαι. Αμολυντός και άσπυλος. Πες μας λοιπόν εδώ και τώρα. Σε ποια περίπτωση ο Τσίπρας τα πιάσε. Έτσι κάνουν οι μάγκες. Όχι χρησιμοποιούν τα μικρόφωνα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτούς που τους χορηγείτε διαφημίσεις και κρατική επιχορήγηση και βγαίνετε και λέτε το θέλετε. Πες μας σε ποια περίπτωση τα πιάσε ο Γεωργιάδης, ο Τσίπρας. Στην περίπτωση του Μυτιλινέου που έδωσε τα 250 χιλιάρικα στον ΕΣ της ΕΗ και το κακούργημα έγινε πλημέλημα. Μίλα! Πού! Αόριστα και αφηρημένα είναι ο Βάρτης. Εκείνο, τα άλλο, μίλα! Έχεις αποδείξει ότι η βίλα στο Σούνιο δεν είναι δική του ή είναι δική του ή την αγόρασε μέσα offshore. Αυτά να μας πεις. Όσο για τον Τσίπρα, ξέρουμε τι λαμόγιο είναι. Δεν χρειάζεται να μας το πεις εσύ. Μια ζωή λαμόγιο ήταν. Ακόμα και στο πτυχίο που πήρε από το Πολυτεχνείο. Τον κάλεσαν στη Βουλή όταν ήταν πρωθυπουργός και τον ρώτησα, κύριε Τσίπρα, πήρε στοιχείο. Εμείς είχαμε βγει και φωνάζαμε τότε. Και λέγαμε, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι το πτυχίο του Τσίπρα ως πολιτικός μηχανικός που λέει ότι το πήρα από το Πολυτεχνείο της Αθήνας, δεν το πήρα από την Αθήνα, το πήρα από τη Βουλγαρία. Το έχεις ακούσει αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Μπράβο. Καλέσαμε λοιπόν τότε τον κύριο Τσίπρα, γιατί έβγαινε και έλεγε: εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, έχω δουλέψει εκεί, έχω δουλέψει εδώ, έχω δουλέψει παραπέρα. Και τον ρωτήσαμε, κύριε, το πτυχίο το πήρες στη Βουλγαρία, έχει σημασία. Βεβαίως έχει σημασία. Γιατί αν έχει πει ψέματα, πώς δεν με ενδιαφέρει εμένα που το πήρε το πτυχίο. Με ενδιαφέρει αν έχει πει ψέματα για την πρόλευση του πτυχίου. Γιατί και εκεί σκιά υπάρχει. Εάν λοιπόν, κύριε Τσίπρα, σε αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, δεν απαντήσατε. Βγήκατε και είπατε στο Περιστέρι, σαν το Θεό, κουνώντας τα χέρια και χαμογελώντας με αυτό το ηλίθιο χαμόγελο, λες και έχετε πάρει έκσταση. Λες και έχετε πάρει έκσταση. Ή λες και καπνίζατε μαριχουάνα. Έτσι μοιάζατε. Γελάτε συνέχεια. Τίποτα άλλο δεν έχετε να πείτε. Απαντήσατε στον κύριο Γεωργιάδη. Του απαντήσατε? Το μόνο που βρήκατε να πείτε, κάθε φορά που ο Γεωργιάδης λέει για μας, ο Αμελάς παίρνει ένα πόντο πάνω στις δημοσκοπήσεις. Κύριε, σου λέει ότι τα πιάσες. Έχεις να πεις κάτι? Από την άλλη, πολλά παρεδώσεις έχεις με την μπουρζουαζία. Μία στο κότερο της Παναγοπούλου, δεν ξέρω να πήγες στη Σαρδινία, ούτε με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να μάθω. Τα πιάσε ο Τσίπρας και από ποιους? Γι' αυτό έκανε ο άλλος ο Χριστιανός ο Βελόπουλος μηνυτή αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Και πήγε στην εισαγγελία Πρωτοδικών. Και από εκεί στη Βουλή. Θα μάθουμε ποτέ? Όχι. Και υπάρχει σε εκκρεμότητα η τεράστια υπόθεση Αβραμόπουλου. Έχει εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης εδώ και δύο εβδομάδες από το Βέλγιο, από το Βέλγο εισαγγελέα, και το κλώθουνε ακόμα στη Βουλή. Και λένε ότι θα γίνει συζήτηση στις 20 Ιουλίου. Του αλιά θα γίνει. Του αλιά στις 20 του μήνα. Να περιμένουμε τότε. Να ξημερώσει του αλιά. Για να πάμε να προσευχηθούμε. Και τον έχουν τον Αβραμόπουλο ασίδωτο. Και πάνω απ' όλα ελεύθερο. Γιατί είναι ελεύθερος ο Αβραμόπουλος? Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Γιατί τον έχουν ελεύθερο? Δεν μπορούσαν να τον έχουν σε κατοίκον περιορισμό? Βεβαίως. Είναι ύποπτος τελέσεως νέων εγκληματικών πράξεων. Από τη στιγμή που υπάρχει ένταλμα σύλληψης και ποινικές διώξεις, ό,τι έχει αρπάξει. Γιατί δεν υπάρχει σε κατοίκον περιορισμό ο Αβραμόπουλος? Γιατί τέτοια είναι δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Γράφει στα παλιά, στα παπούτσια, τις ποινικές υποθέσεις των Βέλγων. Όπως έγινε και με την Κοβέση. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι όλα προέρχονται από την κορονίδα της ανωτάτης εξουσίας του τόπου, που δεν είναι εκτελεστική εξουσία, είναι η δικαστική εξουσία. Όταν υπάρχουν σε μια χώρα έντιμοι δικαστές, αποδίδεται δικαιοσύνη. Όταν υπάρχουν σε μια χώρα λερωμένοι δικαστές, οι μαφιόζοι, οι πολιτικοί, οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί τους, που συναλλάσσονται με μαύρο χρήμα, και εγώ είναι ελεύθεροι. Σε μια αποκατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα, το πρώτο πράγμα, κυρίες και κύριοι, που θα έπρεπε να κάνει ένας νέος κυβερνήτης ήταν να αποκαταστήσει τις σχέσεις της εκτελεστικής εξουσίας με δικαιοσύνη. Διορίστηκε πρόεδρος του Αρειοπάγου ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ο οποίος είναι γνωστό ότι ανήκει στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να αποδοθεί δικαιοσύνη? Είναι δυνατόν να καθίσει στο σκαμνί κάποιος νεοδημοκράτης υπουργός με πρόεδρο του Αρείου Πάγου, έναν άνθρωπο που έχει εκτεθεί στην κοινή γνώμη ως βαθύ γαλάζιος? Αυτά καίνε ένα ευνομούμενο κράτος. Θέλω να πάω σε δύο ακόμα ειδήσεις. Το Σάββατο ένα παιδάκι 19 χρονών στα Μελίσια, στην παλιά εγκαταλελειμμένη πτέρυγα Παπαδημητρίου, δεν την είδα πουθενά να πες την είδηση. Και απορώ γιατί. Βρέθηκε σε πολύ κακή κατάσταση μετά από πτώση. Και αυτό με πάει πάλι σε αυτές τις περίεργες ιστορίες των παιδιών και των μαθητών που βρίσκονται χτυπημένα παιδιά από πτώση. Μέχρι στιγμής επικρατεί μυστήριο στην υπόθεση. 19 παιδών χρόνων, μαθητής στην Πεντέλη. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι εγκληματική ενέργεια, αν είναι απόπειρα αυτοχειρίας και αν είναι ατύχημα. Το παιδί εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στον ασθενοφόρο. Και έχουμε μία ακόμα υπόθεση, η οποία δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Είναι σοβαρό το θέμα. Το δεύτερο θέμα που θέλω να σας πω είναι ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα, από ό,τι φαίνεται, με τη μη έλευση στην Ελλάδα του Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι η Γκυλφόιλ είχε προλιάνει το έδαφος για να έρθει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη χώρα, αυτός την έγραψε στα παλιά του παπούτσια και σηκώθηκε και έφυγε. Και έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα με την ελληνική ομογένεια και τις σχέσεις της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα με τους Έλληνες ομογενείς. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Και επίσης, έχω να πω στους δημοσιογράφους εκβιαστές που κυκλοφορούν στον χώρο να προσέχουν. Γιατί τα τηλέφωνα δεν παρακολουθούνται απλώς. Απλώς, αλλά στέλνεται και το screenshot των τηλεφώνων. Κυκλοφορεί ευρέως. Να προσέχουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι παίρνουν μεροκάματο από τη μαφία για να γράψουν δημοσιογραφικά κομμάτια για εκτελεστές συμβολέων θανάτου. Να προσέχουν. Γιατί κάπως έτσι την πάτησε και ο Μακαρίτης ο Καραϊβάς. Θα πούμε αύριο περισσότερα. Επίσης, να διαβάσω τα μηνύμα. Μου φάγατε 3 λεπτά. Θα περιμένετε. Μην με κοιτάτε και οι δύο. Μου φάγατε 3 λεπτά. Ό,τι μου τρώτε, θα το τρώω. Έτσι. Κωνσταντίνος Κοβότσος. Όσο σέβομαι, λέει, τους αρχαίους Αθηναίους που είχαν τον οστρακισμό να τιμωρούν τα λαμό για τους πολιτικούς. Πότε επιτέλους θα υπάρξουν συνέπειες για όσους λερώνουν τα έδρανα της Βουλής. Κατάργηση του κατάπτυστου νόμου περί μη ευθύνης υπουργών και βουλευτικής ασυλίας. Ο άλλος εδώ πέρα μου λέει δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στον Αβραμόπουλο. Τώρα προφανώς πλάκα κάνεις. Έχει εκδοθεί όταν μας σύλληψε, αδερφέ, και δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Είσαι και εσύ της σχολής της σχολής Πρετεντέρη και της άλλης εκεί. Δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στον Αβραμόπουλο και πώς έχει εκδοθεί όταν μας σύλληψες. Προφανώς κάνεις πλάκα. Ο Χρήστος μου λέει, ο Ξαρχάκος ήταν και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως, και παρετήθηκε μέσα 1,5 μήνα. Και ο αγαπητός Ντένις μου λέει, καλησπέρα, σπούδασα θέατρο και με έντιμο τρόπο το ακολούθησα για κάποια χρόνια στο παρελθόν. Όλα αυτά τα αποβράσματα και άλλοι πολλοί έχουν καταστρέψει το χώρο μας εδώ και χρόνια. Και βεβαίως, ο Θανάσης μου λέει, έχετε κάποια νέα σχετικά με αγωγή? Δεν έχω, αδερφέ. Δεν έχω νέα, όχι. Αυτά. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Νεότερα αύριο. Καλό ξημέρωμα και καλή αυριανή να έχουμε.

0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη για την αλήθεια. Με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

στους ήχους. Σήμερα θα σας πω ότι είναι ο Θοδωρής Μπαρβαρής. Και εκεί έξω όλες και όλοι εσείς. Σας απευθύνω την πιο θερμή μας καλησπέρα εδώ από τον City. City. Αναγία μου. Εν τω μεταξύ, ήταν, ο City ήταν 99,5. Νομίζω ναι, City 99,5. Άρα μάχη 99,8. Άρα εντάξει, βγάζει νόημα λόγω του 99 ότι πήγα στο 2008.

Καλησπέρα στον Αργύρη. Καλό απόγευμα, λέει Κωνσταντίνε, από τον Πλατανιά Χανίων. Καλησπέρα και στην Μαρία. Γεια σου, Βαγγέλη. Χαρά ότι χαιρετίζω τον κύριο Καρούμπαλ και τον κύριο Κοβότσο. 2-10-71-08-00 σε περίπτωση που θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας, αλλά θα σας πω να περιμένετε λίγο, διότι έχω να σας πω 2-3 ειδήσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Βασικά όχι καπάκι το επόμενο. Να σου πω την, την αλήθεια. Βασικά να σου πω την αλήθεια εξαρτάται από το ποιο είναι το επόμενο. Ποιο είναι το επόμενο. Τι έχεις βάλει, Klein Food, Soup Zeus, Platzu Zeus, Planet of Zeus. Όχι, δεν τους ξέρω. Τι είναι, τίποτα μεταλλάδες Ελληνές. Ή δεν είναι μεταλλάδες ακριβώς, τι είναι μεταλλάδες περίπου. Ή δεν είναι μεταλλάδες καθόλου, ρε παιδί μου. Είναι, αξίζει τον κόπο. Κάτι, βάλε λίγο να ακούσουμε. Βάλε λίγο να ακούσουμε, βάλε λίγο να ακούσουμε. Βρωμιά. Βρωμιά. Έχει το ανοίχτο εδώ. Θέλω λίγο, λίγο πάνω το... Ευχαριστώ. Το ακουστικό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φίλε, είναι κάτι μεταξύ ACDC, ZZ Top καθαρό εμι hard rockιά και Black Rebel Motorcycle Club θυμίζουν επίσης από το Tom, το βαθύ το Tom. Κάιους, Κάιους, Κάιους.

Προσπαθώ να θυμηθώ ποια φωνή μου θυμίζει ο frontman. Νομίζω κάτι πρέπει να υπάρχει από Pearl Jam στο ηχόχρωμά του. Αλλά όχι, δεν είναι αυτό. Ποιοι λένε το Kryptonite? Three Doors Down, δεν είναι? Μπράβο. Αυτόν μου θυμίζει ο τραγουδιστής.

Your love makes me want to hurt myself. Η αγάπη σου με κάνει να θέλω να κάνω κακό στον εαυτό μου. Να ξεκαθαρίσουμε στους φίλους Planet of Zeus, αυτή την ελληνική μπάντα που ακούμε, ότι δεν είναι αγάπη. If it wanna makes you hurt yourself, δεν είναι αγάπη, είναι καψούρα. Τεράστια διαφορά το ένα με το άλλο. Δεν είναι καν έρωτας. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος ο συνάδελφος, για να το πούμε γι' αυτό. We'll be right back.

0: Καταπληκτικό. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, περιμένετε μισό λεπτό να συνδέσω εδώ πέρα. Θέλω να βάλω και τα μικροφωνάκια, να τα συνδέσω, να ανάψουν τα φωτάκια των, να τα κουμπώσω εκεί που πρέπει, να παίρνουν τον ήχο τον καλό και να τον κάνουν κομμάτι ενός βίντεο το οποίο πρόκειται να παρακολουθήσετε στο κανάλι μας στο YouTube αργότερα σήμερα. Κάτσε μια στιγμή να βάλω και τούτο εδώ και να σας πω 2-3 πράγματα για το τι γίνεται σήμερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω, ημέρα σήμερα. Πέρα λοιπόν από αυτά τα οποία πρόκειται να δείτε στα συστημικά site και δελτία ειδήσεων, να σας δώσω μερικές πληροφορίες ως προς το ότι η γνωστή εταιρεία Supermarket προωθεί τον εξισλαμισμό και την αντεκατάσταση πληθυσμού, σύμφωνα με ερωτήματα τα οποία βλέπω να τίθενται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει να κάνει με μια διαφήμιση και ιδιαίτερα στο X έχει γίνει σάλος, γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η οποία έχει βρεθεί, λέει, στο επίκεντρο έντονου δημόσιου σχολιασμού. Η επίμαχη, λέει, διαφημιστική καμπάνια προβάλλει ζητήματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης στον χώρο εργασίας. Όλα τα έχει Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε κυριολεκτικώς. Αυτή η παλαιά ελληνική παροιμία, η ρίση, το γνωμικό, κάποτε φαινότανε αποσυνδεδεμένη με την εθνική πορεία, διότι είχαμε αρχίσει να απομακρυνόμαστε από το μουσουλμανικό-οθωμανικό παρελθόν, τα μπυραλάχ. Αλλά είχε μείνει, τέλος πάντων, στην κοινή μας μνήμη και συνείδηση η γυτνίαση και η πολιτισμική γυτνίαση, θέλοντας και μη, με αυτές τις κοινωνίες. Οπότε μας είχε μείνει το όλα τα έχει Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε. Ή για παράδειγμα, Αλέξανδρε, θυμάσαι αυτό που λέει «σφάξε με αγιά μου να αγιάσω». Να το πάλι μπροστά μας. Γενικώς, πολλά τα οποία τα είχαμε ξεχάσει μας ξανάρχονται ένα-ένα, χρόνια δοξασμένα. Στην επίμαχη λοιπόν διαφημιστική καμπάνια προβάλλονται ζητήματα, λέει, διαφορετικότητας και συμπερίληψης, λέει, στον χώρο εργασίας. Πολιτικές ESG δηλαδή, Environmental Social Governance, τα γνωστά, και τις οποίες πολλές διεθνείς εταιρείες ενσωματώνουν στις εταιρικές τους πρακτικές. Μήπως μπορείτε να μου φωνάξετε από μέσα τον Ιάσονα Τσέτσο, μισό λεπτό, αν έχετε δει την καλοσύνη. Διότι θέλω να τον ρωτήσω, λέει, στο επόμενο βίντεο εμφανίζεται, λέει, μια νεαρή γυναίκα, φορά μουσουλμανική μαντήλα, συστήνεται, λέει, στους νέους συναδέλφους με ένα όνομα που δεν είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα. Σύμφωνα, λέει, με το σενάριο της διαφήμισης, οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται, λέει, αρχικά να το προφέρουν, ενώ στο τέλος μια συνάδελφος ζητά, λέει, να της το γράψει το όνομα. Πώς λένε Εμινέ, πώς γράφετε το Εμινέ, έλα λίγο σε παρακαλώ. Το μήνυμα, λέει, που προβάλλεται είναι ο σεβασμός προς την προσωπική ταυτότητα κάθε εργαζομένου. Άμα θέλεις, κάτσε λίγο μισό λεπτό, ένα πραγματάκι. Ωστόσο, λέει, το συγκεκριμένο σποτ, το έχουμε το συγκεκριμένο σποτ, υπάρχει. Αυτό διαβάζω τώρα στο Radio Athens για τη γνωστή, λέει, αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
1: Βέβαια, εννοείται, το έχουμε.
0: Λοιπόν,
1: κάνει να πω ποια είναι.
0: Εγώ θέλω να μου πεις ποια είναι.
1: Είναι η Lidl.
0: Μάλιστα,
1: αυτό
0: είναι η Lidl.
1: Το βίντεο ανέβηκε πριν 3 εβδομάδες.
0: Μου κάνεις μια χάρη, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω, σε παρακαλώ, να έρθεις εδώ πέρα για να σε πιάνει και αυτό εδώ το μικρόφωνο. Έλα, μαζί με την καρέκλα.
1: Ναι, ναι.
0: Μαζί με την καρέκλα. Λοιπόν, δεν χρειάζεσαι. Μπράβο, τα ακουστικά. Έλα εδώ, για να φαινόμαστε και εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, εδώ ζωντανά με Ιάσονα Τσέτσο. Μην μας βλέπετε τόσο κοντά, δεν είμαστε Ισλαμολοάτκηδες. Λοιπόν, για πες, ποια εταιρεία είναι.
1: Είναι η Lidl,
0: ναι,
1: η γνωστή γερμανική αλυσίδα.
0: Mm.
1: Στο πλαίσιο της καμπάνιας που κάνει για τα ESG,

0: Προσλαμβάνει τον Λίτλ.
1: Έχουμε άσχημο πάλι.
0: Δεν είσαι, δεν είσαι, δεν είσαι ο τύπος μου.
1: Ούτε εσύ. Δεν είσαι.
0: Χαίρομαι για αυτό. Δεν είσαι
1: γυναίκα.
0: Δεν είσαι ο τύπος μου. Έχει πέος. Είναι αυτό που λέει. Ρε εσύ λέει. Παναγιώτη λέει. Μην κάνεις έτσι. Λέει. Ένα μικρό πέος. Δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Λέει. Το ξέρω Μαρία. Αλλά θα προτιμούσα να μην είσαι καθόλου.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Μπράβο. Οκ. Και.
1: Και το τέταρτο βίντεο. Αφορά αυτό ακριβώς με μια.
0: Πώς τη λένε.
1: Περίεργο όνομα έχει, φίλε. Μπορεί να βάλουμε το.
0: Σαμπιχέχ,
1: νομίζω. Όχι, όχι. Τι, ήταν ονοματεπώνυμο.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, θα το βάλω εγώ. Πάντως, για την ώρα, αυτό το οποίο μένει είναι ότι η Lidl αποφάσισε ότι αυτό το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι.
1: Είναι η ενσωμάτωση των μεταναστών, είτε νόμιμων είτε παράνομων, αλλά σε κάθε περίπτωση των μουσουλμάνων.
0: Μπράβο, αδελφέ, διότι δεν είναι γενικό των μεταναστών. Είναι τη μουσουλμάνα, η οποία δε, δεν είναι σκέτη μουσουλμάνα, είναι μουσουλμάνα με μαντήλα.
1: Με μαντήλα,
0: διότι, αδελφέ, υπάρχουν μουσουλμάνε οι οποίε δεν φοράνε μαντήλε και οι οποίε ενδεχομένω και να θέλουν να ενσωματωθούν.
1: Αλλά
0: και
1: στην λόγω περιβάλλοντο, λόγω οικογενειακού περιβάλλοντο, λόγω. Ναι. Κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας, της κοινότητας, δεν μπορούν.
0: Γεια σας.
1: Και δεν ήταν χριστιανοί, δεν έχει καμία χριστιανή, ας πούμε.
0: Με λένε Εμινέ από... και τη βρίσκω να με έχει ο άντρας μου έπιπλο. Αυτό είναι το θέμα. Με λένε Εμινέ και μου αρέσει να είμαι λίγο πάνω στο σκόρ αξιολόγησης από το κατοικίδιο της οικογένειας. Με λένε Εμινέ και τη βρίσκω. Αυτό. Και ευτυχώς έχω και τα Lidl που με στηρίζουν σε αυτό. Που κάνω. Δηλαδή να γυρνάω σπίτι το βράδυ, να τρώω ξύλο και το πρωί να λέω τι καλά που νιώθω και πόσο ελεύθερη είμαι. Και τα Lidl εκεί. Ακριβώς. Με στηρίζουν.
1: Και δυστυχώς δεν πρόκειται μόνο για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δηλαδή ναι. Να μην πούμε ότι είναι μόνο αυτή που προωθεί αυτή τη συγκεκριμένη ατζέντα. Είναι κυρίως πολυεθνικές.
0: Μάλιστα. Να σου πω, θυμάσαι τότε με την Pizza Fan. Που είχαν βγάλει τον κύριο ο οποίος εκφραζόταν με άθλιο τρόπο για την ελληνική σημαία και τον ελληνικό.
1: Ναι.
0: Τι έγινε,
1: έχει γίνει όλο αυτό.
0: Θυμάσαι τι είναι. Και να σου πω και κάτι. Και κρίμα για την Pizza Fan, επειδή μετά τους έμαθα τους ανθρώπους της Pizza Fan και έμαθα ότι είναι και καλοί και πατριώτες και στηρίζουν οικογένειες και κάνουν και έργο. Λοιπόν, μήπως να κάνουμε το ίδιο στα Lidl τώρα.
1: Παρόλο που έχει Πακιστάνους διανομής.
0: Μήπως να κάνουμε το ίδιο στα Lidl τώρα. Μπορεί να μην το έχει η Pizza Fan, μπορεί να το έχουν τα franchise.
1: Ναι, μπορεί.
0: Αλλά βέβαια, εδώ που τα λέμε, μια εταιρεία έχει την δυνατότητα να πει: δεν θέλω Πακιστανούς διανομής.
1: Βέβαια, μπορεί να φάει μετά όμως cancel και από το woke κοινό.
0: Δεν πειράζει.
1: Γιατί δεν θες ξένους διανομής.
0: Θα τρώμε εμείς πρωί, βράδυ τα προϊόντα.
1: Τρεις μέρες, τρεις φορές τη μέρα.
0: Πλάκα είναι πάρα πολύ ωραία, πρέπει να σου πω. Ναι. Μη μου στραβώ, μου τσουνιάζεις, θα σε κουτουλήσω. Λοιπόν, συνεπώς, να πούμε δυνατά και καθαρά, διότι προφανώς γι' αυτό το έκανε το Lidl. Δηλαδή, Lidl, όταν κάνεις μια καμπάνια, όταν κάνεις μια διαφήμιση, την κάνεις για ποιο λόγο? Επειδή θέλεις να ακουστεί.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Μπράβο λοιπόν, Lidl, πέτυχες Διάνα. Κατάφερες να θέλουμε να σε κάνουμε διάσημο. Όχι ότι δεν είσαι ήδη, διότι... Οι Έλληνες μεταξύ τους έχουν φτιάξει την καταπληκτική έκφραση που έχει ακυρώσει αυτό που λέγαμε πριν από τα πανέρια. Από. Τι λέγαμε? Από τα πανέρια λέγαμε. Από τα καλάθια. Το έχει ακυρώσει δηλαδή ως δείκτης κακής ποιότητας. Στο ελληνικό λεξιλόγιο έχει μείνει
1: από τα Lidl.
0: Ναι. Τώρα λοιπόν μαθαίνουμε ότι θέλεις να μας αναμορφώσεις και κοινωνικά και εθνικά, ότι θέλεις να υποστηρίξεις την εισαγωγή και την ένεση ανθρώπων οι οποίοι καμία σχέση δεν θέλουν να έχουν με την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας, τις ελευθερίες μας, τα δικαιώματά μας και τις κατακτήσεις μας ως κοινωνών της φιλελεύθερης Δύσης, Lidl. Θέλεις να μας φέρεις εδώ πέρα όλους εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να γίνουν σαν εμάς, θέλουν εμείς
1: να γίνουμε σαν αυτούς, να προσαρμοστούμε.
0: Μπράβο. Να προσαρμοστούμε σε αυτούς. Για τον λόγο αυτό λοιπόν νομίζω ότι ο Ιάσον Τσέτσος και εγώ θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας.
1: Και στο διαδίκτυο.
0: Ακριβώς.
1: Και από εδώ, από το μάχη.
0: Το Radio Athens, το Mea Culpa, το Voice News, το Newsfire, ο Μάχη, το Alert.
1: Το Alert.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βγούμε το βράδυ και να μιλήσουμε για το Lidl στο Alert.
1: Πρέπει να παίξει.
0: Μα όταν μια εταιρεία κάνει μια καμπάνια, τι θέλει να ακουστεί? Lidl τα κατάφερες. Θα ακουστείς. Το γεγονός ότι θες να μας φορέσεις.

0: τη μουσουλμάνα με τη μαντήλα, όχι μια μουσουλμάνα που θέλει να ζήσει ελεύθερα υιοθετώντας τους τρόπους της δικής μας κοινωνίας. Το γεγονός λοιπόν ότι θες να μας φορέσεις τη μουσουλμάνα με τη μαντήλα, όχι απλά σημειώθηκε, θα βαρεθείς να το ακούς.
1: Γιατί είναι στοχευμένη.
0: Λίτλ είναι το καλοκαίρι σου. Λίτλ πραγματικά. Κρίμα, διότι έχει μερικά πολύ καλά προϊόντα. Δεν το μπλέκω αυτό το πράγμα. Κρίμα, διότι στα Λίτλ βρίσκουν λύσεις για την καθημερινή τροφοδοσία τους.
1: Ανάγκη.
0: Για τις καθημερινές τους ανάγκες, συνάνθρωποι μας οι οποίοι δυσκολεύονται. Κρίμα, διότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας είναι εμπερίστατο και έχει πέσει στην ανάγκη των διαφόρων Λίτλ. Αλλά κρίμα, διότι έχετε πολύ καλούς Έλληνες προμηθευτές σε ορισμένα προϊόντα. Θέλω να σου πω ότι και ο Ιάσον και εγώ είμαστε άνθρωποι που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Τα ξέρουμε. Μπορώ να σου μιλήσω, Λίτλ, για τα προϊόντα σου ένα-ένα. Ορισμένα είναι και εξαιρετικά. Και κάποια από Έλληνες παραγωγούς είναι κορυφή. Μπράβο, Λίτλ, για τα προϊόντα σου. Θα σε πατήσουμε κάτω όμως για την ατζέντα την οποία προωθείς. Και θα σε πατήσουμε κάτω επικοινωνιακά, θα σε πατήσουμε κάτω με αστικό τρόπο και ενδεχομένως με την οργάνωση ορισμένων ακτιβιστικών δράσεων, οι οποίες καμία σχέση δεν έχουν με τις ακτιβιστικές δράσεις των κομπλεξικών και των βίαιων, αλλά εδράζεται στην συνειδητοποίηση ότι έχουμε ισχύ ως καταναλωτές.
1: Βέβαια, αυτό είναι το βασικό. Γιατί εκεί πονάει η τσέπη, πονάει την κάθε εταιρεία.
0: Ναι, Lidl θα βρω από αλλού καθαριστικά. Θα βρω αλλού την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής σε καπνιστό σολομό, σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Θα βρω αλλού. Διότι Ελλάδα δεν θα βρω αλλού. Τα προϊόντα σου θα τα βρω αλλού. Τα 4.000 χρόνια της ελληνικής παράδοσης, τα 2.000 χρόνια του χριστιανισμού που βασίστηκε και χτίστηκε πάνω στην ελληνική γλώσσα και τα Ευαγγέλια στα ελληνικά, τα 2.000 χρόνια της ελληνοορθόδοξης παράδοσης και τα χιλιάδες χρόνια η άσονα της Δύσης, δεν σου τα δίνω, ρε Λίτλ, για να μου έχεις ένα ωραίο λέρ ντάμερ τυρί λίγο φτηνότερο από όσο το έχει ο Σκλαβενίτης ή από όσο το έχει ο Βασιλόπουλος ή από όσο το έχει, πες άλλα για να βάλουμε.
1: Μασούτης,
0: μπράβο, τι άλλα έχουμε.
1: Μαρινόπουλος.
0: Γαλαξίας. Μαρινόπουλος δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Δεν θα σου.
1: Κριτικός.
0: Δεν θα σου δώσω τη χώρα μου στο πιάτο πάρτινα. Πάρτινα και ξεκανέτινα. Επειδή μου έχεις λίγο καλύτερες τιμές στο τυρί. Επειδή το ντεοντοράν σου είναι της προκοπής και είναι στη μισή τιμή, όπως και το aftershave σου, από αυτά τα οποία θα βρω σε άλλο σούπερ μάρκετ.
1: Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι τα υπόλοιπα βίντεο της συγκεκριμένης καμπάνιας ήταν και αξιοπρεπή και είχε καθημερινά παραδείγματα. Δηλαδή είχε το νομοφιλόφιλο άνθρωπο που όντως βιώνουν οι συνάνθρωποι μας διακρίσεις. Είχε όντως τη γυναίκα που μπορεί να φροντίζει τον ηλικιωμένο πατέρα της και δεν μπορούσε να δουλέψει. Έχει τον άνθρωπο, τον μεσήλικα που ψάχνει εργασία και όντως δεν τον προσλαμβάνουν. Οπότε αυτά είναι καθημερινά. Ενώ μια γυναίκα με μαντήλα μουσουλμάνα στην Ελλάδα που να ψάχνει εργασία και να μιλά ελληνικά, δεν βρίσκεις εύκολα.
0: Όπως λέει και κάποιος που βλέπω εδώ πέρα, λέει, δεν είναι διαφήμιση, είναι ψυχολογική επιχείρηση καταπίεσης των γηγενών κατευθείαν από τα κέντρα εξουσίας και τις πρεσβείες.
1: Αυτό είναι το παρατηρητήριο διαφημίσεων, αλλά από το έκρυψα.
0: Psychological operations.
1: Ψεπ, κοινός.
0: Αυτά. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, απευθυνθήκαμε στους σύγχρονους κοσμοπολίτες Έλληνες και με τη συνείδησή μας ίσχυ, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στο υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας. Ιάσον Τσέτσος, κυρίες και κύριοι, επειδή και εμείς στο Mea Culpa το τσιμπήσαμε από το Radio Athens. Λίτλ, μπράβο, τα κατάφερες. Θα ακουστείς πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε.

0: περίμενε μηνά. Λοιπόν, άμα θέλετε μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Λοιπόν, του πρέπει λέει μια εκπομπή στον μάχη, λέει, του Ιάσονος. Φαίνεται, λέει, τι φαίνεται, κάτσε μια στιγμή να δω. Φαίνεται ότι έχει γνώσεις. Είναι φιλότιμος πολύ. Μπράβο ρε Νίκο Μαρίδακη, λέει, ένας είναι εχθρός ο φιλελευθερισμός. Βαφτίζει το λες φιλελευθερισμό, τον σοσιαλιστικό πολιτισμικό μαρξισμό και τον δαιμονοποιούμε και διαφυλάττουμε το ηθικό πλεονέκτημα του ευλογημένου δεξιού σοσιαλισμού μας. Δίκιο έχει. Μόνο λέει δεξιός σοσιαλισμός, αυτό λέει χρειάζεται η Σοβιετελάδα μας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα μου, λέει ο Σπύρος Καμαγκούλης. Το 2010, κάτσε να δω, είχα μείνει από δουλειά και έβαλα μέσω να δουλέψω διανομέα στην Pizza Fan για 4 ώρες. Είχε πάκια, λέει 12 ώρο. Όχι Θάνο, δεν είναι επανάληψη, εδώ είμαστε ζωντανοί. Σπαρταρά, με μυρίζω θάλασσα σήμερα. Είναι επειδή χθες πήγα για μπάνιο και δεν πρόλαβα να πληθώ μετά. Είμαι ακόμα με τα αλάτια. Λέει, το κουέτ, λέει, το λέει, μη φοβάστε το Ισλάμ, οι μουσουλμάνοι οι φανατικοί είναι καλοί, σαν φίλοι έρχονται. Σε το ανήκτο το λέει που είχαν πει κάποτε, προφυλακτικά λέει από τα Λίτλ, γιατί τα παιδιά είναι ευτυχία. Βασικά το Λίτλ μας θέλει Ελλάδα από τα Λίτλ, αυτό είναι. Εικόνες λέει από το κατάστημα, κάτσε να δω τι λέει. Εικόνες, εδώ λέει κατάδια της Λίτλ, δεν σέβονται λίγο τον καταναλωτή ούτε την υγεία τους εργαζομένους. Στο κέντρο λέει του Σέφιλντ. Αυτό ήτανε, βάλε μου κι άλλο. Α, έχω γραμμή. Περίμενε, να βγάλω μια γραμμή, να πω μια καλησπέρα. White liberal woman, λέει αυτή η μάστιγα. Είναι οι λεγόμενες, στην Ελλάδα είναι οι λεγόμενες ελεηνίδες. Για να σας καθιστώ γνώστες των νεολογισμών. Δεν μου έρθει, λέει, κανένα τραγούδι σχετικό με θάλασσα. Γεια σου, ρε Θάνο, καψάλι γίγαντα. Τι μου λέει ο Αντώνης, λέει, καλησπέρα Κωνσταντίνη. Άσχετο θέμα, θέλω να πω περί των λαθών, λέει, των εξυπνών γελάω καμερών που τις έχουν βάλει, λέει, για την περαιτέρω αφέμαξή μας. Σήμερα, λέει, της Μεσογείου, έχει κάμερα, λέει, για παραβίαση κόκκινου. Σταμάτησα κανονικά, είχε και τροχονόμο από πίσω. Ήρθαν, λέει, σιρήνες, δύο πυροσβεστικά μας έκαναν νόημα να περάσουμε. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα μου έρθει κλίση? Κανένας δεν στο λέει, μπορεί και να σου έρθει. Να σου πω την αλήθεια. Την πάτησες. Και άντε μετά να βρεις το δίκιο σου. Εγώ θα σε βοηθήσω. Τραμπ λέει ανακοίνωσε διόδια στα στενά του ορμού, θα επιβάλλει τέλος 20% σε όλα τα φορτία. Είναι εντάξει, η γελιότητα του όλου πράγματος για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή φτάνει σε άλλα νέα επίπεδα πλέον. Σε μερικά κρατήδια, λέει, από τα 16 στη Γερμανία έχουν αρχίσει να περιορίζουν τις διαφημίσεις που συμμετέχουν και οι Ισλαμοπιθηκίνες με χιτζάπ μετά την αντίδραση των πελατών και την πτώση των κερδών τους. Στο Μόναχο. Μητσοτάκης, λέει, είμαστε ευτυχείς γιατί θα να δεχτούμε μετανάστες στην Ελλάδα, έχουμε δουλειές. Λοιπόν, θέλει, λέει, 1,5 εκατομμύριο Ισλαμοπιθήκια. Έτσι ακριβώς μου τα γράφουν τα μηνύματα, γι' αυτό και τα διαβάζω έτσι. Μη μου ανησυχείς καθόλου. Εγώ του ταλαιπωρώ κατά κανόνα. Παίρνουν την Τρίτη, βγαίνουν την Παρασκευή και δείσαι. Ναι, εντάξει, όχι, εσύ μια χαρά. Άριστος. Άριστος, εξαιρετικός. Γεια σου, Σοφάκι. Μου θυμίζουν, λέει, και λίγο Soundgarden. Να σου πω την αλήθεια, ό,τι θυμίζει Pearl Jam μου θυμίζει Soundgarden. To be honest. Πέσει, λέει, το κράτος της μαφίας, γιατί λείπει η αξιοκρατία. Εμείς είμαστε έντιμοι, λέει, δεν έχουμε περιουσίες και ίσα-ίσα, λέει, τα βγάζουμε πέρα ο Απόστολος. Καλησπέρα από Washington. Σ' ακούω ζωντανά. Δεν άκουγε εμένα. Το χείο άκουγε πιο πριν. Λέει, δώσε πόνο, είσαι η φωνή μας. Να ακούς καθ' όλη τη διάρκεια της. Αν μου πείτε, περιβάλλει το Skeleton Bagpipes of War. Και ένα καλησπέρισο όποιον ή όποιαν είναι στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Για σήμερα υπάρχουν κι άλλες, αλλά ας κάνουμε μια αρχή. Διότι η αρχή ως γνωστόν είναι το ίμιση του παντός. Είπα να ξεκινήσω με μια είδηση η οποία δεν παίζει σήμερα. Γενικώς. Έχω και πολλές ακόμα, να σας πω την αλήθεια. Αν θέλετε να τις δείτε, να τις διαβάσετε μόνες και μόνοι σας, μπείτε στο meaculpa.gr. Δεν χρειάζεται να σας τις λέω εγώ. Δηλαδή, τι να σας πω. Να σας πω ότι στον Ασπρόπυργο εξαρθρώθηκε συμφωνή. Δεν μπορώ να το πω με τίποτα. Στον Ασπρόπυργο εξαρθρώθηκε συμφωνή. Πραγματικά δηλαδή. Κάπου λίγο έλεος. Έλα στα συγκαλά σου, άρθρωσή μου. Πάμε ξανά. Στον Ασπρόπυργο εξαρθρώθηκε συμμορία Ρωμά που έκλεβε φορτηγά. Ορίστε, το είπα. Βέβαια δεν υπάρχει τίποτα. το εκπληκτικό σε αυτή την είδηση. Συμμορία, Ρωμά, ναι. Έκλεβε φορτηγά, σίγουρα. Φορτηγά κλέβουν, smart, κλέβουν ό,τι θέλουν. Ασπρόπυργος εννοείται εκεί πέρα. Μόνο το εξαρθρώθηκε. Είναι, αν θέλετε, κάτι το οποίο έτσι μας κάνει μια έκπληξη. Αλλά μπράβο, καλό είναι αυτό. Γάβος. 38 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν στην Τρυπητή. Πάλι Σουδανός ο διακινητής. Σας τα έλεγα για το Σουδανό από πέρυσι. Μικρούλια μου. Καλά μου παιδάκια. Από πέρυσι. Και το έγραφα και στο Brussels Signal από πέρυσι. Έχω κουραστεί. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Φωνή βόντωσε τη ερήμο. Ισοταμία ακουόντων. Αλλά πλέον δεν το φέρω βαρέως αυτό το πράγμα. Θέλετε να καταστραφείτε, καταστραφείτε. Εγώ την πάρτι μου θα την κοιτάξω και τη οικογένειά μου. Και στην τελική, λίγο πριν πέσει η χώρα και πάρουν τα πάντα φωτιά, ω, να με συγχωρείτε, δεν θα μείνω εγώ να υποδουλωθώ μαζί σας. Θα πάρω την οικογένειά μου και θα φύγω. Μέχρι τότε θα δώσουμε έναν αγώνα, ό,τι ποδόσει. Τόσοι άλλους, εγώ προσωπικά έχω αποτύχει στα της απόπειρας να επηρεάσω τα κοινά. Δεν θέλατε. Αν θυμών, γουλιμής. Άρα, η πορεία φαίνεται ότι είναι σχεδόν αναπόδραστη. Δεν θέλω τώρα να σας χαλάω το κέφι από γευματιάτικο. Απλά, ξέρεις, λίγο πριν, εγώ θα φροντίσω να πάρω τους αγαπημένους μου και να φύγω. Η Independent λέει ευέλικτο, λέει, το σχέδιο για το Κυπριακό, αποκεντρωμένη διακυβέρνηση, εκπεριτροπής, προεδρία και ο ρόλος του ΝΑΤΟ. Εξελίξεις τα έχουμε στο Κυπριακό. Και 44% λιγότερες εγγενήσεις μέσα σε 17 χρόνια στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας λέω. Δεν θα μείνει τίποτα. Α, να κρατήσω κανένα σπίτι, να έρχομαι οι διακοπές. Σωστό. Και γνωστή εταιρεία σούπερ μάρκετ, τα Lidl δηλαδή, προωθούν τον εξισλαμισμό και την αντικατάσταση του πληθυσμού. Καταπληκτικά. Καλύτερα δεν γίνεται. Α, η είδηση της ημέρας. Συγγνώμη, 14χρονη. Εμπορικό κέντρο στην Αθήνα. Αιγύπτιος της επιτέθηκε για να την βιάσει. Θέλετε κάτι άλλο? Αιγύπτιος. Ο Αιγύπτιος της ημέρας. Διότι μία μέρα θα είναι Αιγύπτιος, την άλλη θα είναι Πακιστανός. Βασικά, από τις 7 μέρες της εβδομάδας. Είναι τρεις σίγουρα τις έχουν καβατζώσει οι Πακιστανοί για το έγκλημα της ημέρας, λέω. Μετά, μία πρέπει λογικά να παίζει μεταξύ Αφγανού και Μπαγκλαντέσιου. Και ύστερα έχουμε τους Σουδανούς, εκείνους οι οποίοι, και τους Παλαιστινίους. Οι Παλαιστινοί θα έχουν πάλι 2-3 μέρες. Αλλά τι γίνεται, από αυτούς που δηλώνουν Παλαιστινίου, τη μισή δεν είναι Παλαιστινοί. Απλά έχουν μάθει ότι οι Παλαιστινοί παίρνουν άσυλο σε 99%. Οπότε δηλώνουν Παλαιστινοί, μπαίνουν μέσα. Κινέζο Παλαιστίνιο, έχεις δει? Άμα μπει κάποιος, πώς το λένε, που φαίνεται ρε παιδί μου ότι είναι από την Ανατολική, σου πει: Και εγώ, Ράγκη, Αρδόλα, Παλαιστάιν, Free Plastelain. Θα τον βάλουν μέσα κανονικότατα. Λοιπόν, μπορεί να είναι σαν ο Μιγκ Λιφού, Τσανγκούε, Οκ, καλό να μάθουν τα σαγιούταλα. Αλλά είναι από την Παλαιστίνη του Μακάο. Και το Μακάο έχει λίγη Παλαιστίνη, δεν έχει. Σε παρακαλώ. Άρη λίγο ανιού που σας χρειάζεται. Εξάλλου λέει αυτό, δηλαδή δεν θέλουν οι Έλληνες ραγιάδες. Λογοτομημένοι οι προβάτες πολίτες. Μου γράφει ο Original 21 και όχι 31. Αφού στηρίζουν, λέει, αυτούς προωθούν την αντικατάσταση πληθυσμού. Βράδυ Κυριακή, ρε. 14χρονη εμπορικό κέντρο στην Αθήνα. 19χρονος Αιγύπτιος της επιτέθηκε μέσα στις γυναικείες τουαλέτες και αποπειράθηκε να την βιάσει. Nice party. Καλησπέρα, τηλεφωνική γραμμή, τι κάνετε?
1: Κωνσταντίνα, καλησπέρα, Cigarette Man.
0: Γεια σου ρε Cigarette Man, γιγαντά.
1: Λοιπόν, θα σου πω ένα ανέκδοτο που το λέγανε στη Γερμανία.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, πώς λένε οι Τούρκοι της Γερμανίας το Σάββατο?
0: Πώς το λένε?
1: Aldi.
0: Aldi από τα...
1: Oh yes, oh yeah.
0: Δεν το πιάνω όμως ακριβώς.
1: Τα Aldi είναι το αντίστοιχο Lidl.
0: Είναι σούπερ μάρκετ, ναι. Υπάρχουν και σε όλη την Ευρώπη.
1: Το αντίστοιχο Lidl στη Γερμανία, το οποίο είναι πάρα πολύ φθηνό.
0: Και στην Αγγλία υπάρχουν, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν τα Aldi.
1: Ναι. Και πάνε εκεί οι πολυπληθείς τουρκικές οικογένειες.
0: Α, εντάξει. Okay, δηλαδή ότι κάθε δηλαδή Σάββατο πηγαίνουν στο... Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε... Κοίτα, έρχεσαι και το βάζεις σε πλαίσιο. Διότι τα Lidl, με αυτό το οποίο κάνουν ουσιαστικά, κάνουν άνοιγμα στο μελλοντικό τους πελατολόγιο.
1: Εννοείται. Εγώ το θεώρησα αυτονόητο αυτό. Δηλαδή από την ώρα που το είπες, λέω αυτό είναι. Ναι. Το λέω πραγματικά, το εννοώ δηλαδή. Δεν είναι απλά ψυχολογική επιχείρηση. Mm-hmm. Είναι πραγματική επιχείρηση. Πολλά πεινασμένα στόματα. Ναι. Ελάτε.
0: Ναι, ναι. Δίκιο έχεις, αφού. Τι να πω. Ψέματα να πω. Ψέματα να πω. Δίκιο έχεις, αφού.
1: Λοιπόν, τώρα το δεύτερο είναι μια ειδησούλα η οποία πέρασε τελείως, ας πούμε, παρατηρητή, ότι στην Νότια Αφρική οι γηγενείς διώχνουν τους μετανάστες, τους λάθρο, τους ομόχρωμούς τους.
0: Κάτσε, περίμενε. Κάτι δεν πιάνω εδώ πέρα. Μου λες, στην Νότια Αφρική οι γηγενείς ποιοι είναι? Κάτσε, περίμενε, γιατί στην Νότια Αφρική το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι ο αντίστροφος ρατσισμός, για τον οποίο μπορεί να μας μιλήσει και η καθηγήτρια κυρία Βάνα Νικολαίδου του ΕΚΠΑ, βγήκε στον Ζαχαρό και επιτέλους άκουσα έναν άνθρωπο σε συστημικό μέσο να μιλάει για τον αντίστροφο ρατσισμό, τον οποίο τόσα χρόνια λέμε. Ο αντίστροφος ρατσισμός έχει καταστήσει τους λευκούς πολίτες όχι δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, τους έχει καταστήσει θυράματα. Βγαίνουν σαφάρι πλέον οι μαύροι για να σκοτώνουν λευκούς στην Νότια Αφρική.
1: Καταρχήν,
0: εκεί είχαμε.
1: Οι γηγενείς στην Νότια Αφρική, οι μόνοι γηγενείς στην Νότια Αφρική ήταν οι Μπουσμάνοι.
0: Μπράβο.
1: Όλοι οι υπόλοιποι ήρθαν είτε από τον Νότο,
0: έτσι.
1: Οι Μπόρες, είτε ναι. Από το Βορρά, οι Μπαντού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι Μέχτενοτρόφοι, οι άλλοι Γεωργοί.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι είναι, αυτό είναι το γεγονός. Και συναντήθηκαν κάπου στη μέση.
0: Okay.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, όλοι αυτοί, ας τους πούμε, οι γηγενείς.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι ότι οι μαύροι, οι έγχρωμοι τη Νότια Αφρική, οι πολίτες, κάνουν πογκρόμ και σπάνε τα μαγαζιά των μαύρων που έχουν έρθει, ας πούμε, από την Μοζαμβίκη.
0: Α, τώρα κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Α, κοίτα, να σου πω, έχουν παράδοση, θέλω να σου πω, σε αυτό οι μαύροι. Οι μεγαλύτεροι δουλέμποροι στην ιστορία ήταν μαύροι, δεν ήταν λευκοί. Και οι Άραβες, επίσης.
1: Ναι. Αυτό ναι, είχε βγει και τώρα τελευταία βγαίνει αρκετά.
0: Να σε ρωτήσω
1: τώρα,
0: κάτι, δηλαδή, επειδή εσύ είσαι άνθρωπος διαβασμένος.
1: Ναι.
0: Εάν ένας Κογκολέζος καταδιώξει και τραυματίσει ή φωνεύσει έναν, τι να πω, ποια χώρα είπες πριν, Μοζαμβίκη. Είπες αυτό,
1: ναι,
0: έναν...
1: Μοζαμβίκη, ναι.
0: Μπράβο.
1: Μοζαμβίκη.
0: Πάλε ποτέ πορτογαλική αποικία. Μοζαμβίκη, Αγγόλα, ναι. Μακάο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν ένας Κογκολέζος λοιπόν καταδιώξει και φωνεύσει έναν Μοζαμβίκιο ή Μοζαμβικανό, επειδή είναι Μοζαμβίκιος ή Μοζαμβικανός, είναι ρατσιστικό το έγκλημα?
1: Για μένα ναι. Είναι. Για μένα είναι. Ξέρεις πότε ξέρεις, υπάρχει μια κακώς εννοούμενη έννοια του ρατσισμού.
0: Mm-hmm.
1: Ρατσισμός, να πεις ότι υπάρχουν μέχρι και ανατομικές διαφορές ανάλογα με τις φυλές.
0: Ναι, αφού υπάρχουν, τώρα τι να κάνουμε.
1: Υπάρχουν. Δεν είναι. Δεν μπορείς, δηλαδή, αυτό δεν είναι ρατσισμός. Είναι αντικειμενική διαπίστωση. Αρκεί να κοιτάξεις το top, όχι 10, το top 100 του NBA και το top στα 100 μέτρα ταχύτητα.
0: Uh-huh.
1: Ναι, δεν θα δεις κανένα λευκό μέσα. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι τυχαίο, κοίταξε.
0: Θυμάμαι τον Κεντέρι.
1: Δυστυχώς, οι Ναζί, δηλαδή οι Γερμανοί εθνικοσοσιαλιστές, μην μπερδεύουμε τον εθνικοσοσιαλισμό με τους Ναζί. Οι Ναζί ήταν μια έκφραση.
0: Mm-hmm.
1: Όπως για παράδειγμα δεν πρέπει να μπερδεύουμε γενικά τον καθολικισμό με την Ιερά Εξέταση.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να ήταν σε κάποια συγκεκριμένα μέρη και ειδικά στην Ισπανία πολύ περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Οι Ναζί χαλάσανε πάρα πολύ, δώσαν κακό όνομα στην ανθρωπολογία. Η ανθρωπολογία ήταν μια επιστήμη σοβαρή που είχε αντικειμενικό υπόβαθρο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όταν μεταχειρίζεσαι την ανθρωπολογία για να δικαιολογήσεις άλλα πράγματα, την κυρίαρχη φυλή, τον εξαφανισμό κτλ., τότε και αλλάζουν τα θέματα. Ναι, βεβαίως. Όπως κάθε πράγμα στη ζωή αυτή και στην κοινωνία έχει ίσως μια θετική πλευρά και μια αρνητική, βεβαίως. Θέλω να σου πω την αλήθεια. Εγώ πολύ πιστεύω ότι το οργανωτικό πνεύμα που έχουν οι λευκοί δεν το έχουν οι μαύροι. Και τι να κάνουμε τώρα. Έχουν άλλα χαρίσματα.
0: Το ερώτημα εδώ πέρα είναι το εξής. Γιατί δεν αποτελεί ρατσιστική δήλωση κατά κάποιους, το να πεις ότι Οι λευκοί δεν είναι τόσο καλοί στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τους μαύρους.
1: Ούτε στο χορό, αν ούτε το, στο μπάσκετ. Αν το,
0: διαφωνώ σε σχέση με αυτό. Νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με τις συνθήκες μέσα στις οποίες διαμορφώνονται πολλά πράγματα. Αλλά. Ξέχνα το. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ή δεν είναι καλύτερη. Εμένα με ενδιαφέρει ότι στην κοινωνία μας σήμερα μπορείς να γυρίσεις και να πεις άνετα, δυνατά, καθαρά, από το πλέον επίσημο βήμα, οι λευκοί δεν είναι όσο καλοί, ρε παιδί μου, όσο οι μαύροι στο στίβο, στο μπάσκετ. Ναι. Κανένας δεν πρόκειται να σου πει τίποτα. Αν γυρίσεις τώρα, αν γυρίσεις όμως και πεις, αν γυρίσεις και πεις,
1: white
0: men can't jump. Αλλά αν γυρίσεις και πεις ότι οι μαύροι δεν είναι τόσο καλοί όσο οι λευκοί στα μαθηματικά, θα σε πάνε μέσα με τον νόμο Σαμαρά. Το πιάνουμε.
1: Ναι. Αυτό είναι ρατσιστικό.
0: Μπράβο. Το να πεις ο μαύρος είναι καλύτερος από τον λευκό σε οτιδήποτε δεν είναι ρατσιστικό. Το να πεις ο λευκός είναι καλύτερος από τον μαύρο σε οτιδήποτε είναι ρατσιστικό. Το να πεις ότι ο Ιάπωνας είναι καλύτερος δε από τον Ινδό δεν ενδιαφέρεται κανείς. Είναι όλα είναι φυλές, ε.
1: Ναι.
0: Έχεις την Ιαπωνική φυλή, έχεις την Ινδική φυλή, έχεις τη Λευκή φυλή, έχεις τη Μαύρη φυλή. Για τη Μαύρη φυλή μπορείς να πεις τα πάντα, κανένας δεν πρόκειται να σου πει τίποτα. Για τη Λευκή φυλή δεν μπορείς να πεις απολύτως τίποτα, εκτός εάν την κατηγορείς. Και για όλες τις υπόλοιπες φυλές, Klein Mind, στα παλιά μας τα παπούτσια. Δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η ανθρωπότητα το 2026.
1: Ναι. Άκουσα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια ιστορικά υπόβαθρα για κάποιες χώρες πρώην αποικιοκρατικές.
0: Ναι.
1: Που είχαν διατυπώσει τη θεωρία του κοινωνικού δαρβινισμού ακριβώς για να θεμελιώσουν θεωρητικά την αποικιοκρατία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Δεν ανήκουμε σε αυτές.
0: Όντως.
1: Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι.
0: Σωστό. Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς.
1: Ακριβώς. Είμαστε ούτε Πορτογάλοι, ούτε Ισπανοί, ούτε Γάλλοι, ούτε Άγγλοι.
0: Φίλε, εμένα όταν οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, κάτι Ιταλοί και χιώτες Έλληνες, ναύτες και καπετανέοι αποφάσισαν ότι δεν περνάνε καθόλου καλά με τις γυναίκες στην Ιβηρική Χερσόνησο και θα μπουν σε 5-6 καραβέλες ή τίποτα μπρίκια και θα φτάσουν μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, εμένα είχε μόλις πέσει βασιλεύουσα, φίλε μου.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ είχα μόλις στείλει τον πλήθωνα γεμιστό και την Σοφία του Βυσσαρίωνος και τη τελευταία Βυζαντινής Αναγεννήσεως, επί της οποίας γράφει ο Στίβεν Ράνσιμαν στο μόνιμο σχετικό εξαιρετικό βιβλίο του, και έβαζα μπροστά την αναγέννηση με τα ξέφτια του ελληνικού πολιτισμού ότι σώθηκε από την τουρκοκρατία. Τι σχέση έχω εγώ με τον Πορτογάλο? Δυστυχέστατα δεν έχω σχέση ούτε με τον Ιταλό, διότι όσο η Ιταλία έφτιαχνε την ωραιότερη χώρα στον κόσμο, διότι η Ιταλία, κάποιοι πιστεύουν, εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους, ότι είναι η ωραιότερη χώρα στον κόσμο, όχι για την φυσική της ομορφιά, για το πώς την έχουν διαχειριστεί οι Ιταλοί. Όσο τη διαχειρίζονταν όμως εκείνη την Ιταλία και φτιάχνουν αυτά τα καλλιτεχνήματα από το 1400-1500 και μετά, εγώ είχα κρύφο σχολείο. Τι σχέση έχω μαζί τους?
1: Ξεθέσαμε σε κατηγορία σε. Πολιτών. Υποκειμένων.
0: Υποκειμένων, ναι. Subject του υποκείμενων. Τι μου λέει ο Φάνης Μαρίνος? Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλή εβδομάδα με υγεία. Ποια η γνώμη σου, λέει, για τις τάσεις αστυνομίας στο θάνατο του 20χρονου, στο Αργός? Δεν έχω τις πληροφορίες που θα ήθελα να έχω. Είμαι ο άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει την ελληνική αστυνομία 6 days a week and twice on Sunday, κατά κανόνα και ασχέτως κυβερνήσεων. Αλλά ένα πράγμα θα πω, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ο Σιγκαρετμάν, που είναι πολύ αυστηρός αλλά και οξυδερκέστατος συνομιλητής. Δεν πυροβολάς κάποιον ο οποίος το βάζει στα πόδια.
1: Ναι, λέω τώρα εγώ. Σωστό. Το έχω γράψει και το έχω πει ήδη, ότι αφόσον είναι πισόπλατη η σφαίρα, την έχουν πάρα πολύ άσχημα.
0: Αυτό.
1: Αλλά από πού ξεκινάει το όλο σφάλμα? Εάν οι άλλοι θέλουν αυτό, λένε οι αστυνομικοί.
0: Ότι δεν του ρίξανε την ώρα που πήγε να του εμβολήσει με το αυτοκίνητο. Εκεί καθάρισε τον, κάν τον σουρωτήρι.
1: Ακριβώς. Κανόνες εμπλοκή ξεκάθαρους.
0: Αυτό.
1: Όχι αν και έτσι και αν και αλλιώς και τα λοιπά. Μπαίνω μπροστά. Του κλαίω, αλτ, σταματάς. Επιταχύνεις, έχω δικαίωμα να κουραπολίσω τον Μπαμπρίζ.
0: Αντί λοιπόν να του. Φίλε, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, χωρίς να έχουμε μιλήσει, χωρίς τίποτα, σκεφτόμαστε ακριβώς το ίδιο. Διότι είναι το λογικό και το σωστό. την ώρα που άλλος κινείται με το αυτοκίνητο για να σε εμβολήσει, για να σε σκοτώσει, του ρίχνεις, τον κάνεις σουρωτήρι. Ναι. Κρίμα, ο Θεός να τον αναπαύσει. Κρίμα και για τον αστυνομικό, ο οποίος θα πάρει μια ζωή, ευχάριστο δεν είναι, αντίθετα είναι τεράστιο θέμα, αλλά γι' αυτό είναι η αστυνομική. Τον άλλον όμως που τρέχει να φύγει, ειδικά άμα δεν έχει να σου ρίξει καμιά χειροβομβίδα, δεν του ρίχνεις πίσω πλάτη.
1: Είναι, αλλά επειδή αριστερή, ξέρεις, κάθε φορά που γίνεται μια παραβατικότητα, το πάνε πιο πέρα και σου λένε οι κοινωνικές συνθήκες, το ένα, το άλλο. Προσπαθούν δηλαδή να θυματοποιήσουν τους δράστες. Καιρός είναι να το κάνουμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά και να πούμε ότι για όλα ευθύνεται ότι δεν υπάρχουν κανόνες εμπλοκής. Αυτό που είπαμε τώρα, μόλις.
0: Λοιπόν, και επίσης θα περιμένω μέσα στις επόμενες μέρες να δω τι έχει να μας πει το Lidl. Νομίζω θα περάσουμε πολύ καλά αυτό το καλοκαίρι με τα Lidl.
1: Εντάξει, έχουμε εκλογές, μάλλον. Ναι. Δεν θέλω, εγώ δεν θέλω τις εκλογές.
0: Τι εννοείς, εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχουμε.
1: Όχι τώρα, εγώ δεν πιστεύω πρώτη, αλλά μπορεί να είναι...
0: Τέλος να το πάει. Απρίλιο-Μάιο θα τις κάνεις εκλογές του χρόνου. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχουμε
1: εκλογές. Γιατί άμα γίνονται τόσο νωρίς, σημαίνει ότι είναι πολύ άσχημη κατάσταση για τη χώρα. Πάρα πολύ άσχημη. Και θέλει την καυτή πατάτα να τη δώσει κάπου αλλού. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω και το αντιλαμβάνομαι έχοντας την εμπειρία του 2009.
0: Για να δούμε. Δεν νομίζω. Εννοείς εσύ το έχεις πάει καραμαλή εποχή.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Δηλαδή όταν ο άλλος έχει μια πλειοψηφία καλή, δεν τον ρίχνουν οι βουλευτές. Δηλαδή δεν είναι συγκελίδης, πώς λέγονταν εκεί πέρα, συμπηλίδης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα, δεν έχει έναν ή δύο. Έχει. Πόσο έχει. 7-8. Πόσο έχει. Ωραία, δεν νομίζω ότι πέφτει. Άμα είναι να πέσει, είναι γιατί δεν θέλει να του μείνει η πατάτα στο χέρι. Αλλά είπαμε.
0: Θα το δούμε, θα φανεί.
1: Ναι. Καλώς.
0: Θα το δούμε, θα φανεί.
1: Καλώς.
0: Σιγκαρετμάν, σε ευχαριστώ. Θα σε χαιρετήσω, ευχόμενος τα καλύτερα. Και θα πάμε σε ένα άκουσμα του κυρίου Μπαρμπαρί, το οποίο πρόκειται να μας συνοδεύσει μέχρι τις 7 η ώρα. Πιο κλασικό πεθαίνεις. Αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιες νεότερες γενιές που δεν τα πολύ γνωρίζουν αυτά τα κομμάτια, οπότε... Εν τω μεταξύ, φίλε, αυτή η μπάντα έβγαλε κανένα άλλο κομμάτι, η Steppenwolf. Το Steppenwolf ξέρεις από πού βγαίνει, ε? Μπράβο, είναι ο λύκος της Στέπας, το γνωστό μυθιστόρημα. Ο user face με τον πόνο μας λέει: πήγε κανείς σας, λέει, Saxon Halloween. Άκου τι γίνεται. Πήγε ο Μπαρμπαρής. Εγώ, φίλε, έχω φάει την ήττα της ζωής μου φέτος. Δεν πήγα ούτε Metallica, ούτε Iron Maiden, ούτε Megadeth. Τι άλλο να πω. Έχασα τους Sepultura, έχασα τους Saxon, έχασα τους Halloween. Και, φίλε, αυτό δεν αναπληρώνεται. Είναι το λάθος της ζωής μου αυτό που έγινε. Καλά, δεν είναι ακριβώς το λάθος. Το λάθος ίσως είναι για τους Metallica που μου τις σπάσαν όλοι αυτοί οι οποίοι. Μου λέγανε, έλα, δώσουμε 800 ευρώ να πάμε σε πριβέ και διάφορα άλλα τέτοια. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να απασχολώ τώρα τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να μου έχει φρουρά για να πάω εγώ στο pit, λοιπόν, και να κάνω headbanging. Και να φοβάμαι μήπως, όπως το λένε, μου βγει κανένα ανάρχη με καμιά πεταλούδα. Πήγε, μου λέει, κανείς τερλέγκα, όχι η Βαγγέλικα Ρουμπαλή, αλλά κοντά είμαστε. Έλα, μου λέει, Σάββατατζ. Άσε Σάββατατζ. Σάββατον μπορούν να έρθουνε. Σάββατον θέλω να δω. Πότε. Σάββατατζ Σάββατον. Και επικά. Πότε είναι. Θα μου πεις τώρα το Σάββατο, παντρεύει το... 25, κάτσε να δω. Σάββατο 25. Σάββατον. Θα πάω. Προλαβαίνω να αφήσω μαλλί μέχρι τότε. Δεν θα με αναγνωρίζει κανένας. Άλλος, ένας καράφλας. Αλλά καράφλας, ξέρεις, αυτούς με τους καράφλες που έχουν και στο πλάι. Βασικά, όχι τους καράφλες που έχουν και στο πλάι, τους καράφλες που έχουν μόνο στο πλάι. Ωραία, λοιπόν, θα μπούμε με Σάμπατον. Τώρα δεν ξέρω με ποιο απ' όλα θα μπούμε. Εντάξει, δεν θέλει πολύ. Ή το Primo Victoria θα είναι, ή θα είναι το... Coat of Arms or the Glory of Hellas και τα τέτοια. Είναι πολύ σεξουλιάρικο τη σερτ φοράει σήμερα, πρέπει να σας πω, ο Κοντόρουσης. Τέτοια φοράγαμε τη δεκαετία, εκεί γύρισμα δεκαετίας 90 με 2000 και σκοράραμε. Λοιπόν, οι τηλεφωνικές γραμμές να μην κλείσουν, πρόκειται να έλθω σε εσάς άμα την επιστροφή μας μετά το διάλειμμα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 7.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι έπληξαν 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά από επίθεση σε εμπορικό πλοίο στο Ορμούζ, για την οποία κατηγόρησαν το Ιράν. Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν. Με φόντο την κατάρρευση της συμφωνίας εκεχηρίας, το πετρέλαιο Brent οδεύει προς τα $80 το βαρέλι. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται οι λεπτομέρειες για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Η μείωση θα είναι κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ. Επιφυλακτική ωστόσο είναι τόσο η αγορά όσο και οι καταναλωτές, καθώς κανείς δεν γνωρίζει ποιος μηχανισμός θα διασφαλίσει ότι η μείωση δεν θα απορροφηθεί από τα δηληστήρια. Η νέα αδιανόητη έκρηξη των τιμών των καυσίμων αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα δηληστήρια δεν ήταν απλώς μια αποτυχημένη απόπειρα αντιγραφής του προγράμματος της ελληνικής λύσης, αλλά συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων. Η ελληνική λύση, με άμεση χνηλάτιση των καυσίμων και έλεγχο στις τιμές των δηληστηρίων, θα βάλει τέλος στη ληστεία των Ελλήνων, τονίζει σε δήλωσή του πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί το προσεχές διάστημα η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν και συνελήφθη το πρωί από τις Βρετανικές αρχές στο χώρο εργασίας της. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο 42χρονοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες. Την παρέτησή του από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σιμεών Κεδίκογλου, ενώ στον προθάλαμο της εξόδου βρίσκονται τουλάχιστον άλλοι 10 βουλευτές. Την παρέτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν επίσης η αναπληρώτρια γραμματέας και ακόμη 5 στελέχη. Διασωληνωμένος η μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα αγοράκι 4 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα του σπιτιού του παππού του στην Καστοριά. Στις 20 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Νέας Κερασιάς του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Συνδρομή υπήρξε και από υδροφόρες του Δήμου Θερμαϊκού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ αναλάβουν πιθανότητα τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τον έλεγχο του ζωτικής σημασίας θαλασσού διάβλου. Θα κρατήσουμε το στενό και πιθανότητα θα το διαχειριστούμε. Θα γίνουμε ο φύλακας του στενού. Ίσως θα το αποκαλέσουμε ο φύλακας άγγελος του στενού και θα πρέπει να αποζημιωθούμε γι' αυτό, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τις σποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά σε ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
6: Και σας είπα πριν ότι θα μπαίναμε με Σάμπατον. Και μου στέλνει τι έχω πάθει σήμερα να πάρει ευχή. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν. Πάμε άλλη μία. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα μπαίναμε με Σάμπατον, Coat of Arms ή ενδεχομένως και με το κομμάτι για την απόβαση της Νορμανδίας. Όμως, στο ενδιάμεσο, κλείσε παρακαλώ το μικρόφωνο διότι ακούω τον ήχο από μέσα. Ευχαριστώ. Στο ενδιάμεσο όμως ο Βαγγέλης Καρουμπάλης μου στέλνει ένα μήνυμα που δεν μπορώ να το παραβλέψω. Μου λέει, τι να μας πούνε λέει οι ξένοι στίχοι. Ακούστε λέει στίχο. Εσείς οι απέναντι μου βάλατε μπροστά ζωή θολό ποτάμι και όλα είναι έναντι. Του αχαίροντα η παλάμη με σπρώχνει στα βαθιά. Αυτό το σώμα πέφτει στο χώμα και μια ψυχή βγαίνει από τα χείλη. Ποιος το είπε, με ρωτάει ο Βαγγέλης. Μου λέει, το είπε ο Ελίτης. Αυτό το έχει γράψει ο Ελίτης. Το έχει γράψει ο Καριωτάκης. Το έχει γράψει ο Σεφέρης. Ή μήπως είναι ο Τερλέγκας.

0: Και μετά από το τραγούδι θα πάω κατευθείαν σε τηλεφωνικές γραμμές.
1: Δώσατε ένα πιο, ένα ποτήρι πόνο. Μα τώρα που θα τρέξω πιο πέρα.

0: Αχ, ωραίοτατο. Γνώμη λέει για ξαφνικό θάνατο, λέει, του Λίντζεϊ Γκρέαμ μετά τη συνάντησή του, λέει, με Ζελένσκι στην Ουκρανία. Φίλε μου, άσε να το δω λίγο καλύτερα. Ας μην πω κάτι το οποίο δεν θέλω να πω και θα το μετανιώσω. Για την ώρα δεν έχω γνώμη. Αλλά επειδή κάτι περιμένω να ρεπορτάζ, άσε περίμενε να δούμε τι θα δούμε. Καλησπέριζω την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Οι υπόλοιπες το κλείσανε. Οπότε, άμα θέλετε να πάρετε και νομίζατε ότι θα έχετε πολλή ώρα στην αναμονή και στην ουρά, τώρα πάρτε. Αυτή τη στιγμή, διότι όλοι οι προηγούμενοι το κλείσανε. Για να δω, επειδή βαρέθηκαν οι άνθρωποι, δίκιο είχαν. Και χαρά στο κουράγιο όποιου είναι στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί περιμένει η ώρα ο άνθρωπος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Άρα Κωνσταντίνε, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Γιατί όντως χρειάζεται λίγη υπομονή.
0: Αυτό ψέματα να πούμε. Χρειάζεται.
1: Η Μαρία είμαι.
0: Τι κάνεις
1: αγαπημένη?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Με την Αγγελική τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Δόξα
1: τω Θεώ. Λοιπόν, να δεις, ρατσισμός υπάρχει στη χώρα μας. Αλλά όχι εμείς προς τους όλοι αυτοί προς εμάς.
0: Αυτό είναι ο αντίστροφος ρατσισμός.
1: Αυτό είναι ρατσισμό. Εδώ στη χώρα μας, εμείς όλοι αντιμετωπίζουμε ρατσισμό. Mm. Στη θρησκεία μας, στο φίλο μας. Στο φίλο που καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή το να είσαι straight είναι έγκλημα.
0: Απορώ πως τολμάς και το λες κιόλας.
1: Γιατί? Είμαι ένας straight άνθρωπος με τα μυαλά μου, με την πίστη μου.
2: Φυσιολογική,
1: έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Α,
1: με την πίστη μου.
0: Κατάλαβα τώρα. Νομίζεις εσύ ότι.
1: Έτσι, δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Αφού εμένα δεν με ενοχλούσατε τόσα χρόνια, γιατί με ενοχλείτε τώρα?
0: Έλαντε. Έλαντε.
1: Ένα το κρατούμενο.
0: Ανάθεμά με και αν καταλαβαίνω.
1: Μα δεν με ενοχλούσαν, δεν με πειράζανε οι άνθρωποι. Αλλά αυτό το να βγαίνουν γυμνοί και όπως, που ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Ιάσονα τον Τζέτσο, όπως σου είχα γράψει και με τον τέτοιον, με τον Μερέκο, τον Παναγιώτη, που ήταν ωραία η συζήτησή σας, που βγαίνουν γυμνοί στα παιδιά και το παρουσιάζουν ως φυσιολογικό. Δεν κατάλαβα. Μου βάλαν στα βιβλία, νομίζω στο Μέα Γκούλπα είχα γράψει μια παρατήρηση, ότι εδώ υπάρχει τρανς δασκάλα σε νηπιαγωγείο στην Ελλάδα.
0: Ομολογώ ότι αυτό δεν το ξέρα.
1: Δεν το διάβασες? Το διάβασα από το Voice.
0: Είχα διαβάσει για τα παραμύθια που πηγαίνουν εκεί πέρα, trans drag queen διαβάζουν.
1: Το είχα κάνει παρατήρηση γιατί κάτι είχε γραφτεί στο Mea Culpa. Μα λέω που πάμε. Εδώ υπάρχει η δασκάλα trans και τους κάνει και μάθημα. Σε κάνει και ομιλία.
0: Άκου να δεις.
1: Okay. Και το έγραψα στη σελίδα.
0: Ναι.
1: Στο Mea Culpa.
0: Ωραία. Με πιάνεις αδιάβαστο.
1: Δεν σε πιάνω αδιάβαστο. Για να το έγραψα γιατί το αδιάβασα.
0: Προφανώς όχι, εγώ είμαι αδιάβαστος κορίτσι μου, όχι εσύ.
1: Λοιπόν, άλλο. Όταν φύγεις εσύ, λίγο πριν φύγεις και καταλάβεις τι γίνεται, πες μας να πάρω έτσι και εγώ τη μάνα μου, την ανιψιά μου και τα νύψια μου και τα ξαδέρφια μου και να σηκωθώ να φύγω.
0: Μα αυτό.
1: Μια γλώσσα ξένη μιλάω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Αυτό έχω αρχίσει να σκέφτομαι, ότι ίσως είναι η καλύτερη.
1: Εντάξει, πόσα αγώνα πια.
0: Η καλύτερη λύση.
1: Πόσα αγώνα πια. Και θα. Εκεί θα τους πούμε και για την πίστη μας, για την Ορθοδοξία. Διαβάζει η μάνα μου τώρα τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Τα έχει δει όλα. Τα έχει δει όλα. Δεν ξέρω αν τον έχει διαβάσει. Τα έχει δει όλα. Προσωπικά διαβάζω τον Παΐσιο όλα αυτά με τις μαρτυρίες διαφόρων που πέρασαν. Το άλλο τώρα για το κοριτσάκι. Το 14χρονο. Αυτό πήγε στο Μολ. Δεν ήταν στην Αθήνα. Στο Μολ. Και μπήκε αυτός ο Σουδανός. Τι ήτανε?
0: Αιγύπτιος.
1: Ναι. Στις γυναικείες την ακολούθησε. Προκλητικά κατέβασε τα ρούχα του. Αλλά αυτό στεναρά. Πρέπει να ήξερε πολεμικές τέχνες. 14χρονο δεν γίνεται να μην ξέρει. Και τον έκανε και τον καλεί τη βίας. Έφυγε στο τρέξιμο και το γραπώνουνε και τον μαζέψανε. Τρίτη. Και αύριο θα είναι έξω βέβαια.
0: Αυτή
1: είναι έξω. Λοιπόν, άλλο. Όσον αφορά για το περιστατικό στο Άργος, ήταν ομάδα Όπκε. Η Όπκε τι σημαίνει? Η Όπκε έρχεται από την Αθήνα. Ειδοποιηθήκαν από το αστυνομικό τμήμα του Άργους ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει. Δεν μπορεί δύο η ώρα το βράδυ. Δεν μ' αρέσει να θεωρείται ανθρώπινη ζωή. Αλλά όπως εμένα ο νόμος μου λέει, ξέρεις κάτι, θα σταματήσεις να σε ελέγξω, έτσι και εσύ πρέπει να σταματήσεις τον έλεγχο. Δεν δύναται να χτυπούσε η όποια κάποιον που δεν θα ήταν επικίνδυνος.
2: Επιμένω ότι είναι δύσκολο το περιστατικό.
1: Είναι δύσκολο, αλλά όταν λέμε για όποια, για μένα να σου πω γιατί είναι δύσκολο. Το ίδιο το κράτος θα κάνει δύσκολα. Ξέρεις γιατί, θέλω να σου πω.
2: Κανόνες εμπλοκής, είναι αυτό το οποίο είπε πριν ο Cigarette Man.
1: Όχι μόνο τίποτα. Αυτό. Ας τους δώσει πλαστικές σφαίρες. Μέχρι και τα όπλα τους μόνοι τους. Ο ξαδερφός μου είναι αστυνομικός. Έχει βαθμό. Από το πανεπιστήμιο βγήκε. Η ανιψιά μου σπουδάζει στο πανεπιστήμιο δημοτικού. Τώρα την έχουν στα Χανιά για αστυνομική να. Mm-hmm. Που είναι 19-20 χρονών. Και τι, πρέπει να το πήρε απόφαση τότε που δίπλα της σκοτώσαν το συμμαθητή της, το Μάριο, η Γύφτη.
3: Η Ρωμά.
1: Η Ρωμά. Ναι, τώρα Ρωμά, Γύφτη. Άσε με, έχουν γίνει Βαλκάνοι. Λοιπόν, ήταν δίπλα η ανιψιά μου. Κάναμε σχολική εορτή. Και πες η ξαδέρφη μου πάνω στο παιδί και το έβαλαν ζωντανό στο νοσοκομείο. Γιατί είναι νοσηλεύτρια η μαμά της, η ξαδέρφη μου. Στο Μενίδη.
3: Και οι σφαίρες,
1: όταν το έχετε το εμπόρευμά τους, ακούγονται μέχρι τη μεταμόρφωση έξω. Κι άσε που δεν βγαίνουν στα μπαλκόνια οι άνθρωποι, γιατί η τύχη, γιατί φοβούνται να φάνε καμιά σφαίρα και η τύχη τους είναι σημαδεμένη. Τρύπες. Ταξί δεν σε πάει στο Μενίδη.
3: Και η πολιτική μου τι κάνει.
1: Κατάλαβες,
2: να σου πω. Πεθαίνω για τη μαμά από πίσω. Δώστε ένα μεγάλο φίλο.
1: Για τη μαμά θα τη μιλήσει, γιατί θα σου μιλήσουμε τελευταία φορά. Επειδή θα πάρετε και άδειε και θα πας και στο γάμο του.
2: Κάτσε, περίμενε. Την επόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαι.
1: Α, θες να σου μιλήσουμε. Δεν παίρνουμε μωρέ και συχνά.
2: Ναι, να σου πω. Άκου λίγο. Την επόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαι. Πάρε με Τρίτη και θα πούμε την ισχύα μας.
1: Δεν θέλω να είμαι γραφική, δεν θέλω να είμαι.
2: Αγάπη μου, δεν μπορείς να γίνεις γραφική όσο θέλεις. Δηλαδή και σε καρτποστάλ να σε βγάλω, γραφική δεν γίνεσαι.
1: Λοιπόν. Πώς θα με κάνεις τόσο καρτποστάλ. Όχι, δεν μου αρέσει.
2: Πάρε μια ωραία φωτογραφία, σε βάλω εκεί πέρα δίπλα σε τίποτα αρχαία. Να σε δίνουμε.
1: Είναι σαν αρχαία που είμαι κι εγώ, στα 53. Βέβαια.
2: Αγάπη μου, εδώ έχω γίνει αρχαίος εγώ. Τι λες τώρα. Περνάω από την καπνικαρέα δηλαδή, και τη χαιρετάω, ήμασταν μαζί φαντάρι.
1: Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω συγχαθεί που είμαι Ελληνίδα, χαίρομαι που είμαι Ελληνίδα και λέω τα πιστεύω μου. Το πιστεύεις το 21 με τις φωτιές στην Εύβοια, είχα φτάσει να παίρνω στα γραφεία τύπου της Νέας Δημοκρατίας και να βρίζω το Ρωμανό.
2: Τι σου στέει ο Ρωμανός.
1: Τι έκανε, κυρία μου, τι να κάνουμε.
2: Καλά με το Ρωμανό τώρα, από όλους εκεί μέσα με το Ρωμανό βρήκες να τα βάλεις.
1: Έτυχε, δεν μπορούσα να βρω κανέναν, ναι. Ο ένας μέσα στον άλλον. Έπαιρνα το 112,
2: ναι.
1: Έπαιρνα από εδώ, έπαιρνα από εκεί.
2: Να σου δώσω το τηλέφωνο του Δένδια να παίρνεις να το ταχώνεις.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το ταχώσω.
2: Αλλά πού είσαι, δεν το πήρες από μένα. Εντάξει, πάρε με στο τέλος της εκπομπής να σου δώσω το τηλέφωνο του να τον παίρνεις κάθε πρωί να το ταχώνεις.
1: Μπορείτε να του στείλω τον πατέρα μου. Ξέρεις τι του είχαν κάνει του πατέρα μου μια φορά το 1995.
2: Εγώ είχα.
1: Λοιπόν, ο πατέρας μου σου είπα ότι ήταν στόχα γράψει. Mm-hmm. Λοιπόν, το Φουκάρα δεν τον πίστευα γιατί μας είχαν φλωμώσει το ψέμα στα σχολεία, αλλά mm-hmm. μετά διάβασα και μόνη μου, άκουσα και τον πατέρα μου και συμπάθησα μαζί του, γιατί και εκείνος πέρασε πολλά. Είχα ξεκινήσει να κάνω την πρακτική μου, γιατί τελείωσα τέλη λογιστικής. Και ξεκίνησα να κάνω την πρακτική μου και αφού τελείωσα μετά βρήκα δουλειά σε λογιστικό γραφείο και ήξερα όλα τα το τι γίνεται και με το τάξεις που βάζανε τότε το σύστημα το καινούργιο ηλεκτρονικά το 96, το 95 και πολλοί πήγαινα πλήρωνα, πετάγα το χαρτί έτσι, και μετά τους ξαναρχόταν η ίδια ειδοποίηση. Ο πατέρας μου είχε δική του δουλειά. Είχε κλείσει τα βιβλία του κανονικά ο άνθρωπος το 85 για να βγει στη σύνταξη, γιατί ήταν μεγάλος ηλικία ο μπαμπάς μου, 29 χρόνια διαφορά με τη μαμά μου είχε. Λοιπόν, και του λέω, Αγερίδη, μου λέει τι είναι. Λέω, άκου να σου πω. Λέει, πήγα, τους πλήρωσα, μου στείλανε ένα χαρτί. Λέει, πλήρωσα αυτό το ποσό που θα από 100.000 δραχμές θα πάει 80 ή θα γίνει έλεγχος και τέτοια. Πού να τα βρει τα βιβλία του άνθρωπος, θα είχε κλείσει. Λέω θα τα πληρώσεις, αλλά το χαρτί θα θυμάσαι πού θα το βάλεις. Ο μπαμπάς μου τότε ήταν 75 χρονών. Εντάξει παιδί μου, μου λέει, σ' ακούω, μ' άκουσα. Και το 96 πάω σπίτι μου από τη δουλειά, μου λέει, παιδί μου, τι είναι αυτό που μου ήρθε. Χαχαχαχα, του λέω, φέρε μου το χαρτί που το άλλο. Μου λέει, τι εννοείς. Εκείνο που μου είχες πει, α, ξεχάστηκε που το έχει φυλάξει. Έλα, είσαι τακτικός, λέω, ξέρω που τα έχεις. Το βρίσκει, μου το δίνει. Παίρνεις αυτό που σου στείλανε. Τους το δείχνεις πρώτα και μετά τους δείχνεις τη μούρη αυτό που πλήρωσες το προηγούμενο χρόνο. Πάει και στείνεται ο άτιμος από τις 6 ώρα το πρωί έξω στην εφορία. Με το που μπαίνει μέσα πάει στην υπάλληπο. Συγγνώμη κυρία μου, τι είναι αυτό. Ναι, θα γίνει τόσο. Και αυτό μωρί μου, μακακισμένη τι είναι. Έγινε στην εφορία της Φιλαδέλφειας το έλα να δει σοου. Κατεβήκανε και του δίνανε και καφέδες. Εγώ λέει στον πόλεμο σκότωνα Γερμανούς, κυνηγούσα Γερμανούς. Έπρεπε να πάρω πολυβόλο λέω, και να σκοτώνω Έλληνες. Καταλαβαίνεις.
0: Έγινε λίγο αργότερα κι αυτό.
1: Ε?
0: Έγινε κι αυτό λίγο αργότερα, αλλά.
1: Ναι, α, όχι,
0: δεν τα κάνεις.
1: Να, έγινε ο πατέρας μου έπεσε σε αυτό. Πήγα να τον σφάξουν όλοι.
0: Να σου πω. Φυλάκια. Σε φιλό.
1: Α, με φιλή, ελάς. Φίλε και την Αγγελική.
0: Για να προλάβω
1: τη γυναίκα και στον μπαμπά σου, ό,τι καλύτερο. Έλα, γεια.
0: Ένα μεγάλο φιλί στην Αγγελική και τα λέμε από τρίτη.
1: Θα το δώσω.
0: Γεια σας, αγάπες.

τόση είναι αυτή. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστηθείτε το. Και έρχομαι με την επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Και μάλιστα το βάλω από την αρχή. Λοιπόν, πρόκειται για ένα από τα πιο γλυκά κομμάτια του Robbie Williams, The Road to Mandalay.

0: Robbie Williams, The Road to Mandalay. Από τα λιγότερο γνωστά κομμάτια του, από τα πιο γλυκά κομμάτια του, σας είπα απολαύστε το, ευχαριστηθείτε το και είμαι βέβαιος ότι το κάνατε. Επειδή πολλοί μπερδεύονται, λέει ο Αλέξανδρος, και νομίζουν ότι για παράδειγμα ένα εννιάρι μπορεί να πάρει και πλαστικές σφαίρες. Πλαστικές σφαίρες μόνο από ειδικό όπλο, σαν καραμπίνα. Μπαίνουν καλά. Πολλοί γενικώς μπερδεύονται με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα όπλα, φίλε μου, Αλέξανδρε. Συμμαθητής Κωνσταντίνε, μην το βγάλεις, λέει, στον αετό, δεν κατάλαβα τι είναι. Πας στο YouTube, πατάς, λέει, Chiliot Savoie, δες το βίντεο της περιοχής από τον drone, απογοητεύτηκες από τα εκλογικά αποτελέσματα, πρώην τους αγαπημένους και πάμε εκεί. Το έχω πει, λέει, στη Μαρία, μονοκατοικία σε αγροτική περιοχή στο Πράσινο. Μ' αρέσει, παράδεισος. Το σκέφτομαι. Πάμε, φίλε, πάρουμε τις γυναίκες, πώς το λένε, και φύγαμε. Άμα το αποφασίσουν οι γυναίκες μας ούτως ή άλλως, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο, όποιος γνωρίζει το τι γίνεται, από καταβολής κόσμου και καθ' όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, κουμάντο δεν κάνουμε εμείς. Άντε τώρα, πώς το λένε, πούμε πράγματα τα οποία είναι πολύ σκληρά. Καλησπέρα στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
1: Συγγνώμη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Ο Βασίλης από το Χάρλεμ, το θυμάσαι το Χάρλεμ?
0: Βέβαια το Χάρλεμ, τι κάνεις Βασίλη?
1: Ωραία, χαίρομαι. Έτσι, μια καλησπέρα πήρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Και τι καλά που έκανες.
1: Ναι. Τώρα τα γνωστά, τι να λέμε, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Έτσι απλά.
0: Ό,τι σκέφτεσαι.
1: Οκ. Okay.
0: Τι σκέφτεσαι, εκτός από την καλησπέρα?
1: 5.000 πράγματα. Άμα αρχίζω δεν τελειώνω. Πρέπει να είμαστε επιπροσωπικού και να έχεις αυτιά.
0: Αυτιά έχω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά από εκεί και ύστερα εσύ επιλέγεις.
1: Μια που μου βάζεις έτσι, έτσι με τις αφορμησίες, ό,τι μου κατεβαίνει.
0: Για πες.
1: Σκεφτόμουν κάποιες μέρες που παίζεις έτσι όλα αυτά τα ροκ. Ξέρεις, εγώ στα νιάτα μου άκουγα πάρα πολύ ροκ. Ήμουνα σχεδόν όσο εσύ γνωστή, δηλαδή πολύ. Σε κάποια βάση έφαγα μια στροφή, ας πούμε, εσωτερική, σκράτηκα προς την ξεσκυρία κλπ. Και άρχισα να ακούω μουσικές πιο εσωτερικές, ας πούμε. Και όλα, μου φαίνονται όλα αυτά. Και μου ερχόταν ανοιχτή σκέψη ότι στην εθνική μουσική και στην παράδοση δεν θα ακούσεις ποτέ, ας πούμε, κραυγές. Μόνο σε κάνα μυρολόγιο θα ακούσεις κάνα λιγμό που είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Και θα ακούσεις, ξέρω εγώ, καμιά φωνούλα έτσι στα θρακιώτικα που λέει έτσι χαρά που κάνουν τι αυτά, ξέρεις. Ναι. Τώρα τι μου θέλει, ούτε να... Δεν πήρα καθόλου. Καλά κάνεις και τα παίζεις και μ' αρέσει που θυμίζει και τα νιάτα μου. Δηλαδή, αλλά σαν γενικό κλίμα, δηλαδή αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι αν το δούμε πνευματικά, δεν ξέρω, νομίζω λίγα πράγματα έχουν να προσφέρουν.
0: Καλά, αν το δούμε πνευματικά, λίγα πράγματα έχουν να προσφέρουν πολλά πράγματα σε τούτην εδώ τη ζωή. Όχι μόνο. Για να είμαστε δηλαδή και δίκαιοι και σωστοί. Είναι όταν το πράγμα το πηγαίνεις και το μεταφέρεις στο πνευματικό επίπεδο, όλα δυσκολεύουν. Δηλαδή είναι ζόρικη πίστα. Τώρα κακά τα ψέματα.
1: Στενή
0: έτσι.
1: Στενή οδός.
0: Έτσι. Οπότε Βασίλη μου, να σου πω, πες μου τι θέλεις να ακούσεις. Τι θα ήθελες να ακούσεις? Όχι να σου πω, αφού σε έχω στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Μπορώ να σου χαλάσει την εκπομπή. Εγώ,
0: πες δηλαδή, μου τώρα, πες μου εσύ και θα αποφασίσω εγώ αν θα μου χαλάσει την εκπομπή.
1: Θα ακούω πολύ κλασική, έχω εντρυφήσει πολύ στην πέρσικη μουσική.
0: Πέρσικη. Πέρσικη δεν έχω, μόνο ψαδί έχω. Τι να σου βάλω πέρσικο?
1: Μη μου βάλεις, θα χαλάσει, δεν θα τα αντέξει ο κόσμος και είναι και τώρα δεν θα είναι και καλό. Με αυτές τις μέρες
0: είναι αυτά. Ό,τι θέλεις.
1: Ό,τι αγαπάει η ψυχή σου.
0: Ωραία, θα
1: πάω. Πολύ παραδοσιακά ακούω. Θα σου λέγα να βάλεις το «Δεν είναι αργή να σηκωθώ» με τη Σαμίου.
0: Τι να βάλω?
1: «Δεν είναι αργή να σηκωθώ» με τη Σαμίου. Αλλά δεν θέλω να σου χαλάσω το κλίμα, βάλε ό,τι θες.
0: Λοιπόν, περίμενε.
1: Βάλε άμα που παίζεις ροκές.
0: Περίμενε.
1: Βάλε Νάζαρες, ας πούμε. Όμως...
0: Κοίτα, τώρα με ροκές, αυτό το οποίο θα ήθελες εσύ λογικά είναι κάτι σαν το Mountain στον Σόκρατες.
1: Αυτό το γουστάρω πάρα πολύ.
0: Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο θα ήθελες. Αλλά, επειδή Αυτό το μικρασιάτικο, το «Δεν είναι αυγή να σηκωθώ» της Δόμνας Σαμίου, που το τραγουδάει η Δόμνα Σαμίου, δεν είναι το κομμάτι της.
1: Είναι
0: βουρλιώτικο από την πατρίδα του Σεφέρη. Από τα βουρλά έρχεται και είναι τραγούδι της Πτάβλας, πρέπει να σου πω. Δεν είναι χορευτικό αυτό που μου ζήτησες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και αυτό ακριβώς θα σου βάλω τώρα. Για να τα ακούς και να χαρείς.
1: Ευχαριστώ. Πάνω να ξέρεις, δεν ήθελα εγώ να σου χαλάσω το κλίμα.
0: Δεν μου χαλάς καθόλου το κλίμα. Μου δίνεις ερεθίσματα. Και γι' αυτό έχεις την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Και επίσης το ίδιο. Να είσαι καλά.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη που μας πρότεινε το. Σήμερα είναι η μέρα του Σαρδάμ. Δεν ξέρω πραγματικά την ευχή ρε να πάρει. Ευχή δηλαδή. Βίδες έφαγα, παξιμάδια έφαγα, ρινίσματα σιδήρου έβαλα μέσα στον καφέ. Συγχωρήστε με. Εν πάση περιπτώσει, το κομμάτι αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη, ο οποίος μας το πρότεινε, θυμίζει στο σκοπό του 12 ευζωνάκια. 12 ευζωνάκια τα αποφασίσανε στην πόλη για να πάνε Παναγιά μου και ξεκινήσανε κάπως έτσι. Φοβερό. Γιατί έχω τόσες πολλές τηλεφωνικές γραμμές? Γιατί? Θέλω να σας πω και κάτι άλλο το οποίο δεν θα το προλάβω. Βαγγέλης λέει, για να μην σε κουράζω, τα Περιστέρια λέει ξέρουν τι λέει να προστατευτούν από το μεσημεριανό ήλιο. Απ' την άλλη, το 99% των Ελλήνων δεν προστατεύουν τον εγκέφαλό τους με καπέλο. Αλλά κρίνουν, λέει, τι θα ψηφίσουν. Καλησπέρα, τηλεφωνική μου γραμμή. Καλησπέρα και στον κύριο Γιώργη τον Λουκάκη. Που λέει: καλησπέρα, καλή μας συνακρόαση. Δεν ξέρω αν ισχύει. Έχω ακούσει παλιά ότι τα Λίντλ που ήρθαν στη χώρα μας το 99 ήταν με συμφωνία να πάρει ο Πρωθυπουργός Σιμίτης το πρώτο μνημόνιο και αν θα το έκανε θα ήταν υπεύθυνος καταστημάτων στη χώρα. Δεν νομίζω ότι αληθεύει κάτι τέτοιο. Καλησπέρα, λέει, κάνει μια εκπομπή. Τι τραβάνε οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ από τα μικρά στα μεγαλύτερα. Αδελφέ, βοήθαμε. Εδώ είμαι. Συν τις άλλες ετοιμάζω τώρα για τα διόδια της Αττικής Οδού. Άστο. Άμα δεν έχεις ανάγκη και δεν σε κρατάνε, μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Γι' αυτό και δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ τώρα να καλέσω μέχρι και σε ακτιβιστικές δράσεις, σε δράσεις καταναλωτικού ακτιβισμού απέναντι στα Lidl. Lidl, θες να με κάνεις μια κοινωνία με μπουρκά? Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ θα συμπεριφερθώ ανάλογα προς εσένα. Καλησπέρα, τηλεφωνική γραμμή, γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Κωνσταντίνη, καλησπέρα, ο Σπύρος είμαι, δεν έχω καιρό να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, έχουμε να μιλήσουμε, 2 μήνες και έχουμε να μιλήσουμε.
1: Ναι, σου στέλνω, είναι η ώρα της αιχμής στη δουλειά, Κωνσταντίνη, και δυσκολεύομαι.
0: Δεν πειράζει, τα παίρνω τα μηνύματα.
1: Έχεις ειλικρινά μία από τις καλύτερες εκπομπές στα FM.
0: Άσε
1: μωρέ. Στη μουσική. Έχεις πολλές γνώσεις σαν άνθρωπος, έχεις φοβερές, πώς θα το πω, και καλλιτεχνικές εκλάμψεις, δηλαδή μιμητικές ικανότητες που με έχεις κάνει, έχω πεθάνει στα γέλια. Δηλαδή εκεί που με κάνεις και κλαίω,
0: χαίρομαι,
1: εκεί που με κάνεις και γελάω.
0: Χαίρομαι που περνάς καλά. Αυτό είναι.
1: Ναι, όχι, περνά πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό είναι για μένα μεγάλη υπόθεση. Τώρα, από εκεί, μια απλή εκπομπή είναι. Είναι ίσως η πιο απλή εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Το απλή είναι σχετική για αυτούς που καταλαβαίνουν τα πράγματα είναι απλά. Για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν ότι ένα και ένα κάνουν 2 και όχι 11, εκείνη τη δυσκολία προσπαθείς να τους γυρίσεις στο μυαλό, αλλά δεν γυρνάει.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Και όπως αυτό που με στεναχωρεί δηλαδή, στην προκειμένη και σε κάλεσα, έχω συνειδητοποιήσει ότι ο κόσμος έχει μέσα του, σε μεγάλο κομμάτι του κόσμου, γιατί και εμείς είμαστε στασαρισμένοι, και εμείς είμαστε πιεσμένοι, και εμείς νιώθουμε πράγματα ως Έλληνες πατριώτες ότι δεν ισχύουν. Έτσι πως μας τα διδάξανε τότε, τη δεκαετία του 70, που ήμασταν στα σχολεία οι δασκάλοι και οι γονείς, και έχουν όλα αλλάξει. Αλλά βλέπω ότι ο κόσμος έχει μέσα του ένα θυμό που διψάει για αίμα, ρε Κωνσταντίνη. Δεν θα σε πω, θα κρατήσω πάρα πολύ τηλεφωνική γραμμή. Θα σου το πω στα γρήγορα. Δηλαδή αυτό το συμβάν που έγινε στο Άργος. Τι να σου πω τώρα, εγώ είχα πατέρα χωροφύλακα, παππού χωροφύλακα, εγώ 4 φορές έκανα τα χαρτιά μου για να μπω στο σώμα και δεν μπήκα. Δεν μπόρεσα να μπω, δεν είχα μέσο για να μπω, έτσι, γιατί ήταν πριν τις Πανελλήνιες. Εγώ είμαι υπέρ του κράτους, υπέρ των θεσμών, υπέρ της νομιμότητας, αλλά κάποια πράγματα για μένα, στο λέω στα γρήγορα όμως, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί δεν είμαι καλεσμένος σου, μια παρέμβαση κάνω, ένα σχόλιο κάνω.
0: Ωραία, αδερφέ, μην έχεις άγχος για τον χρόνο, σε παρακαλώ.
1: Έχω άγχος.
0: Μην έχεις.
1: Πρώτα απ' όλα φταίει το Υπουργείο και το Αρχηγείο της Αστυνομίας. Σε τι θέλουν αυτά τα δύο Υπουργεία. Με τους εκάστοτε υπουργούς και αρχηγούς μιλάω τώρα, έτσι, όχι συγκεκριμένους. Όταν βγάζεις την υπηρεσία ανθρώπους για να κάνουν αυτό το λειτουργήμα, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια στάνταρ, τα οποία τους τα δίνεις και τους τα παρέχεις. Είναι μια μόνιμη εκπαίδευση και μόνιμη υλικοτεχνική εκπαίδευση. Δηλαδή, ένα κουτί σφαίρες, 17 ευρώ κοστίζει και είναι 3 γεμιστήρες.
0: Ναι.
1: Μέσα σε 10 λεπτά το λιγότερο τις έχουν αδειάσει.
0: Ισχύει.
1: Θα έπρεπε ανά 2 ώρες κάθε μήνα ο κάθε ένστολος να πηγαίνει από την υπηρεσία του αυτοκράτος και να πηγαίνει στο σκοπευτικό όμιλο και να ρίχνει και να υπάρχουν και από πίσω πάντοτε ψυχίατροι που θα τους μιλάνε και θα βλέπουν ο καθένας σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Η σφαίρα τελικά αποδείχτηκε από τον ιατροδικαστή ότι ήταν ολόκληρη. Δεν έγινε εκτροπή της σφαίρας. Δεν εξωστραγγίστηκε η σφαίρα. Πήγε κατευθείαν το βλήμα στο κεφάλι του παιδιού. Αλλά λυπάμαι γιατί βλέπω κόσμο που δεν λέγει από την πρώτη στιγμή καλά του έκανε, καλά του έκανε. Ενώ τους αναλύεις τα στοιχεία και τους λες ήτανε επισόπλατα, έτρεχε, ήταν ένα όπλο εκεί. Και αν τους αφήσουμε θα έρθουν οι άλλοι, λέει, στο σπίτι μας μέσα. Κάπου έχει χαθεί μπάλα. Κάπου ο κόσμος έχει μέσα του πολύ οργή και έχουν οργή ακόμα και οι εύστολοι. Δηλαδή κάποιοι δεν το διαχειρίζονται σωστά το πράγμα. Και αυτό έχουμε φτάσει δηλαδή. Οι ισορροπίες πλέον, να μην υπάρχουν ισορροπίες, Κωνσταντίνε.
0: Αυτό είναι το δύσκολο.
1: Να υπάρχει μια κατάσταση ανεξέλεκτη.
0: Όταν οι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι για να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις χάνουν την ψυχραιμία τους, σημαίνει ότι η γενική αστάθεια επηρεάζει ακόμα και εκείνους που δεν θα έπρεπε να τους επηρεάζει.
1: Ναι, ναι, με αυτό σου λέω, Κωνσταντίνε. Αυτό στεναχωριέμαι, γιατί αυτό αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει μια. Οι ισορροπίες έχουν χαθεί στον κόσμο. Και από τους μεν και από τους δε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή βλέπω βλέμματα στον δρόμο αγριεμένα. Βλέπω ανθρώπους που τους λες καλημέρα και σου γυρνάνε τα μούτρα. Βλέπω ανθρώπους που τους λες καλημέρα και σου λένε με ξέρεις και από χτες. Και μετά σου λένε ρε Σπύρο, εσύ είσαι. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. 21 σφαίρες ρίξανε αυτοί οι άνθρωποι για εκφοβισμό. 21 σφαίρες για εκφοβισμό. Μετρημένες 21 και βρεθήκαν 13 κάλικες. Δηλαδή ήμαρτον. Εμένα με σταμάτησαν δύο φορές, φίλε Κωνσταντίνε, οι όποιε. Τι να σου πω. Την πρώτη φορά μέσα στη Μάγκερ και μου είχαν βάλει τα μύτη φάμι στο κεφάλι. Και γέλαγα. Και αρχίσανε αου. Εγώ, Κωνσταντίνε, να σου πω κάτι. Στα λέω από τη θέση γιατί ήμουνα, είχα δάσκαλο, πρώην εκαμύτη διοικητή που λεγόταν Σπύρος. Να μην πω επώνυμο. Και εκπαιδευτής Β' αρχιφύλακας Θανάσης. Να μην πω επώνυμο. Εντάξει, έχω δουλέψει 7 χρόνια προσωπικό ασφαλείας ένοπλος επιχειρηματίες. Έχω περάσει από σκοπευτικούς ομίλους. Στη Μαλακάσα, στη Smith & Wesson, είχε έρθει ο εκπαιδευτής από την Αμερική και μας έκανε σεμινάριο. Το πώς και το γιατί. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ με κανένα κομμάτι, έτσι. Απλώς έχω ένα πέρασμα στη ζωή μου που δικαιολογεί να έχω μια άποψη απλή και να πω ποτέ άοπλο δεν τον σημαδεύεις ούτε με άδειο όπλο. Αυτό λέω. Και πρέπει όλοι μας να έχουμε την ψυχραιμία μας και την ηρεμία μας να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας ο καθένας τη δουλειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χωρίς να παρεχρεπόμαστε. Γιατί είναι τα αποτελέσματα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εκεί που φτάσαμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου Σπύρο μου. Να είσαι καλά. Αμοιβαίο. Σε ευχαριστώ. Και πάω κατευθείαν στην επόμενη τηλεφωνική γράμμη. Θα κοιτάξω να είμαι σύντομος. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Κυριαζής, εκθέτωνας είμαι.
0: Τι κάνετε κύριε Κυριαζή.
2: 2004, ας τα πω συνοπτικά, δουλεύω μέχρι τώρα, έκανα έλεγχο δόμησης, έπεσα τσακί, έσπασα ξέρω εγώ το νομοπλάτι μου, τις πλάτες μου, δεν ξέρω τι έχω τέτοιο, το πόδι μου, φούσκωσε και τέτοια. Λοιπόν, για να δεις τι ισχύει για τους αυτούς που δεν πήγαν στο Χάρβαρντ και τελειώσαν εδώ στο Πολυτεχνείο. Και στην ίδια θέση είναι πάρα πολλά συνάδελφοι. Είμαστε αναγκασμένοι και δουλεύουμε, φαντάσου, 84 με σήμερα πόσο κάνει. Αυτό σου λέω μόνο. Λοιπόν, με 42 χρόνια δουλειά, ουσιαστικά, αν βάλεις και το στρατό που ήμουν αδόκιμος και ξέρω εγώ και δεν συμμαζεύεται, μηχανικό, τι να σου μπορέσει, να σε έχουν διαλύσει. Αυτό σου λέω κυριολεκτικά. Εκτός αν έχεις μπάρμπα στην κόρονα όπως πάντα και βέβαια αν είσαι μέσα στο κύκλωμα με τις κατασκευές που είναι από πίσω ξένα φάνης και δεν συμμαζεύεται.
0: Από
2: είναι ξέπλυμα χρήματος. Α, έτσι.
0: Από πού μας παίρνεις?
2: Από Αθήνα. Από το πολύ ωραίο νοσοκομείο, πράγματι είναι αξιόλογο. Πώς ήταν τον Ερυθρό.
0: Είσαι μέσα τώρα εκεί στον Ερυθρό?
2: Μέσα, καρά μέσα, όχι μέσα απλώς.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, αυτό το έπαθα πριν από 2 εβδομάδες για να δεις συνθήκες εργασίας. Λοιπόν, γύρισα σπίτι με σπασμένο, ξέρω εγώ, το ομοπλάτες και τέτοια. Έκανα ακτινογραφία στο σπίτι να δω τι συμβαίνει. Είδα ότι υπάρχει θέμα. Παρ' όλα αυτά έκατσα και δούλευα επί μια εβδομάδα, ρε. Φίλε. Κατάλαβες, για να προλάβω να πληρώσω το κούλι και το... Ναι, μην πω καμιά κουβέντα. Κατάλαβες, ένα σου λέω. Η σύνταξή μου πλέον θα είναι 1180, κάτι τέτοιο. Όταν παίρναμε παλιά σαν μηχανική 2000. Πέρα από αυτό παίρναμε και ένα εφάπαξ το οποίο ήταν της τάξης τουλάχιστον 40.000.
0: Ισχύει.
2: Σήμερα δεν ξέρει κανένας τι θα πάρουμε. Αν θα πάρουμε εφάπαξ και πότε θα πάρουμε εφάπαξ.
0: Είμαι μια γενιά η οποία θα ξεκινήσει αν πάρω ποτέ σύνταξη. Η σύνταξη μου θα ξεκινήσει από τα 360 ευρώ.
2: Το ξέρω. Εσύ.
0: Δηλαδή μπορεί να δίνω σύνολο
2: εισφορών
0: και
2: το ξέρω.
0: Χιλιάδες ευρώ
2: τι
0: το μήνα.
2: Χιλιάδες.
0: Δεν ξέρω και το χειρότερο είναι ότι, για παράδειγμα, δεν μου επιτρέπουν να πάω να κάνω opt-out από το ΙΚΑ.
2: Όχι, θα σας αφήσω.
0: Δηλαδή, να τους πω, κύριοι, με συγχωρείτε, δεν θέλω τις υπηρεσίες σας, δεν θέλω να παίρνω σύνταξη.
2: Όχι, εγώ έτσι.
0: Από εσάς. Να βάζω κάτι, αν θέλετε, για το ανταποδοτικό της ασφάλισης υγείας. Διότι, ναι, όσοι μπορούμε, το θεωρώ δίκαιο σε ένα κράτος το οποίο... Σε επίπεδο αρχής έχει δημόσια και δωρεάν, παιδιά, να καταθέτουμε και εμείς τον οβολό μας για να εξακολουθήσει να υπάρχει δημόσια δωρεάν παιδιά. Αλλά για ποιο λόγο αποφασίζει το κράτος καταναγκαστικά να λειτουργήσει ως τράπεζα και ασφαλιστική εταιρεία. Καταναγκαστικά. Δεν θέλω, ρε αδερφέ, να κάνω δουλειά με το ελληνικό κράτος.
2: Είχαμε αποθεματικό γύρω στα 4 δις. Πού τα αυτά.
0: Καλά, κοίτα. Μεγάλη κουβέντα. για μένα μας έφαγε ο...
2: Εμένα
0: ξεκίνησε το... από το παλιό το Βενιζέλο ξεκίνησε. Ναι, για πες.
2: Τώρα θα σου λέω. Ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός. Λοιπόν, επί Χούντας είχε πιάσει παπαλιγούρα, αυτό σου λέω μόνο.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία, συλλοχαγός ήταν.
0: Ναι,
2: δεν ήταν τίποτα. Απλώς έτυχε. Πέρασε, έπιασε. Στα 3 χρόνια πήγε στην Κοζάνη γιατί έπεσε σε δυσμένεια, γιατί είπε φτάνει η επανάσταση και με το λίγο μυαλό που είχε σαν χωριατόπεδο που ήταν και είχε καταλάβει ότι πήγαινε μια καταστροφή. Γιατί καβάλισαν το καλάμι, ακόμα και χουντική, να το ξέρεις. Βρέθηκε στην Κοζάνη με εθνική αποστολή, παρακαλώ, να παραλάβει κάτι καινούργια πυροβόλα και πάλι λέγοντας. Και ο Παπαδόπουλος μου είχε βαφτίσει και την αδερφή μου. Ήρθε με ελικόπτερο στην Κοζάνη και μου βάφτισε και την αδερφή. Δηλαδή, σου λέω μια ιστορία τρέλας, αλλά ισχύει δυστυχώς στην Ελλάδα. Χωρίς φανατισμούς και χωρίς τρέλες. Λοιπόν, το αποκορύφωμα ήταν το 1974 πήγαμε στην Κύπρο. Το 1973 για την άξια. Και ο πατέρας μου ήταν υποδιοικητής σε μια μονάδα πυροβολικού αντιαρματικών, τα οποία ήταν κάτι του Δευτέρου Παγκοσμίου, που σε σύγχρονα τάγκς σε μποχή. Απλώς ξέναν την πογιά, αυτό σου λέω μου. Λοιπόν, παρόλα αυτά, στο πόλεμο, πολέμησε, έκανε ζημιά, τον καταζητούσε και τον Μπάιρακ, το τέτοιο, στην Αμόχωστη. Ο τότε διοικητής του, αείμνηστος ο Χατζηδάκης, που ήταν αξιόλογος και παλικάρι, σκοτώθηκε και έμεινε με μία η γυναίκα του, η Φάνη, έμεινε με δύο παιδάκια, μία Λεχόνα σε ένα μωρό και στο Γιωργάκι, στο γιώκα του. Λοιπόν, αυτό σου λέω. Και την παραμονή, μάλιστα πριν σκοτωθεί, ήρθε στη μάνα μου, που ήμασταν φίλοι, δηλαδή ήταν φίλοι μεταξύ τους. Και τις έφερε το χαρτοφύλακα με όλα τα χαρτιά του και τις είπε επιλέξει, πάρτε αυτά, ίσως είχε και προαίσθημα άτομος. Πώς το λένε. Λέει, πάρτε αυτά γιατί είναι ζαβή, λέει, ήταν πιτσιρίκα αυτή, καταλώνεις. Και δώστε στο Κυριαζή να τα φτιάξει, να τις τα φτιάξει όλα τι χρειάζεται. Καταλώνεις. Λοιπόν, έφαγε το δεύτερο γύρο, τον βάλανε μόνο του, η μόνη μονάδα πυροβολικού που αντιστάθηκε στους τέτοιους, στους Τούρκους, στο δεύτερο γύρο επί 2-5 ώρες, ξέρω πώς κάθισε, με τον Τάσο Μάρκου στη μια μιλιά και τέτοια. Mm-hmm. Ήταν αυτή σε μια παιδινή περιοχή με κάτι εξάλιβρα του Δεύτερου Παγκοσμίου. Παρ' όλα αυτά τις κάνει και ζημιά και δεν συμμαζεύεται.
0: Τα Βρετανικά.
2: Ναι, τι νόμιζες ότι ήταν.
0: Καμία διεισδυτικότητα. μιλάμε για πυροβόλα των 6 λιβρών. Αντιαρματικά πυροβόλα είναι αυτά τα οποία λες. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
2: Δεύτερος Παγκόσμιος, ναι. Είχαν βελτιωθεί, βέβαια. Είχαν βάλει κάποια σαμπότ, κάτι. Είχαν βελτιώσει λίγο τα βλήματα. Τους κάνει ζημιά του καλάδες, μην νομίζεις.
0: Άκου τώρα που με πήγες. Άκου, αύριο θα έχουμε αφιερωματική εκπομπή για την Κύπρο, λόγω και των ημερών.
2: Εγώ γενικά αποφεύγω. Πρώτη
0: με,
2: φορά
0: το, με τον Παναγή, τον Παναγή το Γαλιάτσο, ο οποίος έχει κάνει απίστευτη δουλειά. Αύριο θα τον έχω εδώ στο στούντιο. Θα σε ευχαριστήσω για την ώρα. Θέλω να προλάβω τις υπόλοιπες γραμμές.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αφού σου είπα την κατάσταση πώς είναι και πες κάτι για τους μηχανικούς, να μας θυμηθεί κανένας.
0: Αδελφέ, να βγαίνεις, άκου, να βγαίνεις πιο συχνά να μου λες και για τους μηχανικούς. Κύριε Κυριάζη μου.
2: Αυτό.
0: Εντάξει.
2: Λες καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Και περνάω στην τελευταία τηλεφωνική γραμμή. Ήθελα να σας πω για το πώς μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή το Πεκίνο να μας κλείσει τα φώτα. Δεν όμως έχω χρόνο και προέχουν οι ακροατές. Καλησπέρα σας.
3: Όχι μόνο, δεν προέχουν. Προέχουν.
0: Ρε αδελφέ, θα το κάνω αύριο. Τι κάνεις, Μικό?
3: Και εμένα με ενδιαφέρει αυτό.
0: Θα σου το πω αύριο.
3: Καλά, οκ. Okay.
0: Έχει να κάνει με τα inverter στα solar panels.
3: Α, okay.
0: Αυτή τη στιγμή χρειάζεσαι να μπορείς να ελέγξεις γύρω στα 10 γιγαβάτ παραγωγή ενέργειας πανευρωπαϊκά, ούτως ώστε να μπορέσεις να κλείσεις τα φώτα. Να οδηγήσεις σε ένα γενικό, όχι lockdown, ένα απαραίτητο.
3: Blackout.
0: Ναι, κάτι έχω πάθει σήμερα, υπολειτουργεί ο εγκέφαλός μου.
3: Το έχω καταλάβει, ίσως από τη ζέστη.
0: Δεν ξέρω τι είναι, διψάω κιόλας πάρα πολύ. Δεν έχω πια και το νερό. Είμαι και από το πρωί στο πόδι. Λοιπόν, σε γενικό blackout, για να κάνεις λοιπόν ένα γενικό blackout στην Ευρώπη, πρέπει ουσιαστικά να βγάλεις off-grid 10 GW. Αυτή τη στιγμή, οι Κινέζοι έχουν υπό τον έλεγχό τους inverters, τα οποία αντιστοιχούν σε 200 GW ρεύματος, λόγω των φωτοβολταϊκών. Ό,τι φωτοβολταϊκό έχει μπει στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια έχει κινέζικα τζάμια, αλλά δεν είναι μόνο κινέζικα τζάμια, έχει κινέζικα inverters. Είναι ο εγκέφαλος που κάνει την ηλιακή ενέργεια, τη μετατρέπει σε ηλεκτρική, μπορεί να διοχετευτεί στο δίκτυο.
3: Okay, και αυτό το inverter.
0: Αυτό το inverter.
3: Είναι
0: 24/7 365 συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Γιατί? Διότι θέλει να του κάνεις updates, θέλει πώς το λένε, να κάνει ελέγχους, θέλει να κάνει ό,τι θέλει να κάνει.
3: Κατάλαβα. Άλλος ένας λόγος που με κάνει να πιστεύω ότι η ηγεσία των Βρυξελών εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι απλά εξαγορασμένη από το ΚΚΚ εκείνος.
0: Έχουν δώσει τα κλειδιά όπως είναι. Διότι αυτή τη στιγμή το 80% των φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη είναι Huawei και SunGrow.
3: Γι' αυτό λοιπόν είχαν λυσάξει στην Ευρώπη τάχα μου να σώσουν το κλίμα και να δροσίσει ο καιρός με τα καλαμάκια και με τα κινέζικα.
0: Μπράβο.
3: Γι' αυτό. Για να μας έχει το χεριό του ο δικτάτορας ο κομμουνιστής.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω αν το κάνουν για αυτό, αλλά...
3: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Να σου πω κάτι. Δουλειά μου είναι, στο βαθμό που την κάνω αξιοπρεπώς, να σας λέω τι γίνεται. Το γιατί γίνεται, αυτό κατά πρώτον... Αυτό κατά πρώτον, καθένας και καθεμιά από εσάς έχει νουν, ούτως ώστε να σκέφτεται.
3: Ναι. Εσύ λες τα γεγονότα όπως είναι.
0: Μπράβο.
3: Ναι.
0: Anyway. Οι νοώντες νοήτωσαν.
3: Ναι. Anyway,
0: εγώ δεν σας πω γιατί συμβαίνει. Δεν σου λέω τους δώσανε λεφτά, μας έχουν προδώσει, υπογράφει και εφικεί το σκοτεινό πρωτόκολλο.
3: Γιατί αυτό είναι η εικασία, ναι.
0: Μπράβο. Εγώ σου λέω ένα πράγμα. Μόνο.
3: Τα λέω εγώ.
0: Αυτή τη στιγμή το 80% των νεοελληνιακών εγκαταστάσεων της Ευρώπης είναι Huawei SunGrow, και αυτό σημαίνει ένα συστημικός κίνδυνος που υπερβαίνει. Αυτό δεν είναι οικονομικός ανταγωνισμός. Το θέμα εδώ δεν είναι για τα λεφτά.
3: Είναι επιβίωση. Ναι.
0: Μπράβο.
3: Θα κάνεις και άρθρο πάνω σε αυτό.
0: Το έχω ήδη κάνει στο Brussels Signal.
3: Ναι.
0: Ετοιμάζομαι να κάνω βίντεο γι' αυτό στο Brussels Signal. Το αξιολογώ τόσο σημαντικό.
3: Να είναι. Μπράβο.
0: Και να σου πω κάτι, εντωμεταξύ είναι ντεζαβίου αυτό. Διότι το έχουμε δει, το είχαμε δει με το 5G της Huawei στην
3: Ευρώπη. Δεν ξέρω αυτό τα τεχνολογικά καθόλου. Όπως το λες θα είναι, δεν ενημερώνουμε γι' αυτά. Κωνσταντίνε, το μόνο που ήθελα να πω εγώ, αλλά δεν θα προλάβω να το πω τώρα, είναι το εξής. Ότι να το εστιάσουμε τώρα στη δικιά μας τη χώρα, στην Ελλάδα. Η Ελλάδα καταδυναστεύεται 40-50 χρόνια από ανελαίητο κρατισμό. Ή αλλιώς σοσιαλισμό, έτσι λέγεται. Είχαμε την τύχη, εμείς που αγαπάμε την ελευθερία τέλος πάντων, το φιλελευθερισμό έτσι λέγεται, ούτε λιμπερταριανισμός, ούτε λελευθερισμός, ούτε τίποτα. Φιλελευθερισμός λέγεται στα ελληνικά. Είχαμε την τύχη να δούμε έναν άνθρωπο στην Αργεντινή, που είναι μια πολύπαθη χώρα σαν την Ελλάδα, είναι η Ελλάδα της Λατινικής Αμερικής, να παίρνει την εξουσία μέσα σε δύο χρόνια και να κάνει θαύματα, να κάνει πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει στην παγκόσμια ιστορία. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια βελτίωση και οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων σε δύο χρόνια ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ποτέ. Δεν ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή, αν είχα τον χρόνο να σου πω τα νούμερα, ο κόσμος δεν θα το πίστευε αυτό που έχει γίνει. Και παρόλα αυτά, δεν έχω ακούσει έναν σταθμό, ή καλά για τα κανάλια δεν συζητάμε, δεν έχω ακούσει κάποιον αυτοβούλους να πει, ρε παιδί μου, κάτσε να κοιτάξουμε λίγο αυτό. Κάτσε να πούμε στους ακροατές τι έγινε εκεί. Που είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα. Ακριβώς όμως, γιατί δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Αυτό δεν είναι μόνο φιλελεύθερος οικονομικά. Είναι και πολιτισμικά, δηλαδή είναι τελείως κατά της woke agenda που τη λέει καρκίνο της Δύσης, τελείως κατά της κλιματικής ιστερίας, τελείως κατά των lockdown και των απαρθέα, τα είχε τρίψει στη Μούρη μέσα στη φωλιά τους, μέσα στον ΟΗΕ τα είχε πει αυτό, ότι ήταν έγκλημα, επιλέξει το είχε πει αυτό. Έτσι. Ο άνθρωπος είναι φαινόμενο, δηλαδή όχι μόνο ένας φιλελεύθερος όπως εγώ, αλλά και ένας συντηρητικός όπως αυτοπροσδιορίζεις εσύ τώρα, δεν ξέρω, σοσιαλιστής, φιλελεύθερος, δεν ξέρω τι είσαι, αλλά συντηρητικός τέλος πάντων.
0: Σοσιαλιστής.
3: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Κάτσε, ρε αδερφέ. Μόνο με σοσιαλισμό δεν έχω σχέση. Πάμε παρακάτω.
3: Κάτσε, ρε, και ο Μεταξάς, γιατί ο Μεταξάς δεν σου αρέσει.
0: Πάρα πολύ, αλλά μου αρέσει στο εθνικό επίπεδο.
3: Τέλο, ειλικρινά, δεν το είπα ειρωνικά. Ειλικρινά, δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, και εγώ δεν το απαντώ ειρωνικά. Μου αρέσει. Εάν έχω να αξιολογήσω την εθνική σωτηρία με ένα οικονομικό σύστημα.
3: Μαζί είπαν αυτά, φίλε. Μαζί είπαν. Δεν υπάρχει δίλημα. Μαζί είπαν αυτά. Μαζί είπανε. Άστο αυτό. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Μαζί είπανε. Απόδειξη είναι ομιλία, φίλε μου. Δεν υπάρχει αυτό. Όποιος κάτσει και το πρόβλημα.
0: Δηλαδή, όταν σου χτυπάει στις 3 η ώρα την πόρτα η ιστορία, εκεί το ναι ή το όχι.
3: Δεν καταλαβαίνω τον για το 40 μιλάμε τώρα.
0: Εγώ μιλάω για το Μεταξά.
3: Ναι, ναι, για το 40 μιλάς, για το όχι που είπε.
0: Προφανώς.
3: Όχι.
0: Σου λέω δηλαδή.
3: Ναι, παιδί μου, όλοι που έχουμε σώσει ασθένεια τουλάχιστον και δεν μισούμε την Ελλάδα, ναι. Όλοι είμαστε υπέρ. Άλλο λέω εγώ. Εγώ δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους που κακολογούν το φιλελευθερισμό σε κάθε ευκαιρία και το δαιμονοποιούν. Και μετά λένε, α, εγώ είμαι με το φιλελευθερισμό.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν έχει σημασία. Έχει δει κανένα κομμουνιστή να λέει τα κομμουνιά. Δεν το ξαναδεί. Αυτοί δεν το κάνουν αυτό. Εγώ έχω πετύχει πολλούς τέτοιους που λένε. Είτε το πιστεύουν είτε όχι, είμαι φιλελεύθερος και σε πρώτη ευκαιρία, σε κάθε ευκαιρία που θα το δει, θα το δαιμονοποιήσουν. Ρε παιδιά, η Ελλάδα καταστρέφεται από το. Μην βρίσω τώρα. Από το σαδιστικό σοσιαλισμό εδώ και δεκαετίες. Ο φιλελευθερισμός μας φταίει. Δεν κοιτάμε λίγο να γίνουμε σαν την Αργεντινή, σαν το Μιλέη. Ποιο είναι το πρότυπο δηλαδή. Ποιο είναι το πρότυπο. Η Γερμανία του Χίτλερ ή η Σοβιετική Ένωση του Στάλιν. Γιατί οι μισοί ακροατές που ακούω κάτι τέτοιο γουστάρουν. Κατά βάθος. Καλά, δεν θέλουν Στάλιν. Θέλουν σοσιαλισμό άλλου τύπου.
0: Λοιπόν,
3: θα πάμε μπροστά.
0: Νίκο, θα πάμε μπροστά.
3: Εγώ θα έλεγα πριν κλείσεις.
0: Δεν έχω. Θα πάω. Είναι 8 και 1.
3: Κανόνισε να μιλήσουμε μια φορά. Να έχουμε λίγη ώρα να μιλήσουμε. Εδώ έχεις μιλήσει για κουτσομπολιά του Χόλιγκουντ να πούμε. Έχεις κάνει συνδέσεις γιατί δεν μπούρδες.
0: Έλα μια μέρα από εδώ. Έλα μια μέρα από εδώ.
3: Δεν γίνεται ένα άρθρο, φίλε. Μένω στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούσα να καλέσει μισή ώρα να μιλήσω μισή ώρα στο τηλέφωνο.
0: Πάρε από την αρχή. Πάρε από την αρχή. Πες με εγώ και θα τα πούμε. Σε φιλό. Η ώρα είναι και 2. Και φιλό και όλες εσάς. Και όλους εσάς. Καλό σας βράδυ. Αύριο μαζί ξανά στις 6.
4: Η ώρα είναι 8.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Mach FM 99,8. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι έπληξαν 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά από επίθεση σε εμπορικό πλοίο στο Ορμούζ, για την οποία κατηγόρησαν το Ιράν. Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν. Με φόντο την κατάρρευση της συμφωνίας εκεχηρίας, το πετρέλαιο Brent οδεύει προς τα $80 το βαρέλι. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται οι λεπτομέρειες για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Η μείωση θα είναι κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ. Επιφυλακτική ωστόσο είναι τόσο η αγορά όσο και οι καταναλωτές. Η νέα αδιανόητη έκρηξη των τιμών των καυσίμων αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα δηληστήρια δεν ήταν απλώς μια αποτυχημένη απόπειρα αντιγραφής του προγράμματος Ελληνικής Λύσης, αλλά συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί το προσεχές διάστημα η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν και συνελήφθη το πρωί από τις Βρετανικές Αρχές στο χώρο εργασίας της. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο 42χρονοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες. Την παραίτησή του από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σιμεών και Δίκογλου, ενώ στον προθάλαμο της εξόδου βρίσκονται τουλάχιστον άλλοι 10 βουλευτές. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν επίσης η αναπληρώτρια γραμματέας και ακόμη 5 στελέχη. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Νέας Κερασιάς του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέσεις με μία ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Συνδρομή υπήρξε και από υδροφόρους του Δήμου Θερμαϊκού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν πιθανότατα τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τον έλεγχο του ζωτικής σημασίας θαλάσσιου διάβλου. Θα κρατήσουμε το στενό και πιθανότατα θα το διαχειριστούμε. Θα γίνουμε ο φύλακας του στενού. Ίσως θα το αποκαλέσουμε ο φύλακας άγγελος του στενού. Και θα πρέπει να αποζημιωθούμε γι' αυτό, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες δεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τις ποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Σας Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Mach FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Mach FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, και σήμερα θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 9 με όλη την ενημέρωση. Θόδωρος Μπαρμπαρής σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μαζί με Αλέξανδρο και Μάκη Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Και θα ξεκινήσουμε για λίγο με το Μουντιάλ, αφού πλέον μπορούμε να πάρουμε κάποιες ανάσες. Το Μουντιάλ που οδεύει πλέον προς το φινάλε του και λίγο πολύ. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, πήγαμε στο αναμενόμενο σενάριο. Ποιο είναι αυτό? Τετράδα με τέσσερις ομάδες, οι οποίες ήταν τα πρώτα τέσσερα φαβορί, δηλαδή Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή και Αγγλία. Εκτός νυφώνος είχαν μείνει οι υπόλοιπες ομάδες, που και αυτές είχαν έτσι κάποιο ρόλο σαν φαβορί, όπως η Βραζιλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, ακόμα και η Νορβηγία, έτσι όπως ήρθε και έτσι όπως μας παρουσιάστηκε σε αυτό το Μουντιάλ, ή αν θέλετε ακόμα και το Μαρόκο. Αλλά στο τέλος επικράτησαν οι ομάδες οι οποίες λίγο πολύ ήταν αυτές που βάσει προγνωστικών ήταν έτοιμες για να διεκδικήσουν αυτόν τον τίτλο. Τέσσερις ομάδες με την νυν πρωταθλήτρια κόσμου, Αργεντινή να παραμένει μέσα στο παιχνίδι και να θέλει να κάνει αυτό το repeat, κάτι το οποίο έχει πετύχει μόνο η Βραζιλία του Πελέ. Με την Αγγλία, η οποία αναζητάει έναν τίτλο που δεν έχει κατακτήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 60 χρόνια από τον τελικό του 66, το μεγάλο κύριο τελικό με την Γερμανία στο Wembley. Έκτοτε οι Άγγλοι δεν έχουν καταφέρει να πάρουν καμία διάκριση σε διεθνές επίπεδο. Μια Ισπανία οποία έρχεται σαν πρωταθλήτρια Ευρώπης και θέλει να κάνει ό,τι είχε κάνει και στην Νότιο Αφρική, όταν προερχόμενη ως πρωταθλήτρια Ευρώπης είχε κατακτήσει και το Μουντιάλ τότε κόντρα στην Ολλανδία. Και μια Γαλλία η οποία θέλει να πάρει τη δική της ρεβάνς, και το ιδεατό σενάριο για αυτήν θα είναι απέναντι στην Αργεντινή στην επανάληψη του τελικού του προηγούμενου Μουντιάλ στο Κατάρ. Και σαφώς μια Γαλλία η οποία μέχρι στιγμής, έτσι βάσει της εικόνας που έχουμε αποκομίσει, είναι μια ομάδα η οποία έχει δικαιολογημένα τον τίτλο του απόλυτου φαβορί, τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε συναντήσει. Είχε άσχημα διαστήματα στην απόδοσή της, αλλά όποτε χρειάστηκε πάτησε γκάζι, βρήκε τον τρόπο απέναντι σε ομάδες οι οποίες έπαιζαν πολύ σφιχτά στην άμυνα, απέναντι σε δυνατές ομάδες, απέναντι σε ομάδες που την ευνηδίασαν. Σε όλα τα σενάρια η Γαλλία βρήκε λύση. Η Αργεντινή, η οποία βασίζεται σε μια ομάδα, θα έλεγα πάνω κάτω την ίδια με το προηγούμενο Μουντιάλ που της χάρισε τον τίτλο, βγάζοντας στην άκρη τον Ντι Μαρία, ο οποίος πλέον έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο και δεν είναι πλέον σε αυτή την ομάδα. Μια ομάδα η οποία έχει στο ρόστερ της τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος στα 38 του έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο, και μια ομάδα η οποία έχει σαφώς την ποιότητα και τη δίψα να το καταφέρει. Στις άλλες δύο ομάδες έχουμε την Ισπανία, μια ομάδα με τεράστια ποιότητα, με αρκετό ενθουσιασμό, με καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα, αλλά το βασικό της στοιχείο χωρίς αμφιβολία είναι πολύ δυνατή άμυνα. Αν δεν κάνω λάθος, έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ σε όλο το Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος, και αν μην είναι ένα θα είναι δύο. Μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία με καλές επιθετικές λύσεις, είναι η ομάδα που και αυτή φιλοδοξεί. Και φτάνουμε και στην Αγγλία, η οποία δείχνει περισσότερο μεστή από ποτέ, με τον Χάρι Κέιν αλλά και τον Μπέλιχαμ, ο οποίος κάνει ένα τρομερό τουρνουά, και οι δύο μάλλον κάνουν ένα τρομερό τουρνουά, με τον Τούχελ προπονητή, ο οποίος δείχνει μια διαφορετική φιλοσοφία, έχει μεταμορφώσει τους Άγγλους σε μια σοβαρή πλέον ομάδα και όχι μια επιπόλαιη ομάδα όπως είναι στις προηγούμενες διοργανώσεις, η οποία και αυτή έχει βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο και έχει γυρίσει παιχνίδια, έχει καταφέρει να κερδίσει παιχνίδια επιβάλλοντας το δικό της ρυθμό, και όπως φαίνεται κατ' εμέ όλα τα παιχνίδια είναι ανοιχτά για κάθε είδους προγνωστικό. Και οι δύο ημιτελικοί οι οποίοι θα λάβουν χώρα είναι δύο παιχνίδια τα οποία ασφαλώς θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να τα παρακολουθήσουμε. Θα πάμε όμως στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα μιλήσουμε σαφώς για Μουντιάλ. Θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται λίγο στα ρεπορτάζ των ομάδων. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος προετοιμάζεται και προσπαθεί να δημιουργήσει την ομάδα για την νέα σεζόν. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει κάνει κάποιες αλλαγές
στο ρόστερ του και φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα και να μπορέσει να διεκδικήσει φέτος, μάλλον να κατακτήσει το πρωτάθλημα, καθώς και πέρσι το διεκδικούσε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, καθώς εκεί είχαμε τον τραυματισμό του Κλέιτον στο πρόσφατο φιλικό με την Λέουβεν. Το Βραζιλιάνος επιθετικός θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 2 με 3 εβδομάδες. Αυτό ασφαλώς τον αφήνει πίσω σε ένα βασικό κομμάτι που είναι αυτό της προετοιμασίας και κάτι που δεν αρέσει καθόλου στο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, θέλοντας σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, σε αυτή τη χρονική περίοδο, να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Θέλει να δει την ομάδα, να δει πού πονάει, πώς θα την κατεβάσει, τι θα αλλάξει, τι θα βελτιώσει και όλα αυτά. Ο 22χρονος, ο οποίος είχε αποχωρήσει μόλις το 6ο λεπτό, έχει ενοχλήσει στον επιστήμιο Μοιραιό και έτσι είχε πάρει τη θέση του ο Γιάρεμτσουκ. Στον Ολυμπιακό υπάρχει ένας έτσι προβληματισμός, γιατί ήθελαν, ρε παιδί μου, να δώσουν ευκαιρία στον Κλέιτον τη στιγμή που λείπουν ο Ελκαμπί και ο Ταρέμι, οι οποίοι ήταν στο Μουντιάλ και καλός ή κακός σίγουρα θα έχουν επιπλέον χρόνο να ξεκουραστούν από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες και ίσως να μην είναι και έτοιμοι για τους σημαντικούς αγώνες του Ολυμπιακού ή 100% έτοιμοι για τους αγώνες του Ολυμπιακού, που θα θελήσει να μην έχει απώλειες για να προχωρήσει στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Ήταν λοιπόν η χρυσή ευκαιρία για τον Βραζιλιάνο, ο οποίος πλέον χάνει κρίσιμο χρονικό διάστημα για την προετοιμασία και ασφαλώς αυτό προβληματίζει τον με τη Λίμπαρ. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ντάνι Γκαρθία έχει κάποιες ενοχλήσεις, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να του κοστίσει. Ένα θέμα το οποίο φαίνεται να έχει μια αίσια εξέλιξη για τον Ολυμπιακό έχει να κάνει με την περίπτωση του Ρόκα, της Τζιρόνα. Ο Ζωέλ Ρόκα φαίνεται πως θα φορέσει τελικά την φανέλα της ομάδας του Ολυμπιακού. Μπορεί η Τζιρόνα να μην έχει συμφωνήσει 100%, αλλά οι δύο πλευρές πλέον έχουν βρεθεί σε ένα τέτοιο χρονικό σημείο όπου είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Υπολογίζεται ότι η μεταγραφή αυτή μπορεί να φτάσει γύρω στα 7 εκατομμύρια μαζί με μπόνους, αλλά και το ποσοστό μεταπώλησης. Πάνω κάτω στον Ολυμπιακό έχουν πλησιάσει τις απαιτήσεις της ομάδας της Καταλωνίας. Ο Ρόκα θέλει, και οι πληροφορίες αυτό λένε, ότι είναι πολύ θετικός για να έρθει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι και ο παίχτης ο οποίος θα σμπρώξει την μεταγραφή του προς τον Ολυμπιακό. Η λογική λέει πάντως ότι ο Ρόκα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, αναμένεται να καταλήξει στην ομάδα του Ολυμπιακού και είναι ένας παίχτης που τον θέλει προσωπικά με τη Λίμπα, έχει το σκεπτικό του πάνω σε αυτόν τον παίχτη και μάλλον θα έχουμε αίσιο τέλος. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει περίπτωση του Φεντερίκο Μπονίνι, ο οποίος είναι γνωστό ότι αποτελεί μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχει περίπτωση ο Λορέντζο Πιρόλα να δοθεί σε άλλη ομάδα. Οι πληροφορίες που έρχονται από την Αλμερία κάνουν λόγο ότι ο Ολυμπιακός ήδη έχει καταθέσει πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ για τον κεντρικό αμυντικό της Αλμερία, κάτι όμως το οποίο απόρριψαν, μάλλον θα έλεγα, οι άνθρωποι της Αλμερία, και μάλιστα ούτε λίγο ούτε πολύ φαίνεται ότι ο Ισπανικός Σύλλογος ζητάει περίπου τα διπλάσια χρήματα, ίσως και λίγα περισσότερα. Με αυτά τα δεδομένα, η περίπτωση του Μπονίνι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι σε προχωρημένο στάδιο, αλλά είναι μια περίπτωση η οποία από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Μένουμε σε Ολυμπιακό, γιατί έχει έτσι αρκετές ειδησούλες ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει έτσι το δικό του μεταγραφικό σαφάρι και μάλιστα αυτό φαίνεται να έχει φτάσει και μέχρι την Αργεντινή. Και έτσι όπως τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ, οι Ερυθρόλευκοι φαίνεται να έχουν κάνει κίνηση για τον τερματοφύλακα τον Ορλάντο Χιλ της Σαν Λορέντζο. Σύμφωνα μάλιστα με Αργεντινούς δημοσιογράφους, κατέθεσε και πρόταση
για τον νεαρό τερματοφύλακα. Η Σάλα Ρέτζο όμως δεν είναι θετική. Το ποσό που προσφέρθηκε ουσιαστικά είναι μικρότερο από τη ρήτρα. Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο. Άμα ήταν να δώσει το ποσό της ρήτρας, δεν θα μπαίνει στη διαδικασία συζητήσεων ή πρόταση. Θα έλεγε: παιδιά, καταθέτω τη ρήτρα και παίρνω τον παίχτη. Ο Ολυμπιακός μπήκε και είπε ότι αυτά δίνω, αν θέλετε να προχωρήσουμε ή όχι. Ο Ορλάντο Χιλ είναι ένας τερματοφύλακας, τον οποίο το γνωρίσαμε και στο Μουντιάλ και μάλιστα με τις αποκρούσεις που έκανε στα πέναλτι στον αγώνα με τη Γερμανία και μάλιστα την έθεσε και εκτός συνέχεια της διοργάνωσης. Στον ντεμπούτο του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ορλάντο είχε δεχτεί ένα καταιγισμό ευκαιριών και πολλά γκολ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Τουρκία ωστόσο κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 27 τελικές και καλή εικόνα είχε και στον αγώνα με την Βραζιλία, με την Αυστραλία. Όλα αυτά φυσικά έχουν να κάνουν με την περίπτωση του Τζιολάκη. Αν και εφόσον και αν θα προχωρήσει θέμα με παραχώρησή του και αν τελικά αλλάξουν τα δεδομένα στον Άσο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Στον Ολυμπιακό τώρα υπάρχει ένα όνομα το οποίο οι ερυθρόλευκοι το γλυκοκοιτάζουν αρκετά. Ο Γκαΐθκα Λαραθάμπαλα είναι ο παίχτης δεξιός μπακ, ο οποίος είναι Βάσκος στην καταγωγή, 28 χρονών, και στον Ολυμπιακό θέλουν να έρθει αυτός ο παίχτης για να καθαρίσει τα άκρα της άμυνας μαζί με τον Πάμπλο Μαφέο. Μάλιστα στόχος είναι να κλείσει άμεσα η συγκεκριμένη μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τον παρακολουθεί εδώ και αρκετό καιρό και έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες από τις αρχές Ιουνίου, ο παίχτης έχει μείνει ελεύθερος από την Γκάζα Μπία, στην οποία αγωνίστηκε τα τρία τελευταία χρόνια με γεμάτες συμμετοχές. Έχει αγωνιστεί παλιότερα σε Athletic Bilbao Σαραγώσα και είναι ένας παίχτης που θεωρούν ότι έχει τα χαρακτηριστικά να αποτελέσει ουσιαστικά ένα backup στην περίπτωση του Μαφέο. Γι' αυτό το λόγο και σκοπεύουν να κινηθούν για την απόκτησή του. Μάλλον έχουν ήδη κινηθεί για την απόκτησή του, απλά περιμένουν να βρουν την χρυσή τομή με τον παίχτη για να το φέρουν στο λιμάνι, και μάλλον αυτό θα γίνει. Πάμε να ολοκληρώσουμε λίγο με Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, καθώς θα πάμε λίγο αργότερα και στο μπάσκετ, και ένα άλλο θέμα μάλλον που απασχολεί και είχε βγει στο προσκήνιο για τον Αντώνιο Κορδόν, φαίνεται ότι δεν προχωράει. Καθώς ο 62χρονος Ισπανός παράγοντας είχε συζητήσεις όντως με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού προκειμένου να έχει έναν έτσι ρόλο γενικό, διευρυμένο, να έχει μια εποπτεία θα έλεγα στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού, αλλά υπάρχει μια ανάρτηση και αυτή σας μεταφέρουμε από τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, όπου μεταφέρει ότι οι δύο πλευρές δεν θα συνεργαστούν και στερεύει πλέον ο Ολυμπιακός σε άλλες επιλογές. Μάλιστα ο Κοδρών εξετάζει περιπτώσεις, λέει ο ίδιος ο δημοσιογράφος, από συλλόγους της Νοτιού Αμερικής αλλά και από την Μέση Ανατολή. Ο Κορδόν είχε βρεθεί στον Ολυμπιακό παλιότερα, αλλά και είχε ένα γενικότερο έτσι πιο επιτελικό ρόλο σε όλες τις ομάδες που είναι υπό τη σκέπη του Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή Ολυμπιακό, Νότιχαμ Φόρεστ, Ρίο Άβε. Αυτά με τον Ολυμπιακό προς το παρόν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να τσεκάρουμε κιόλας, να δούμε αν υπάρχει κάτι της τελευταίας στιγμής για τους ερυθρόλευκους. Όχι, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Οπότε μπορούμε λίγο να περάσουμε στην ΑΕΚ, καθότι αργότερα θα πάμε και με τον καλεσμένο μας να μιλήσουμε και για θέματα του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία και αυτή έχει μπει στη διαδικασία της προετοιμασίας, είναι πλέον έτοιμη ή ετοιμάζεται για να μπορέσει να δημιουργήσει την ομάδα που θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στην League Phase του Champions League και κυρίως να υπερασπιστεί και τον τίτλο της. Μάλιστα είχε και το πρώτο της φιλικό με την De Graafschap, όπου η ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει μένα, αλλά νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Είναι κάτι το οποίο
δύσκολα μπορείς να σχολιάσεις, γιατί οι παίχτες μόλις ξεκίνησαν την προετοιμασία. Ναι, μεν η ΑΕΚ έχει σχεδόν μια ίδια ομάδα σχεδόν με πέρσι, αλλά είναι ακόμα νωρίς. Τώρα, έτσι όπως είδαμε τα πράγματα, η ΑΕΚ σίγουρα θα πρέπει να προχωρήσει σε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Κυρίως θα πρέπει να αναζητήσει έναν στόπερ και ίσως ακόμα να χρειάζεται και έναν επιθετικό χαφ. Αυτά είναι σε μια πρώτη εκτίμηση και βάσει έτσι όχι των λεγόμενων του κυρίου Νίκολιτς, αλλά της μετάφρασης ή της αποδικοποίησης, αν θέλετε, των δηλώσεων του κυρίου Νίκολιτς. Παράλληλα, θέλει ίσως και μια ενίσχυση στα άκρα της άμυνας, γιατί εκεί υπάρχει πίσω από το Ρώτα ο νεαρός Χριστακόπουλος και κάτι παραπλήσιο υπάρχει και στα στόπερ με τον Γεωργίεφ. Οπότε η ΑΕΚ σίγουρα χρειάζεται έναν κεντρικό αμυντικό. Από εκεί και πέρα, τώρα υπάρχει φυσικά το μεγάλο θέμα στην ΑΕΚ με τον Πινέδα, που έχοντας τελειώσει πλέον το Μουντιάλ, περιμένουν να δουν, έχει συμβόλαιο για τη νέα χρονιά. Κινδυνεύει μόνο εάν έρθει πρόταση άνω των 8 εκατομμυρίων από Λατινική Αμερική. Και όταν λέμε Λατινική Αμερική, βάλτε μέσα και το MLS, αν και δεν είναι Λατινική Αμερική, από Αμερική γενικότερα θα πούμε, είτε από MLS είτε από Λατινική Αμερική, όπου υπάρχει όρος του συμβολαιού του. Αλλά ανεξάρτητα από το τι θα γίνει, χρειάζεται περισσότερες εναλλακτικές λύσεις. Ο Σαχαμπό είναι ένας παίχτης που, okay, σε κερδίζει με τα στοιχεία τα οποία έχεις. Είναι ένας παίχτης που δείχνει ότι μπορεί, αλλά δεν είναι αυτός ο οποίος μπορεί να στηριχτεί η ΑΕΚ επάνω του. Ο Μάνταλος έχει πάρει συν ένα χρόνο. Και ο Πινέδα είναι ακόμα αυτή τη στιγμή, δεν είναι 100% στο δεμένος είναι, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Οπότε η λογική λέει ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να κυνηγήσει έναν παίχτη στις συγκεκριμένες θέσεις, δηλαδή έναν στόπερ και έναν επιθελικό χαφ. Σίγουρα στα φιλικό τα μάτια ήταν λίγο περισσότερο στραμμένα στην περίπτωση του νέου αποκτηθέντα, του Καράινεν, ο οποίος σκοπεύει να αποτελέσει τον παίχτη που θα αλλάξει τον κέντρο της το κέντρο της ομάδας της ΑΕΚ. Εντάξει, υπήρχε αρκετός θόρυβος για να έρθει στην ομάδα, αλλά

0: θα κινηθεί στο μεταγραφικό κομμάτι αναφορικά με τον Πινέδα. Λοιπόν, κλείνοντας και τα θέματα της ΑΕΚ, να πάμε και στο θέμα του Πεν Ράις. Ο Πεν Ράις, ο οποίος είναι ακόμα ουσιαστικά στον αέρα αναφορικά με το μέλλον του και το αν θα συνεχίσει στην ομάδα της ΑΕΚ. Η Rangers είναι αυτή η οποία επανέφερε το θέμα και μάλιστα αρχίζουν να δημιουργούνται κάποια σενάρια που κάνουν λόγο για την επιστροφή του στην Γλασκόβη. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό, είναι λίγο περίπλοκο. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν είναι και απίθανο να συμβεί και θα ξεκαθαρίσει απόλυτα τις επόμενες μέρες. Ο Πεν Ράις έχει συμβόλαιο και μάλιστα μέχρι το 28. Έχει ήδη απορρίψει πρόταση των Σκοτσέζων τον Ιανουάριο, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια επιμονή για να τον αποκτήσουν από την ομάδα της Κλασκόβης. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι για τον Πεν Ράις. Με την ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, να είναι έτοιμη να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Μάλλον περιμένει να δει τι θα γίνει. Πάμε όμως τώρα να σταθούμε λίγο ξανά σε Μουντιάλ και ίσως όχι μόνο σε αυτό. Έχουμε μαζί μας τον άλλο το διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Καρούλια. Κύριε Καρούλια, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς, ευτυχώς το λέω με την καλή έννοια, ολοκληρώνεται ένας μαραθώνος σε αυτό το Μουντιάλ. 40 μέρες περίπου μας κρατάει η συντροφιά, 30 και θα πάρει άλλη μια εβδομάδα. Φτάνουμε προς το τέλος. Ήδη ξέρουμε τα ζευγάρια, Αργεντινή, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία. Και έλεγα στην εισαγωγή ότι επιβεβαιώθηκαν τα προγνωστικά, δηλαδή τα 4 απόλυτα φαβορί βρέθηκαν και στον ημιτελικό.
1: Ναι, όπως βλέπαμε έτσι περισσότεροι, ότι αυτές ήταν οι ομάδες που θα πρωταγωνιστούν, τελικά περισσότεροι δικαιώθηκαν. Όντως φτάσανε οι ομάδες που και μέχρι τώρα έδειξαν ότι είναι καλύτερες ομάδες. Έχουμε δύο ημιτελικούς, δυνατούς ημιτελικούς, με ομάδες που δικαίως φτάσανε μέχρι εδώ, για να είμαστε και ακριβείς.
0: Μάλιστα. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Η Γαλλία είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει ότι έχει δύο εντεκάδες, όποια και αν παίξει είναι το ίδιο. Έχει πολλή ποιότητα στο παιχνίδι της. Νομίζω έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις αγωνιστικά και όλοι θεωρούν ότι θα βρεθεί στον τελικό και είναι το μεγάλο φαβορί. Η δική σας άποψη ποια είναι?
1: Ναι, συμφωνώ έτσι. Ναι, η Γαλλία όντως έχει μια ομάδα με πάρα πολλές λύσεις. Οι παίχτες του μπάγκου είναι καλύτερους από αυτούς που παίζουν και αντιθέτως βέβαια. Και ειδικά στην επίθεση, όπου εκεί είναι πολύ δύσκολο να κρατηθούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές τους αντιπάλους. Από τον Ραπέα, τον Ελίσε, τον Ντόε, τον Ντεμπελέ.
0: Σίγουρα θα ξεχάσετε κάποιον, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, ανά πάσα τον Μπαρκολά. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να αλλάξουν την εικόνα ενός παιχνιδιού. Δηλαδή και καλά να μην παίζει η Γαλλία. Μπορεί σε μια κόντρα εκεί που κανένας δεν το περιμένει, με την ταχύτητά τους, με την τεχνική τους, με το συγχρονισμό που έχουν, γιατί βρίσκονται κιόλας, βρίσκονται εύκολα, μπορούν να κάνουν ένα γκολ και να αλλάξουν τη ροή του αγώνα. Γι' αυτό είναι όντως η Γαλλία, είναι ένα κλικ παραπάνω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τέτοια καλά του ακλόνι το φαβορί. Ένας τελικός, αν πάει στον τελικό, αν φτάσει στον τελικό ή περάσει στην Ισπανία σήμερα, αύριο, είναι ένας τελικός, είναι διαφορετικός. Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα, παίζουν ρόλο η πώς είσαι την στιγμή, συγκυρία, τύχη, πολλά. Και βέβαια και

0: του προπονητού οι
1: επιλογές και όχι μόνο.
0: Οι αλλαγές, την τακτική κτλ.
1: Κοιτάξτε, τώρα και κακά τα ψέματα θα παίξει. Συγγνώμη, coach, λέω και κακά τα ψέματα θα παίξει αρχικά με Ισπανία και αν προκριθεί είτε με Αγγλία είτε με Αργεντινή, όποιοι και να είναι τέλος πάντων. Οι οποίες είναι πλέον top ομάδες. Δεν είναι τώρα ούτε Μεξικό, ούτε Ελβετία, ούτε οτιδήποτε άλλο.
0: Κοίταξε, εγώ από πλευράς μου μπορεί να θεωρώ τη Γαλλία ότι είναι κατητής παραπάνω, αλλά αυτή που βλέπω φέτος είναι η Αγγλία.
1: Σοβαρή ομάδα.
0: Και σοβαρή ομάδα. Είναι με έναν Μπέλιγχαμ ο οποίος βγάζει μάτια, κάνει πράγματα και θάματα. Είναι ο Χάρι Κέιν, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να οπλίσει, μπορεί να μην το έκανε στο παιχνίδι με την Ελβετία, αλλά αποκλείσαμε. Είμαι Αγγλία και λέω αποκλείσαμε.
1: Και εμείς Βραζιλία είμαστε, αλλά τώρα ακολουθούμε την
0: και
1: Αγγλία.
0: Και Βραζιλία, αλλά έφυγε η Βραζιλία. Και είναι και τ' άλλο, ρε παιδιά. Εντάξει, στο φινάλε όλοι έχουν πάρει παγκόσμια κύπελλα.
1: Ας πάρει και η Αγγλία.
0: Αυτή η γενέτειρα του ποδοσφαίρου. Πρέπει να έχουμε σεβασμό στην Αγγλία, όλοι μας. Δηλαδή όλος ο πλανήτης, ο ποδοσφαιρικός πλανήτης. Και αν θέλεις και από αυτή την έννοια, γι' αυτό είμαι και κοντά. Και είναι και 60 χρόνια από τότε, από το τελευταίο που πει, από το ένα και μοναδικό μάλλον, όχι τελευταίο.
1: Από τον Bob Charlton.
0: Ένα και μοναδικό. Οι άνθρωποι δηλαδή που δίδαξαν ποδόσφαιρο δεν έχουν πάρει παγκόσμια κύπελλα.
1: Και οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν όλο το οικονομικό εγχείρημα του ποδοσφαίρου. Γιατί το μεγαλύτερο πρωτάθλημα και από οικονομικής άποψης γίνεται στην Premier League. Εκεί ανεβαίνουν τα budget, εκεί αναδεικνύονται οι παίχτες, εκεί ανεβαίνουν όλα.
0: Με τεράστια διαφορά από το δεύτερο. Που αν δεν κάνω λάθος είναι το ισπανικό ή το γερμανικό, τέλος πάντων. Πάντως με τεράστια διαφορά από το δεύτερο. Και δεν είναι μόνο αυτό, εντάξει. Αυτά είναι και ομάδα, είναι σοβαρή ομάδα. Η αμυνά της λίγα είχε προβλήματα. Τώρα βλέπουμε το Stone ότι κάπως καλύτερα έδεσε η αμυνά του, η αμυνά της. Ο τερματοφύλακας μας είναι λίγο τρελάκιας, ο οποίος
1: παραδοσιακά η Αγγλία με τα τερματοφύλακες
0: έχει, ναι. Μπορεί να κάνει.
1: Από το Σίλτον έχουν βγάλει τερματοφύλακα.
0: Το απίστευτο, μετά το Σίλτον δεν βρέθηκε, ναι. Μπορεί να κάνει το απίστευτο, αλλά μπορεί να φάει και ένα γκολ, όπως προχθές θεωρώ ότι δεν έπρεπε να το φάει αυτό το γκολ. Ήταν πολύ πλάγια. Ας ήταν εκεί που πήγε. Γάμα, ο τερματοφύλακας από εκεί που έγινε το σουτ πρέπει να το ελέγξει το τέρμα του εύκολα. Δηλαδή εύκολα. Πρέπει να το ελέγξει.
1: Είναι θέμα τερματοφύλακα αυτή η φάση.
0: Είναι όλο.
1: Ωραία, και με Ισπανία πώς τη βλέπετε, που τουλάχιστον ανασταλτικά είναι πολύ δυνατή.
0: Ποια, η Ισπανία?
1: Ναι, ναι.
0: Να έρθουμε και στην Ισπανία. Είναι και αυτή, δηλαδή αν θα έδινα ποσοστά, η μια ομάδα με την άλλη είναι πολύ κοντά. Δεν έχει, ας πέσει ότι λίγο παραπάνω η Γαλλία, και μετά είναι Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή στο ίδιο και οι τρεις επίπεδο. Η Ισπανία είναι μια ομάδα η οποία με το Ρόντρι στο κέντρο και τους επιθετικούς, τον Γιαμάλ και τον Σέντερφόρτ, τέλος πάντων, και βλέπω ότι μπαίνει στο παιχνίδι και ο της Ατλέτικο, το εξτρέμο,
1: Νίκο Ουίλιαμς.
0: Ναι, ο Ουίλιαμς. Έχει και αυτή πολύ καλή επιθετικούς και έχει και πολύ καλό κέντρο. Δηλαδή το κέντρο της είναι πολύ, πολύ σοβαρό. Και η άμυνά της είναι και αυτή μια ομάδα η οποία είναι από τα φαβορί για να πάρει τον τίτλο. Όσον αφορά την Αργεντινή, η Αργεντινή μπορώ να πω ότι μπορεί να μην μας ενθουσιάζει, αν και το συγκλονιστικό παιχνίδι αυτό με την Αίγυπτο θα μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που κανένας δεν το περίμενε και το γύρισε. Αυτό το 0-2 που το έκανε.
1: Ναι, απίστευτο. Ήταν... Ό,τι έχει μεταδώσει ο Τραπεζανίδης έχει γίνει έτσι. Και το Βέλγιο Σενεγάλη και το προηγούμενο μάτς.
0: Είναι το πράσινο κίνο, ήταν με το ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και λέω λοιπόν ότι η Αργεντινή, μην νομίζεις, και το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο δεν έπαιξε κανένα ιδιαίτερο ποδόσφαιρο, αλλά το πήρε και το πήρε δικαίως, δεν μπορώ να πω. Κάπως είναι και τώρα, δηλαδή είναι μια σκληρή ομάδα η οποία ψάχνει πολύ το αποτέλεσμα, δηλαδή είναι του αποτελέσματος και όχι τόσο πολύ της απόδοσης ή των φαντεζή ενεργειών και όχι μόνο. Η οποία αν περάσει την Αγγλία, η Γαλλία, αν τελικό πάει με τη Γαλλία, θα είναι δύσκολο θα είναι δύσκολο και για δύο ομάδες. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν θα μπορώ να δώσω. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι η Γαλλία πιο δύσκολα θα μπορεί να αποκρατήσει τις Αργεντινές παρά τις Αγγλίας ή της Ισπανίας. Έτσι πιστεύω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για Παναθηναϊκό να ρωτήσω.
0: Να ρωτήσεις, γιατί όχι.
1: Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής...
0: Γιατί έχω να πω δύο κουβέντες. Αν δεν είχα, δεν θα σου έλεγα καλύτερα
1: μη ρώτα. Θα πάω στο αυτονόητο, αυτά τα οποία βλέπουμε. Έτσι, γιατί ακόμα
0: ακριβώς.
1: Έτσι αλλάζει την ομάδα ο Παναθηναϊκός. Έχει ρίξει πολλά χρήματα μέσα.
0: Ναι.
1: Άλλαξε προπονητή, πήγε της εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από τους προγενέστερους σε ένα προπονητή ο οποίος βασίζεται περισσότερο σε μια αθλητική ομάδα, θα έλεγα, καταρχάς με πειθαρχία. Τουλάχιστον αυτό έχω αποκομίσει εγώ. Δεν ξέρω δική σας άποψη ποια είναι.
0: Εγώ θα ξεκινήσω από τις επιλογές που έκανε η διοίκηση και σε άλλα πόστα, ότι κατάλαβε ότι πλέον πρέπει να έχει ανθρώπους που πέρασαν και φόρεσαν τη φανέλα, την ίδρωσαν, τη μάτωσαν μέσα στα αποδυτήρια, γιατί η ομάδα, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, παιδιά, και αυτό να το ξέρετε κι εσείς και να το προβάλλετε, η ομάδα δεν τη φτιάχνει ο προπονητής μόνο ή ο βοηθός ή η βοηθή.
1: Την όλος ομάδα, ο οργανισμός.
0: Φτιάχνεται μέσα στα αποδυτήρια, στην περιδέουσα ατμόσφαιρα των αποδυτηρίων. Δηλαδή από το φροντιστή, από το γιατρό, από το φυσικοθεραπευτή, από όλους οι οποίοι έχουν αυτόν τον ενθουσιασμό μέσα τους και το πάθος για την ομάδα και το μεταφέρουν και στους ποδοσφαιριστές. Αυτά που μερικοί λένε ότι ναι, τώρα είναι επαγγελματίες και δεν τα βλέπουν αυτά, όχι. Κάνουν λάθος μεγάλο. Τα βλέπουν και τα παραβλέπουν. Γιατί όσο και επαγγελματίες να είναι, είναι παιδιά. Παίζεις μπάλα. Η μπάλα σε κάνει να είσαι εγωιστής, να θέλεις να κερδίσεις. Να θέλεις να... Και αυτά τα πράγματα, αν βοηθηθούν οι ποδοσφαιριστές από μέσα από την ποδία, βγαίνουν έξω και είναι ποδοσφαιριστές με παναθηναϊκό DNA. Και όχι όπως βγαίνουν τώρα, πηγαίναν μέχρι τώρα σαν δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Τώρα. Έτσι είναι. Οι παίχτες από τη στιγμή που φοράνε κοντά παντελονάκια νιώθουν
0: παιδιά. Ακόμα είναι παιδιά. Μετά, όσον αφορά τον προπονητή, ο προπονητής είναι πολύ καλή επιλογή, γιατί έχω δει έτσι το background του από τα τελευταία 4 χρόνια, έχει πάρει 2 πρωταθλήματα και μάλιστα τάμπλαν, δεν κάνω λάθος, αλλά όχι μόνο αυτό, την έχω δει και την Κοπεχάγη με αυτόν στην Ευρώπη, όπου έπαιζε στα ίσια μεγάλες ομάδες, στην Άρσεναλ, να θυμάμαι ένα παιχνίδι, τυχαία που τα είδε, πέρυσι ήταν για πρόπερση το τάμπλαν, δεν θυμάμαι. Και τώρα λοιπόν οι πρώτες εντυπώσεις είναι καλές. Είναι αρκετά καλές. Δηλαδή τον βλέπω πρώτα φιλόδοξο. Είναι μικρός σε ηλικία. Και επόμενο είναι, όχι εκείνους τους γέροντες που είχαμε πάρει κατά καιρούς. Και δεν είναι μόνο να είσαι γέροντας, υπάρχουν και γέροντες που έχουν τσαγανό. Αυτή ήταν, να μην πω τώρα, και για τον Τερίμ και για τον Μπενίτεθ. Αυτό το παιδί λοιπόν έχει φιλοδοξίες, είναι νέο παιδί, τον βλέπω σοβαρό και να παίζει με τους παίχτες του, να παίζει, δηλαδή παίζει και αυτός στον γονιστικό χώρο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, άλλο σημαντικό.
1: 45 χρονών είναι.
0: Ο προπονητής πρέπει να παίζει στον γονιστικό χώρο με τους παίχτες του, αυτό που σηκώνεται, που μιλάει, παροτρύνει, που κάνει κάποιες παρατηρήσεις σε καλό τόνο, σε ωραίο τόνο, να μην προσβάλλει και τα λοιπά, και ο ψυχωτής διορθώνει, κάνει λάθη με συνέχεια στην πρίζα, έτσι πρέπει να προπονηθείς. Και αυτά τα 2 παιχνίδια που είδα, με Άγιαξ δεν είδα πολύ, πολύ λίγα, είδα όμως το προχθεσινό, Είδα ότι αλλάζει η εικόνα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή έχουν βάλει να πρεσάρουν συγχρόνως. Αυτό βλέπω ότι πάει να τους περάσει. Κίνηση πολύ και προσπαθούν να βγάλουμε συγχρονισμούς. Να μην πω πολλά και ενθουσιώδη. Απλά ότι η πρώτη εικόνα είναι καλή. Αυτό.
2: Εγώ προσωπικά περιμένω να δω ένα καλύτερο αγωνιστικά Παναθηναϊκό. Τώρα πού θα φτάσει δεν ξέρω. Εξαρτάται και τι θα κάνουν και άλλοι.
0: Να δεις.
2: Ένα καλύτερο Παναθηναϊκό μέσα στο γήπεδο.
0: Δεν βέβαια, ξέρω πόσο αυτό περιμένουμε όλοι. Και αυτά που προείπα, σε αυτό στοχεύουν. Στο ότι και με αυτά που είδα, αν συνεχίσει αυτό το μοτίβο, θα δούμε σίγουρα ένα Παναθηναϊκό. Καλά, εδώ που τα λέμε χειρότερο Παναθηναϊκό δεν μπορούμε να δούμε.
2: Καλά, πες τα ψέματα.
0: Πόσο χειρότερο δηλαδή να βλέπαμε. Δεν νομίζω, αλλά όχι. Απλά να είναι λίγο καλύτερο δεν λέει τίποτα. Πρέπει να είναι πολύ πολύ καλύτερο.
2: Καλά, εντάξει, πρέπει να πάρει και ένα πρωτάθλημα κάποια στιγμή.
0: Τα πρώτα στοιχεία αυτό βλέπουν. Μα δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Τόσα χρόνια περιμένουμε και βάζει κάθε χρόνο υπομονή και του χρόνου και του χρόνου και του χρόνου και έχουν περάσει χρόνια.
2: Και 15 χρόνια πάει, αν δεν κάνω λάθος τώρα. Άντε, ναι, 15 ή 13. Παναθηναϊκός είναι, δεν είναι. Τέλος πάντων.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή
0: έγινε, φίλε μου. Καληνύχτα.
2: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε και θα πάμε κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη γιατί έχουμε και από εκεί εξελίξεις και για ΠΑΟ και για Άρη και για Ερακλή. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
3: Θα ξεκινήσω με τον ΠΑΟΚ και το πρώτο που έχουμε να πούμε ότι σήμερα στις 10:10 αναμένεται να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Άλι, ο επιθετικός, Σουηδός επιθετικός, ο οποίος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αύριο θα είναι φυσιολογικά παίκτης του ΠΑΟΚ και αυτός, όπως και ο Σάντα Μαρία, ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο Γάλλος μέσος, ο οποίος ήρθε από χτες στη Θεσσαλονίκη, πέρασε ιατρικές κανονικά και θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, θα ανακοινωθεί από στιγμή σε στιγμή. Από εκεί πέρα έχουμε μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για τη μεταγραφή του Γιαννούλη. Η Augsburg πήρε σήμερα αριστερό μπακ. Έχει ανακοινωθεί και επισήμως. Και μάλιστα ο αθλητικός διευθύντης είπε ότι επειδή θέλει να φύγει ο Γιαννούλης, πήρε τον Χένες Μπέρενς, από ο παίκτης ο συγκεκριμένος, 21 ετών από τη Hoffenheim, είναι καλός παίκτης, έως το 2031 τον έκλεισε, 2031, και λένε ότι είναι ο αντικαταστάτης του Γιαννούλη. Άρα μπορεί να υπάρχει εξέλιξη για τον Γιαννούλη, ενώ αύριο περιμένουμε την εξέλιξη μεταγραφής του Χατζηδιάκου για να κλείσει αυτό το πακέτο των παικτών και να δηλωθούν οι παίκτες κανονικά την Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Λίστα, ενώ την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του και θα μάθει και την, κλήρωση για την Super League που θα γίνει την Πέμπτη. Την Πέμπτη βεβαίως θα γνωρίζει και ποιος θα είναι ο πρώτος αντίπαλός του στην Ευρώπη αφού θα γίνει το παιχνίδι του 0-0. Του 0-0.
2: Ακριβώς. Τώρα, δυναμό και Εύου Κλούζ.
3: Με την Κλούζ, ναι βεβαίως. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε και λέμε ότι υπάρχει στον Άρη μια πληροφορία ότι ενδέχεται μέσα στις επόμενες ημέρες να κλείσουν δύο μεταγραφές. Λέγεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Λοντίγκιν που διαψεύδεται από τον Άρη, ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Λοντίγκιν. Υπάρχει άλλος τερματοφύλακας τον οποίο θέλει ο Άρης και δύο στόπερ φυσιολογικά και όπως λένε οι πληροφορίες αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες δύο ημέρες γιατί ο κύριος Γρηγορίου θέλει τους παίκτες στην προετοιμασία που θα γίνει στην Ιταλία την επόμενη εβδομάδα φεύγει ο Άρης για εκεί. Ανακοινώθηκαν τρία φιλικά παιχνίδια, 26 Ιουλίου ο Άρης παίζει με την Αταλάντα, 11.30 ώρα Ελλάδος στο προπονητικό κέντρο της Αταλάντα, 30 Ιουλίου με τη Μόντσα, 7 η ώρα το απόγευμα ώρα Ελλάδας και στις 10 ώρα το βράδυ στις 12 Αυγούστου παίζει κόντρα στην Νάπολη στο Τεόφιλο Παλατίνι Στάντιουμ. Το πρώτο παιχνίδι με την Αταλάντα είναι 11.30 ώρα στο προπονητικό κέντρο, είναι πρωί 11.30 ώρα ώρα Ελλάδας. Θα είναι σαν προπόνηση φυσιολογικά, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Και επίσης να πούμε ότι έχουμε και στον Ηρακλή κάποιες εξελίξεις που περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα για μεταγραφές. Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι ο Άρντα δεν θα είναι στα πλάνα του Ηρακλή, δεν θα φοράει τη φανέλα του Ηρακλή. Έχει πλέον κλείσει οριστικά η περίπτωση δική του και ο Ματσάρη δουλεύει πλέον στην Πτολεμαΐδα που βρίσκεται η αποστολή του Ηρακλή. Θα περάσει από ένα κόσκινο τους παίκτες και μετά θα αποφασιστεί τι ακριβώς θα γίνει με τους παίκτες του Ηρακλή, ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα έρθουν. Τώρα από εκεί πέρα να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι στα μεταγραφικά του μπάσκετ το όνομα το οποίο παίζει είναι το όνομα του Τολιόπουλου. 5 εκατομμύρια ευρώ είναι η πρόταση του ΠΑΟΚ στον Τολιόπουλο για 3 χρόνια. 3 εκατομμύρια ευρώ η πρόταση του Άρη στον Τολιόπουλο για 3 χρόνια. Άρα όπως καταλαβαίνετε η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι καλύτερη. Από την άλλη πλευρά όμως ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός δεν τον αφήσει τον Τολιόπουλο ή δεν αποφασίσει ότι πώς θα φύγει ο Τολιόπουλος κλπ. Μπορεί ο παίκτης να μείνει στον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα όμως ό,τι και να λέμε τώρα, αυτή τη στιγμή αν γίνει μεταγραφή του Τολιόπουλου στον ΠΑΟΚ με τα 5 εκατομμύρια θα είναι μια δεύτερη βόμβα μετά τη μεταγραφή του Οσμάν, ο οποίος για 3 χρόνια θα πάρει 9 εκατομμύρια ευρώ. Συν 2 ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μιλάμε τα νούμερα είναι απίστευτα τα οποία δίνει ο ΠΑΟΚ.
2: Αυτό δεν ξανάγινε.
3: Και ο Τέλης Μιστακίδης.
2: Να πάρει μεταγραφή.
3: Είναι Ευρωλίγκας μεταγραφή Ευρωλίγκας και είναι ενδυνάμει υποψήφιος MVP του EuroCup ο Οσμάν. Δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερος παίκτης στο EuroCup.
2: Καλά κάνεις και το αναφέρεις Νίκο.
3: Ο
2: ΠΑΟΚ μέχρι πριν από 3-4 μέρες, μάλλον πριν τη μεταγραφή του Οσμάν, ήταν τέταρτο φαβορί. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτο φαβορί και μάλιστα η απόδοσή του πέφτει συνέχεια.
3: Ναι, μα έχει την καλύτερη ομάδα. Αν πάρει και τον Τολιόπουλο, δεν νομίζω να υπάρχει ομάδα με καλύτερο ρόστερ στο EuroCup. Ούτε η Μονακό, ούτε η Λεμάν, καμία ομάδα δεν είναι καλύτερη. Ούτε ο Άρης, που θα είναι οι τέσσερις ομάδες πιστεύω θα διεκδικήσουν μέχρι το τέλος την κατάκτηση του EuroCup. Καμία άλλη ομάδα δεν μπορεί να είναι καλύτερη. Και βεβαίως ο ΠΑΟΚ θα δημιουργήσει και προϋποθέσεις να είναι μια αξιόμαχη ομάδα για τις θέσεις 1-2 στην Ελλάδα μετά από αυτό. Ποιος θα κάνει την κέλα ή θα μπει ανάμεσα σφήνα ή τέλος πάντων μπορεί να είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που σαφώς είναι πολύ καλύτερη σαν ομάδα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις όταν ξεκινάνε και με μείον 2 βαθμούς το πρωτάθλημα, που είναι πολύ σημαντικό.
2: Πάντως,
3: και
2: σε συνέντευξη που έκανε τώρα σε site της Αθήνας, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στάθηκε πάρα πολύ στην ενίσχυση του ΠΑΟΚ και του Άρη, λέγοντας ότι χαίρομαι πάρα πολύ που πλέον στη Θεσσαλονίκη ασχολούνται με τον μπάσκετ και θα δούμε ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα.
3: Ναι, γιατί ξέρει ο Μπράντοβιτς τι σημαίνει η Θεσσαλονίκη, άλλωστε έχει παίξει κόντρα στον Άρη σαν καλωσφαιριστής κόντρα στον Άρη εκείνες τις μεγάλες εποχές του κυπέλλου πρωταθλητριών, όταν ακόμα ήταν μπασκετμπολίστας και γνώρισε την δύναμη του Άρη με τον Γκάλι, έχει παίξει και αντίον του ΠΑΟΚ, γνωρίζει τι σημαίνει η Θεσσαλονίκη ο Μπράντοβιτς και το γνωρίζει και σαν προπονητής, έτσι, όταν μετά ήρθε στον Παναθηναϊκό. Αυτά ήταν από τη Θεσσαλονίκη, ίσως αύριο να έχουμε πολλά περισσότερα με νέες μεταγραφικές κινήσεις.
2: Οκ, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Θα μείνουμε όμως στα θέματα του ΠΑΟΚ και θα ακούσουμε έτσι κάποιες δηλώσεις που έκανε στο gazeta.gr ο Ζαφίρης, ο οποίος είναι ο παίχτης που δείχνει μέχρι στιγμής ότι μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα στον ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτά που εμφάνισε στην έτσι ολιγόμενη παρουσία του στην ομάδα του Δικεφάλου στην περσινή σεζόν. Και σίγουρα φέτος με την έναρξη της προετοιμασίας θέλει να δείξει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Χρήστος Ζαφίρης στο gazeta.gr.
1: Το παιχνίδι, να πω την αλήθεια, έτσι βγήκε εκείνη την ώρα, σίγουρα χαρούμενος. Και εντάξει, είναι απλώς προετοιμασία, φιλικά παιχνίδια, αλλά πάντα είναι ωραίο να σκοράρεις και να βοηθάς την ομάδα. Οπότε αυτό.
2: Βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ των πολλών αλλαγών, έτσι. Πολλών αλλαγών, κυρίως με βασικό ότι άλλαξε ο προπονητής. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ζούσε τα τελευταία 5 χρόνια συνεχόμενα με την παρουσία του Ράσβαν Λουτσέσκου, πλέον Αλέσιο Λύση. Έχει αλλάξει πολλά στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ ή ακόμη είναι νωρίς?
1: Εντάξει, πιστεύω είναι ακόμα νωρίς. Σίγουρα βλέπουμε διαφορές. Ξέρουμε ότι είναι ένας διαφορετικός προπονητής με διαφορετικές ιδέες. Προσπαθούμε να τις εμπεδώσουμε, να μπούμε μέσα σε αυτό, να καταλάβουμε τι θέλει. Σίγουρα μπορεί να πάρει λίγο χρόνο, αλλά πιστεύω ότι όλα τα παιδιά εδώ είμαστε, δουλεύουμε σκληρά για να καταλάβουμε τι θέλει και να γίνουμε όσο πιο καλοί μπορούμε και να προετοιμαστούμε όσο πιο καλά μπορούμε για το τι έρχεται.
2: Τι είναι αυτό το διαφορετικό, και ας πιάσουμε λίγο, αν και δεν ήθελα από την αρχή, αλλά αφού πήγε η κουβέντα εκεί, τι καινούριο προσπαθεί να βάλει ο νέος προπονητής στην ομάδα?
1: Κάποιες καινούργιες ιδέες, λίγο το στυλ παιχνιδιού, τρόπος που κάνουμε build-up, ο τρόπος που παίζουμε, λίγο με τις θέσεις μας, το τι θέλει, πώς θέλει να είμαστε μέσα στο γήπεδο. Και σιγά σιγά θα βλέπουμε, πιστεύω, και άλλα πράγματα που ακόμα είναι νωρίς όμως.
2: Αμέσως μετά τα πρώτα σου 2 γκολ έγραψε ένα κείμενο στον Γκαζέτα ότι ήταν σαν να αποτείναξε από πάνω σου μια πίεση που είχες το προηγούμενο εξάμηνο της παρουσίας σου στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό μου έδειξες με τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου έτσι όπως πανηγύρισες το παιχνίδι.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι όποιο και παιχνίδι και να έβαζα γκολ, πιστεύω το ίδιο θα ήταν. Δεν θα έλεγα πίεση, επειδή okay, σίγουρα θα ήταν ωραίο να είχα βάλει γκολ πέρσι ή κάτι τέτοιο, αλλά ήταν και λίγο διαφορετική η θέση και πολλά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, σίγουρα εμένα το γκολ με κάνει χαρούμενο, όπως είπα, και δεν με ενοχλεί το ότι το δείχνω ή πολλοί κόσμος μπορεί να πει ότι έφυγε μια πίεση. Σίγουρα με κάνει χαρούμενο και δίνει αυτοποίθηση και αυτό βοηθάει σίγουρα.
2: Θα δούμε ένα νέο Χρήστο Ζαφίρη, και εννοώ με ένα νέο ρόλο στο γήπεδο σε σχέση με τον Ζαφίρη που είδαμε υπό τις οδηγίες του Ράσβαν Λουτσέσκου? Ίσως είναι και ο ρόλος στο γήπεδο διαφορετικά, πιο τοποθετημένος λίγο πιο μπροστά κάπως?
1: Είναι ο Ζαφίρη, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα προσπαθήσω να κάνω περισσότερα πράγματα και να δείξω ακόμα περισσότερα. Σίγουρα ο ρόλος που μέχρι στιγμής έχω σε αυτά τα πρώτα φιλικά και αυτά είναι λίγο διαφορετικός από το ρόλο που είχα πέρσι, οπότε σίγουρα πιστεύω ότι θα μπορέσω να είμαι και λίγο πιο επιθετικός αυτή τη χρονιά.
2: Πιστεύεις ότι θα είναι ένας ρόλος που θα σου ταιριάξει περισσότερο? Δηλαδή να ταιριάξει, να θυμίσει τον Ζαφίρη τη Σλάβια ενδεχομένως?
1: Δεν ξέρω, θα δείξει. Αλλά εγώ προσπαθώ να κάνω αυτά που ζητάει ο προπονητής και να δίνω τα πάντα μες στο γήπεδο για την ομάδα. Και μετά ο κόσμος μπορεί να κρίνει το αν είμαι διαφορετικός ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι είμαι πάντα ο ίδιος και προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ.
2: Αλήθεια, πώς είναι ένα παιδί 22-23 ετών να βλέπει να στρώνονται εκατομμύρια στα πόδια του και να κουβαλάει την ταμπέλα της ακριβότερης μεταγραφής στην ιστορία ενός συλλόγου όπως είναι ο ΠΑΟΚ?
1: Σίγουρα είναι ένα... Για μένα είναι ωραίο, με κάνει χαρούμενο. Δεν είναι κάτι που σκέφτομαι πάρα πολύ. Δηλαδή δεν το έχω σκεφτεί. Εγώ προσπαθώ να προσπαθούσα να προσαρμοστώ στην ομάδα. Σίγουρα όλα τα παιδιά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ με το να νιώσω να νιώσω καλά, να νιώσω άνετα στην ομάδα, να γνωρίσω τους παίχτες και όλα αυτά. Και σίγουρα βοηθάει κιόλας ότι τώρα έχουμε την προετοιμασία και μπορώ να προπονηθώ και να καταλάβω 100% το τι θέλει ο coach. Και με όλα αυτά θα δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε φέτος όλη τη σεζόν μετά από σε μια full σεζόν.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τον Χρήστο Ζαφύρη. Αυτή τη στιγμή, μάλλον όχι αυτή τη στιγμή, σε λίγη ώρα ξεκινάει η επίσημη παρουσίαση της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού και θα ασχολούμαι περισσότερο αύριο με αυτό το κομμάτι. Είναι μια εμφάνιση η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της εντός εισαγωγικών στο φιλικό, το οποίο θα γίνει 15 του μηνός με την ομάδα της Rapid Βιέννης. Τώρα, είδηση της τελευταίας στιγμής από την ΑΕΚ, καθώς υπήρχαν απουσίες σε σημερινή προπόνηση. Ο Βίντα δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα και έτσι προτιμήθηκε να μείνει έξω για να μην υπάρχει κάποια ενδεχόμενη επιβάρηση, ενώ ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς συνέχισε να κάνει κάποιες ασκήσεις στο γυμναστήριο. Στο γενικότερο προπονητικό πλάνο δεν είχαν συμμετοχή στο κανονικό ρυθμό της προπόνησης Γιώβιτς, Ζίνιτς, οι οποίοι ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα προφύλαξης, αλλά και ο Αλεξάντερ Ζούπκοφ, ο οποίος γυμνάστηκε ατομικά λόγω ενός χτυπήματος το οποίο δέχτηκε στο τελευταίο παιχνίδι με την The Graft Chap, και έτσι προτιμήθηκε να μείνει εκτός από ολόκληρη την προπόνηση για τη σημερινή αναμέτρηση. Τώρα, μια που πιάσαμε τον Παναθηναϊκό, πέρα τον οποίο τον όσον ακούσαμε από τον Νίκο Καρούλια, να προσθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός πλέον, όπως είπαμε και στη συζήτησή μας, προχωράει στην απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις, ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό, ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και στα προηγούμενη του ομάδα και τον ήθελε πάρα πολύ ο Τζέικοπ Νίστρουπ αλλά και ο Γιάννης Αλαφούζος, με αποτέλεσμα να προχωρήσει αυτή η μεταγραφική κίνηση για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος από την άλλη πλευρά ανανέωσε τη συνεργασία του και με τον Κότσαρη, ο οποίος θα είναι στην ομάδα μέχρι το 2028, ένα παιδί γέννημα θρέμα των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού, και έτσι κρίθηκε ότι έπρεπε και άλλωστε είναι κάτι το οποίο το κέρδισε να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Τριφυλιού. Λοιπόν, πάμε εμείς λίγο ξανά στο μπάσκετ, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα του Άρη ο νεαρός Χατζηλάμπρου, ένας νεαρός αθλητής ο οποίος άφησε την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Χίο, σε νεαρή ηλικία. Ήρθε στον Παναθηναϊκό και με αυτόν τον τρόπο θέλησε να κερδίσει ένα συμβόλαιο, το οποίο έγινε πράξη. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σήμερα, λίγο μετά την υπογραφή του.
3: Είναι το πρώτο επαγγελματικό μου συμβόλαιο με τον Άρη. Νιώθω φυσικά περήφανος και χαρούμενος, γιατί από μικρός είναι μια ομάδα που λατρεύω. Είναι ένα όνειρο ζωής που εκπληρώνεται. Θα ήθελα να μείνω εδώ για όσα περισσότερα χρόνια μπορώ και να βοηθήσω την ομάδα να πάει όσο ψηλότερα γίνεται και να καθιερωθώ εδώ σιγά σιγά μέσα από σκληρή δουλειά και προπόνηση. Ο στόχος μου με τον Άρη είναι να επιστρέψει εκεί που ήταν τόσα χρόνια, στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ο Κοτς Πανούλης είναι ένας θρύλος του μπάσκετ, από μικρός τον θαυμάζω. Πιστεύω είναι μια ευκαιρία για μένα, καθώς πιστεύει τους νεαρούς αθλητές, αλλά εγώ είμαι εδώ για να δείξω το 100% μου καθημερινά. Και με την άφηξη του περιμένουμε η ομάδα να πάει εκεί που ήταν πάντα.

Μετά από αυτή την μικρή μπασκετική παρέμβαση, να ολοκληρώσουμε με μια είδηση από τη Super League, καθώς σιγά σιγά θα πρέπει να μας απασχολεί και το θέμα με την νέα προεδρία στη Super League. Τα κουκιά είναι μετρημένα. Αλαφούζος με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ερακλή, Λεβαδιακό, Κηφισιά, Πανετολικό, Μαρινάκης με Ολυμπιακό, Βόλο, Άρη, Ατρόμητο, Όφη, Καλαμάτα και Αστέρα Τρίπολης. Η απόλυτη ισοβαθμία 7-7. Η πλευρά της ΕΠΟ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα πάει σε λευκό, άρα λοιπόν δεν πρόκειται να αλλάξουν τα δεδομένα. Δεν φαίνεται, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, μία ομάδα να αλλάξει στρατόπεδο και από το ένα τραστ ομάδο να πάει στο άλλο. Και έτσι όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε ισοβαλία. Τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει ένα σενάριο να μείνει κατά Κοζέκ Νορού, η οποία είναι μια λύση στην οποία δεν εκφράζει την πλευρά Αλαφούζου, γιατί πολύ απλά θεωρεί ότι εκφράζει τις θέσεις του Μαρινάκη. Οι άλλοι είναι να συμφωνήσουν σε κάποια πρόσωπα οι δύο πλευρές και ίσως να έρθει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Η τρίτη περίπτωση είναι να πάνε σε ένα σενάριο ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Θα φανεί. Αύριο θα ξέρουμε και θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Μέχρι τότε όμως, εμείς ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην συχνότητα Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9. Με Θόδωρο Μπαρμπαρή στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι έπληξαν 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά από επίθεση σε εμπορικό πλοίο στο Ορμούζ, για την οποία κατηγόρησαν το Ιράν. Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν πιθανότατα τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τον έλεγχο του ζωτικής σημασίας θαλασσιού διάβλου. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται οι λεπτομέρειες για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Η μείωση θα είναι κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και κατά 5 στο ντίζελ. Επιφυλακτική ωστόσο είναι τόσο η αγορά όσο και οι καταναλωτές. Η νέα αδιανόητη έκρηξη των τιμών των καυσίμων αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα δηληστήρια δεν ήταν απλώς μια αποτυχημένη απόπειρα αντιγραφής του προγράμματος της ελληνικής λύσης, αλλά συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί το προσεχές διάστημα η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του φωνικού εμπλισμού της Μαρφίν και συνελήφθη το πρωί από τις Βρετανικές Αρχές στο χώρο εργασίας της στο αεροδρόμιο του Κάτουικ. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο 42χρονοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες. Οι διαστάσεις επιδημίας έχουν πάρει τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία που αυξάνονται από το πρωί συνεχώς μέχρι το μεσημέρι. Είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 ασθενείς με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς, διάρρεια, ενώ τελικά 12 από αυτούς κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Στις 20 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τις σποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή καταιγίδες σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγια 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

μαχαιροί αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο, τηλεφωνικό κέντρο, και εσείς ετοιμαστείτε για να μπείτε στην εκπομπή «Μπες και πες». «Μπες και πες», τίτλος τα λέει όλα. Μπαίνετε και λέτε ό,τι θέλετε να σημαδέψουμε, να κουβεντιάσουμε εδώ για δύο ώρες, από τις 9 μέχρι τις 11 σε αυτό το καταπληκτικό ελεύθερο πατριωτικό ραδιόφωνο, Ράδιο Μάχη. 210-710-8000 και έχουμε ήδη πρώτη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς το να.
1: Ο Γιώργος Σιμιλία.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Εγώ θα ήθελα να... Καλή εβδομάδα κιόλας να πω.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Σε όλους και στο team της εκπομπής. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους γιατρούς μας που δώσανε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 20χρονο το παιδί, αλλά δυστυχώς κατέληξε. Ναι. Μιλάω για το παιδί με το
0: το παιδί αυτό που έγινε αυτή με τη συμπλοκή με τους αστυνομικούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κρίμα.
1: Εντάξει, εγώ Ηλία να σου πω κάτι. Εντάξει, το παιδί έκανε παράπτωμα, εννοείται αυτό, που δεν σταμάτησε, αλλά... Δεν ξέρω, δεν είναι λόγος.
0: Εντάξει, δεν σκοτώνεις κιόλας, δεν το συζητάω. Ναι, απλώς ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Προς Θεού, ποιος είναι υπέρ του θανάτου, ρε Γιώργο.
1: Ναι,
0: και εμείς
1: αυτό,
0: που σχιζόμαστε δηλαδή... και λέμε και είμαστε τάχα φιλινιστές και τέτοια, αυτό έλειπε να είμαστε. Απλώς και μόνο λέω τι, που είναι τα όρια και τι κάνει, που είναι η αστυνομία, που μπορεί και διδευτώ μετά, κατά πόσο όταν έχουμε ένα τέτοιο κρούσμα είναι πολύ άδικο να φεύγει μια ζωή. Αλλά είναι και πολύ άδικο πια να αλλάζει τα φώτα του αστυνομικού, γιατί μετά σου λένε έτσι, θα σου πω να ξανακυνηγήσω κανένα. Δηλαδή, είμαι σε ζυγαριά, δεν ξέρω εγώ τι να πω.
1: Ναι, και εγώ να σου πω την αλήθεια, 50-50 είμαι σε αυτό
0: δεν
1: το πράγμα.
0: Δεν είμαι υπέρ αλλά, του θανάτου, ξέρει, είναι δυνατόν και 20 χρονών παιδί που έχουμε παιδιά.
1: Δεν θέλω να πω για τους αστυνομικούς που δεν κυνήγησαν, καλά κάνανε, τη δουλειά τους κάνανε, οι άνθρωποι άλλωστε γι' αυτό και πληρώνονται, γι' αυτό και υπάρχουν. Αλλά υπάρχει και μία εξαίρεση να το πω. Δηλαδή αυτό το παιδί δεν ήταν και κανένας, δεν ξέρω, κακοποιός να το πω, ναι. Κανένας εισημασμένος να το πω. Δηλαδή παράτησε το αυτοκίνητο και έτρεξε έτσι. Δηλαδή δεν τους χτύπαγε, πώς να το πω δηλαδή. Και
0: δεν ξέρω, άκουσε Γιώργο, γιατί είναι λεπτά θέματα. Άκουσε ναι. Με γιατί εγώ δεν απέξω διπλά να ευχαριστήσω και τα αυτιά αυτών.
1: Τώρα δεν είμαι και σίγουρος. Έτσι άκουσα, δεν είμαι και
0: ναι, ρε Γιώργο μου, άλλο λέω. Ναι. Εγώ θα κρατάω την ίδια θέση που είχα την πρώτη μέρα. Ναι. Αλίμονο, ποιος είναι υπέρ του θανάτου και σε ένα νέο παιδί. Όμως,
1: ναι,
0: την ίδια στιγμή δεν θα ρίξω όλα τα βάρη στους αστυνομικούς που πάνε να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι,
0: μπορεί να κάνουν
1: λέω,
0: λάθη, αλλά... μπορεί να πυροβολήσουν ελαθεμένα, μπορεί... αλλά δεν θα τους αφαιρέσω και αυτό που είναι να λένε κάποια στιγμή. Έτσι, μας αλλάζει τα φώτα και πάμε φυλακή εμείς. Δεν πάνε να σας αλλάξουν τα φώτα και κλέφτες και στα σπίτια σας και τα κάνετε ό,τι θέλετε. Δηλαδή είμαι σε μια ζυγαριά, τι κάνουν, κυνηγάνε
1: ναι, ναι,
0: ή δεν κυνηγάνε. Τους ενδιαφέρει ο παραβάτης ή δεν μας ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο προοδευτικός να είμαι ρε Γιώργο. Εκεί το
1: εγώ,
0: κλείνω, κρίμα το θάνατο.
1: Αυτής της άποψης είμαι και εγώ σαν και σένα. Και εγώ έτσι πάνω κάτω.
0: Κατάλαβες.
1: Σαν και σένα, με αυτή την άποψη.
0: Είμαι μπερδεμένος ρε φίλε, δηλαδή ούτε υπέρ της αστυνομίας είμαι. Αλλά ούτε και φανατικά αυτόν που τους κυνηγάνε, που αν τράβαγε ένα πιστόλι μπορεί να σκότωνε αστυνομικούς και μετά λέγανε αφού είναι
1: ναι,
0: βλάκες και το σκότωσε. Δεν ξέρω,
1: εγώ
0: φίλε.
1: Είμαι λίγο μπερδεμένος.
0: Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ είμαι μπερδεμένος αλλά... μεταξύ μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
0: Κλαίω σε εισαγωγικά. Ανθρώπινα, κλαίω σιγά. Οι γονείς είναι αυτοί που θα περάσουν το λούκι. Λοιπόν, για το θάνατο, αλλά όλα τα άλλα έχουμε κάνει μια κοινωνία δεζούγκλα, ρε παιδί μου.
1: Είμαστε και γενικώς και τι να πω δηλαδή. Εντάξει, αυτά ήθελα να πω.
0: Εντάξει,
1: καλή
0: Γιώργη.
1: Συνέχεια στην εκπομπή.
0: Να σε καλά, ρε Γιώργο μου. Τι τρέχει αυτό το άτυχο παιδί, σηκώθηκε και έφυγε και έτρεχε. Δεν ξέρω στον νομικό πάνω στη. Μετά λένε, να του σα ξέφυγαν μέσα τα χέρια, Δεν ξέρει τι ποιον κυνηγάζε, παιδιά. Δεν έχω αστυνομικό συγγενή να είμαι υπέρ του. Δεν υπέρ των αστυνομικών που είναι μερικοί που οι βασιλικότεροι του βασιλέως. Είμαι εναντίον των αστυνομικών εκείνων. Το έχουμε πει εξάλλου. Έχουμε κάνει κάτι σχόλια και για τροχονόμους που αλλάζουν τα φώτα φορείς πράκτορες. Αλλά δεν μπορούμε να είμαι και φανατικά εναντίον των αστυνομικών. Τι τα ξέρε του αλήτες τι κάνανε. Θα κάνουν τη δουλειά τους ή δεν θα κάνουνε. Έστω και λαθεμένα πολλές φορές. Όλοι κάνουμε λάθη στη δουλειά. Αλλά δεν μπορώ όμως να βάλω κιόλας αλλάξω τους τα φώτα και πω πω το αθώο το παιδάκι, ειδικών αναγκών, λέει το παιδάκι, Θεός χωρίς το κρίμα, ειδικών αυτών, αλλά οδηγούσε. Δεν μπορώ να το κατα... πολύ μπερδεμένο. Δεν ξέρω, εγώ είμαι μπερδεμένο τουλάχιστον. Σας μιλάω ειλικρινά, δεν μπορώ να έχω τη συνείδησή μου καθαρή με ποια θέση πρέπει να είμαι. Εναντίον του θανάτου, εναντίον της ατυχίας του παιδιού, δεν το συζητάω. Αλλά και την ίδια στιγμή δεν περνάω και να στήσω τα 5 μέτρα στους αστυνομικούς. Και θα πούνε αστυνομικοί, έτσι, θα σου πω να τα ξανακυνηγήσουμε κανένα παραβάτη. Να σας αλλάξουν τα φώτα. Και θα έχουν και δίκιο. Δεν ξέρω πού να πάω πια. Δεν θέλω να χαϊδέψω και τον Διονύση τα αυτιά, αλλά αυτή είναι η συνείδησή μου. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, τι κάνεις, Ηλία?
0: Καλώς είναι.
2: Η Μαρία από το Ομπεριά.
0: Ναι, Μαρία μου, ναι,
2: Μαρία.
0: Ναι, Μαρία.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, Μαρία, εδώ, εδώ.
2: Εκεί, στο πόστο σας.
0: Ναι, μωρέ, ξεκινάμε τώρα.
2: Και εμείς εδώ σας ακούμε.
0: Να σε καλά, Μαρία.
2: Εδώ, σας ακούμε συνέχεια.
0: Τι να κάνουμε, είμαστε βλέπεις. Μερικές φορές...
2: Ναι.
0: Έλα,
2: ναι,
0: κάτι για το παιδί, λέτε, λέτε.
2: Τι να κάνει και η αστυνομία, και η αστυνομία τα έχει χάσει πια.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
2: Κυνηγάνε, λένε γιατί κυνηγάνε και γιατί σκοτώνουν. Δεν κυνηγάνε, δεν νοιάζει. Και αυτοί τι να κάνουν και αυτοί οι αστυνομίες.
0: Δηλαδή, εγώ σου μιλάω ειλικρινά.
2: Γιατί έτριχε και αυτό το βλογημένο, γιατί έτριχε.
0: Ναι, ρε παιδί.
2: Να κάτσει και αφού το κάνανε νόημα να σταματήσει. Γιατί έτριχε.
0: Εγώ, Μαρία, να μην
2: ειλικρινή... τον εαυτό.
0: Ναι, εγώ, Μαρία, να είμαι ειλικρινής, λυπάμαι για αυτό το παιδί που μπορεί να ήταν 30-40% ναι, αθώο. Θα χαιρόμουν αν είχαν πυροβολήσει άλλους παραβάτες που κάνουν σε γέρους, σε μεγάλες ηλικίες, καλόπαιδα, ναι, αλλά θα χαιρόμουν αστυνομικοί να πυροβολάγαν τέτοιους. Εδώ είναι ατυχία αυτό με το παιδί.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ, δηλαδή, είναι, πώς να σου το πω, δεν ξέρω κατά
2: βιάζουν,
0: πόσο.
2: Θέλεις να πεις, άλλοι που βιάζουν, μεγάλοι, μικροί που βιάζουν. Ναι.
0: Που πάνε τη νύχτα, ναι, και μπαίνουν σαν υπεράστους και τους δένουν και τους αλλάζουν τα φώτα, παίρνουν τα λεφτά και τους βάζουν και τους, ναι, βρίσκουν πιστόλα δεμένους χειροπόδαρα. Ναι. Εκεί θα ήθελα, ναι, την αστυνομία να τους αλλάξει τα φώτα.
2: Ναι.
0: Και θα έλεγα, μπράβο, καλά κάνανε. Εδώ τώρα είμαι σε δίλημα, δεν ξέρω.
2: Οι κυβερνήσεις φταίνε, Ηλία μου.
0: Αλλά...
2: δεν φταίει ούτε η αστυνομία, ή αυτοί που, είναι, που κάνουν παραβάσεις φταίνε. Αλλά δυστυχώς αν είχαμε μια κυβέρνηση καλύτερη και θα διαφερνόταν για τους πολίτες, δεν θα γινόταν αυτά. Δεν θα ήταν ξέφραγκο αμπέλι.
0: Ναι.
2: Όχι, Ηλία μου. Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Το μόνο που κάνει ενδιαφέρεται να πάρει ψήφους και να ξανακυβερνήσει. Δεν την νοιάζει. Όσοι κυβερνήσανε θέλουν να ανεβούν, να πιάσουν τις καρέκλες και να παίρνουν τα λεφτά τους 8.000 του μήνα.
0: Τι να πω, ρε Μαρία μου, δεν ξέρω.
2: Αυτό σκέφτονται, Ηλία μου, δεν λειτουργεί τίποτα. Τίποτα δεν λειτουργεί. Δυστυχώς, εγώ
0: πάντως
2: δεν βλέπω
0: έχουν
2: να
0: γίνει ένα μπάχαλο σε αυτό που λες μεταξύ μας, ναι, δεν είναι τίποτα όρθιο.
2: Όχι,
0: τίποτα, δεν ξέρω, κοιτάω κάπου να δω φως και, ναι, τα βλέπω όλα σαν να είναι σοριασμένα, σαν να δουλεύουν μόνα τους όλα.
2: Όλα μαύρα και εγώ τα βλέπω και παρακαλάω κάθε μέρα να φωτίσει όλους τους ανθρώπους, τους απλούς ανθρώπους και να ψηφίσουν τον Βελόπουλο. Να ψηφίσουν τα μισά να κάνει η Ηλία μου από αυτά που λέει, τα
0: δεν
2: μισά και λιγότερα.
0: Δεν
2: και λιγότερα να κάνει σιγά σιγά θα δείτε θα μπουν σε μια σειρά.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει γίνει μπάχαλο πια. Δεν λειτουργεί τίποτα. Τίποτα. Δεν φταίει ούτε η αστυνομία. Οι παραβάτες, όσοι είναι οι παραβάτες, πρέπει να τους βάλουν μέσα.
0: Βέβαια.
2: Το παιδάκι δεν έφτυγε, αλλά
0: ναι, το παιδί, επιβάρυνε, κρίμα,
2: επιβάρυνε, ναι, μόνος του αυτό που έπαθε.
0: Και ξέρεις κάτι, Μαρία, με αυτό και να δεν, κλείσουμε.
2: Ναι.
0: Επειδή έχει απειδήσει κοινωνίας παραβατικότητα,
2: ναι,
0: άκου που φτάσαμε. Ενώ ένα παιδί, ναι, μπορεί να έχει σκοτωθεί και από σύπτωση και από αδικία, είμαστε υπέρ, ναι, το να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, γιατί έχουμε δει τέτοια παραβατικότητα που την πληρώνει και ένα παιδάκι μπορεί να μην φταίει καν.
2: Ναι, ναι.
0: Ή μπορεί,
2: ναι,
0: το κυνηγητό των αστυνομικών. Δεν σου λέω πως δεν πήγαν σκοπό να σκοτώσουν. Χαζί είναι να πάτσουν, αποτάξουν ή να πάθουν κακό στην υπηρεσία τους. Δεν μπορεί να είναι τόσο καθάρματα, ας πούμε.
2: Εγώ είμαι σίγουρη ότι η αστυνομία δεν ήθελε να σε.
0: Καλά, είμαι και εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Χωρίς να ξέρω. Είμαι σίγουρη ότι η αστυνομία δεν ήθελε να σκοτώσει.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Αλλά
0: πιστεύω.
2: Και αυτό από φόβο έφυγε. Από φόβο και επιβάρυνε πώς το λένε, κοίταξε να φύγει και επιβάρυνε τον εαυτό του.
0: Ναι.
2: Μπορείς να φταίει.
0: Αλλά ξέρεις, από φόβο ένας, ναι, φεύγει. Από, άλλο, ναι, από φόβο άλλος πυροβολεί, γίνεται το κακό.
2: Ναι. Ναι,
0: λοιπόν, Μαρία.
2: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ, Μαρία.
2: Ευχαριστώ, Ηλία.
0: Καλό σου βράδυ,
2: καλή
0: Μαρία.
2: Συνέχεια.
0: Καλό
2: καλή
0: σου βράδυ.
2: Δύναμη.
0: Πριν συνεχίσω την επόμενη γραμμή, θα πάρω παιδιά να πούμε ένα εκλεκτό φίλο, έναν κύριο. Χαίρομαι που έχω τέτοιους ανθρώπους έτσι φίλους, τον Νίκο τον Παντίδο και τη γυναίκα την Άννα, αυτή η ωραία οικογένεια. Και δεν είναι θέμα εκλεκτός φίλος δικός μου, ο Νίκος. Αλλά γι' αυτό που θα πω για την ευτυχία για του γιού τους, του καταπληκτικού παιδί αυτό το Γιώργο, που είναι και ευχές του μεγάλου μου του γιού, του Βίκτορα που ήταν φίλος το Γιώργος. Και η Δημιλίτσα μου είπε, θα πεις για το Γιώργο την ευτυχία και τη χαρά. Ο Γιώργος παντρεύτηκε, ο Παντίδος, ο γιος του Νίκου και της Άννας, με την Κέλλη, στην Τίνο. Είναι μια ιδιαίτερη οικογένεια ο Νίκος ο Παντίδος. Εκεί θα παντρευότανε, είναι σίγουρο, χωρίς να το πάω εκκλησιαστικά και τέτοια. Έχουν μια πίστη παράξενη, καθαρότητα σε αυτή η οικογένεια. Εκλεκτός Νίκο και Άννα, ο γιος σας, ο Γιώργος, με την Κέλλη, να είναι ευτυχισμένοι και να έχουν μόνο χαρές και να συμμεγαλώσουν την οικογένεια. Αυτό για έναν εκλεκτό φίλο, για τις ευχές πρέπει να πούμε. Παιδιά, να παντρεύεστε όσο μπορείτε, να εμπιστεύεστε τους ανθρώπους, να προσέχετε να μην εμπιστευτείτε μονάχα λάθος ανθρώπους, και είναι καλό η οικογένεια. Έχει μια άλλη γαλήνη, έχει άλλα πράγματα, άλλα άξια πράγματα, άλλα καταπληκτικά πράγματα που αυτούς τους καιρούς δεν έχουν πετύχει να είναι 100% τα ζευγάρια ευτυχισμένα. Γι' αυτό και λέμε, έλα μου θα παντρευτείς. Κι όμως ο γάμος κακά τα ψέματα φέρνει μια άλλη ηρεμία. Γιώργο και Κέλλη, να είστε καλά. Νίκο, να τους χαίρεστε και οι συγγενείς σας και όλοι οι άλλοι, και της Κέλλης οι γονείς, να τους χαίρεστε και Άννα. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Είμαι η Ειρήνη, η γνωστή σας από Ηλιούπολη, κύριε Ηλία.
0: Ναι, κύριε Ειρήνη μου, ναι.
3: Τι κάνετε, είστε καλά.
0: Καλά. Εσείς τι
3: κάνετε. Πάντα καλά και εύχομαι να είστε πάντα γερός και δυνατός και να γράφετε τα σωστά.
0: Να είσαι καλά, διάβασα, σε ευχαριστώ.
3: Το πήρα το βιβλίο σας.
0: Έλα.
3: Είμαι συγγραφέας κι εγώ. Το πήρα το βιβλίο σας, το διάβασα όλο. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια, όλα αυτά που αναφέρετε. Και εγώ τα ίδια σε άρθρα μου, γιατί έγραφα σε όλη μου τη ζωή σε τοπικές εφημερίδες, τώρα θα βγει σε βιβλίο τα άρθρα αυτά όλα,
0: ναι,
3: αλλά αργεί ακόμα.
0: Ναι.
3: Θα έχει αναλάβει ο Πελασγός, ο οίκος, ναι, Πελασγός, ο κ. Ναι. Γιαννάκηνας. Λοιπόν, ακούστε, το θέμα τώρα τι γίνεται.
0: Ναι.
3: Έβλεπα δε, επειδή είχα μεγάλη επαφή με ξένους, 6 χρόνια στο μαγαζί του πατέρα μου στην Οδόν Ερμού, παίρναγε αφρόκραμα από εκεί πέρα με ξένους, έτσι, στα γαλλικά και στα αγγλικά, τα οποία βγήκα ταλαντούχος στις ξένες γλώσσες, παράτησα και τη φιλοσοφική ακόμη, γιατί δεν μας βοηθάνε να μας δείξουν πού έχουμε ταλέντο τα παιδάκια.
0: Σωστό,
3: στα 10 τους χρόνια. Ναι, στη Γερμανία, 10 χρονών, στην Τετάρτη Δημοτικού, καλούν τους γονείς, ειδικοί βέβαια, γιατροί, ψυχολόγοι, ειδικοί επαγγελματικού προσανατολισμού, και τους λένε, τα 3/4 στη Γερμανία των παιδιών πάνε για επαγγελματισμό και για τέχνες. Μόνο 1/4 για επιστήμες.
0: Έτσι,
3: εδώ μας αφήνουν σαν στους τραβούς στον Άδη τα παιδάκια, και εγώ θυμάμαι την ηλικία μου, δεν ήξερα πού να πάω, τι να δώσω.
0: Έχεις
3: πού να
0: δίκιο,
3: δώσω.
0: Δεν βοηθιέσαι από πουθενά, ναι, έχεις δίκιο.
3: Μετά με αυτογνωσία κατάλαβα τι γίνεται εδώ πέρα, λέω. 11 χρόνια της Γαλλικής Ακαδημίας, έδωσα εξετάσεις στις 19 χρονών. Στα 23 είχα τελειώσει όλα. 22 χρονών είχα πάρει όλα τα 23.
0: Μπράβο,
3: είχα
0: κύριε.
3: Πάρει όλα τα διπλώματα και με το πρώτο βραβείο κάθε χρονιά.
0: Μπράβο, 3
3: χρονιά φοιτήσα. Ναι, είχα ταλέντο. Δεν ήταν θέμα. Ήταν ταλέντο. Να το ξέρετε, έχετε κι εσείς παιδάκι. Ακούστε, οι ξένες γλώσσες δεν είναι επιστήμες. Προσέξτε, το λένε αυτό μεγάλοι γλωσσολόγοι.
0: Mm-hmm.
3: Η γλώσσα είναι υπάγεται στις καλές τέχνες. Όπως
0: ναι,
3: η μουσική, βεβαίως, οι ξένες, όταν να μάθεις εύκολα, αυτοί που μαθαίνουν εύκολα ξένες γλώσσες, ο Αϊνστάιν δεν μπορούσε να πάρει ένα lower. Ένα lower σε ξένη γλώσσα δεν μπορούσε να πάρει. Ήταν δυσλεξικός βέβαια, ήταν άλλη υπόθεση.
0: Ναι.
3: Αλλά θέλουν, και έτρεχε το μυαλό του 500 χρόνια μπροστά από
0: ναι,
3: των άλλων ανθρώπων. Λοιπόν,
0: ναι,
3: το θέμα είναι ότι η ξένη γλώσσα είναι ταλέντο. Είναι όπως η μουσική, η ζωγραφική, και τι άλλο, η γλυπτική και όλα τα αυτά που είναι, ναι,
0: ναι,
3: καλές τέχνες. Λοιπόν, εγώ το κατάλαβα μεγάλη πια.
0: Ναι.
3: Καταλάβατε τι έγινε.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, Άλλο, για άλλο πράγμα θέλω να πω και μακρηγορώ τώρα.
0: Ό,τι θες, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έκανα μια εισαγωγή σε άλλα πράγματα. Πες μου, ό,τι μπορείς.
3: Η επαφή μου με τους ξένους, Ευρωπαίους και Αμερικανούς, συνεχής, διότι λάτρευα πολύ και τις γλώσσες και ήθελα να τις καλλιεργώ, και φίλες εδώ πέρα στο σπίτι μου, παντρεμένοι με τα παιδιά μου, είχα σχέσεις και ερχόντουσαν και τις φιλοξενούσα και με φιλοξενούσαν και εκείνες στην. Έξω στην Ευρώπη ή η Αμερική. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι για το θέμα αυτό. Το ότι χωρίζουν εδώ τα ζευγάρια στην Ελλάδα και χωρίζουν πάρα πολύ τώρα τελευταία και είναι εχθροί, γίνονται εχθροί. Λοιπόν, πώς με αυτόν που ξάπλωσες ή με αυτήν που ξάπλωσες και την αγάπησες, είναι μεγάλο πράγμα ο έρωτας. Είναι ευλογία μεγάλη. Έστω και μια νύχτα.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο. Καλά λες.
3: Αυτή την ευλογία τη μετατρέπεις. Και τι, καλά για τον εαυτό σου, γίνεσαι εχθρός με τον άλλο. Αυτές οι ψυχούλες αγγελικά ενώνουν και τον πατέρα και τη μάνα.
0: Βέβαια.
3: Άσχετα το τι έχουν αυτοί μεταξύ τους. Λοιπόν, δεν έχουν καλή παιδεία ερωτική οι Έλληνες. Εκεί καταλήγω. Αυτά όλα.
0: Μ' αρέσει
3: που γίνονται,
0: η παρατήρησή σου, ακόμη και μιας νύχτας υπάρχει σεβασμός, ακόμη και μια μέρα με ένα άτομο να βρεθείς.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Καλά λες.
3: Η πράξη αυτή, αυτά έπρεπε να μας τα λένε όμως σαν θρησκεία.
0: Σωστά.
3: Η πράξη αυτή, η ένωση του άντρα με της γυναίκας, όταν γίνεται όπως πρέπει και με ήθος, είναι η ιερότερη πράξη που μπορεί να γίνει επάνω στη γη.
0: Σωστό.
3: Για να μην πω σε ολόκληρο το σύμπαν.
0: Σωστό.
3: Διότι έτσι προχωράει η ζωή.
0: Σωστό.
3: Ναι. Και όμως δεν μας τα λένε, την έχουν ρίξει με τη λέξη, αυτή την ευλογημένη λέξη, το γαμίζω και αϊ γαμίσου και ξέρω εγώ.
0: Ναι.
3: Έτσι, μια λέξη ευλογημένη,
0: είναι η λέξη, την έχουν ρίξει στα ρίθρα
3: και βρίζουμε και βλαστημάμε οι Έλληνες με αυτή τη λέξη.
0: Δεν είναι σωστά.
3: Τέλος πάντων αυτό. Το θέμα είναι όμως εδώ το πιο σοβαρό, γιατί το βλέπω εδώ και στη γειτονιά μου. Έγινε ξανά και ξανά σε μορφωμένους ανθρώπους και αυτά και στενοχωριέμαι, λυπάμαι, γιατί είναι εχθροί. Και το βλέπω στους ξένους όμως, που έχω επαφή πολύ με τους ξένους.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή τι γίνεται. Χωρίζουν, ωραία. Μετά έχουν επαφή σε όλη τη ζωή, άντρας και γυναίκα, επαφή αγάπη, όχι έρωτα βέβαια, αγάπη για τα παιδιά τους. Αλλά και αγάπη και με τους καινούριους συντρόφους που έκανε ο ένας και ο άλλος. Καταλαβαίνετε.
0: Εδώ στην Ελλάδα είναι δύσκολο να το πετύχουμε αυτό.
3: Τρώνε μαζί, κάνουν εκδρομές μαζί. Όλα μαζί. Τα παιδάκια αυτά λέγονται μιλαδέλφια, που είναι από τον ίδιο πατέρα, όταν είναι από τον ίδιο πατέρα μόνο ή από την ίδια μητέρα μόνο.
0: Ναι.
3: Το έχετε ακούσει τη λέξη αυτή, λέγονται μιλαδέλφια.
0: Εγώ ήξερα, κοιτάξτε, τα ατόφια αδέρφια είναι από τον ίδιο.

0: γίνει μανάδες. Που κρίμα δεν τους βοήθησε ο Θεός να είναι καλύτερες μανάδες από κάποιες οι οποίες δεν αξίζουν να ήταν μανάδες.
1: Ξέρετε όμως τι συμβαίνει.
0: Όπως και πατεράδες το ίδιο. Και πατεράδες.
1: Συμφωνώ, αλλά ξέρετε πού είναι η αιτία.
0: Ναι.
1: Στα 17 χρόνια υπάρχει ένα βιβλίο, τα έχω ψαγμένα πολύ.
0: Πες το μου γιατί περιμένουν 4 γραμμές,
1: ναι,
0: κύριε
1: Ελληνικό. Ακούστε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι υποχρεωμένη να το κάνει αυτό η παιδεία και δεν το κάνει. Στα 17 χρόνια και οι 16-17 να βάλουν το βιβλίο Δάφνης και Χλώη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αριστούργημα, αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα.
0: Ναι.
1: Ο Γκέτε ναι, έχει πει ότι όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη πρέπει να το διαβάζουμε μια φορά το χρόνο. Εγώ, ναι, το διάβαζα 2-3, βαρέθηκα, δεν το διαβάζω, ναι, άλλο. Τέλος,
0: το οποίο ξέρεις πάνω σε αυτό στηρίχθηκε, μου φαίνεται, εγχειριστεί και ένα έργο.
1: Πολλά, τι όπερες, τι έργα, τι πάρα, ναι, πολλά, τι κινηματογραφικά, τι
0: ένα
1: τα
0: κινηματογραφικό...
1: πάντα. Λοιπόν, ακούστε όμως, ακούστε, γι' αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Δεν το διδάσκουν αυτό να ξυπνήσει η ψυχή του αγοριού και του κοριτσιού σε αυτές τις ηλικίες, να ξυπνήσει τρυφερά για, ναι, τον έρωτα, ναι, και όμορφα.
0: Ναι.
1: Ακούστε όμως τη συνέχεια.
0: Θέλω να μου τη κάνετε φινάλε όμως. Περιμένουν 4 γραμμές.
1: 2 λεπτά και τελείω.
0: Όχι 2 λεπτά, είναι πολλά. Πέστε μου,
1: όχι,
0: ένα φινάλε.
1: Ένα λεπτό μόνο, ένα. Στο συμπόσιο του Πλάτωνα υπάρχουν 17 σελίδες.
0: Ναι.
1: Έτσι, που ρωτάει ο Σωκράτης την Διοτήμα, την αρχιέρεια, έτσι, ναι, και γιατρίνα, επάνω που έσωσε τον τόπο της εκεί από ο λίμο, πέθανε ο πατέρας της, την κάνανε αρχιέρεια. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε αρχιέριες, έτσι, έχουμε όλο αρχιερείς. Και αυτό είναι έγκλημα μεγάλο για την Ελλάδα. Λοιπόν, ακούστε, τη ρωτάει ο Σωκράτης Ιδιωτήμα, πες μας και εσύ που είσαι τόσο σοφή σε όλα τα άλλα, ναι, τι γνώμη έχεις για τον έρωτα. Αυτές οι 17 σελίδες στο συμπόσιο του Πλάτωνα έπρεπε να διδάσκονται στα παιδάκια,
0: σωστό,
1: των 17 χρονών. Ακούστε, να ξυπνήσουν, να φτιάξουν την ψυχή του αγοριού, ναι, και του κοριτσιού. Η ψυχή μας ενδιαφέρει. Το μυαλό μετά. Και το μυαλό μαζί, βέβαια. Να ξυπνήσει τρυφερά, κύριε μου.
0: Εμείς μαθαίνουμε λογαριθμούς χωρίς να έρθει που να άχρηστη ζωή αργότερα σε μερικά πράγματα.
1: Πώς είπατε?
0: Λέω, εμείς μαθαίνουμε άχρηστα πράγματα στο σχολείο αντί να μαθαίνουμε πράγματα ουσιαστικά.
1: Συγχαρητήρια. Όταν τέλειωσα 19 χρονών, τι κοριτσάκι ήμουνα. Έλεγαν οι καθηγητές, βέβαια πρόκειται για ιδιοφυΐα. Εντάξει, αυτά. Δεν με βοηθήσαν όμως να με προωθήσουν σε ειδικά σχολεία.
0: Κυρία Ειρήνη, θέλω μια άλλη μέρα τηλέφωνο να πεις και δικό σου βιβλίο, ότι θέλω να πεις. Δεν μπορώ να σου μιλήσω.
1: Όχι, ένα λόγο μόνο.
0: Σε ευχαριστώ. Δεν θέλω άλλο. Δεν κάνει τώρα, ξέρεις, σεβάστηκα τόση ώρα. 5 γραμμές περιμένω, θα με βρίζουν. Και θα βρίζουν και εσάς. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Όποτε θέλω να πάρει να πει ό,τι θες δικό σου, με τίμησε πήρε το βιβλίο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να μου βγει να μου πει ό,τι θες για δικό σου τώρα κάτι. Ό,τι θέλεις από μένα. Απλό να μην μιλήσουμε πολύ και μας τρελαίνουν οι επόμενοι άνθρωποι. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Κυρία, τι κάνεις? Ναι. Ουρανία είμαι.
0: Έλα, Ουρανία.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Θέλω να συμμετέχω με το θέμα της αστυνομίας.
0: Ναι.
2: Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Εμείς είμαστε όλοι ίδιοι? Όχι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Υπάρχουν και οι καλοί, υπάρχουν και αυτοί που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Ναι.
2: Και για να μην κάνουν τη δουλειά τους έχουν και διαταγές από άλλους, τους ανώτερους.
0: Ναι.
2: Δεν φταίνε πάντα οι αστυνομικοί. Εντάξει. Όσο για τα παιδιά... Είτε έτρεχε είτε δεν έτρεχε, ήταν ένα παιδί. Ό,τι και να είχε συμβεί και φοβήθηκε και το βάλε στα πόδια, δεν σκοτώνουμε.
0: Εγώ πιστεύω, Ουρανία, και αυτοί από το φόβο τους σκότωσαν. Δεν θέλω να βάλω υπέρ των αστυνομικών, σου μιλάω τίμια.
2: Δεν μπορούν να φοβούνται. Από ποιον να φοβούνται? Από ένα παιδί 20χρονο.
0: Εσύ δεν μπορεί να ξέρει πάνω στην
2: πλοκή.
0: Εδώ πλακωνόμαστε κάπου.
2: Φοβήθηκε. Αυτό φοβήθηκε. Δεν φοβούνται οι άλλοι. Οι άλλοι είναι η δουλειά τους αυτή. Γίνονται σκληροί για να κάνουν αυτή τη δουλειά η αστυνομία. Για μένα δεν φταίνε ποτέ τα παιδιά. Ηλία,
0: σε συμπλοκές νομίζεις, να σου πω, σε συμπλοκές νομίζεις αστυνομικών με παραβατικούς νομίζεις δεν φοβούνται και αστυνομικοί,
2: Οι αστυνομικοί για να φοβούνται πρέπει
0: όχι για το παιδί αυτό, όχι για το παιδί αυτό, αλλά
2: ανοίξε
0: την ψυχή των αστυνομικών την ώρα που πάνε να κάνουν μια συμπλοκή κάπου.
2: Ναι. Εγώ δεν σου λέω ότι όλοι είναι ίδιοι.
0: Εγώ παίρνω την ψυχολογία του που έχουμε πλακωθεί στη ζωή μας, όσες φορές πλακωθήκαμε, όσο και δυνατός να είσαι, μην νομίζεις ότι δεν φοβάσαι πάντα τον αντίπαλο. Έστω κι είναι και ένα.
2: Να δεις, όταν είναι όπλο, δεν μπορείς να φοβηθείς κάτι από ένα παιδί.
0: Δεν θέλω να το κρίνω άλλο αυτό
2: και
0: το παιδί, Ουρανία. Δεν θέλω να το κρίνω αύριο άλλο ότι το θέσει το θέμα αυτό. Έχω πει τη θέση μου. Πες μου ό,τι άλλο θέλεις.
2: Έγινε, ήθελα να σου πω την καλησπέρα και αυτό. Δεν θέλω να σε ζαλίσω για αυτό.

0: πω, βλέπεις και τηλεοπτικά εσύ τώρα?
1: Ορίστε.
0: Βλέπεις και τηλεοπτικά ή μόνο ακούς ράδιο?
1: Τώρα ράδιο, τώρα θα ανοίξω το κινητό.
0: Να μπεις και εκεί και να μου στείλεις μήνυμα.
1: Να μην το ψάχνω.
0: Να μπεις και εκεί και να μου στείλεις μηνύματα.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Γεια σου, Ουρανία μου.
1: Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Ναι, είσαι καλά, Ουρανία μου. Ακούστε, παιδιά. Γιατί δεν θέλω. Ξέρω πως είμαστε διχασμένοι στη γνώμη. Ξέρω πως και ο πιο καλοπροαίρετος άνθρωπος θα είναι με τα ερωτηματικά του για το παιδάκι, κρίμα που χάθηκε η ψυχή, και ο πιο καλοπροαίρετος για αστυνομικούς πάλι θα είναι εναντίον των αστυνομικών. Είναι φαύλος κύκλος. Και επειδή είναι μια κοινωνία που είναι ζούγκλα αυτούς τους καιρούς, δεν θέλω να το κουμπίσω άλλο το θέμα αυτό. Θα δικήσουμε σίγουρα και την ψυχή που έφυγε, αλλά και κάποιους αστυνομικούς οι οποίοι πάνε να κάνουν τη δουλειά τους και θα πούνε: άντε ρε, θα ξανασχοληθώ εγώ ποτέ. Δεν ξέρεις, παιδιά, δεν μπορώ να το πιάσω αυτό. Δηλαδή, εγώ σηκώνω τα χέρια. Δεν μπορώ να το κουμπίσω άλλο. Να κάνω τον καλό, να λέω πότε εναντίον των αστυνομικών και πότε εναντίον του παιδιού. Πότε υπέρ του παιδιού δεν θέλω. Είπα τη θέση μου. Είμαι εναντίον που έτρεξε. Είμαι εναντίον αυτό που λένε οι δικηγόροι και όλοι. Ήταν ειδικών αναγκών το παιδάκι. Τότε πώς οδηγούσε? Πώς είχε αυτά τα δεδομένα? Τι θα πει αντιδρά έτσι? Σταμάτα ρε, άμα σου κάνει μια αστυνομία έτσι. Δεν παθαίνει τίποτα. Κρίμα το παιδί που έφυγε. Όπως και ο αστυνομικός. Δεν το θεωρώ πως είναι. Σε πολλές φορές και το έχουμε δει, ας πούμε, που λες τώρα τι κάνει, μπλέκεται κάποιο, κυνηγάει ή αφήνει και του φεύγουν όλοι, και μέσα αυτό την πλήρωσε το παιδάκι. Αν έκανα τη φιλοσοφία, βρε, δεν πάω να κλέψω, δεν πάω να σκοτώσω, να θα φτάσω μετά από 10 λεπτά. Μου έχει πει αστυνομικός, Ηλία μου, την ώρα που γίνεται κάτι, το να φτάσει να γίνει και συμπλοκή, λέω κοίταξε ρε, μια φιλοσοφία του πώς φοβάται και ο αστυνομικός πλάκα-πλάκα. Γίνει λέει σκοτωμός, να σκοτώσω και μετά πηγαίνουν και μέσα. Δεν μπορώ να ξέρω που διάλογο να βάλω τη ζυγαριά. Κανένας δεν θέλει το θάνατο. Αν είχε σκοτωθεί ένα αστυνομικό, τι θα κάναμε τώρα? Θα λέει κανένα, καλά του έκανε το αστυνομικό, τον κυνήγαει κι αυτός. Όχι, φυσικά, ζωή θα είχε χαθεί και από εκεί. Άσε να πάει στο δεν θέλω να το κουβεντιάσω άλλο καθόλου αυτό. Γιατί με φέρει σε δύσκολη θέση. Δεν θέλω εδώ να κάνω τον καλό ή τον κακό. Είπα τη γνώμη μου από πρώτη μέρα. Και τη δεύτερη μέρα και ξανά σήμερα εκεί μένει. Είμαι σε μια ζυγαριά με διλήμματα. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Τι θέλει μια κυρία? Τι ακούω που φωνάζει μια κυρία? Ναι. Ναι.
2: Ηλία, μ' ακούς?
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ηλία μου. Καλησπέρα, αγόρι μου. Χρήστο με λένε, Χρήστο.
0: Έλα, Χρήστο, ναι.
2: Άκου να δεις, αγόρι μου, λυκό. Πρώτα-πρώτα λυπάμαι για το παιδάκι. Πρώτο αυτό.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Δεύτερο. Φταίνει οι γονείς που του δίνουν αυτή την αμαξάρα. Την αμαξάρα που του τη δίνουν. Και το τρίτο, το σπουδαιότερο, μακάρι να βγω ψεύτης, θα ετοιμαστεί για αυτό κόμμα. Θα κάνουν ένα κόμμα για τα αυτιστικά παιδιά, όπως έκανε η Καριστιανού. Το ίδιο πράγμα θα κάνουν. Θα γίνει το κόμμα αυτό. Δεν τρέπονται λίγο. Δεν τρέπονται λίγο.
0: Ποιο κόμμα? Τι εννοείς? Εννοείς από την ατυχία αυτό, εννοείς να εκμεταλλευτεί κανείς τον πόνο?
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Όχι, εντάξει, πάνε αυτά. Δεν...
2: Καλά. Περίμενε και να δεις.
0: Τώρα
2: μαρτύρα. Περίμενε και να δεις.
0: Ναι.
2: Περίμενε, αγόρι μου, περίμενε.
0: Δεν ξέρω. Άστο. Μην το κουβεντιάσουμε άλλο τώρα. Δεν ξέρω, το κλέψε λέει το αυτοκίνητο, το κλέψε από τη μάνα.
2: Η μάνα και πατέρα, μωρέ τώρα, τη μάνα και πατέρα. Αυτό έχει ξανακάνει το παιδί αυτό. Οι γονείς θέλουν. Οι γονείς. Τελείωσε, πάμε.
0: Λοιπόν, Χριστό μου, σε ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ, ρε Χριστό. Μην παίρνετε άλλη θέση, παιδιά, σε αυτό το θέμα. Δεν θέλω τώρα, ξέρω ότι είστε διχασμένοι. Η κοινωνία είναι διχασμένη σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω πού είναι το ποιος αδικεί τον άλλον. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Έπεσε η γραμμή. Πάμε στην επόμενη, ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Αθανάσης από Παλίνη, κύριε Ηλία.
0: Γεια σου, Αθανάση.
3: Ούτε ποιος είμαστε σήμερα.
0: Τι έγινε?
3: Θα ήθελα να μπω λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί έχω κάποια βιώματα από την ελληνική αστυνομία παλιότερα. Προστασία του πολίτη τώρα. Έτυχε τύχη να σας κλέψουν, κύριε Ηλία.
0: Να με κλέψουνε.
3: Να σας κλέψουνε σπίτι, όχημα.
0: Όχι, μια φορά ένα αυτοκίνητο πήγα και βρήκα. Πάω και το κεντρικό μέρος στην Ηπείρου, μέσα στο κέντρο, χρόνια πριν, πολλά, πολλά, πολλά χρόνια, και πάω κοντά και βλέπω τότε είχαν βγάλει ένα καταπληκτικό μαγνητόφωνο που είχε το αυτοκίνητο αυτό. Το αυτοκίνητο δεν μέτραγε, αλλά το μαγνητόφωνο μου το είχαν κάνει δώρο. Λοιπόν, έλα Θανάση, πες μου, τι εννοείς.
3: Έχω δύο εμπειρίες στην Αθήνα και στην Παλίνη.
0: Ναι.
3: Δεν βρέθηκε ποτέ τίποτα, γιατί έρχονται και παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα τα παλικάρια. Ναι. Σου κάνουν ένα σπίτι χάλια. Σε βουλευτή που τον κλέψανε στην Αμαλιάδα, απόψε τον κλέψανε, αύριο τα βρήκανε. Εδώ που έρχονται γύφτοι, που τους λέμε Ρωμά τώρα, πρέπει να κάνουν επιχείρηση για να πάνε στον καταβλισμό και δεν έχουν βγάλει κανένα όπλο εκεί που βγάζουν όπλο εκείνοι. Ενώ το παλικάρι να είμαι σίγουρα θα πήγαινε σαν παλαβό. Έχετε δει πως τι αντιδράσεις έχουν, να πούμε. Και ρίχνησαν στον αέρα, αλλά ξαφνικά η σφαίρα μπήκε πάνω του. Πώς θα θέλουν, εντάξει, έχουν γίνει ξεφτύλα και ειδήσεις. Εγώ έκοψα τηλεόραση, έκοψα και το ράδιο, γιατί εντάξει, είπαμε να λέμε, είναι ξεφτύλα και οι διαφημίσεις. Είτε ακούς και διαφημίσεις από ηλεκτρικές εταιρείες. Να κάνεις εμετό. Και η ΕΣΥΑ τι κάνει εκεί, δεν λαμβάνει μέρος. Είπαμε, ναι, εντάξει, είμαστε ευλάκες, είμαστε ηλίθιοι, αλλά και η ηλιθιότητα έχει ένα μέτρο. Κάπου πρέπει να σταματάνε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, εντάξει, το έχουμε τελειώσει τελείως, κύριε Ηλία. Και τα παλικάρια αυτά είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Εκτός από να φυλάνε τα παλικάρια που είναι στη Βουλή, και όταν έρθει και η αρχηγή, η πρωθυπουργή στην ουσία από την Ευρώπη, που κλείνουν και δρόμους και ανοίγει και η Κηφισίας, που λέτε ότι στοιχιώνει στην Κηφισίας και αλλού και γίνονται οι δρόμοι,
0: ναι.
3: Δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα άλλο. Δηλαδή, εντάξει, έλεος. Και είχε βγει και παλιότερα ένα τρίπτυχο που τελείωνε ότι είναι δολοφόνοι στο τέλος. Για κάποιους λόγους κάποια παλικάρια δεν το έχουν. Ναι. Οι συγκεκριμένοι προχτές δεν ήταν στα συγκαλά τους με αυτό που κάνανε. Γιατί μπορούσαν να δούνε, να ζυγίσουν καταστάσεις. Όταν είσαι ένα όπλο και όταν δεν σου ρίχνει και ο άλλος, και ο νόμος λέει όταν σου ρίξει ο άλλος ρίχνεις.
0: Καλά, αυτό μεταξύ μας σου μιλάω ειλικρινά, με φέρνει σε δύσκολη θέση, γιατί έχουμε θάνατο και ενός παιδιού 20. Αλλιώς Θανάση, θα έλεγα κάτι σε αυτό. Δηλαδή, να σε πυροβολείς, να σε σκοτώσεις και μετά πυροβολείς. Άκου νόμι. Συγγνώμη, ρε φίλε, έχει μπει μέσα στο σπίτι μου. Έχει μπει μέσα στο σπίτι, περιμένω να μου ρίξει για να σου ρίξω.
3: Αυτό έχει μεγάλη διαφορά, κύριε Ηλία.
0: Τι, πε μου, τι, μπαίνει μέσα στο σπίτι να κλέψει. Και είμαι
3: έχει
0: μέσα. Μου ρίχνει πριν ή σου ρίχνω.
3: Εντάξει, εκεί είναι άλλη πλευρά.
0: Αμπά, γιατί είναι άλλη.
3: Ότι αν ρίξει ή αφήσει ένα σκυλί και κάνει γρατζουνιά στον κλέφτη, μετά μπλέχει με τον κλέφτη.
0: Λοιπόν, ωραίοι νόμοι είναι. Ωραίοι νόμοι. Στο εξωτερικό δυστέχουνε, μπήκε μέσα στο σπίτι του αλλού ένα ποντό και σου ρίξε. Πας σουβαλάτος, δεν φέρεις καμία ευθύνη. Σε αυτά μπράβο στον Τραμπ. Δεν κατάλαβα.
3: Εδώ δεν έχετε ακούσει τη συνταγή, κύριε Ηλία, του ρίχνεις.
0: Εδώ πέρα όλος λέει κάτσε, κάνε πως κοιμάσαι. Υπουργός κιόλας.
3: Όταν του ρίξεις, επειδή έχουμε τους νόμους που έχουμε, τον θάβεις κιόλας και τελείως η υπόθεση. Αυτός είναι
0: μα μη μου πεις τώρα, πρέπει να σου ρίξει τον αστυνομικό για να τα απαντήσει ο αστυνομικός.
3: Έτσι είναι ο νόμος για κάποιους λόγους, κύριε Ηλία.
0: Όχι μόνο για τον αστυνομικό και στους ιδιώτες. Μπαίνει ο άλλος να κλέψει, να σε πυροβολήσει πρώτα, να γίνεις μακαρίτης εσύ για να κάνεις το καλό παιδί. Όχι, ας πάει αυτός. Και ας πας εσύ. Καλύτερα λέει να σε πιάνουν. Το ξέρεις αυτό.
3: Ναι, καλύτερα, ναι, ναι, ναι.
0: Το ξέρεις αυτό το ανέκδοτο που είναι από το να σε πιάνουν τέσσερι. Καλύτερα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Θανάση. Να είσαι καλά, Θανάση.
3: Και να δούμε τι άλλο έχουμε να δούμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Να δούμε πολλά.
0: Λοιπόν, γεια σου, Θανάση μου. Μεσημέρι 12:01, πρώτη ελληνική λύση εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. 12:01, στο Ράδιο Μάχη. Ράδιο Μακελάριδες 5 με 6, Στέφανος Χίος. Το Σάββατο μόνο είναι 4 με 7. Μην μπερδευόμαστε. Τις άλλες μέρες είναι 5 με 6, έτσι. Ο Σερέτης μετά από τον Βελόπουλο. Και όλα τα παιδιά, όλες οι εκπομπές εκείνες που ξέρετε πολύ καλά και έχουμε πει πολλές φορές. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας.
4: Έλα, Ηλία.
0: Έλα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Πάνο.
4: Γεια σου, Ηλιακό. Λοιπόν, θα διαβάσω κάτι, ναι, για να μην σπαταλήσω το χρόνο σου.
0: Από Αγία Γραφή?
4: Όχι από Αγία Γραφή. Λοιπόν, βασικά έκανε και να, θέλω να πω στους ακροατές να ακούνε και τον Στέφανο τον Δαμιανίδη.
0: Ναι.
4: Το πρωί.
0: Ναι.
4: Λέει τρομερά.
0: Ναι, παιδί μου, το έχεις πει πολλές φορές εσύ. Δεν τους αναφέρω όλους. Πού να μπορέσεις, ωραία, πάνω.
4: Όχι, όχι, δεν το λέω.
0: Το έχεις πει εσύ δύο-τρεις φορές για Δαμιανίδη. Πες τα, εσύ, δεν μπορώ να πω.
4: Λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Ειδικά σήμερα η εκπομπή του ήταν φοβερή.
0: Δεν αφιβάλλω για τα παιδιά όλα.
4: Φοβερή, φοβερή. Όπως εννοείται και ο Σερέτης.
0: Ναι.
4: Αναφερθήκαν στον προσωπικό αριθμό που θέλουν μέχρι τον Αύγουστο να πάρουμε. Λοιπόν, θα διαβάσω αυτά και οι πατέρες θέλουν να τα ακούσουν πολύ προσεκτικά.
0: Ναι.
4: Ξεκινάω. Περιορισμοί στις δημόσιες υπηρεσίες. Χωρίς τη νέα ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό, ο πολίτης θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Αδυναμία ψηφιακών συναλλαγών. Δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον GOV μέχρι τώρα που μπορούμε να το κάνουμε ελεύθερα. Όλες οι ψηφιακές πλατφόρμες του δημοσίου βασίζονται πλέον στην αυθεντικοποίηση μέσω του προσωπικού αριθμού. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες TaxisNet, EFCA, CAP θα καταστεί αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη. Σε οποιαδήποτε συναλλαγή με το δημόσιο θα υπάρξει μεγάλο ζόρι. Συναλλαγές με τον ιδιωτικό τομέα. Ο προσωπικός αριθμός και η νέα ταυτότητα συνδέονται με τον χρηματοπιστωτικό και οικονομικό έλεγχο.
0: Ναι.
4: Τραπεζικές εργασίες. Οι τράπεζες απαιτούν επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης. Η μη κατοχή εγγράφου που αναγνωρίζεται από το κεντρικό σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών, καθώς η τράπεζα δεν θα μπορεί να επαληθεύσει την ταυτότητά σας.
0: Άρε πάνω μου, κάνει λίγο φιλολογία, ρε φίλε, τώρα και θα μας κλείσουν.
4: Λέω τις συνέπειες μόνο. Πες
0: το με διουσία, παίρνουμε αυτό.
4: Ωραία,
0: μην ακούσω γραφειοκρατία.
4: Με λίγα λόγια θα αποκλειόμαστε στα πάντα, Ηλία.
0: Εντάξει, αυτό πες το με δύο κουβέντες, ρε πάνω.
4: Με λίγα, εντάξει, για να καταλάβετε ακριβώς τι
0: είναι. Όχι, για να καταλάβουμε. Αν τα λέμε δικά σου λόγια, καλύτερα ήταν. Μου διάβαζες γραφειοκρατία, γι' αυτό σου είπα Αγία Γραφεία, μου διαβάζεις. Και καλά την Αγία Γραφή τη σέβομαι. Παλαιά Διαθήκη δεν σέβομαι.
4: Λοιπόν, θα αποκλειόμαστε τα πάντα.
0: Η
4: το
0: Αγία
4: θέμα
0: Γραφή
4: είναι ότι.
0: Προς Θεού. Είναι
4: μέχρι
0: του.
4: Τον Αύγουστο λένε.
0: Ναι.
4: Αλλά πιστεύω όσο ξαναπεί κάτι θα γίνει.
0: Ποια ημερομηνία τον Αύγουστο είναι?
4: Συγγνώμη. Ποια ημερομηνία δεν ξέρω. Το θέμα είναι. Έχουν πάρει πολλές.
0: Μη φοβάστε παρατάσεις. Τίποτα πάνω. Θα γίνουν ανατροπές μεγάλες. Καλό σου βράδυ πάνω.
4: Θα δείξει, Λία μου.
0: Μη φοβάστε τίποτα. Θα νικήσει το καλό στο τέλος.
4: Μην την πάρει κανείς.
0: Καλό
4: να μην
0: βράδυ,
4: το πάρει κανείς.
0: Θα νικήσει το καλό. Πάντοτε να ξέρετε, πάντοτε γίνεται εκεί τις σατανάτροποι πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο, σε εσωτερικό επίπεδο. Όλα, όλα θα νικήσει το καλό στο τέλος. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της δύναμης. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Δεν έχουμε γραμμές. Πώς χάνονται οι γραμμές. Λοιπόν, πάμε σε. Μισό λεπτό, παιδιά. Μαρία Κόντι. Ήταν όπλο το παιδί. Ο Δήμος Σιμελία, την κυρία ευθύνη για το θάνατο του νεκρού τη φέρουν οι γονείς. Διότι από μικρό δεν του έδωσαν τη σωστή διαπαιδαγώγηση. Φιλάκια. Γεια σου, Δήμο μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Μαρία. Ήταν όπλο το παιδί. Πού να ξέρω, ρε Μαρία, μαζί του ήμουνα. Που να ξέρω, όποιος είναι έξω το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει. Όταν δεν είσαι εκεί να ξέρεις από το χέρι, δεν πιστεύω τίποτα εγώ. Δεν πιστεύω και όπως αυτούς τους καιρούς είναι διαστραβλώσεις και πράγματα και τέτοια, δεν μπορώ να κάνω κρίση σε μερικά πράγματα. Λέω, άμα δεν τα δω, δεν πιστεύω. Είμαι άπιστος στο μάστι να κάνω, άπιστος Ηλίας. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, αγαπητέ Ηλία, τι κάνεις? Είμαι ο παππού Σταύρο από τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Γεια σου, Σταύρο μου, και δεν σε λέω παππού Σταύρο, εγώ γιατί ακούει σε νεανικότατο.
5: Δυστυχώ, δεν είναι, εν πάση περιπτώσει.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο μου.
5: Όλο ο κόσμο. Εκείνο που είναι, πρέπει να πάψουμε να το λέμε παιδί. Συγγνώμη. Το παιδί είναι κάτω από τα 12 χρόνια. Σήμερα θα βάθουν και ψηφίζουν από νωρίτερα. Την άλλη φορά σφάζονται από 14 και 16 χρονών. Έχει θαρεμό σήμερα? και τη στιγμή που πήγε να τους χτυπήσει με το αυτοκίνητο και μετά το παράτησε να φύγει, ξέρουνε αν έχει όπλο ή οτιδήποτε μέσα, μιλάμε σοβαρά. Να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και το στρατό τη δουλειά τους. Δεν μπορούμε εμείς να διατάζουμε και να λέμε τη γνώμη μας τι να κάνει η αστυνομία και ο στρατός. Για όνομα του Θεού. Έτσι το βλέπω εγώ. Αν είμαι λάθος, δεν είναι παιδί 20 χρονών άντρας. Μιλάμε σοβαρά. Δηλαδή το παιδί, πότε θα γίνει άντρας αυτός? Μετά τα 50. Έχει περάσει τα 18. Τη στιγμή που μετά ήταν 18, αυτός πρέπει να ήταν στρατιώτης σήμερα. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε, αλλά και η αστυνομία. Έχουμε χάσει αστυνομικούς την άλλη φορά με τη φωτοβολίδα. Μην πάμε μακριά.
0: Το έχω πει, Σταύρο μου, το έχω πει σε κάποιο που κάτι μου, το έχω πει.
5: Είναι ντροπή δηλαδή να κατηγοράμε την αστυνομία. Εμείς μπορούμε να διατάζουμε τι να κάνει η αστυνομία και ο στρατός. Έλεος,
0: για το παιδί του Αλυγκερίδη το ξεχνάνε.
5: Έλεος, δεν είναι παιδί αυτό 20 χρόνια για μένα, με συγχωρείς. Εγώ 18 χρόνο παιδί έφυγα και πήγα στην Αυστραλία και ήρθα το 2002, το 60 που έφυγα. Λοιπόν, δεν έκανα κάτι τέτοια πράγματα. Άραγες, και αφού ήταν εμπλεγμένος και με ναρκωτικά, τι ξέρω εγώ, η αστυνομία δεν μπορεί να παίζει τη ζωή της. Με το μολό τους σκέμε, με τις πέτρες τους χτυπάμε. Βλέπεις την αστυνομία κάτω, όταν είναι γίνονται συλλαγητήρια, και τους λυπάσαι τους αστυνομικούς όπως είναι ντυμένοι.
0: Βέβαια και μερικές φορές ξεπερνάνε το όριο αστυνομική και είναι βασιλικότερο του βασιλέου. Άλλο το ένα.
5: Δεν έχω δει τέτοια πράγματα, αγαπητέ Ηλία.
0: Ε?
5: 42 χρόνια στην Αυστραλία δεν έχω δει τον αστυνομικό να δίνεται έτσι και να κρατάει κασπίδες και τέτοια πράγματα. Για όνομα του Θεού.
0: Ναι.
5: Εδώ λες και πάνε στην πρώτη γραμμή για πόλεμο. Είναι λάθος. Μετά βλέπουμε όπως θα θέλουμε. Μετά λέμε όπως θέλουμε. Αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, ο στρατός τη δουλειά της και ο Θεός βοηθός. Τα άλλα να κοιτάξουμε τώρα για τα λαγοκέφαλα που λένε. Δεν να φοβήσουν τον κόσμο για να κάνουν πισίνες και να πληρώσεις όταν να κάνεις μπάνιο.
0: Βέβαια, βέβαια.
5: Έτσι.
0: Ρίξανε τρόμο και έχουμε τα τελευταία 5 χρόνια 2 λαγοκέφαλους έχουν παρουσιαστεί, Σταύρο.
5: Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Το άλλο που θα ήθελα να πω εγώ. Εγώ τώρα στην ηλικία που είμαι, αγαπητέ Ηλία, δεν μπορώ και γυαλιά να βάλω να πάω να πληρώσω το χαράτσι που μου έχει βάλει ο κύριος Βενιζέλος και που το συνεχάνε όλοι αυτοί οι άλλοι. Πληρώνω νίκη στο σπίτι μου 100 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, κάθε φορά που πρέπει να πάω να πληρώσω είναι ένας αριθμός 30 αριθμοί. Και να πηγαίνει στην τράπεζα και να σου λέει κάνε το μόνος σου.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
5: Και εκεί μπορούμε να πούμε στους πολιτικούς να ξυπνήσουν να κουμαντάρουν λιγάκι τις τράπεζες.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
5: Όχι την αστυνομία, την αστυνομία.
0: Για να εξηγήσουμε στον κόσμο, συγγνώμη, να σε βοηθήσω, γιατί έχει μπλέξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Μας έχουν μπλέξει μέσα ηλεκτρονικά και σε αριθμούς. Και για να καταλάβουν τι εννοεί ο άνθρωπος 30, είναι 30 οι κωδικοί στον αριθμό πληρωμής για να πληρώσεις κάτι.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: 30.
5: Εγώ με
0: τα λέμε, ρε παιδιά, πώς τα λέμε εκεί.
5: Για να βάλω καμιά φορά, ναι. Δεν ξέρω, δεν τους καθαρίζω καλά τους αριθμούς.
0: Καλά λες.
5: Λοιπόν, αυτά πρέπει να κοιτάξουμε και να πούμε στους πολιτικούς να βελτιωθούν λιγάκι, να μπορέσουν να βοηθήσουν. Δεν μπορεί να πήγε στην τράπεζα και να σου λέει δεν έχει ταμείο, κάντα μόνο σου. Ηλεκτρονικά 88 χρονών και 90 χρονών άνθρωπος και η γιαγιά
0: και αν αντικατασταθούν όλοι οι άνθρωποι τα ηλεκτρονικά θα σε ρωτάει, δεν σου απαντάει ανθρώπινα και δεν θα μπορεί να κάνεις τίποτα.
5: Εμένα τη δάση πήγα στη Σάμμο για τρεις βράδυες για τα 40 της αδερφής μου και είδα και το σπίτι μου το είδα κλεμμένο. Λοιπόν, αυτά τα παλιόπαιδα που μπαίνουν μέσα και σου κλέβουν ό,τι έχεις αγοράσει για τα παιδιά σου και για τα εγγόνια σου. Γιατί εγώ όταν πήγαινα στην Αυστραλία, από το Duty Free αγόραζα,
0: ναι.
5: Τα άφηνα στην Αυστραλία. Ερχόμενος στην Ελλάδα, ό,τι αγόραζα από τα Duty Free τα άφηνα εδώ. Τι φωτογραφικές μηχανές, τι χρυσαφικά, βιντεοκάμερες.
0: Ό,τι έφερνες, ό,τι όπλα της οικονομίας και μετέ. Ναι.
5: Όλα, αγαπητέ Ηλία.
0: Το πιστεύω, άσε.
5: Γίνεσαι εγκληματίας, όπως είπες, όταν μπει μέσα. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν φοβάμαι να το πω. Δεν πήρα όπλο, αλλά πήρα τρία ψάρω του 10. Τον καιρό που σκοτώσανε τον άνθρωπο που πήγαινε να γεννήσει η γυναίκα του στην πλατεία Βικτωρίας, αν θυμάσαι.
0: Βέβαια.
5: Μπράβο. Λοιπόν, εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα σκοτώσανε έναν ηλικιωμένο 90 χρονών αρχιμαντρίτη. Γιατί τους έδινε 5 ευρώ όποτε τους και πήγανε στο σπίτι του για να τους ζητήσουν και τον σφάξανε. Την ίδια εβδομάδα σφάζει και μια γριά κάτω στην Πάτρα. Α, λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πήγα και πήρα 3 ψαρτούφεκα. Άπαξ και μπει στο σπίτι μου μέσα και σπάσει την πόρτα, θα του τη βαρέσουν στο λαιμό. Δεν γίνεται.
0: Δεν το συζητάμε, καλά κάνεις.
5: Θα πάρω μόνο μου τα χέρια μου. Δεν φοβάμαι να πω την αλήθεια.
0: Καλά κάνεις.
5: Στα 100 μου χρόνια να φάω ξύλο από το κάθε αλήτη.
0: Από το κάθε καλόπεδο.
5: Με συγχωρείς.
0: Λοιπόν, να μην
5: συγχωρήσω και παραπάνω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Είσαι το κάτι άλλο. Και καλό. Πρέπει να τσιπλήσουμε και να αφήσουμε την αστυνομία και τον στρατό, τον ξαναεπιμένω, να κάνει τη δουλειά της.
0: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
5: Γεια σας.
0: Αυτό λέει η λογική, παιδιά, του παλιότερου ανθρώπου, του εννοώ μεγαλύτερη στην ηλικία, εντάξει. Η πιο σοφή είναι όσο πιο παλιά παιδιά, τώρα όσο πιο νέοι, τόσο πιο τρελνόμαστε, μου φαίνεται. Έχουμε τα μυαλά μας πάνω από τη σκούφια που λέγανε εκεί παλιοί. Εντάξει. Ξεχάσω εγώ πιτσιρικά. Είμαι στη γέφυρα των Αγίων αυτό επί 7 ετίας. Θέλετε να πείτε χούντα, χούντα, τι θέλετε. Και βλέπουμε ένα 100 από μακριά ή με έναν άλλο. Όχι, δεν κουνηθήκαμε, όχι, δεν κινηθήκαμε. Και να πω την αμαρτία μου, θυμίζει κάτι. Εγώ ήμουν μέσα στη γυμναστική, δεν φοβόμουν ποτέ. Ο άλλο ο τύπο τον έκανε εκείνο το βράδυ, μέσα στου 2-3 που φύγαν οι άλλοι και πήγαν ο καθένα στα σπίτια του. Εγώ ήμουν τελευταίο μένω πίσω και ένα μαχαίρι πάνω. Και με το πλησιάζει, μου λέει: έχω ένα μαχαίρι, τι κάνω. Που εγώ τα αντιπαθούσα πάντα αυτά, δεν πίστευα σε αυτά. Επειδή ήμουν και μέσα στη γυμναστική, εντάξει, από τότε έκανα διάφορα πράγματα. Λοιπόν, και ήρθε η αστυνομία κοντά, που μένεις, μου λέει, του λέω εκεί, μου λέει, μπες μέσα. Και μην ξανα. Με πήγε στο σπίτι απ' έξω. Είναι και ένα κωμικό περιστατικό που έγινε, πήραν ένα ρόπαλο και ήταν κάτι σκυλιά γαυγίζανε. Θα σου το πω για να γελάσουμε τώρα αυτό και μετά πάω στην άλλη γραμμή, γιατί αξίζει, το έχω ξαναπεί στην τηλεόραση. Μπαίνει μέσα, εγώ τρομαγμένος, κύριος, πού να τρέξουμε, απέ, μου ζητάμε το 100, ήρθα κοντά, που μένεις εσύ, μου λέει, εκεί του λέω, εσύ που μένεις, του λέει. Τώρα δεν την ήξερα εγώ πολύ καλά, αυτόν ήταν 5-6 παιδιά και ερχόμαστε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και ήρθαμε στη γέφυρα της Νέας Χαλκιδόνας, όποιοι είναι από εκεί και καταλαβαίνουν τι λέω. Λοιπόν, και με παίρναμε πάνω στο σπίτι και στο δρόμο, λέει, κόψε, έλεγε στον οδηγό, κόψε, κρατούσε ένα ρόπαλο, ρίχνει μία, έφυγε ο σκύλος και έριξε στο 100. Τη ροπαλιά στο 100. Λοιπόν, θα είστε και άλλη μία φορά στο Σύνταγμα, θα μας κυνηγάει να μας πιάσουν που κάθισα 5 ώρες μέσα. Θυμάμαι, λέει στο σήμα, τι θέλετε εδώ πέρα εσείς. Και μας πήγανε, μας ξακριβώσανε, μας βγήκε πανέ για 5-6 ώρες μέσα, πήρανε φαίνεται στη γειτονιά μας και που είμαστε, μας άφησαν και φύγαμε. Εντάξει, τυρανηθήκαμε λίγο. Θα το βάλουμε στα πόδια να τρέχουμε. Μην τρελαθούμε ρε παιδιά, να είμαστε και λίγο, μην τα θέλουμε δηλαδή την αλητεία να είναι υπέρ μας και να μην είμαστε τίποτε κύριοι και μετά κατά τα άλλα που όπου μας βάλανε τρικλοποδιά τώρα που τρέχαμε. Λέω γενικά, δεν λέω για το ατύχημα του παιδιού. Να τρέχα εγώ τώρα και μετά μου ρίχνω άλλος καμιά αυτό και θα φτύγει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ευχαριστώ.
6: Παρακαλώ, εγώ είμαι.
0: Παρακαλώ, ναι.
6: Με ακούτε?
0: Βεβαίως, όνομα.
6: Δημήτρης.
0: Ναι.
6: Με ακούτε, άμα δεν με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούω και Δημήτρη.
6: Λοιπόν, είναι η ώρα 2 τα μεσάνυχτα.
0: Ναι.
6: Δύο αστυνομικοί κυνηγούν κάποιον τον οποίο δεν το ξέρουν.
0: Ναι.
6: Ο οποίος πάει να κρυφτεί κάπου σε ένα κτίριο μέσα. Έτσι δεν άρχισε η ιστορία.
0: Συγγνώμη, είναι 2 τα μεσάνυχτα, είναι ένα κτίριο...
6: Επαναλαμβάνω. Είναι 2 τα μεσάνυχτα.
0: Ναι.
6: 2 αστυνομικοί κυνηγούν κάποιον ύποπτο.
0: Ναι.
6: Ο οποίος αυτός ο ύποπτος μες τη νύχτα πάει να κρυφτεί σε ένα κτίριο.
0: Ναι.
6: Με ακούτε?
0: Ναι.
6: Ωραία. Γιατί πάει να κρυφτεί μέσα στο κτίριο? Οι 2 αστυνομικοί δεν ξέρουν τι έχει απάνω του αυτός ο άνθρωπος. Έχει πιστόλι, έχει μαχαίρι, έχει το ένα. Πάει να κρυφτεί.
0: Ναι.
6: Οπότε όταν θα προλάβανε να πάει να κρυφτεί, αυτός θα είχε το πρώτο χέρι. Εάν είχε όπλο να πυροβολήσει και τους δύο, ή αν είχε μαχαίρι να μαχαιρώσει κάποιον, διότι το κτίριο που πήγε μου φαίνεται ήταν ακατοίκητο. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
0: Δεν ξέρω, πιστεύεις Δημήτρη μου, ήταν ένα τείχο, λέει, που έμπαινε μέσα. Κτίριο θα ήταν, δεν ξέρω τι ήταν.
6: Ναι, είχε φωτισμό το κτίριο. Παίζει ρόλο. Δεν ξέρετε, δεν πειράζει. Προχωρώ.
0: Όπως και να είναι, καταλαβαίνω το λογικό συλλογισμό σου. Πάει να κρυφτεί κάποιος από πίσω από κάτι.
6: Ναι.
0: Γίνεται πιο επικίνδυνος απλά.
6: Αν τον χάσεις από τα μάτια σου, βέβαια, και σου κρυφτεί.
0: Σωστά.
6: Και έχει όπλο, θα τους φάει και τους δύο. Όποτε οι άνθρωποι, οι αστυνομικοί, καταρχήν πρέπει να αφαιθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Και εάν ομιγέννητο τους καταδικάσουν για αυτό που πήγαν να κάνουν, για αυτό που πήγαν και αυτό που συνέβη, οι άνθρωποι δεν πήγαν με σκοπό να τον σκοτώσουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πήγε να κρυφτεί. Μετά δεν ξέρουμε τι θα γινότανε. Όποτε και αυτοί πυροβολούσαν. Δεν ξέρω, πυροβολούσαν στον αέρα, δεν ξέρω, αυτά θα τα δείξει η ανάκριση.
0: Mm.
6: Αλλά αν κάνουν το λάθος και καταδικάσουν τους αστυνομικούς, θα έχει επίπτωση η ελληνική αστυνομία εδώ. Το Ζαμανφού το ξέρετε μετά.
0: Βέβαια.
6: Το λέμε Ζαμανφού.
0: Έχεις δίκιο. Θα πει άλλος, λοιπόν, ναι, ε. Θα σου, ναι, πω, θα ξακυνηγήσω κανέναν παράνομο.
6: Ναι, ναι. Και μετά ποιος θα την πληρώσει?
0: Ο πολίτης.
6: Οι πολίτες που θα τους επιτίθονται και οι αστυνομικοί θα πίνουν καφέ στην επόμενη γωνία. Ζαμανφού λέγεται αυτό. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουν καλά, να μην καταδικάσουν, λυπούμεθα όλοι αυτό που έγινε, αλλά όταν πάμε να κρυφτούμε κάπου, πρέπει από εκεί μέσα κάτι να κάνουμε. Δεν ξέραν οι άνθρωποι τι έχει ο άνθρωπος αυτός απάνω του, τη δουλειά τους κάνανε. Όλο το αστυνομικό σώμα δεν πρέπει τώρα να καθίσει να... Ενώ το Ζαμανφού να μην πέσει.
0: Ναι, κατάλαβα πως θα να πεις, κατάλαβα, μετά.
6: Να μην πέσει το, ωραία, Ζαμανφού, γιατί κάει και όλος ο κόσμος μετά.
0: Κύριε Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
6: Το Υπουργείο.
0: Που πολύ το πήγαμε εκεί, σε ευχαριστώ.
6: Ας προσέξει, τα άτομα αυτά δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά ξέρουν αυτοί.
0: Να είσαι καλά, πάμε πολύ γραμμή. Αν θέλετε, αφήστε το θέμα αυτό, ρε παιδιά. Αυτό δεν θέλω να βάλω, λοιπόν, θεματική εγώ ποτέ.
6: Λοιπόν,
0: ποτέ.
6: Τελειώσαμε.
0: Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη, καλό βράδυ. Κάντε ό,τι μπορείτε, να μην κάνετε, πείτε άλλα σχόλια για αυτό, παιδιά. Μην με αναγκάσετε και τα κλείσει. Δεν θέλω, πέστε τίποτε άλλο. Δεν θα απαλύσουμε εμείς το μεγάλο σε ένα πρόβλημα το οποίο το αγγίξαμε ανθρώπινα και με ευαισθησία και κοινωνικά και υπέρ του πολίτη τι πρέπει να είναι, και δεν πρέπει να είναι μπάχαλο κοινωνία. Δεν μπορεί να είναι αυτό το μπάχαλο που γίνεται, μπαίνουν, κλέβουν, κάνουν, σφάζουν σαν να μην τρέχει τίποτα, και ξαφνικά τώρα σε ένα κρούσμα έχετε πέσει όλοι. Δεν θέλω άλλο. Μην μου πείτε άλλα. Πάμε σε άλλο θέμα, παρακαλώ. Ναι.
7: Είμαι η κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Όνομα.
7: Άννα από τον Ημιτό, τι κάνετε?
0: Πες μου τίποτα άλλο, Άννα, μην πούμε για αυτό το θέμα.
7: Όχι, εγώ πήγα να σας πω ότι εχθές θα πάει πάνω στο Λιγαβητό. Ήταν αφιέρωμα για τον Νίκο Σπανό.
0: Αχα.
7: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Το είχε κάνει ένα σταθμό η Μελωδία, αν ακούτε.
0: Είχε
7: πολύ ωραία τραγουδάκια.
0: Είχε κόσμο,
7: χαλασμός γινόταν.
0: Εντάξει,
7: αλλά ήταν η Τσανακλίδου, ήταν και κάποια...
0: Όχι Νίκο, Γιάννη Σπανό.
7: Ναι, Γιάννη Σπανό, με συγχωρείτε. Ναι, ήταν φοβερό. Γι' αυτό σας πήρα εγώ. Ναι, ήταν πολύ ωραία.
0: Έχει κάνει
7: επιτυχίες. Κάνουν συνέχεια έτσι εκδηλώσεις. Mm. Τώρα θα έρθουν και εδώ στον Ημιτό στο Θέατρο Βράχων. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει τώρα. Αλλά τα κάνουν κατά διαστήματα, όχι πολύ φινά.
0: Έχει κάνει επιτυχίες.
7: Κάνε καλή.
0: Έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες ο Σπανός.
7: Τι λέτε τώρα, καλέ. Τι ωραία τραγουδάκια.
0: Σκορυφαίες.
7: Και ωραίοι τραγουδιστές. Δεν ζουν οι περισσότεροι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Να είστε καλά. Να περνάτε καλά.
0: Να σε καλά, Άννα μου. Να σε καλά, Άννα.
7: Εντάξει, χάρηκα πολύ. Γεια σας, κύριε Ηλία.
0: Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ, Άννα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
8: Ναι.
0: Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
8: Σκύστο ραδιό.
0: Ναι.
8: Έλα, Ηλία.
0: Έλα, πατέρ.
8: Τι κάνει, δεν είμαι ο πατέρ.
0: Α, ποιος είναι?
8: Είμαι ο οδηγός, ο Βασίλης από τα Πατήσια.
0: Βασίλη, άμα ακούσεις του πάτερ Παναγιώτη τη φωνή και ακούς και τη δικιά σου, θα καταλάβεις αν μπορώ να ξεγελαστώ εγώ ή εσύ οποιοςδήποτε.
8: Έπρεπε να γίνω παπάς.
0: Ειδικά το έλα, Ηλία, Άμα ναι. Αυτοί που ξέρουν τον Πάτερ Παναγιώτη.
9: Ναι, μωρά, εντάξει.
0: Έλα, Βασίλη, πάμε. Τώρα βέβαια ξεχωρίζει η φωνή σου, αλλά στην αρχή σου να το έλα, Ηλία μου θύμισε τον Πάτερ. Πάμε.
9: Ναι, ναι, έτσι μιλάω. Λοιπόν, Ηλία.
0: Έλα.
9: Ήθελα να πω, μωρέ, με το λεωφορείο που δούλευα, σου είπα, είμαι συνταξιούχος τώρα.
0: Ναι, ναι.
9: Ήθελα να μιλήσω τώρα για τους τσιγκάνους που είπα.
0: Να σου πω, περίμενε. Που μου είχε πει με το λεωφορείο πάνω,
9: Ναι, που σπάγαν τα τζάμια και όλα αυτά που κάνανε εκεί πάνω, ναι. Στο Μενίδη και στα Λιώσια από εκεί, ένας κακός χαμός. Θέλω να μιλήσω τώρα για τα χρήστες.
0: Ναι.
9: Αυτοί 4 με 5 το απόγευμα, πέραν το λεωφορείο από το σταθμό Λαρίση πιο πολύ, μετά στις Τρεις Γέφυρες, μετά στους Αγίους, γεμάτο το λεωφορείο από αυτούς.
0: Ναι.
9: Κατεβαίναν 16, 17 επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας.
0: Ναι.
9: Πηγαίναν από εκεί, με το που κατεβαίναν τρέχανε. Και ρώτησα γιατί τρέχετε ρε, ρώτησα τους ίδιους.
0: Ναι.
9: Γιατί με ξέρανε. Τους έπαιρνα και τσιγάρα εγώ από αυτά τα φτηνιάρικα από τους οσοπόντιους.
0: Ναι. Μόλις κατεβαίναν και... τη στάση τρέχανε.
9: Άρχισα και τρέχανε, ναι, ναι. Τρέχανε με σφαίρα.
0: Πες μου.
9: Και ξέρεις γιατί τρέχανε. Γιατί εκεί πέρα που φτάνουν για να ψωνίσουν, δηλαδή 300 μέτρα πιο πέρα,
0: ναι.
9: Είναι δύο τσιγκάνοι που τους βάλουν στη σειρά με τα ξύλα. Δηλαδή έχουν και κάποια ξύλα για εκφοβισμό για να μην κάνουν τζαμπουκάδες. Και περνάει ένας πέρα και πάει και ψωνίζει. Λοιπόν, ακούς, τέλος πάντων. Μου είχαν εντύπωση όμως ότι ανεβαίναν και κοριτσάκια 16-17 χρονών, σαν τα κρύα τα νερά. Ανεβαίνανε πάνω και καμιά φορά τους έπιανα κουβέντα και τους έλεγα ρε κοπέλα μου τι δουλειά εσύ εδώ πάνω με αυτούς τώρα. Και είχε αγόρι τρεζάκια έτσι.
0: Ναι.
9: Λοιπόν. Και πηγαίναν πέρα ψωνίζανε, γυρνάγανε, το βράδυ που νύχτωνε ερχόταν η αστυνομία εκεί πέρα, αρκετοί αστυνόμοι, με τουδίας. Τους πιάνανε εκεί πέρα που ερχόσανε στάση, τους τριμώναν στον τοίχο, τους ψάχνανε τα παπούτσα, τους ξυπολάγανε για αυτά και να βρούνε τη δόση.
0: Ναι.
9: Και μια φορά όπως ήμουν εκεί, ανοίγω την πόρτα μπροστά, ήταν ένας με το όπλο. Και του λέω, αστυνόμε, του λέω, σου κάνω μια ερώτηση. Εντάξει, αυτά τα παιδιά, του λέω, είναι όλα άρρωστα εδώ πέρα. Πάνε και παίρνουν ένα γραμμάριο, δύο.
0: Ναι.
9: Γιατί δεν πάτε πιο πέρα που είναι οι τσιγκάνοι, να δείτε ποιοι πουλάνε, τι κάνουν. Και ξέρεις τι μου είπε. Μου λέει, εσένα τι σε νοιάζει, μου λέει, κοιτάς τη δουλειά σου. Του λέω ότι τη δουλειά μου την κοιτάω, του λέω, αλλά αυτά είναι καραγιοζηλιά, του λέω. Δηλαδή ψάχνουμε το άρρωστο παιδί και πιο πέρα που πουλάνε με τις σακούλες δεν πάτε. Εκτός του λέω και είναι η εντολή τέτοια. Μου λέει, εσύ να κάνεις δουλειά σου, μου λέει, άντε μη σε πάω και μέσα. Τραβάω το χειρόφωνο και του λέω, έλα ρε φίλε να με πας μέσα. Τι κακό έκανα, του λέω. Έλα μ' ακούς.
0: Πώς δεν σ' ακούμε με προσοχή.
9: Λέει, τι κακό έκανα, του λέω. Είπα ότι... Πιο πέρα να πάτε να δείτε ποιοι πουλάνε και πεθαίνουν
0: από τα παιδιά. Κάτι το πολύ λογικό θα το έλεγε οποιοδήποτε πολίτης.
9: Ναι, ρε,
0: και αυτός αν ήταν αστυνομικός θα αναρωτιόταν.
9: Στο λεωφορείο τώρα ξερά μέσα και κάθε φορά στο σταθμό Λαρίσης καλούσαμε την αστυνομία να τα κατεβάσουμε. Να βγάλουν άφρια από το στόμα. Να, πίσω όλο Σύργες.
0: Περίμενε με, μην κλείσεις. Περίμενε με, Βασίλη. Μ' ακούς.
9: Έλα.
0: Μην κλείσεις.
9: Όχι,
0: να κάνουμε αλλαγή δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα, πάμε.
9: Ναι, ρε,
0: πάμε, ναι, ναι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Λοιπόν, πάμε Βασίλη.
2: Έλα μου, έλα. Για.
1: Έλα ρε Βασίλη μου, λοιπόν, για που λες, ωραία. Λοιπόν.
2: Εγώ ξέρω όλη τη σειρά, δηλαδή ρώταγα ρε παιδί μου τους χρήστες πώς τα παίρνετε τα ναρκωτικά. Μου λέγανε αυτά, ξέρεις. Αλλά ένα να ξέρεις ότι αυτά είναι τα καλύτερα παιδιά, Ηλιά. Τα είναι φιλότιμα παιδιά. Και αν αναγκάζονται να κλέβουν, αναγκάζονται για να βγάλουν τις δόσεις. Είχε δώσει με 7 ευρώ, με 15 ευρώ, με 8 ευρώ. Από ό,τι μου λέγανε, εγώ πού να ξέρω.
1: Άκου Βασίλη μου κάτι. Ναι. Επειδή είμαστε ραδιόφωνο και ακούνε χιλιάδες κόσμος. Δεν το θεωρώ καθόλου καλά παιδιά. Καλά παιδιά σαν ψυχή μπορεί να είναι. Αλλά την ώρα που κάνουν κακό και βρωμίζουν την κοινωνία και μπορεί να σου το δικό στο κοριτσάκι ένα καλό παιδό τέτοιο. Ναι. Να κάνει χρήση, δεν τη συγχωρώ καθόλου. Άλλο πως είναι σαν ευαίσθητα παιδιά, γιατί ένας σκληρός και μάγκας δεν θα παρασυρθεί εύκολα. Ναι. Τα καλά παιδάκια την πατάνε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Μπράβο.
1: Όχι όμως να το κάνω κι άγιο. Επειδή να πάει να κλέψει μετά, να πάει με το μαχαίρι στο περίπτερο και το θεωρώ πως τι το παιδάκι μου πει να πάρει τέτοιο.
2: Εντάξει, το κάνω. Εντάξει,
1: Βασίλη μου, δεν θέλω να.
2: Τι θα κάνει, πάνε εκεί πέρα στου
1: σε καταλαβαίνω τώρα, το λες λίγο ευαίσθητο γιατί μπορεί να έχει δει παιδάκια, αλλά τι παιδάκια, εμείς δεν έχουμε τραβήξει του Χριστού τα πάθη και δεν κάναμε χρήση τίποτα. Τι είμαστε, τι από τα δύο είμαστε, μαλ ή μάγκε.
2: Εμείς τραβήξαμε φτώχειες, αλλά αυτό δεν το κάναμε.
1: Έλα τώρα, ρε Βασίλη.
2: Εντάξει. Τέλος πάντων η κοινωνία έτσι είναι. Κρίμα όμως γιατί το ένα παρασύρει το άλλο.
1: Ακριβώς.
2: Και το κυριότερο από όλα, ρε
1: Βασίλη. Έχεις παιδιά, Βασίλη, έχεις παιδιά.
2: Έχω δύο.
1: Πόση τι ηλικία είναι.
2: Είναι τώρα σαραντάρια.
1: Είναι μεγάλα.
2: Ναι.
1: Αγόρια, κορίτσια.
2: Κορίτσια, δύο.
1: Γεια σα, για φαντάζει τα κοριτσάκια σου αυτά όταν πιο μικρά να πετύχαν σε κάνα καλό παιδό τέτοιο. Και να στο φέρνανε ναι. Βόλτα προς τα εκεί πάνω.
2: Ήλια, κοίταξε, ήμουνα πάνω κατά πάνω εγώ προσωπικά.
1: Δηλαδή, λοιπόν, δεν μου λέει τίποτα.
2: Με φόδους, με χιλιαδιό, ας πούμε.
1: Ξέρεις πόσοι γονείς είναι παραπάνω και ένα άλλο παρασέρνει το παιδί σου και στο καταστρέφει.
2: Ναι.
1: Άσε, Βασίλη, δεν δικαιολογώ τίποτα εγώ με αυτά.
2: Να βλέπεις κοριτσάκια σαν τα κρύα τα νερά.
1: Άσε τώρα, μωρέ, κάτι κούκλες, μα λέει ηλίθιες. Κούκλες, με κάτι βλάκες. Και πώς τους κάνουν παρέα, πώς την πατάνε, θα μου πεις τώρα.
2: Τα ψήνουν εκεί πέρα και πάνε.
1: Ναι. Ωραία, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά,
1: και να κάνω και μια παρατήρηση, παιδιά. Βασίλη, μια άλλη φορά μου είχε πει. Κλείσε, Βασίλη μου. Μου είχε πει ο Βασίλης ότι είχε σταματήσει το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων. Λοιπόν, δεν το λέω επειδή είμαι περίπου από εκεί, παιδιά. Και το λέω για το κρούσμα αυτό που είχε γίνει τότε με εκείνη την κοπέλα που δεν τη βοηθήσα, δεν ξέρω τι έγινε. Πολύ λίγα κρούσματα στους Αγίους. Κάνει δουλειά η αστυνομία των Αγίων Αργύρων. Δεν το λέω, δεν έχω λόγο κάποιον να πω την καλή κουβέντα γιατί, αλλά μπροστά στα κρούσματα που ακούς σε άλλες περιοχές, γιατί την άλλη φορά δεν είπε εναντίον ο Βασίλης που είπε σταμάτησε αστυνομία και λέει τι ας βοηθήσω εγώ, να φώναζε στο 100 ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, μ' ακούτε.
1: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε, είμαι η Σταυρούλα.
1: Γεια σου, Σταυρούλα.
3: Καλώς ήρθαμε. Και καλώς σας βρήκαμε. Θέλω να διαβάσω κάτι δικό μου που έγραψα τώρα σύντομα για να μην καθυστερώ.
1: Περίμενα να σου πω κάτι, Σταυρούλα. Πρώτη φορά μιλάμε.
3: Όχι, από το Περιστέρι.
1: Α, γιατί είπες καλώς σας βρήκαμε και λέω πως πρωτόρχεσαι.
3: Καλώς σας βρήκαμε, ναι, γιατί πήρα τρεις φορές μέχρι να πω σε γραμμή.
1: Γιατί τρεις φορές?
3: Δεν ξέρω, δεν συνέδεωτο, δεν συνδεόντουσαν.
1: Α, χτυπούσε μόνο, δεν σε περιμένα τα παιδιά και σε ρίχνανε.
3: Με είχε πάει αλλού. Με είχε πάει αλλού, δεν σας άκουγα.
1: Τι λέει, παιδί μου, πάμε. Έλα.
3: Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για σόφρονες, για χθεσινή και για άλλες τέτοιες
1: ναι.
3: Που είχαμε για τους αγριόχειρους και λοιπά ναι. Και είχαν ορμήσει όλοι να τα πάμε
1: ναι.
3: Τα ζώα
1: ναι.
3: Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν σόφρονες άνθρωποι οι οποίοι ορθοτομούν το λόγο και προκύπτει η αλήθεια. Η Ελλάδα από το 2007 παραδόθηκε στην...
1: Τη χάσαμε. Κάπως την περάσαμε, κάπου την περάσαμε παιδιά. Κάποιο λαθάκι έγινε λίγο. Δεν πειράζει. Κάνε μου τη χάρη, Σταυρούλα, ξαναπάρει. Αυτό φταίμε εμείς. Δεν το κάνουμε επίτηδες. Φταίμε εμείς. Καμιά φορά γίνεται και αυτό. Εγώ πάμε άλλη γραμμή, παιδιά. Πάμε άλλη γραμμή. Παρακαλώ, Σταυρούλα, ξαναπάρει. Παρακαλώ και σου ζητώ συγγνώμη εγώ χωρίς να φταίω. Πάμε, παρακαλώ. Ναι. Μπορούμε να πάρουμε γραμμή. Ωραία. Σου πω κάτι, ωραία. Μιλήστε και με Θοδωρή και εγώ περιμένω. Λοιπόν, να κάνω κανένα σχόλιο, παιδιά. Μουντιάλ. Μετά σε λίγο θα πάμε γραμμή, παιδιά. Λίγο να δω από τεχνικά εκεί πέρα τα παιδιά. Να κάνω ένα... Πάμε γραμμή, πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
3: Ηλία.
1: Ναι.
3: Ηλία.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα, η Τζέννη από την Κυψέλη, με τι κάνει.
1: Γεια σου Τζέννη, καλά εσύ.
3: Καλά, εγώ μόνο μια κουβέντα θα πω και τελείωσα, γιατί δεν θέλω να παίρνω τον χρόνο σας. Είσαι αμερόληπτος και δίκαιος άνθρωπος. Μπράβο σου, και στο θέμα των αστυνομικών και στο θέμα των ναρκωτικών. Λοιπόν, θα τα πούμε μια άλλη φορά πολύ, πιο πολύ, γιατί έχεις κόσμο απόψε.
1: Να σε καλά, Τζέννη.
3: Καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ, με τιμάνε τα λόγια σου, να σε καλά και σε περιμένω πάλι να μιλήσουμε.
3: Καληνύχτα.
1: Να σε καλά, Τζέννη, σε ευχαριστώ. Κάνω ό,τι μπορώ να είμαι λίγο με τη γνώμη τη δικιά σας. Έτσι, όσο μπορώ ακριβώς δίκαιος. Δεν είναι εύκολο πράγμα όταν είσαι στον αέρα. Κακά τα ψέματα. Αλλά όσο μπορώ, προσπαθώ να έχω τη δική σας τη συνισταμένη του κόσμου. Αυτό έκανα όλα τα χρόνια. Δεν το κάνω στο ραδιομάχη τώρα αυτό. Και στη τηλεόραση, εκπομπές που έκανα πάντοτε. Επαφή με τον κόσμο πάντοτε. Το έχω ξαναπεί ότι είμαι ο πρώτος που έκανα στην Ελλάδα στα κανάλια. Προκλητικά το λέω αυτό, βλογάω τα γένια μου τώρα. Πρώτος που έκανε live εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Πρώτος που έκανα με κόσμο απευθείας, γιατί τα τηλέφωνα που βλέπετε κάτι εκπομπές είναι στημένα. Αφήστε το τηλέφωνό σας, σας παίρνουμε και μιλάτε. Να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, 30 χρόνια πριν έκανα ζωντανό τελείως και λέω να με βρίζουν, με βρίζανε. Και με βρίζανε, με έχουν βρει στον αέρα. Σιγά μου χαλάγανε διαγωγή. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Κύριε Ηλία, εγώ είμαι και στη γραμμή.
1: Ναι, έλα Σταυρούλα.
3: Μπορείτε να με ακούσετε, μπορώ να συνεχίσω.
1: Βεβαίως Σταυρούλα, πάμε.
3: Ένα λεπτό ναι, έχω ακόμα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, όλα λοιπόν αυτά τα ζώα, εμείς εστερήσαμε τη ζωή με όλο αυτό που κάνουμε και που κάναμε και από το 2007 αγρονόμοι, δασονόμοι και λοιπά έχουν φύγει όλοι, δεν υπάρχει κανείς. Είναι όλοι απολυμμένοι. Καλύτερα λοιπόν πριν μιλάμε να σκεφτόμαστε αν αυτά που λέμε στέκουνε
1: ναι,
3: και να βρούμε λύσεις. Όχι καταστροφής και εξόντωσης
1: σωστά,
3: των ειδών,
1: σωστά,
3: αλλά αναγέννησης και ευζωίας.
1: Ναι.
3: Να προσέχουμε λοιπόν, γιατί οι φλόγες έφτασαν πια μέχρι και το κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
3: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, γιατί το 2004 και καταλύω, τελειώνω,
1: mm-hmm,
3: το 2004 υπήρχε μία έκθεση στην Οδό Πειραιός, στο Ίδρυμα Γουλανδρή, η οποία έλεγε «Destroy Athens», καταστρέψε την Αθήνα. Λοιπόν, ας έχουμε λοιπόν το νου μας και ας μην τα βάζουμε, γιατί όλοι είμαστε μία αλυσίδα.
1: Περίμενε Σταυρούλα, περίμενε. Ωραία αυτά μου είπες, μου τα πες και έτσι και έτσι. Εγώ δεν σου χαδέψω τα αυτιά.
3: Τα διάβασα, τα έγραψα για να μην...
1: Καλά έκανες παιδί μου, εγώ να ρωτήσω κάτι εσένα.
3: Ναι,
1: αυτά που έχουν ρίξει κάποιοι τα αγριογούρνα που καταστρέφουν τις οδιές των ανθρώπων, τι κάνουμε?
3: Δεν ξέρουμε αν τα έχουν ρίξει, αν είναι αυτά τα οποία αναπαράχθηκαν.
1: Ωραία.
3: Τι γίνανε?
1: Δεν τα ρίξανε. Δεν τα ρίξανε, Σταυρούλα μου, αναπαράχθηκαν. Τι κάνουμε που καταστρέφουνε ό,τι.
3: Για τους λύκους, ναι, το έχω
1: τι κάνουμε, λέμε στα γουρουνάκια, ελάτε παιδιά μου, πηγαίνετε μια βόλτα τώρα και μας χαλάτε. Τι κάνουμε?
3: Ωραία, ας πάνε κάποιοι κυνηγοί όπως κυνηγούσαν.
1: Δεν τους αφήνουνε, δεν τους αφήνουνε.
3: Περιμένετε με
1: σε βοηθάω, θέλω να απαντήσεις. Δεν τους αφήνουν,
3: ναι,
1: τι κάνουν.
3: Ότι ας πάνε το χρόνο που είναι ο κυνηγητικός χρόνος, όπως κυνηγούσανε, να συνεννοηθούν με τις αρχές.
1: Δεν συνεννοούνται οι αρχές.
3: Όπως κυνηγούσανε,
1: σε
3: να
1: ξαναλέω, Σταυρούλα.
3: Όχι να εξοντώσουμε
1: σε
3: κάθε
1: βοηθάω.
3: Ζωή.
1: Δεν συνεννοούνται, δεν δέχονται οι αρχές τίποτα να κυνηγήσουν τα γουρουνάκια αυτά τα καλά. Τι κάνουνε?
3: Όχι, θα το δεχτούν και θα πούνε και 100.000 τραγούδια.
1: Είχαμε χθες, σου λέω, πρόεδρο από τη Λευκάδα. Μην μου λες ότι θέλεις τώρα.
3: Ναι, για ναι.
1: Σε παρακαλώ.
3: Ναι. Αυτά.
1: Να μιλάμε ανθρώπινα. Λοιπόν, είχαμε τον πρόεδρο προχθές και σου λέει πήγε στον δήμαρχο, δεν τον νοιάζει. Πήγε στον υφυπουργό, δεν τους νοιάζει. Πρέπει να αλλάξει, λέει, η νομοθεσία. Είπα να μαζεύει τα γουρούνια κάπου μια παγίδα. Ναι. Όχι, λέει. Τι κάνουν οι άνθρωποι?
3: Να κάνουμε προσφυγή και να αλλάξει.
1: Πού?
3: Εγώ είμαι ιδρυτικό μέλος ενός γυναικείου συλλόγου.
1: Ναι.
3: Αυτό για να κάνουμε τη δουλειά, να ιδρύσουμε το σύλλογο,
1: ναι,
3: και να περάσουμε κάποια από αυτά που θέλαμε, που ναι, απαιτούσαμε,
1: ναι,
3: έπρεπε να πάμε να τους βρούμε. Πήγαινα,
1: ναι,
3: στην Βουλή. Έβρισκα,
1: ναι,
3: τους βουλευτάδες.
1: Ναι.
3: τους βολευτάδες, όλα αυτά τα αφαιριά, τέλος πάντων, που είναι εκεί μέσα. Και μιλάγαμε και κάναμε, τέλος πάντων, πιέζαμε και με το ποσοστό που είχαμε, που ήταν αρκετά ανεβασμένο, και κάτι κάναμε. Και 10 άνθρωποι και 20 να είναι, θα τα καταφέρουμε.
1: Σταυρούλα.
3: Αρκεί να το θέλουμε, αρκεί να το θέλουμε. Εμείς αυτό που κοιτάμε τώρα είναι του καθενός η βόλευση. Δηλαδή να είναι εμένα το σπίτι μου, να είναι εμένα το αυτό. Μα άμα πάθει όλη η αλυσίδα. Όλη
1: ποια αλυσίδα, μην μου βάλεις άνθρωπους μαζί με τα ζώα που κάνουν καταστροφές.
3: Σταυρούλα,
1: ας την αλυσίδα. Γιατί αυτά είναι ψευτοπροδευτικά. Σε ρωτάω. Σου καταστρέφουν. Έχεις ένα κήπο, παιδί μου, εκεί. Και
3: είναι
1: πάνε και σου ρίχνουν. Και εγώ σου λέω για να είναι. Και έχεις 1000 γουρούνια δίπλα. Και δεν μπορεί να βγεις από το σπίτι σου. Τι κάνεις.
3: Ναι, την εποχή του κυνηγιού να βγουν και με φιδό και ωραία και ευγενικά και προς τα ζώα, με σεβασμό προς τη φύση. Εμείς έχουμε ύβρι. Έχουμε, αυτή είναι η ύβριση αρχαία. Και θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και για τα αρχαία που τα έχουμε παρατήσει και δεν ασχολούμαστε
1: αυτή,
3: καθόλου.
1: Αυτή που έχετε εσείς.
3: Αυτή είναι η ύβριση των αμύθων.
1: Αυτό που έχετε εσείς, ο σύλλογος. Ο σύλλογος τι είναι αυτός.
3: Αφήνετε λίγο να το πω.
1: Ο σύλλογος λέει τι είναι αυτός που έχετε οι γυναίκες.
3: Τι έχουμε.
1: Γιατί ενδιαφέρεστε που λες πως έχετε ένα σύλλογο που κάνετε τι καλό.
3: Όχι, είναι γυναικείο ο σύλλογος.
1: Ναι, τι κάνει, τι καλό κάνει, τι προσφέρει στην κοινωνία.
3: Έχουμε, είναι μονογονεϊκός σύλλογος.
1: Μονογονεϊκός.
3: Ναι.
1: Υπέρ των γυναικών, των μανάδων, ε.
3: Των μανάδων, βέβαια. Ναι.
1: Τους πατεράδες, έχετε κανένα σύλλογο.
3: Αν ακούτε λίγο και των πατεράδων.
1: Έχετε.
3: Δεν είμαστε εναντίον των πατεράδων. Mm. Ξέρω πατέρες οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά και γυναίκες, οι οποίες είναι φρικτές.
1: Μπράβο. Για τις αποξενώτριες αυτές που πάνε τον πατέρα στη συνέχεια στα δικαστήρια και με τα ψέματα και που κάνουν όλα αυτά, είστε εναντίον αυτών των γυναικών.
3: Βέβαια, εννοείται ότι είμαστε.
1: Είστε.
3: Και δεν υπάρχει και περίπτωση να το αφήσουμε το θέμα.
1: Α, βοηθάτε.
3: Καταρχήν.
1: Για τα δικαστήρια, από τους 10.
3: Από τους 10. Όλο το κάνουν οι γυναίκες. Είτε είναι μανάδες, είτε είναι γιαγιάδες, είτε είναι αδερφές. Από αυτές ξεκινάει όλο το κακό. Και έχουμε αυτό το κακό στην Ελλάδα.
1: Α.
3: Και παντού, έτσι.
1: Ναι.
3: Να μη σέβεται κανείς κανένα, παντρεύεσαι και να κάνεις ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Έχουμε μια οικογένεια.
1: Ξέρετε το λέω, Σταυρούλα μου.
3: Μας.
1: Από τις 100 περιπτώσεις δικαιοσύνης, οι 70 με 80 μανάδες κυνηγάνε τους πατεράδες.
3: Το ξέρω.
1: Γιατί τους κυνηγάνε τόσο πολύ, δεν φτάνουν τα λεφτά που τους παίρνουν.
3: Εγώ δεν το κυνήγησα ποτέ. Μου έλεγε η οικογένειά μου να το κάνω εδώ. Δεν το κατηγόρησα ποτέ στο παιδί μου. Το παιδί μου είναι αντικειμενικό, δεν έχει κακίες, δεν έχει τίποτα. Δεν το έχω πει ούτε μία κουβέντα.
1: Σε τιμάει αν έχεις κάνει κάτι τέτοιο.
3: Βέβαια.
1: Σε τιμάει.
3: Και
1: θα σας κάνω
3: σε
1: δώρο.
3: Κάθε γυναίκα, σε κάθε γυναίκα το λέω ότι είναι φρικτό αυτό το πράγμα να τρέχετε να κυνηγάτε, να σας δώσουν χρήματα, να σας κάνουν. Βρε, να εκθέτετε τα παιδιά σας, να λέτε κάτι.
1: Σταυρούλα, έχω κρούσμα φίλου, της έδινε το μήνα τόσο και την ημέρα που ήταν τον άνθρωπο να πάει να πάρει το παιδί του, την ώρα που έπαιρνε το παιδί του, το πήγαινε 200 μέτρα, ακολουθούσε και η γυναίκα με το αυτοκίνητο και του κάνει έτσι κολπάκια το παιδάκι, έκλαιγε, κατέβαινε τον πατέρα και το ξανά παίρνει αυτή. Λοιπόν έχω δει εγκλήματα εις βάρος πατεράδων.
3: Το ξέρω, δεν είναι γονείς αυτοί, δεν είναι ότι μάνα-μάνα, δεν είναι και ο πατεράδες κάτι άλλοι.
1: Όπως και βλάκες πατεράδες που δεν τιμάνε προς Θεού και που δεν έχουν φερθεί και στη γυναίκα τους καλά ή στα παιδιά τους. Αλλά είναι 10 τέτοιοι.
3: Και καλές μανάδες.
1: 10 τέτοιοι και 90 γυναίκες είναι έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ, Σταυρούλα. Ευχαριστώ.
3: Εγώ συμφωνώ.
1: Ευχαριστώ, Σταυρούλα μου. Ευχαριστώ. Αλλά μην μου λες τώρα τα ζωάκια αυτά και είμαστε αλυσίδα. Φυσικά αλυσίδα είμαστε και κρεμόμαστε. Αλλά δεν μπορώ να καταστρέφει την περιουσία σου και εγώ να έχω τα ζώα ή εγώ να τα έχω βάλει ή να έχουν γίνει 200 και να λέω άστε να μωρέ τη δουλειά πάει να φογκαρίζει. Ας τα σκαλά εκεί πέρα που πάει να βγάλει για το παιδάκι της να ζήσει μια οικογένεια. Δεν κατάλαβα με τι θα είμαι εγώ. Με τα ζώα, με το άδικο ή με τον άνθρωπο που τυραννιέται από τα αγριογούρνα αυτούς τους καιρούς σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα ρε άνθρωποι. Θα μου πείτε υπέρ των ζώων αυτών που έχω καταστρέψει σοδιές. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Λοιπόν.
4: Γεια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Γιάννης, ο Πονέτη.
1: Γεια σου, Γιάννη μου.
4: ήθελα να σε ευχαριστήσω, δεν θα έβγαινα, σε ακούω συνέχεια κάθε βράδυ, δεν βγαίνω τακτικά. Συγχαρητήρια θέλεις που είπε ένα κάποιος στην Βασίλης, ότι είναι, τα καλά, είναι πολύ καλά παιδιά. Έχω κι εγώ κόρες, σας μ' ακούει τώρα. Ας δώσει μια, δεν είναι καλά παιδιά. Ποιος σου είπε να τα πούμε και καλά παιδιά αυτά, με τίποτα. Με τίποτα, ας δώσει την κόρη του αφού είναι καλά παιδιά. Γιατί βρήκα έξω φρενόλια. Όταν μου λέει ένα παιδί ναρκωτικά, το ένα τ' άλλο, και να σας πω, είναι πολύ καλά παιδιά. Α, το πω και στα ίσια, κολοκύθια είναι. Κολοκύθια είναι για το κράτος να ζουν στην κοινωνία, δεν υπάρχει και είναι καλά παιδιά. Και εμείς, εγώ μεγάλωσα με ψωμί και ελιά. Έκανα 5, 3 κοράκλες, 2 γιους. Μου έχουν κάνει εγγόνια. Βρήκα και ναρκωτικά στο πεζοδρόμιο, βρήκα και εκείνο, βρήκα και τ' άλλο. Το θέλανε, δεν ήταν ευαίσθητα.
1: Κι όμως, τα απέφυγες, ακριβώς τι σου να σε το κοροϊδό.
4: Ευαίσθητος ήμουνα κι εγώ.
1: Ακριβώς.
4: Δεν υπήρχε καλά παιδιά και τέρα. Για όνομα του Θεού, για άμα τα πούμε και καλά παιδιά. Ας μ' ακούνε. Όχι, δεν είναι καλά παιδιά. Είναι, αυτά χαράνε την κοινωνία. Ελία και Παύλα. Όσο για τις γυναίκες, εντάξει, τις αγαπάμε τις γυναίκες.
1: Ποιος δεν τις αγαπάει, ρε Γιάννη μου.
4: Εκεί που είμαστε ηλίθιοι, είμαστε εμείς. Όταν ακούω, Ελία, σκοτώνουν γυναίκα. Τι σκοτώνεις, ρε, πήγαινε πιο κάτω, ρε.
1: Σωστά.
4: Δεν σου θέλει, πήγαινε πιο κάτω, ρε, γυναίκες. Πήγαινε να τις αφαιρέσει τη ζωή. Να κλειστείς 30 χρόνια στη φυλακή.
1: Μα, 20. Και την ψυχή που παίρνεις πρώτον, τι σου φταίει η άλλη. Δεν σε δεύτερο, θέλει, δεν γουστάρει. Καθάρι, φύγε από τη ζωή, τελείωσε.
4: Ναι, φύγε από τη ζωή, δεύτερον. Κάνεις ορφανό τα παιδιά, χωρίς μάνα, χωρίς τίποτα και εσύ στη φυλακή. Τι καταστρέφεις έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τι άντρες είναι αυτοί, δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Πόσο ηλίθιοι είναι. Και κάτι άλλο να μου πεις, λέω τώρα που δεν μπορώ να καταλάβω. Ακούω, δεν βγαίνω σε άλλο τηλέφωνο. Ναι. Σε σένα, ακούω μια εκπομπή. Επειδή δεν έχω βγει ποτέ, ναι, στην εκπομπή σας, 5 και 6, δεν άγγε τώρα να φέρω, τον σέβομαι και τον ακούω και μ' αρέσει να είναι δημοσιογράφος και άμα δεν σκέφτεται να στο πει είναι ο κύριος Χίος. Είπε, ναι, ο κύριος Χίος σήμερα, θέλω να μου το ξακριβώσει αυτό.
1: Ναι.
4: Και ακούω τώρα σε τηλεοράσεις, σε κανάλια, σε ράδιο το ένα, ότι το άκουσα το μεσημέρι, ότι τη γυναίκα λέει, την έπαιρνε στο αεροδρόμιο αυτή τη 46χρονη που ερχόταν στην Ελλάδα. Και ήθελα να το απαντήσω από εδώ, δεν βγαίνω σε αυτό, λέει. Δεν έρχονταν στην Ελλάδα. Η γυναίκα εργαζόταν, είπαν εδώ πέρα τόσα κανάλια, εργαζόταν στο αεροδρόμιο και την πιάσανε. Δεν έρχο, λέει, τους έκοψαν το ταξίδι, λέει, που έρχονταν στην Ελλάδα. Είναι αυτό αλήθεια που μας είπε αυτό που ο Χίος,
1: ο Στέφανος,
4: ήταν στην Ελλάδα, εδώ μας είπαν όλα ότι την πιάσανε στην εργασία της. Μήπως μπερδεύτηκε να το αναφέρει αύριο και να το διορθώσει.
1: Θα αυτό το κάνει ο Χίος, δεν κάνει λάθη εύκολα. Δεν ξέρω.
4: Πού θα καταλήξω τώρα. Στον κύριο Χίο τον σέβομαι, εγώ τον ακούω 5 και 6 το χάνω και το Σαββάτο 4 με 7. Δεν, ναι, τον κάνω και χαλάει και το χείο του, ξέρετε πότε να ακούω, από τότε που ήταν στην Κορομελά. Και ας σου πω και κάτι, αν το θυμάσαι, βγάλανε ένα τραγούδι με την Κορομελά. Το θυμάσαι?
1: Δεν πιστεύεις, δεν το...
4: Βγάλανε ένα τραγούδι εκεί στην τηλεόραση που έβγαινε και το τραγουδάει μαζί με την Κορομελά. Με την Κορομελά από τότε το μόνο θυμάμαι το χείο που ήταν.
1: Έχει πορεία, κοίτα, ο χείος έχει παρελθόν ο άνθρωπος, εντάξει.
4: Ναι. Από τότε το θυμάμαι την κρίση. Έχει βγάλει, άμα το πεις και τώρα, δεν το θυμάμαι, που ένα σοου κάνανε εκεί με την Κορομελά, τραγούδαγε ο Χίος και ο Κορομελά, και ο Κορομελά έλεγε μόνο που θυμάμαι, τους έλεγε κάτι, νομίζω, δεν είχα πάει λαϊκή, έψαχνα να την βρει. Αυτό το τραγουδούσε μαζί με το Χίο. Κάτι δεν ρώτησατε.
1: Θα το ψάξω.
4: Ψάξτε το.
1: Ωραία,
4: από τότε το θυμάμαι το Χίο. Σε καλή φίλη.
1: Να σε καλά. Θα μου πεις κανένα έκοντα απόψε? Όχι, έκλεισε, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, χαμός γίνεται. Έλατε να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, γιατί είμαι και εγώ με παρασύρα. Λοιπόν, 12 με μία πρόθεση ελληνικής λύσης, Κυριάκος Οβελόπουλος εδώ, Ράδιο Μάχη. Είπατε για το Χίο 5 με 7. 4 με 7 που είπε ο Γιάννης, μην κάνουμε εισήγηση, ήταν του Σαββάτου η εκπομπή που έχει Ράδιο Μακελάριδης ο Χίος, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ωραία, περιμένω. Να κάνω ένα σχόλιο, παιδιά, του Μουντιάλ. Μπαίνει τελική ευθεία τελείως. Μουντιάλ, πω, πολύ καθαρό μουντιάλ, ρε παιδί μου. Πω. Είναι φοβερό. Δεν έχω ξαναδεί τόσο καθαρό μουντιάλ. Και δεν έχει σφυρίγματα πέναλτι εκεί που δεν πρέπει. Δεν έχουν χαριστεί σκληρές φάσεις εκεί που δεν πρέπει. Ούτε παραμονή πριν πει γκολ δεν έχει χαριστεί κάτι εκεί που δεν πρέπει. Όλα ισάξια, ωραία. Εγώ περιμένω τη μεγάλη μάχη, μου θυμίζει. Είχα πει την πρώτη μέρα του Μουντιάλ ένα πράγμα που είχα προσέξει και που ίσως γι' αυτό που ανέξυπνα μπορεί να κρύψει πολλά πράγματα. Αφήναν τόσο σκληρά πράγματα που έλεγα έλα, εντάξει, αντρίκιο άθλημα ρε παιδί μου, αλλά το παρακάνουνε. Στη διάρκεια όμως του Μουντιάλ παρακολουθούσα πως εκείνο το σκληρό που έλεγες πω, καλά κάνουν εδώ και τα αφήσανε τη φάση. Ναι, καλά κάνανε εδώ. Άρεσε, όχι, εκείνο δεν τα αφήσανε. Έλεγες ξαφνικά πως εκείνο το σκληρό γινότανε εκεί που συνέφερε να τα αφήνουν το σκληρό. Και εκεί που δεν συνέφερε να κόβουν τη φάση σε ό,τι θα ακολουθούσε ή αν ακολουθούσε γκολ. Δικές μου σκέψεις είναι αυτές. Ας τα αφήσω αυτά. Πολύ μεγάλο Μουντιάλ, πολύ καθαρό. Μου φαίνεται από την αρχή ξέρανε που πάνε. Βγάλανε κάτι ομαδάρες της Αφρικής έξω, κάτι πεδαράδες και τεχνίτες.

0: σε αυτό τον αγώνα, παιδιά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ πήγε το μυαλό μου που πήγε εκεί κάτω στα Φόκλαντε. Όσοι είστε παλιοί, καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, πώς λεγόταν τα νησιά αυτά. Ένα από αυτά και Φόκλαντ. Αλλά έτσι ήταν ο πόλεμος στο Φόκλαντ περισσότερο. Είναι σαν ιστορικά εκεί τοποθετημένο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Πάμε, παιδιά, γραμμή. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Κωνσταντίνος, τι κάνετε, κύριε Λία?
0: Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνε μου, καλά.
1: Ήθελα να μιλήσω για το θέμα αυτό του. Ήμουνα κάποτε με ένα δικαστικό πριν από χρόνια και μίλαγα. Και μου λέει αυτούς τους ανθρώπους, πώς να τους δικάζεις, 16-20 χρόνια ήταν με τη βία στα γήπεδα. Πώς να τους δικάζεις αυτούς, λέει. Αυτά τα παιδιά, πώς να τα δικάσεις? Έχουν το μυαλό το κατάλληλο αυτά για να μπορούν να λειτουργήσουν? Παιδιά, είναι, κάνουν απερισκεψίες. Η πολιτεία τι κάνει? Η πολιτεία ευθύνεται. Αυτή πρέπει να καταρτήσει τους ανθρώπους για να λειτουργούν σωστά. Όταν κόβεις τώρα τη σύνταξη του πατέρα του, κόβεις της μάνας του, εσύ τι περιμένεις, τι παιδί περιμένεις να βγάλεις από εκεί και πέρα? Τι παιδί περιμένεις να βγάλεις? Όλη μέρα είναι στο έγκλημα αυτοί οι άνθρωποι. Εσύ τους οδηγείς. Αλλά αυτοί περνάνε μια χαρά η συμμορία. Αυτή η συμμορία εκεί, η γαλάζια, και ήταν και με τον ΟΠΕΚΕ, μια χαρά περνάνε. Και αφήνουν τον κόσμο και σκοτώνονται. 11 δις πήραν για τους Ρωμά. Τα δώσανε από το 10. Πήγαν τα λεφτά να επιμορφώσουν τον κόσμο αυτόν, ναι. Να μην έρθει να σε κλέψει, να μην σε σκοτώσει. Τι κάνανε? Τρώγανε μεταξύ τους, όπως φάγανε στον ΟΠΕΚΕ, φάγανε και τα λεφτά των Ρωμά. 11 δις. Αυτά είναι τεκμηριωμένα τα πράγματα. Τι κοινωνία θες να δεις? Ο Τσίπρας έχει το μυστρί και η Νέα Δημοκρατία συνέχισε την καταστροφή, το έργο του Τσίπρα. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Ο Παπαδόπουλος, ο Παπανδρέου, ο Καραμαλής και ο άλλος Καραμαλής, αυτοί τεκμηριώσαν το κράτος. Το βοηθήσαν και το στηρίξαν. Ο Παπανδρέου κάποτε έστελνε στα σπίτια, έστελνε για περίθαλψη, εκεί που δεν ήταν κανένας και σκουπίζανε, οι κοπέλες πηγαίνανε εκεί πέρα, γιατί ήθελε να κάνει ανθρώπους και ήθελε να φτιάξει κοινωνία σωστή, και δεν υπήρχαν τότε τόσο έκτροπα πράγματα. Τώρα έχει αρχίσει αυτή η βία.
0: Τώρα έγινε πολύ, ναι.
1: Εδώ τώρα μιλάμε ότι
0: τώρα είμαστε, ναι, ο Θεός βοηθός, ναι.
1: Εδώ ξέφυγε το θέμα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Διότι κλέβουν τα λεφτά αυτοί και δεν τα δίνουν εκεί στην πρόνοια, να πάνε να δουν τα σπίτια, πώς περνάει ο καθένας, τι στήριξη θέλει. Πού είναι η πρόνοια αυτή που έχουν? Έχουν αφήσει έρμα. Εδώ είναι παιδιά, φεύγουν οι γονείς και είναι μόνα τους. Ακυβέρνητα τα πλοία. Πού είναι αυτή η πολιτεία να τα κοιτάξει αυτά τα πράγματα? Όταν δεν κοιτάξει αυτά τα πράγματα, θες να είσαι σωστή η πολιτεία μετά? Και δεν θες να είσαι βία? Κάθε μέρα θα έχεις έγκλημα. Αυτοί είναι εγκληματίες και οι δύο. Και συνεχίζουν αυτό το καταστροφικό έργο τους. Ήταν και ο Παπανδρέου κάποτε και λέει: πρέπει να υπάρχει ζύγη, κύριε. Και στο αφεντικό και στον εργάτη. Αυτή τι ζύγη? Αυτή τεινάξανε την μπάγκα στον αέρα. Έχουν μαζέψει όλο το χρήμα της Ελλάδος σε 5-10 άτομα.
0: Ωραία.
1: Η συμμορία αυτή.
0: Κύριε Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, να είστε καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Περιμένει 5 γραμμές, παιδιά. Όσο μπορείτε πιο γρήγορα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Εγώ όταν, επειδή θέλω να το τραβήξω, θα σε διευκολύνω.
0: Ναι.
2: Να σου πω την καλησπέρα μου και τα λέμε άλλη φορά που θα σε πιο ελεύθερο.
0: Όνομα.
2: Έλα η Μαρία, είμαι το Ανεκδοτάκι.
0: Έλα ρε Μαρία.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά Μαρία μου, δεν είναι θέμα. Θα πούμε δύο κουβέντες. Όταν το τραβάνε πολύ, όταν τραβάτε εκεί πέρα, είμαι για να ξέρεις να βάζω λίγο φρένο.
2: Ναι.
0: Ανέκδοτα, έχουμε τίποτα σήμερα?
2: Δεν έχουμε.
0: Άντε να σπάσουμε λίγο τον πάγο, γίνεται χαμός, άντε.
2: Είναι λίγο. Όχι, δεν είναι βρωμολογία. Είναι ένα φορτηγό στον δρόμο, κάνει ένα φαντάρος στο στόπ. Του λέει με παίρνει, λέει όπου άφησέ με όσο μπορείς, πιο μακριά, όσο πας.
0: Ναι.
2: Το παίρνει, του λέει φίλε με μια προϋπόθεση, εγώ δεν σταματά, αν μου πει σταματά, θα πηγαίνω στον δρόμο μου. Οκ, εντάξει. Του έρχεται στον δρόμο, του λέει θέλω να κάνω τσίσα μου. Του λέει,
0: να μην είναι αισθητικά άσχημο, να μου πεις ότι τίποτα άλλο θέλεις, ακόμη και σεξουαλικό υπονοούμενο, να μην είναι αισθητικό άσχημο. Αντιπαθώ τα αισθητικά, τα αντιπαθώ. Πάμε.
2: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, έφτασε στο σημείο να θέλει και κάτι άλλο.
0: Ναι. Δεν μ' αρέσουν αυτά, τίποτα, παίρνει τίποτα άλλο.
2: Μου το χάλασες τώρα.
0: Ναι, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Αισθητικά λίγο πάντα. Του εφελεί που τον πάω τόσο πολύ, γιατί είναι ο μόνος πρωταγωνιστής που γεμίζει θέατρα. Όταν βλέπω και λέει τις βλακίες αυτές, μου τις πάει και λέω αισθητικά, αφήστε λίγο καθαρότητα στην κοινωνία επίπεδου και ωραίο αισθητικά στον άνθρωπο. Το μόνο το κατηγορώ, Μαρία μου. Λοιπόν, Μαρία, κάτι άλλο.
2: Τώρα δεν μου έρχεται.
0: Δεν πειράζει, να μου πεις άλλη φορά καλύτερο. Μου έχει πει δύο καλά μέρ τώρα. Και ένα σήμερα, και ένα σήμερα που καλύτερα δεν το λέμε. Εντάξει.
2: Χωρίς να μείνω έγκυος να αρμαρτήσω, κύριε.
0: Αυτό είναι ωραίο. Το θυμάσαι, ε.
2: Αλίμοντο.
0: Άρε Μαρία. Ωραίο. Σε περιμένω με ό,τι άλλο θέλεις, εντάξει.
2: Έγινε.
0: Με παραξηγείς, να είσαι καλά.
2: Δεν σε παρεξηγώ.
0: Να είσαι καλά, Μαρία μου. Να είσαι καλά. Παιδιά, αισθητικά δεν μου αρέσει, τι να σου πω. Σας λέω ξανά, ο Σεφερλής, 10 από αυτούς κάνουν τους κωμικούς και ας το μεταφέρουν, γιατί ξέρω πως ακούγονται τα πάντα, ακουγόμαστε, μαθαίνουν. Εδώ πέρα πιστεύω ο τίτλος είναι δικός μου φέτος, αυτό που βάλω Σεφερλής. Θυμάστε, μόλις έκανε ο Τσίπρας στο κόμμα, λέω, τι είπε, Βασίλη μου, Ελλάς, γελάς, Ελλάς, γελάς. Και αυτό το καταπληκτικό, μια εβδομάδα αργότερα, ο Σεφερλής το σφύριξαν ή ο άνθρωπος μόνος του ήρθε. Ιδέα, μακάρι να είμαστε εμείς οι νονοί, το γελάς στην επιθεώρηση. Τον πάω το Σεφερλή. Και το είπαμε καλοπροαίρετο, αν μας άκουσε εμάς και το έβαλε το. Την, άλλο τίτλο ήθελε να βάλει. Και βγήκε μετά από 10 μέρες και είπε: όχι, αλλάζω τον τίτλο και το βάζω γελάς. Πολύ ο πονηρός τίτλος είναι το γελάς, γιατί έχει και γέλιο, αλλά και σάτυρα πολιτική. Λοιπόν, όταν ακούω αντιαισθητικά πράγματα και τον βλέπω και τόση νεολαία μου, τη σπάει. Μακάρι να τον έβλεπα, να είμαστε φίλοι κοντινοί και να του πω: μην βάζεις τέτοια πράγματα μέσα, σκίζεις που σκίζεις. Δεν το έχεις ανάγκη εσύ κάτι λιθιότητες που αισθητικά είναι κακό. Αισθητικά, καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Εντάξει. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Αν μπορέσετε.
3: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
3: Η Σοφία είμαι.
0: Γεια σου, κύριε Σοφία μου.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά, Σοφία μου, εσύ?
3: Καλά είσαι?
0: Εδώ μόνο. Χαμός γίνεται.
3: Σε βλέπω και το Σάββατο, ε.
0: Κάθομαι. Α, κατά που μέσα στη νύχτα κάθεσαι.
3: Κάθομαι, κάθομαι, ναι. Αλλά δεν άκουσα το όνομά μου να μου πεις εκεί. Βγαίνουν όλες και μένα δεν με βγάλεις. Δεν με βγάζεις.
0: Θα σου πω γιατί. Πώς είναι, ανάλογα ποια μέρα μαγνητοσκοπήθηκε η εκπομπή. Δηλαδή, αν αυτή η εκπομπή τώρα πεζόταν το Σάββατο, θα ακούγες τον εαυτό σου.
3: Την Παρασκευή δεν ακούγεται. Την Παρασκευή δεν είναι η τελευταία.
0: Ναι. Πώς είχες μιλήσει την Παρασκευή?
3: Αμέ.
0: Δεν πρόκειται να σε έχουμε κόψει.
3: Μπορεί να μην είχε πάρει ύπνο τυγάκι, δεν ξέρω.
0: Όχι, παιδί μου, την Παρασκευή, αν μίλησες, ναι, το Σάββατο ήταν η εκπομπή της Παρασκευής τηλεοπτικά.
3: Ναι, μα γι' αυτό σε παίρνω το Σάββατο, γιατί μιλάω την Παρασκευή.
0: Όχι, δεν με παίρνεις το Σάββατο. Το Σάββατο δεν έχουμε εκπομπή.
3: Όχι, ναι, σε έβλεπα. Δεν έχεις εκπομπή.
0: Ωραία, και δεν άκουσες τον εαυτό σου.
3: Το κανάλι που μιλήσεις.
0: Ναι, παιδί μου, και δεν άκουσες τον εαυτό σου αν μίλησες την Παρασκευή.
3: Μίλησα την Παρασκευή, αλλά μήπως με πήρε ο ύπνος και
0: δεν άκουσα. Πήρε λίγο ύπνος.
3: Ναι. Μέχρι τις 4, από τις 2 μέχρι τις 4.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε, να σου πω κάτι, Σοφία, επειδή εγώ είμαι ρεαλιστής, σέβομαι τα συγκροτήματα, αλλά δεν μασάω και να πω το στραβό. Καλά μου γράψε ένα προθέρι, μου λες έχουν για ώρα βρικολάκων 2 με 4.
3: Να σου πω.
0: Που είναι μια κοινωνική εκπομπή που έπρεπε να είναι πιο νωρίς το alert. Λοιπόν, δεν μασάω τα λόγια μου εγώ να φοβηθώ. Ας σταματήσω και την εκπομπή όποτε θέλουν. Λοιπόν, έχεις δίκιο. 2 με 4 τη νύχτα το Σάββατο, ποιος θα με δει? Και απορώ πως κάθεστε και βλέπετε.
3: Κάθομαι.
0: Άμα θέλει το alert, θα σε αλλάξει η ώρα.
3: Να σου πω, Ηλία, στην Καλημέρα Ζωή, τι έπαιζες εσύ?
0: Ένα ταξίαρχο που του σκοτώναν το παιδί πριν τελειώσει το Καλημέρα.
3: Α, γιατί το βλέπω από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ναι, τώρα πόσο καιρό πριν τελειώσει το Καλημέρα Ζωή έπαιξα εγώ.
3: Ναι, γιατί πόσα χρόνια είναι τώρα?
0: Ήταν άστορα, ήταν από 15 χρόνια πώς έπαιζε.
3: Πολλά χρόνια, ναι.
0: 10 χρόνια.
3: Και που να, ναι, εντάξει. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο, Ηλία μου, να μην σε κρατάω.
0: Να σε καλά, Σοφία μου, να σε καλά.
3: Να σε καλά, να σε καλά, να σε αγαπάει όλος ο κόσμος.
0: Να σε καλά,
3: βλέπω,
0: Σοφία.
3: Σε αγαπάει όλος ο κόσμος.
0: Σας ευχαριστώ.
3: Να σε καλά, σε τα ψηλά βουνά.
0: Ανταποδίδω εγώ σε, να είστε καλά όλοι σας. Ευχές υγείας, όλα τα άλλα κουτσά στραβά τα καταφέρνετε. Τα καταφέρνουμε, δεν πάνε στον πω τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα σας.
4: Είμαι η κυρία Κική από τα Νέα Στήρα.
0: Γεια σου, κυρία Κική. Έχουμε ξαναμιλήσει.
4: Έχω τη γνώμη ότι και ο πιο ένοχος να είναι, εάν γυρίσει πίσω στους αστιφύλακες και ζητήσει συγγνώμη, τα παιδιά οι αστιφύλακες θα τον αγκαλιάσουν, θα τον καλυδέψουν το κεφαλάκι και θα γίνουν φιλαράκια. Αντί να τρέξουν, να φύγουν, να γυρίσουν πίσω στους αστιφύλακες και να ζητήσουν συγγνώμη. Έχουμε καλά παιδιά αστιφύλακες. Θα υποχρεωθούν με τη συγγνώμη τα παιδιά. Αντί να τρέχουν μπροστά, να πηγαίνουν πίσω και να λένε συγγνώμη στους αστιφύλακες, να γίνονται φιλαράκια. Συμφωνείτε?
0: Ευαίσθητο αυτό που λες και έχεις δίκιο. Πιστεύω δεν θέλω να πεις ότι αν ρε παιδί μου.
4: Έχουν ευαισθησίες τα παιδιά τα δικά μας.
0: Συγγνώμη. Δεν είναι θέμα συγγνώμη. Όταν είσαι και λίγο παραβατικός σε κάτι, τι να κάνεις τώρα, θα αρχίσεις να. Να αλλάζουν.
4: Αντί να τρέξουν, να γυρίσουν πίσω γιατί όλοι κάνουμε λάθη, να πούνε εντάξει ρε φιλαράκια, έκανα λάθος. Και αντί να τρέξουν μπροστά, να γυρίσουν πίσω, θα γίνουν φιλαράκια. Θα τους χαϊδέψουν οι αστιφύλακες μόνοι τους το κεφαλάκι των παιδιών και θα γίνουν φιλαράκια. Αντί να τρέχουν. Αυτή τη γνώμη έχω εγώ. Έχουμε καλά παιδιά. Τα Ελληνόπουλα έχουν φιλότιμο και οι αστιφύλακες και οι πολίτες. Να γίνουν αδελφάκια.
0: Ναι.
4: Συμφωνείτε?
0: Πολύ συμφωνώ γιατί είναι και αυτό που δίνεις είναι σαν να δίνει το χέρι, γιατί μας έχουν χωρίσει την κοινωνία δυστυχώς σε πολλά κομμάτια.
4: Να μην παρεσυρώμαστε.
0: Σωστό.
4: Είμαστε αδέλφια. Το μέλι δίνει μέλι. Ο πόλεμος φέρνει πόλεμο.
0: Καλά λες.
4: Να γίνουν όλοι ένα. Εγώ κατεβαίνω στο Σύνταγμα, είμαι Αθηναία. Σταματάω και βλέπω τα παιδάκια και τους λέω «Μανάρι μου, το πρωί που ξεκινάτε για τη δουλειά σας κάνετε το σταυρό σας, γιατί η δουλειά σας είναι δύσκολη». «Και όχι μόνο, κυρία μου», μου λέει. Και ευχαριστούμε πολύ. Και βλέπω τα παιδιά έχουν δυστυχία. Γιατί ο ένοχος αντί να μην γυρίσει πίσω να πει συγγνώμη φιλαράκι, έπεσα σε σφάλμα, τρέχει. Θα τα καλιάσουν ίδια στη φύλλα και στα παιδιά. Θα γίνουν φύλλα, του χαϊδέψουν το κεφαλάκι. Δεν ξέρω, συμφωνείτε κύριε Ηλία μου?
0: Συμφωνώ, κυρία Γική, συμφωνώ. Να μην πάει να σου κάνει μία, ένα στη φύλλα και να σου κάνει έναν έλεγχο. Γιατί να τρέξω, να καταλάβω.
4: Μπράβο. Να ζητήσει και να πει, συγγνώμη, άνθρωπος είμαι, έπεσα σε σφάλμα. Να δείτε αστιφύλακες, θα τον αγκαλιάσουν πιο πολύ για τον αδερφό τους. Εγώ αυτή τη γνώμη είμαι, υπέρ της αγάπης. Αυτό να συζητηθεί αυτό που είπα. Και άμα θέλω να με πάρουν τηλέφωνο να δείτε. Είναι καλά παιδιά έχουμε αστιφύλακες και αυτά από μια οικογένεια κατάγονται, από μια την ίδια θρησκεία, από την ίδια
0: πατρίδα.
4: Δεν
0: είναι παιδιά βασιλιάδων, παιδιά του λαού είναι.
4: Βεβαιότατα.
0: Τι είναι?
4: Βεβαιότατα.
0: Καμιά ειδική κάστα.
4: Κάποιο επάγγελμα θα κάνουν, άλλος είναι πυροζέστης, άλλος είναι αστιφύλακας.
0: Γιατί κάποιοι τους μισούν λες και είναι κάποια ειδική κάστα οι αστυνομικοί άνθρωποι.
4: Ναι, μανάρι μου.
0: Του λαού είναι.
4: Το επάγγελμα, δηλαδή άλλος είναι παπάς, κάτι επάγγελμα θα κάνουνε. Αλλά δηλαδή να τρέχει ο ένοχος να σηκώσει, να γυρίσει πίσω και να πει «Συγγνώμη, έκανα σφάλμα ρε παιδιά, συγχωρέστε».
0: Δεν χρειάζεται ούτε σφάλμα να γυρίσει πίσω, να μην τρέξει σου λέω.
4: Ναι.
0: Δεν θα γινότανε κακό.
4: Ναι, να μην τρέξει, αλλά αν γυρίσει προς τα πίσω και πλησιάσει τους αστιφύλακες, ίδια αστιφύλακες, θα το συγχωρέσουν, του χαϊδέψουν το κεφαλάκι, του πετάξει ρε φίλε, μην το ξανακάνεις.
0: Μπορεί να μην του χαϊδέψουν το κεφαλάκι τώρα, τα λες και εσύ πολύ ευαίσθητα, δεν είναι έτσι κυρία Κική. Απλώς να μην τρέξεις, δεν χρειάζεται να γίνει τέτοια κίνηση.
4: Μπορεί να φτάσει η αυθόρμητη χειρονομία, η ανθρώπινη μπορεί να πλώσει το χεράκι.
0: Σε καταλαβαίνω πώς το εννοείς. Σε καταλαβαίνω, ναι, πώς το εννοείς, αλλά δεν, ναι, πάνε να τρέξει.
4: Υποχρεώνονται και τα παιδιά τα αστιφυλακάκια μας. Δεν είναι αυτά, είναι το επάγγελμα κάνει. Εκτός το λύση είναι και αυτά τα παιδιά του κατηχητικού, μπορώ να πω. Είναι καλά παιδιά, έχουμε καλά παιδιά. Ελληνόπουλα, καλά παιδιά έχουμε.
0: Δεν αφιβάλλω.
4: Όχι, όχι, να γίνουν φίλοι.
0: Να σου πω, μιλάμε για πρώτη φορά.
4: Ορίστε.
0: Για πρώτη φορά μας τηλεφωνείς.
4: Έχω ξαναμιλήσει εγώ το πρωί με τον κύριο Καψαμπέλ και τον κύριο Βλάχο. Ρα, και είχα πει κάτι άλλο που είχα πει. Τα τρία βήτα καταστρέψαν
0: καλά
4: την Ελλάδα.
0: Καλά έκανες. Νόμιζα, λέω εδώ στην εκπομπή αυτή.
4: Οι βολεμένοι, οι βαμμένοι και οι βλαμμένοι καταστρέψαν την Ελλάδα.
0: Λέω εδώ στην εκπομπή αυτή, ρώτησα κύριε.
4: Στη δική σας πρώτη φορά.
0: Έληξε. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Να σε καλά. Για την εκπομπή εννοεί τις διάφορες εκπομπές που έχουμε, τις πολύ ωραίες εκπομπές ο καθένας. Στο μετερίζει του, ωραίες εκπομπές έχει το ραδιομάχη. Να, πώς μου φέρεις κουβέντα τώρα, τους έχω φέρει πολλές κουβέντες. Πολλές φορές έχω κουβέντες το παιδιά. Το Καψαμπέλι με το Βλάχο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Σοφία Τασπάτα, με έκλεισε τρεις φορές.
0: Ποιος ρε εσύ, κυρία Σοφία μου?
5: Η Σοφία, τα Σπάτα είναι.
0: Δεν σε έκλεισα εγώ. Μπορεί τηλεφωνικό κέντρο μέσα στις πολλές γραμμές που υπάρχουν.
5: Όχι, σας άκουγα που μιλάγατε, έβγαινε άλλο στη γραμμή.
0: Άρα έπεσε η γραμμή, ναι.
5: Ακούς, αυτοί που ρίξανε στην Παλφή, στην Πάση πριν 16 χρόνια, ο Μολότο τύπος λέγεται, και σκοτωθήκανε 3 άνθρωποι μέσα εκεί, την πιάσανε τη γυναίκα στο αεροδρόμιο που έχει πάει έξω.
0: Εκεί που τους κάψαν ζωντανά σαποντίκια.
5: Για Ελλάδα.
0: Εκεί που κάψαν το Κοσμάκι σαποντίκια.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Μακάρι η αστυνομία να έχουν πιάσει Διάνα και να τιμωρηθούν αυτοί που βλέπουν ότι πεθαίνει ο Κοσμάκης και συνεχίζει.
5: Για την Ελλάδα και την πιάσανε.
0: Ωραία, εντάξει. Κάτι άλλο.
5: Όχι, κοίταξε, θέλω να σου πω, είχαμε ένα μέλι, το έχω πει και ξανά, αλλά θέλω να σου πω ένα άλλο. Ένα αγριογούρουνο είχε 6 γουρουνάκια,
0: ναι,
5: σε ένα δάσος.
0: Ναι.
5: Είχαμε 5 στρέμματα μέλι εκεί στα φύλλα και τα είχαν φάει όλα, Ηλία μου. Όλα.
0: Αυτό
5: δεν
0: να τα άκουσε με κάτι, η Σοφία μου, χωρίς κακία. Αυτό να τα ακούσει η κυρία Σταυρούλα, με πήρε πριν και μου έλεγε είναι μια λυσίδα, όλα αγκαλιά, οι άνθρωποι με όλα. Δεν αφιβάλλω. Χωρίς αυτά δεν ζούμε και με τα ζώα και όλα.
5: Αλλά δεν ταιριάζει σε μια αγκαλιά, άμα δεν ταιριάζει σε μια αγκαλιά.
0: Άμα καταστρέφει το αλουνού την περιουσία, θα είναι φιλικό το ζώο αυτό.
5: Τι λες τώρα, Ηλία μου, εμείς καταστραφήκαμε τότε. Είχαμε 20 στρέμματα αλλού, αλλά αυτά τα 5 στρέμματα το είχαμε προς τη Λούτσα. Και μας τα φάγανε όλα, Ηλία, 5 στρέμματα, όλα.
0: Και θα είμαι εγώ υπέρ αυτών. Και θα είμαι εγώ υπέρ αυτών των αγριογούρνων που σου χαλάσαν την κατηνέ. Τη σοδιά.
5: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να σε καλά.
5: Καλό
0: σου βράδυ, Σοφία μου. Καλό σου βράδυ, κυρία Σοφία.
5: Έλα,
0: πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
6: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
6: Κύριε Κακλαμάνη, κυρία Βέτα είμαι.
0: Γεια σου, κυρία
6: Βέτα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Ακούστε, θέλω να πω το εξής εντάχει, διότι έχετε συνέχεια με επόμενους και επόμενες. Ένας άνθρωπος μπορεί να φταίει για πολλά πράγματα στη ζωή του. Δεν φταίει όμως για το που γεννήθηκε και το πώς μεγάλωσε. Ναι. Εννοώ το περιβάλλον.
0: Ναι.
6: Όταν λοιπόν ένα ανήλικο παιδάκι, 15, 16, 14,
0: ναι,
6: 13 ακόμη, μπλέκει με όλες αυτές τις ακραίες καταστάσεις,
0: ναι,
6: θα κάνει πολλά πράγματα, κύριε Κακλαμάνη.
0: Ναι.
6: Πάρα πολλά στη συνέχεια. Όταν δεν θα μπορέσει να σταματήσει, θα κατρακυλάει καθημερινά.
0: Ναι.
6: Αυτό είναι το θέμα.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο.
6: Αυτό ήθελα να πω.
0: Αν δεν είναι δυνατός χαρακτήρα, μπορεί να το πάρει κάτω βόλτα.
6: Συνήθως, κύριε Κακλαμάνη μου, υπάρχει μεγάλη ευαισθησία. Δεν θέλω να καταστάσεις έτσι να τις ομορφύνω,
0: ναι,
6: αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητα παιδιά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει, είναι πολύπλοκο, πάρα πολύ, και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν μετά, να κάνουν το βήμα,
0: ναι,
6: να
0: μου,
6: περάσουν απέναντι.
0: Ναι, μορκέα, να σου πω κάτι όμως, γιατί ακούσει μια γυναίκα έμπειρη. Ευαίσθητο, μην γίνεις όμως και ζυζάνιο της κοινωνίας.
6: Κύριε Κακλαμάνη, λίγο να το δούμε και πιο... πιο ως προς το κράτος.
0: Ναι.
6: Έχω ακούσει, δεν ξέρω αν είναι γεγονός,
0: ναι,
6: ότι στη Θεσσαλονίκη υπήρχε μηχάνημα,
0: ναι,
6: το οποίο του έριχνε σκέρμα και έβγαζε, δεν ξέρω αν έβγαζε τσιγάρα, τι έβγαζε.
0: Ναι.
6: Ναρκωτικές ουσίες.
0: Α, ναι, καλά λες. Ναι.
6: Λοιπόν, τώρα αυτό δεν είναι μια πρόκληση
0: θέλει
6: για
0: να
6: ένα
0: πεις
6: παιδάκι.
0: Η πολιτεία αντί να σε βοηθάει, σε σπρώχνει.
6: Μα δεν είναι μια πρόκληση για ένα παιδάκι 13 και 14 που θέλει να δείχνεται, ξέρω εγώ, είτε κοριτσάκι είναι είτε αγοράκι.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό.
6: Δηλαδή και έξω από τα σχολεία.
0: Είναι δυνατόν να πουλάς στο δρόμο, κάτι που σε καταστρέφει στην νεολαία.
6: Έτσι δεν
0: αν εννοούμε τα ίδια, καταλαβαίνεις για να μην πούμε κουβέντες.
6: Βεβαίως, τα ίδια εννοούμε.
0: Έχεις δίκιο.
6: Τα ολόιδια, κύριε Κακλαμάνη.
0: Βέβαια.
6: Αυτό ήθελα να πω.
0: Βέβαια.
6: Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε.
0: Βεβαίως αυτό συμφωνώ.
6: Αλλά το θέμα όμως δεν υπάρχει παιδεία πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
6: Δεν υπάρχει παιδεία. Και έξω από τα σχολεία, αν κάνετε ένα ρεπορτάζ, και εκεί το ίδιο συμβαίνει.
0: Ναι.
6: Και τηλεφωνικά ακόμη. Τηλεφωνικά ακόμη. Δηλαδή, τι να πω τώρα, από όλες τις πλευρές.
0: Έχεις δίκιο. Είναι ανυπεράσπιστα τα παιδιά μας σε πολλά πράγματα.
6: Έχει πολύ άνθρωποι.
0: Άλλο αυτά που φταίνε, και άλλο σαν να τα πηγαίνουμε φυρί-φυρί να τα χαλάσουμε.
6: Ναι. Είναι αλυσίδα αυτό που είπατε, ναι. το πολύ σωστό βέβαια. Είναι αλυσίδα.
0: Ναι.
6: Καταλάβατε. Το ένα με το άλλο, το άλλο με το άλλο και το άλλο με το άλλο και πάει λέγοντας.
0: Και φτιάξαμε ωραία κοινωνία.
6: Άντε να το ξεκολλήσεις. Αυτά ήθελα να
0: πω. Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Να είστε καλά κι εγώ ευχαριστώ, ναι, που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
6: Καλή νύχτα, κύριε Κακλαμάνη.
0: Γεια σας, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Οι εκπομπές, παιδιά. Αυτές οι εκπομπές, οι άτιμες ζωντανές, μόνο σοφία δίνουν. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν είναι υπερβολική καθόλου η κουβέντα. Ακούγοντας την κοινωνία, ανάλογα τι κεραίες έχεις, κλέβεις, κάνεις, γίνεσαι καλύτερος, γίνεσαι πιο αυτό, είσαι υπέρ του κακού, υπέρ της καταστροφής, υπέρ του καλού, υπέρ του έξυπνου, ανάλογα τι κουβαλάς εσύ στο μυαλό σου. Αλλά ότι έχουν ζουμί σοφίας όλες τις εκπομπές που είναι κοινωνικές ή που μιλάς με τον κόσμο, δεν πίστεψα εγώ στις θυμμένες εκπομπές, 2-3 εκεί καλεσμένοι, αλλά θα πούμε αυτό το θέμα, δεν μου λέει τίποτα. Ακόμα ακούς δεκάδες, εκατοντάδες, γνώμες, χιλιάδες και ακούς την κοινωνία ολόκληρη και από εκεί μαζεύεις, κάνεις, βάζεις φρένο, δεν μπορεί να κάνουμε και το κορόιδο. Αν μου πείτε καταστροφικά πράγματα και εγώ να λέω ναι, έχεις δίκιο, και μετά στο επόμενο μου λέει κάποιος καλά, ναι, και εσύ έχεις δίκιο. Ε, τι διάλο. Τι πηξίδα έχουμε. Λοιπόν. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
0: Γεια σου, Μπαρμπακώστα μου.
7: Παρασυρώμενος από την κυρία,
0: ναι,
7: συνεχίζω,
0: ναι,
7: από 13 χρονών μέχρι τη στιγμή που σας μιλάω τώρα, εργάζομαι, δουλεύω. Δεν κάθομαι σκυμμένος στο λάπτο. Από 13 χρονών. Λοιπόν, εκτός αυτού. Ήθελα αύριο, όταν κάνετε τον περιπατό σας, να περάσετε από ένα αστυνομικό τμήμα, γιατί έχουν αρχείο εκεί,
0: ναι,
7: και να ρωτήσετε, θα σας κεράσουν και καφέ εσάς, αν πείτε την ιδιότητά σας, γιατί σας ξέρουν, πόσοι αστυνομικοί έχουν σκοτωθεί από το Σιμίτι και εδώ. Δεν βάζω τους πιο παλιούς, γιατί επί ανταρτών με καταλαβαίνουν όσοι είναι από 90 και πάνω. Οι αντάρτες είχαν αδυναμία να σφάζουν αστυνομικούς, χωροφύλακες και παπάδες. Αυτή ήταν η αδυναμία του. Λοιπόν, τώρα στα τωρινά μας χρόνια, μπορείτε να ρωτήσετε, έχουν αρχείο σας ξαναλέω, πόσοι αστυνομικοί έχουν σκοτωθεί από το Σιμίτι μέχρι τώρα, και θα σας πούνε. Και αύριο το λέτε στην εκπομπή το ότι θα σας πούνε. Λοιπόν, δεν θέλω να δικαιολογήσω τους αστυνομικούς που σκοτώσαν το παιδάκι. Θεός χωρέστονε, το λυπήθηκα περισσότερο από τον καθένα με. Οι αστυνομικοί κάναν τη δουλειά τους. Το παιδί προκάλεσε τους αστυνομικούς. Δεν προκάλεσαν οι αστυνομικοί το παιδί. Και έχω να πω και τούτο που είμαι σιγουρότατος, επειδή ήμουν επαξιωματικός πολυβόλων Μπράουνι και έχω κάνει με όλα τα όπλα. Και ιδιαιτέρως με τα πιστόλια, ξέρω το πιστόλι που πάει και τι κάνει. Όταν σημαδεύουμε δύο πιστόλια ένα στόχο, δεν πάει μία σφαίρα. Όταν πάνε 20, ρίχνουν 20-25 σφαίρες στο στόχο, θα πάνε οι 5, 6, 7, 8 στο στόχο. Εκεί έγινε εξωστρακισμός. Ή κατέβασε πιο γρήγορα το πιστόλι από ό,τι έπρεπε ή κάτι έγινε. Και έγινε, εξωστρακίστηκε η σφαίρα. Δεν θέλανε να το σκοτώσουν το παιδάκι. Λυπήθηκα πάρα πολύ για την ηλικία του, αλλά λυπάμαι και περισσότερο για τους αστυνομικούς, που αν μπουν φυλακοί αυτοί οι άνθρωποι, θα γίνει το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει οι κυβερνώντες, οι δικαστές. Το μεγαλύτερο λάθος που έχουν κάνει ήταν αυτό. Εάν τους βάλουν τους ανθρώπους αυτούς φυλακοί. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, Παρακώστα. Συνοπτικά είμαι σε αυτή τη θέση του Μπάρμπα Κώστα. Δεν του κάνω κοπλιμέντο. Απλώς και μόνο ένας άνθρωπος 97 χρονών και είπε τα πράγματα όπως είναι η πραγματικότητα και όπως θέλουμε εμείς συναισθηματικά ή εξυπηρετούν σκοπούς κομματικούς, πολιτικούς έξω και διάφορα ή παραμύθια κάποιων οργανώσεων και τέτοια ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κάπου εκεί βρίσκομαι κι εγώ από την πρώτη μέρα. Θυμάστε, για το θάνατο σηκώνω τα χέρια, δεν το συζητάω. Αλλά έχουμε χίλια άλλα. Όλα τα άλλα που έχω ακούσει τώρα και ήταν αυτό και ήταν αυτό και κάτι δικηγόροι εκεί και ήταν ειδικό να μην μας λένε τέτοια πράγματα γιατί αγριεύουμε περισσότερο το να νιώθεις το ότι τότε πώς οδηγάει, πώς κάνει, τι συμβαίνει, πώς δώσαν αυτοκινητικά. Αφού θέλω σχόλου το παιδάκι, ναι. Το παιδάκι ψυχούλα που χάθηκε. Μέσα σε οποιασδήποτε βλακίες το συντροφεύουν. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν θα πάμε τώρα να είσαι κατηγόρια σε αυτό που λέτε. Θέλετε νόμους ή δεν θέλετε. Θέλετε ξέφρα γαμπέλη. Αυτό βοηθάει αυτούς που τους παρανομίζει και μπαίνουν και φημώνουν μεγάλο στην ηλικία και τους παίρνουν τα λεφτά και τους κάνουν και τους βρίσκει το χειροπόδαρα. Εγώ είμαι υπέρ των ακραίων καταστάσεων καλή μορφή δημοκρατία. Πια. Δεν πειράζω τον άλλον. Μην με πειράξει. Τελείωσε. Δεν μπορεί να πειράζει τον άλλον και εσύ να είσαι το καλό παιδί και ο άλλος να είναι που είναι το θύμα να λες τι κάθαρμα που είναι. Δεν γίνονται αυτά. Αυτό τους καιρούς έτσι πάμε. Πάμε τούμπα τελικά. Πάμε να γυρίσουμε την κοινωνία ανάποδα. Να είναι οι θύτες τα καλά παιδιά και τα θύματα τα καλόπαιδα. Όχι μου για την περίπτωση του παιδιού τώρα αυτού. Εννοώ γενικά κλοπές, πράγματα, είδα τι γίνεται. Ο Κοσμάκη πώς τον έχουν εγδάρει, πώς τον κάνουν. Άλλος λέει υπουργός τώρα, κάντε πώς κοιμάστε, λέει. Και θέλουν μετά να έχουν μια κοινωνία δίκαιη και να μην επαναστατεί ο κόσμος. Το καταλαβαίνω αυτό. Θυμάστε τον παλιό αυτόν τον υπουργό του κυρίου. Πώς τον λένε εδώ πέρα. Που θέλει να ξαναβεί που κάνει εκεί πέρα. Σου λέω όσοι πιστοί προσέρχεται. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
8: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Γιώργος, είμαι από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιώργο.
8: Να βάλω και το κερασάκι στην τούρτα.
0: Βάλει και την τούρτα.
8: Είσαι συγχυσμένος σήμερα, αλλά...
0: Μπα, δεν είμαι.
8: Θα σου πω και ένα ανεκδοτάκι μετά.
0: Φωνακλάσει με λίγο όταν ακούω, προσπαθώ να βρω το δίκιο μέσα λοιπόν, που είναι μπερδεμένο με το άδικο.
8: Ναι, 2-3 θα σου πω τώρα. Ναι. Και τα γουρουνάκια που λένε.
0: Ναι.
8: Να τα βάλουμε σε 2 ξερονήσια. Έχουμε πολλά.
0: Ναι.
8: Αρκεί να έχουν νερό και λίγη βλάστηση. Και όποιος θέλει κυνηγός να πάει εκεί για κρέας, να παίρνει και κανένα και να τελειώνει η ιστορία. 2 ξερονήσια θέλει.
0: Γιατί δεν το κάνουνε. Γιατί δεν το κάνουνε.
8: Να τα μαζέψουν.
0: Δεν πάει να τα μαζέψει κανείς.
8: Να παταγούνε και οι άνθρωποι.
0: Γιατί θέλουν να τυρανάνε τον πολίτη.
8: Α, μπράβο.
0: Και τον εκτινοτρόφο και τον αγρότη. Και το πρωτογενή τομέα το έχουν ρίξει επειδή να καταστρέψουν την Ελλάδα. Τελείωσε.
8: Έχουμε τόσα ξερονήσια. Τελείωσε. Βάλτα σε 2 να έχει βλάστηση το νησάκι και λίγο νερό. Τελείωσε. Και ας γίνουν όσα θέλουν. Δεν αποτελούν, ας πούμε, κάτι κακό για τους κτηματίες αυτοί που έχουν στα φύλλα κλπ. Και έτσι τελειώνει το θέμα. Λοιπόν, όσο για τους Ρωμά που είπε ο κύριος για τα 11 εκατομμύρια που δεν τα πήρανε,
0: ναι.
8: Δηλαδή πρέπει να τους επιδοτούμε αυτούς και από πάνω. Εδώ ήρθανε οι αλλοδαποί το 90 να μην πω ποια φυλή και κοντεύει να πάρει τη μισή Ελλάδα σε αυτά τα λίγα χρόνια. Και αυτοί είναι εδώ πέρα 1000 χρόνια και θέλουν να είναι έτσι. Πρέπει να τους δίνουμε και λεφτά από πάνω. Δεν το κατάλαβα κι αυτό.
0: Δεν ξέρω.
8: Λοιπόν. Πάει και αυτό, τελείωσε.
0: Μας δώσουν και εμάς λίγα.
8: Ναι, λοιπόν, το νερό το ανεβάζουν 3 ευρώ.
0: Α, 5 λεπτά έχουμε. Συγγνώμη Γιώργο, με ενημερώνουν τα παιδιά από τη ροή ότι έχουμε 5 λεπτά. Ωραία, πάμε Γιώργο.
8: Ναι, γρήγορα τα λέω.
0: Ναι, έχουμε και έναν ακόμη, μη σε νοιάζει. Καλά τα λες, πολύ καλά.
8: Ναι, λοιπόν, από την ημέρα που πήρε η ΓΕΦ Τέρνα το 12% μας έχει διπλασιάσει το πάγιο, έχει βάλει 3 ευρώ ξανά και τώρα θα ξαναβάλουν άλλα 3. Ναι. Δηλαδή. Ο λαός τα πληρώνει αυτά και η ΓΕΚ Τέρνα της μένει τσάμπα το 12% του νερού. Και το νερό τι είναι, δικό τους. Απάγει αυτό. Να πω και μια παρομοίωση τώρα.
0: Παρομοίωση ανέκδοτο.
8: Μετά το ανέκδοτο.
0: Έλα, πες λοιπόν. Το μου λίγο γρήγορα να προλάβει και ένας ακόμη.
8: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν. Έλα. Έχουμε έναν γιατρό που έχει θητεία 25 χρόνια.
0: Ναι.
8: Έχει γλιτώσει 2.000 ασθενείς.
0: Ναι.
8: Ένας στους 2.000 δεν του κάτσε καλά, πέθανε.
0: Ναι.
8: Οι αστυνομικοί αυτοί που δικάζονται έχουν 25 χρόνια θητεία. Πόσους έχουν σώσει από δολοφονίες στα 25 χρόνια? Δεν έχουν ούτε μητρό αυτά τα παιδιά. Και έγινε μια στραβή με το νεαρό. Λοιπόν, καταδικάζουμε τη μία στραβή και αφήνουμε τόσες χιλιάδες δολοφονίες γερόντων και τι άλλο να πω. Λοιπόν, ας το δούμε και αυτό καλύτερα.
0: Ναι.
8: Κατάλαβες, Ηλία?
0: Ο συλλογισμός σου λογικός πολύ.
8: Ναι, απλά πράγματα.
0: Ναι.
8: Δηλαδή έχουν γλιτώσει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες γερόντια, να λέμε την αλήθεια τώρα, που τα έχουν συλλάβει και λοιπά αυτά τα παιδιά 25 χρόνια στην Όπκε, και ξαφνικά έγινε μια στραβή. Είναι λυπηρό, εντάξει.
0: Ναι.
8: Και πολύ λυπηρό, αλλά έγινε. Όπως είπε και ο παπάς, ο Παπακώστας, από τις 20 σφαίρες, αν θέλανε οι 5 θα ήταν πάνω στο παιδί. Ναι. Έγινε μια στραβή.
0: Ωραία, πάμε Γιώργη τελευταίο.
8: Ναι, να σου πω και το ανέκδοτο τώρα.
0: Ναι.
8: Με τους πόντιους. Πάνε δύο πόντιοι, να πούμε, στη Γερμανία μετανάστες.
0: Ναι.
8: Κονομάνε κάποια λεφτά, θέλουν να ξανάρθουν στην πατρίδα, να εντυπωσιάσουμε και τον κόσμο, να πάρουμε ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
8: Παίρνουν ένα Volkswagen. Αυτά τα παλιά τα Volkswagen, ναι, που είχαν, ναι, τη μηχανή.
0: Ναι, κάνε μου γρήγορα, ναι.
8: Ναι, πίσω, λοιπόν. Φτάνουν μέχρι την, ξέρω εγώ, μέχρι την Γιουγκοσλαβία, μένει το αυτοκίνητο. Βγαίνουν οι πόντι έξω, ρε, γιατί έμεινε ρε το αυτοκίνητο, τι έγινε, αφού βάλαμε αυτό. Α, λέει, μήπως μας δώσανε Κουρδιστόν.
0: Μήπως μας δώσανε
8: Κουρδιστό. Κουρδίσανε και έφτασε μέχρι εκεί. Δεν είδανε τη μηχανή μπροστά. Ανοίξανε το καπό και δεν βλέπουνε μηχανή.
0: Ναι.
8: Και λέει, μας δώσανε Κουρδιστό αυτοκίνητο, λέει.
0: Ωραία. Γιώργη.
8: Αυτά.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο.
8: Να σε φτιάξω.
0: Καλό, Γιώργο. Ναι, πάμε μια ακόμη γραμμή και τελειώνουμε, παιδιά. Ναι, παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
9: Καλή σου εκπομπή. Σ' ακούω κάθε μπερινός.
0: Να είσαι καλά.
9: Είμαι απογοητευμένος.
0: Το όνομα το θέλω παιδί... πρώτα. Περίμενε.
9: Αλέξης.
0: Έλα, Αλέξη μου, έλα, πες μου.
9: Είμαι απογοητευμένος. Τα όπλα δεν έπρεπε να τις συμπαρέψουν το παιδί αυτό.
0: Ναι.
9: Είχανε ντοκουμέντο μαζί τους, το αυτοκίνητό του. Τον βρίσκαν την άλλη μέρα στο Άργος. Είμαι ένας βετεράνος οδηγός, εγώ διετέλεσα ό,τι την Ελλάδα έχω γλύψει. Λαχαναγωρήθηκα από το κίνητο.
0: Ναι.
9: Και είμαι από τη Βάρδα.
0: Ναι.
9: Της Ηλίας. Κατάλαβες τώρα.
0: Ναι.
9: Έχω γράψει ιστορία και πρακτορία μεταφορών και κοντέινερ. Ποτές δεν πάτησα λωρίδα πεζού, ναι, στο φανάρι. Ποτές φανάρι. Ναι. Ποτές δεν πήρα μία κλίση. Αλλά απογοητεύτηκα τώρα με αυτά τα παιδιά που βγάλανε να συμπαντεύσουν ένα παιδί. Αφού έκανε από το κινητό τους. Την άλλη μέρα δεν πιάνανε.
0: Όταν βρίσκεται αυτό, βγάλουν. Να σου πω κάτι, περίμενε. Δεν θα κρίνω, ναι, το παιδί αυτό. Θεός χωρέστο, ούτε θα κρίνω τον. Δεν μου λες, όταν βρίσκεις ένα αυτοκίνητο, βρίσκεις πάντα και τον δολοφόνο, αν έχει κάνει κάποιο συμφωνό.
9: Όχι.
0: Λέω γενικά, το... γενικά λέω εγώ, ένα δίλημα κάνω.
9: Νομικούς. Δεν έπρεπε να σηκώσουν το όπλο, να σημαδέψουν αυτό το παιδί.
0: Ναι.
9: Για μένα.
0: Ναι.
9: Δεν το δικαιολογώ. Ναι. Είμαι απαγοητευμένος.
0: Ναι. Ωραία.
9: Δεν έχουν εξηγηθεί ποτέ σε αστυνομική έτσι, ναι, σε αυτό το στυλ. Από την άλλη μέρα δεν έβρουνε ποιος είναι, το αμάξι τους το έχουν εκεί.
0: Καλά, έχουν βρει τόσο, είναι τόσοι πολλοί που έχουν ξεφύγει και τους έχουμε βρει όλους. Δηλαδή όσοι έχουν κάνει παρανομίες, τις έχουμε βρει εύκολα.
9: Όχι, εντάξει, αλλά...
0: Με κατάλαβες, δεν μου δίνεις δηλαδή απάντηση σε... Επειδή έχει ένα αυτοκίνητο κάποιος, βρίσκομαι και τους δολοφόνους που αυτό το παιδάκι δεν ήταν δολοφόνος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά δεν είναι όμως και εύκολη λύση, αφού έχει αυτοκίνητο, να τον βρούμε αυτόν και ας έχει σκοτώσει πιο πέρα πέντε, ας πάει μετά. Λοιπόν, καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, όχι τίποτα άλλο, δεν τον έκλεισα τον άνθρωπο, τον έκλεισα γιατί είχα αντιρρήσεις και ήθελα να κουβεντιάσω μαζί. Δεν κάνω το κοροϊδί τώρα πίσω την πλάτη του. Ας με πάρει αύριο, ας το συζητήσουμε περισσότερο. Απλώς θέλω να τελειώσω γιατί φωνάζουν τα παιδιά μέσα και έχουν δίκιο. Θοδωρής Μπαρμπαρίς εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Ηλίας Καγλαμάνης εδώ στο μικρόφωνο. Να σε ευχαριστήσω όλους όσους μιλήσατε και όλους όσους μας ακούσατε έστω και μισό λεπτό. Ραντεβού αύριο 9 με 10. Έχουμε καθόλου χρόνο? Μισό λεπτό, πόσο, τίποτα. Τίποτα, δεν λέω τίποτα άλλο ούτε για εκπομπές. Καλό σας βράδυ αύριο 9 με 11. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: μας θέλουν.
11: Η ώρα είναι 11.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Όλοι τον έχουμε το φόβο αυτό με το άγγιγμα. Το φόβο αυτό με το άγγιγμα το έχουμε όλοι. Εγώ το έχω περάσει πριν ένα χρόνο και κάτι. Όμορφη καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους μας. Καλή εβδομάδα, αδειάζει σιγά σιγά το λεκανοπέδιο, έτσι. Τα πρώτα γκρουπ με τις άδειες αρχίζουνε φεύγουνε. Φανταστικά μου παιδάκια, τι μου κάνετε? Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Είναι ζωντανή εκπομπή εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Έχουμε πάρει σκυτάλια από τον φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει όμως στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρβαρής. Εδώ για να υδρώσουμε λίγο παραπάνω. Ολαλά, ολαλά Θοδωράκι. Το τηλεφωνικό μας κέντρο γνωστό και μη εξαιρεταίο 210-710-8000. Θα επαναλαμβάνετε και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Είμαστε και λίγο ξεχασιάριδες, αλλά έχουμε και καινούριους φίλους και φίλες. Π.χ. όπως τώρα την φίλη μου τη Μαριέτα που με πήρε τηλέφωνο. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για τα μηνύματα και το Viber 693-84-00-856. Παράτα έχουν πάρει φορολογικές δηλώσεις μέχρι τις 24, έτσι. Μέχρι τις 24 λένε έχουν πάρει παράτα, που δεν θα προλάβουμε. Εμείς όμως σας έχουμε στα καλύτερα με τα καλύτερα. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Δεν είναι τυχαίο, με τη χρυσή πλακέτα, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, μαζί μας και μαζί σας, με την Μαρία μας Λιαράκου και τους συνεργάστες. Είναι Καλυψούς 110, είναι στην Καλυθέα με την όμορφη την Θέα. Με την όμορφη τη Θέα. Ένα τηλέφωνο όμως επικοινωνίας, έτσι, είναι πανεύκολο. Πανεύκολο να το βρείτε, πανεύκολο να πάτε. Να μιλήσετε, να συνεργαστείτε. 210-95-99-381. 210-95-99-381. More Than Tax. Ακόμα προλαβαίνετε. Επίσης μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική. Με αγνά παρθένα υλικά. Η πίτσα του Ζεάκη μας συνοδεύει γιατί το μπαλκόνι θέλει την πίτσα του.
1: Κάθε βραδιά
0: πιτσαρία Ζεάκης Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μεγιδίου και με delivery. Τι πάμε τώρα με τον Μιχάλη?
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Μαριέτα μου πιο μετά, έτσι. Καινούργια φίλη μας εδώ η Μαριέτα, ε.
1: Τραγούδια.
0: Γιατί σήμερα υπάρχουν και οι εκτόσεις, έτσι. Μπήκαμε στις εκτόσεις, παιδάκια, σήμερα.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Τελευταία αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Σχεδόν πάμε χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι μαζί με τον Κούλι. Κάποτε λέγανε τον Καρατζαφέρη, τώρα πάμε μαζί με τον Κούλι. Χέρι-χέρι μαζί με τη Βουλγαρία. Τελευταία αγοραστική δύναμη.

Λοιπόν, θα πάρουμε και ένα τέτοιο να παίξουμε μαλάκι, έτσι. Θα πάρουμε ένα λαχείο, ένα τζόκερ να αναφέρουμε στην Μαρία μας στην πλατεία Αμερικής. Τραγουδάκι τώρα που θέλει να ακούσει η καινούργια μας η φίλη εδώ. Εγώ πρώτη φορά μίλησα μαζί της. Γι' αυτό λέω, επαναλαμβάνουμε πάντα το τηλέφωνο καινούργιοι στην παρεΐτσα μας, στη μεγάλη παρέα του Μάχη 99,8. Λοιπόν, ο Παναγιώτης τώρα δεν ξέρουμε τι είναι. Υδραυλικός είναι, ηλεκτρολόγος είναι. Πάντως θα του αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι. Να το ακούσουμε γιατί έχουμε και γραμμούλα. Λοιπόν, Μαριέτα μου, δεν ξέρω αν είναι το τραγουδάκι αυτό, που πιστεύω αυτό είναι κατά 99%. Πάμε να το ακούσουμε και έχουμε πολλά να πούμε. Και για τις εκτόσεις που σήμερα έκαναν αυλέ, ανοίξαν οι εκτόσεις.

Πάντως εγώ μια μαργαρίτα που είχα δει τέρμα φρεατίδα, έτσι, να μην την πω φρεατίτιδα αυτή τη φορά, έτσι, γιατί παθαίνουμε και οτίτιδα, παθαίνουμε και λαρικίτιδα, παθαίνουμε πολλά φρεατίδα, να το πω και μια φορά σωστά, που είχα δώσει μια μαργαρίτα και στα βραχάκια. Δεν ξέρω, για καλό είχε μάλλον φυτρώσει. Ήταν μεγάλη εβδομάδα, σημαδιακό. Σημαδιακό, ήταν και η νηστεία, έβγαλε ότι αγαπάει. Τώρα μαδίθηκε, έβγαλε ότι αγαπάει. Δεν έχω να κρύψω κάτι, άλλωστε γιατί να το κρύψουμε. Λοιπόν, η Μαργαρίτα μου, Μαργέτα μου, νομίζω ήταν το τραγουδάκι αυτό, έτσι. Νομίζω. Στην Μαρία μας, την καθηγήτρια, την εκπαιδευτικό, να πούμε καλησπέρα, καλή εβδομάδα και στον Γιώργο τη. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Στον Φώτη μας από το Κολωνάκι. Επίσης, να δούμε τι εκπτώσεις θα έχουμε, παιδιά. Φώτη μου, θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι, έτσι, γι' αυτό είμαι εδώ. Αρχίσανε 13 του μηνός, σήμερα μπήκαμε επίσημα σε εκπτώσεις. Να δούμε αυτοί οι άνθρωποι τώρα να βγάλουν τα έξοδα που λένε, να συμπληρώσουν, τι θα συμπληρώσουν. Πάντως επίσημα είμαστε. Επίσημα έχουμε μπει στις εκπτώσεις. Να δούμε κατά πόσο πολύ θα τραβήξει όλο αυτό. 2-10-718-000 τηλεφωνικό μας κέντρο. Τον φίλο μας τον Ηλία που πήραμε σκητάλι, τον Κακλαμάνη. Να είναι πάντα καλά και με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Εγώ συστήθηκα. Όχι, αλήθεια. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

στιγμή. Και εμείς εδώ ζούμε μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές ζούμε και φανταστικές. Καλησπέρα στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα έρχονται. Θα τα βολέψουμε. Θα τα βολέψουμε όπως θα βολεύει τώρα από τόσους κόσμους. Στο τσενάκι μας εκεί την Κομοτριούλα. Καλή εβδομάδα, βρέσκα σε μύτη. Πω, μετά από μήνες. Ζένι μου, τι κάνεις, Κομοτριούλα. Δεν θέλουμε κούρεμα, δεν τα κουρεύουμε τώρα. Θα γίνουμε μακριμάλιδες. Τώρα για την παραλία, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Στον Μπαρμπαγιάννη μου από την Πετρούπολη, τον ήρωα. Μπαρμπαγιάννη μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Εδώ έχουμε και την φίλη μας την Νίκη, νομίζω είναι το 90-19, είναι η Νίκη από Λευκάδα. Νίκη από Λευκάδα. Ωραία για διακοπές, έτσι. Νίκη, Λευκάδα, μεριά, ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια Παπαρίζου για να ανεβαίνουμε, έτσι. Μια Παπαρίζου, παρακαλώ. Παρακαλώ, μια Παπαρίζου. 2-10-710-8000, θα το υπενθυμίζω, έτσι, γιατί από ό,τι βλέπω καινούργιοι φίλοι στην παρέτσα μας και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, για την φίλη μου την Μαριέτα από τον Χολαργό, να μάθουμε ο Παναγιώτης εκεί τι ακριβώς είναι, υδραυλικός ή ηλεκτρολόγος. Έχουνε πέρασει αυτά τα επαγγέλματα τώρα, Μαριέτα μου, το νου σου. Την αγάπη μου σε όλο το Χολαργό. Παπαρίζω σου παρακαλώ. Έτσι να σε ξαφνιάσω.

Λοιπόν, εδώ το λέμε ένα με κεφαλαία δυνατό και παντοτινό. Τζενάκι μου, να σου πω λίγο τώρα κάτι τώρα. Εντάξει, δουλειά, δουλειά πάρα πολλά, έτσι. Δουλειά, δουλειά. Δεν ξέρω αν είναι και δικό σου κομματήριο, απλά έτσι το ρωτάω. Εκεί να υπάρχει κάποιο ζήλο. Αλλά εάν πληρώνεσαι και καλά, πρέπει να υπάρχει πάντα ο κατάλληλο ζήλο, έτσι, προ το αφεντικό. Να μην λέμε μόνο τι υποχρεώσει του αφεντικού, να λέμε και τι υποχρεώσει των εργαζομένων. Γιατί και εγώ εργαζόμενο είμαι. Κάνω μία δουλειά. Δεν κάνω μία δουλειά, δεν είναι η κυρία δουλειά μου εδώ. Στο σταθμό, λέτε, κάθεται στην καρεκλίτσα, του βάνει τα τραγουδάκια με τα τηλεφωνάκια. Όχι, δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει, νομίζω, πρέπει να υπάρχει αλληλοσύνδεση καλή. Να υπάρχουν σχέσεις και με το αφεντικό αλλά και με τον εργαζόμενο. Και να βγαίνει η δουλειά, έτσι δεν είναι. Και να αμπίβεσαι καλά. Αυτά πάνε μαζί, νομίζω. Είναι αλληλέγγυα. Κομωτριούλα μας, καλή, που δεν θέλουμε κούρεμα τάκι εμείς, δεν θέλω κούρεμα, ούτε καν. Να σε πάντα καλά, να λέμε, είπαμε, και το σωστό, να μην παίρνουμε μόνο το μέρος, είπα, εγώ θα μπορούσα να πάρω, να λέω, αχ, αχ το ένα, αχ το άλλο, εργοδότης μου, αχ εκείνο, αχ το άλλο. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, λέει παιδί μου, δεν χαλάμε τη διάθεσή μας με τίποτα. Καλησπέρα στον φίλο μου, τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, τι δροσούλα. Να καλησπερίσω τον ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο και το παιδί με το Mercedes. Τον Ταρίφα, τον ταξιτζή με το Mercedes, το ίδιο είναι. Γιώργο τον λένε. Καλησπέρες όμορφες σε καλή εβδομάδα, λεβέντη μου. Τον Μπαρμπακώστα μας εδώ, να του πω μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα και εγώ. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Συμφωνούμε σε πολλά πράγματα. Όχι 100%, 100% δεν συμφωνούσα με τη μαμά μου. Το πήγαμε λίγο, δεν το πήγα πιο πέρα, τσενάκι μου, έτσι, να, εργαζόμενης. Ναι, αρχίζουν οι γάμοι, αρχίζουν τα μυστηρία, τα χτενίσματα τώρα. Μου είχε πει κάποτε ένας πολύ πιο μεγαλύτερος από μένα, έτσι, μες στο λεωφορείο. Είπαμε, τα νούμερα τα διαχειρίζονται οι ηλικίες, τώρα τα διαχειρίζονται, τα παίζουν οι λογιστές. Ό,τι έχει να κάνει με την κοιλιά, με το φαγητό, με το παιδί και με τη γυναίκα, δεν θα πέσει η επιχείρηση ποτέ έξω, αρκεί να λειτουργήσει σωστά. Ό,τι έχει να κάνει με την κοιλιά μας, με το φαγητό.

0: Λοιπόν, γεννιόμαστε, ξαναγεννιόμαστε και θα γεννιόμαστε πάντα. Είναι στο δικό μας το χέρι. Λοιπόν, δεν είμαστε στον προ-Χριστού, είμαστε στο μετά-Χριστού, Τζένι μου. Μετά-Χριστού. Το δεν θέλουμε. Τώρα μαύρη εργασία, άσπρη, κόκκινη, κίτρινη. Τώρα τη χρωματίζουμε, τώρα τη μαύρη εργασία. Ή αν θες να είσαι μέσα στο σπίτι σου, πάνω από το σπίτι σου ή κάτω από το σπίτι σου, η δουλειά, ναι. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Στο χέρι σας είναι. Στο χέρι μας είναι ολονών. Και δεν το καταγγέλνεις δηλαδή. Δεν κατάλαβα καλά πως κάνεις και άλλη δουλειά ή το οτιδήποτε. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Το λέω έξω από τα δόντια. Έξω από τα δόντια. Είπαμε τα λέμε όλα και τα ακούμε πάντα μα πάντα όλα. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Μινά και να του πω καλή βάρδια. Να έχουμε με υγεία, το βρήκα το 90, τόσο ήταν τη φίλη μας τη Νίκη από τη Λευκάδα. Για να το δούμε. Καλησπέρα στο μαράκι που γύρισε από τις διακοπούλες. Καλησπέρα στο Ήλιον. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Κι όσα εγώ ζητάω

Τι να κάνουμε τώρα, μπλέξαμε και τις γραμμούλες. Μαργέτα μου, μην κλείσεις λίγο να περιμένεις, έτσι. Φώτη μου, να ακούσουμε το τραγουδάκι το δικό σου. Να περιμένεις λίγο στη γραμμούλα, τι να κάνουμε. Να καλησπερίσουμε και τη Δήμητρα. Με τους καθρέφτες, την Καλαματιανιά. Το χτίσε και οι Καλαματιανές με τους καθρέφτες, έτσι. Για να τακτοποιηθούν όλες. Η νοσηλεύτρια αδυναμία για τον Πέτρο, η Δημητρούλα μας εκεί Καλαματιανή από τη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Στον φίλο μου τον Βασίλη. Βασίλης, καλησπέρα λέει από Ζούμπερι. Βασίλης και Ιωάννα. Βασιλάκι μου, καλησπέρα λέει παιδί μου. Θα μου τα κάνεις λίγο πιο λιανά, φίλε μου Βασίλη. Πάμε τώρα να ακούσεις τραγουδάκι ο φίλος μου ο Φώτης από το Κολωνάκι.

Λοιπόν, Ατζελίνα, Ατζελίνα μας η φίλη μας η καλή. Έδεσε το θεματάκι, έτσι. Θα μου πεις τώρα, είπαμε με νούμερα, εγώ τα λέω, εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Καλησπέρα στα Πατήσια, στη φίλη μας την Ατζελίνα. Στον φίλο μου τον Πέτρο από την Μπυρκάλ, καλή εβδομάδα. Θα μου γελάω τώρα με τη φίλη την Ατζελίνα, έτσι. Περίμενε, Ατζελίνα, θα περιμένεις. Άστα τώρα αυτά σε μένα. Άστα σε μένα τώρα αυτά. Δεν περνάνε, ωεό. Πετράκο μου, είσαι δύναμη και στην Μπυρκάλ, πάνω στην ημιτού. Την τύχη μου τη μαύρη.

Τράκο μου, και στην Πυρκάλ, κράτα. Κράτα, είσαι δύναμη. Κράτα να τους τα παίρνεις κάθε φορά. Στην κυρία Έλενα τη Δαλάκα, τη ζωγράφο μας εδώ. Τα καλύτερα. Λινάκη μου, να είσαι πάντα καλά με τον Γιώργο εδώ. Θα ακούσουμε και το τραγουδάκι σας. Δεν μου απάντησε το παλικάρι. Δεν μου απάντησε το παλικάρι όμως εκεί πέρα τώρα με την Ιωάννα το Βασίλη, με την Ιωάννα το από Ζούμπερι. Το έχω λίγο. Φωτεινή μου, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα στη Φωτεινούλα μας από Ρέντι. Καλή εβδομάδα. Θα κάνουμε η παιδάκια για μια ανασκόπηση έτσι να δούμε τι λένε οι πλανήτες. Έτσι έχουμε αυτό τον ανάδρομο Ερμή. Έχουμε αυτό τον ανάδρομο Ερμή. Ανάθεμά τον, μπαίνει συνέχεια, μπαίνει σφίνα. Μπαίνει σφίνα τώρα το καλοκαίρι σε πολλά πράγματα. Για όνομα Θεού και τη Παναγία, τι γίνεται τώρα? Αλλά έχουμε τη νέα σελήνη που είναι στον καρκίνο. Θα τα πούμε πιο μετά. Λοιπόν, Δημητρούλα μου, εσύ νοσηλεύτρια που έχει ελαφρύ χεράκι και κανεί τη ενέτσι. Θέλω να ακούσει το τραγουδάκι. Και δεν ξέρει ποιο το λέει, τι το λέει. Αλλά δεν πειράζει. 693-84-00-856. Μαριέτα μου, δεν θέλω να με ευχαριστείς για ένα τραγούδι, ούτε καν. Και πρόσεχε το Google σου, εκεί. Πρόσεχε το Google. Θοδωρής Μπαρμπαρής, στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα.

Μαράκι μου, δεν σε έχω ξεχάσει. Το μαράκι μας έχει με τον Γιώργο, τον εκπαιδευτικό για το τραγούδι. Το κρατάμε έτσι για να ζωηρέψουν λίγο τα πράγματα, έτσι. Το κρατάμε λίγο για να ζωηρέψουν και τα πράγματα. Λοιπόν, το είναι το 9178 από Ηλιούπολη. Καλησπέρα σας, λέει. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστώ και εγώ για το μηνυματάκι. Δεν γράφει περισσότερα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αρχίσαμε και είπαμε, παιδάκια, τώρα για τη Σελήνη. Νέα Σελήνη είναι στον καρκίνο. Ανοίγει ένα νέο κύκλο εξελίξεων με τη συμμετοχή του ανάδρομου του Ερμή. Είπαμε, συνεμπαίνει πάντα ο Ερμής. Και ανάδρομος εκεί θα τυχώς στην ουρίτσα του πάντα. Θα υπάρχουν ενάρξεις, συνδέονται όμως με πρόσωπα, υποθέσεις ή και αποφάσεις. Αποφάσεις που έχουν τις ρίζες του πάντα στο παρελθόν. Δεν ξεφεύγει έτσι πάντα, έτσι, με το παρελθόν. Έχουν τις ρίζες τους εκεί στο παρελθόν. Τώρα περιμένουν δεύτερη ευκαιρία. Τι περιμένουν, πώς το περιμένουν, δεν ξέρω. Πάντως η νέα Σελήνη δίνει άλλη δυναμική. Να καλησπερίσουμε την Ατζελίνα μας που την είπα λίγο, έτσι. Ατζελίνα μου, να σε καλά, ήμουν λίγο πιο αυθόρμητος, έτσι, αλλά δεν πειράζει. Δίνεις πάντα στόχο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δίνουν πάντα στόχο. Ξέρεις τι, λένε μία παροιμία. Λέει μία παροιμία. Έτσι, θα το έχεις δει, θα την έχεις ακούσει, έτσι. Κάθε τι με τον καιρό του και ο καιρός, πώς το λένε, και ο κολλιός τον Αύγουστο. Το είχε πει και ο Ζήκος. Κάθε τι με τον καιρό του και ο κολλιός, λέει, τον Αύγουστο. Είναι πιο νόστιμο. Μινά μου, σε ευχαριστώ κι εγώ. Φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Μανώλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, ρε φιλαράκι μου. Φρε φιλαράκι μου, από την καλησπέρα.

Με την τσάντα, έτσι. Αλλά και γιατί σε επιφυλάξεις μου τότε με την τσάντα, έτσι. Ένα μάτι, πρώτη φορά δούλεψε το μάτι μου από πάνω μέχρι κάτω. Πήρε στροφή. 180 μοίρες δούλεψε.

Μανώλη μου, χαίρομαι πραγματικά. Έτσι, χαίρομαι. Να είμαστε καλά. Όλοι να είμαστε καλά. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Γιάννη. Το λέω για τον φίλο μου τον Μανώλη. Γιατί λόγω τώρα με τη ζέστη, όσο ανεβαίνει η ζέστη. Παιδάκια, τώρα 35-36 βαθμούς είχε σήμερα. Θα ανέβει και τις επόμενες ημέρες. Μια χαρά είμαστε. Είμαστε μέση καλοκαιριού. Για θυμηθείτε και πέρυσι. Για να θυμηθούμε και τα περσινά. Και έχουμε τώρα έναρξη με τις εκπτώσεις για να δούμε τι αγοραστική δύναμη θα έχουμε. Μαρία μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι δικό σου για τον Γιώργο, μικρή σου φίτα. Κάνουμε πρόβα. Λοιπόν, καλησπέρα από την ΚΑΜ 1. Καλή εβδομάδα, Μιχάλη. Γεια σου, Γιαννάκο μου. Γεια σου, Γιάννη μου, Ολυμπιακέ. Καλή εβδομάδα. Το κορίτσι τι κάνει? Καλά, έχεις να φτιάξεις πρίκα. Έχεις να φτιάξεις πρίκα τώρα, εσύ. Λοιπόν, έχω άλλο έναν να το δούμε αυτό εδώ. Από την Ηλιούπολη, ναι. 178-91, λέγε με Γαβρίνα, λέει. Ωραία, γάβρος είμαι κι εγώ. Λέγε με, λέει, Γαβρίνα από Ηλιούπολη. Το βαφτιστικό σου είναι το βαφτισιμιό σου, είναι με σταυρό. Είναι με σταυρό, είναι το αληθινό. Χριστέ μου! Γιώργο μου, έρχεται και το δικό σου τραγουδάκι με το Σταμάτη το Γονίδι.

Αλλά λίγο πολύ, τα άλλα λίγο πολύ την Τετάρτη, έτσι πάθα το θυμηθείς. Θα μας το θυμίσεις βέβαια, έτσι. Θα μας το θυμίσεις εκεί με τον κύριο Γιώργο μαζί. Τώρα δεν έχετε, διορθώσατε τα γραπτά. Τελειώσανε, κλείσανε και τα σχολεία, έτσι δεν είναι. Τώρα διακοπές. Τώρα διακοπούλες θα τις απολαύσετε. Λοιπόν, το μαράκι δεν μας είπε πως πέρασε στην Εμίλιο, νομίζω που είχε πάει. Λοιπόν, Τζένι μου, έλα να σου απαντήσω και στο δικό σου το μηνυματάκι, έτσι. Ότι πάσε με το βαλιτσάκι σου. Είναι και αυτό που λένε το μπλοκάκι. Να κόβουμε αποδείξεις, να κόβουμε μπλοκάκι. Όταν είσαι κουρασμένη, κάνεις 2 και 3 δουλειές. Μπράβο! Ειλικρινά, μπράβο! Το λέω! Πώς θα τα βγάλουμε πέρα, για και τους λογαριασμούς στα ενοικία, δεν το συζητάω. Κατάλληλα. Πολλά τα έξοδα, παιδιά. Πολλά τα έξοδα. Τι λένε τώρα, αυξήθηκε ο μισθός. Έφτασε. Περιφαντονευόνται τώρα, είναι περήφανοι. Ότι φτάσανε όχι όλοι οι μισθοί, πάντα μιλάνε για το χαμηλότερο. Πόσο τον παραλάβανε, πόσο τον εφτάσανε. Τι είχαν παραλάβει και πολύ πιο πριν, οι ίδιοι κυβερνώντες είναι. Αυτοί μας κυβερνήσαν. Ποιοι μας βάλανε στα μνημόνια. Να είμαστε για λίγο αντικειμενικοί, να λέμε αλήθειες. Ποιοι μας βάλανε στα μνημόνια. Φτάσανε τον κάτω, το λέει και πάνω. Ναι, όταν έχει φτάσει το νίκιο, 7 εκατοστάρικα ένα διαράκι. Αχ, τριάρι, 7 εκατοστάρικα. 5-6 εκατοστάρικα θα είναι χρέπη, σαν αυτό που έπεσε στην πολυκατοικία, στα Πετράλωνα. Κάνα χρέπη, τέτοια είναι, χρέπια. Τράβα να μείνεις μετά μέσα εσύ, να πάνε τα παιδιά τώρα με 5-6 εκατοστάρικα να το κάνουν. Όταν κάνεις όμως 2 με 3 δουλειές και πας στην υποχρέωση που σου κολλάει ένσημα, που σε έχει δηλωμένη στην εργασία, θα αποδώσεις. Για πες μου τώρα, θα αποδώσεις εγώ, απλά ρωτάω να μαθαίνω. Ρωτάω για το άνοιξε το θεματάκι και πας λίγο. Λοιπόν, Χριστίνα μου, καλή εβδομάδα στο Χριστινάκι μας από την Καλλιθέα. Σου είπα, είναι τιμή και καμάρι σε κάποιους ανθρώπους που κάνουν 2 και 3 δουλειές. Τις κάνουν γιατί, για να τα βγάλουν πέρα. Δεν το κάνουν για να μην πάνε στο σπίτι, μην ξαπλώσουν, μην κάνουν, μην ράνουν. Όχι. Για να τα βγάλουν πέρα, να πληρώνουν τα έξοδά τους ο κόσμος. Εδώ βλέπεις συνταξιούχους που δουλεύουν ακόμα. Λοιπόν, το τραγουδάκι με τον Σταμάτη Γονίδη και την Ιουλία Καλιμάνη. Ιουλία Καλιμάνη, Σταμάτης Γονίδης, για τον Γιώργο μας από τα Μέγαρα. Γιώργο μου, απόλαυσε το όλο. Να πιω και εγώ λίγο νεράκι. Μάχη 99,8.

Εσύ με την τσούπρα σου, πάμε Γιώργο πάλι από την αρχή, αλλά τι να κάνουν τα μηνυματάκια. Εσύ με την τσούπρα σου την Ολυμπιακή να. Από την Καμένα, ευέτοιμη. Εγώ θέλω γαύρο. Όχι ψαράκι, άλλο γαύρο. Να γίνει γαυράκι. Και να πηγαίνει στο καινούριο Καραϊσκάκι, ωραίο με εκταλυξία. Στο μόνο μου και σου θεούν τα αυτοί.

Λοιπόν, Τζενάκι μου, κομμότρια, δεν είναι ότι θέλω να πάρω τα εύσημα ότι έχω δίκιο, έτσι. Δεν είναι. Είναι η λογική. Είναι η λογική. Φαντάσου τώρα να θες να φύγεις από τη μία δουλειά να πας στην άλλη. Να έχεις κάποια ραντεβού. Πού πάτε, κάποια ραντεβού, είτε σε σπίτι είτε οτιδήποτε. Δεν είναι κούραση. Μπορεί να έχεις το αυτοκινητάκι σου ή μηχανάκι, να μετά μέσα. Άντε να πας το ένα, να προλάβεις το ένα, να προλάβεις το άλλο. Θα αποδώσεις μετά στο αφεντικό που θα έχει κάποιες απαιτήσεις ή θα έχει κλείσει κάποια ραντεβού. Γιατί τώρα συνήθως δουλεύουν τα κομμωτήρια, τα νυχάδικα και τα λογιστήρια πάντα με ραντεβού. Και πρέπει να γίνονται, έτσι. Και τα οδοντοιατρία και τα χειρουργία, όπως λέει ο κύριος Άδωνης. Έλα, κορίτσι. Δεν θέλω τα εύσημα ότι έχω άδικο ή έχω δίκιο. Δεν με νοιάζει, απλά κάνουμε διάλογο. Καλησπέρα, Στράτο μου. Καλή εβδομάδα στον φίλο μου τον Στράτο. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, μέσα στην αγκαλιά σου. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα, παιδιά. Ηρεμείς. Να είναι μια αγκαλιά αληθινή, πραγματικά, εκεί να ηρεμείς. Να χωθείς, να χώνεσαι εκεί και να ηρεμείς. Α, είναι αυτό που λέμε και με τα ματάγια, μην το ξεχνάμε. Όπα. Τα μάτια είναι ο καλύτερος καθρέφτης του εαυτού μας. Κοιτάγεσαι, κοιτάς. Εγώ σήμερα 35 λεπτάκια για να ανοίξουν, αλλά. Προσπάθεια. Λόγω καιρού βέβαια, έτσι, λόγω δουλειά. Όλα λα, 30 λεπτά, 36 με χρονό.

ακριβώς εγώ ψηλά και στον 7ο. Ψηλά στον 7ο, κοιτάζεις από κάτω, είναι και λίγο. Ευτυχώς είναι και τα υπενυψωμένα, αλλά όπως να το κάνεις, είναι. Για να δούμε τώρα από τη Θήβα το μηνυματάκι. Καλημέρα, Μιχαλιό, λέει. Καλή εβδομάδα από Θήβα. Είναι ο φοιτητής μας εδώ, Στέφανος. Έχει πάει στη Θήβα, Βεντούζα και στη Θήβα, έτσι. Είμαστε εκτός νομού Αττικής, γι' αυτό είμαστε στα περίχωρα. Να ακούτε Μάχη 99,8. Στεφανάκο μου, τι κάνεις φοιτητή μου, καλά κάνετε. Ένα μηνυματάκι από τον φίλο γελάω, τον κύριο Καρουμπαλή, τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, καλή εβδομάδα. Μορφόπεδο, καλή εβδομάδα. Τα καλύτερα εύχομαι και σε σένα. Για να δούμε κάτι λέγεται το ξουτάκι, το δω εγώ. Πάμε τα μηνυματάκια του φίλου μας του Βαγγέλη. Καλησπέρα στο πάνελ, λέει, κύριε Μιχάλη μας. Λέει, τι κάνετε, λέει, πώς είστε. Μας λείψατε, θέλει ένα τραγουδάκι του Μακρόπουλου. Θα τα ακούσουμε, λέει, μου. Το ξωτάκι κουράγιο, Πέτρο υπομονή, 15 μέρες ακόμα θα τα προλάβουνε. Λοιπόν, 15 μέρες. Πάλι καλά που είχε μείνει λίγο παγωτό από αυτό και πέρα και ήταν και σε φελιζόλνεσα. Τι ωραία συσκευασία. Του είπα να μην το πετάξει. Έβαλε και το δαχτυλάκι του μέσα ο Πέτρος, το πήγε Βεντούζα. Το πάρω όταν πάω στο χωριό να φέρω κανένα αυγό απάνω. Να φέρω κανένα αυγό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Ωραία συσκευασία ήταν το παγωτό τώρα. Λοιπόν, το Χριστινάκι μας από την Καλυθέα με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Ωραίο το τραγουδάκι. Χριστίνα μου, έλα να τα ακούσουμε. Και το δικό σου, κύριε ταξιτζή μας, θα τα ακούσετε. Το ξωτάκι λέει κουράγιο. Άκου κουράγιο, κουράγιο. Εγώ το είπα. Εσύ πώς είσαι, ερωτήκε μετανάστη.

στην Ελευσίνα, όντως, όταν δίνουμε την καρδιά μας, παραδίδουμε τα κλειδιά, δίνουμε έτσι, τα κλειδιά, το κλειδί, το κλειδί, δεν έχει πολλά, ένα κλειδάκι, ένα μικρό, τώρα μπερδεύεται μερικές φορές, λίγο μεγάλο, λίγο μικρό, να μπεις δεν παθαίνει συστολή, διαστολή το κλειδάκι, μερικές φορές μπορεί να γίνει και αυτό, έτσι, τα πίθανα γίνονται, στην Ελλάδα ζούμε, έτσι, το συζητάμε. Μαρία μας από την Παλατιανή, καλή εβδομάδα, καλή στο 533, καλή εβδομάδα Μαράκη. Εμείς είπαμε άδεια θα πάρουμε, άδεια θα πάρουμε, ου Παναγία μου. Το επόμενο τραγουδάκι είναι με τον Νίκο τον Μακρόπουλο, όντως έτσι. Στον φίλο τον Βαγγέλη, που θα ακούσει το τραγουδάκι του, αλλά έχουμε και ένα Νίκο εδώ, ένα Νίκο καινούριο, καινούριο στην παρέτσα μας εδώ, να το ακούσει το παιδί το τραγουδάκι. Νίκος Κουμπρόγλου, καλά το λέω, Νίκος Κουμπρόγλου, είναι στο Viber, Νικολάκη μου. Έλα να ακούσεις το τραγουδάκι εσύ. Αλλά πριν να ακούσουμε το τραγουδάκι, να πούμε χρόνια πολλά στο φοιτητή μας. Μεγάλωσε. Χρόνια σου πολλά, Στεφανάκο μου, με υγεία. Με υγεία, ό,τι το καλύτερο. Μεγάλωσε, δεν βλέπετε. Σε γνωρίσαμε εδώ στο Μάχη Φοιτητή. Πέρασε τα μαθήματά σου. Είναι τιμή μας. Όντως εδώ που συμμετείχε στην παρέτσα μας. Νεολαία του Μάχη που λέω, που φωνάζω. Τιμή μας και καμάρι μας εσύ. Με συγκινείτε πραγματικά ώρες, έτσι. Με συγκινείτε πραγματικά με τα μηνύματάκια σας. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Μακρόπουλο. Έλα, είμαι και ψαράκι. Ψαράκι με το ξωτάκι. Ωεό. Ο Νίκος ο Κουμπρόγλου. Είδες τώρα, το διάβασα με τη μία. Σιγά σιγά μωρέ. Νικολάκι μου, έλα να τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Να ξέρεις, πάντα ο Βαγγέλης διαβάζει μυαλά. Διαβάζει μυαλά αυτό το παιδί. Λοιπόν, στην Εύη μας από την Ελευσίνα, την Ελευσινιά, καλημέρα και καλή εβδομάδα, Εύη μου. Υγεία και χαμόγελο, προσπαθούμε να το έχουμε. Τουλάχιστον αυτά έχουν μείνει μέχρι τώρα αφορολόγητα. Δεν τα περνάνε τα ντάτα μέσα. Δεν περνάνε, δεν σηκώνονται τα χαμόγελα στα ντάτα. Ωεό! Χριστέ μου! Για τα τάτα που λέω πολλές φορές είναι, θα πω τώρα που το εξηγήσω, είναι αυτό με αυτουνού που τα περνάει, που τα σηκώνει, που πληκτρολογεί για να στείλουμε κάτι πρόγραμμα είναι ρε παιδιά, έλα, ωεό. Δεν ξέρω τα εκεί. Πρόγραμμα δεν είναι. Ένα πρόγραμμα.

Λοιπόν, θα βάλουμε τραγουδάκι για το φιλαράκι μας που έχει γενέθλια, δεν το συζητάμε. Έχουμε βγάλει σεζόν, για τα παιδιά που είναι στη Φίβα, την νεολαία του Μάχη. Πατρίδα μας εκεί βασίζεται. Σε αυτά τα νέα τα παιδιά, δεν το συζητάμε. Σε αυτά τα νέα παιδιά, να πω καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο. Νικολάκη μου, να το συζητήσουμε πιο μετά, γιατί έχω και γραμμούλα. Καλημέρα στην Αίγινα, στον φίλο τον Νίκο.

Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για το παλικάρι μας. Το παλικάρι όντως που έχει γενέθλια και είναι στην Ιθύβα με το φιλαράκι του. Στέλιο μου, καταρχήν και σε ένα καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέλιο τον Αράπη. Χρήστε τα παιδιά που είναι στη Θήβα και μας ακούνε, κάνε τα γενέθλια εκεί το φιλαράκι του, καλό είναι. Λοιπόν, θα το συζητήσω όντως αυτό ένα τηλέφωνο που πήρα τώρα από τη Νέα Ιωνία. Πολύ καλό. Δεν δίνονται έτσι οι μισθοί. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι. Παλικάρι μου, εύχομαι τα καλύτερα, ό,τι καλύτερο στη ζωή σου.

Λοιπόν, χρόνια σου πολλά και πάλι παλικάρι μου, να σε πάντα καλά. Στεφανάκο μου, βγάλαμε δύο σεζόν σχεδόν εδώ στο Μάκη 99,8, μια παρέα φανταστική. Και με τον το φιλαράκο σου εκεί, τον Στέφανο, και όλους τους φοιτητές. Πάμε στη μεγάλη μας ομάδα. Θα το περιμένω το γλυκάκι, έτσι. Εγώ σε μικρό και σε τρελό είναι να μην τάξεις. Τώρα τι από τα δύο είμαι, εσείς βγάλετε πάντα τα συμπεράσματα. Εγώ δεν έχω θέματα εκεί. Συμπεράσματα είναι πάντα δικά σας, σε μικρό και σε τρελό. Δεν θέτω άλλο. Στον φίλο, τον αδελφό και κάτι παραπάνω, έτσι. Το παιδί από την Μεσογείον και την Κατεχάκη που έχουμε δώσει πολλά ρεπορτάζ, έχουμε δώσει στον αέρα συμβάντα, έτσι. Λίγο, περιμένετε λίγο με το τηλέφωνο. Τον φίλο μου τον Ρομπίνιο, τελειώσαν ένα συμβούλιο. Αλλά πάνω σε αυτό όμως έχω να πω κάτι, Λεβεντάκο μου. Ξέχωρα από ότι αυτό που είμαι υπέρ με τα παιδιά, με την αστυνομία που γίνεται τώρα σε Δευτέρα. Έτσι θα το δηλώσω κι εγώ, ακούω και γίνεται όντως ο χαμός. Με τους δύο αστυνομικούς, με το παιδάκι. Ήταν συμβάν που έγινε, έτσι. Ποια είναι η δουλειά της αστυνομίας? Η δουλειά της αστυνομίας ποια είναι? Ή θα παίρνουν ένα αποκριάτικο όπλο να το έχουν, να εκφοβίζουν, τέτοιο μπορεί να έχουμε όλοι μας, ένα τέτοιο αποκριάτικο. Έκανε έναν έλεγχο. Έγινε. Τα ακούω. Δεν είναι ότι θα πάρω θέση. Χάθηκε ένας άνθρωπος, χάθηκε μια ψυχή, ένας νέος άνθρωπος. Συμβαίνουνε. Γιατί δεν υπάρχουν, γιατί δεν είναι παιδί 20 χρονών. 20 χρονών. Πάμε ένα άλλο που έχει τεθεί και σηκώνεται τώρα και σε διάφορα site. Αυτό είναι λίγο καλοπροαίρετο, έτσι. Με την εξυγίανση, όχι, που βρήκανε το στην Μαρφίν, τότε που είχε καεί, έτσι, το 11 ήτανε. Το επόμενο, ο υπουργός σας, έτσι, τώρα καλοπροαίρετο είναι αυτό, με πιστεύω να μου θυμώσεις. Να βρει ποιος με τον Κένεντι και μετά με τον Καποδίστρια. Εγώ είπα πρώτα να βρουν με τον Καποδίστρια, ποιος σκότωσε τον Καποδίστρια, να τον πιάσουνε και μετά τον Κένεντι. Λοιπόν, πιείτε την πυρίτσα σας, απολαύστε την πυρίτσα σας. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Μενιδιάτη. Άκου τώρα, μετά από 15 χρόνια, έτσι. Μετά από 15 χρόνια, βρήκαν εκεί με τη Μαρφίν. Μάλλον έβαφε τα μαλλιά το υπουργός. Έβαφε τα μαλλιά. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε την Άρτα. Έχουμε τα παιδιά εκεί από το πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα, έχουμε πολλά ακόμα. Έχουμε πολλά. Έχουμε εκπτώσεις. Είναι η πρώτη μέρα των εκπτώσεων.

Να σε καλά, παλικάρι μου, το thank you, mister. Το έχω το εγγλέζικο, έτσι. Άσο, το εγγλέζικο το έχω τώρα. Αν πει τώρα κατά μεσή σεζόν, τώρα το έχω το εγγλέζικο. Τον φίλο μου τον Νίκο, για πάμε μια και αρχίσαμε τώρα. Πάμε στην Αίγινα. Να πω πάλι καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο από την Αίγινα, από τη Σουβάλλα. Νικολάκη μου, άκουγα μέχρι και το Πάσχα περίπου. Τώρα, πάντα με τις ειδήσεις δεν αγχώνομαι. Ψιλοαγχώνομαι. Δεν θέλω να ακούω τέτοια πραγματάκια. Πέρασε χειμώνας με απόκριες, με Πάσχα που έφτανε. Υπήρχε πληρότητα. Πάντα. Και με τα φεριμπότ, μια πληρότητα. Τώρα, τι έχει γίνει? Ότι δεν είναι όπως είναι στις άλλες χρονιές με τον τουρισμό. Εσείς μου τα λέτε. Δικά σας είναι, δεν είναι δικά μου. Εγώ δεν βγήκα απέναντι, το είπα, το έταξα να πάμε μια βολτούλα μονομερής εκδρομή που ακόμα δεν, αλλά τέλος πάντων τώρα τι έχει γίνει δηλαδή? Τι άλλαξε? Είναι τα στενά του Ορμούς που κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία με τον τουρισμό? Εκεί πετρέλαια νομίζω κουβαλάνε, πετρέλαια δεν έχει τουρισμό. Μήπως επομένως τα άλλα ήταν λίγο υποκειμενικά, τα λέγανε, τα φουσκώνανε? Μήπως ήταν φούσκα όλα τα άλλα? Τι άλλαξε δηλαδή? Μέχρι και το Πάσχα, τα απόκριες Πάσχα που διάβαζα και άκουγα κι εγώ λίγο ειδήσεις, λέγανε υπάρχει πληρότητα 90%, περηφάνεια. Πληρότητα από εδώ, πληρότητα από εκεί. Τώρα δεν περνάνε οι τουρίστες από τα στενά του Ορμουζού, τους αφήνουνε. Κάτι μου κινεί την περιέργεια για μένα εδώ σαν άνθρωπος. Πάμε και το παιδί το γελάει τώρα. Τι γελάς, Βαγγέλη μου, εσύ με τον Καποδίστρια? Θα το εξηγιάνουν και αυτό, θα το βρούνε. Ο Βαψωμαλιάς τον είδα, παιδάκια, χθες, όντως τον υπουργό. Αν και κάνανε μία βόλτα, πήγανε σχεδόν όλη η κυβέρνηση και πολλά κυβερνητικά στελέχη. Περάσανε από τη Νέα Φιλαδέλφια. Επειδή δεν μιλάω. Αν σιγά σιγά να αρχίζω να μιλάω και εγώ να τα λέω, έτσι. Ήταν τα 100 χρόνια στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου στην Νέα Ιωνία. Είναι δίπλα από το νοσοκομείο, έτσι. Μια πάρα πολύ ωραία εκκλησία, πως χτίστηκε μετά. Και να κάνουν τώρα τα 100 χρόνια, θυμηθήκανε, 100 χρόνια. Είχαν φέρει και τον ελπιδοφόρο από την Αμερική. Βέβαια, το 5.000 τώρα η αύξηση που έδωσε τώρα σε τέτοιους εκεί, σε αυτούς τους κυρίους με τους μεγάλους σταυρούς.

0: πάνω και τα καπιλάφια. Λογικό είναι, και εγώ θα πήγαινα. Και εγώ θα πήγαινα. Και μετά λένε γιατί δεν πάει ο κόσμος στην εκκλησία, έτσι.
1: Υποφέρω.
0: Γι' αυτό υποφέρουμε. Ανοίγει. Και μετά λένε γιατί ο κόσμος δεν πάει στην εκκλησία. Υποφέρω. Πήγανε στη Νέα Ιωνία τώρα, προεκλογικά. Ανοίγει. Όλοι μαζευτήκανε. Στα 100 χρόνια του ελπιδοφόρου.
1: Υποφέρω.
0: Δηλαδή τι ξεφτύλες είναι αυτά, ρε. Ρε τι ξεφτύλες είναι αυτά. Τώρα θυμηθήκατε, τώρα είστε Ορθόδοξοι εσείς.
1: Ακόμα πόσο.
0: Τώρα είστε Ορθόδοξοι όταν ψηφίζετε τον νόμο. Όταν ψηφίζατε τον νόμο εκεί με τους ομοφιλόφιλους,
1: μέρα, νύχτα,
0: δεν σας πήραν σε αυτή η εκκλησία.
1: Ακόμα πόσο υποφέρω.
0: Απορώ πως αυτοί οι πιστοί εκεί που πήγανε, έτσι, πήγε με το όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και κι άλλοι, έτσι, πολιτικοί.
1: Υποφέρω.
0: Εγώ υποφέρω που τα ακούω και το βάλω πάλι. Υποφέρουμε, υποφέρουμε. Δεν ήταν ντροπή, ψηφίσανε τον νόμο.
1: Υποφέρω.
0: Με τα ομοφιλόφιλα ζευγάρια, έτσι. Και πήγανε τώρα πού, στη Νέα Ιωνία, εκεί στον Άγιο Στέφανο, τον πέρανε και τον ελπιδοφόρο. Και τυχαία ήτανε τώρα πριν κανένα δίμηνο, τρίμηνο. 5.000 να παίρνει μεγάλη, εκεί δεσποτή.

Καλά. Είμαστε καλά, είμαστε καλά, περνάμε καλά. Μπορεί να λέμε παιδιά ορισμένα πραγματάκια, η αλήθεια πάντα πονάει. Λοιπόν, μηνυματάκια που παίρνω. Και όντως έτσι πάνω από τη διοίκηση. Από το μεγάλο κτίριο το ψηλό που το φωνάζω πάντα. Μεσογείων και κατεχάκι που ξέρετε ποιο είναι, τι εδρεύει εκεί. Και έχεις απόλυτο δίκιο, παλικάρι μου. Να στα αποφασίσουν οι ίδιοι τι αστυνομικούς πρέπει να έχουμε και με τι θέλουμε. Τέλνε και οι να του φυλάνε να έχουν κουβούκλια έξω από τι βίλε μεγάλε και να το έχουν εδώ. Καταρχήν τα πληρώνετε από την τσέπη σας αυτά τα όπλα που έχετε εδώ. Οι αστυνομικοί αυτά τα όπλα που παίρνουν είναι από την τσέπη τους πληρωμένα. Τους δίνουν κάτι όπλα όταν παρουσιάζονται, όταν βγαίνουν από τη σχολή, τα οποία είναι με μήλο. Τώρα, ο μήλος είναι αυτό που γυρίζει. Έχετε δει Western, λίγο πολύ όλοι. Αυτά με μήλο, έτσι, στον 21ο αιώνα. Εδώ πατάς ένα κουμπάκι και πάει τώρα ο πύραυλος, φεύγει από εδώ και πάει στα Ορμούζ. Από εδώ, από εμάς μακριά. Πού Παναγία. Έτσι δεν είναι. Και πάνε και τα αγοράζουν. Τους δίνουν όμως την άδεια. Για να το έχει εδώ δίπλα του, δίπλα εδώ στο ισχύο τι είναι, στη μέση τέλος πάντων, του έχουν δώσει άδεια του αστυνομικού να το έχει. Γιατί, για εκφοβισμό, για να ρίχνει στον αέρα. Ναι. Να αποφασίσουν εκεί οι ίδιοι, εκεί ο Βαψωμαλιάς, που είχε πάει και πάνω εκεί με τον κύριο Ελπιδοφόρο. Ο Ελπιδοφόρος που έχει έρθει από την Αμερική είναι πολύ προχώ ο άνθρωπος, έτσι. Από την Αμερική, έτσι. Γι' αυτό εμείς ανήκουμε στη Δύση. Είναι πολύ προχώ. Είναι ο κύριος τότε που είχε πει με τον κορονοϊό να παίρνουμε να παίρνετε ένα κουταλάκι να κοινωνάτε μια κρίσεως. Αν τον θυμάστε καλά, έτσι. Αν τον θυμάστε καλά. Λοιπόν, Χριστίνα μου, θα ακούσουμε τον Αποδάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, από καλή μέρα στον φίλο μου τον Γιάννη. Πρέπει σιγά να τα λέω. Για να φέρει και η κοπελιά τα δικαιώματά της εκεί από την Καλαμάτα, παιδιά. Για να της βάλουμε ένα τελακουδάκι. Μισό μωρέ. Χριστέ μου.

λοιπόν, θα τραγουδάμε και θα τα λέμε έξω από τα δόντια. Έξω από τα δόντια. Και είχε δίκιο, όντως, έτσι. Το παλικάρι που στέλνω που λέμε. Λοιπόν, παιδάκια, δώσε μου λίγο χρόνο να, να βγάλω γραμμούλες στον αέρα. Τώρα τέτοια ώρα, τα ακούτε τι γίνεται, έτσι. Που δεν είπανε όμως και σε τηλέφωνα άλλα που έχω ακούσει εκπομπής ότι αυτό το παλικάρι, έτος, Θεός χωρέσει ψυχούλα του, εμβόλησε το περιπολικό. Σε ποια χώρα θα γινότανε, εμβόλησε το περιπολικό. Δηλαδή, τι θέλουμε όταν κάνει σήμα η αστυνομία, τι τους θέλουμε δηλαδή, δεν πληρώνονται από εμάς εδώ, δεν πληρώνονται οι αστυνομικοί, τότε να τους καταργήσουμε. Να πάρουν σεκιουριτάδες. Εκεί το πάνε, εκεί θέλουνε. Να τους καταργήσουν εντελώς, να καταργήσουν την αστυνομία εντελώς. Αλλά θέλει να κάνει εξυγιάνσεις, να βρίσκει ποιος σκότωσε τον Καποδίστρια. Ποιος έκανε τον Καποδίστρια. Τον άλλον δεν ξέρω, τον Κένεντι, τώρα είναι η σειρά του Κένεντι και μετά ο Καποδίστριας, έτσι. Τι αστυνομία θέλουμε, εμβόλησε το παιδί περιπολικό. Τι κάνε, για να πάμε σε μια άλλη χώρα, γιατί αλλού είναι πολύ πιο προχώ. Πολλά χρόνια. Να κάνει την κίνηση να βγάλει κάτι από το χέρι, από την τσέπη μάλλον, από την τσέπη, συγγνώμη, να βάλει το χέρι την τσέπη την ώρα που τον έχουν σταματήσει οι αστυνομικοί. Όχι να εμβολήσει. Περιμένετε, αυτά τα παιδιά κάνουν τη δουλειά τους, ήταν εν ώρα υπηρεσίας. Εγώ έχω κατακρίνει πολλές φορές αυτό το παλικάρι εδώ που λέω, που είναι πάνω στη Μεσογείο και την Κατεχάκη, δουλεύει. Έχω κατακρίνει και έχει ψιλοθυμώσει λίγο. Τώρα όμως δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, Ειρήνη μου, τι κάνεις? Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στη γυμνάστρια, καλημέρα στην Ειρήνη. Έχουμε πολλά να πούμε. Είναι και εκτόσεις.

Λοιπόν, Στράτο μου, χίλια συγγνώμη, παλικάρι μου, είναι για μένα λίγο τα δικά μου τα νεύρα τσιτωμένα, έτσι. Λοιπόν, έχετε τα τηλέφωνα, τα μηνύματα που παίρνω, που λαμβάνω. Καλημέρα στο φίλο μου το Στράτο από την πλατεία Αμερικής, που αφιερώνει όλο το πρόγραμμα σε μένα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλη μου, έτσι είναι. Εγώ είμαι υπέρ και να διαχωριστεί το κράτος από την Εκκλησία. Υπέρ το λέω έτσι, χριστιανός ορθόδοξος είμαι. Και ήμουν τότε με τις ταυτότητες να το γράφει, αλλά διαχωρισμός κράτου Εκκλησίας. Όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα. Τώρα! Ορίστε, πάρτε παράδειγμα τώρα. Ήρθε ο Ελπιδοφόρος, πήγε με όλο το Υπουργικό Συμβούλιο στη Νέα Ιωνία. Να δεις τον ουραν. Πάνω στη Νέα Ιωνία. Με τα σημερινά δεδομένα, το ξαναλέω πάλι, αναλαμβάνω και παίρνω το ρίσκο το τι λέω. Με τα σημερινά δεδομένα. Με αυτές τις αυξήσεις που έδωσε ο κύριος Πρωθυπουργός για να πάρει την Εκκλησία και να πάρει τους πιστούς, έτσι, να πάρει ψηφαλάκια. Και έφερε και τον Ελπιδοφόρο απ' έξω και πήγανε σήμερα στη Νέα Ιωνία. 100 χρόνια λέει, 100 χρόνια από την ίδρυση του Αγίου Στεφάνου. Κάτι τέτοια ψάχνει ο Κούλης. Όταν ψήφισε τον νόμο με τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια δεν του λέγανε τίποτα και στην Εκκλησία, ε. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη και καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Δημήτρη μου, να σε καλά παλικάρι μου, την καλή πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, να έχουμε με υγεία, λεβέντη μου και χαμόγελο. Τώρα ξεφεύγουμε και λίγο από το πρόγραμμα, αλλά είναι τώρα της εποχής και πρέπει να τα πούμε.

0: διαμορφώσαμε, ένα άλλο είδο εκπομπή σήμερα, έτσι. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, προεκλογική εκστρατεία. Κακά, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, τώρα θα ανακοινωθούν και τα μέτρα πάνω στη ΔΕΔ. Εσείς τα πιστέψετε τώρα, έτσι. Θα τα πιστέψετε όπως αυτό τώρα που έγινε πάνω στη Νέα Ιωνία. Βγαίνουν έξω, θα τα πούνε, θα τα κάνουν, θα τα ράνουν, ότι γιουχαρίσματα πέφτουνε, δεν τα δείχνουνε. Δεν τα δείχνουν, δείχνουν τα κουστούμια τους, τα ωραία. Ψάχνω και εγώ για κουστούμια, βεβαίως τώρα, βεβαίως, έτσι. Ψάχνω και εγώ για κουστούμια τώρα αυτές τις ημέρες, τώρα θα δω αν θα. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι. Φώτη μου, για πες μου, ο υπουργός, ποιος είναι αυτός ο υπουργός που πάει για πέμπτο γάμο. Καλά, μπορεί να κάνει, ποιος είναι, επειδή είναι υπουργός, κάνει πέμπτο γάμο. Α, έχω μείνει πάρα πολύ πίσω τελικά εγώ, έτσι. Εγώ έχω μείνει πάρα πολύ πίσω. Και λέμε ένα γάμο εδώ για ένα φίλο, ο οποίος δεν ξέρουμε τι και πότε, τον πάμε στην Πρέβεζα και πέρα να τον επαντρέψουμε. Παλικάρι μου, να σου πω κάτι, να μην λέω, δεν τα βάφει τα μαλλιά. Κάτσε, περίμενε. Ο ένας βάφει τα μαλλιά, ο άλλος πήγε να κάνει εμφύτευση στα μαλλιά. Και επειδή σ' ακούνε, τα λέω επειδή σ' ακούνε. Δεν λέω, δεν θα πω το όνομά σου. Ειλικρινά. Βάψω μαλλιά, δεν τα βάφει τα μαλλιά. Μα τον είδα προχθές εγώ που πήγανε κάπου σε κατεγγένεια και χαμογελάγανε. Βαμμένο το μαλλί. Και πάει και για πέμπτο τέτοιο από την κατάλαβα, γάμο, ε. Αλλά πόσο πίσω έχουμε μείνει εμείς. Πόσο πίσω έχουμε μείνει. Πού ζούμε, σε ποιον αιώνα ζούμε. Αυτή είναι πολύ προχώ. Αυτή δεν είναι πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Αυτοί ξεπεράσανε τα πάντα όλα. Εσείς να τα βλέπετε. Λοιπόν, μεγάλο σούσουρο έγινε και στην εκκλησία. Εδώ όμως δεν μπορώ να πω κάτι. Με τον πρώην Περιφερειάρχη. Βέβαια, σκοτωμένοι είναι έτσι. Στα μαχαίρια είναι με τον πρώην Περιφερειάρχη. Ποιος ήταν αυτός εκεί, ο κύριος Παρτούκης, νομίζω, έτσι, πρώην. Ναι, αυτό δεν είναι. Πάμε γιατί γίνεται σούσουρο μεγάλο, έτσι παραβρέθηκε στην εκκλησία. Χεράκι, με τι πήγε. Καλά κάνει, πήγε ο άνθρωπος να προσκυνήσει. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μιχάλη, και ακροατές.
1: Με μπλέξανε.
0: Λοιπόν, η Γεωργία μας από τα Μέγαρα. Γεωργία μου, δεν καλιάζει τίποτα σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στα Μέγαρα. Λοιπόν, τριαντάρικο πατούλησε. Τι λες τώρα, εδώ πέφτω.

Το Μπερλουσκόνι. Έχω σχολάσει τον Μπράβο κύριε Πατούλη. Μπράβο. Μπράβο. Ζούμε μεγάλες στιγμές εδώ.

σούσουρα. Ο ένας βάφει τα μαλλιά, ο άλλος φυτεύει μαλλιά και τα βάφει και ταυτόχρονα. Και εσείς περιμένετε να πάρετε αύξηση και σας λένε ο πληθωρισμός και το ΑΕΠ και το ΞΕΑΕΠ και το ένα και το άλλο, έτσι. Τα έχω ξαναδεί αυτά.

είναι πολλά τα περιστατικά. Εγώ το λέω λίγο καλό προαίρετα να βάλω και λίγο χιουμοράκι στη μέχρι, λίγο χούμερ, δεν είναι λάπτη λίγο, γιατί εντάξει, διαφορετικό το είδος εκπομπής εδώ, παλικάρι μου, το θυμάμαι. Το διάβασα έτσι πάλι, Γιάννη μου, ένα περιστατικό που είχε γίνει με μια γυναίκα στην Νέα Κύο, που έπεσαν οι Ρώμα γύφτη με 170 χιλιόμετρα πάνω και τη διαλύσανε. Τότε οι κάτοικοι θέλανε την Όπκε να εγκατασταθεί εκεί. Τότε τι θέλανε. Τώρα που έγινε το περιστατικό δεν τη θέλουνε. Δεν τη θέλουνε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρουμε πραγματικά κι εμείς οι ίδιοι τι θέλουμε τώρα. Είναι δημοκρατικό αυτό που λένε. Δηλαδή, αν μας κάνει σήμα η τροχαία αστυνομία στο Ρώμα, δεν σταματάμε. Ή να τους φτύνουμε. Τα σταματάμε να τους φτύνουμε. Εμείς είμαστε πολύ δημοκρατική χώρα. Έχουμε πάει πολύ προχώ. Ποια Ακρόπολη τώρα, τι τσιμεντοστρώσαμε την Ακρόπολη κτλ. Κτλ. Είμαστε πολύ προχώ. Στεφανάκο μου, εύχομαι και πάλι χρόνια σου πολλά, πολύχρονος. Να είσαι πάντα καλά. Και με τον φίλο σου και με τον φιλαράκι σου εκεί, τον συμφοιτητή σου, δεν ξέρω τι παρέιτσα. Και σε ευχαριστώ για που χτυπάνε οι καμπάνες τώρα. Το λέω για τα δικαιώματα, θα έρθουν, θα μεταφερθούν. Αν πεις, θα ανοίξει πλατφόρμα. Πόσες πλατφόρμες, έτσι, πόσες πλατφόρμες να ανοίξουν. Λοιπόν, η φίλη μου η Δήμητρα από το πολεμικό ναυτικό και το αστέρι της, να μου θυμίσει λίγο το τραγουδάκι.

Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννο. Καλημέρα στον κύριο Γιάννο. Ακόμα υπάρχουν και πριν. Υπάρχουν, δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί όλοι. Και πριν, αλλά με τις πανελλήνιες που δίνουν όλα τα παιδιά, άλλη κάποια μόρφωση παραπάνω την έχουν. Έτσι, να είμαστε δικαιμενικοί. Λέγανε στο χωριό μου κάποτε, εμείς κάτω από τα βλάκια, τα γράμματα και το φουσκί, λέει, δεν χάνονται. Έτσι το λέγαμε. Να τα λέμε και έξω και λίγο λαϊκά. Τα γράμματα και το φουσκί δεν χάνονται ποτέ. Επομένως, τα παιδιά αυτά που έχουν δώσει πανελλήνιες και έχουν εισαχθεί στις σχολές, στις στρατιωτικές, ειδικά τον τελευταίο καιρό, είναι και κάποιοι που παραμένουν ακόμα. Δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί. Δεν τα βάλω όλα σε ένα τσουβάλι. Και ό,τι λέω, πάντα αναλαμβάνω τη δική μου την ευθύνη και με τον τρόπο που τα λέω και όπως τα λέω. Και καταρχήν είναι συμπληρώματα δικά σας από μηνύματα που έχω πάρει. Και τα ακούτε, είναι ζωντανή εκπομπή. Έτσι. Λοιπόν, Λεβεντάκο μου, για πάμε τώρα στα κουστούμια εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλές καλημέρες, έτσι. Να πάμε στην Ηλιούπολη πάλι, θα ακούσουμε τραγουδάκι. Λοιπόν, η Γαβρίνα μας εκεί από την Ηλιούπολη μεριά, πολύ δυναμικά. Καλά, οι Ολυμπιακοί είναι δυναμικοί, δεν το συζητάω, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Και θα χορέψουμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε, εδώ τα λέμε όλα, αγορίτσι, και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Πάντα. Λοιπόν, όσον αναφορά ένα παλικάρι που με έχει γράψει εδώ για το κουστούμι. Όσον αναφορά ένα παλικάρι που μου έγραψε που είπα για το κουστούμι, θα το απαντήσω σε λίγο. Έχουμε ώρα. Έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία από το Περιστέρι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, αδελφέ μου, λέει, καλή εκπομπή. Ηλίας, αιώνια πιστό. Ποιος παιδεύει ποιον, πάμε πάλι. Είσαι ο Ρωτιάρης.

Να το πω πάμε στον φίλο μου και συνονόματό μου τον Μιχάλη. Κι άλλος Μιχάλης εδώ από το Πορτοράφτο. Έχουμε τον Μιχαλιό εδώ. Εσύ, Μιχαλιό μου, κάνε λίγο υπομονή. Έρχεται το τραγουδάκι από το Πορτοράφτο με τα Αντιαμπερμπάτικα και θα τα ακούσουμε και θα το απολαύσουμε. Μιχαλιό μου, κάνε λίγο υπομονή. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, να πούμε το More Than Tax. Γιατί είπαμε, ακόμα είναι με τις φορολογικές δηλώσεις, έτσι. Τρέχετε, προλαβαίνετε, εμείς οι Έλληνες το έχουμε σαν κουλτούρα, να πηγαίνουμε πάντα τελευταία ώρα, τελευταία στιγμή. Δεν αλλάζουμε, έτσι, και δεν ανήκουμε στη Δύση. Θέλουμε να μας κατατάξουν, να πάμε στην Δύση. Να αλλάξουμε λίγο κουλτούρα. More Than Tax, όχι πάντα την τελευταία ώρα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, με την Μαρία Μαστίν Λιαράκου και τους συνεργάτες τους, Καλυψούς 110, ισόγειο στην Καλυθέα. Στην Καλυθέα, ναι, με την όμορφη Καλυθέα. Είναι μαζί μας. Είναι μαζί σας. Πάμε, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, ο έρωτας δεν είναι αυτό που περνάει μόνο από το στομάχι, αλλά είναι για θρησκεία. Είναι και θρησκεία. Δημήτρη μου, Περιστέρη, δεν είναι πέστα Χρυσόστομε. Ούτε Χρυσόστομος είμαι, ούτε πετραχύλι θα βάλω. Πήγαινα στην εκκλησία από παιδί. Λιγνά, μέχρι το Λύκειο Δευτέρα Λυκείου, λιγνά πήγαινα και έψευνα. Δεν έχω να το κρύψω. Μέχρι την Δευτέρα Λυκείου που πήγαινα, ήμουνα πιστός. Εκεί βλέπω πράγματα μεγαλώνοντας όμως και αυτά τα εξωφρενικά. Για φαντάσου τώρα που πήγα και πιάσα και εγώ δουλειά και δουλεύω και το μεροκάματο. Να είμαι 3,60 και αυτοί με τα πεταραχίλια τα μεγάλα να παίρνουν 5,000 και να έχουν μερσεντούδια. Να έχουν μερσεντούδια. Άστο δικό μου, είναι αλλού παπά. Είναι το θείο. Για φανταστείτε. Έτσι πήγαινε και ο Χριστούλης μας τότε. Μια και προχθές ήταν και γιόρταζε και ο Άγιος Παΐσιος. Και πήγαινε πάνω στο βουνό με τα πόδια. Για να πάτε να το δείτε, όχι ο Μερσεντές. Πετραχίλια χρυσά, λαμπερά, να κοιτάς το καπέλο τους για το σταυρό τους εκεί για να γυαλίζουνε και να έχουνε και μερσεντέ. Κάνουμε και διαφήμιση. Γεια σου Γιώργο μου, με τη Δήμητρα από την Άρτα. Και το θάλασσα με τον ουρανό. Θα τον πας παιδάκι μου στην Πρέβεζα, ναι ή όχι? Θα τον πας για γαμπρό, ναι ή όχι?

Λοιπόν, επειδή στέλνετε γραμμούλα στον αέρα, είχαμε τηλεφωνία στον αέρα βέβαια, θα βγάλω και τηλεφωνάκια έτσι. Και κακώς έκανα σήμερα που το ξεκίνησα έτσι με τη φόρα που πήραμε. Λοιπόν, στην φίλη μας την Κική. Νέα φίλη εδώ, τουλάχιστον στη δική μου εκπομπή. Κική από τα πανέμορφα Στήρα. Που την ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Κική μου, να είσαι καλά. Εγώ θα το αναφέρω, θα το πω έτσι. Λοιπόν, τραγουδάκι για τον φίλο μας ο Σάκη. Τον έχουμε τόσες φορές κάνει, έτσι. Λοιπόν, όσον αναφορά, Κική μου, τώρα αυτό που είπες με τον Άγιο Παΐσιο, εγώ είχα πάει στο μοναστήρι πάνω. Στη Σουρωτή δεν πήγα. Όχι τώρα. Όντως είδα κάτι βιντεάκια για τον κόσμο. Δεν πιστεύω στις ειδήσεις, τα λοιπά και τα λοιπά. Πάρα πολύ ο κόσμος. Μιλάμε για 6 ώρα αναμονή στη Σουρωτή, παιδιά, πάνω για τον Άγιο Παΐσιο που ήταν τις προηγούμενες μέρες. Και δεν ανοίγανε και να λειτουργήσουν. Δεν ανοίγαν οι παπάδες και να λειτουργήσουν. Και την Κυριακή. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, ήμουνα πιστός, παραμένω πιστός. Λοιπόν, Κική μου, να είσαι καλά από τα πανέμορφα τα Στήρα. Λοιπόν, η θάλασσα λέει στεριά να γίνει. Για την Πρεβεζιάννα. Όλα λα. Όλα λα. Όλα λα, είναι όλα έτοιμα. Όλα λα, όλα έτοιμα είναι. Καλά κάνω και ψάχνω για κουστούμι, δηλαδή, έτσι. Και μην με ρωτάτε για

λοιπόν, κάνετε ένα διαλυματάκι. Από ό,τι κατάλαβα, το ακούσουμε άλλο τραγουδάκι. Από ό,τι κατάλαβα, η ομάδα εκεί του Μορδετάξ θα κάνει ένα διαλυματάκι, γιατί είναι πάντα επαγρύπνηση. Επαγρυπνά το Μορδετάξ. Το Μορδετάξ, θα το πα, όρισε μου, να το πα. Εγώ με την ευχή μου, το έχω πει πολλές φορές. Να τον πα, γιατί το δικαιούται, είναι καλό παιδί. Λοιπόν, όσον αναφορά Πετράκο μου, φίλε μου Πέτρο, για την παρέα που λες, άλλο το χριστιανικό και άλλο η παρέα. Άλλο η παρέα. Και με γυναίκες δεν κάνω παρέα, δεν μιλάω, δεν συνεργάζομαι, δεν σηκώνω τηλέφωνα, δεν μιλάω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο το χριστιανικό που λέω. Μην τα μπλέκεις, Πετράκο. Όχι, να μην πας παγωτό. Μην τολμήσεις και πας παγωτό το νου σου. Εμένα μου πάνε να εμφανιστώ στις 24 και... όχι, 25.

παιδά μου, θα πάει αλλού. Θα πάει αλλού. Τέλος πάντων, να πάει, να είναι πλημμένο, να είναι. Δεν το παιδί εκεί πέρα, εντάξει, θα πάει. Πλημμένο να είναι. Θα μπει καλοκαίρι είναι τώρα, συγκυρισμένο, θα το συγκυρίσουμε, θα το στολίσουμε. Και θα πάτε για την Πρέβεζα μεριά, έτσι. Θα δει, θα γνωρίσει κιόλα Ρομπίνιο και μετά θα μου πει. Που μου θύμωσε που είπα τον άλλον εκεί πέρα που πάει να κάνει τον πέμπτο γάμο. Λοιπόν, στην φίλη μας την Κίκη, τώρα να πάμε λίγο στην Κίκη που έθεσε ένα θεματάκι. Η Κίκη μας, καινούργια μας φίλη εδώ, καινούργια στην για μένα, από τα Νέα Στήρα. Λοιπόν, το παγκάρι είναι παγκάρι, Κίκη μου, δεν αλλάζει. Έχουμε ακούσει, έχετε δει τα πάντα τι γίνεται με το παγκάρι. Θέλω να με συγχωρέσει σήμερα, έτσι. Όνειρα βραδιάτικα, πετάγομαι. Το παγκάρι είναι παγκάρι. Είναι μεγάλος πειρασμός. Και θα σου πω και κάτι άλλο, Κική μου. Άκουσε με λίγο τώρα. Το κερί. Πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι. Θα πάω στην εκκλησία, έτσι. Αύριο θα πάω στην εκκλησία. Ο γείτονας, ο φίλος, η γειτόνισσα. Λοιπόν, δεν με ανάβεις για μένα. Πάρε ένα 5 ευρώ. Πάρε ένα 2 ευρώ. Τι φτώχεια για καθένας, έτσι. Να ανάψει ένα κερί. Του όταν πάω στο παγκάρι και τα ρίχνω και μου φέτει θέμα, άναψε ένα κερί. Ένα θα πάρεις. Ένα, όχι δύο, δεύτερο. Ο καθένας θα πάρουμε. Να ανάψουμε κερί για τον έναν και τον άλλο. Σε όλους μας έχει τύχει. Έτσι δεν είναι. Το οποίο το κερί και η λαμπάδα είναι ένα κυκλώσιμα. Το έχετε παρατηρήσει πολλές φορές που πάνε τώρα. Τώρα στα μοναστήρια πάνε οι καλόγρες, τα μαζεύουν, τα λιώνουν οι επίσκοποι που είναι και στην εκκλησία. Με το που τα ανάβεις έρχεται από πίσω σε ένα χέρι και τα μαζεύει. Να τους βεις. Ας τώρα μεγάλε λίγο να καεί. Θα μου πεις τώρα ψάχνει γιατί. Ναι, είναι. Ο άλλος το κάνει τάμα. Έχει κάνει προσευχή πάνω σε αυτό το κερί που έχει ανάψει. Για κάποιο λόγο, είτε που του δώσανε το ευρώ, το 50 λεπτό, το οτιδήποτε είναι με το νόμισμα. Να ανταλλάξει το κεράκι, το έχει κάνει τάμα, το έχει μελετήσει. Είναι μελετημένο και έρχεται ένα χέρι από πίσω και σου το παίρνει. Γιατί είναι ανακυκλώσιμο. Θα το πάρουνε και θα το ανακυκλώσουνε. Πάλι λαμπάδα στοιχίζει. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές τι γίνεται. Τέλος πάντων, να είμαστε καλά. Λοιπόν, για πάμε λίγο στον Πειραιά τώρα. Για πάμε γιατί άκουσα. Α, ωραίο, ναι, ωραία εσύ. Λοιπόν, εσύ μην ακούς για τον Ολυμπιακό. Βάσο μου, τι κάνεις, Πειραιώτισσα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στον Πειραιά, στη Βασούλα.

αμάν που ζουν. Όταν για το δρομολόγιο, για το δρομολόγιο, να τον πάσω σάκι, το είπα για τα δικαιώματα πριν και να μεταφερθούν, το θα ανοίξει τη φόρμα, κουβέντα τίποτα έτσι. Δεν πειράζει. Τα κρατάω, τα σημειώνω κι εγώ. Έχω και εγώ το δικό μου μπλοκάκι. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στην Κική. Κική μου, να σου πω κάτι, Κική μα από τα νέα στήρα που όντω και μπορεί να κάνει και τι διακοπέ τη, μάλλον τι διακοπέ, γιατί είναι κοντά στον. Στον Άγιο Στέφανο που υπάρχει στη Νέα Ιωνία, από ό,τι κατάλαβα λίγο στο τηλέφωνο. Δεν θέλω να είναι το μέταλλο της φωνής ούτε οτιδήποτε. Θέλω να είναι αυτά που λέμε, οι αλήθειες που λέμε, να πιστέψουμε στις αλήθειες. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή πρέπει ορισμένα πράγματα να τα αλλάξουμε. Ήδη έπρεπε να τα έχουμε ήδη αλλάξει, χθες, προχθές. Είναι η πρώτη φορά, πρώτη Δευτέρα που το κάνω όλο αυτό, το έχω ξανακάνει. Ειλικρινά το λέω, γιατί αρχίζω και φορτώνω κι εγώ μία με τα παιδιά με τους αστυνομικούς, μία τώρα με την εκκλησία, αυτό που έγινε πάνω. Εσείς μου δώσατε πάτημα και τα αναφέρω όλο αυτό, έτσι. Και με τον ελπιδοφόρο που φέρανε τώρα από την Αμερική, τι το φέρανε για ψηφαλάκια, τι είναι. Άλλος εκεί πέρα, έτσι, μαζεύει από τους ομογενείς. Άλλος καλύτερος τότε, για να πάνε κουταλάκι μιας χρήσης. Μαζεύει και ο ελπιδοφόρος και τον εφέρανε δίθε τον Αμερικάνο τώρα εδώ πέρα για ψηφαλάκια. Απαντήσω και στο φίλο μου τον Πέτρο τώρα. Πέτρο μου, άλλο το ένα, άλλο ο γάμος με τους ομοφιλόφιλους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπορεί να το υποστηρίζεις, εγώ δεν. Και με την υιοθεσία των παιδιών μετά. Εγώ ήμουν πάντα αντίθετος και θα είμαι πάνω σε αυτό. Λοιπόν, καλό βράδυ στην φίλη μου την Χριστίνα. Χριστινάκη μου, μπορεί να στενοχωρήσαμε κάποιους ή κάποιοι. Τα στενοχωρούμε. Όταν λες αλήθεια, πάντα κάποιοι στενοχωριούνται. Η αλήθεια πάντα πονάει. Αυτό είναι, από ανέκαθεν. Η αλήθεια πάντα είναι γεγονός, παιδιά, όπως και να το κάνουμε. 693-84-008-56. Χρωστάμε τη τραγουδάκι τώρα και στη Μιχαλού. Λοιπόν, και η Μαρία μας την Παλατιανή έχει δίκιο. Μαρία μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Έλα, μωρό, θα σου πω και που δουλεύεις και στο σούπερ μάρκετ. Χριστέ μου! Όχι, μπλέκουμε πράγματα και καταστάσεις και δεν πρέπει. Πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν πεις να ξεκαθαρίσεις εσύ. Εγώ είπα, δημοσιογράφος δεν είμαι. Είμαι ένα άλλο είδο εκπομπή η δική μου, αλλά με πνίγει πολλές φορές και μένα με πνίγει το δίκιο. Με πνίγει. Βλέπω την αδικία τι γίνεται. Λοιπόν, να περνάτε καλά και στα στήρα τα πανέμορφα. Σήμερα μηνύματα εκτός Αθηνών. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη, γιατί είναι μοναδική, εξαιρετική. Με αγνά παρθένα υλικά, δροσερές σαλάτες, κρέπες, σαλάτες. Μακαρονάδες, μια μακαρονάδισσα μέσα στη σαλτσίτσα. Πιτσαρία Ζεάκης, ό,τι τραβάει η όρεξή σας εκεί στην πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Κύριε Κουρμπαλή, Βαγγελάκο μου, έχω δίκιο.

όλα τα λέμε στον αέρα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ήσουν πιστός, αλλά μετά άλλαξε, λέει, και μείνε πιστός μόνο, λέει, στο τοξό. Αυτό μπορεί να το ρωτήσεις μόνο, να πας ένα παγωτό, αλλά μην πας παγωτό, λέει ο Πέτρος, από εκείνο που είχες πάει την άλλη φορά, για μικρόβια. Καταλαβαίνεις, έτσι τι λέω. Να πας.

Νικολάκη μου, Νικολάκη μου, στην έγινα παλικάρι μου και σου βάλα τις έγινας. Τώρα γίνανε όλα αυτά με τις αυξήσεις, το ρεύμα κτλ. Θα απαντήσω σε όλα τα μηνύματα. Δεν υπάρχει μήνυμα που να μην απαντήσω. Τώρα υπάρχει αύξηση, ο ηλεκτρικός είναι η Βερζίνη. Εδώ ανακοινώθηκαν στη Βουλή. Πήγε στη Βουλή μέσα. Ντροπή, έσχος. Σε 10 μέρες αυξάνουν την Βερζίνη. Εκεί που πάει να πέσει πάλι, εκεί να ο πόλεμος πάλι με το Ορμούζ. Να τα βομβαρδιστικά, να το ένα, να το άλλο. 10 λεπτά στη Βερζίνη και 5 στο ντίζελ, έτσι. Τώρα γίνανε όλα αυτά, γι' αυτό είναι ο τουρισμός μειωμένος. Πριν, Νίκο μου, να το κλείσουμε. Το κλείνουμε το κομματάκι, λεπέντη μου. Άστο να το πάει. Έχετε μια λιβάκι. Απλά να μην είμαστε, πώς τα λένε, πώς είναι τα άλογα μωρέ που πάζουν μπροστά και είναι τα μάτια να πηγαίνουν δεξιά-αριστερά. Να μην είμαστε έτσι, λεβέντη μου. Να μην είμαστε. Λοιπόν, να πω μια όμορφη καλημέρα. Θα ακούσουμε εγώ από χρωστάω τραγουδάκι. Χρωστάω τραγουδάκια, όχι τραγουδάκι. Εντάξει, το πήραμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Είπαμε για τις πλατφόρμες, θα ανοίξουν, πώς θα ανοίξουν. Στην Αγία Μαρίνα είναι η Κατερίνα μας, το 1424. Καλημέρα. Καλημέρα Κατερίνα μου. Πάλι ο Κώστας, δεν πέντε, το χάσαμε το

0: να το ξέρω.
1: Επειδή στο είπα και στο ξεκίνημα σχεδόν της εκπομπής, σήμερα με το εγκλέζικο το πάω Βεντούζα, έτσι. Σήμερα το πάω Βεντούζα το εγκλέζικο και έχω πάρει ένα μηνυματάκι, όντως είναι γραμμένο στα εγκλέζικα. Λοιπόν, μπορεί να το κάνω και λίγο λαφά και δεν πειράζει όμως, μωρέ, είναι το 5-44 πρώτη φορά, 95-44. Πάνε βολτούλα, έτσι. Θέλουν Μητροπάνο και είναι το επόμενο. Λοιπόν, να το πω το ονοματάκι, έτσι. Κάνω λάθος. Θεοδώρα, Θεοδόρου Βλάχου. Καλά το λέω. Θεοδώρα Βλάχου. Εάν δεν κάνω λάθος, Θεοδώρα Βλάχου, έτσι λέγεται. Είναι γραμμένο πολύ κοντά. 95-44. Πάμε να τα ακούσουμε με το Μητροπάνο. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο τον Γούναρη. Καλημέρα, κύριε Γούναρη. Τι κάνετε, Πολλές καλημέρες. Λοιπόν, με το Μητροπάνο είναι αυτό το τραγουδάκι 100%. Το ονοματάκι τώρα είναι 100%, δεν το ξέρω, έτσι. Θεοδόνα Βλάχου.
0: Θες να...
1: 95-44, θα τα ακούσετε, έχετε διαδρομή. Είναι πολύ καλό το παλικάρι, πάει σιγά, δεν πατάει σε λακκούβες, δεν πέφτει σε λακκούβες. Ωραίο.

0: θες.
1: Λοιπόν, το τραγουδάκι είναι για τον έρωτά της στον ήχο. Καλά το διάβασα, λέει. Σωστά, λέει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Θεοδόρου Βλάχου, να σε καλά για τον έρωτά σου τον Νίκο.
0: Είσαι
1: ερωτευμένη. Θα μας το πες από την αρχή. Ωραίο.
0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες.

Ορίστε, θες για τον ερωτά σου τον Νίκο. Τα ακούσαμε και διάβασα το ονοματάκι μια χαρά, έτσι. Τέλεια, τέλεια, τέλεια, έτσι. Μου το έχουν μάθει κι αυτό. Λοιπόν, κύριε Γούναρη, τώρα τα άλλα ήταν περί έρωτες. Στο Νατάλι, ωραία είναι αυτά. Άμα δεν είναι με τον έρωτα στη ζωή, παιδιά, πάμε χαμένοι. Πάμε χαμένοι. Δηλαδή και τα κεράκια να πηγαίνουμε να τα ανάψουμε για να μας τα παίρνουν. Είτε οι καλόγριες, είτε έρχονται από, εκεί, από πίσω οι. Που διορίζουν εκεί στην εκκλησία, δεν προλαβαίνουμε να τα λάβουμε. Πάμε χαμένοι, πάμε χαμένοι. Και μετά πάμε για μυστήρια, έτσι. Λεβέντη μου, δεν κάνω γκάλωπ εγώ εδώ πέρα, έτσι. Εντάξει, εξελίχθηκε σήμερα η εκπομπή κάπως διαφορετικά, έτσι. Βγαίνει το άγχος σας, βγαίνει ο θυμός πολλές φορές, τι έγινε με τον αστυνομικό, τι έγινε με το παιδάκι που έχασε τη ζωή του και τον ένα και το άλλο. Ωραία, εγώ θα φύγω από εδώ, έτσι. Θα τελειώσει. Πόσο έχω ακόμα, 16 λεπτάκια ακόμα. Πες στον δρόμο, θα βρω συναντήσω μπλόκο. Να με σταματήσουν. Για κάποιο λόγο, κάποιοι πρέπει να είναι. Να μην τους θέλουμε, να μην τους πληρώνουμε. Να σταματήσουν οι αστυνομικοί, να τους σταματήσει. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι. Είναι αρκετά τα ευρούλια εκεί πέρα. Και παίρνουν ένα μισθουλάκο καλό και να τα δώσουν στους ταξιούχους. Να σταματήσουν. Δεν παίρνετε τηλέφωνο όμως μετά για κλοπή, για οτιδήποτε είναι τον αστυνομικό. Α, παίρνουμε τηλέφωνο, παίρνουμε τηλέφωνο το security. Κομμένα αυτά. Πάνε οι αστυνομικοί να καταργηθούν. Δεν θα παίρνουμε τηλέφωνο, δεν θα τους ενοχλείτε, δεν θα υπάρχει το 100. Πλέον, σταμάτα σε μη χτυπάς τώρα. Μιλάω. Να ακούσει ο Μιχάλης μου εκεί πέρα από το Πόρτο Ράφτη το τραγουδάκι τα μπερμπάτικα. Έτσι, μπράβο, με άκουσε. Προστάω στο πολεμικό το ναυτικό τώρα γιατί θα με βομβαρδίσουν, να μου πετάξουν καμιά οβίδα. Να σταματήσουν όλα αυτά, να μην υπάρχουν. Τώρα θέσεις θα παίρνουμε, θα παίρνουμε. Εξυγειάνσεις θα γίνονται. Εξυγείανση τώρα είπαμε. Εξυγειάνθηκε μετά από 15 χρόνια η Μαρφίν. Μετά έχει σειρά ο Κένεντι. Μετά έχει ο Καποδίστρια. Και μετά ένα παλικάρι που έφαγε δύο σφαίρες. Δεν λέω ονοματάκι τώρα, δεν φύγω οικογένειες εγώ. Όλα θα γίνουν εξυγείανση. Λοιπόν, εμένα άμα θα

Παγωτό θα φάμε. Βαγγελάκι μου, παγωτό, δεν πάμε σε ένα παρκάκι να φάμε παγωτό. Βαγγέλη. Αλλά τι ρομαντικό μπορεί να είναι. Βαγγέλη μου, δεν ξέρω να σου έχει τύχει πολλές φορές. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον φίλο μου, τον Τάκη, τον βιβλιοπόλη μας. Πάντα τέτοια εύχομαι, Λεβεντάκο μου. Πάντα τέτοια, να είσαι καλά, να περνάτε καλά. Αυτή είναι η σημασία, παιδιά, της ζωής. Να περνάμε καλά, να χαμογελάμε. Από προβλήματα άλλου είδους. Προβλήματα κάθε μέρα. Κάθε μέρα θα σκάγει από ένα πρόβλημα. Λοιπόν, στην Μαρία μας που γύρισε και από διακοπές που θα είναι λίγο κάπως τώρα. Πανέμορφες παραλίες, Μαρία μου, δεν το συζητάω. Αυτές τις φωτογραφίες που είδα και στο μου έστειλες. Πανέμορφα, πανέμορφα, μπράβο, μπράβο. Θα πήρες και χρωματάκι, έτσι. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση, δύναμη και υπομονή. Τι να κάνουμε τώρα, άλλοι έτσι, άλλοι πάνε αλλιώς.

Λοιπόν, δεν θα μπούμε σε αυτό το τρυπάκι, κύριε Γιώργο Γούναρη, να αναλύσουμε ποιοι είναι οι πιο δυνατοί έρωτες. Δεν, να μην μπούμε στο τρυπάκι, ρε Λεβεντάκο μου. Ποιοι είναι οι πιο δυνατοί έρωτες? Εγώ πιστεύω ότι όλοι είναι. Δεν έχει ο έρωτας ηλικία. Δεν έχει. Απλά εκεί παίζει ρόλο η πείρα και η εμπειρία. Να μην το αναλύσω τώρα γιατί δεν έχω χρόνο. Είναι 10 λεπτάκια. Παίζει η πείρα και η εμπειρία. Και μπαίνοντας μέσα οι διάφορες ηλικίες που διαβάζουν αυτό που λέμε πείρα και εμπειρία, ψάχνουν και τα δύο. Ας το κομμάτι αυτό σήμερα το πήρε που το πήρε η Μπόρα. Κύριε Γιώργο μας, κύριε Γιώργο μας, μην οξύνεις τα πράγματα, τις καταστάσεις τώρα. Ολαλά, ολαλά.

Λοιπόν, Μιχάλη μου, συγγνώμη, ήμουν και λίγο βιαστικό τώρα, έτσι. Για να δούμε το 40, πρώτη φορά το βλέπω. Το 0, παιδάκια, δεν καλούμε το τηλέφωνο αυτό, έτσι. Το 003, πρώτη φορά το βλέπω και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι στον φίλο μου, τον Μιχάλη από τα Βρυλίσια. Πάμε τώρα να ακούσουμε τραγουδάκι για την Άρτα. Εντάξει, ντου από πόντου δεν το περίμενα. Λοιπόν, το 4003, το 4003. Λοιπόν, για το πολεμικό ναυτικό, για την Δήμητρα και τον Γιώργο της Οδραγουδάκη. Παρόλα που μπήκαν οι εκπτώσεις, έτσι, μπήκαν οι εκπτώσεις. Μα κάναμε τη διαφορά σήμερα με τις εκπτώσεις. Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, θα σου πω, δεν μπαίνεις στο παγωτάκι να πάμε λίγο πιο κάτω. Δεν μπαίνεις από αυτά τα κυπελάκια, τα ρόκε. Πάμε, πάμε, πάμε. Γιατί μας είπανε μετά τις 25.

Λοιπόν, εδώ σιγά σιγά θα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ρύθμιση του ήχου ήταν ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Αναφερθήκαμε και είπαμε και για τις εκπτώσεις, έτσι θα κάνετε τις βολτούλες σας όσοι απομείνει, όσοι έχουμε απομείνει εδώ στο Λεκανοπέδιο, γιατί είπαμε αρχίζουν τα γκρουπ σιγά σιγά και φεύγουν με αδειούλες. Λοιπόν, είπαμε για τη νέα σελήνη που είναι στον καρκίνο και ανοίγει έναν κύκλο εξελίξεων με την συμμετοχή βέβαια του ανάδρομου του Ερμή, να έχουμε λίγο την προσοχή μας και όλα θα πάνε καλά. Μαζί μας για άλλη μια φορά ήταν το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, που δεν είναι μόνο των φορολογικών δηλώσεων, την εποχή των φορολογικών δηλώσεων. Είναι το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο των Αθηνών και στα περίχωρα, με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της, τιμή μας και εμάς, δεν το συζητάω, καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Επίσης μαζί μας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Και με delivery, πίτσα του Ζεάκη. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Πρώτα ο Θεός, αύριο. Με πολλά περισσότερα τραγουδάκια, έτσι. Στενοχωριέμαι και εγώ με όλα αυτά που έγινε και αυτό αναφερθήκαμε λίγο παραπάνω σήμερα στα γεγονότα που τρέχουμε. Καλό βράδυ, καλή αυριανή, καλή συνέχεια στις βάρδιες, στην αγάπη μου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
2: Δεν σε σταματάει.
1: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν τους ζωντανούς. Ζωντανούς, σαν τα ψάρια. Ραδιομαγκελάριδες, φρέσκο ψάρι. Περάστε, έχουμε φρέσκο, φρέσκια τσιπούρα που αρέσει σε μερικούς πολιτικούς να την τρώνε, από το στόμα εννοώ. Επίσης έχουμε καλό λαβράκι εδώ. Και επίσης έχουμε και καλό, δεν έχουμε αστακούς εμείς, ούτε αστακομακαρονάδες. Έχουμε αυτά τα λαϊκά προϊόντα, τα οποία πληρώνουμε, τα πληρώνουμε παπορίσια στα ψαράδικα. Έχω να πάω σε ψαράδικο 3 χρόνια. Και δυστυχώς οι νοικοκυρές πηγαίνουν και ψωνίζουν ψάρια από τα σούπερ μάρκετ. Φίλοι Έλληνες ψαράδες, να ξεκινήσω έτσι, γιατί θα ψαρέψουμε σήμερα. Και θα ψαρέψουμε στα πολύ βαθιά. Αλλά δεν θα ψαρέψουμε με τουρκικά αλλιευτικά. Θα ψαρέψουμε με ελληνότρατες. Και συγκεκριμένα με λαλίστατες ελληνότρατες. Αφού θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από μια συνέντευξη παροδία, η οποία δόθηκε με οικοδεσπότη, έναν άνθρωπο που εγώ δεν τον θεωρώ δημοσιογράφο, είναι ο κύριος Λάλας. Α, προσέξτε, είναι ο κύριος Θανάσης Λάλας, ο δημοσιογράφος, όχι ο μακαρίτης και συγχωρεμένος Γιάννης Λάλας, ο μπράβος σωματοφύλακας και εκτελεστής συμβολέων θανάτου. Δεν ξέρω αν είναι συμπτωσιακό ότι ο κύριος Δημητριάδης, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, θέλησε να δώσει μια συνέντευξη σε κάποιον Λάλα. Δεν ξέρω αν γνώριζε πόσους Λάλες γνωρίζει στη ζωή του. Εγώ έναν είδα, το Θανάση Λάλα. Προφανώς τον άλλον τον έχει ακούσει μόνο από την επικαιρότητα. Ακούσουμε λοιπόν, γιατί εμείς εδώ δεν είμαστε κομπλεξικοί, δεν είμαστε συμπλεγματικοί, είμαστε ρεπόρτερ. Ρεπόρτερ γεννηθήκαμε, ρεπόρτερ μεγαλώσαμε, ρεπόρτερ θα πεθάνουμε. Και πάνω απ' όλα, όταν κάνεις ρεπορτάζ 35 με 36 χρόνια, πρώτον ξέρεις, δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω για όλους τους βετεράνους πια δημοσιογράφους, έχουν πατήσει τα 60. Ξέρεις να προφυλάσσεσαι από τις συμπληγάδες πέτρες, ξέρεις να προφυλάσσεσαι από το άχρηστο προσωπικό, το άχρηστο κομματικό προσωπικό του τόπου, και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, ξέρεις να λες καλημέρα σε αυτούς που την αξίζουν. Εγώ λέω καλημέρα σε αυτούς που την αξίζουν. Τα ίδια περίπου, αλλά με άλλο υπόβαθρο, είπε και ο πρωθυπουργικός ανιψιός στον κύριο Θανάση Λάλα. Θα ακούσουμε σε λίγο μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Ένα δεύτερο μεγάλο θέμα σήμερα που μας απασχολεί είναι η Μαρφίν. Είναι, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, η κατά την αστυνομία δεμένη υπόθεση, μετά από 16 χρόνια ολοκαυτώματος στις καρδιές και στις πληγές των Ελλήνων πολιτών, των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και τους έκαψαν σαν τα ποντίκια μέσα στο παράπηγμα ενός πεθαμένου, ο οποίος κυδεύτηκε σε κλειστό φέρετρο μετά το σκάνδαλο της Κύπρου, όπου τίναξε το τραπεζικό σύστημα στον αέρα, μετά τις φοβερές καταγγελίες που έκανε για δικαστές οι οποίοι λαδώνονται, οι οποίοι χαρτζηλικώνονται. Για ένα δικαστικό μιλάω, για τον μακαρίτη Ανδρέα Βιενόπουλο, του οποίου ο τάφος δεν ξέρω αν υπάρχει πια. Και να σας πω και την αλήθεια, επειδή δεν είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά επειδή το έχω ψάξει το θέμα, δεν ξέρω και πού μπορεί να βρίσκεται ο μακαρίτης και συγχωρεμένος Ανδρέας Βιενόπουλος. Με εντολή λοιπόν του Βιενόπουλου, τότε η Μαρφίν έμεινε ανοιχτή την περίοδο του 2011-12, όταν μια εβδομάδα, 10 μέρες μετά την υπογραφή, την ταφόπλακα που έβαλε στις πλάτες, στις μνήμες και στο στήθος του ελληνικού λαού, ένας από τους χειρότερους
και μεγαλύτερους εθνικούς μειοδότες που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα, πρωθυπουργός, ο Τζέφρι. Όχι ο Τζέφρι Επστάιν. Ο Τζέφρι Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου. Εξαιτίας αυτού του ραμολιμέντου που έκανε τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα στο Καστελόριζο άκουσε εμβρόντιτη ότι εισήλθε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και από εκεί ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, μια τεράστια ιστορία με τις λαϊκές κινητοποιήσεις των αγανακτισμένων πολιτών, οι οποίοι έριξαν την κυβέρνηση Παπανδρέου και έφεραν στην Πρωθυπουργία το μεγαλύτερο αποστάτη, το μεγαλύτερο προδότη, το μεγαλύτερο γυροφερνατζή στα πολιτικά κόμματα, τον νεότερο και σύγχρονο Τόνι Τσολάκογλου, τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ έτσι τον αποκαλώ. Τον αποκαλώ βάσει του επωνύμου του κατοχικού μειοδότη στρατηγού Τσολάκογλου. Ο Τόνι Τσολάκογλου, ο δεύτερος, ο σύγχρονος, υπεσχέθη στον ελληνικό λαό την ελευθερία, την οικονομική ανεξαρτησία, την οικονομική ακεραιότητα και έβαλε την Ελλάδα σε ένα δεύτερο, επαχθέστερο μνημόνιο μαζί με τα αποβράσματα του βενιζελισμού και μαζί με τη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Μετά από αυτή την ιστορία, κυρίες και κύριοι, επικράτησε η πλατεία των αγανακτισμένων πολιτών. Τα λέω απλά, ψυχρά, ομά και λιανά, για να καταλάβετε τι ακριβώς έγινε με τη Μαρφή. Και δείξτε ενδιαφέρον, διότι κάηκαν τρεις συμπολίτες μας και μια εγκυμονούσα γυναίκα στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Και ήρθε σήμερα. Και εύχομαι να έχει πέσει μέσα η αστυνομία του κυρίου Χρυσοχοΐδη με το οργανωμένο έγκλημα για να πούν στον ελληνικό λαό ότι μετά από 16 χρόνια εξιχνιάστηκε μια από τις πιο βάρβαρες όσον αφορά το αντικείμενο του τμήματος ανθρωποκτονιών, μαζικές δολοφονίες στο παραμάγαζο του Ανδρέα Βιαννόπουλου. Ποιος είχε επιτρέψει στον Ανδρέα Βιαννόπουλο να αφήσει ανοιχτή την τράπεζα εκείνη την ημέρα? Τι σκοπούς εξυπηρετούσε ο τραπεζίτης? Τι σκοπούς εξυπηρετούσε ο τραπεζίτης? Ποιοι ήταν αυτοί που έκαψαν τα παιδιά? Είναι αυτοί που προανήγγυλαν από χτες και έχουν βγάλει σήμερα μια λειψή ανακοίνωση περί στοιχείων που δένουν, υποτίθεται, εντός εισαγωγικών, την υπόθεση της Μαρφήν? Με τι, κυρίες και κύριοι, θα σας διαβάσω τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Εγώ δεν λέω παραμύθια εδώ. Και ούτε κάνω αντιπολιτευτικό λόγο στο αίμα. Δεν κάνω αντιπολίτευση στην ελληνική αστυνομία που παλεύει να κάνει σωστά τη δουλειά της. Αλλά το ερώτημα είναι επαρκή τα στοιχεία για να βάλουν στη φυλακή δύο άνδρες και μία γυναίκα, η οποία έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία να παραδοθεί, δηλώνοντας την αθωότητά της? Βεβαίως, κανένας ένοχος δεν ποιεί ένοχο. Και δεύτερον, κανένας ένοχος δεν παραδέχεται την ενοχή του. Είναι πολύ λογικό. Αλλά το ερώτημα είναι, τι δηλώσεις είναι αυτές που έκανε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπουγάς? Και μάλιστα σε κρατικό κανάλι. Μετά την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας που ήρθε σήμερα το μεσημέρι και την περιμέναμε ως νέκταρ της ενημέρωσης, η οποία δεν διαφώτισε καθόλου. Μας μιλάει για ένα email, μας μιλάει για κάποια στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης, μας μιλάει για κάποιες επαναξιολογήσεις του παλαιού υλικού στις κάμερες της Μαρφήν, οι οποίες εικονίζουν αυτούς που με σφυριά σπάσαν τη βιτρίνα, αλλά είναι μασκοφόροι όλοι τους. Από πού προκύπτουν αυτές οι ενδείξεις ενοχής? Για να πας στο δικαστήριο και να καταδικαστείς, δεν θες ενδείξεις ενοχής. Θες αποδείξεις συγκεκριμένες, βαρύνουσες,
τρανταχτές αποδείξεις που να μην θέτουν, γιατί εγώ δεν είμαι ποινικολόγος, που να μην θέτουν ένα αμφιβόλο τα στοιχεία της δικογραφίας, ούτως ώστε να καταδικαστούν οι δράστες. Αν υπάρχουν ενδείξεις, με ενδείξεις δεν σχηματίζεται δικανική κρίση. Χρειάζονται απτές, βαρύνουσες, σημαντικές αποδείξεις που να δένουν τους δολοφόνους. Θα οδηγηθούμε πάλι σε μια νέα καζούρα, σε ένα νέο φιάσκο, όπως οδηγηθήκαμε το 2012-2013, που έστειλαν στο απόσπασμα ανθρώπους που κατά την δικαστική κρίση δεν έφταγαν σε τίποτα, δεν είχαν καμία εμπλοκή στην υπόθεση της Μαρφίν. Μια δικογραφία κακοφτιαγμένη, κακομουτσουνιασμένη, διαστρεβλωμένη από το πιο άχρηστο κομμάτι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αστυνομία, και είναι κρατική ασφάλεια, η οποία απασχολεί πάνω από 1.500 άτομα προσωπικό. Είναι δυνατόν? Εγώ ήμουν υπέρ της άποψης ότι η κρατική ασφάλεια δεν πια χρησιμεύει σε τίποτα στην αστυνομία. Θα πρέπει να καταργηθεί και να γίνει ένα σώμα εσωτερικής ασφάλειας. Αλλά ποιος θα τα κάνει αυτά? Ο Μιχάλης? Ο κύριος Ντουίτσης? Τους συμφέρει να φτιάχνουν τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος για να έχουν πολύ κόσμο ως προσωπικό, και γιατί αυτοί ανέλαβαν την υπόθεση της Μαρφίν, όπως και την υπόθεση της Θεσσαλονίκης, με τη δολοφονία, την ψυχρό δολοφονία της αδικοχαμένης Νέστορος. Η ανακοίνωση της αστυνομίας, μπορείτε να μπείτε στο site astynomia.gr για να μην τη διαβάζω, είναι λειψή, είναι τζούφια, είναι κουφή. Και έρχεται σε πλήρη αντιστοίχηση με αυτά που είπε ο κύριος Μπουγάς, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, ότι είμαστε στο... Σήμερα τα είπε, σήμερα το μεσημέρι. Είμαστε στο στάδιο των ενδείξεων, λέει. Ποιος ο υφυπουργός δικαιοσύνης? Ένα ανώνυμο email δεν αρκεί για παραπομπή. Η δικαιοσύνη δεν χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στις ανακριτικές έρευνες. Και τους άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό, γιατί στην αστυνομία επικαλούνται ότι χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να αντιπαραβάλουν στοιχεία, για να μορφοποιήσουν πρόσωπα με τα ίδια ρούχα που πιάνει στον κατσαπλιά στο πανηγύρι, επειδή φοράει τα ίδια ρούχα έξω από την τράπεζα. Θεωρείς ότι αυτό αποτελεί απόδειξη ενοχής? Όχι βέβαια. Επίσης ο κύριος Μπουγάς ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πιο σοβαρό της υπόθεσης. Όλη η έρευνα βρίσκεται σε προκαταρκτικό επίπεδο και η τελική αξιολόγηση ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές. Δεν θα το να λέγω τέτοια πράγματα. Να λέει δηλαδή ο υφυπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος μάλλον έχει γνώση της δικογραφίας, ότι η υπόθεση αυτή στηρίχτηκε πάνω σε ενδείξεις ενοχής και ότι βρίσκεται σε προκατακτικό επίπεδο. Και ρίχνουν τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη τώρα. Θα είναι κακιά η δικαιοσύνη αν δεν αποφασίσει σωστά? Μα αγαπητέ κύριε Μπουγά, υφυπουργέ δικαιοσύνης, για να μπορέσεις να στείλεις μια δικογραφία στις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές, θα πρέπει να είναι άρτια. Εάν πάρουν κοψοχρονιασμένη δικογραφία για αυτούς που λένε ότι έσπασαν τα τζάμια, ότι έριξαν το υγροπύρ, ότι τους φώναζαν να καείτε, που τους έκαψαν, τους σκότωσαν, τους απανθράκωσαν, η ανακριτική αρχή θα θελήσει να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της δικογραφίας σε προανακριτικό στάδιο της αστυνομίας. Άρα πώς έχετε αποδείξεις ενοχής? Και διάβασα και κάτι άλλο πιο κουφό. Γι' αυτό σας λέω, δεν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε τους μπατσο δημοσιογράφους. Υπάρχει μια ειδική τάξη δημοσιογράφων στην Ελλάδα που λέγεται μπατσο δημοσιογραφία. Ό,τι τους πει η αστυνομία είναι θέσφατο. Άκουσα μάλιστα χτες τηλεπαρουσιάστριες δελτίων και σε εκμένα αυτή η αντιπαθέστατη φυσιογνωμία στο δελτίο του Open. Δεν ξέρω, ότι αντιπαθώ πάρα πολύ αυτή την κοπέλα. Πάρα πολύ. Μου βγάζει κάτι πολύ κακό. Δεν θυμάμαι το όνομά της και ούτε με ενδιαφέρει. Η οποία αναφέρει η δολοφόνη. Ποιοι δολοφόνοι, κυρία μου? Υπάρχει τεκμήριο αθότητας. Αν ήσουν εσύ στη θέση τους, θα σου άρεσε να σε αποκαλούν δολοφόνησα? Υπάρχει φερόμενη δολοφονία. Φερόμενη εμπλοκή.
φερόμενη ανθρωποκτονία. Τα έχετε ξεχάσει όλα. Τα έχετε ισοπεδώσει όλα σε αυτή τη χώρα. Και στο Μέγκα, και στο Όπεν, και στον Αντένα και παντού. Αλλά τι να περιμένει κανένας από σταρλετίτσες των 24. Δεν θέλω να πω τώρα πιο βαριά κουβέντα. Δεν θέλω. Όλη η αγραμματοσύνη, η έλλειψη παιδείας, η έλλειψη τουλάχιστον στοιχειωδών νομικών γνώσεων έχει μαζευτεί στα δελτία των 7 και των 8. Ντρέπομαι που είμαι Έλληνας τηλεθεατής και παρακολουθώτε τη δελτία. Ντρέπομαι. Αλλά σας έχει ξεβράσει όλους εσάς που λέτε ότι κάνετε δελτία ειδήσεων σοβαρά ο ελληνικός λαός και κοινή γνώμη. Και σας έχει δώσει πεντάρια, εννιάρια και εφτάρια. Και τώρα με το Μουτιάλ, κάνετε δεν κάνετε πέντε. Καλά να πάθετε. Ένα χρόνο ακόμα έπρεπε να διαρκέσει το Μουτιάλ, να εξαφανιστείτε εντελώς.

κύριος Μπουγάς, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, απαντώντας το κατά πόσο ένα ανώνυμο email, δηλαδή ένας μουρλοκακομύρης, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός, εγώ δεν πιστεύω στα ανώνυμα email, κάτι άλλο έχει συμβεί, τα πάμε και χτες, ρουφιάνοι, πληρωμένοι χαφιέδες, απότακτη μπάτση, πρεζόνια κλπ. Παράνομες παρακολουθήσεις είναι το ανώνυμο email. Εκεί κρύβεται. Ειδικά στις παράνομες παρακολουθήσεις. Δεν είχαν πάρει προφανώς άδεια για να παρακολουθούν τους δολοφόνους του Μαλφίν. Σε ένα email αναφέρει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να αποτελεί αποδεκτή αφετηρία έρευνας παρά μόνον εάν συνοδεύεται από πρόσθετα αποδεκτικά στοιχεία. Θα την πατήσουν όπως την πάτησαν στην υπόθεση του Καραϊβάζ. Εξευτελίζουν την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Παιδιά, αν θέλετε να ακούσετε αλήθειες, μείνετε και ακούστε τις. Αν δεν θέλετε, τραβάτε αλλού. Στο λόγο της αδρικής μου τιμής. Προσέξτε λοιπόν αυτά που λέμε, για να μας κοροϊδεύει κανένας. Ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης σήμερα βγήκε και ανέκρουσε πρίμνα. Ανέκρουσε πρίμνα, όπως λέμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, προσπαθεί να μπαλώσει, επειδή έχει πάρει στα χέρια του τη δικογραφία, τις ανοησίες και τις προεκλογικές παράτες ενός αιμονικού τυχοδιώκτη ψυχοπαθολογικού πολιτικά υπουργού δημοσίας τάξεως που λέγεται Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και θα σταθούμε σήμερα ιδιαιτέρως στην προσωπικότητα του κύριου Χρυσοχοΐδη, διότι αυτός είναι από πίσω. Ρε κακόμοιρε, δεν ξεκάηκες από την υπόθεση Καραϊβάζ. Δεν ξεκάηκες από την τότε καζούρα στο δικαστήριο. Εσύ ήσουν πάλι ο υπουργός δημόσιας τάξης. Γιατί έχεις τύψεις που σε βαραίνουν στον ύπνο σου, βλέπεις τους καμένους, βλέπεις τους απαλθρακωμένους, βλέπεις τους δολοφόνους που δεν μπόρεσες να πιάσεις τόσο καιρό. Αυτά που λες, εγώ δεν έχω, λέει, ψυχικά τραύματα. Άρα αντιμετωπίζεις κάποιο ψυχοπαθολογικό πρόβλημα με τους δολοφόνους του Μαρφίν. Αλλά κύριε, το πιο βασικό πράγμα στη δικονομία δεν είναι να καταστείς, δεν είναι να καθιστάς δολοφόνους και δεν είναι να καταστείς εσύ ο πρόεδρος δικαστηρίου για να καθιστάς δολοφόνους. Η δουλειά σου είναι άλλη, να συλλέγεις στοιχεία, συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που μπορεί να κλείσουν τρεις ανθρώπους στη φυλακή. Διότι όπως λένε και οι παλιοί δικαστές, καλύτερα 10 ένοχοι έξω παρά ένας αθώος στη φυλακή. Άρα λοιπόν αυτή η φοβερή δήλωση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης δημιουργεί ζητήματα σήμερα. Δείχνει ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα και δείχνει ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση έχει μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι και σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς για να καταστήσουν δολοφόνους. Σώνει και καλά. Μέχρι να πάρει υπόθεση και να πάει στο ακροατήριο, θα έχουν γίνει εκλογές. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Διότι αν αυτοί οι τρεις, οι δύο άντρες και μία γυναίκα προφυλακιστούν, θα περάσουν 18 μήνες το χρόνο προφυλάκισης για μέσα στη φυλακή. Και οι εκλογές θα γίνουν σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αντιλαμβάνεστε τι κάνανε λοιπόν. Εύχομαι τα στοιχεία που βρήκανε να είναι αληθινά για τα παιδιά που κάψαν στη Μαρφίν οι όθλοι εκτελεστές τους. Όμως, η προφυλάκηση είναι 18 μήνες. Οι εκλογές θα γίνουν το αργότερο σε 8 μήνες. Άρα, θα έχουν και θα κρατάνε τον ιστό μιας ψεύτικης σημαίας αποδείξεων πριν πάει υπόθεση στο ακροατήριο. Είμαι σαφής. Πάμε να ακούσουμε σήμερα καταρχήν. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Ποιος είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης? Είναι ο άνθρωπος που δεν διάβασε το μνημόνιο. Είναι ο γκαφαντζής της ελληνικής αστυνομίας.
Επίσης, έχουμε ένα εξαιρετικό θέμα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Στις 12 Ιουνίου του 2018, και το ξέχασαν όλοι, επάνω στις Πρέσπες η αριστερά του κυρίου Τσίπρα, που έρχεται πάλι τώρα να διεκδικήσει την Πρωθυπουργία. Ποια Πρωθυπουργία, νόητε! Ποια Πρωθυπουργία, ενοικιαστή του Σουνίου! Ποια Πρωθυπουργία, μισθωτή του ναού του Ποσειδώνα! 12 Ιουνίου του 18, ο Τσίπρας στις Πρέσπες υπογράφει με το ΖΑΕΒ το προδοτικό μνημόνιο για τις Πρέσπες, ξεπουλώντας την ελληνική Μακεδονία στους βλαχοσκοπιανούς. Επίσης, ένα εξαιρετικό θέμα, έναν άνθρωπο που δεν χωνεύω, αλλά σημαίνει ότι δεν τον παραδέχομαι κιόλας, του καθηγητή Μπαμπινιώτη, ο οποίος μιλάει, κυρίες και κύριοι, για τη μακεδονική γλώσσα, για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, και βεβαίως θα μας αφήσει άφωνους. Επίσης, ο συγγραφέας και ιστορικός της δεξιάς, γιατί πια την ελληνική ιστορία πρέπει να τη μαθαίνουμε από δεξιούς πατριώτες, ο κύριος Ιωάννης Μπουγάς μας μιλάει σε ένα συγκλονιστικό αφηγηματικό κρεσέντο βασισμένος πάνω σε ένα βιβλίο που εξέδωσε για το παιδομάζωμα 48-49, γιατί πώς, πόσα παιδιά και τι απέγιναν μαζί με τις οικογένειές τους. Και βεβαίως, προς το τέλος της εκπομπής, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε έναν, θεωρώ, από τους μεγαλύτερους Έλληνες φιλοσόφους και ιστορικού. Το Μακαρίτη Σαράντο Καργάκο

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Κάθε Σάββατο, σε επιμηκυμένο χρόνο των τριών ωρών, σας κρατάμε συντροφιά με ωραία λαϊκή μουσική και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, με ντοκουμενταρισμένα και φιλτραρισμένα αποδεικτικά δημοσιογραφικά στοιχεία που σε καμιά περίπτωση δεν έχουν σχέση. Είμαι απόλυτα σίγουρος πια μετά τη σημερινή δήλωση του κύριου Μπουγά ότι η αστυνομία δεν έχει κάνει καλή δουλειά στην υπόθεση Μαρφίνη. Στέλνει μια δικογραφία σε δική, στέλνει μια δικογραφία στο να θα προφυλακιστούν αυτοί οι τρεις. Δεν ξέρω αν η γυναίκα, η 46χρονη που ζει στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία ξεδήλωσε το ενδιαφέρον να μην εκτελεστεί ανταλμασίληψη εναντίον της, αν λέει αλήθεια, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει στην Ελλάδα και να παραδοθεί η ίδια σε ελληνικές αρχές, ούτως ώστε να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Ποιες διευκρινήσεις να δώσεις όμως, αγαπητή μου κυρία, όταν η αστυνομία σε έχει τυλίξει σε μια λαδόκολα? Άρα λοιπόν, μετά τη σημερινή ανακοίνωση

0: Ένωση. Και μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, είμαστε πιο επιφυλακτικοί για αυτά τα οποία έχουν βρει στην υπόθεση Μαρφίν. Βέβαια, τρέχει και ένα άλλο θέμα. Τρέχουν οι συλλήψεις που έγιναν από την ατρομοκρατική στη Θεσσαλονίκη. Εκεί υπάρχει ένα ενδεχόμενο, έχουν πέσει μέσα. Θα τα δούμε όμως όλα. Αλλιώς ξεκινάει η προανάκριση, αλλιώς σχηματίζεται δικογραφία, αλλιώς υπογράφεται, γιατί η δικογραφία φέρει και μια υπογραφή από κάτω και μια σφραγίδα. Και αλλιώς διαβιβάζεται στα εισαγγελικά και ανακριτικά γραφεία. Προσέξτε, υπάρχει τεράστια διαφορά. Χαοτική απόσταση μεταξύ της προανακρίσεως που κάνει η αστυνομία με αυτά που υπαγορεύει η ποινική δικονομία στο δρόμο της δικογραφίας για την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα. Υπάρχει χαοτική απόσταση, διότι υπάρχουν κατηγορούμενοι οι οποίοι μπορεί εμέσως να έχουν παραδεχθεί εμπλοκή στο προανακριτικό στάδιο, αλλά όταν πάνε ενώπιον της ανακρίτριας στο ανακριτή τα ανακαλούν όλα. Και το ερώτημα είναι ποια είναι η πιο δυνατή. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που βασανίζει ποινικολόγους, ανακριτές, δικαστικούς λειτουργούς. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν που τους βασανίζει, γιατί επειδή έχω συμμετάσχει σε τέτοιες δικογραφίες, είτε ως κατηγορούμενος, είτε ως παρατηρητής, είτε ως ρεπόρτερ, σας λέω ότι άλλα αναφέρονται στην προανάκριση και άλλα αναφέρονται στην απολογία. Στην ανακριτική απολογία ενώπιον των δικαστικών λειτουργών. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην ακούμε τις φανφάρες του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Γίνεται, εκτίμησή μου, μία προεκλογική σπέκουλα. Θέλουν να παρουσιάσουν ότι υπάρχει ένα κράτεο, δυναμικό, ισχυρό κράτος, το οποίο μπορεί να συλλαμβάνει όποιον θέλει, όποια στιγμή. Είναι αυτή η σιγουριά του καθεστώτος, το οποίο εφησυχάζει τους Έλληνες πολίτες όταν νιώθουν ότι το κράτος είναι ισχυρό και συλλαμβάνει δολοφόνους. Στρέφεται αυτή η ενέργεια, η εκλογική κομματική σκοπιμότητα προς το πλέον συντηρητικό κοινό, τους λεγόμενους νοικοκυρέους, τους οποίους φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να χάνει. Και να χάνει όχι μόνον λόγω των εγκληματικών λαθών που έχουν γίνει από την κυβέρνηση στη μικροαστική και στη μεσαία τάξη, αλλά λόγω και του φόβου που ενσκύπτει πάνω από τα κεφάλια της Νέας Δημοκρατίας και του Μαξίμου σε ένα επερχόμενο κόμμα Σαμαρά. Και ο απλούστατος λόγος είναι ότι τον φοβούνται. Αλλά είναι ανόητοι. Είναι πολιτικά και κομματικά ασύνταχτοι. Είναι πολιτικά και κομματικά σκορποχώροι. Γιατί δεν ξέρουν να αντιμετωπίσουν τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς είναι ένα βιβλίο ενοχής μόνος του. Ένα βιβλίο παθών μόνος του. Ένα βιβλίο εγκληματικών ενεργειών μόνος του. Θα σας πω σε λίγο γιατί. Και μιας ξεκινήσαμε από τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ηχητικό με τον τίτλο «Ο αδέξιος δεξιός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης». Σήμερα θα σας διαγραφίσω λίγο το προφίλ. Και θα ήθελα τη γνώμη σας. Όχι με εμπάθεια. Με ουδετερότητα. Με ειλικρίνεια. Με αντικειμενισμό. Στο 943, 63, 54, 51 για να κάνουμε και μια διαδραστική εκπομπή. Θέλω να ακούσω την άποψή σας. Είστε Έλληνες πολίτες. Ψηφίζετε τόσα χρόνια. Ακούσω την άποψή σας για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εγώ έχω τη δική μου. Αφήστε τη δική μου. Μπορεί λόγω της εμπλοκής Χρυσοχοΐδη στην υπόθεση δικιά μου. Ξεχνάμε ότι σε 15 μέρες κλείνουν 6 χρόνια. 6 χρόνια από την ημέρα που με του φέκησαν κυριολεκτικά. Με του φέκησαν σαν μπεκάτσα. Πήγα να πάω στα Κυμαρίσια. Τώρα θα ήμουν και θα βλέπα τα λαδίκια ανάποδα. Αφήστε τη δική μου εμπλοκή. Την άποψή σας θέλω για τον κύριο Χρυσοχοΐδη. 6943, 63, 54, 51. Όποιος θέλει να κάνει παρέμβαση, ας κάνει και παρέμβαση. Αλλά θέλω στοιχειοθετημένα να μου πείτε την άποψή σας για το Χρυσοχοΐδη. Όχι περί ανέμων και υδάτων. Όχι αμπελοφιλοσοφίες. 2-17-18.000. Θα ακούσω την άποψή σας, αλλά μόνον με στοιχεία. Όποιος βρίσει, όποιος προσβάλλει, όποιος δημιουργήσει πρόβλημα, θα πέσει κατευθείαν η γραμμή. Πάμε στο πρώτο βίντεο. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο αδέξιος δεξιός της πασοκονεοδημοκρατικής θολοκουλτούρας.
1: Έδωσε πουθενά η αστυνομία στα κοινωνικά προβλήματα λύσεις. Μα για όνομα του Θεού.
2: Σε όλο το.
1: Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να λειτουργήσει η αστυνομία στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων.
3: Είναι η τέταρτη φορά που ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναλαμβάνει το συγκεκριμένο Υπουργείο. Θεωρείται από τους πλέον επιτυχημένους.
4: Εσείς είχατε μελετήσει αυτό που είδατε χθες από τίποτα.
1: Σοβαρολογείτε.
5: Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο.
1: Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις.
6: Κυβέρνηση των αδέξιων δεξιών που σκέφτεται με λογικές της δεκαετίας του 50, επιχειρεί με γιουρούσια και ματατζίδες να αντιμετωπίσει το έγκλημα. Λοιπόν, δεν αντιμετωπίζετε έτσι το

0: Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος.
1: Κάτω! Τα χέρια!
0: Που ονομάστηκαν δικαιώματα.
2: Καταγγελίες για την ομάδα δράσης για το συλλαλητήριο της Πέμπτης πήρατε?
3: Καμία, απολύτως. Απολύτως καμία. Σήμερα είναι αυτή η πρώτη, εν πάση περιπτώσει.

0: το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην εξαμηνιαία αξιολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Συνολικά έχει εμπεδωθεί ένα αίσθημα ασφάλειας.
2: Να σοβαρολογείτε.
3: Κυρίες και κύριοι, σήμερα σκιαγραφούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας το πορτρέτο του αδίστακτου σερίφη της Κατεχάκη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του ανθρώπου μέσα σε όλα, του ανθρώπου που ξεκίνησε με άσπρες κάλτσες από το νησί Μαδίας για να κατέβει στη Μητροπολιτική Αθήνα και να μπορέσει, κυρίες και κύριοι, να δικτυωθεί στα παραμάγαζα του κομματικού μηχανισμού του ΠΑΣΟΚ. Με μία τσάντα υπομάλης επισκεπτόταν κάθε μέρα τη Χαριλάου Τρικούπη. Ήταν φτωχός τότε. Ήταν ένας άνθρωπος, φορούσε σακάκι χειμώνα καλοκαίρι. Κουστούμι χειμώνα καλοκαίρι. Έχει καμία σημασία. Με την αξία του και το φιλότιμό του ανέβηκε ένα-ένα τα σκαλοπάτια της εξουσίας για να γίνει ο απαραίτητος εκδικητικός υπάλληλος αυτού που ονομάζουμε στην Ελλάδα κράτος και παρακράτος. Είναι πολύ εύστοχο το σχόλιο του αγαπητού κ. Ματζουράνη ότι η CIA έχει πει για τον κ. Μιχάλη ότι είναι μια εξαιρετική φυσιογνωμία. Τέλος, δεν μεταδίδω άλλο. Είναι γνωστή η προσωνυμία στην Κατεχάκη. Στην Κατεχάκη θα ακούσουμε και δύο ακόμα σοβαρότατα θέματα που απασχόλησαν την πολιτική πορεία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Είναι, κυρίες και κύριοι, η δολοφονία, η ανεξιχνία στη μέχρι σήμερα δολοφονία του υπασπιστή του Γιώργου Βασιλάκη, ο οποίος δέχτηκε στο γραφείο του για να δώσει τη βόμβα στο Μιχάλη Χρυσοχοίδη ένα κούριερ. Και αν θυμάστε, τεινάχτηκε το μισό κτίριο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως στον αέρα με αποτέλεσμα να βρει φρικτό θάνατο ο υπασπιστής Βασιλάκης του κ. Χρυσοχοίδη. Μια πολύ σκοτεινή ιστορία που δεν γνωρίζει ποιος απέστειλε το θέμα. Μάλιστα στην πορεία υπόθηκε ότι πάνω στη συνδεσμολογία της βόμβας είχαν βρεθεί τα αποτυπώματα του φυγά εδώ και 25 χρόνια Βασίλη Παλαιοκώστα. Μιλάμε για πολύ σκοτεινές πρακτόρικες μεθοδεύσεις οι οποίες ανακάτευαν τον Παλαιοκώστα σε εγκληματική ενέργεια. Ενώ είναι γνωστό, χωρίς να κάνουμε κανενός να φιλοτεχνούμε το πορτρέτο, ότι ο φυγάς καταζητούμενος, ένας από τους πιο, όπως έχει χαρακτηριστεί, πολύχρονους και επικίνδυνους καταζητούμενους στον κόσμο, Βασίλης Παλαιοκώστας, δεν έχει συλληφθεί. Έχει περάσει 20 ετία. Έχουν παραγραφεί αδικήματα. Πολλοί λένε ότι ο Βασίλης Παλαιοκώστας εξακολουθεί και επικυριαρχεί στην περιοχή της Νότιας Ιταλίας, στη Σικελία. Και είναι τόσο καλά δικτυωμένος με την εκεί ιταλική ισχυρή πλοκαμόδη μαφία της Κόζα Νόστρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί δεν προχωράει Έλληνας αστυνομικός. Επίσης, η παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στην πολιτική ζωή του τόπου έχει συνδυαστεί με μια ακόμα πολύ περίεργη ιστορία. Όταν ο γιος του τότε εισαγγελέα της αντιτρομοκρατικής, Μακαρίτη Ιωαννιδιώτη, έπεσε από το 10ο όροφο, από τον 8ο, αν θυμάμαι καλά, όροφο της Κατεχάκη, σε ένα σάλτο, σε ένα αυτοκαταστροφικό σάλτο μορτάλε. Πήδησε από τον 8ο όροφο της Κατεχάκη. Κι όμως σώθηκε. Ήταν μια απόπειρα αυτοκτονίας η οποία συγκλώνησε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και την ελληνική αστυνομία. Και πάνω απ' όλα και τις μυστικές υπηρεσίες. Τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Αυτό που μάθαμε ήταν ότι τον είχε προσλάβει ο κύριος Σοχοίδης, αλλά δεν τηρούσε τα τυπικά προσόντα. Κάποιοι τον πίεσαν και σάλταρε. Αυτά όλα συνδυάζονται με την πορεία του κυρίου Χρυσοχοίδη στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Σήμερα, η Εφημερίδα Μακελιό έχει βγάλει ένα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο. ένας παρακρατικός και τα σκοτεινά του παιχνίδια. Είναι σίγουρο ότι ο κύριος Σογοίδης συμφύεται με το παρακράτος. Είναι σίγουρο ότι ο κύριος Σογοίδης συμφύεται με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι σίγουρο αυτό το οποίο αποδίδεται ως προσωνύμιο στην κατεχάκη στον κύριο Σογοίδη πίσω πόρτης της αμερικανικής πρεσβείας. Το αγαπημένο παιδί των Αμερικανών. Αν δεν ήταν το αγαπημένο παιδί των Αμερικανών, δεν θα συνελάμβαναν τη 17 Νοέμβρη. Αυτά και άλλα πολλά σε ένα βιβλίο που έγραψε ο κύριος Σοχοίδης και το οποίο πραγματικά είναι για γέλια. Για γέλια όμως είναι και οι δηλώσεις που έχουν χαρακτηρίσει την πολιτική ζωή του τόπου με τη φυσιογνωμία Χρυσοχοίδη. Εγώ δεν κάνω επίθεση στον κύριο Χρυσοχοίδη. Σε καμιά περίπτωση. Κριτική κάνουμε. Κριτική σε μια σκοτεινή παρακρατική προσωπικότητα που έχει συνδυάσει το όνομά της και με επιτυχίες και με τεράστιες γκάφες. Είναι δυνατόν υπουργός κυβέρνησης να παραδέχεται ενώπιον συστημικών δημοσιογράφων ότι δεν έχει διαβάσει το μνημόνιο? Δηλαδή ψηφίζεις το μνημόνιο που είναι η ταφόπλακα στο κεφάλι του ελληνικού λαού και δεν το έχει διαβάσει? Ακούστε το χαρακτηριστικό απόσπασμα που είχε κάνει όλους τους Έλληνες πολίτες να φρίξουν. Αυτός είναι ο έξυπνος και διπλωμάτης Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
4: Εσείς, να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες ώρες κάνατε για να διαβάσετε το μνημόνιο? Γιατί η κυρία Κατσέλη εχθές είπε ότι το πήρε το Σάββατο το βράδυ, το διάβασε 2 ώρες και πήγε και ψήφισε έτσι. Εσείς είχατε μελετήσει αυτό που οι δανειστές αποτύπωναν και είχατε μια διαφορετική αποτύπωση αυτού που υπογράφατε? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε?
2: Μα σοβαρολογείτε? Αυτά συζητήθηκαν στη Βουλή. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις και είχα άλλα καθήκοντα.
4: Και πώς υπογράψατε, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Υπογράψατε ένα κείμενο που δεσμεύει τη χώρα εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν, και μας έφτασε στο χάλι που ζούμε σήμερα και λέτε ότι δεν το διαβάσατε? Πώς το λέτε έτσι απλά?
2: Κοιτάξτε, στην πολιτική δεν είναι τα πράγματα έτσι.
4: Πώς είναι?
2: Ούτε πρέπει να είναι έτσι.
3: Πώς είναι, Μιχάλη, αλλιώς? Ακούστε τον, ακούστε. Παρακαλώ, παρακαλώ, δείξτε ανάλογη προσοχή. Ακούστε,
2: και το ψήφισε η πλειοψηφία, όπως θυμάστε τότε, της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ και ο λαός, αν θυμάμαι καλά.
4: Υπάρχει δηλαδή ευθύνη, υπάρχει ευθεία ευθύνη.
3: Το ΠΑΣΟΚ και ο λαός, ας το ανοιχτό το μικροφωνό. Το ΠΑΣΟΚ και ο λαός το ψήφισαν.
2: Σας είπα και προηγουμένως ότι έγινε υπό το κράτος του πανικού εν ώψη της παύσης πληρωμών που ήταν πάνω από το κεφάλι
4: με
2: μας.
4: Με την πλάτη στον τοίχο που λέμε.
2: Λοιπόν, με την πλάτη στον τοίχο. Λοιπόν, η δική μου δουλειά τότες ήταν να οργανώσω ξανά την αστυνομία, την πυροσβεστική, να φτιάξω την ομάδα βίας, να καταπολεμήσω το έγκλημα. Λοιπόν, δεν ήταν η δουλειά μου να μελετήσω το μνημόνιο.
3: Είσαι για τα πανηγύρια. Είσαι αρκουδιάρης πανηγυρτζής. Είσαι ο ενορχιστρωτής της αρκουδομαχίας των πανηγυριών. Δεν είσαι άξιος να μοιράσεις 2 γαϊδουριών. Βάλ το πάλι, ρε εσύ, Χαραλαμπίδη. Ρε φρέ μου, βάλ το πάλι. Βάλ το πάλι, να πεθάνω. Να πεθάνω εδώ μέσα σήμερα. Να πεθάνω.
4: Εσείς, να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες ώρες κάνατε για να διαβάσετε το μνημόνιο? Γιατί η κυρία Κατσέλη εχθές είπε ότι το πήρε το Σάββατο το βράδυ, το διάβασε 2 ώρες. Και πήγε και ψήφισε.
3: Αυτός ο άνθρωπος.
4: Εσείς είχατε μελετήσει αυτό που οι δανειστές αποτύπωναν?
3: Συλλαμβάνει τρομοκράτες.
4: Μια διαφορετική αποτύπωση αυτού που υπογράφατε? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε?
2: Μα σοβαρολογείτε? Αυτά
3: και χειροστομία.
2: Στη Βουλή.
3: Και η γλώσσα έξω.
2: Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή.
3: Το μνημόνιο.
2: Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις.
3: Έχει αρχές Πάρκινσον.
2: Είχα άλλα καθήκοντα.
3: Συλλαμβάνεστε.
4: Και πώς υπογράφατε?
3: Άνοιας, ηρωτικής άνοιας.
4: Υπογράφατε
3: στο κεφάλι η βαφή. Η βαφή, Μιχάλη! Μη σου φύγει η βαφή, καημένε!
4: Και λέτε ότι δεν το διαβάσατε. Πώς το λέτε έτσι απλά?
2: Κοιτάξτε, στην πολιτική δεν είναι τα πράγματα έτσι.
3: Πώς είναι αλλιώς?
2: Ούτε πρέπει να είναι έτσι. Κάποιοι συνάδελφοί μου διαπραγματεύτηκαν. Η κυβέρνηση, η οποία εκπροσωπείται από τους υπεύθυνους από τα υπεύθυνα μέλη της διαπραγματεύτηκαν, φέρανε το νομοσχέδιο αυτό στη Βουλή και το ψήφισε η πλειοψηφία, όπως θυμάστε τότε, της Βουλής, μαζί, το Πασόκ και ο λαός, αν θυμάμαι καλά.
3: Το Πασόκ και ο λαός το ψήφισε. Το
4: οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, του τότε οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, αυτό που υπογράψαμε.
2: Σας είπα και
3: προηγουμένως, σε κατάσταση πανικού.
2: Σας είπα και προηγουμένως ότι έγινε υπό το κράτος του πανικού εν όψη της παύσης πληρωμών που ήταν πάνω από το κεφάλι
4: με την πλάτη στον τοίχο.
2: Με την πλάτη στον τοίχο. Λοιπόν, η δική μου δουλειά τότε ήταν να οργανώσω ξανά την αστυνομία, την πυροσβεστική, να φτιάξω την ομάδα βίας, να καταπολεμήσω το έγκλημα.
3: Να φτιάξω σουτζουκάκια, μη μου καεί η ομελέτα, μη μου καούν τα ψωμάκια του τόστ, σαν δεν τρέπεσαι λιγάκι. Αυτόν τον άνθρωπο θα εμπιστευτούμε για τις μεγάλες συλλήψεις στις σοβαρές υποθέσεις της Μαρφίν. Αυτόν τον ήλωτα του παρακράτους. Το στίγμα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ντρέπομαι που είμαι Έλληνας πολίτης. Ντρέπομαι. Τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη. Τραγούδι. Όπα. Έλα. Μιχάλη. Σήκω πάνω να χορέψουμε. Πάνος Γαβαλάς. Μπέμπα Φινέτη. Όσο με μαλώνεις. Στίχη Βασίλης Τσιτσάνης, στο ακορντεόν ο Γιώργος Κινούσης.

0: Κυρίες και κύριοι, ένα δύο μακελάριδες. Βλέπω Νορβηγία-Γαλλία 1-3. Τρία μπαλάκια τρώνε οι Νορβηγοί. Από το μεταξύ, στην γαλλική ομάδα, νομίζω ότι παίζει ένας λευκός. Όλοι οι υπόλοιποι είναι έγχρωμοι, μαύροι. Ζήτω ο Μανώλης ο Μακρόν. Εθνική Γαλλίας, 10 μαύροι, ένας λευκός. Γαμώ τις ομάδες έχουνε. Όλοι Αφρικοί και γαλλικές αποικίες. 3-1. Τρία μπαλάκια τρώνε οι Νορβηγοί. Κρίμα. Εγώ ήμουν με τους Νορβηγούς. Διαβάσω και τα μηνύματά σου πριν πάμε στο break. Κυρία Σοφία λέει ότι αυτοί οι απίθανοι τύποι, σαν τον κύριο Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, χωρίς να έχουν διαβάσει τα μνημόνια, ας τα φόρεσαν κολάρο. Και μέχρι και σήμερα δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτά. Ο απλός κόσμος υποφέρει και αυτοί καλοπερνάνε. Ο αγαπητός Βαγγέλης, Χρυσοχοίδης και μνημόνιο, έβαλε υπογραφή για να πάει φυλακή έως διαρκεί το μνημόνιο δηλαδή. Αυτό μας λέει. Απληστία είναι οι δηλώσεις του Βαγγέλης από την Ελβετία. Ο αγαπητός Κωνσταντίνος, καλησπέρα, μας έχουν γυρίσει τα άντερα με αυτά που έλεγε ο επικεφαλής του Βλάχο FM. Επίσης, σε ποιον δημοσιογράφο δίνει συνέντευξη ρε παιδιά ο Χρυσοχοίδης, να πάρουμε να το μουτζώσουμε? Ο αγαπητός φίλος, είσαι κακοήθης λέει. Φταίει ο καύσωνας στην Γαλλία που μαύρισαν όλοι. Να είστε καλά για το χιούμορ σας. Όπως και ένας ακόμα φίλος έχει κάνει εξαιρετικό σχόλιο. Ένα εξαιρετικό σχόλιο, μισό λεπτό να το βρω, για το Βγενόπουλο. Α, πείτε μια καλησπέρα στο Βγενόπουλο. Μπορεί και να ακούει. Να είσαι καλά ρε φίλε. Πάμε σε break, θα επανέλθουμε.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι τρέχει, Άγγελε? Έχεις στάσει τόσο ψηλά που δεν μπορείς να με διακρίνεις?
3: Ο φίλος μου Γεράσιμος με κάτι βούτρα.
2: Τι κάνεις εδώ, μετράς το βασίλειό σου?
3: Σ' αρέσει? Όλα αυτά σε λίγο θα είναι δικά μου. Η θάλασσα, τα κτίρια, τα καράβια, όλα. Όλα, Γεράσιμο.
2: Σε είδα στο λιμάνι και σε ακολούθησα μεταξύ. Θέλω από καιρό να σου πω δύο λόγια.
3: Σ' ακούω, Γεράσιμο.
2: Δεν τράπηκες να φερθείς έτσι στη νίκη? 3 χρόνια το εκθέτεις το κορίτσι και ύστερα το παρατάς γιατί βρέθηκε κάποια άλλη να σε αγοράσει. Δεν έχεις καθόλου φιλότιμο? Τι τρέχει, φίλε? Τους αστείς σου φαίνεται?
3: Πολύ αστείο, Γεράσιμε. Κάποτε μου κάθες φροντιστήριο, θυμάσαι? Καλή ηθική, αλλά δεν μπορείς να τη φας. Αφού η ηθική δεν τρώγεται, θάνατος στην ηθική, ζήτω το φαΐ. Αλλά τι κοιμήνει στην αδερφή σου? Είναι στην κόρη του.
4: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια εξαιρετική ατάκα του ελληνικού κινηματογράφου με πρωταγωνιστές στο Ορατό της Μηδέν, μια ταινία που έχει στοιχειώσει τις νεότερες ταινίες του σύγχρονου κινηματογράφου, η οποία είχε κόψει πάνω από 500-600 χιλιάδες εισιτήρια. Και βεβαίως σε αυτό το φοβερό διάλογο, έτσι, μεταξύ του Βαγγέλη Καζάν και του Νίκου Κούρκουλου, ενσαρκώνεται η σύγχρονη φιλοσοφία των Ελλήνων πολιτικών. Η ματαιοδοξία και η απληστία. Η ηθική είναι καλή, αλλά δεν τρώγεται. Και η ηθική δεν βρίσκεται στην αδερφή σου τη φτωχή, αλλά βρίσκεται στην κόρη του εφοπλιστή Ρίχτερ. Ζήτω το φαΐ κάτω η ηθική. Σημαντική ατάκα για τους Έλληνες πολιτικούς. Φίλοι και φίλες, στις 24 Ιουνίου του 2010 ο Γιώργος Βασιλάκης, ο έμπιστος αξιωματικός της Ελλάς και υπασπιστής του Μιχάλη Χρυσογοίδη, λαμβάνει μια βόμβα ισχυρής ισχύος σε πακέτο, η οποία έρχεται κατευθείαν στα χέρια του. Την αφήνει στον 8ο όροφο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως την ώρα που ασκούσε το καθήκον του. Η βόμβα αυτή προοριζόταν, από ό,τι φαίνεται, για τον ίδιο τον Μιχάλη Χρυσογοίδη. Και το ερώτημα είναι, ποιος την έστειλε αυτή τη βόμβα? Ο αδικοχαμένος και δολοφονημένος Βασιλάκης παραλαμβάνει τη βόμβα και την επεξεργάζεται. Τη στιγμή της επεξεργασίας ακούγεται μια ισχυρή έκρηξη και ισοπεδώνεται όλος ο 7ος όροφος Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Εργαζόμουν τότε σε μια κυριακάτικη εφημερίδα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνού Λαμίας. Μου τηλεφωνούν ότι έχει μπει ένας μηχανισμός και έχει εκραγεί. Όλοι θεωρούμε ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης είναι νεκρός. Φτάνοντας, σας μεταφέρω την προσωπική μου εμπειρία, ήταν συγκλονιστική. Φτάνοντας στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως από την οδό Κανελοπούλου, Κανελοπούλου είναι η αρχή της Μεσογείων προς την Κατεχάκη, στο δεξί μας χέρι, και μετά λέγεται Κατεχάκη. Φτάνοντας εκεί βλέπω, κυρίες και κύριοι, σκηνικό δίδυμων πύργων, κυριολεκτικά.